0: ταλαιπωρημένο Γιάννη Ράνιο που ήρθε εδώ από τις 11, ξεκίνησε στις 12 και τώρα θα αργήσει τη μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ξεχνάς και το παιχνίδι νωρίτερα που κάναμε με το Χρήστο Κοντό με την Αργεντινή. Από τις 7 ήμασταν εδώ.
0: Πολύ καλά, καταπληκτικά.
1: Οπότε απολαύσαμε. Λοιπόν, έχει είδηση. Ξεκινάει το παιχνίδι καταρχάς.
0: Ναι.
1: Δεύτερο ημιχρονό Γαλλία-Ιράκ. Δεν θα υπάρχει διάλειμμα ανυδάτωσης.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Και όμως ανακοινώθηκε. Με τόση βροχή ανυδατώθηκαν μια χαρά όλοι τους. Και τον Χόρτο και οι παίχτες και οι φίλαθλοι.
0: Οπότε Γιάννη, εγώ θα αποχωρήσω. Θα έρθει ο Δημήτρη Γιαχανατζής. Καλή υπομονή, καλή μετάδοση και στους δύο. Νομίζω το σωστό είναι, επειδή είναι και νύχτα, από 5 λεπτά μετάδοση να τελειώσει το ημίχρονο, να αποχωρήσει και εσύ και να συνεχίσει ο Γιάννης. Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με 9, από ό,τι βλέπω, δεν έχει κάποια αλλαγή κάποια από τις δύο ομάδες. Με 9 στο τέρμα για τη Γαλλία. Ντίν αριστερά, Κουντέ δεξιά, ο Παμεκανό και Σαλιμπά. Οι δύο στόπερ με τον Ραμπιό και τον Γονέο στο εσωτερικού σκαφ. Ντεμπελέ στον άξονα, έχοντας Μπαρκολά αριστερά, ο Λίσε δεξιά και Εμπαπέ στην κορυφή, ο σκόρερ του αγώνα. Στο 14ο λεπτό, με ένα δικό του γκολ, ουσιαστικά σφραγίζει την 100η του συμμετοχή, κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει ποτέ άλλος διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής πριν από τα 30 του χρόνια, γιατί και αυτό έχει αξία. Σε τι ηλικία δηλαδή ο Κιλιάν Μπαπέ κατάφερε να έχει 100 συμμετοχές με τη φανέλα των μπλε. Από την άλλη πλευρά, το Ιράκ με Μπασίλη στο τέρμα, δεξιά Αλή, αριστερά Ντόσκι, Χασίμ, Ταχθίν οι δύο στόπερ, Άλα Μαρή, Ισμαήλ, οι δύο χαφ, Ικπαλ με τον Μπαγιές δεξιά, τον Κασέμ αριστερά και τον Έλε Χαμαντή, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στα μισά του πρώτου ημιχρόνου αντί του Χουσέιν. Για να δούμε την πρώτη προσπάθεια που προσπαθεί να βγάλει με τον Κονέ, από τα αριστερά η προσπάθεια για τον Ολίσε, ανάμεσα σε 2-3 παίχτες φρενάρει, αλλάζει η κατεύθυνση, γυρίζει προς τα πίσω βλέποντας ότι πήγαινε σε αδιέξοδο με τόσους παίχτες μπροστά του. Και ενώ η Γαλλία από τα δεξιά προς αριστερά επιτίθεται, να δούμε αν μπορεί να βγει κάποια σέντρα πριν πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Για την ώρα ο Μπαπέ θα κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά της μεγάλης περιοχής στο 47. Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Ξεκίνησε το παιχνίδι και στο New Jersey. Τρίτο λεπτό, δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους Νορβηγούς από αριστερά. Έχουμε μια μικρή διακοπή καθώς ο Βραζιλιάνος διαιτητής λέει στον Ριέρσον να πάει μπάλα λίγο πιο πίσω. Ακόμα και τώρα δεν ακουμπάει στην γραμμή της γωνίας του κόρνερ. Ο Ριέρσον εκτελεί κεφαλιά, μεγάλη απόκρουση, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία από τον Μεντί, ο οποίος στην κεφαλιά που έχει πιάσει από το ύψος της μικρής περιοχής πρέπει να είναι ο άγερο παίκτης που έπιασε την κεφαλιά, νέο κεντρικός αμυντικός της ομάδας της Νορβηγίας. Μεγάλη επέμβαση από τον Έντουαρντ Μεντί σε νέο κόρνερ. Κόρνερ που θα εκτελέσει και πάλι ο Ριέρσον στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά. Απομακρύνουν οι Σενεγαλέζοι, προσπαθούν να επαναφέρουν σε ένα γύρισμα χωρίς να βλέπει που έκανε ο Χέγκεμ, έκανε το λάθος, πάνε να βγουν στην κόντρα επίθεση οι παίκτες της Σενεγάλης, είναι σε θέση offside. Βλέπουμε ξανά τη φάση, ναι, είναι offside στην κίνηση που έκανε ο Τζάκσον από δεξιά, πάσα από τον Λάμινε Καμαρά. Κατοχή και πάλι για τους Νορβηγούς, το τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι μετά την πρώτη αγωνιστική οι Νορβηγοί είναι στους 3 βαθμούς, καθώς επικράτησαν του Ιράκ. Από την άλλη μεριά οι Σενεγαλέζοι γνώρισαν την ήττα από την Γαλλία, οπότε εδώ υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα και για την Νορβηγία, η οποία με νίκη σφραγίζει εισιτήριο για τους 32. Από την άλλη μεριά η Σενεγάλη θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε να πάρει αυτή το εισιτήριο της πρόκρισης στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2020. 6.
3: Γιάννη Παπαγεωργίου, καλημέρα και από μένα. Όπως καλημέρα και στο Γιάννη Ράνιο. Είσαστε και οι δύο στον αέρα. Ο Γιώργος Κέβης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, το οποίο θα στρατήσει τροφιά μέχρι τις 6 το πρωί. Καλώς σχολείο των πραγμάτων και ο καιρός θα βοηθήσει να ολοκληρωθούν κανονικά οι δύο αγώνες. Και οι δύο συνάδελφοι στον αέρα, μπορείτε παιδιά να παρέμβετε οποιαδήποτε στιγμή κρίνεται απαραίτητο. Γιάννη Ράνιο, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Ωραία, 50 λεπτό. Γαλλία Ιράκ 1-0 με τον γκολ του Εμπαπέ από το 14. Δύο ρυθμίζω διακοπή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Εξάντλησαν κάθε χρονικό περιθώριο που είχαν οι άνθρωποι της διοργάνωσης και του αγώνα για να μην μετατεθεί για αύριο το παιχνίδι. Εμπαπέ από τα αριστερά περιμένει μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα, πολύ δυνατή σέντρα. Καμία τύχη να βρει κάποιο συμπαίκτη. Μπάλα, φανταστείτε, πηγαίνει από την πλευρά Λάγιο και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται πλέον η ομάδα του Ιράκ. Και με υψωμένο το αριστερό χέρι, Εμπαπέ ζητά συγγνώμη από αυτή την λάθος κίνηση. Ίσως θα έλεγα και το γεγονός ότι η δύο-ωρη διακοπή σε συνδυασμό με το γλιστερό τερέν, το ψηλό βροχο που πέφτει, έχει αποσυντονίσει και τις δύο ομάδες, και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις των δύο προπονητών και ότι τίγεται σαν από τη μία πλευρά. Και ο Αυστραλός, ο Γκρέιαμ Άρνολντ, που θυμίζω ότι οδήγησε την Αυστραλία στη φάση των 16 στο Κατάρ και προσπαθεί πλέον με το Ιράκ να κάνει το καλύτερο δυνατό. Δεν είχε φανεί ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια, στον αγώνα με την Νορβηγία, στο μάτσο που είχε τηθεί με 4-1. Αλλά παρόλα αυτά το παλεύει με αυτό το ρευστό 1-0. Δεν πέφτει αμαχητή, αν μη τι άλλο, η ομάδα του Ιράκ. Και το Ιμπάλα τώρα κυκλοφορεί στο χώρο του κέντρου. Εκεί βρίσκεται με τον Αλαμαρί. Ισμαήλ ζητά την μπάλα, παίρνει στο χώρο του κέντρου. Έχει παράλληλα και προσπαθεί να απειλήσει, δηλαδή δεν επιτρέπει εύκολα να προωθήσει την μπάλα από το κέντρο και μπροστά στο Ιράκ. Δεν το επιτρέπει η Γαλλία δηλαδή. Κοντινές μεταβιβάσεις, δεξιά, αριστερά, αριστερά, δεξιά. Αλαμαρί, Ισμαήλ, Κασέμ. Με αρκετούς παίκτες που αγωνίζονται εκτός Ευρώπης. Πλην του Ικπαλ που είναι στην Ουτρέχτη, του Αλχαμαντί που είναι στη Λούτον, του Αλή που είναι στην Πόγκον της Πολωνίας. Αυτά για να δούμε λίγο πώς λειτουργούν και οι Ιρακινοί και πώς έχουν ταιριάξει με το ευρωπαϊκό στυλ. Είναι αγώνας για τη δεύτερη αγωνιστική του ένατου ομίλου, εκεί όπου μετέχει και η Σενεγάλη αλλά και η Νορβηγία. Προσπαθεί να παίξει κάθετα, δεν είναι εύκολο, δηλαδή πλην μιας κεφαλιάς του Αλχαμαντί στο 27. Δεν έχει κάνει κάτι αξιόλογο επιθετικά το Ιράκ. Για να δούμε τον Ντόσκι. Έκανε μια έξοχη προσποίηση στον Κουντέ. Τίποτα, λέει ο διαιτητής, γιατί θεωρούν ότι έφραξε τον δρόμο ο Γάλλος στον Ιρακινό. Έπεσε πάνω του με ένα πικρό χαμόγελο. Δεν συμφωνεί με αυτή την απόφαση.
3: Γιάννη, πάμε για λίγο στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Όπου η Σενεγάλη έχει πάρει μέτρα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Από το 5ο λεπτό και μετά άρχισε να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Κράτησε την μπάλα, έχουμε φτάσει στο 8ο λεπτό. Εδώ θα κλέψουν πολύ ωραία με τον Καμαρά οι Σενεγαλέζοι. Έγινε το λάθος όμως και πάει στο transition τώρα με τον Νούσα. Η ομάδα της Νορβηγίας, η πάσα δεν είναι καλή. Θα βγει γρήγορα και θα κόψει για τους Σενεγαλέζους ο Κρεπίν Διαντά. Από δεξιά ο Διαντά κρατάει την μπάλα, σήκωσε κεφάλι, προσπάθησε να βρει κάποιον ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη του, έπαιξε το 1-2 με τον Λαμίν Καμαρά. Ο Διαντά θα πάρει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ, προειδοποίηση από τον Βραζιλιάνο διαιτητή της αναμέτρησης για αυτό το μαρκάρισμα που είχαμε νωρίτερα, το τράβηγμα πάνω στον Διαντά από τον Αρσάνες. Στο 1ο λεπτό Νορβηγία Σενεγάλη στο 0-0, παιχνίδι για τον 1ο όμιλο, παιχνίδι που χωρίς να έχουμε τρίτη αγωνιστική έτυχε να είναι παράλληλα με το άλλο μάτς του ομίλου, το Γαλλία Ιράκ που ακούτε από τον Γιάννη Ράνιο. Για να δούμε αυτό το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για την ομάδα της Σενεγάλης. Θα γίνει ένα γέμισμα από τον Αντιούφ μπρος στην περιοχή. Απομάκρυναν οι παίκτες της Νορβηγίας. Κατοχή παραμένει όμως σε πόδια παικτών της Αφρικανικής ομάδας με τον Γκουαγέ.
1: Μεγάλη ενέργεια, ευκαιρία και γκολ. Εμπαπέ και πάλι. 54ο λεπτό. 2-0 η Γαλλία, το Ιράκ. Από ένα ολέθριο σφάλμα του τερματοφύλακα του Μπασίλ σε ασυνεννοησία με τους αμυντικούς, κυρίως με τον Χασίμ. Παίρνει ένα δώρο Ο Εμπαπέ απορριμμένος ο Μπασίλ. Τι έγινε, δεν έχει καταλάβει και ο ίδιος τι ακριβώς συνέβη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πήρε την μπάλα από τα δίχτυα. Και πάλι ο Εμπαπέ με πανηγυρικό τρόπο στην εκατοστή του εμφάνιση θυμίζει κάτι από Λίο Μέση, όπως λίγο νωρίτερα στην Αργεντινή με τα δύο γκολ.
3: 16 γκολ ο Εμπαπέ, Γιάννη.
1: Στο 55, ναι, θα αρχίσει και θα γίνει μια μάχη. Λοιπόν, ήταν η μπάλα που έφυγε μεταξύ των δύο αμυντικών, σφάλμα του τερματοφύλακα, εκεί καιροφυλακτούσε ο Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ. Τέτοια λάθη δεν κάνουν ούτε σε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, σε ερασιτεχνικές κατηγορίες. Αντί να δώσει στον αμυντικό, γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακα από ελεύθερο. Ο Χασίμ με απλωμένα τα χέρια απορεί και ο ίδιος τι πήγε να γίνει εκεί. Και αν δεν μετά καταλάβεις. Λοιπόν, χωρίς φάση στο δεύτερο μέρος, έρχεται το γκολ 2-0 με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ακούει και το όνομα του ρυθμικά στο 54 και πλέον τα πράγματα απλοποιούνται ακόμα περισσότερο για τους μπλε. Γιάννη Παπαγεωργίου, έχεις το λόγο.
2: Έκανε απλά τα πράγματα η Γαλλία, όπως ακούσαμε με τον Εμπαπέ σε δεύτερο προσωπικό τέρμα η Γαλλία απέναντι στο Ιράκ. Και βέβαια το μεγάλο ενδιαφέρον είναι τώρα στην αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Σενεγάλη, λίγο νωρίτερα μια κάθετη μπαλιά σε θέση offside, σωστά σηκώνει ο διαιτητής σε θέση offside, εκτεθειμένος ήταν ο Ισμαήλ Σαρ, ο επιθετικός της Σενεγάλης. Για να δούμε το βολέ τώρα από τον Νίλαν, την μπαλά λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου εκεί που θα απομακρύνει όπως σε πλάγιο ο Μάλεκ Ντιούφ. Βλέπω ετοιμάζει και κίνηση ο Νορβηγός προπονητής. Θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή λογικά. Για να δούμε ποιος παίκτης αντιμετωπίζει.
3: Αρκετά γρήγορα πάντως, Γιάννη, έτσι στο 10ο λεπτό.
2: Ναι, κάποιο πρόβλημα τώρα. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Ριέρσον με το νούμερο 26. Κάποιο πρόβλημα τραυματισμού λογικά, έτσι δεν εξηγείται διαφορετικά. Βλέπουμε τον Ριέρσον να βάζει την πλούζα στο κεφάλι και να φεύγει απογοητευμένος. Ο Πέτερσεν με το νούμερο 16 μπαίνει στο παιχνίδι. Στο 13ο λεπτό, πολύ νωρίς, η αναγκαστική αλλαγή για τους Νορβηγούς. Και να δούμε τώρα αν αυτό θα επηρεάσει και το αρχικό σύστημα που έχει ετοιμάσει ο Στάλε Σολμπάκεν, ο Δανός προπονητής της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας. Το 13ο λεπτό, 0-0 Νορβηγία Σενεγάλη, παιχνίδι που γίνεται στο Νιου Τζέρσι. Βλέπουμε τον Ριέρσον να αποχωρεί, να πηγαίνει μπροστά από δυτήρια. Χαιρετάει και τον κόσμο, τους Νορβηγούς, τους Βίκινγκ που είναι στην εξέδρα και φωνάζουν το όνομά τους. Η Νορβηγία από δεξιά, θα γίνει το λάθος στο κοντρόλ, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την Σενεγάλη.
1: Μεγάλη ευκαιρία και πάλι για τη Γαλλία, δοκάρι. Πιέζει ασφιχτικά αυτή τη φορά, είναι ο Λίσε στο 58, μοιάζει η σαστισμένη άμυνα του Ιράκ. Πήρε την μπάλα ο Εμπαπέ, την κατάλληλη στιγμή την έσπασε δεξιά, εκεί όπου ήταν ο Λίσε με ένα ψιλοκρεμαστό πλασέ. Στο 58 συμμαζεύει το οριζόντιο δοκάρι, δείχνοντας σε κάθαρα ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Υπόσχεται κολλήνει η αλήθεια. Λίγο η ανοργανωσιά του Ιράκ, έτσι όπως είναι στο δεύτερο μέρος, τα λάθη φέρνουν πλέον την κατάσταση λίγο διαφορετική για τη Γαλλία, η οποία ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Σε ένα μάτς που είμαστε στο 59, επαναλαμβάνω, και με τα γκολ του Εμπαπέ στο 14 και στο 54, είναι αυτή που φλερτάρει και με το τρίτο γκολ και ενδεχομένως και με το δικό του χατρίκ. Εμπαπέ θα βάλει την μπάλα, προσπαθεί να βγει στην πλάτη της άμυνας του Ιράκ. Κατεβάζει την μπάλα, περιμένει κάποιο στήριγμα. Θα βρει από τα αριστερά τον Ολίσε, συγκλίνει προς τον άξονα. Ολίσε αποφεύγει τον αντίπαλό του με υποδειγματική προσποίηση, περιμένει στη μεγάλη περιοχή. Έξω για τον Ντεμπελέ, εντυπωσιακή επέμβαση, μεγάλη ευκαιρία στη συνέχεια για τους Γάλλους και πιο συγκεκριμένα με τον Ραμπιό. Ο Ντεμπελέ έκανε το σούτ, εντυπωσιακή επέμβαση του Μπασίλ και στην επαναφορά Ο Ραμπιό εξεπαφίσκει με εξουδετερωμένο αντίπαλο τερματοφύλακα. Μετά την μπάλα έξω με το κεφάλι. Αναλαμβάνω πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Γαλλίας που κάνει πραγματικά ό,τι θέλει. Γιάννη Παπαγεωργίου, έχεις το λόγο.
2: Όπου πριν από λίγα είχαμε και την πρώτη τελική προσπάθεια για τους Νορβηγούς, εκτός εστίας βέβαια, η μπάλα πέρασε out από τον Όντεγκαρντ με ένα σουτ που έπιασε από το ύψος της μεγάλης περιοχής στην πολύ γρήγορη πάσα που του έκανε ο Μπέργκε από δεξιά. Για να δούμε όμως τους Σενεγαλέζους τώρα που φεύγουν ταχύτατα από δεξιά σε αυτή την επίθεση. Μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω ο Διαντά. Ο Διαντά άλλαξε την μπάλα με τον Σάρ μες στην περιοχή. Θα παλέψει και θα κερδίσει το κόρνερ εκεί για την ομάδα της Σενεγάλης, ενώ έχουμε και τις παρατηρήσεις. Ο Γκυγέ είναι ο παίκτης που κερδίζει την κόντρα και το πρώτο κόρνερ της Σενεγάλης στην αναμέτρηση στο 16. Για να δούμε αυτό το στημένο από δεξιά όπως κάνουν επίθεση αυτό το πρώτο ημίχρονο οι Σενεγαλέζοι. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Βραζιλιάνο διαιτητή, τον Σαμπάιο, για τα μαρκαρίσματα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τώρα απομακρύνεται. Η εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι είναι αρκετά δυνατή. Αυτή η εκτέλεση κόρνερ. Μπάλα περνάει πλάγιο από την άλλη μεριά. Βλέπουμε και τον προπονητή των Σενεγαλέζων απογοητευμένος από αυτή την ενέργεια, από αυτό το κόρνερ που εκτέλεσε λίγο νωρίτερα ο Γκυγέ. Οι Σενεγαλέζοι πιέζουν ψηλά, πήραν την μπάλα προς στιγμή όμως, καθώς εδώ προσπαθούν να βγουν γρήγορα με μια πάσα που έγινε για τον Νούσα, έκοψαν στο χώρο του κέντρου και πάλι οι παίκτες της Σενεγάλης που προσπαθούν με ένα γέμισμα μπρος στην περιοχή. Για να δούμε φάση, ευκαιρία, δεν θα καταφέρει ο Νίκλας Τζάνσον να γυρίσει να πιάσει το σουτ γεμάτο, όμως κλέβουν και πάλι οι Σενεγαλέζοι που πιέζουν ψηλά και έχουν αναγκάσει σε πολλά λάθη την άμυνα της Νορβηγίας. Και πάλι από δεξιά οι αλλαγές της μπάλας. Διαντά, Καμαρά, Διατά στο ύψος περίπου της περιοχής της Νορβηγίας. Διατά και πάλι από δεξιά έκανε κίνηση ο Καμαρά, θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Κουλιμπαλί, έγινε το λάθος και τώρα με μια μακρινή παλιά καθόλου καλή όμως έκανε την κίνηση ο Αλεξάντερ Σέρλοφ για τους Νορβηγούς, αλλά η πάσα που του έκανε ο Νούσα δεν ήταν καθόλου καλή. Οι Σενεγαλέζοι που έχουν ισορροπήσει από το 8 λεπτό και μετά το παιχνίδι, προσπαθούν, κρατούν μπάλα, πιέζουν ψηλά, έχουν αναγκάσει, επαναλαμβάνω, σε πολλά λάθη μέχρι στιγμής τους αμυντικούς της Νορβηγίας αυτή την πρώτη πάσα, την πρώτη παλιά από την άμυνα μπρος στο κέντρο. Νίλαντ, τερματοφύλακας των Νορβηγών, θα παίξει με τα χέρια στον Βολφ. Το ίδιο σκηνικό με τους Σενεγαλέζους, να μένουν ψηλά, να πιέζουν, να μην αφήνουν εύκολα να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους η Νορβηγία, αλλά αυτό όταν το καταφέρνουν δημιουργεί προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την Νορβηγία. Ωστόσο εδώ η πάσα του Χάλαντ για τον Όντεγκαρντ δεν ήταν καλή. Κόβουν και πάλι οι Νορβηγοί. Για να δούμε από δεξιά ο Βολφ θα βγάλει μια πάσα, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τι να μπλοκάρει σταθερά στο 19. Νορβηγία Σενεγάλη 0-0. Γιάννη Ράνιο.
1: Κυριαρχεί στο παιχνίδι η Γαλλία, η οποία προηγείται 2-0 στο 64 του Ιράκ με τα δύο γκολ του Εμπαπέ, ένα στο 14 και ένα στο 54. Και θυμίζω στο 58 δοκάρι οριζόντιο του Ολίσε και με το Ραμπιό στο 59 να χάνει μια σπάνια ευκαιρία. Το λέω γιατί ήταν εξουδετερωμένος ο αντίπαλος του τερματοφύλακας με κενό όλο το τέρμα από το μισό της μικρής περιοχής, με το κεφάλι έστειλε την μπάλα out. Και είχαμε άλλες δύο αλλαγές. Θυμίζω από το πρώτο ημίχρονο ο Χουσέιν είχε βγει, είχε περάσει ο Αλχαμαντή στην επίθεση. Ενώ τώρα πριν από 4 λεπτά βγήκε ο Ισμαήλ στη μεσαία γραμμή, πέρασε ο Σουλάκα και ο Ταξίν βγήκε από την άμυνα για να περάσει ο Αμίν. Αυτά επαναλαμβάνω από τις διορθωτικές κινήσεις και τα πάρα πολλά λάθη τα οποία έχει στο δεύτερο μέρος, κυρίως αμυντικά, η ομάδα του Γκρέαμ Άρνολντ, του Αυστραλού Ομοσπονδιακού Προπονητή για την ομάδα του Ιράκ. Την από τα αριστερά. Ο μπακ της Everton θα γυρίσει πίσω την μπάλα στην αφορά από τον Σαλιμπά. Και οι δύο παίζουν στην Αγγλία, ο Σαλιμπά στην Arsenal. Τώρα θα δώσει στον Ολίσε. Την μπάλα από τα αριστερά πάει στα δεξιά με τον Τουντέ για τον Ντέμπελε. Στο ένα εναντίον ενός ψάχνει το σουτ. Βρίσκει χώρο, η μπάλα κοντράρει. Αλλάζει πορεία, κόρνερ για την ομάδα της Γαλλίας. Ένα κόρνερ το οποίο παίρνει όλους τους Ιρακινούς μέσα στη μεγάλη περιοχή και είναι μόλις το δεύτερο κόρνερ για τη Γαλλία στο παιχνίδι. Ένα έχει η ομάδα του Ιράκ και με την κατοχή μπάλα στο 57% για τη Γαλλία. Την από τα αριστερά, η κεφαλιά out, υποπίεση είναι αλήθεια. Προσπάθησε εκεί να κάνει κάτι περισσότερο και τελικά αλλαγή απόφασης. Κόρνερ από την κεφαλιά του Σαλιμπά, μάλλον βρήκε σε κάποιον Ιρακινό, εκτελείται πλασαριστά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ντεμπελέ παίρνει την μπάλα, αποφεύγει όποιον βρίσκει και στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Το γκολ που ακούσατε είναι γιατί σε γέλασε αρκετούς αυτή η κίνηση από την συνεργασία του Ντεμπελέ μαζί με τον Σαλιμπά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω. Χάθηκε και παρά το γεγονός ότι την πάτησε στον γκολ, από λάθος επιστροφή από ελεύθερο, το Ιράκ το ίδιο πήγε να γίνει και τώρα. Και και με τη φωτιά και με την καταιγίδα. Ντεμπελέ, μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Άμεση εκτέλεση, χωρίς να χρονοτριβήσει. Ντεμπελέ εκμεταλλεύεται το κενό, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 4 αμυντικοί του Ιράκ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 66. 3-0 λοιπόν με τον Οσμάν Ντεμπελέ. Εξελίσσεται σε πάρτι το δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην έχει βγει από τα αποδυτήρια η ομάδα του Ιράκ, που τουλάχιστον στο πρώτο μέρος έδειχνε να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένη, πολύ πιο στοχευμένη στις κινήσεις της. Είχε περιορίσει την Γαλλία σε δύο σουτ και τον γκολ, αλλά από εκεί και πέρα η Γαλλία με ορμή, το Ιράκ φάντασμα της όποια ανταγωνιστικής εικόνας μπορούσε να βγάλει. Και επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι που προέρχεται πάλι από λάθος των Ιρακινών και την έξοχη ασίστ του Ολίσε μέσα στη μεγάλη περιοχή, και ενώ έχει δύο παίχτες δίπλα του, εκτελεί με κινηματογραφική ταχύτητα το πλασέ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στη δεξιά γωνιά του Μπασίλ που πέφτει. Ο Ντεμπελέ με το πλασέ κάνει τον γκολ, κάνει το 3-0 και πλέον, όπως καταλαβαίνετε, δίνει διαστάσεις τριάμβου στην ομάδα της Γαλλίας, που χρειάζονται και τα γκολ απέναντι στο Ιράκ, το οποίο έρχεται από το 4-1 της πρεμιέρας. Η Γαλλία δείχνει τα δόντια της, δείχνει το πόσο ισχυρή μπορεί να είναι διαχρονικά μια ομάδα. Ενώ θα δούμε τώρα άλλες δύο αλλαγές και με τον Ντεσάντ να έχει δει δύο σερή παρουσίες σε τελικό, συνολικά 4 στα 7 τελευταία μουντιάλ. Ο Αϊμάρ και ο Μάρκο θα περάσει στο παιχνίδι. Η πρώτη αλλαγή.
3: Και ενώ στο άλλο μάτς να ενημερώσουμε ότι έχει cooling break, έτσι. Εδώ δεν νομίζω να έχει, δεν θα έχει, το είπες και εσύ νωρίτερα.
1: Ακριβώς.
3: Φάγαν πολύ νερό τώρα και ο νερό να φάμε.
1: Πόσο ακόμα.
3: Ναι.
1: Και επειδή έτυχε και έβλεπα και το παιχνίδι εδώ με το Χρυσό Κοντό και το προηγούμενο Σαργεντή, σε κάθε cooling break ακούς διαμαρτυρίες του κόσμου, δηλαδή σου κόβει τον όποιο ρυθμό μπορεί να βρει το παιχνίδι.
3: Σωστό.
1: Και είναι ένα τρίλεπτο που θυμίζει μπάσκετ, αν και στο μπάσκετ οι διακοπές είναι πολύ λιγότερες για τα time out, εν πάση περιπτώσει. Να λοιπόν, οι δύο αλλαγές που έγιναν με τον Αϊμάρ και τον Φαντί Μαρκό να είναι αυτοί που περάσαν στο παιχνίδι. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό τώρα, να είναι κάπως διαφορετική η ομάδα του Ιράκ ή αν θα ρίξει ταχύτητα από την προσπάθεια την οποία είχε. Επαναλαμβάνω, 3-0 Γαλλία-Ιράκ στο 69 είμαστε. με τα γκολ του Εμπαπέ στο 14, στο 54 και του Ντεμπελέ στο 66 και το Γαλλί έχει και το Κάρι στο 58. Καταλαβαίνουμε ότι έχει τονίσει αρκετά πλέον το ενδιαφέρον εδώ που όσο υπήρχε, οπότε πάμε και πάλι στον Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Ακόμα Γιάννη Ράνιο, φίλες και φίλοι της Era Sport, δεν έχουν επιστρέψει, τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μετά το cooling break. Στο 25ο λεπτό έχουμε φτάσει, 0-0 Νορβηγία Σενεγάλη, και βλέπουμε τον Ριέρσον να έχει τοποθετήσει πάγο στον...
3: Πάνω στο μυρό, ε.
2: Στο μυρό, ναι. Λογικά κάποιο τράβηγμα έχει. Ναι. Έτσι γι' αυτό είχαμε την γρήγορη αντικατάστασή του στο 13ο λεπτό. Αναγκαστική αλλαγή για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους για τον Νορβηγό προπονητή, το Solbakken, τον Δανό προπονητή, τον προπονητή των Νορβηγών, τον Solbakken.
3: Το ενδιαφέρον, έτσι, Γιάννη, θα είναι η Νορβηγία και θα κάνει, γιατί αν κερδίσει θα έχουμε το ντέρμπι με τη Γαλλία την τελευταία αγωνιστική
2: για την πρώτη θέση.
3: Ακριβώς.
2: Αλλά αν η Σενεγάλη καταφέρει να πάρει κάτι από αυτήν την αναμέτρηση,
3: εκεί νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για τους Γάλλους, οι οποίοι είναι ασταμάτητοι.
2: Ναι, και μένουν ανοιχτά τα πάντα και για την δεύτερη θέση.
3: Σωστό.
2: Γιατί η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει την Γαλλία, η Σενεγάλη το Ιράκ, που θεωρητικά μέχρι στιγμής φαίνεται
3: είναι ο αδύναμος κρίκος,
2: ο αδύναμος,
3: ναι,
2: κρίκος του ενάτου ομίλου. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι μας στο 27ο λεπτό, Νορβηγία Σενεγάλη στο 0-0. Θυμίζω την πολύ μεγάλη ευκαιρία στην κεφαλιά του Άγερ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, στο 3ο λεπτό, ο Μεντί, ο τερματοφύλακας, ο Σενεγάλης ο τερματοφύλακας, του είπε όχι. Ο Μεντί, ο οποίος έχει τώρα και την μπάλα, θα παίξει με κοντινή πάσα για τον Κούλιμπαλί. Κάθεται μπροστά εκεί που πήρε ο Ντιούφ, θα γυρίσει μπροστά πίσω, προσπαθούν από αριστερά τώρα με τον Σαρ. Ο Σαρ που θα κερδίσει το φάουλ από τον Αρσάνες, ο οποίος χαμογελά. Μπροστά πίσω και πάλι Κούλιμπαλί, βαλάει την μπάλα όσα μέτρα βρίσκει μπροστά του, θα ψάξει μια μεγάλη μπαλιά εκεί που κάνει την κίνηση ο Τζάκσον, θα γυρίσει μπροστά πίσω, ευκαιρία εδώ για σούτ ο Τζάκσον και πάλι στην περιοχή, αυτός θα κάνει το σούτ. Μπάλα θα περάσει αρκετά ψηλά από την εστία του Νίλαν, ωστόσο αυτή καταγράφεται ως η πρώτη τελική για την ομάδα της Σενεγάλης στην αναμέτρηση. Βλέπουμε το replay και από την κάμερα του διαιτή, αλλά σε αυτό το πλασέ που επιχείρησε ο Τζάκσον περνάει ψηλά 2-3 μέτρα πάνω από το δοκάρι της εστίας του Νίλαν. Ωστόσο επαναλαμβάνω, αυτή είναι η πρώτη τελική της Σενεγάλης στην αναμέτρηση. Θα πιάσει την κεφαλιά ο Άγερ, κόβουν, κερδίζουν και τις κόντρες οι Νορβηγοί. Χάλαντ αφήνει για τον Όντεργκραντ. Πολλές πάσες από δεξιά, Αρσάνες. Θα γυρίσει μπροστά πίσω, εκεί που θα κουβαλήσει ο Χέγγεν. Άγερ, κρατάει, έκανε και μια τρίπλα. Παρακινδυνευμένη εκεί, Χέγγεν μπροστά πίσω στον τερματοφυλακά του, τον Νίλαντ. Ο Νίλαντ είναι μακριά από την μεγάλη του περιοχή, σαν λίπερο λειτουργεί σε αυτή την φάση. Χέγγεν, Αρσάνες, Μπέργκε κρατάει την μπάλα, περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Στο ίδιο σκηνικό με τους Σενεγαλέζους να πίεζουν ψηλά. Πάσα από τον Όντεργκραντ, άλλαξε με τον Μπέργκε.
3: Πάμε για λίγο στο Γιάννη Ράνιο.
2: Ναι, πάμε στο Γιάννη Ράνιο.
1: 74 λεπτό, κόρνερ για το Ιράκ που είχε λίγο νωρίτερα δύο αλλαγές. Βγήκε ο Μπαγιές ο εξτρέμ για να περάσει ο Φαρζή, αλλά και ο Αλαμαρί, ο Χαβ για να περάσει ο Σερ. Λίγο πιο επιθετική η ομάδα του Ιράκ. Δεν ξέρω αν απαραίτητα είναι πολύ καλό αυτό, αλλά θα βανεί πας περιπτώσει. Ένα σουτ, πολύ καλή ευκαιρία χαμένη από πλευράς Ιρακινών και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια που έγινε για να απειλήσει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Ήταν λοιπόν μια πολύ καλή στιγμή για το Ιράκ. Εγώ θα έλεγα η πρώτη φορά που το είδαμε με τον Σουλάκα που είχε περάσει στη θέση του Ισμαήλ. Είναι η δεύτερη ευκαιρία αυτή για το Ισραήλ. Άλλη μία είχε στο 27 μια κεφαλιά του Αλ Χαμαντί στο 73. Καταγράφεται μια καλή στιγμή με την προσπάθεια του Σουλάκα. Και λέω λίγο νωρίτερα ότι δίνει λίγο περισσότερο επιθετικό τόνο στο Ιράκ και δεν ξέρω αν είναι καλό, γιατί ίσως την κάνει λίγο πιο ευάλωτη την ομάδα του στα μετόπιστεν. Παρά το γεγονός ότι και η Γαλλία έχει κάνει αλλαγές, βγήκε ο Ντεμπελέ, πέρασε ο Ντουέ και ο Λίσε βγήκε για να περάσει ο Τσέρκι.
3: Και έχει ρίξει λίγο το ρυθμό η Γαλλία, έτσι, Γιάννη.
1: Καλά. Το θέμα είναι ότι περιμένει, κάνει τη συντήρησή τη και θα χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Είναι άλλωστε τόσο αβίαστα τα λάθη, ειδικά το γκολ 2-0 του Εμπαπέ. Από λάθος εκτέλεση ελεύθερο. Ομολογώ ότι είχα χρόνια να το δω έτσι. Δηλαδή, έχει τοποθετήσει την μπάλα στη δεξιά γωνιά τη μικρή περιοχή και γυρνά την μπάλα στον τερματοφύλακα που δεν την περιμένει.
2: Για να δούμε του Σενεγαλέ. Μια παλιά που θα βγει για τον Τζάκσον. Βγαίνει ο Νίλαντ και καθαρίζει την μπάλα πολύ γρήγορα εδώ. Βγήκαν από δεξιά με τον Σαρ να κάνει την παλιά. Είναι λίγο πιο δυνατή ο Τζάκσον. Δεν θα προλάβει. Θα προλάβει ο τερματοφύλακα τη Νορβηγία ο Νίλαντ και θα μπλοκάρει την μπάλα με του Νορβηγού τώρα να προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά. Η πάσα δεν είναι καλή. Έψαξαν τον Μπέργκε. Η Νορβηγία, ο Κουλιμπαλή θα απομακρύνει. Όπως 31ο λεπτό, Νορβηγία Σενεγάλη στο 0-0. Γιάννη.
1: Μια πολύ καλή στιγμή με προβολή ο Αλ Χαμαντί στο ύψος μικρής περιοχής και ενώ τον τραβάει ο αντιπαλός του θα πετάξει την μπάλα out. Δεν ξέρω αν θα επανεξεταστεί αυτή η φάση γιατί δείχνει ότι χάνει κάτι από την εκκίνηση του Αλ Χαμαντί. Υποθέτω ότι εξετάζεται γιατί υπάρχει μια μικροδιακοπή για το αν θα κερδίσει πέναλτι η ομάδα του Ιράκ. Αλ Χαμαντί, ο οποίος τώρα κάνει μια κίνηση, δείχνει ότι υποφέρει στο αριστερό του πόδι. Όχι, τελικά δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Στο 76 Γαλλία-Ιράκ 3-0 με τα γκολ του Εμπαπέ στο 14, του ίδιου ποδοσφαιριστή στο 54 που φτάνει τα 16 στο παγκόσμιο κύπελο συνολικά. 18 έχει ο Μέση με τα δύο γκολ που πέτυχε με την Αργεντινή και ο Οσμάν Ντεμπελέ στο 66 και αμέσως μετά έγινε αλλαγή από τον Didier Deschamps για να πάρει τη θέση του ο Ντουέ. Για να δούμε την προσπάθεια να παίξει κάθετα στην πλάτη της άμυνας του Ιράκ, εκεί ο Σουλάκα αφήνει την μπάλα και ενώ είδε να απειλεί ο Μπαρκολά τελικά έδειξε την μπάλα και όλα αυτά ενώ είμαστε στο 77. Γαλλία-Ιράκ 3-0, ένα περιπετειώδες μάτς που είχε 2 ώρες διακοπή ανάμεσα στα 2 ημίχρονα μέχρι να κοπάσει η ένταση της βροχής, η κεραυνή και όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ήταν ακραία και προκειμένου να μην διαταραχθεί η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των φιλάθλων και φυσικά των παιχτών υπήρξε αυτή η διακοπή. Στο 77 είμαστε τώρα, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο οπότε Γιάννη νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον σε τα δικά σου παρακολουθείς.
2: Και εδώ Γιάννη, μέτριο είναι το παιχνίδι, έτσι, χωρίς να έχουμε δει εκτός από την κεφαλιά του Άγερ νωρίς το 3ο λεπτό, δεν έχουμε παρακολουθήσει κάτι το αξιοσημείωτο σε ένα παιχνίδι όπου η Σενεγάλη είναι η ομάδα που πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, πιέζει αρκετά, κρατάει περισσότερο μπάλα, έχει αναγκάσει, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλά λάθη στο build-up που επιχειρούν οι Νορβηγοί, βγαίνουν ψηλά, πιέζουν οι παίκτες της Σενεγάλης και έχουν αναγκάσει πολλά λάθη τους Νορβηγούς. Η μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Νίλαν και πάλι πίεση ψηλά από τους Σενεγαλέζους. Ο Νίλαν θα κάνει το βόλε, ψάχνει το Χάλαντ, εδώ δεν θα του κάνει το χατήρι, η μπάλα θα χτυπήσει την πλάτη του και στη συνέχεια θα κόψουν εύκολα οι παίκτες της Σενεγάλης με τον Διαντά που γυρίζει το Μεντί, τον τερματοφύλακά του. Ένα βολέ, αυτός θα πάρει την κεφαλιά ο Μανέ, η μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω για να φτάσει τα πόδια του αρχηγού του Κουλιμπαλή. Διαντά από δεξιά, περίπου στο χώρο του κέντρου. Άλλαξε με τον Καμαρά, ο Διαντά θα γυρίσει και πάλι στον Κουλιμπαλή. Διαντά και πάλι Κουλιμπαλή, αυτές οι πάσεις στον χώρο άμυνας των Σενεγαλέζων. Παρά λίγο να γίνει το λάθος, θα έρθει να καθαρίσει την φάση, θα γυρίσει ο Γκουαγέ στον τερματοφύλακα του, τον Μεντί. Ντεσί Γκουαγέ, ένα γέμισμα, ωραία αλλαγή της μπάλας με τον Διαντά να παίρνει η κάθετη, για να δούμε αν θα προλάβει ο Σάρ. Όχι, είναι πιο δυνατή η πάσα αυτή, δεν θα καταφέρει ο Σάρ να προλάβει την μπάλα αυτή εκτός αγωνιστικού χώρου. Out στο 35 πια στο New Jersey. Νορβηγία Σενεγάλη 0-0 παιχνίδι για τον ένατο όμιλο, εδώ που από ό,τι φαίνεται η Γαλλία που προηγείται με 3-0 στο παιχνίδι που ακούμε από τον Γιάννη Ράνιο. Έχουμε πέναλτι, Γιάννη, εκεί.
1: Βλέπεις όλα και τα δύο παιχνίδια.
2: Θα παρακολουθώ όλα. Διαμαρτύρε το Εμπαπέ.
1: Λοιπόν, θεωρείς ότι υπήρχε φράγμα, μπήκε από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί ήταν ο Αλή ο οποίος το έκλεισε το οπτικό πεδίο. Φάνηκε περισσότερο να τρακάρει ο ίδιος πάνω στον παίχτη και λιγότερο να κάνει κίνηση ο παίχτης για να τον παρεμποδίσει. Δίπλα στη φάση ο Ντρου Φίσερ, ο Αμερικανός ρέφερι, αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση στο 80. Εγώ είμαι με τον διαιτή στη συγκεκριμένη
3: και
1: φάση.
3: Εγώ μαζί με τον διαιτή είμαι, Γιάννη.
1: Ναι, και ο Γιάννης Παπαγεωργίου που τον είδε μαζί με τον διαιτή είναι δίπλα μου. Λοιπόν, Παπέ παίρνει έξοχη πάσα, shoot out. Αλλά είναι σε θέση offside. Κινήθηκε έξοχα στην πλάτη της άμυνας από αυτή την λόμπα την οποία δέχτηκε και εδώ ξαναβλέπουμε εμείς σε replay την προσπάθεια.
2: Τώρα, είναι λίγο ύποπτη φάση.
1: Λίγο ύποπτη, ναι. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Πετάει ύπουλα το χέρι το αριστερό ο αντιπαλός του. Εντάξει, κοίταξε, μεταξύ μας δεν το δίνεις. Δύσκολα δίνεις ένα
3: τέτοιο. Είναι πολύ αυστηρό.
1: Είναι πολύ αυστηρό ακριβώς. Οπότε και πάλι με το διαιτή, αν και έκανε μια κίνηση η Πουλή εκεί πέρα, τη θεώρησε φυσική. Σταμάτησε τον Εμπαπέ, είχε ανοίξει λίγο παραπάνω το κοντρόλ. Εντάξει, ήταν ένα συνδυασμό κάποιων πραγμάτων. Και μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και παράλληλα σε έναν όμιλο που ακούτε και την περιγραφή του αγώνα από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Εκεί όπου μετέχουν και άλλες δύο ομάδες, όπως η Σενεγάλη με την Νορβηγία. Και στη φάση του 32 δεν ξεχνάμε ότι προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, καθώς και οι 8 καλύτεροι τρίτοι με τις δύο ομάδες να συναντιούνται για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Σε έναν όμιλο που κανένας δεν έχει ξαναπαίξει με κανέναν στο παρελθόν σε Μουντιάλ. Και η Γαλλία, η οποία συνεχίζει και συντηρεί αυτή την παράδοση, που πετυχαίνει από 2 γκολ και πάνω στα 11 από τα 13 τελευταία παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου και συνολικά στα 15 από τα 17. Πολύ ψηλός ο αριθμός.
2: Για να ευκαιρία εδώ για την Νορβηγία, τεράστια φάση. Ο Ότερκραντ την χάνει, ο Μεντί λέει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη στην αναμέτρηση. Ο Χάλαντ πέρασε πανέξυπνα στον Ότερκραντ, αυτό σε θέση τέτατε απέναντι στον Μεντί, προσπάθησε να τον πλασάρει με το εξωτερικό. Ο Μεντί κάνει εκπληκτική επέμβαση, το 0-0 παραμένει.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τη Γαλλία.
3: Ταυτόχρονα, με Γιάννη,
1: Παρκολά,
3: μαζί.
1: Ναι, ταυτόχρονα ήταν. Ο Μπαρκολά, πάντως η Γαλλία φλερτάρει περισσότερο με τον τέταρτο γκολ. Και Μπαπέ το ψάχνει, με λύσα είναι η αλήθεια, αλλά είναι η τρίτη φορά που συλλαμβάνεται κάποιος Γάλλος σε θέση offside. Προλαβαίνουν και τραβιούνται, κάνονται το τεχνικό offside και ταυτόχρονα θα έχουμε αλλαγές για την Γαλλία. Οπότε Γιάννη, έχει το λόγο.
2: Πολύ μεγάλη φάση πριν από λίγα δευτερόλεπτα για τους Νορβηγούς με τον Όντεργκραντ σε μια πάσα από τον Χάλαντ. Θέστε να δούμε, για να δούμε τους Ελεγαλέζους. Το γύρισμα πανέξυπνα. Δεν θα βρεθεί κάποιος συμπαίκτης στο εκεί. Το γύρισμα που έγινε από τον Μανέ. Οι Σενεγαλέζοι που επιμένουν, ένα σούτ από πολύ μακριά που θα επιχειρήσει ο Ιντέζε Γκουαγέ. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Νίλαν, του τερματοφύλακα της Νορβηγίας. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μανέ. Λίγο νωρίτερα το γύρισμα. Δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του εκεί. Μπάλα θα περάσει από πολλά κορμιά. Θα πάει από την άλλη μεριά, από δεξιά. Στην συνέχεια το σούτ που θα γίνει από τον Ιντεσέ Γκουέγε, η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Νίλαν. Βλέπουμε σε replay την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Όντεργκραντ, ο οποίος σε θέση τετατέτ απέναντι στον Μεντί, ο Σενεγαλέζος τερματοφύλακας του είπε όχι. Και πάλι πιέζουν ψηλά, προσπάθησαν να κλέψουν την μπάλα. Η τύχη όμως εδώ ευνοεί τους Νορβηγούς που φεύγουν από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Σάρλοθ κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει μπροστά πίσω ο Όντεργκραντ. Σάρλοθ και πάλι παλιά μπροστά. Μπέργκε, ένα γύρισμα για τον Χάλαντ. Έχουμε παρέμβαση εκεί. Έχουμε κόρνερ ή δεν έχει βρει κάποιος αμυντικός της Σενεγάλης σε αυτό το γύρισμα από τον Σέρλο. Την μπάλα από τον Μπέργκε, συγγνώμη, μπάλα περνάει, δεν έχει βρει κάποιος ποδοσφαιριστής. Ο Κουλιμπάλη μπήκε στην φάση, πλάγιο για την Σενεγάλη. Στο 40 λεπτό πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο 5 λεπτό του πρώτου μηχρόνου στο New Jersey. Νορβηγία και Σενεγάλη στο 0-0. Δύο μεγάλες φάσεις για τους Νορβηγούς, αλλά οι Σενεγαλέζοι είναι η ομάδα που πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε τώρα τον Χάλαντ που αφήνει ο Ντεργκραντ, θα κερδίσει μια κόντρα μέσα στην περιοχή, θα βγει να καθαρίσει εκεί πολύ όμορφα ο Νιαγατέ την φάση, καθαρίσει για την άμυνά του, θα κρατήσει, θα κάνει το λάθος όμως και πάλι η Νορβηγή θα δώσει φάουλ. Εδώ σαφάει ο Βραζιλιάνος, πέφτει κάτω ο Ντεργκραντ και διαμαρτύρεται, καθώς έβγαινε στην κόντρα επίθεση, κάτι που θα κάνουν τώρα οι Σενεγαλέζοι από αριστερά με τον Τζάκσον. Τζάκσον αφήνει για τον Μανέ. Περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτες του προς την περιοχή του Νίλαν. Μανέ γυρίζει προς τα πίσω. Καμαρά. Καμαρά από πολύ μακριά θα επιχειρήσει ένα σούτ. Την μπάλα περνάει 2-3 μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Νίλαν, που είχε καλύψει και την αγωνία του, δεν έδειχνε να ανησυχεί σε αυτό το πολύ μακρινό σούτ που επιχείρησε ο Καμαρά. Δύο μεγάλες φάσεις, τεράστιες ευκαιρίες, τρίτο λεπτό, με τον Άγερ να πιάνει την κεφαλιά λίγο έξω από την μικρή περιοχή, ο Μεντίνα του λέει όχι. Στο 38 η κλασική ευκαιρία με τον Ντεργκραντ να χάνεται για τους Νορβηγούς και πάλι ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης είπε όχι. Ντεργκραντ, άλλο ένα σούτ, μπάλα κοντράρει στα σώματα οι Νορβηγοί στα τελευταία λεπτά. Φαίνεται ότι βγαίνουν πιο απειλητικά μπροστά. Και πάλι διαμαρτυρίες εδώ. Καθώς ο Βραζιλιάνος φύριξε φάουλ υπέρ του Νιακατέ, η μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω. Κουλιμπαλί, Διαντά, Ντεσιγκουαγέ. Βαλή στην μπάλα, είναι μακριά η πρώτη ζώνη άμυνας των Νορβηγών κάτω από το χώρο του κέντρου, οπότε βρίσκουν εύκολα χώρους οι Σενεγαλέζοι. Μέχρι το πρώτο μισό του γηπέδου ένα γύρισμα στα τυφλά, δεν υπάρχει κάποιος Σενεγαλέζος εκεί να πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έψαξαν τον Τζάκσον εκεί και πάλι πίεση ψηλά, ο Κουλιμπαλί θα κόψει προς στιγμή. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης όμως για τους Νορβηγούς. Από δεξιά με τον Μπέργκε να κρατάει την μπάλα, προσπάθησε να κάνει ένα σκάψιμο ψάχνοντας τον Χάλαντ. Δεν ήταν καλή αυτή η πάσα που επιχείρησε. Αλλά θα γυρίσει μπρος τον Νίλαντ. Σέρλοθ, Νίλαντ και πάλι. Το μακρύνει με τα πόδια στο χώρο του κέντρου. Σέρλοθ κρατάει, περνάει στον Ντεργκραντ. Για να δούμε την πάσα και πάλι ψάχνοντας τον Χάλαντ. Γίνεται το λάθος από τον Κουλιμπαλί. Ευκαιρία και το γκολ για την Νορβηγία με τον Πέντερσον. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον που αποχώρησε λόγω τραυματισμού είναι αυτός που ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά. Ο Μελντή βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί όμως να αποτρέψει την πορεία της μπρος τα δίχτυα. 43ο λεπτό, Νορβηγία Σενεγάλη 1-0 με σκόρερ τον Πέτερσον για τους Νορβηγούς. Σε ένα χρονικό σημείο που η νορβηγική ομάδα είχε γίνει αρκετά απειλητική, είχε λίγο νωρίτερα την πολύ μεγάλη φάση με τον Ντεργκραντ. Ο Μελντή του είπε όχι. Τώρα με ένα δυνατό σουτ ο Πέτερσον δεν αφήνει περιθώρια στον Μεντί που πέφτει και πάλι βρίσκει την μπάλα αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει την πορεία της μπρος στα δίχτυα του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν Νορβηγία Σενεγάλη 1-0 σε ένα χρονικό σημείο που νομίζω δίνει μεγάλη ψυχολογία σε αυτόν που πετυχαίνει τον γκολ και σίγουρα αρκετό προβληματισμό σε αυτόν που το δέχεται, Γιάννη Ράνιο.
1: Ναι, έχει χρόνο βέβαια από ό,τι σε ακούω στην περιγραφή την οποία κάνει. Πάντως θα μιλήσει σήμερα στο 89, Γαλλία Ιράκ 3-0, ένα παιχνίδι που έχει πάρει τον δρόμο του εδώ και πάρα πολύ ώρα. Επιθυσιάσα από το 54 με το διπλασιασμό τερμάτων του Εμπαπέ που είχε πετύχει και στο 14 και το κερασάκι Ντούρδα με ένα υπέροχο γκολ του Ντεμπελέ στο 66. Μια Γαλλία η οποία αγωνίζεται τόσο όσο χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο χρειάζεται μια ομάδα που θέλει στοιχειοδός να βρεθεί στα ημιτελικά μιας τέτοιας διοργάνωσης. Και από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό και με το άλλο παιχνίδι του ομίλου, να δουν το πλασάρισμα οι υπόλοιποι τι γίνεται και να δούμε τελικά αν η Νορβηγία μπορέσει να ντουμπλάρει και αυτές τις νίκες, όπως είχε κάνει στην πρεμιέρα απέναντι στο Ιράκ με το 4-1. Με τον Πέτρισεν να είναι και αυτός από τους πρωταγωνιστές, από ό,τι άκουσα λίγο νωρίτερα, με τον κόντο που σημείωσε. Εμπαπέ αποφεύγει, όποιο βρίσκει μπροστά του, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει, ευκαιρία χάνεται. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 90. Κιλιάν Εμπαπέ για να κάνει το hat-trick και να κάνει ακόμα πιο συναρπαστική την καταδίωξη στον Λίο Μέση στην κορυφή της λίστας στο σκόρερ. Πέταξε την μπάλα μπροστά και με τον γρήγορο μακρύ διασκελισμό του δεν κατάφερε να πλασάρει σωστά από τη γωνία και χειροκροτήματα ακούτε. Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος θα γίνει αλλαγή, έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι και σήμερα με 16 γκολ συνολικά σε παγκόσμια κύπελα. Παμπέ, ο οποίος με σούτ στο 14 βρήκε το κενό, πέρασε την μπάλα στη γωνιά, η μπάλα στη δεξιά πλευρά του Μπασίλ και το 2-0 από λάθος εκτέλεσε ελεύθερο παρακαλώ. Το εκμεταλλεύτηκε και η Κιλιάν Εμπαπέ έκανε το 2-0 όπως προανέφερα για να κάνει το 3-0 τον Ντεμπελέ. Λοιπόν, μόλις 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων, δεν είχαμε cooling break. Αυτό θα έλειπε βέβαια, αν και ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος εδώ. Τρίλεπτη διακοπή σε όλα τα ημίχρονα. Οπότε αν δεν έχεις αντίρρηση Γιάννη να κρατήσουμε για αυτό το ένα λεπτό για να κάνουμε και την αποφώνησή μας.
2: Βεβαίως, για να πω εγώ ότι είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τέσσερα που έχει δείξει για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο τέταρτος των Νορβηγία σε ένα Γάλλη 1-0 Πέτερσεν στο 43 ο παίκτης που έχει ανοίξει το σκορ για τους Νορβηγούς. Έλα Γιάννη.
1: Ήταν η τελευταία αλλαγή του Εμπαπέ, πέρασε ο Μάρκους Τουράμ στο παιχνίδι, γιος του Λιλιαν Τουράμ. Και από εκεί πέρα είχε περάσει νωρίτερα στη θέση του Κουντέ ο Γκούστο και στη θέση του Μπαρκολά ο Ακλιούς της Μονακό, κάνοντας και την απαραίτητη συντήρηση σε παίχτες που είναι ούτως ή άλλως επιβαρημένοι. Ας μην ξεχνάμε ότι σε λίγο θα κλείνουν σχεδόν 12 μήνες ασταμάτητης δράσης, δραστηριότητας και με τις ομάδες και με τις εθνικές ομάδες και τι να σου κάνουν 10 ή 12 μέρες διακοπών όταν έχεις τέτοια επιβάρυνση και θα πρέπει σε λιγότερο από 2 εβδομάδες από τη στιγμή που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελλο δηλαδή, να ενσωματωθεί στους συλλόγους και ειδικά εκείνοι που θα τελειώσουν όσοι φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά και τον τελικό της 19η Ιουλίου. Εν πάση περιπτώσει, απόλυτο πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ, η Γαλλία ντουμπλάρει τις νίκες, κάνει το αυτονόητο, φτάνει τα 7 τέρματα σε αυτό το όμιλο γιατί και σίγουρα συγκομιδή τερμάτων βοηθά σε πιθανή ισοβαθμία και το πώς αυτό διαχειρίζεται για την επόμενη φάση. Απομάκρυνση την μπάλα εκεί από τον Σουλιάκα και λήξη του αγώνα σε ένα μάτι που θα το θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια για την δίωρη διακοπή του στο ημίχρονο λόγω ακραίων καιρικών συνθημάτων, ακραίων καιρικών φαινομένων και η θερμή χειραψία ανάμεσα σε Didier Deschamps και Γκρίαν Άρνολντ σφραγίζει αυτή την νίκη και με τον Τιουράμ.
2: Μεγάλο λάθος, Χάλαντ, μεγάλη ευκαιρία στο δοκάρι, συνεχίζει τη φάση. Τεράστιο λάθος από τον Μελντί. Έκρεψε ο Χάλαντ από δεξιά, από δύσκολη θέση είναι αλήθεια. Πλασάρει μπάλα, σταματάει στο δοκάρι, ένα γέμισμα και πάλι κεφαλιά. Χάλαντ πέφτει στη γωνία το Μελντί και μπλοκάρει την μπάλα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Διπλή χαμένη ευκαιρία σε μία φάση με τον Χάλαντ και τις δύο φορές. Τη μία έκλεψε την μπάλα από τον Μελντί, μεγάλο λάθος από τον τερματοφύλακα της Σενεγάλης. Από δύσκολη γωνία πλάσαρη κάνει τεράστια ευκαιρία, η μπάλα σταματάει στο δοκάρι. Στη συνέχεια σέντρα που βγαίνει από τον Αρσάνες από αριστερά, πιάνει την κεφαλιά πιο ψηλά από όλους ο Χάλαντ. Ο Μελντί πέφτει στη γωνία του και μπλοκάρει. Γιάννη.
1: Ναι, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Είπα, θα το θυμόμαστε και για την δύο ώρη διακοπή, αλλά και για τα δύο λεπτά καθυστερήσεων. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει σε κανένα άλλο παιχνίδι και δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε. στο παγκόσμιο κύπελο. 3-0 λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα, Γαλλία-Ιράκ. Η Γαλλία στην επόμενη φάση και απλά περιμένει να δει τον αντίπαλο, το πώς θα πάει στη φάση των 32. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, Γιάννη Παπαγεωργίου, Δημήτρη Γιαχανατζή. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο.
3: Καλημέρα,
1: εδώ με τα υπόλοιπα
3: παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Καλό ξεκούραση στον Γιάννη Ράνιο. Αποτέλεσμα ημιχρόνου και στο Νιου Τζέρσι, Νορβηγία, Σενεγάλη. 1-0 το γκολ του Πέτερσεν στο 43ο λεπτό είναι αυτό που κρίνει μέχρι στιγμής το παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο. Λίγο νωρίτερα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων η μεγάλη φάση με τον Χάλατ να εκμεταλλεύεται το λάθος του Μερντίνα, παίρνει την μπάλα να πλασάρει στο δοκάρι, στην συνέχεια παίρνει την μπάλα

0: στο 43 με τον Πέτερσεν, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 13ο λεπτό, αναγκαστική αλλαγή στην θέση του Ριέρσον, που δεν μπόρεσε να συνεχίσει το να είδαμε να με πάγο μάλλον να αντιμετωπίζει κάποια θλάση. Δοκάρι λοιπόν και γκολ, γκολ και δοκάρι για τους Νορβηγούς, που πάνε προηγούμενοι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Οι Νορβηγοί που μετά τη νίκη της Γαλλίας, το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα και ακούσατε από τον Γιάννη Ράγκερ, ξέρουν ότι αν κερδίσουν παίρνουν πρόκριση μαζί με την Γαλλία για την φάση των 32, και βέβαια θα παλέψουν τελευταία αγωνιστική για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης απέναντι στους Γάλλους. Σε περίπου 15 λεπτά επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Γιάννη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστώ πολύ. Ημίχρονο λοιπόν Νορβηγία Σενεγάλη 1-0. Ολοκληρώθηκε αυτός ο περιπετειώδης αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ. Η Γαλλία επικράτησε άνετα με 3-0. Δύο γκολ από τον Εμπαπέ στο 14 και στο 54. Το τρίτο τέρμα των Γάλλων, ο Ντεμπελέ, στο 66ο λεπτό. Το τέρμα που προηγείται η Νορβηγία, που ξεχωρίζει και προηγείται η Νορβηγία της Σενεγάλης, έχει πετύχει ο Πέντερσεν στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Ερασπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, η ώρα είναι 4:45. Ο Γιώργος Σκέβης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Δημήτρης Γιαγαναζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρο. Ημίχρονο στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Σενεγάλη. Μάτς για τον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, δεύτερη αγωνιστική που γίνεται στη Νέα Υόρκη. Οι Νορβηγοί έχουν πάρει προβάδισμα στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με το τέρμα του Πέντερσεν στο 43ο λεπτό. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ επίσης για τον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το μάτς αυτό έγινε στη Φιλαδέλφια. Άνοιξαν οι ουρανοί στη Φιλαδέλφια και το μάτς αυτό καθυστέρησε να ολοκληρωθεί. Είχαμε δίωρη διακοπή λόγω των κακών καιρικών συνθήκων στην ανάπαυλα του αγώνα. Τελικά η Γαλλία επικράτησε με 3-0 άνετα με τα δύο τέρματα του Εμπαπέ στο 14 και στο 54 και του Ντεμπελέ στο 66 λεπτό. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει πλέον πετύχει 16 τέρματα στα παγκόσμια κύπελα στις τελικές φάσεις και βρίσκεται μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόζε ισοβαθμού στην δεύτερη θέση των σκόρερ πίσω από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος είναι πρώτος πλέον στην κορυφή με τα δύο τέρματα που πέτυχε νωρίς χθες το απόγευμα στη νίκη της Αργεντινής επί της Αυστρίας με 2-0. Ο Λιο Μέση βρήκε δίχτυα στο 38 λεπτό και στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων για την Άλμπι Σελέστα, η οποία επικράτησε 2-0 της Αυστρίας. Ο Λιονέλ Μέση, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα με 18 γκολ, ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε, με τον οποίο μέχρι πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση κόντρα στην Αυστρία ισοβαθμούσαν στην πρώτη θέση τον σκόρερ με 16 τέρματα. Πλέον ο Λιο Μέση έχει 18 γκολ και στο μάτς κόντρα στην Αυστρία έκανε ένα σωρό από ρεκόρ. Ο Μέση λοιπόν σκόραρε σε έκτο διαδοχικό παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο με την Αργεντινή, σοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ των Ζιστ Φοντέν με τη Γαλλία στο Μουντιάλ του 1958 στη Σουηδία και του Ζαριζίνιο με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό. Είναι μόλις ο πέμπτος παίχτης που άρχισε το παγκόσμιο κύπελο με 5 συν γκολ μετά από τα δύο πρώτα παιχνίδια, μετά από τους Στάμπιλε 5 γκολ το 1930, Κότσις 7 το 1954, Φοντέν 5 το 1958 και Κέιν 5 το 2018. Ο Λιονέλ Μέση είναι ο πρώτος παίχτης που άνοιξε το σκορ σε 10 διαφορετικά παιχνίδια παγκόσμιου κυπέλου. Στη δεύτερη θέση, πολύ πιο πίσω, Βιέρι, Ρονάλντο και Βίγια, ο Ισπανός, με 6. Ο Μέση έφτασε ήδη τα 5 γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο του 26 και έχει πετύχει περισσότερα από τις 40 εκ των 48 ομάδων που παίρνουν μέρος στο τουρνουά. Παράλληλα έφτασε τα 12 γκολ με την Εθνική Αργεντινή σε τελικές φάσεις παγκόσμιου κυπέλου, καθώς αφού του πάτησε τα 35 του χρόνια, περισσότερα από όσα έχουν πετύχει σε όλη την καριέρα του σε αντίστοιχο επίπεδο, η Ανρί 6, Κριστιάνο Ρονάλντο 8, Μαραντόνα 8, Νεϊμάρο 8, Ριβάλντο 8 και Κέιν 10.

Είχε όμως και ένα αρνητικό ρεκόρ, αυτό των περισσότερων χαμένων πέναλτι. Αστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε η Αργεντινή πριν να ανοίξει το σκορ. Έτσι λοιπόν ο Λιονέλ Μέση έκανε ένα ακόμη ρεκόρ με αυτό το χαμένο πέναλτι, καθώς είναι πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα χαμένα πέναλτι σε παγκόσμιο κύπελο, φτάνοντας τα 3 σε 7 εκτελέσεις. Μέχρι την φετινή διοργάνωση είχε 2, μαζί με τον Γκανέζο Ασαμό Αγκίαν. Συνολικά στην καριέρα του ο Μέση έχει χάσει 33 πέναλτι σε 149 εκτελέσεις. Oh,

0: Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 4, εδώ είμαστε. Ξεκινάει σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Σενεγάλη. Πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα, Γιάννη.
1: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ακούτε και την αντίστροφη μέτρηση. Νορβηγία, Σενεγάλη 1-0 με τον γκολ του Πέτερσεν από το 43ο λεπτό. Οι Νορβηγοί έχουν ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στον ένατο όμιλο, λίγο νωρίτερα σε παιχνίδι με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια λόγω της καταιγίδας που είχαμε στην Φιλαδέλφια. Οι Γάλλοι επικράτησαν με 3-0 του Ιράκ, έκαναν το 2-2 και φυσικά σφράγισαν εισιτήριο για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Νορβηγοί είναι μπροστά στο σκορ, θέλουν να κρατήσουν και αυτοί την νίκη για να ακολουθήσουν την Γαλλία στους 32 του Μουντιάλ. Όμως έχουν απέναντί τους μία Σενεγάλη που ήταν αρκετά δραστήρια στο πρώτο ημίχρονο και φυσικά θα παλέψει μέχρι το τέλος για να διεκδικήσει να πάρει κάτι από την αναμέτρηση.
0: Και μέχρι να σκοράρουν οι Νορβηγοί, Γιάννη, ίδρωσαν, έτσι.
1: Ίδρωσαν αρκετά, ναι. Αν εξαιρέσουμε την ευκαιρία του Άγερ στο ξεκίνημα του αγώνα, την κεφαλιά που είπε όχι ο Μεντί. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν αυτή η φάση, στη συνέχεια οι Σενεγαλέζοι πήραν πρωτοβουλίες, κράτησαν μπάλα περισσότερο, έκλεβαν κάθε προσπάθεια στο ξεκίνημά της από την άμυνα των Νορβηγών, τους ανάγκαζαν σε πάρα πολλά λάθη, δεν δημιούργησαν κλασική ευκαιρία, αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί πρόσεξαν αρκετά στα μετόπιστεν οι Νορβηγοί. Νομίζω όμως ότι αυτή ήταν η επιλογή του Δανού προπονητή της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας, του Στάλε Σολμπάκεν, δηλαδή να δώσει χώρο στους Σενεγαλέζους και να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση. Από μια τέτοια προήλθε και το γκολ του Πέτερσεν, ο οποίος πέρασε αλλαγή, να το πούμε αυτό, στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον, ο οποίος τραυματίστηκε. Να πούμε ότι το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με άλλη μια αλλαγή, αυτή τη φορά όχι αναγκαστική για τους Νορβηγούς. Ο Αρσάνες εκτός αγωνιστικού χώρου, στην θέση του πέρασε ο Πάτρικ Μπέργκ. Βλέπουμε τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης να είναι προβληματισμένος στον πάγκο του. Σίγουρα προς Παπέ θα ψάξει λύσεις. Για να δούμε η πάσα για τον Χάλαντ. Ευκαιρία 2-0. Χάλαντ στο 48. Αυτή τη φορά δεν συγχωρεί, με ένα αριστουργηματικό πλασέ λίγο μέσα από την περιοχή στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μερντί και με αυτόν τον τρόπο οι Νορβηγοί, έτσι όπως τελειώνουν το πρώτο ημίχρονο, ξεκινούν το δεύτερο με γκολ, δηλαδή 2-0. Έξαλα πανηγύρια από τους φίλους της Νορβηγίας, από τους Βούκινγκ στις εξέδρες, έξαλα πανηγύρια και από τους ποδοσφαιριστές της νορβηγικής ομάδας. Χάλαντ, τρίτο προσωπικό τέρμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Θα έχουμε μεγάλη μάχη και στον πίνακα των σκόρερ, Δημήτρη, για Χαλαντζή, έτσι όπως εξελίσσεται.
0: Πραγματικά.
1: 2-0, ωραία, πολύ ωραία η πάσα από τον Πέτερσεν, αυτή τη φορά από σκόρερ δημιουργεί κιόλας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Χάλαντ πανέμορφα πλασάρει, η μπάλα πάει στο αριστερό παραθυράκι του Μελντί που δεν μπορεί να αντιδράσει. 2-0 Νορβηγία Σενεγάλη και εδώ παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα η νορβηγική ομάδα. Θα πρέπει να παλέψει πλέον αρκετά η Σενεγάλη για να επιστρέψει σε αυτό το παιχνίδι.
0: Μια και το ανέφερες, Γιάννη, πρώτο σκορ αυτή τη στιγμή στην διοργάνωση είναι ο Λιονέλ Μέση με 5 γκολ, δεύτερος ο Κιλιάν Εμπαπέ με 4 και από 3 γκολ έχουν ο Έρλινγκ Χάλαντ που σκόραρε μέχρι τώρα, μόλις τώρα, ο Τζόναθαν και ο Ντέιβι του Καναδά και ο Ντένις Ουντάβ της Γερμανίας.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι αναμένεται τεράστια μάχη. Έχει και μεγάλη διάρκεια το Μουντιάλ. Μετά τους ομίλους έχει και φάση των 32.
0: Και ακόμα δεν έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική.
1: Έτσι, και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, 50 λεπτό. Νορβηγία Σενεγάλη 2-0. Προβληματισμός στους φίλους Σενεγάλη στις κερκίδες και είναι λογικό νομίζω. μετά το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο που πέτυχαν οι Νορβηγοί. Σίγουρα τώρα πρέπει να αλλάξουν λίγο την προσέγγιση τους στο παιχνίδι. Συνεργάζεται και αυτό βέβαια θα αφήσει ακόμα περισσότερους χώρους στους Νορβηγούς. Δηλαδή θα πρέπει να ρισκάρουν οι Σενεγαλέζοι αν θέλουν να επιστρέψουν, αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι από αυτή την αναμέτρηση. Αν και αυτά τα δύο γκολ στο χρονικό σημείο που μπαίνουν, νομίζω ότι είναι καταστροφή στο ψυχολογικό κομμάτι για την ομάδα
0: είναι
1: που τα δέχεται.
0: Στο 43, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, και κατευθείαν με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Είναι αυτό που δεν θέλει κανείς προπονητής να συμβεί στην ομάδα του. Για να δούμε τον Διούφ από αριστερά. Αλλά θα γυρίσει στον Γκουεγέ. Μανέ αλλάζει το παιχνίδι. Από δεξιά Τζάκσον. Καμαρά, πολλές πάσες λίγο έξω από την περιοχή του Νίλαν, αλλά με τους Νορβηγούς να είναι πίσω σε μια διπλή ζώνη άμυνας, να έχουν κλείσει καλά τους χώρους και να μην μπορούν να βρουν διαδρόμους οι παίκτες της Σενεγάλης. Έτσι αναγκάζονται να γυρίσουν και πάλι μπροστά πίσω. Νιακατέ κρατάει, άλλαξε με τον Γκουεγέ. Νιακατέ θα αλλάξει το παιχνίδι. Τζάκσον θα βγάλει την σέντρα. Κεφαλιά, επέμβαση από τον Νίλαν που είναι στο σωστό σημείο. Ο Τζάκσον πιάνει την κεφαλιά.
0: Καλή στιγμή αυτή.
1: Λίγο έξω από, λίγο έξω από την μικρή περιοχή του Νίλαν. Έχει αντίληψη της φάσης, είναι στο σωστό σημείο. Ο Νορβηγός τερματοφύλακας μπλοκάρει την μπάλα. Τραβήγματα εκεί, δεν υπάρχει κάτι. Ο Βραζιλιάνος διαιτητής της αναμέτρησης, αυτή την μονομαχία που είχαμε ανάμεσα στον Διούφ και τον Πέντερσον. Σενεγαλέζει στην επίθεση. Εντεσί Γκουεγέ. Αλλά θα φτάσει στον Καμαρά. Πάλι στον Γκουεγέ. Θα γυρίσει προς τα πίσω. Στο ίδιο στυλ παιχνιδιού με τους Σενεγαλέζους να κρατούν. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Νίλαντ. Και τους Νορβηγούς να έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά τους χώρους. Και πάλι να προσπαθούν να δημιουργήσουν στο transition μία κόντρα επίθεση. Εδώ έγινε το λάθος όμως στην πάσα που επιχείρησε ο Μπέργκε. Θα κόψουν εύκολα οι Σενεγαλέζοι και με μία αλλαγή παιχνιδιού από τον Καμαρά που έψαξε τον Μανέ. Ο Μανέ κοντινή πάσα για τον Γκουεγέ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Ευκαιρία εδώ για τη Σενεγάλη. Το μαρκάρισμα, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1, μειώνει αμέσως η Σενεγάλη με σκόρεο τον Σαρ στο 53. Άμεση απάντηση για τους Σενεγαλέζους που δεν αφήνουν να χαρούν το προβάδισμα των δύο τερμάτων τους Νορβηγούς. Ο Σαρ έρχεται για να μειώσει με ένα παλικαρίσιο γκολ, γιατί δέχεται και το μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Πλασάρει όμως στο πέσιμο του και με αυτόν τον τρόπο η Σενεγάλη μειώνει σε 2-1 με σκόρερ τον Σαρ. Ξαναβλέπουμε τη φάση, δέχεται μαρκάρισμα όπως πέφτει.
0: Παλικαρίσιο γκολ,
1: καταφέρνει
0: Γιάννη
1: και σκοράρει. Έτσι είναι από αυτά που λέμε, όπως είπες Δημήτρη Γιαχανατζή, τα παλικαρίσια γκολ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Ισμαήλ Ασάρ μειώνει για την Σενεγάλη σε 2-1 και φυσικά μένει ζωντανή στην διεκδίκηση του παιχνιδιού, στο να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε και αμέσως αλλαγή από τον προπονητή της Σενεγάλης. Θα τις δούμε σε λίγο. Θα δούμε ποιοι παίκτες πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Βγήκαν οι Διούφ και Γκουεγέ και πήγε ο Τζάκομπς και ο Εμπαγέ. Διπλή αλλαγή από τον προπονητή της Σενεγάλης, τον Παπέ Τιάο, τον 45χρονο Σενεγαλέζο. Η απομάκρυνση εδώ να φύγει όπως η μπάλα σε πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Σενεγάλης και από δεξιά όπως κάνει επίθεση η Νορβηγία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε, έχει ζουμί ακόμα το παιχνίδι. Δημήτρη, εκεί που είπαμε ότι οι Νορβηγοί πήραν ένα σημαντικό προβάδισμα. Έρχεται η γρήγορη απάντηση με τον Σαρ για την Σενεγάλη και βέβαια οι Σενεγαλέζοι είναι ζωντανοί σε αυτό το παιχνίδι. Στο 55 Νορβηγία Σενεγάλη 2-1, σε ένα παιχνίδι που το λέγαμε ότι περιμένουμε να μπουν αρκετά γκολ. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν καλούς επιθετικούς, από την μία μεριά ο Χάλαντ το μεγάλο αστέρι, από την άλλη μεριά ο Μανέ. Ο Σάρ όμως είναι ο παίκτης για την Σενεγάλη που την κρατάει ζωντανή με αυτό το σούτ, αυτό το πλασέ στην κίνηση, και ενώ είχε δεχτεί το μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή πέφτοντας κατάφερε να κάνει το σούτ, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Νίλαρ. Τη Σενεγαλέζει και πάλι, για να δούμε το σούτ, είναι ψηλά η μπάλα από τον Καμαρά, απογοητευμένος για την τελική του επιλογή. Να σούτ έξω από την περιοχή, δεν το έπιασε έτσι όπως θα ήθελε, η μπάλα περνάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Νίλαν. Βλέπουμε τον Σενεγαλέζο coach να πίνει το νερό του. Όπως είπαμε, έκανε γρήγορη διπλή αλλαγή με Τζάκομπς να περνάει στην θέση του Ντιούφ και τον Μπαγιέ να περνάει στην θέση του Παπέ Γκουεγέ. Αμέσως μετά την μείωση του σκορ, προφανώς η αλλαγή ήταν προγραμματισμένη έτσι πριν σκοράρει η Σενεγάλη. Για να δούμε τι μπορούν να προσφέρουν αυτές οι αλλαγές στον Σενεγαλέζο προπονητή. Σάρλοθ για τους Νορβηγούς, καταφέρνει και κρατάει την μπάλα ο Μπέργκε μέσα στην περιοχή, αφήνει στο Σάρλοθ και πάλι από δεξιά Πέντερσεν, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Κρατάει την μπάλα, πιέζεται, θα αναγκαστεί να γυρίσει μπροστά πίσω στον τερματοφύλακα τον Ήλαντ που είναι 2-3 μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Πάσες τώρα στην άμυνα της Νορβηγίας με τον Νάγερ να αφήνει για τον Πέτερσεν. Θα ψάξει αυτό στην κίνηση που κάνει ο Σάρλοθ. Κρατάει, γυρίζει και συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου. Θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπέργκη. Κάθε την παλιά. Πέτερσεν μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Θα γυρίσει μπρος το πέναλτι εκεί που θα μπερδευτούν. Ο Χάλατε. Για να δούμε. Συνεχίζεται τη φάση. Χάλατ. Γκολάρα. Στην κίνηση. Έρλικ Χάλατ στο 58. Απίστευτο γκολ. Του γυρίζει την μπάλα. Ο Μπέργκε πιάνει ένα πλασέ στην κίνηση. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Νορβηγία Σενεγάλη 3-1. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάλατ στο 58. Οι Νορβηγοί και πάλι παίρνουν προβάδισμα με δύο τέρματα απέναντι στην Σενεγάλη. Πανέμορφο γκολ, γκολ ζωγραφιά από τον Νόρβηγο επιθετικό της Manchester City που φτάνει και αυτός πλέον τα τέσσερα τέρματα, και όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα η μάχη συνεχίζεται και θα είναι μεγάλη για τον πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου. Ξαναβλέπουμε και πάλι την φάση. Μπερδεύτηκαν στην αρχή ο Χάλατ μαζί με τον Όντερκρατ. Έρχεται στη συνέχεια το γύρισμα από τον Μπέργκ. Ένα πλασέ υποδειγματικό στην κίνηση. Ένα πλασέ αλλά Χάλατ. Τον έχουμε δει αρκετές φορές να το κάνει. Ένα γκολ ζωγραφιά πραγματικά. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Μεντίκ, είναι λογικό, είναι λίγο έξω από την μικρή περιοχή του αυτή η κίνηση που κάνει ο Χάλατ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν Νορβηγία Σενεγάλη 3-1 και έξαλα πανηγύρια από τους Νορβηγούς αυτή τη φορά στις κερκίδες.
0: Γιάννη,
1: ναι.
0: Σε κανένα πεντάλεπτο θα έχουμε πάλι γκολ.
1: Έτσι όπως πάει τώρα αυτή η αναμέτρηση.
0: 48-53-58, έτσι.
1: Ναι.
0: Τρομερό.
1: Ωραίο είναι να βλέπουμε γκολ, ωραίο είναι να μπαίνουν γκολ. Αυτή είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου.
0: Είναι ωραίο μάτς καταρχήν, έτσι.
1: Είναι ωραίο μάτς και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο έχει γίνει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Γιατί είναι αλήθεια στο πρώτο 45 λεπτό, αν εξαιρέσουμε 2-3 φάσεις είναι το γκολ του Πέντερσεν, δεν είχαμε τέτοια εξέλιξη. Εδώ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έχουμε δει 3 γκολ.
0: Ήτανε και το μάτς της Γαλλίας, έτσι, με το που έφυγε ο Μπαπέ από τη μέση αποφάσισαν να παίξουν μπάλα.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Χαμογελά ο Χάλαντ, πηγαίνει προς τα πίσω, μπρος το κέντρο. 59 γκολ σε 52 παιχνίδια με την Νορβηγία.
0: Καθόλου άσχημα.
1: Όχι, θα το έλεγα απίστευτο, έτσι. Ξαναβλέπουμε τη φάση από την κάμερα του διαιτητή. Αυτή η ζωγραφιά του Χαλάντ στην κίνηση. Απίστευτο γκολ. Απίστευτο γκολ. Και ξανά πανηγύρια βλέπουμε στις κερκίδες από τους φίλους της Νορβηγίας από την άλλη μεριά. Προβληματισμός στους φίλους της Σενεγάλης. Κλείνει το μάτι και σε κάποιον στην εξέδρα ή κάποια, έτσι, ο Χαλάντ.
0: Ναι, ναι. Έχει και τους Νορβηγούς στο γήπεδο.
1: Έχει, έχει, έχει. Δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα οι Νορβηγοί, έτσι κι αλλιώς. Οι Βίκινγκ. Έχουμε μια μικρή διακοπή λόγω του τραυματισμού του Μεντί, του τερματοφύλακα της Σενεγάλης.
0: Αλλά από ό,τι βλέπω το μάτς, Γιάννη, η Σενεγάλη δεν τα παρατάει. Δηλαδή θεωρώ ότι θα το παλέψει ακόμα το παιχνίδι. Έτσι πέτυχε και το γρήγορο τέρμα, μείωσε σε 2-1 με το που δέχτηκε το δεύτερο το 2-0. Ήρθε το 3-1 τώρα από το Χάλαντ, αλλά νομίζω ότι η Σενεγάλη εξακολουθεί και παλεύει, πιστεύει στις δυνατότητες της. Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Θα δούμε, ναι. Είδαμε και ένα live από την κάμερα του διαιτητή την ώρα που είναι πεσμένος ο Μεντί. Δεν νομίζω, όσο έχω παρακολουθήσει τα παιχνίδια, δεν έχω ξαναδεί να έχουμε την κάμερα του διαιτητή ζωντανά την ώρα που υπάρχει κάποιος παίκτης τραυματισμένος στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, εγώ δεν το έχω ξαναδεί, να σου πω την αλήθεια.
1: Έτσι, έχουμε δει μόνο σε replay τα γκολ από την κάμερα του διαιτητή ή κάποιες άλλες φάσεις. Ο Μεντί είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.
0: Εδώ μας δείχνουν το γκολ του Σαρ που είναι σε κανονική θέση.
1: Ναι. Στο ξεκίνημα του.
0: Ναι, ναι.
1: Στο ξεκίνημα του. Πήρε την μπάλα ο Μάνε, γύρισε.
0: Και πολύ ωραίο γκολ Παλικαρίσιο, ενώ
1: ναι,
0: πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο.
1: Και δέχεται και το μαρκάρισμα από τον Πέτερσεν. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, για να δούμε, θα μπορέσει να συνεχίσει ο Μεντί. Όχι, τον βλέπω, φεύγει υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Και πρέπει να έχει πρόβλημα και στο χέρι του, αν καταλαβαίνω. Ή όχι.
1: Στο χέρι, όχι, τον κρατάνε. Δεν έχει χέρι, πρόβλημα στο χέρι, τον κρατάνε. Και πάει υποβασταζόμενος μπρος τον πάγκο της ομάδας του. Αναγκαστική αλλαγή αυτή τη φορά για την Σενεγάλη. Θα περάσει ο αναπληρωματικός goalkeeper της ομάδας, ο Μωρίντιο της Χαύρης. Αλλαγή τερματοφύλακα λοιπόν. Ο Ντιό στην θέση του Μεντί. Θα έχουμε άλλη μια αλλαγή για τους Σενεγαλέζους. Φεύγει ο Καμαρά από τον αγωνιστικό χώρο. Θα μπει στην θέση του με το νούμερο 6 ο Κις. Προσπαθεί ο Σενεγαλέζος προπονητής να ανακατέψει λίγο την τράπουλα, γιατί είδε λίγο νωρίτερα τους ποδοσφαιριστές του να απαντούν γρήγορα στο δεύτερο γκολ που πέτυχαν οι Νορβηγοί. Όμως ήρθε αυτό το τρίτο γκολ και πάλι από τον Χάλαντ, που δίνει και πάλι σημαντικό προβάδισμα στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας το 64. Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, Νορβηγία Σενεγάλη 3-1, Πέτερσεν στο 43, το 1-0 για τους Νορβηγούς. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου το 2-0 με τον Χάλατ. Μείωσαν αμέσως στο 48 το γκολ για την Νορβηγία και τον Χάλατ. Στο 53 ο Ισμαήλ Ασάρ μείωσε σε 2-1 για την Σενεγάλη, για να έρθει στο 58 και πάλι ο Έρλινγκ Χάλατ να κάνει το 3-1 για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. 65ο λεπτό, Νίλαντ.
0: Νορβηγία, Γιάννη.
1: Τι είπα εγώ?
0: Γερμανία.
1: Εντάξει.
0: Κοντά είναι.
1: Είναι και περασμένη ώρα, οπότε με δικαιολογείς.
0: Ναι,
1: λοιπόν, το πλάγιο που θα κερδίσουν οι Νορβηγοί, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Πέντερσεν έχει μείνει για να το εκτελέσει.
0: Κοιτάζω τώρα την βαθμολογία. Ναι. Όπως είναι, έχουν και οι δύο ομάδες, Γαλλία και Νορβηγία, από 6 βαθμούς. Οι Γάλλοι όμως είναι στην κορυφή, καθώς έχουν τέρματα 6-1 με τους Νορβηγούς 7-2.
1: Ναι, και θέλει κι άλλο γκολ η Νορβηγία, δηλαδή, για να πάει να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία τελευταία αγωνιστική στο ντέρμπι κορυφής, έτσι, και να διεκδικήσει κάτι. Γιατί...
0: σε ένα ντέρμπι κορυφής, Κιλιάν Εμπαπέ εναντίον Χάλαντ.
1: Βέβαια, θα γίνει μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη. Κόρνερ για τους Σενεγαλέζους. Για να δούμε στο 66. Για να δούμε αν έχουν κι άλλη απάντηση οι Αφρικανοί. Κόρνερ από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση. Θα εκτελεστεί με δύναμη. Ο Μανέ θα πάρει μια κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από μακρινό ποσό, όπως η Νορβηγή. Εκεί όπου ο Ιντεσιγκουεγέ θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Διαντά. Αλλαγές τώρα με τον Κίσε, μια παλιά που πάει να βγει. Ο Ισμαήλ Ασάρ έκανε την κίνηση, η μπάλα θα περάσει.
0: Είχε, αλλά...
1: καλή ήταν. Ναι. Καλή ήταν, αλλά περνάει και φτάνει στα χέρια του Νίλαν, που δεν ανησύχησε σε αυτήν την φάση. Ένα βολέ από τον Νορβηγό τερματοφύλακα, η μπάλα απευθείας πλάγιο για τους Σενεγαλέζους, πλάγιο που εκτελέστηκε. Ψηλά η πίεση τώρα για τους Νορβηγούς. Θα βγουν με τον Μπέργκε να απομακρύνουν σε νέο πλάγιο. Κερδίσουν κάποια μέτρα οι Σενεγαλέζοι, όχι μπροστά στην επίθεση αλλά στην άμυνά τους. Για να δούμε εδώ τώρα αυτή την ενέργεια με τον Σάρ που διεκδίκησε. Θα βγει ο Άγερ, θα απομακρύνει σε πλάγιο. Πλάγιο που εκτελέστηκε από αριστερά. Μανέ. Μανέ κρατάει, γυρίζει μπροστά πίσω. Τον Κις από δεξιά η μπάλα. Διαντά θα γυρίσει. Ο Νιακατέ πιο πίσω. Κουλιμπαλή επιχείρησε ένα γέμισμα. Κόβουν οι Νορβηγοί και εδώ υπάρχουν και πάλι προϋποθέσεις αντεπίθεσης, καθώς φεύγουν 4 με 4. Τώρα είναι 5 με 4. Για να δούμε, πολύ ωραία ενέργεια από τον Άντεργραντ. Θα γυρίσει προς τα πίσω. Εδώ μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή. Γι' αυτό απορεί και ο Χάλαντ, που ανοίγει τα χέρια και του λέει, σαν να του λέει τι έκανες. Κάνει υπεραριθμία εδώ. Οι παίκτες της Νορβηγίας ήταν 5 με 4. Καθόλου καλή επιλογή από τον Όντεργραντ, που γύρισε προς τα πίσω στον Μπέργκε. Σταματάει και πάει, στέλνει τις δύο ομάδες για το cooling break τώρα ο Βραζιλιάνος διαιτητής, ο Σαμπάιο.
0: Ευκαιρία να ενυδατωθείς κι εσύ, ε.
1: Ναι, μου έχει τελειώσει το νερό βέβαια.
0: Λοιπόν, προλαβαίνεις, αλλά θες να πας λίγο νεράκι?
1: Θα προλάβω, όχι, δεν προλαβαίνω, εντάξει. Αντέχω, αντέχω.
0: Αντέχεις, λοιπόν. Πάρε μια ανάσα, να θυμίσω εγώ στους φίλους αγροτές που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. Έχουμε το μάτς της Νορβηγίας με την Σενεγάλη, το σκορ είναι 3-1 για τους Νορβηγούς. Προηγήθηκαν οι Νορβηγοί στο σκορ λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το τέρμα του Πέντερσεν στο 43ο λεπτό. Στο 48, με το ξεκίνημα δηλαδή του δεύτερου ημίχρονου, ο Χάλαντ διαμόρφωσε το 2-0. Η γρήγορη απάντηση από τους Αφρικανούς στο 53, ο Σαρ έκανε το 2-1 και στη συνέχεια μετά από 5 λεπτά ο Χάλαντ το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι, το τρίτο της Νορβηγίας για το 3-1 που είναι το σκορ αυτή τη στιγμή στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, παιχνίδι που γίνεται για τον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, το μάτς αυτό στο Νιου Τζέρσι. Νωρίτερα για τον ένατο όμιλο στη Φιλαδέλφεια ένα περιπετειώδες μάτς, Γαλλία-Ιράκ, 3-0 το τελικό αποτέλεσμα. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με τον Εμπαπέ στο 14. Στο 54 ο Κιλιάν Εμπαπέ διαπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα και τα τέρματα του Τρικολόρ και έκανε το 2-0. Το 3-0 διαμόρφωσε ο Ντεμπελέ στο 66ο λεπτό. Ένα μάτς περιπετειώδες, καθώς είχαμε μια δίωρη διακοπή στην ανάπαυλα των δύο των ημιχρόνων, καθώς η καταρακτώδης βροχή που έπεσε, η κεραυνή που έπεφταν, δεν επέτρεψαν στις δύο ομάδες να συνεχίσουν κανονικά το παιχνίδι. Είχαμε μία-δύο ώρες διακοπή. Εκενώθηκε το γήπεδο. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Το μάτς συνεχίστηκε με τους τρικολόρ να φτάνουν σε μία εύκολη νίκη απέναντι στους Ιρακινούς. Και χθες νωρίς το απόγευμα είχαμε το Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Όπως διαμορφώθηκε το σκορ με τα δύο τέρματα του Λιονέλ Μέση στο 38ο λεπτό και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Λιονέλ Μέση με τα δύο αυτά τέρματα είναι πλέον ο πρώτος σκορ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα σε τελικές φάσεις με 18 γκολ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε που έχει 16. 16 πλέον έχει και ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο τέρματα που πέτυχε στο μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ. Έχουμε δράση και στις 6 σε μια μισή ώρα από τώρα το μάτς Ιορδανία-Αλγερία για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου, ενώ θα το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή του Νίκου Οικονομόπουλου. Και η δράση συνεχίζεται πλέον το βράδυ στις 8. Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν για τον 10ο όμιλο στο Χιούστον. Το μάτς αυτό θα περιγράψει ο Μπάμπης Παπάζογλου από την ΕΡΤ2 Σπορ, η τηλεοπτική κάλυψη σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα. Και τέλος στις 11 το βράδυ στη Βοστόνη για τον 12ο όμιλο η Αγγλία θα παίξει με την Γκάνα. Το μάτς αυτό θα το ακούσετε σε περιγραφή του Λονίδα Κασνέτσι. Θα το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Παπαγεωργίου για τη συνέχεια του αγώνα της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη.
1: Όπου έχουμε μετά την διακοπή για το cooling break και τις αλλαγές, βλέπω ο Κουλιμπαλή να φεύγει λίγο νωρίτερα, έφυγε ο Νούσα για την ομάδα της Νορβηγίας. Θα δούμε ποιοι παίκτες έχουν περάσει στην αναμέτρηση. Ο Σαρ μπαίνει στην θέση του Κουλιμπαλή, ενώ για την νορβηγική ομάδα βγήκε, όπως είπαμε, ο Μούσα και μπήκε ο Σέρντερουπ. Στο 73 πλέον, Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Eraspor, Νορβηγία Σενεγάλη 3-1. Παιχνίδι για τον 1ο όμιλο. Λίγο νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο οι Γάλλοι επικράτησαν με 3-0 του Ιράκ, έκαναν το 2-2 και σφράγισαν εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Για να δούμε αν έχουν κάποια απάντηση να δώσουν οι Σενεγάλες, για να θα καταφέρουν να ξαναμπούν σε διεκδίκηση για να πάρουν κάτι από αυτήν την αυτό το παιχνίδι. Ξέρουν ότι αυτό το αποτέλεσμα, η ήττα δηλαδή, αν μείνει στο τέλος, του στερεί την πρόκριση στους 32 και την συνέχεια στο Μουντιάλ. Θα πάλεψουν βέβαια την τελευταία αγωνιστική απέναντι στο Ιράκ. Μήπως και. Για να δούμε τους Σενεγαλέζους στην επίθεση. Από δεξιά τον Πέπε Μάταρ Σαρ να γυρίζει την μπάλα. Τζάκοψ, ένα γέμισμα που θα γίνει από τον Νιακατέ. Ωραία ενέργεια από τον Κις. Θα βγάλει την σέντρα, ευκαιρία από τον Σαρ, ένα πέσιμο. Για να δούμε, εδώ είναι ύποπτη φάση, θα περιμένουμε, είναι λογικό να εξεταστεί, γιατί βλέπω και τον Σαμπάιο, τον Βραζιλιάνο διαιτή,
0: πηγαίνει κοντά,
1: θα περιμένει να του μιλήσουν από το ΒΑΡ.
0: Είναι δύσκολη η φάση, Γιάννη.
1: Για να τη δούμε. Απλώνει το χέρι.
0: Έχει χτύπημα, ναι, έχει χτύπημα και πρέπει να είναι πέναλτι.
1: Ο Βολφ. Και πρέπει να κληθεί από το ΒΑΡ, νομίζω, έτσι όπως είδαμε το πρώτο replay. Ο Βολφ που είναι ο αμυντικός των Νορβηγών και της Γουλφ που είναι πεσμένο στο χορτάρι. Πεσμένο στο χορτάρι είναι και ο επιθετικός της Σενεγάλης που δεν έχω δει ακόμα ποιος είναι. Για να δούμε ξανά τη φάση. Βέβαια δεν έχει πρόθεση να πάει στην μπάλα, είναι ο Γκουεγέ, ποδοσφαιριστής που πέφτει. Για να δούμε αν θα κλεθεί από το ΒΑΡ. Έχει ελεγχθεί η φάση.
0: Μόνο μην πει στη διαδικασία ο Σαμπάι, ο Βραζιλιάνος διαιτητής, να μεταφέρει το τι έχει δει στο ΒΑΡ, το τι του είπαν, να το μεταφέρει στους παίκτες.
1: Ναι.
0: Θυμάστε τι είχε γίνει στην πρεμιέρα, έτσι.
1: Σωστό.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική, με την κόκκινη κάρτα που προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Λοιπόν, δεν δόθηκε τίποτα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ακούτε τις αποδοκιμασίες από τους Σενεγαλέζους. Δεν κλείθηκε από το ΒΑΡ, θεώρησαν
0: ότι όλα καλά.
1: Ότι είναι όλα καλά. Η Ντεσίγκου έγινε ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Μανέ στο πάρει και κατεβάζει την μπάλα πάρα πολύ ωραία αυτός από αριστερά. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνει ο Άγερ. Οι Σενεγαλέζοι επιμένουν. Γουεγέ, Κις. Κρατάει, δέχεται ένα μαρκάρισμα. Είναι πεισματάρης, προσπαθεί να βγάλει και την σέντρα. Απομακρύνουν οι Νορβηγοί και όταν κόβουν εκεί οι Νορβηγοί, τότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στην κόντρα επίθεση. Σέρλοθ τώρα κρατάει. Κλείνεται. Αναγκάζεται να γυρίσει μπροστά πίσω στον Πέντερσον, που έχει γυρίσει τώρα σε ρόλο δεξιού μπακ. Χάλατ θα πάρει μια κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Θα έρθει εύκολα εκεί να γυρίσει μπρος τον τερματοφύλακα τον Διαντά. Ωραίο το κλέψιμο από τον Άγερ, γι' αυτό ακούτε και τα χειροκροτήματα στην κάθετη που επιχείρησαν οι Σενεγαλέζοι. Προσπάθησαν να βγάλουν κόντρα η μπαλά. Θα σταματήσει η κατοχή, όμως παραμένει σε νορβηγικά πόδια. Συμπληρώνει το 78 λεπτό. Μπέργκε. Νορβηγοί κρατούν και αλλάζουν πάρα πολλές φορές την μπάλα. Άγερ. Πέντερσεν. Νίλαντ. Τερματοφύλακας των Νορβηγών. Θα κρατήσει. Πεπεσάρ προσπάθησε να πιέσει. Θα πάρει εκεί την κεφαλιά. Για ποιο είναι το πλάγιο. Για να δούμε αν το κέρδισαν οι Νορβηγοί. Σχέλτερ που έχει μείνει για να το εκτελέσει. Ένα γέμισμα από τον Όντεργκαρντ. Θα τρέξει ο Χάλαντ να διεκδικήσει αυτό το γέρισμα. Θα γίνει το λάθος από τον τερματοφύλακα των Σενεγαλέζων, τον Μαριντίο. Όπως είπαμε, πέρα στη θέση του Μεντί. Κλέβουν και πάλι στο χώρο του κέντρου οι Νορβηγοί και προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην κόντρα. Ένα δυνατό μαρκάρισμα και φάουλ. Φάουλ πάνω στον Όντεργκραντ, που θα κάνει ο Πέπε Ατρασάρ. Ουσιαστικά τον εμπόδισε να κάνει την κίνηση. Και ο παίκτης που το κέρδισε, ο Όντεργκραντ, έχει μείνει και για την εκτέλεση. Είναι κοντά του και ο Μπέργκε. Λίγο πιο πίσω ο Πέντερσεν. Πολύ μακριά όμως, δεν μπορούν να απειλήσουν από εκεί την εστία του Ντιό. Λογικά θα επιχειρήσουν κάποια σέντρα. Πράγματι φύγαν όλοι οι υπόλοιποι. Έμεινε ο Όντεργκραντ για αυτήν την εκτέλεση. 80 λεπτό, Νορβηγία Σενεγάλη 3-1. Όντεργκραντ με το αριστερό θα εκτελέσει μπρος στην περιοχή της Σενεγάλης.
0: Η μπάλα έφυγε έξω, Γιάννη, και να πούμε μια καλημέρα στον φίλο τον Αντώνη τον Καμπανό που μας έστειλε μήνυμα και λέει ότι τους κακομαθαίνουμε καθώς έχω για παρέα εσένα. Οπότε λέει πολύ καλημέρα σας.
1: Να είναι καλά ο φίλος μας ο Αντώνης, που φαίνεται ότι ξυπνάει από πολύ νωρίς.
0: Ναι, 5 παρά 20 και έχει στείλει ήδη μήνυμα. 5 παρά 20 είναι τώρα, το μήνυμα το έχει στείλει 2-3 λεπτά νωρίτερα.
1: Εντάξει, που σημαίνει ότι είναι ξύπνιος αυτή την προχωρημένη ώρα. Ξενυχτάει εδώ μαζί με το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Ελλάδα Σπορ, που σας κρατάει συντροφιά σε ένα 24ωρο πρόγραμμα από τις 6 το πρωί μέχρι το 6 της επομένης, έτσι. Για να δούμε τους Σενεγαλέζους. Η σέντρα που θα γίνει από μάκρυνση, ένα σουτ. Πολύ κακό. Πολύ κακό.
0: Ούτε στο αμερικάνικο φούτμπολ δεν σκόραρε.
1: Ναι, ούτε εκεί θα μπορούσε να σκόραρε. Έχεις δίκιο.
0: Πολύ ψηλά η μπαλά out.
1: Ο Μάταρ Σάρ το έκανε. Απογοήτευση στον Σενεγαλέζο προπονητή. Το νεαρό είναι αλήθεια. Τον Παπέ Τιαό, γεννημένος το 1981, ένας προπονητής όμως που έστειλε τη Σενεγάλη στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Για να δούμε εκεί η διεκδίκηση με τον Τζάκσον. Οι αμαρτυρίες από τον Βολφ μπρος τον Βραζιλιάνο διαιτητή ότι του έγινε φάουλ. Ο Γουίλτον Σαμπάιο θα αφήσει το παιχνίδι. Κέρδος το πλάγιο για τους Νορβηγούς.
0: Και μέχρι να εκτελεστεί το πλάγιο, μια καλημέρα στον φίλο το Μάκη το Ρελιά. Λέει καλημέρα, να μην μεταφερθεί σε καμία άλλη διάσταση όλο το γήπεδο, όπως το πείραμα της Φιλαδέλφειας στην ταινία.
1: Λες να. Όχι αυτό το γήπεδο. Το γήπεδο νωρίτερα, έτσι,
0: ναι, της Γαλλίας. Ναι, ναι, στο μάτς της Γαλλίας, ναι, με το Ιράκ.
1: Εντάξει, έγινε ένα πείραμα. Πρώτη φορά είδαμε τόσο μεγάλο παιχνίδι σε διάρκεια σε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Σωστά.
1: Για να δούμε. Όντερκραντ έξω από την περιοχή. Καλή τη προσπίση. Κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει τον Πέτερσον. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα σαν σε προπόνηση. Ότι ο θα μπλοκάρει την μπάλα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και αμέσως θα προσπαθήσει να δώσει γρήγορα το βολέ ψάχνοντας τον Σαρ. Είναι τρεις όμως πίσω Νορβηγοί. Δεν έχει καμία πιθανότητα ο επιθετικός της Σενεγάλης να διεκδικήσει κάτι εκεί. Μα ναι. Ωραία ενέργεια. Ωραία τρίπλα πάνω στο Σέρλοθ. Μένει από αριστερά. Θα βγάλει την σέντρα το ψαλιδάκι. Ευκαιρία Τζάκσον. Χάνεται. Πρέπει να είναι offside όμως. Πρέπει να είναι offside. Έτσι. Σηκώνει τώρα ο βοηθός. Άφησε τη φάση να εξελιχθεί.
0: Είναι offside Γιάννη, αλλά αυτό που έχασα δεν χάνεται.
1: Δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Ωραία, πολύ ωραία ενέργεια από τον Μανέ, έτσι.
0: Τρομερή ενέργεια.
1: Ψαλιδάκι που γίνεται, έρχεται ο Τζάκσον μέσα από την μικρή περιοχή. Όντως, αν δεν υπήρχε offside, είναι από αυτά που λέμε τα γκολ που δεν χάνονται. Ο Σάρ έκανε το, προσπάθησε να κάνει το ψαλιδάκι. Εδώ χάνει το κοντρόλ του ο Τζάκσον. Κάνει γρήγορη κίνηση ο Νίλαντ, βγαίνει και απομακρύνει. Αλλά η φάση αυτή είναι ως μη γενόμενη. Θα δούμε, νομίζω, σε replay λίγο νωρίτερα την πολύ ωραία τρίπλα του Μανέ πάνω στον Σέρλοθ που φεύγει από αριστερά και ουσιαστικά είναι ο παίκτης που δημιουργεί αυτή την ευκαιρία για την ομάδα της Σενεγάλης. Το 84, αλλαγή για τους Νορβηγούς. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Χέγκεμ με το νούμερο 17. Θα περάσει με το νούμερο 22 ο Μπομπ. Ενώ περνάει και με το νούμερο
0: Ωστιγκάρντ.
1: Με το νούμερο 4 ο Ωστιγκάρντ. Βγήκε με το νούμερο 7 ο Σάρλοθ. Στο 84 νομίζω ότι ελέγχουν πλέον απόλυτα το παιχνίδι Νορβηγοί. Θα μου πεις ποτέ μιλες ποτέ, αλλά η εικόνα που έχουμε και τώρα, καθώς και ο Δανός προπονητής της Νορβηγίας ο Στόλε Σολμπάκεν ενισχύει ακόμα περισσότερο το κέντρο και τα μετώπιστεν. Εδώ βλέπουμε τους Νορβηγούς, τους Βίκινγκ, να κάνουν το κουπί τους, έτσι. Αφήνουμε τον ήχο να φτάσει στα αυτιά των ακροατών. Πάει πιο γρήγορα το σκάφος τώρα από ό,τι καταλαβαίνετε, έτσι. Πριν είμαστε στο ρελατί.
0: Σε γαλέρα είμαστε.
1: Λοιπόν, στο 85, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασμόρ. Εδώ αλληλοσυγχαίρονται οι Νορβηγοί. Χειροκροτούν οι μεν τους δε.
0: Εμένα μου θυμίζει τώρα κάτι άλλο αυτό, έτσι, χέρια ψηλά.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, είναι ικανοποιημένοι. Η ομάδα τους κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές, αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η Νορβηγία, που πλέον είναι στην κορυφή στην ισοβαθμία, Δημήτρη.
0: Ναι, μαζί με τους Γάλλους.
1: Είναι στη, και είναι και από πάνω, δηλαδή η ισοπαλία ευνοεί τους Νορβηγούς.
0: Ναι, 7-2 τέρματα, 6-1 οι Γάλλοι.
1: Έτσι. Έχουν σημειώσει περισσότερα τέρματα. Έχουν περισσότερα τέρματα στο ενεργητικό τους και αυτό είναι που μετράει.
0: Βέβαια.
1: Και αν την τελευταία αγωνιστική το παιχνίδι τέλειωσε ισόπαλο, το ντέρμπι κορυφή.
0: 3-3,
1: δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. 3 γκολ ο Χάλαντ, 3 γκολ ο Εμπαπέ.
1: Ναι. Με οποιαδήποτε ισοπαλία, ναι, ναι, ναι, η Νορβηγία θα είναι πρώτη σε αυτόν τον όμιλο. Ένα φάουλ που εκτελέστηκε. Το μακρύνουν οι Νορβηγοί. Ματασάρ. Για να δούμε τον Μανέ τώρα από αριστερά. Ο Μανέ ανοίγει λίγο το κοντρόλ του, θα καταφέρει να γυρίσει. Κοβεί εύκολα ο Άγερ όμως. Και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Όντερκραντ παίρνει την μπάλα, ανεβαίνουν γρήγορα ο Χάλατ και ο Όντερκραντ. Χάθηκε η μπάλα, διαμαρτυρήθηκαν και για φάουλ. Αφήνει ο Σαμπάιο. Βραζιλιάνος ρέφερι της αναμέτρησης, στο παιχνίδι να εξελιχθεί. Οι Νορβηγοί και πάλι έχουν κατοχή. Θα φύγουν από δεξιά. Θα γυρίσει ο Έργη μπροστά πίσω. Νίλαντ. Άλλαξε το παιχνίδι εκεί που θα πάρει ο Όστιγκαρτ. Μπήκε πριν από λίγο στο 84ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Ντεγκάρντ προσπάθησε να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού, έκοψαν προς στιγμή και πάλι σε ένα Γαλέζι. Αριστερά τώρα η επίθεση αυτή των Νορβηγών. Πολύ ωραία ενέργεια η πάσα για το Χάλατ, ευκαιρία το σούτ στην κίνηση. Μπάλα κοντράρει και απομακρύνεται. Οι Νορβηγοί που επιμένουν για να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια εκεί. Σταματήσει τη φάση τώρα ο Σαμπάιο για φάουλ πάνω στον Γκουεγέ. Ξαναβλέπουμε εμείς το σούτ στην κίνηση από τον Χάλατ. Μια κατένο παίκτης που σωτήρια βάζει την προβολή και απομακρύνει. Πάμε σιγά σιγά για το 81ο λεπτό. Τώρα μπήκαμε στο πρώτο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε σε λίγο και τις καθυστερήσεις που θα έχουμε. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Όντεγκαρντ, θα κερδίσει το κόρνερ. Ή δεν τα έχει καταφέρει, έχει βγάλει μόνος την μπάλα. Out είναι τελικά.
0: Μέχρι να εκτελεστεί το out, Γιάννη, να πω εγώ καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Ξυνηχτεί κάθε βράδυ από τα Ιωάννινα. Καλημέρα στον Φάνη από την Κοζάνη και καλημέρα και στον Τάσο από την Εγίρα.
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Ακόμα δεν έχει ανατείλει ο ήλιος, έτσι. Αλλά όπου να είναι, εσύ ειδικά βγαίνοντας από το ραδιομέγαρο, θα μπαίνει, μπήκες νύχτα, θα φύγεις μέρα.
0: Εγώ όταν βγαίνω, ναι, έχει ξενερώσει, λέω, τα καλά, έχει βγει.
1: Πολύ ωραία ενέργεια, για να δούμε το γύρισμα για τον Χάλαντ. Νέο σουτ πάνω στη γραμμή, απομακρύνουν οι Σενεγαλέζοι. Ο Μπομπ κάνει την προσπάθεια. Σταματάει πάνω στα μπλοκ των αμυντικών η μπάλα. Πολύ μεγάλη φάση για τους Νορβηγούς. Ότιγκαρντ κάνει εκπληκτική ενέργεια από αριστερά, πατάει περιοχή, έρχεται τον Μπομπ να κάνει το σουτ, μπάλα απομακρύνεται σε κόρνερ, ενώ σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα θα δούμε Δημήτρη Γιαχαντζή, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, και τις καθυστερήσεις που θα έχουμε σε αυτό το παιχνίδι, όπου οι Νορβηγοί έχουν κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για να πάρουν την δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο στον ένατο όμιλο. Η κεφαλιά ψηλά που έγινε, έχει σταματήσει φάση, 9 λεπτά καθυστερήσεις. 9 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Ο Στιγκάρτ έπιασε την κεφαλιά λίγο νωρίτερα, έχει σταματήσει τη φάση, έχει σφυρίξει επιθετικό φάουλ. Μανέ από αριστερά στο ύψος της περιοχής της Νορβηγίας, θα βγει πολύ ωραία και θα τον κόψει εκεί, θα καθαρίσει τη φάση ο Μάρκος, ο Πιέρσον, συγγνώμη. Μπέργκε γύρισε την μπάλα, Χάλατ με πλάτη στην εστία, θα κερδίσει κάποιες κόντρες, προσπάθησε να κάνει μια πάσα, κόβει ο Γκουεγέ, μπάλα γυρίζει σε Σενεγαλέζοι, προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση. Σαρ κατεβάζει την μπάλα, ο Γκουεγέ για να δώσει τον Τζάκοψ, και πάλι Γκουεγέ, κατεβάζει την μπάλα, ο Γκουεγέ για να δώσει τον Τζάκοψ, και πάλι Γκουεγέ.

0: Από αριστερά τώρα, Οντιγέ. Μια κατέ. Και πάλι Οντιγέ. Αυτές οι πάσες λίγου έξω από την περιοχή της Νορβηγίας. Διούφ, ένα γέμισμα, ευκαιρία, εδώ πλασέ 3-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σάρ είναι ο παίκτης που μειώνει σε 3-2 και ακόμα έχει χρόνο. Έχουμε 6 και λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Να λοιπόν που οι Σενεγαλέζοι δεν παρατούν το παιχνίδι. Πολύ ωραίο πλασέ από τον Σαρ και με αυτόν τον τρόπο η Σενεγάλη ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ισμαήλ Σαρ, δεύτερο προσωπικό γκολ και αυτό στην αναμέτρηση. Κρατάει ζωντανή τη Σενεγάλη, επαναλαμβάνω. Θα έχουμε τουλάχιστον ένα ακόμα λεπτό από αυτά που έχει δείξει ο τέταρτος, γιατί σημειώθηκε το γκολ και είχαμε αυτή την καθυστέρηση. Ο Νίλαντ σε ένα γέμισμα, ο Χαλάτ παλεύει μες στην περιοχή. Θα σταματήσει φάουλ η φάση, έχει δώσει offside στην πάσα προς τον Χαλάτ λίγο νωρίτερα. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, Νορβηγία σε μεγάλη 3-2. Σε ένα γεμάτο παιχνίδι, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Δημήτρη Γιαχαρατζή, φίλες και φίλοι της Eraspor, εκεί που έχουμε δει τα 4 από τα 5 γκολ που έχουν σημειωθεί. Ο Μανέ θα κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά. Στο ύψος της περιοχής της Νορβηγίας. Ο Σανέ θα το εκτελέσει, ο Μανέ συγγνώμη θα το εκτελέσει ο ίδιος, θα γυρίσει μπρος στον Οντιγέ. Μπαλά ακόμα πιο πίσω. Εκεί όπου ο Κις θα την κουβαλήσει, ο Οντιγέ και πάλι από αριστερά για τον Μανέ. Μανέ κρατάει, κάνει τις προσποιήσεις και πάλι στον Οντιγέ. Κις. Γύρω γύρω η μπάλα από τους Σενεγαλέζους, με τους Νορβηγούς να είναι και οι 10 πίσω από την μπάλα. Η σέντρα που θα βγει απομακρύνουν όπως όπως σε νέο πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ και από αριστερά. Βλέπουμε και τον πρόεδρο της FIFA. Για να δούμε το Μανέ μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει κόντρα κόρνερ. Να λοιπόν που έχει ζουμί ακόμα αυτό το παιχνίδι. Εκεί που λέγαμε ότι η Νορβηγία το ελέγχει απόλυτα, ότι είναι πολύ κοντά στο 2-2 στον όμιλο. Τώρα
1: έχουμε μάτς θρίλερ, Γιάννη, στο τέλος.
0: Θα περάσει δύσκολα έτσι.
1: Και μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ, μια μεγάλη καλημέρα και χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Πέτρο που είναι εκεί στα ξένα και μας ενημερώνει συνέχεια. Έτσι.
0: Πέτρος Μαυρογιαννίδης,
1: ναι. Και στο Γιάννη Γιώκα, στον Αποστόλη Κυριάκη και στο Δημήτρη Λαμπρακόπουλο.
0: Λοιπόν, είχαμε καλησπέρα, καλημέρα και στους φίλους μας. Βλέπουμε τώρα να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Πήγε ο Σαμπάιο αμέσως από πάνω του, λέει σήκω στον Νορβηγό αμυντικό. Για να δούμε το κόρνερ. 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τζάκομπς θα εκτελέσει. Απομακρύνουν οι Νορβηγοί, θα πάρουν και το φάουλ. Σωστή απόφαση. Πήγε πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Ωστιγκάρντ. Διαμαρτυρίες από τους Νορβηγούς. Η κεφαλιά που έπιασε ο Κις έτσι με πολύ δύναμη, δεν έπιασε κεφαλιά, χτύπησε περισσότερο το κεφάλι του Ωστιγκάρντ, σηκώθηκε με πολύ δύναμη. Ο Ωστιγκάρντ σηκώνεται, σταμάτησε αμέσως όπως επιβάλλει ο κανονισμός. Ο Βραζιλιάνος διαιτητής στην αναμέτρηση, για να δούμε και πάλι ο Κις, ναι, παίρνει ο Ωστιγκάρντ την κεφαλιά, ο Κις βρίσκει το κεφάλι του Ωστιγκάρντ.

0: Ο Νορβηγός αμυντικός δεν έχει κάτι το σοβαρό, ευτυχώς συνεχίζει το παιχνίδι. Μου έχουμε πει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ακόμα έχουμε χρόνο. Γιατί μπορεί να έχει δείξει 9 λεπτά ο τέταρτος, αλλά μέσα στις καθυστερήσεις σημειώθηκε το γκολ της Σενεγάλης, το 3-2, και είχαμε και τον τραυματισμό, μια μικρή διακοπή για τον τραυματισμό του Πίερσον. Σενεγαλέζει και πάλι μπροστά. Τον Τζάκοψ να κρατάει, άφησε την μπάλα για τον Σάρ, τον Μάταρ Σάρ. Τζάκοψ και πάλι ψάχνει την κίνηση του Μανέ, είναι κλεισμένος καλά αυτός. Μάταρ Σάρ, Μανέ, αλλάζει την μπάλα, για να δούμε, ευκαιρία, το πλασέ, η μπάλα κοντράρει και απομακρύνουν όπως όπως οι Νορβηγοί. Σενεγαλέζοι κόβουν όμως και πάλι και έχουν άλλη μια ευκαιρία για επίθεση. Είμαστε στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων. 9 έχει δείξει ο τέταρτος, αλλά νομίζω ότι θα κρατηθούν παραπάνω λεπτά. Εμπιαγέ, η κόντρα και το κόρνερ. Άλλο ένα στημένο για τους Σενεγαλέζους που ψάχνουν γκολ ισοφάρισης, ψάχνουν γκολ σωτηρίας. Τζάκοψ θα εκτελέσει κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία. Σμαΐλ είναι ο παίκτης που πιάνει την κεφαλιά, προλαβαίνει τον Ήλιαρ στην έξοδο, η μπάλα όμως περνάει πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Νορβηγίας. Ανακούφιση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Δανού προπονητή της Νορβηγίας, του Στάλε Σαλμπάκεν. 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Νίλαντ εκτελεί το ελεύθερο, μπάλα πάει απευθείας πλάγιο, πιο πίσω λέει ο Σαμπάιο. Να πάρει ένα γαλές για αυτή την εκτέλεση. Αφήνει και είναι λογικό το παιχνίδι, έτσι το είπαμε. Σημειώθηκε γκόλ, είχαμε και τραυματισμό. Σέντρα, έκοψαν οι Νορβηγοί. Και τώρα το τριπλό τελευταίο σφύριγμα από τον Βραζιλιάνο προπονητή, διαιτητή. Νορβηγία Σενεγάλη 3-2 σε ένα γεμάτο μάτς. Σε ένα μάτς με 5 γκολ. Βλέπουμε τον Δανό προπονητή της Νορβηγίας να πηγαίνει στην εξέδρα, να φυλάει τη σύζυγό του. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου. Πανηγυρίζει, πάει στη σύζυγό του, την φυλάει, πανηγυρίζει με τους υπόλοιπους. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου. Έφυγε τρέχοντας για να πανηγυρίσει την πρόκριση στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Νορβηγοί επικρατούν με 3-2 σε ένα παιχνίδι όπου ο Χάλαντ είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 2 γκολ στο 48 και στο 58. Τον χώρο των δερμάτων όμως τον έχει ανοίξει ο Πέτερσεν στο 43ο λεπτό, λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μάρκους Πέτερσεν έκανε το 1-0, έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό που δεν είχε πολλές συγκινήσεις, σε αντίθεση με το δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με τον γκολ του Χάλαντ στο 48. Είχαμε την απάντηση 5 λεπτά αργότερα από τον Ισμαήλ Ασάρ για τους Σενεγαλέζους που μείωσε σε 2-1. Στο 58 ο Χάλαντ στο δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 3-1 για την Νορβηγία, για να έρθει η μείωση του σκορ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ισμαήλ Ασάρ για την Σενεγάλη, που και αυτός πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση. Ένα γκολ όμως της Σενεγάλης που μπορεί να μην προσφέρει τίποτα στην ομάδα της Σενεγάλης, αλλά στέλνει την Γαλλία στην ισοβαθμία να είναι στην κορυφή. Οπότε με ισοπαλία τώρα η Γάλλη τελευταία αγωνιστική είναι αυτοί που θα τερματίσουν πρώτοι στον ένατο όμιλο, αλλά νομίζω αυτό δεν απασχολεί καθόλου τους Δανούς, τους Νορβηγούς συγγνώμη, που πάνε, αγκαλιάζονται, πηγαίνουν προς την εξέδρα για να τραγουδήσουν και να τραβήξουν κουπί μαζί με τους υπόλοιπους Viking στο New Jersey, που πανηγύρισαν αυτήν την πρόκριση, την νίκη και την πρόκριση της Νορβηγίας στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη Γιαχαρατζή, τίποτα άλλο από μένα. Ευχές και σε εσένα και στους φίλους και τις φίλες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας για μια όμορφη ημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νορβηγία σε μεγάλη 3-2 τελικό αποτέλεσμα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Αέρα Σπορ 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ακούτε Ερασπόρ.

Ένα σπόρο είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο τη Έρα Σπόρο, Δημήτρη Γιαχαναζή. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το δεύτερο παιχνίδι τη σημερινή ημέρα. Τρίτη, είχαμε νωρίτερα το Γαλλία-Ιράκ. Ένα περιπετειώδε μάτσα το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες. Καθώ είχαμε αυτή την νεροποντή, την καταιγίδα που ξέσπασε στην Φιλαδέλφια. Αποτέλεσμα να αδειάσουν οι κερκίδε από τον κόσμο, να αποχωρήσουν οι ποδοσφαιριστές από τον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε την ανάπαυλα του ημιχρόνου, αλλά έτσι κι αλλιώς έμειναν για αρκετή ώρα στα αποδυτήρια, καθώς έπεφτε η βροχή καταρακτοδός, υπήρχαν κεραυνοί και η απαγόρευση για να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι όσο έπεφταν οι κεραυνοί στην γύρω περιοχή από το γήπεδο στην Φιλαδέλφεια. Τελικά το μάτς ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες, με τη Γαλλία να παίρνει μια άνετη νίκη απέναντι στο Ιράκ με 3-0, με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 14 και στο 54 και ο Ντεμπελέ στο 66 λεπτό να διαμορφώνει το τελικό 3-0. Η Γαλλία απολαμβάνει την κορυφή στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βεβαίως συγκατοικεί με την Νορβηγία, έχουν και οι δύο ομάδες από 6 βαθμούς. Ωστόσο, οι Γάλλοι έχουν καλύτερο goal average, καλύτερη διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι στο 6-1. Σε αντίθεση με τους Νορβηγούς που κέρδισαν μεν τη Σενεγάλη με 3-2, αλλά η διαφορά τερμάτων της Νορβηγίας είναι στο 7-3. Νορβηγία Σενεγάλη, ένα μάτς που ακούσατε πριν από λίγο από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ματσάρα με το σκορ να ανοίγει στο 43 λεπτό με τον Πέντερσεν για τους Νορβηγούς. 1-0 με το σκορ αυτό. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Χάλαντ ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 2-0. Στο 53, ο Σαρ για την Σενεγάλη μείωσε σε 2-1, αλλά 5 λεπτά αργότερα ο Χάλαντ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα διαμόρφωσε το 3-1 για την Νορβηγία, για να έρθει και πάλι ο Σαρ στις καθυστερήσεις του αγώνα, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, και να διαμορφώσει το τελικό 3-2 για τη Σενεγάλη. Η ομάδα του Μανέ, η Σενεγάλη, δεν έχει βαθμό μετά από τις 2 πρώτες αγωνιστικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα για την ομάδα της Αφρικής για πρόκριση, καθώς χρειάζεται μόνο νίκη κόντρα στο Ιράκ στην τελευταία αγωνιστική και μάλιστα με μεγάλη διαφορά τερμάτων για να ίσως και λύσει αυτό το αρνητικό, τον αρνητικό συντελεστή που έχει αυτή τη στιγμή στην διαφορά τερμάτων. Οι Αφρικανοί έχουν πετύχει 3 τέρματα, έχουν δεχτεί ωστόσο 6. Και με το τέρμα του Σάρ στις καθυστερήσεις του αγώνα κατάφεραν να το μαζέψουν λίγο, καθώς η διαφορά τερμάτων ήταν 2-6 για την Σενεγάλη, τώρα έχει πάει στο 3-6. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν βαθμό, χρειάζονται το βαθμολογικό τρίποντο και δεν ξέρω αν θα τους φτάσει κιόλας για να είναι μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες που θα πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης για τους 32 που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση από τους 12 ομίλους.

Σε λιγότερο από μία ώρα, σε 49 λεπτά από τώρα, έχουμε σέντρα στο ματς της Ιορδανίας με την Αλγερία. Παιχνίδι που θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ματς αυτό θα ακούσετε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου. Θα το δείτε τηλεοπτικά από την RT2 Sport σε περιγραφή του Νίκο Οικονομόπουλου. Η δράση θα συνεχιστεί το βράδυ. Στις 8 το βράδυ για τον 10ο όμιλο θα γίνει το ματς στο Χιούστον μεταξύ της Πορτογαλίας και του Ουσμπεκιστάν. Τον αγώνα θα περιγράψει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Θα το δείτε τηλεοπτικά από την RT2 Sport σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα. Στις 11 το βράδυ το τελευταίο παιχνίδι της σημερινής ημέρας για τον 12ο όμιλο στη Βοστόνη η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε σε περιγραφή του Λεωνίδα Κασνέτσι και να το δείτε τηλεοπτικά από την RT2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκαλή. Αύριο Τετάρτη 24 του μηνός είναι προγραμματισμένες 4 αναμετρήσεις να γίνουν για το παγκόσμιο κύπελο. Η αρχή γίνεται τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 2 το πρωί. Παναμάς Κροατία, παιχνίδι για τον 12ο όμιλο. Το μάτς αυτό στο Τορόντο με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport. Θα ακολουθήσει το μάτς Κολομβία-Κονγκό στις 5 τα ξημερώματα για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς αυτό στη Γουαδαλαχάρα με μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤΕΝΑ. Και το βράδυ της Τετάρτης έχουμε δύο παιχνίδια με ταυτόχρονη πλέον ώρα έναρξης. Τα μάτς είναι για τον 2ο όμιλο. Είναι πλέον η τρίτη αγωνιστική όπου τα μάτς γίνονται της τελευταίας αγωνιστικής ταυτόχρονα για να μην ξέρει η μία ομάδα το αποτέλεσμα της άλλης. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο 2ος όμιλος με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής το βράδυ της Τετάρτης. Ελβετία-Καναδάς με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport. Βοσνία-Κατάρ στο Σιάτλ με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Κοινή ώρα έναρξης των δύο αγώνων στις 10 το βράδυ της Τετάρτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και σε λίγο θα ανοίξουμε και γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ακούσουμε και τους απεσταλμένους μας για τα τελευταία νέα.

Ζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε και λένε πως είναι τρελός.

0: 18 λεπτά μετά τις 5 ακούτε την Ερα Σπορ, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Γιώργος Κεύης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Ερα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ανοίγουμε γραμμή με Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάμε στον Τάλας, εκεί βρίσκεται ο Ιωσήφ Νικολάου. Ιωσήφ, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Αργεντινή Αυστρία 2-0, ή αλλιώς να το πω, η ποδοσφαιρική καταιγίδα του Λιονέλ Μέση.
1: Ναι, και αν θες να ασχοληθείς με κάτι άλλο δεν γίνεται. Και να θες δηλαδή να κάνεις την οποιαδήποτε ανάλυση, τα επισκιάζει όλα. Η εικόνα νομίζω στο τέλος του αγώνα, που όποιος επίσημος βρισκόταν στο γήπεδο κατέβαινε απλά για να πάρει μια αγκαλιά και μια φωτό μαζί του από τον Γιούργεν Κλοπ και τον Τόμας Μίλλερ μέχρι τη Σακίρα, μια τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Όλοι είχαν έναν και μόνο στόχο, να βγουν μια φωτό με το Μέση. Από την ηλικιωμένη γυναίκα που είναι 100 ετών και έγραφε με πλακάτ «Έχω έρθει γιατί είμαι φαν του Μέση».
0: Ήταν συγκλονιστική στιγμή πάντως αυτή που την έπιασε ο σκηνοθέτης, έτσι.
1: Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που θα μείνει στην ποδοσφαιρική ιστορία ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών. Δεν ανακαλύπτω εγώ την Αμερική και ας βρίσκομαι εδώ. Αλλά επίσης και το πιο σημαντικό, νομίζω ότι θα ολοκληρώσει τον κύκλο του σε ένα Μουντιάλ ανεξάρτητα από το αν το πάρει ή όχι, διασκεδάζοντάς το περισσότερο από ποτέ. Δηλαδή το πώς το απολαμβάνει το παιχνίδι της Αργεντινής και το παιχνίδι που ταιριάζει και κουμπώνει στον ίδιο, νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα από κάθε του κίνηση και δεν το θυμάμαι εγώ ούτε στο Κατάρ αυτό, και ας οδήγησε την Αργεντινή στον τίτλο, ούτε στα προηγούμενα 6 Μουντιάλ, 5 Μουντιάλ που έχει αγωνιστεί. Έχει γενέθλια τώρα, Δετάρτη, παίρνει στα 39 και το απολαμβάνει λες και είναι μικρό παιδί. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Παίζει πιο απελευθερωμένα από ποτέ η Ιωσήφ.
1: Ακριβώς.
0: Και καταρρύπτει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, έτσι.
1: Είναι αλήθεια, ξέρεις, μιας και το αναφέρεις το πιο απελευθερωμένα από ποτέ, γιατί συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι ότι έχει στηριχθεί μια ομάδα και μια τακτική προσέγγιση όλη πάνω του. Απλά καταλήγει σε αυτόν. Ναι. Δηλαδή είναι πλέον, είναι τέτοιο το παιχνίδι της Αργεντινής που ο ρόλος του Μέση είναι πιο ταιριαστός από ποτέ σε αυτό που θέλει να φτιάξει και να βγάλει στο γήπεδο ο Σκαλόνι. Είναι νομίζω πιο απελευθερωμένος όντως από ποτέ. Για να μην αναλώνομαι μόνο στο πρόσωπό του, γιατί και η Αργεντινή έχει παρουσίασει μια πολύ καλή ομάδα σε αυτό το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Την παρουσίασε και στα προκριματικά της Νότιας Αμερικής, μην το ξεχνάμε αυτό, πήρε με άνεση την πρωτιά, και είναι δύσκολο στα προκριματικά της Νότιας Αμερικής, είναι ένα μίνι τουρνουά, δηλαδή ο χωρών που διακρίνονται σε Μουντιάλ πάντα.
0: Σωστά.
1: Το Κοπα Αμέρικα έχει, δηλαδή θέλω να πω, μια φουρνιά παικτών η οποία είναι πολύ αξιόλογη, και μόνο το ότι ο Χουλιάν Άλβαρες είναι στον πάγκο και δεν ξεκινά βασικός, ή ο Σιμεώνε, για παράδειγμα, δείχνει και την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ που έχει.
0: Ναι.
1: Λέμε η Ισπανία και η Γαλλία ότι έχουν τα πιο ποιοτικά ρόστερ και τα έχουν και το μεγαλύτερο βάθος, αλλά και η Αργεντινή δεν υστερεί, έχει πολλές επιλογές. Να μην αναλώνομαι λοιπόν μόνο στον Μέση, που αναπόφευκτα βέβαια γίνεται αυτό. Νομίζω ότι η Αργεντινή έδειξε και σήμερα ότι έχει τα φώτα για να κάνει αυτό το repeat που το έχουν κάνει μόνο δύο χώρες, η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62. Ο δρόμος είναι μεγάλος και έτσι όπως έχει βγει και το format της FIFA, Δημήτρη, και έτσι όπως έχουν φτιάξει τα knockout, ούτως ή άλλως έχουν φροντίσει όλοι οι μεγάλοι να διασταυρώνουν πολύ νωρίς,
0: ναι,
1: από τους 32 και τους 16 για να είναι λίγο πιο βατός ο δρόμος των διοργανωτών.
0: Ναι, για να το λέγαμε χθες με τον Γιάννη τον Καραλή, τον φιλοξενούσα και συμφωνούσαμε ότι ο δρόμος της Αμερικής είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.
1: Μα έτσι είναι. Κοίτα, δεν είναι ότι δεν έχουν καλή ομάδα, και αυτοί παρουσιάζουν μία από τις καλύτερες ομάδες που είχαν ποτέ, αν όχι την καλύτερη. Αλλά όντως είναι πολύ διαφορετικό το φορμάτ το δικό τους από αυτό που έχουν τα φαβορί.
0: Βέβαια.
1: Τους έχουν βάλει όλους ένα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι χθες η Αργεντινή κόντρα στην Αυστρία δυσκολεύτηκε περισσότερο από ό,τι σε σχέση στην πρεμιέρα της με την Αλγερία, έτσι.
1: Ναι, αναμενόμενο. Κοίτα, η Αυστρία δεν είναι μια ομάδα που είναι εύκολο να την αντιμετωπίσεις. Ο Ράνκινγκ έχει φτιάξει ένα σύνολο που πρεσάρει πάρα πολύ. Το γύρο του τρόμαξε τους μεγάλους. Είδαμε μια ομάδα που θύμιζε την Αυστρία του παρελθόντος. και στα προκριματικά. Επίσης, μία ήττα. Είχε μόνο νίκες και δέχτηκε μόνο 4 γκολ. Είχε γενικότερα μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Απλά δεν εντυπωσίασε στη δική της πρεμιέρα σε αυτό το Μουντιάλ με την Ιορδανία. Δέχτηκε 12 τελικές από μια χώρα η οποία δεν νομίζω ότι είναι και κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάποια από τις ομάδες οι οποίες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε ένα Μουντιάλ. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είναι δύσκολος αντίπαλος στην Αυστρία, δεν το συζητάμε και νομίζω ότι φάνηκε και στο σημερινό παιχνίδι. Κλείνει κόρους, τρέχει πολύ, έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και αυτοί. Δεν έχει την ποιότητα της Αργεντινής και αυτό έκρινε νομίζω και το μάτι στο τέλος υπέρ της Αργεντινής.
0: Η Αργεντινή, η οποία ουσιαστικά με την νίκη κόντρα στην Αυστρία, όχι ουσιαστικά, μαθηματικά, είναι πλέον στους 32. Έχει και το πλέον εύκολο παιχνίδι στον όμιλο κόντρα στην Ιορδανία για την τρίτη αγωνιστική του ομίλου, για τον 10ο όμιλο. Δεν ξέρω πλέον αν θα τη δούμε αυτό το παιχνίδι να παίζει και με τα δεύτερα, ξέρεις, να είναι ένα παιχνίδι τυπικής διαδικασίας.
1: Είδα, θα κάνει αλλαγές, θα κάνει. Τώρα δεν ξέρω σε τι βάθος θα είναι οι αλλαγές, αλλά έχει επιλογές ο Σκαλόνι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μολίνα που έπαιξε σήμερα που δεν ξεκίνησε στο πρώτο μάτς, εξαιρετικός ήταν. Τον βλέπουμε όλη τη χρονιά με την Ατλέτικο, ένας καταπληκτικός αμυντικός είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι λύσεις είναι πολλές, δεν ότι δεν υπάρχουν. Mm. Ο Νίκο Γκονζάλες που δεν ξεκίνησε βασικός, δεν είναι ποιοτικός ο Γκονζάλες. Πάρα πολύ. Έχει επιλογές. Θα βάλει σίγουρα πολλούς που δεν χρησιμοποίησε σήμερα στο αρχικό σχήμα. Αλλά το ζητούμενο πλέον για την Αργεντινή νομίζω δεν είναι τόσο το παιχνίδι με την Ιορδανία. Το ζητούμενο για την Αργεντινή. Η Αργεντινή βασικά ευελπιστεί να μην κάνει στραβοπάτημα η Ισπανία, Δημήτρη. Η Αργεντινή δεν θέλει τους Ισπανούς στους 32. Και νομίζω ότι οι Ισπανοί θέλουν τους Αργεντινούς στους 32.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Το φιναλίσιμο θέλουν. Το αποκαλώ φιναλίσιμο γιατί. Αργεντινή Ισπανία, δηλαδή το μάτι τη πρωταθλήτρια κόσμου με την πρωταθλήτρια Ευρώπη, είχε κανονιστεί να διεξαχθεί το Μάρτιο στην Ντόχα του Κατάρ. Mm-hmm. Ένα φιλικό που είχε φτιαχτεί μόνο και μόνο για να δώσουν στο φίλαθλο κοινό τις δύο καλύτερες ομάδες του κόσμου να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη. Και έτσι το ονόμασαν φιναλίσιμο. Δεν έγινε ποτέ.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Λόγω της συνάρξης του πολέμου στην Μέση Ανατολή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε νομίζω ότι δεν το θέλουν να γίνει κάτι τόσο σύντομα ούτε η ΜΕΝ ούτε η ΔΕ. Ούτε η Αργεντινή ούτε η Ισπανία.
0: Θα γίνει κάποια, αργότερα, κάποια μέρα, αλλά θα γίνει αργότερα προς το βάθος του Μουντιάλ, έτσι προς τα τελειώματα που λέμε.
1: Ναι. 32 θα είναι πολύ σύντομα για να το δούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο Τέξας περιμένατε τις βροχές και τις καταιγίδες, στο Χιούστον και στο Ντάλλας που είναι και λίγο πιο βορειότερα, αλλά έγινε ο κακός χαμός στη Φιλαδέλφεια.
1: Δημήτρη, θα σου πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, στο Ντάλλας, από ό,τι μου είπαν, διότι ξύπνησα και το είδα, αλλά δεν γνωρίζω αν ήταν όντως η μεγαλύτερη καταιγίδα που έχει σπάσει ποτέ. Mm-hmm. Από ό,τι μου είπαν, προχθές είχε τους περισσότερους κεραυνούς που είχε το Ντάλλας στην ιστορία του. Έτσι μου είπαν εδώ οι ντόπιοι, όσους ρώτησα, γιατί ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο των κεραυνών. Δηλαδή, ξυπνήσαμε εδώ με φροντές δυνατές, όχι απλές. Αλλά δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στον Ντάλλας να μην διεξαχθεί το μάτς, ό,τι και αν συμβεί. Το γήπεδο είναι κλειστό. Mm-hmm. Το γήπεδο είναι κλειστό, είναι υπερσύγχρονο, δεν κινδυνεύει ούτε από κεραυνούς, ούτε από καταιγίδες, ούτε από τίποτα. Δεν μπορεί να του αναβάλει παιχνίδι τίποτα.
0: Εντάξει, στην Φιλαδέλφεια ήταν διαφορετικό, ναι.
1: Είναι δηλαδή για να στο δώσω, να πάρεις την αίσθηση λίγο, γιατί δεν το βλέπεις κι εσύ και ο κόσμος από την τηλεόραση τόσο εύκολα αυτό που περιγράφω. Mm-hmm. Είναι ένα γήπεδο που στο μυαλό μας θα είχαμε μόνο για ένα παιχνίδι NBA, NFL. Δηλαδή δεν θα το είχαμε στο μυαλό μας για παιχνίδι ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα τεράστιο γήπεδο 90.000 θέσεων, με air condition σε όλο το γήπεδο, σε όλη τη διάρκεια, κλειστό εντελώς, στο οποίο εντάξει, έχει μπροστά σου μια φαντάσου τεράστια γιγαντοοθόνη. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια γιγαντοθόνη σε γήπεδο. Και είναι φτιαγμένο στα πρότυπα των αμερικανικών γήπεδων για το NFL. Δηλαδή, έτσι είναι τα γήπεδα των Αμερικανών στο αμερικανικό πρωτάθλημα το φούτμπολ, το δικό του, ναι, το ράγκμπι, ναι, όπως το λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα που έχει η Αμερική. Και γι' αυτό και έχει πάρει και τέτοια μάτια στον Ντάλλας. Στον Ντάλλας δεν έχει τον πληθυσμό άλλων χωρών, άλλων πόλεων των ΗΠΑ. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Ο πληθυσμός. Απλά εδώ είναι οικονομικό βιομηχανικό κέντρο της Αμερικής με τις εταιρείες πετρελαίου να εδρεύουν κυρίως στο Τέξας και να εργάζονται εδώ τα τεράστια πολυόροφα κτίρια τους με αποτέλεσμα να έχει πάρει φιλέτο αγώνων. Έχει πάρει πάρα πολύ καλούς αγώνες χωρίς να έχει τον κόσμο που έχουν άλλες πόλεις στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο λοιπόν, για να το κλείσω, αυτό που διεξάγονται οι αγώνες είναι η έδρα των Dallas Cowboys της ομάδας του NFL. Δεν κινδυνεύει από κάτι τέτοιο, γιατί είναι υπερσύγχρονο, κλειστό γήπεδο. Ό,τι αν συμβεί, τα μάτια να βάλετε, ολοκληρώνεται εκεί.
0: Πάντως αυτό που έγινε στη Φιλαδέλφια δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλλου, Ιωσήφ.
1: Όχι, σίγουρα. Κοίτα, το περιμέναμε βέβαια. Δηλαδή όλοι συζητούμε πριν το Μουντιάλ, εδώ και τόσο καιρό, ότι αυτό που θα δυσκολέψει πάρα πολύ το Μουντιάλ είναι οι καιρικές συνθήκες, ο ακραίος καύσωνας. Εγώ αύριο πάω Μαϊάμι για παράδειγμα, και από ό,τι βλέπω στα δελτία καιρού προβλέπεται ακραίος καύσωνας εκεί. Και πέρα από τον ακραίο καύσωνα, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι του τροπικού κλίματος της Αμερικής και του Μεξικού, ένα συνηθισμένο φαινόμενο, που και
0: φέρουν,
1: οι κεραμνοί.
0: Που φέρουν και υψηλή υγρασία, έτσι.
1: Βέβαια, και η υγρασία. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Διότι δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι και η υγρασία η οποία σε κάνει και λιώνεις. Αυτά τα περιμέναμε λοιπόν, θέλω να πω. Ήταν κάτι που το συζητούσαμε, όπως θυμάσαι, πολύ πριν το Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι είναι πολύ ιδιαίτερο Μουντιάλ για αυτούς τους λόγους. Εντάξει, μέχρι στιγμής πάντως, παρά το γεγονός ότι προβλέπανε πολύ πιο ακραία φαινόμενα, δεν έχουν έρθει. Αν και νομίζω η κορύφωση της ζέστης από την αρχή, έτσι όπως την έβγαζαν οι μετεωρολόγοι, είναι από εδώ και πέρα. Τώρα έρχεται δηλαδή το πικ. Ακόμα δεν έχει έρθει.
0: Τώρα που μπαίνουμε και στα καλά παιχνίδια, έτσι, στα νοκάουτ.
1: Ναι.
0: Με μεγαλύτερη διάρκεια αγώνα ενδεχομένως, καθώς θα έχουμε και παρατάσεις και πέναλτι σε περίπτωση που τα μάτσα είναι ισόπαλα.
1: Είναι γεγονός, βέβαια, μια και το λες, δεν έχουμε δει κόπωση. Δηλαδή, αν αυτό εννοούσες, ότι έρχονται τώρα τα δύσκολα μάτς, τα νοκάουτ παιχνίδια με ακόμα πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες και με τους ποδοσφαιριστές να έχουν υπερφορτωμένα πόδια από όλη την σεζόν. Μέχρι στιγμής, βέβαια, αυτό δεν έχει βγει. Αλλά είδαμε. Εξάλλου είπαμε, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Σωστά.
1: Όλοι και όλα. Ακόμα και το Μουντιάλ από αυτό θα κριθεί. Θα δούμε το αν θα ζήσουμε κάτι τέτοιο στα νοκάουτ. Πάντως, μέχρι στιγμής βλέπουμε καλό Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει υπάρξει δηλαδή παιχνίδι στο οποίο να λες ότι δεν υπάρχει ρυθμός, η κόπωση των παιχτών βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το βλέπεις, σε απογοητεύει.
0: Ωραία μάτς και αρκετά γκολ σε κάθε παιχνίδι.
1: Μα είναι και το πιο παραγωγικό. Στη φάση των ομίλων μέχρι τώρα είναι το πιο παραγωγικό Μουντιάλ που είχαμε ποτέ.
0: Σωστά. Ιωσήφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Σου εύχομαι καλό βράδυ να σου πω, γιατί τι ώρα είναι τώρα εκεί.
1: Τώρα εδώ είναι 9 η ώρα το βράδυ.
0: Καλό βράδυ θα σου πω, οπότε καλό ξημερώμα για την επόμενη. Να είσαι καλά, Ιωσήφ, σε ευχαριστώ πολύ.

Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Γιώργος Κεύης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ελλάς Σπορ. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Ιωσήφ Νικολάου, περιέγραψε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αυστρία στον Ντάλας, όπου η Αργεντινή νίκησε με 2-0 με δύο τέρματα του Λιονέλ Μέση, ο οποίος καταρρύπτει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Ο Μέση με τα δύο τέρματα που πέτυχε είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων, καθώς ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε που είχε 16 τέρματα. Ο Μέση έχει 18. Με τον Γερμανό επιθετικό, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την δράση εδώ και χρόνια, πλέον συγκατοικεί στην δεύτερη θέση όλων των σκόρερ όλων των εποχών, ο Κιλιάν Εμπαπέ, με τα δύο τέρματα που πέτυχε πριν από λίγες ώρες, κόντρα στο Ιράκ. Ωστόσο, ο Μέση στο παιχνίδι κόντρα στην Αυστρία κατέριψε και άλλα ρεκόρ. Για όσους δεν τα ακούσατε και προσθεθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω λοιπόν ποια ρεκόρ κατέριψε ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος σκόραρε σε έκτο διαδοχικό παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου με την Αργεντινή. Ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ των Ζιστ Φοντέν με τη Γαλλία στο Μουντιάλ του 1958 στη Σουηδία και του Ζαερζίνιο με την Βραζιλία στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό. Παράλληλα έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης που άρχισε Μουντιάλ με 5 συν γκολ μετά από τα δύο πρώτα παιχνίδια, μετά από τους Στάμπιλε 5 το 1930, Κότσις 7 το 1954, Φοντέν 5 το 1958 και Κέιν 5 το 2018. Παράλληλα, ο Λίο Μέση έγινε ο πρώτος παίκτης που άνοιξε το σκορ σε 10 διαφορετικά παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου, αφήνοντας πίσω του στην δεύτερη θέση τους Βιέρι, Ρονάλντο και Βίγια, τον Ισπανό, με 6. Ο Λιονέλ Μέση έφτασε ήδη τα 5 γκολ στο Μουντιάλ και έχει πετύχει περισσότερα από τις 40 εκ των 48 ομάδων που παίρνουν μέρος στο τουρνουά. Επίσης έφτασε τα 12 γκολ με την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων, αφού του πάτησε τα 35 του χρόνια, περισσότερα από όσα έχουν πετύχει σε όλη την καριέρα τους σε αντίστοιχο επίπεδο, η Ανρί που είχε 6, ο Κριστιάνο Ρονάλντο 8, ο Μαραντόνα 8, ο Νεϊμάρ 8, ο Ριβάλντο 8 και ο Κέιν 10. Η απόλυτη αποθέωση για τον Λιονέλ Μέση, που την Τετάρτη μπαίνει στα 39.

Μεγάλο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει και ο φετινός πίνακας των σκόρ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Λιόνελ Μέση βρίσκεται στην κορυφή, έχει πετύχει 5 τέρματα, 3 κατά της Αλγερίας, 2 κατά της Αυστρίας. Κατά πόδας ακολουθούν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Γάλλος, με 4 γκολ, όσα και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Νορβηγός. Από 3 γκολ έχουν πετύχει ο Καναδός Τζόναθαν Ντέιβιτ και ο Γερμανός Ντένις Ουντάβ. Η λίστα με τους σκόρ στα 2 γκολ του φετινού παγκοσμίου κυπέλου συνεχώς μακραινή. Έχουν πετύχει αρκετοί παίχτες 2 γκολ, μεταξύ των οποίων είναι και αρκετά μεγάλα ονόματα, υποψήφια για να πετύχουν και άλλα τέρματα. Με 2 γκολ λοιπόν στην σχετική λίστα συναντάμε τους Σάιλ Λαρίν από τον Καναδά, τον Χάρι Κέιν τον Άγγλο, τον Κάι Χάβερτζ τον Γερμανό, Ελάιζα Τζάστ από τη Νέα Ζηλανδία, Γιάσιν Αγιάρη από τη Σουηδία, Φολαρίν Μπαλογκάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισμαέλ Σαϊμπαρή από το Μαρόκο, Ματέος Κούνια ο Βραζιλιάνος, Βινίσιους Τζούνιορ ο έτερος ο Βραζιλιάνος, Μπράιαν Μπρόμρεϊ από την Ολλανδία, Κόντι Χόπκο από την Ολλανδία, Κρισένσιο Σάμερβιλ ο Ολλανδός, Ντάιτσι Καμάντα ο Ιάπωνας, Αγιά Σεουέντα ο επίσης Ιάπωνας, Μιγγέλ ο Ιαρθάμπαλα ο Ισπανός, Μαξιμιλιάνο Αραούχο από την Ουρουγουάη και Ισμαήλ Ασάρ από τη Σενεγάλη. Όλοι αυτοί με 2 γκολ. Ακόμη μεγαλύτερη λίστα με τους παίχτες που έχουν πετύχει ένα τέρμα. Δεν θα την αναφέρω γιατί είναι πάρα πολλοί οι ποδοσφαιριστές. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λίστα με τα 8 αυτογκόλ που έχουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πλησιάζει το ρεκόρ των 12 αυτογκόλ που είχαμε στο Κατάρ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Οπότε έχουμε και μία επιπλέον φάση, την φάση των 32 στα νοκάου. Είναι πολύ πιθανό το νούμερο των αυτογκόλ να ανέβει και να έχουμε νέο ρεκόρ. Καλημέρα Βασίλη, μας έστειλες ωραίο μήνυμα. Λέει ωραίες στιγμές, οι πανηγυρισμοί, οι Νορβηγοί ένα με τον κόσμο. Πραγματικά το γιόρτασαν γιατί με αυτή τη νίκη που έκανε η Νορβηγία ουσιαστικά σφράγισε το εισιτήριο για την πρόκριση στους 32. Έχει το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στην Γαλλία, τελευταία αγωνιστική, στην τρίτη αγωνιστική Νορβηγία-Γαλλία την ερχόμενη Παρασκευή 26 του μηνός για τον ένατο όμιλο. Εκεί θα φανεί ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρώτη και ποια θα πάρει τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Λογικά θα έχουμε και Πέτρο Μαυρογιαννίδη κοντά μας να μας μεταφέρει τα νεότερα από την Νέα Υόρκη.

0: 13 λεπτά πριν από τις 6, Ερασπόρ είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Γιώργος Σκεύης στη ρυθμίση των ήχων, Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Ανοίγουμε και πάλι γραμμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από τον Ντάλλας όμως μεταφερόμαστε στην Νέα Υόρκη. Εκεί βρίσκεται πλέον ο Πέτρος Μοργιανίδης. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθηνά.
1: Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα στην Ελλάδα, φίλε και φίλοι.
0: Έφυγες από τη Φιλαδέλφια που έβρεχε καταρακτοδός, πήγες στη Νέα Υόρκη, εκεί δεν έχει βροχές, έτσι. Αν και είναι κοντά.
1: Όχι, πήγα στη Νέα Υόρκη που βρέχει καταρακτοδός.
0: Α, μάλιστα, από βροχή σε βροχή.
1: Ναι, να σου πω την αλήθεια, επειδή ακούγαμε, όπως είπα, το Γιάννη στην περιγραφή. Όχι, κάτι ακριβώ εδώ πέρα, δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε στεγνώσει και έχουμε επισκέψει 35 φορές. Τέλος πάντων, επειδή άκουγα για το Γιάννη την ώρα που έκανε την περιγραφή, μου έκανε εντύπωση που δεν ανέφερε την βροχή. Η βροχή ήταν καταρακτώδης και πέρασε έξω από το γήπεδο. Φαίνεται ότι δεν φάνηκε την διαδικασία της περιγραφής του Γιάννη από το γήπεδο. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι και στο στούντιο προφανώς. Εγώ ότι κατάλαβα από το monitor. Το λέω αυτό γιατί, πρόσεξε γιατί. Γιατί στο παιχνίδι της Γαλλίας, το οποίο καθυστέρησε να επαναρχίσει 131 λεπτά, ήταν φοβερό έτσι. Πάρα πολύ αδιανόητο. Το πράγμα που συνέβη, γιατί και ζωρίστηκε να πω καταρχάς να πάρουν τα πράγματα με τη σειρά ότι ο λόγος για τον οποίο το παιχνίδι καθυστέρησε να επαναρχίσει ήταν επειδή έπεσε ένας κεραυνός σε απόσταση από το γήπεδο μικρότερη των 13 χιλιόμετρων, 8 μίλια όπως λένε εδώ στην Αμερική. Οποιαδήποτε διοργάνωση φιλοξενείται στις ΗΠΑ, όπως και οι δικές τους, έτσι, NFL, πράγματα, τα πάντα, πρέπει να ταιριάζει με το συγκεκριμένο κανονισμό. Ο οποίος τι λέει, ότι αν πέσει κεραυνός σε ακτίνα 13 χιλιόμετρων, δεν το λέμε μίλια έτσι για να συνεννοούμαστε, 8 μίλια, 13 χιλιόμετρα. Τότε όλοι όσοι είναι στην αρχική κατάσταση, παίχτες, ποδοσφαιριστές, προπονητές, ιδίως οι φιλαθλοί, ιδίως για τους φιλάθλους γίνεται αυτό ακόμη περισσότερο, φεύγουν από την κατάσταση, πηγαίνουν σε ένα χώρο να προσπαθηθούν και περιμένουν 30 λεπτά ακριβώς για να δουν αν θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Και αν μέσα αυτό το 30 λεπτό δεν πέσει κεραυνός, η απόσταση επαναλαμβάνω 13 χιλιόμετρων, τότε είναι όλα οκ και προχωράμε. Αν πέσει κεραυνός, τότε αυτό το 30 λεπτό ξαναρχίζει από την αρχή.
0: Μηδενίζει το χρονόμετρο και ξαναρχίζει, έτσι.
1: Ναι. Πηγαίνουμε δηλαδή ακριβώς σε καινούριο. Αυτό το πράγμα λοιπόν συνέβη και σήμερα, επειδή έπεσε ένας κεραυνός και επειδή μετά έβλεπαν, ή μάλλον έπεσε έτσι, κεραυνός και σε αυτή την απόσταση μέσα, ήταν υποχρεωμένοι να περιμένουν γιατί έπρεπε να ταιριάξουν με την απόφαση, με τον νόμο, με την νομοθεσία που υπάρχει δηλαδή εδώ στην Αμερική. Να πω εδώ τώρα επίσης ότι η FIFA ήξερε προφανώς, δηλαδή αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν λειτουργήσαν σήμερα οι fan zones στο συγκεκριμένο γήπεδο. Δηλαδή οι fan zones τι είναι, τα μέρη που πηγαίνουν οι φύλαθλοι πριν το παιχνίδι έξω από το γήπεδο. Πάνε να κάνουν ένα πέναλτι, κερδίζουν καμιά αναμνηστική κονκάρδα, κάνουν ποτηράκι, κάνουν ξέρω εγώ, κατάλαβες.
0: Έχει το σχετικό βίντεο γκολ, βλέπουν και το παιχνίδι, έτσι.
1: Όχι, λέω. Καλά, έχει και τέτοια μαθέ να κάτσει έξω, αλλά άμα πας μέχρι εκεί, πιθανότατα θα πας για να δεις το παιχνίδι. Δηλαδή θα έχει αγορασμένο εσύ, α πούμε, κατάλαβες. Και εκεί πηγαίνουν, ξέρω εγώ, όσε ώρα θες πριν, για να φας κάτι, πριν μπει στο γήπεδο, πριν μπει μέσα, α πούμε. Και αυτή η fan zone σήμερα, που είναι fan fest, αν δεν κάνω λάθος, στο Μουντιάλ, ήταν κλειστή γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Το συγκεκριμένο γήπεδο επίσης να πω ότι δεν είναι καλυμμένη ούτε μία θέση από τους οπαδούς, ούτε μία, ούτε μισή. Και εννοείται και από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι σήμερα περιέγραφαν και κάναμε όλη τη δουλειά μας εκεί, μέσα στη βροχή. Πραγματικά έγινε χαμός, βράχηκαν μηχανήματα, τηλεοράσεις, ό,τι υπήρχε. Βέβαια, να πω ότι οι άνθρωποι που ήταν στο γήπεδο, οι εθελοντές, ήταν πραγματικά αδιανόητα βοηθητικοί. Και μπράβο τους, ας πούμε. Και χαρτί να σου φέρουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Και ξέρετε, εμένα μου φέρουν, ας πούμε, μια σακούλα σκουπιδιών, γιατί δεν είχα διάβασα για να τη φορέσω. Αυτή θα γίνει μου στη μάση. Δύο-τρεις φορές, βέβαια. Γενικότερα πάρα πολύ βοηθητική, πάρα πολύ βοηθητική. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή λοιπόν ξεπεράστηκε από το πρόβλημα και μετά από 131 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι. Το πρόβλημα πρέπει να πω ότι ξεπεράστηκε λίγο νωρίτερα. Απλώς έπρεπε να πάρουν και ένα χρόνο συγκεκριμένο για να κάνουν ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Η βροχή, για να καταλάβετε, ήταν τόσο δυνατή που σε ένα σημείο του γηπέδου, γιατί το γήπεδο έχει πάρα πολύ καλό αποστραγγιστικό, ρώτησα σχετικά γιατί δεν το λέω έτσι στην τύχη με το μάτι, σε ένα σημείο γέμισε νερό και αναγκάστηκαν να μπουν εθελοντές πάλι τα σύγχρονη δική βούρτσα Παύλα Ρολό, που σπρώχνουν τα νερά προς τα έξω και να τρυπήσουν λίγο. Ένα σημείο γέμισε νερό και αναγκάστηκαν να μπουν εθελοντές πάλι τα σύγχρονη δική βούρτσα Παύλα Ρολό, που σπρώχνουν τα νερά προς τα έξω και να τρυπήσουν.

0: Μια, δύο, τρεις, τι θα γίνει. Ξέρω, κάποια στιγμή να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είμαστε εδώ, ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε και ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων όλα καλά. Εδώ να πω σε αυτό το σημείο και είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή η FIFA έχει ερωτηθεί πριν ξεκινήσει το τουρνουά, ότι θα το πω πολύ απλά, σαν να το συζητάμε δυο μας, Δημήτρη. Παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει ενδεχόμενο να αναβληθούν παιχνίδια ή να καθυστερήσουν λόγω κεραυνών, λόγω ανεμοστρόβρων, λόγω τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όντως, τελικά είναι στο πρωτόκολλο το συγκεκριμένο που σας είπα. Από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και κάτι άλλο λέγεται εδώ στην Αμερική, το συγκεκριμένο πράγμα που με ρυθμίζει για αυτά. Να λέμε ειδική πολιτική προστασία.
1: Έτσι. Ναι.
0: Και η ΦΥΠΑ τότε δεν είχε πει ότι με νόμο, να το πω έτσι, ότι τα παιχνίδια που διακόπτονται ή καθυστερούν ή όχι καθυστερούν, τα παιχνίδια που διακόπτονται ή αναβάλλονται θα διεξάγονται την αμέσως επόμενη μέρα. Γιατί οι ομάδες πλέον είναι πάρα πολλές, το τουρνουά είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν υπάρχουν πάρα πολλές μέρες για χάσιμο, ειδικά αν μιλάμε για τη φάση των ομίλων ακόμα, που καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας μικρός χαμός με τα παιχνίδια τα οποία είναι απανωτά και το ένα μετά το άλλο. Και θεωρώ λοιπόν και εγώ, και με βάση τώρα ό,τι καταλαβαίνουμε από εκεί και δύο-τρεις ανθρώπους που μιλήσαμε, τους officials που λέμε, τους επιστήμους ανθρώπους που είχαν την εποχή του γηπέδου, αν θέλει, σαν να το πούμε στα ελληνικά παρατηρητές του αγώνα κλπ. Ότι αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι η FIFA θα ήθελε, όπως και έγινε τελικά, το παιχνίδι να ξαναρχίσει και να ολοκληρωθεί. Γιατί γίνεται στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, και αν έπρεπε να παίξει ένα αύριο για παράδειγμα, και στην κυρία που θα γινόταν το πρόγραμμα του Λου, το τηλεοπτικό αν θέλει, το πρόγραμμα τη Γερμανία Σόλο κτλ. Και να πω, αν δεν έχει κάτι άλλο να ρωτήσει Δημήτρη, ό,τι θέλει βέβαια μπορεί, έχουμε πει ότι μπορεί να μιλάω ώρες, ότι το δεν έκανε cooling break στο δεύτερο ημίχρονο. Φαντάζεσαι να έκανε hydration break με τόση προκυπέρηση. Αν το βλέπαμε και αυτό. Μα το βλέπουμε και αυτό και θα είμαστε καλύτερα.
1: Ναι, δηλαδή μετά από τόσο νερό να γίνει και ενυδάτωση, αμάν πια. Έλεος, έτσι. Έλεος. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Πέτρο. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Αν οι κεραυνοί συνέχιζαν να πέφτουν, η βροχή συνέχιζε να πέφτει για κανένα δύο ώρο, τρία ώρο ακόμα, τι θα γίνονταν δηλαδή. Θα πήγαινε και αύριο δηλαδή, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή η πρώτη ενημέρωση που βγήκε από αυτού είναι ότι το παιχνίδι είναι suspended, but not cancelled. Δηλαδή αναβάλλεται, αλλά δεν ματαιώνεται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μας είπαν εκεί στο ξεκίνημα. Απλώς μετά έλεγαν ότι θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με ένα τέταρτο καθυστέρηση. Δηλαδή θα γίνει μισή ώρα διακοπή μαζί με την διακοπή του ημιχρόνου. Μετά το πήγανε, αν θυμάμαι, και μισή, μετά το πήγανε και 50. Τέλος πάντων ξεκίνησε ακριβώς. Δεν θυμάμαι τώρα, Ελλάδα
1: 3 ώρα Ελλάδα, ναι.
0: Μπράβο, και ήταν 131 λεπτά μετά το σταμάτημα που στήριξε ο διευθύντης για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ήθελα να σου ρωτήσω, μακάρι να μην συμβεί αυτό τώρα στην τρίτη αγωνιστική, όπου εκεί τα μάτς είναι ταυτόχρονα, έτσι, και τα δύο.
0: Ναι, όντως.
1: Και εκεί τι γίνεται τώρα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα σταματήσει και το άλλο παιχνίδι για να γίνουν ταυτόχρονα, όχι. Δεν νομίζω, έτσι,
0: όχι.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά
1: εδώ θα πέσουν όμως στην άλλη λούμπα, ότι πλέον οι ομάδες που θα παίξουν υποτίθεται την επόμενη μέρα, αν τελικά δεν γίνει το μάτς την ίδια μέρα, θα γνωρίζουν ήδη το αποτέλεσμα του όλου αγώνα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το γνωστό. Αλλά θα σου πει και ο άλλος, εντάξει, okay, με το θεό να τα βάλουμε, τι να κάνουμε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έτσι είναι η ιδεολογία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η FIFA δεν έχει ορίσει λόγω του καλενταρίου και των πολλών αγώνων, γιατί είναι 104 τα παιχνίδια. Τι θα κάνουμε στην περίπτωση αναβολή αγώνα? Έχει ερωτηθεί και επίμονα μάλιστα από τους Αμερικανούς κυρίως και αξιωματούχους της FIFA και δεν είχαν δώσει μια σαφή απάντηση. Είπαν θα δούμε τι θα γίνει, τότε θα το εξετάσουμε και διάφορα τέτοια.
1: Να ευχηθούμε να βοηθήσει ο καιρός, Πέτρο, και να μην έχουμε παρόμοια περιστατικά σε όλη την άλλη την υπόλοιπη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά δεν ξέρεις, δεν τα βάζεις και με τον καιρό, έτσι. Είναι απρόβλεπτα αυτά.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Εννοείται. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά.

0: Hera Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Hera Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι πλέον στη ρυθμίση των ηχών. Στο μικρόφωνο της Hera Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ξεκίνησε πριν από λίγο το παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία. Το ματς αυτό για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου γίνεται στο Σαν Φρανσίσκο. Μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ2 Sport. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε και τον Μιχάλη Λαδόπουλο για να περιγράψει το παιχνίδι αυτό. Να σας θυμίσω ότι στο βράδυ στις 8 η Πορτογαλία θα παίξει με το Ουσμπεκιστάν. Παιχνίδι αυτό για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει στο Χιούστον. Και στις 11 το βράδυ η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα για τον 12ο όμιλο της διοργάνωσης. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στη Βοστόνη.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε αλλαγή σκυτάλη στο μικρόφωνο της Hera Sport, καθώς τη σκυτάλη παραλαμβάνει ο Χρήστος Κοντός. Συνεχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Από μένα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι Ιορδανίας-Αλγερίας. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σας και φίλοι. Θα κάνουμε τώρα σύνδεση λίγο με τεμποδίων αυτή η πρώτη μας επαφή. Αλλά τα ξεπερνάμε αυτά. Είναι δεδομένα τετριμένα θέματα.
1: Μάικλ. Με τη βροχίδωνα, με τη Φιλαδέλφια.
0: Προσπαθεί να το θυμώσει ο Λουκάκης τώρα για να μην πάρει τη δόξα. Έλα, Μάικ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εντάξει, αυτή τη ματσάρα, αυτή τη μητέρα των μαχών, αυτό
0: το
2: παιχνίδι που όλη η Φίλιος περίμενε με κομμένη την ανάσα να παρακολουθήσει, είναι λογικό να έχουν μπλοκάρει ακόμα και τα κυκλώματα και όλα αυτά. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι Ιορδανία εναντίον Αλγερίας. Μιλάμε για την 63η στην παγκόσμια κατάταξη απέναντι στην 28η. Οκ, το 28 δεν είναι και τόσο καλό.
0: Ηρωνίες, κύριε Λαδόπουλε. Ηρωνίες. Η Ελλάδα που παίζει, τι ώρα έχει που περιμένει ο άλλος πλανήτης να μας δει ανυπόμονα. Κάτσε να δούμε το κόρνερ πρώτα και θα πούμε.
2: Η Ελλάδα έχει φιλικό με τη ΔΕΗ το απόγευμα.
0: Ναι. Πρώτα έχει με την Ούλεν και μετά με τη ΔΕΗ. Δεν τα ξέρεις καλά, αλλάξε το πρόγραμμα. Πάμε.
2: Κόρνερ με τον Μαχρές για τους Αλγερινούς στο 6ο λεπτό. 0-0. Δεν έχει υπάρξει κάτι. Δύο καλές φασούλες. Πάει να το εκτελέσει ο Μαχρές. Θα διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής του για να κάνει παρατηρήσεις ένθεκα κύθεν. Ο διαιτητής είναι ο Βίντσιτς, ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς, 47 ετών. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και για αυτόν πραγματάκια στη συνέχεια. Ο Μαχρές τώρα είναι πάνω από την μπάλα. Ξανασφυρίζει ο Βίντσιτς. Έχει φωνάξει κοντά του τον Αλ Ρασντάν, τον μέσο της Εθνικής Ιορδανίας. Του κάνει παρατηρήσεις προφανώς για να μην... Και τώρα με τη γλώσσα του σώματος του λέει μην αγκαλιάζει τον αντίπαλο, μπορείτε να χορέψετε μετά το παιχνίδι. Κάτι τέτοιο νομίζω του είπαν, κατάλαβα καλά από τα χείλη του. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ από τον Μαχρές. Θα απομακρύνουν όχι ιδιαίτερα, εντελώς πιστικά. Τώρα θα είναι η πιο πιστική απομάκρυνση των Ιορδανών. Θα στείλουν την μπάλα κάπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής και εκεί Ο Τσαϊμπί, ο μέσο επιθετικός της Άιντραχτ, θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. 7ο λεπτό στο παιχνίδι. Δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με ήττα τις υποχρεώσεις τους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Με τους Αλγερινούς να χάνουν 3-0 από τους Αργεντίνους και τους Ιορδανούς να χάνουν 3-1 από τους Αυστριακούς. Τώρα προσπαθούν να βγει μπροστά η Εθνική Ιορδανία. Να πάμε στις συνθέσεις. Ενώ είμαστε στο 8ο λεπτό και το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0. Οι Ιορδανοί, τυπικά γηπεδούχοι, αυτόν το όνομα εμφανίζεται πρώτος στον πίνακα. Έχουν παραταχθεί με τον Αμπουτάλια κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα: Νασίμπ, Αλαράμπ και Αμπούνταχάμπ. Πολύ μπύρε, παιδάκι μου. Μετά μπροστά τους τετράδα στην μεσαία γραμμή. Άμα τους βάλουμε και μαζί με την τριάδα στην άμυνα πάμε 7 μεσοαμυντικούς. Έχει παρατάξει ομοσπονδιακός τεχνικός των Ιορδανών ο Τζαμάλ Σελαμί. Η τετράδα λοιπόν είναι Χαντάντ από δεξιά, Αμπούνταχά από αριστερά, Αλ Ρασντάν και Αλ Ραβαμπντέχ. Αν το ξαναπώ αυτόν, μου σφυρίξετε. Στο κέντρο μπροστά τους μεσοεπιθετικό δίδυμο Αλ Μαρντί και ο Λουάν και στην κορυφή σε ρόλο ενίοτε επιθετικού, ενίοτε δεκαριού, ο πιο αναγνωρίσιμος, ο μοναδικός Ευρωπαίος της Εθνικής Ιορδανίας, ο Τάμαρ, 29 ετών, είναι ο μοναδικός, επαναλαμβάνω, Ευρωπαίος, καθότι αγωνίζεται στη γαλλική Ρεν. Από την άλλη, η Αλγερινή, μια ομάδα, εντάξει, με αρκετές συμμετοχές σε τελικές φάσεις, 5, έχει φτάσει μάλιστα και μια φορά και στους 16 το 2014, πιο αναγνωρίσιμη, να το πούμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών ομάδα. Ζιντάν κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα, Αΐτ Νούρι αριστερά, Μπελγκαλί δεξιά, Μπενσεμπαϊνί και Μαντί στο χώρο της κεντρική αμυντική. Ο Μαντί είναι και ο παίχτης με τις περισσότερες συμμετοχές για την Εθνική Αλγερίας, με 120 συμμετοχές ο κεντρικός αμυντικός της Λίλ. Πλην όμως δεν είναι ο αρχηγός, θα ακούσουμε αργότερα στη σύνθεση δηλαδή ποιος είναι ο αρχηγός. Τριάδα στο κέντρο, 4-3-3 είναι το σύστημα που έχει παρατάξει ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, 63χρονος τεχνικός της Εθνικής Αλγερίας. Τριάδα στη μεσαία γραμμή, Ματζά, από αριστερά, Ζερουκή στον άξονα, Μπουνταουή από δεξιά, Τσαϊμπή στο αριστερό άκρο της, της επιθετικής τριπλέτας, Γκουιρί στην κορυφή της επίθεσης και ο αρχηγός, το βαρύ πυροβολικό, η πριμαντόνα, ένας από τους κορυφαίους Αφρικανούς παίχτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου όλων των εποχών, ο Ριάντ Μαχρές. Τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι, έχει με τη σημερινή 118 τρεις λιγότερες από τον Μαντί, πλην όμως αυτός έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και έχω την εντύπωση ότι δικαιωματικά το έχει με δύο double και ένα treble στην κατοχή του, με Champions League, με πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας, τέσσερα με τη City, ένα με τη Leicester, με δύο κύπελα Αγγλίας, με τρία League Cup. Νομίζω ότι δικαιωματικά είναι αυτός που έχει στο νόμο του, στη φανέλα του το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Επαναλαμβάνω, θεωρείται και όχι άδικα και είναι ένας από τους κορυφαίους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ενδεχομένως και ο κορυφαίος. Είμαστε...
0: Ο Μούσα Αλταμαρί, ο παίκτης που ανέφερε προηγουμένως, αρχηγός της Εθνικής Ιορδανίας, δεν έχει βέβαια τα παράσημα που είχε ο Μαχρές, είναι όμως ένας παίκτης που αγωνίστηκε στην Κύπρο δύο χρόνια, νομίζω δύο ή τρεις χρονιές με τον Αποέλ, πήρε πρωτάθλημα, αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς και απασχολήσει με τα γραφικά σχεδόν όλες τις μεγάλες ομάδες, ειδικά κάποια στιγμή ήταν ο Ολυμπιακός που ενδιαφέρθηκε για την περίπτωση. Τώρα δεν κακοπερνάει στη Γαλλία, αρχηγός της Ρέν είναι. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα.
2: Σου είπα και πριν ότι είναι και ο μοναδικός σε εισαγωγικά Ευρωπαίος των Ιορδανών, δηλαδή είναι ο μοναδικός από την ενδεκάδα και έχω την εντύπωση και από την αποστολή γενικά. Όχι, υπάρχει και ο Αμπουαλναντί, ο οποίος παίζει στην Ρουμανία. Αυτοί οι δύο είναι οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Ευρώπη. Για να δούμε τώρα τους Αλγερινούς που βγαίνουν με τον Γκουιρί από τα δεξιά. Θα δώσει και πάλι στον Τσαϊμπή. Αυτός θα κάνει ένα μακρινό σουτ. Καλό το σουτ, με κατεύθυνση την εστία, αλλά πήγε ακριβώς στο κέντρο εκεί που ο Αμπουτάλια δεν είχε πρόβλημα, ο τερματοφύλακας της Αλ Χουσέιν και της Εθνικής Ιορδανίας, να μπλοκάρει την μπάλα. Λέγαμε για τους Αλγερινούς που είναι η πέμπτη τους συμμετοχή. Έχουν στους 16 το 2014, έχουν το 90 και το 2019 δύο κατακτήσεις στα κύπελα εθνών Αφρικής και έχουν και ένα περίεργο παρατσούκλι, ένα από τα τρία δηλαδή είναι το πιο περίεργο παρατσούκλι τους, είναι η Φενέξ, όπου Φενέκ είναι μια μικρή έτσι σαν μπιμπελό αλεπουδίτσα των ερήμων της.
0: Σαν και αυτή που είχε ο Λουκάκης στη φωτογραφία.
2: Ίδια, όχι, δεν είναι σαν και αυτή, είναι αυτή.
0: Ναι,
2: είναι αυτή. Είναι αυτή που είχε ο Λουκάκης στη φωτογραφία. Ένα, επαναλαμβάνω, σαν μπιμπελό με το ζόρι 40 πόντους.
0: Με τεράστια αυτιά.
2: Ναι, σαν το Σποκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σαν το Σποκ. 1,5 κιλό είναι και είναι το σήμα κατά τεθέν της Βόρειας Αφρικής. Εντάξει, βέβαια, τους λένε και...
0: Η Αλεπού της Ερήμου, από αυτήν βγήκε. Ο Ρόμελ,
2: μπράβο, το η Αλεπού του της Ερήμου, ναι. Ναι, γιατί και ο Ρόμελ δεν πρέπει να ήταν και 2 μέτρα μπόι και...
0: Ναι, ήταν μικροκαμωμένος.
2: 120 κιλά, ναι. Τους λένε και πολεμιστές της Ερήμου, τους λένε και πράσινους λόγω της φανέλας, αλλά...
0: Συμπαθούμε.
2: Τους συμπαθούμε.
0: Συμπαθούμε.
2: Ναι, τους συμπαθείτε, ναι,
0: μια αδυναμία.
2: Μάλιστα, αλλά είναι το Φενέκ αυτό το αλεπουδάκι, το οποίο μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό το μοιράζομαι και με το φίλο ακρόαμο κοινό της Ερασφόρ. Τα λέμε όλα αυτά γιατί στο 14ο λεπτό παραμένει λευκό το παιχνίδι μέχρι στιγμής, με τους Ιορδανούς να προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους και να προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Τάμαρη. Θα κόψουν με σχετική ευκολία ο Μαντί εκεί για την Εθνική Αλγερίας και θα γυρίσει την μπάλα στον Ζερουκή από το χώρο της μεσαίας γραμμής, θα προσπαθήσει να βγει μπροστά με τον Μαχρές. Η μπάλα θα περάσει πάλι και πάλι πίσω με τον Μπεν Σεμπαϊνί, τον κεντρικό αμυντικό της Ντόρτμουντ, ο οποίος θα ανεβάσει τον Αΐτ Νουρί από τα αριστερά, πιεσμένος εκεί από ο Λουάν, θα γυρίσει πιο πίσω την μπάλα στον Ζερουκί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτός είναι που αναλαμβάνει ουσιαστικά την πρώτη πάσα τουλάχιστον με βάση αυτά τα 2-3 πράγματα που έχουμε δει στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού που συμπληρώνεται όσον ούπο. Ο Ζερουκί, δηλαδή ο 28χρονος της Φέντε, είναι αυτός που παίρνει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και λίγο πιο μπροστά από την γραμμή του κέντρου, σηκώνει το κεφάλι και ψάχνει να δει πώς θα εξελιχθεί η επίθεση για τους Αλγερινούς. Και πάλι Ζερουκί με τον Αΐτ Νουρί από τα αριστερά, ακόμα πιο αριστερά, και όπου κινείται ο Τσαϊμπή, θα προσπαθήσει να βγάλει στον Αΐτ Νουρί. Θα παρεμβληθεί εκεί ο Νασίμπο, δεξιός στόπερ, να το πούμε έτσι, της Εθνικής Ιορδανίας, και θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο άουτ. 16 λεπτά, τίποτα μέχρι στιγμής από καλές φάσεις, μόνο έτσι μια κεφαλιά του Αλ Ρασντάν στην πρώτη φάση του
0: αγώνα. Έχει ένα συμπαθητικό ρυθμό το παιχνίδι, ναι. Έχει μια καλή ταχύτητα, αλλά μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω.
2: Δεν έχει τίποτα. Αυτή η κεφαλιά στα δευτερόλεπτα δεν πρέπει να έχει κάνει κύκλο ο δείκτης του ρολογιού. Μια κεφαλιά του Αλ Ρασντάν ήταν, που έστειλε την μπάλα να περάσει λίγο έξω από τα δοκάρια της του τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας, του Ζιντάν, και από εκεί και πέρα τίποτα. Είναι ψηλό πάνω κάτω η μπάλα, έχουν λίγο μεγαλύτερη υπεροχή, να το πούμε έτσι, οι Αλγερινοί, και νομίζω ότι είναι και φυσιολογικό, γιατί αυτή είναι η καλύτερη από τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο.
0: Η αλήθεια είναι ότι για πρωτάρα και χαμηλής ποιότητας ομάδα, η Ιορδανία στο πρώτο μάτς με την Αυστρία που έχασε με 3-1 έκανε 12 τελικές προσπάθειες. Αρκετές από αυτές ήταν καλές ευκαιρίες. Δηλαδή ήταν μια θεωρητικά ευχάριστη έκπληξη το ότι έπαιξε αρκετά ανοιχτά και ας έβαγε 3 γκολ. Είναι μια ομάδα η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Δεν έχει γενικά εκεί, δεν έχει τις ευκαιρίες σε αυτό το περιβάλλον που αγωνίζεται να κάνει προκρίσεις και συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις, και είναι ένα όνειρο που ζουν τώρα με τα μάτια ανοιχτά. Έτσι, ποιος τον περίμενε ότι η Ιορδανία θα ήταν σε Μουντιάλ? Το κάνει γιατί είναι 48 η ομάδα. Αν ήταν 32 δεν υπήρχε καμία περίπτωση.
2: Όχι βέβαια, αλλά αυτό που είπες είναι και σε, πώς να το πούμε, σε περίοδο που ανεβαίνει. Σε την τελευταία τριετία από το 23 και μετά έχει παίξει σε δύο τελικούς. Ασιατικό κύπελο το 23 έχασε από το Κατάρ που διοργάνωνε το τουρνουά, και το πέρσι το Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο του 25 δηλαδή, έπεσε πάλι στο αραβικό κύπελο, αυτή τη φορά έχασε από το Μαρόκο. Δηλαδή είναι μια ομάδα που τη βλέπεις ότι κάνει βήματα προόδου, τουλάχιστον για την περιοχή της.
0: Δεν είναι πολύ μακριά από το ranking το δικό μας. Εμείς είμαστε νομίζω κάπου 50 κάτι και αυτή είναι 68.
2: 68,
0: δεν,
2: ναι.
0: Δεν είναι και πολύ μακριά.
2: 63. Όχι 68.
0: Ναι, μην φαντάζεται κανείς ότι έχουμε καμιά χαοτική διαφορά, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει μια συνέπεια, έχει κάνει βήματα πρόοδου και γι' αυτό τη βλέπουμε εδώ στο Μουντιάλ.
2: Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι αυτοί παίζουν με Κατάρ και με τέτοιου είδους ομάδες, ενώ εσύ παίζεις και με Ισπανία, παίζεις και με Γερμανία, παίζεις και με Ολλανδία.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά αυτό διαχρονικά πάντα ίσχυε. Και παλιά ήταν 150, τώρα είναι όμως 60. Δηλαδή υπάρχει μια πρόοδος.
2: Στο είπα ότι την τελευταία τριετία είναι σε ανωδική φάση. Από τότε δηλαδή που την ανέλαβε ο Σελαμί, ο οποίος είναι Μαροκινός, είναι ο πρώτος Μαροκινός που πηγαίνει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, και ως παίχτης του Μαρόκου το 98 και ως προπονητής τώρα εδώ στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, και πήρε και την Ιορδανή, πώς να το πούμε, Ιορδανική ή Ιορδανή υπηκότητα πέρσι.
0: Ιορδανική.
2: Ιορδανική. Ξύπνησε το παιδάκι. Το ξυπνήσαν οι φωνές. Ήταν ένα πιτσιρίκι γιαπωνεζάκι, πρέπει να είναι, στις κερκίδες, που πρέπει να είχε ψιλογύρει το κεφαλάκι του και να είχε κλείσει τα ματάκια του, και άκουσε τον χαμό που γίνεται από τον κόσμο.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μιχάλη?
2: Για πες.
0: Από τα πλάνα που βλέπω εδώ πέρα, έτσι.
2: Είναι γεμάτο το γήπεδο.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι Αλγερία-Ιορδανία σε ευρωπαϊκό γήπεδο θα έχει 5.000 θεατές. Και εδώ είναι τίγκα. Γιατί και πού πρόσεχε, και λέμε ότι οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν και ποδόσφαιρο, δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αλλά βλέπεις ότι έχουν αθλητική κουλτούρα, έχουν αθλητική νοοτροπία. Και παρότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα για μας, δηλαδή αυτό το εισιτήριο μπορεί να έχει μέσο όρο 2-3 εκατοστάρικα για να πάει να το δει κανείς, Και τα πληρώνουν και γεμίζουν το γήπεδο σε ένα αίθμα που δεν πολύ ξέρουν. Τώρα προσπαθούν να καταλάβουν.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και ουσιαστικά έρχεται, πώς να το πούμε, σε κόντρα με αυτό που λέγαν όλο το καιρό για τις τιμές των εισιτηρίων, ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, ότι πολύ δύσκολα ο κόσμος θα
0: για
2: δώσει...
0: Για εμάς,
2: ναι,
0: για
2: ναι.
0: Την Αμερική είναι μια χαρά.
2: Για να δούμε τώρα, η μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Μαχρέζ είναι αυτός ο οποίος θα χάσει το κοντρόλ, δεν θα χάσει όμως μόνος το κοντρόλ. Είναι πολύ καλό το μαρκάρισμα και του Αμπούντα Χαμπ πάνω στον αρχηγό της Εθνικής Αλγερίας. Ο Αμπούντα Χαμπ έκοψε τον Μαχρέζ και τελικά η μπάλα ξανακατέληξε στην κατοχή των Αλγερινών, που θα προσπαθήσουν να βγουν και πάλι στην επίθεση από την περιοχή τους αυτή τη φορά. Έξω από την περιοχή κάνει περισσότερες τρίπλες από ό,τι θα μπορούσε να κάνει ο Ζερουκί, αλλά θα κρατήσουν οι Αλγερινοί την μπάλα στην κατοχή και θα ξαναβγουν μπροστά. Πολύ ωραία ανεβαίνει από τα δεξιά ο Ματζά, θα γυρίσει στον άξονα, θα γίνει το σούτ, θα προλάβει να βάλει την κόντρα ο Αλαράπ. Το σούτ ήταν από τον Τσαϊμπή και υπάρχει και μια κοντρούλα εκεί πέρα. Είδα δύο μέτωπα να πλησιάζουν απειλητικά το ένα με το άλλο. Ο ένας είναι με τον νούμερο 23, ο Χαντάντ των Ιορδανών, και ο άλλος πρέπει να είναι ο Μαχρέζ, αν έχω προλάβει να δω καλά. Είχαν μια έτσι ψιλοκοντρίτσα και μας ξαναδείχνουν την προηγούμενη φάση. Ήταν καλό το πρώτο κοντρόλ του Μαχρέζ. Το δεύτερο άνοιξε λίγο την μπάλα, τον έκλεισε και πολύ καλά και σαν χώρο ο Αμπούντα Χαμπ, και πρόλαβε να βάλει την προβολή και την κόντρα λίγο πριν κάνει το σούτο ο αρχηγός της Εθνικής Αλγερίας, ο παίχτης της Αλ Αχλή με τις 118 διεθνείς συμμετοχές και μετά 38 γκολ. Παρατηρήσεις από τον Βίντσιτς, το... Να, κοιμήθηκε τώρα ο Πιτσιρικάς. Μας έχουν δώσει 2-3 πλάνα αυτού του Πιτσιρικά. Χρήστο, φαντάζομαι το βλέπεις και εσύ από την οθόνη, ο οποίος ξύπνησε πριν από τις φωνές και τώρα ξανάγειρε το κεφαλάκι του και παραδόθηκε στην αγκαλιά του Μορφέα. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στα 22 λεπτά. Η Ορδανία Αλγερία πάντα στο 0-0, με καλύτερη φάση του παιχνιδιού, ανολοκλήρωτη όμως και αυτή, την προηγούμενη πριν από ένα δίλεπτο περίπου. Για να δούμε όμως τώρα τους Ιορδανούς μπροστά, με τον Ολουάν θα κάνει το σούτ από πλάγια θέση και πάλι ο Ζιντάν, ο τερματοφύλακας της Γρανάδα και της Εθνικής Αλγερίας, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα. Ήτανε και πάλι το σούτ στον άξονα της εστίας, μάλιστα ο Αλ Τάμαρι όπως τον λες και εσύ, σχεδόν σε όλους τους Ιορδανούς υπάρχει και το Αλ μπροστά. Εντυπωσιακή τώρα η τρίπλα του Μαζά, θα περάσει την μπάλα μπροστά εκεί που και πάλι οι αμυντικοί της Εθνικής Ιορδανίας θα κόψουν πριν γίνει απειλητικός ο Μαχρέζ. Είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, το παιχνίδι έχει ρυθμό και τώρα στο τελευταίο τρίλεπτο τετράλεπτο σιγά σιγά αποκτά και περισσότερες απειλές στις δύο εστίες. Τώρα θα γίνει το λάθος από τον Χαντάντ, θα γίνει το γύρισμα μέσα στην περιοχή από τον Αΐτ Νουρί, αλλά και πάλι οι αμυντικοί της Εθνικής Ιορδανίας θα απομακρύνουν την μπάλα. Είναι τώρα ένα τρίλεπτο τετράλεπτο με κατοχή από τους Αλγερινούς. Προσπαθούν τώρα με τον Κουιρί να πατήσουν περιοχή, μπάλα ξαναγυρίζει εκτός για να γίνει κάτι πιο ορθολογικό, ένας πιο δομημένος, να το πούμε έτσι, τρόπος ανάπτυξης. Τελικά αυτή η δόμηση θα στείλει την μπάλα πίσω στον Ζιντάν, ενώ υπάρχει παίχτης της Εθνικής Αλγερίας στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα ο Λουάν ήταν αυτός που φώναζε να βγει η μπάλα εκτός για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν έχω καταφέρει να δω νούμερο, ενδεχομένως να είναι ο Αΐτ Νουρί ο παίχτης που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και θα συμπέσει και με το διάλειμμα ενυδάτωσης, ναι, στο 24ο λεπτό. Εντάξει, θέλω να σε ρωτήσω, πώς κρίνεις διάλειμμα ενυδάτωσης υποβροχή όπως έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι? Ωραίο ήταν, έτσι.
0: Κοίτα να δεις, το προηγούμενο με τις διπλωμάτες με την Γαλλία δεν έγινε. λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά είναι διαφημιστικό καθαρά.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Είναι και για τους παίχτες μια ανάσα εδώ που τα λέμε. Επειδή έχω πάει στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ του 1994 και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο πολύ σου κόβει την ανάσα αυτή η υγρασία, δεν είναι μόνο υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία είναι αυτή που σε τσακίζει. Για τους παίχτες είναι μεγάλη ανάσα. Οι προπονητές γκρινιάζουν γιατί σπάει ο ρυθμός του αγώνα, σπάει ο ρυθμός της ομάδας, και ειδικά αν είσαι μια ομάδα που θες να δημιουργήσεις και να κερδίσεις και όχι απλά να βολευτείς με το αποτέλεσμα, δεν θες να σου πάει κάποιος το ρυθμό δύο φορές τη διάρκεια ενός αγώνα. Και βάλε μια και το ημίχρονο, τρεις. Αλλά οι παίχτες το θέλουν αυτό το διαλυματάκι πάρα πολύ. Τους βοηθάει να ηρεμήσουν λίγο, να πάρουν μια ανάσα. Να πιούν λίγο νεράκι, να.
2: Ναι, όμως, ρε Χρήστο.
0: Αλλά τα διαφημιστικά έσοδα είναι που καθορίζουν.
2: Προφανώς. Προφανώς. Γι' αυτό και το ανέφερα υποβροχή. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο, όταν έγινε στο παιχνίδι των Γάλλων το διάλειμμα, νομίζω είχε αρχίσει να βρέχει. Αυτό είχα καταλάβει από τη μετάδοση που άκουγα.
0: Είναι διαφημιστικό. Είναι, ναι, διαφημιστικό. Γιατί κάπου, όταν δίνει ένα τηλεοπτικό κανάλι εκατομμύρια για τη διοργάνωση, πώς θα τα βγάλει.
2: Δεν έδωσε και τόσα πολλά. Κοψοχρονιά τα πήρε το Fox τα δικαιώματα για να μην τρέχει τη FIFA στα δικαστήρια για το ότι το Κατάρ έγινε Δεκέμβρη. Ναι. Αυτό λένε τουλάχιστον τα ρεπορτάζ.
0: Αλλά δεν είναι μόνο το Fox. Είναι τόσα κανάλια σε όλο τον κόσμο που το περιμένουν αυτό το διάλειμμα σαν μάναξ ουρανού. Δηλαδή για να βγάλουν κάποια έξοδα. Δεν είναι. Είναι πανάκριβη διοργάνωση.
2: Προφανώς. Και αυτό που είπες πριν, η θερμοκρασία είναι μια χαρά. Στην Τάμπα, όπου βρίσκεται το Levi Stadium ή San Francisco Bay Arena Stadium, η θερμοκρασία είναι μια χαρά, είναι στους 17 βαθμούς, ιδανική θα μπορούσαμε να πούμε για ποδόσφαιρο, αλλά όταν κοιτάς δίπλα 76-77% υγρασία, εκεί χαλάει το ιδανικό της υπόθεσης λιγουλάκι.
0: Εντάξει, με αυτό το γήπεδο είναι χαμός, δεν ξέρω, έχεις πάρει χαμπάρι τι έγινε με τη FIFA. Επειδή η Λιβάη που έχει δώσει το όνομα στο γήπεδο δεν είναι μια από τις επίσημους χορηγούς,
2: ναι,
0: της FIFA.
2: Γι' αυτό λέγεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση σαν Francisco Bay.
0: Ναι, το αλλάξανε και μάλιστα σκεπάσανε και το σήμα το Λιβάης να μην φαίνεται. Αλλά αφήσανε το όνομα, σκεπάσανε, αφήσανε όμως το σήμα, το περίπου αυτό παντελόνι, ξέρεις, που είναι το σήμα κατά της Λιβάη. Και έχει γίνει νούμερο ένα τρέντ αυτό το πράγμα, γιατί όπου πήγαιναν εκεί βλέπαν σκεπασμένο το γήπεδο και τραβάγαν φωτογραφίες και έχει κυκλοφορήσει το θέμα και κάνει τη μεγαλύτερη διαφήμιση τζάμπα στην εταιρεία σε σημείο να του βγάλει και ευχαριστήρια ανακοίνωση.
2: Χωρίς
0: να δώσουν δραγμή, έχει γίνει. Όπως το συζητάμε καλή ώρα εμείς τώρα, ναι, το συζητάνε παντού στην Αμερική αυτό το πράγμα, ότι πήγε να καλύψει το όνομα της εταιρείας η FIFA και τελικά το μόνο που κατάφερε ήταν να διαφημίσει στον πολλαπλάσιο
2: βαθμό. Ακόμα περισσότερο, ναι. Λοιπόν, το time out ολοκληρώθηκε. Είμαστε στο 28ο λεπτό στην Σάντα Κλάρα. Το Ιορδανία-Αλγερία παραμένει στο 0-0. Με 2-3 έτσι αξιόλογες φάσεις μέχρι στιγμής, αλλά χωρίς αυτό που θα λέγαμε την πολύ μεγάλη φάση. Ίσως η εξαίρεση το δεύτερο κοντρόλ του Μαχρέζ, που δεν ήταν όσο καλό θα μπορούσε να είναι, με τον αποτέλεσμα να τον προλάβει ο Αμπουνταχάμπ. Για να δούμε τώρα τους Αλγερινούς. Θα κάνει ο Τσαϊμπή από τα δεξιά κάτι σαν σέντρα σούτ, ούτε σέντρα 100% ήταν, ούτε σούτ 100%. Αυτός με το περίεργο όνομα ο Αλ Ραβαμπτέχ, ο 29χρονος μέσος της Σελαγκόρ, έβαλε το πόδι του, με αποτέλεσμα η Αλγερία να κερδίσει ένα κόρνερ στο 28ο λεπτό. Με τον Ριάντ Μαχρέζ της Αλ Αχλή πλέον έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Καλή εκτέλεση, δεν θα βγει σωστά ο τερματοφύλακας ο Αμπουντάλια της Εθνικής Ιορδανίας, δεν θα βρει την μπάλα με τις γροθιές, αλλά θα την προλάβει κάποιος κεντρικός αμυντικός, ένας κεντρικός αμυντικός θα τη βγάλει εκτός. Το σουτ τώρα, πολύ καλή κίνηση του Ολουάν έξω από την περιοχή, κινήθηκε παράλληλα με τη γραμμή της περιοχής. Όταν βρήκε τον κενό χώρο, έκανε το δεξί σουτ, σιρτό, αλλά και πάλι μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας, εκεί όπου ήταν λογικά σωστά τοποθετημένος ο τερματοφύλακας της Αλ Χουσέιν και της Ιορδανίας ο Αμπουτάλια, και μπλόκαρε την μπάλα στο 29ο λεπτό. Η Ιορδανή τώρα μπροστά, θα βγει η σέντρα, θα προλάβει εκεί ο Μπενσεμπαϊνί και θα απομακρύνει την κεφαλιά. Όχι την κεφαλιά με μπάλα, με κεφαλιά την μπάλα σε πλάγιο out από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Εθνική Ιορδανίας. Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε μισή ώρα παιχνιδιού, πάντα στο 0-0.
0: Και αυτό είναι, ξέρεις, αυτό το 0-0 σε μια βραδιά που είδαμε δύο ιστορικά γκολ του Μέση, με τα οποία έγινε πια ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των...
2: Μόνος.
0: Ναι, μόνος του ήταν με τον Κλόζε, τον είχε πιάσει προχθές, αλλά τώρα είναι πλέον μόνος του. Έχει την απειλή βέβαια τον Παπέ που έρχεται από πίσω και είναι και πολύ νεότερος και λογικά κάποια στιγμή, αν είναι υγιές, το παιδί θα το ξεπεράσει.
2: Μη σου πω ότι μπορεί να το ξεπεράσει με τη φόρα που έχει ο Γάλλος.
0: Και από φέτος.
2: Και από φέτος.
0: Δεν αποκλείεται. Αυτό που κάνει ο Μέση στα 39 του είναι έξω από κάθε λογική. 5 γκολ ναι. σε 2 παιχνίδια και τα 5 της Αργεντινής.
2: Όλα της Αργεντινής.
0: Όλα
2: μπράβο,
0: πάντα,
2: αυτό.
0: Ναι, πραγματικά.
2: Όλα.
0: Και θεωρητικά έχει και ένα πιο εύκολο παιχνίδι η Ορδανία που μπορεί να βάλει και 2-3 εδώ μεθαύριο. Έτσι, στο
2: εκτός
0: τελευταίο.
2: Αν τον κρατήσει για ξεκούραση ο Σκαλόνι.
0: Α,
2: αν...
0: δεν νομίζω. Ναι, σε αυτή
2: ναι,
0: βέβαια,
2: ναι.
0: Δεν, νομίζω.
2: Δεν υπάρχει προπονητής που σε τέτοια περίπτωση να κρατήσει για ξεκούραση τον παίχτη που έχει 5 στα 5.
0: Και ο ίδιος δεν θα θέλει να φύγει.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
2: Ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι κουράζεται και τόσο πολύ στο παιχνίδι. Ξέρει να κάνει.
0: Είναι πολύ έξυπνο.
2: Να μοιράσει τις δυνάμεις του ρε παιδί.
0: Περπατάει στο μεγαλύτερο διάστημα ναι. και θα κάνει 10 σπριντ.
2: Ναι.
0: Αλλά 10 σπριντ πάντα πιάστανα.
2: Όπως το σπριντ που έκανε στο δεύτερο γκολ που έχει ξεκινήσει από αυτόν η φάση. Τώρα μιλάμε για το παιχνίδι της Αργεντινής, γιατί στο παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία έχουμε περισσότερο. Εναλλαγή κατοχών στο χώρο της μεσαίας γραμμής και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς θα σου πω, ότι είδαμε δύο γκολ ιστορικά στο ξεκίνημα της βραδιάς. Μετά είδαμε τρία γκολ σε αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι που διακόπηκε για παραπάνω από 2 ώρες. Πραγματικά πρωτοφανές αυτό για επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου, να διακοπεί ένα παιχνίδι λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Και ενώ υπήρχε βέβαια και ειδοποίηση και ξέρουμε ότι θα είναι και άλλα στην πορεία που μπορεί να αντιμετωπίσουν δύο πρόβλημα. Είδαμε τα 5 γκολ στη ματσάρα της Νορβηγίας με τη Μεγάλη και βλέπεις τώρα αυτό το 0-0 και λίγο σε χαλάει που δεν έχουμε δική φάση.
2: Πλάκα Χρήστο, δεν είναι μόνο 2 τα ιστορικά γκολ, ουσιαστικά είναι 6 τα ιστορικά γκολ. Γιατί και το Εμπαπέ τα 2 είναι ιστορικά, έπιασε Κλόζε στη δεύτερη θέση. Και του Χάλαντ είναι ιστορικά, γιατί πέρασε πρώτο σκόρερ στα 25 του αυτός, ακόμα πιο μικρός από τον Εμπαπέ, και με μια Νορβηγία η οποία δεν φημίζεται για το πλήθος των συμμετοχών της σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι πρώτο σκόρερ ο ψηλός στην Εθνική Νορβηγία. Έτσι, με 59 γκολ νομίζω.
0: Αυτό το είχε ήδη εδώ και 2 χρόνια έχει πάρει. Από το 24 το έχει πάρει.
2: Νομίζω ότι τώρα με αυτά τα γκολ το πήρε.
0: Μήπως
2: μπορεί
0: το
2: να
0: πήρε,
2: κάνω λάθος.
0: Όχι, μήπως το πήρε στο Μουντιάλ.
2: Μήπως.
0: Σε επίπεδο Μουντιάλ μήπως, αλλά εδώ, γιατί έψαξα και εγώ προηγουμένως να το δω ακριβώς τι γίνεται, από το 24, όταν είχε πετύχει 39 γκολ ήταν ήδη ο πρώτος σκόρερ.
2: Οπότε ενδεχομένως να είναι σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Μάλλον, με προκριματικά, επειδή okay. βάλει και 8 γκολ στα προκριματικά, δεν ξέρω τώρα
2: okay.
0: πώς το συνδυάζουν εκεί okay. πέρα.
2: Εγώ κάτι διάβασα για πρώτο, αλλά προφανώς θα έκανα λάθος, θα εννοούσε είτε σε τελικές, όχι σε τελικές φάσεις, σε
0: νομίζω,
2: παιχνίδια παγκοσμίου
0: κυπέλλου.
2: Νομίζω
0: είναι το πρώτο του Μουντιάλ, δεν είναι.
2: Ναι,
0: το πρώτο του Μουντιάλ, έχει βάλει 4 γκολ.
2: Σε 2 παιχνίδια.
0: Σε 2 παιχνίδια, εντυπωσιακό είναι. Και 25 μόλις, έτσι.
2: Και αυτός είναι από... που... αλλά είναι Νορβηγός. Άμα ήταν Γάλλος ή Ισπανός ή Γερμανός, θα λέγαμε ότι σε 2-3 διοργανώσεις από τώρα θα φτάσει αυτό στα 20 γκολ συνολικά.
0: Μην πας μακριά. Ο Μέση αυτή τη στιγμή σε 6 διοργανώσεις και 28 παιχνίδια έχει βάλει 18 γκολ. Ο Χάλαντ σε 2 παιχνίδια 4. Βάλει την αναλογία.
2: Για να δούμε τον Μαχρές τώρα που θα μπει στην περιοχή. Θα πλασάρει τελευταία στιγμή και θα το πανηγυρίσει σαν τα έχει βάλει αυτός γκολ. Ο τερματοφύλακας, ο Αμπουτάλια, θα βάλει τελευταία στιγμή το χέρι του στο πλασέ του ακραίου, του αρχηγού της Εθνικής Αλγερίας. Και ουσιαστικά, αν έχω προλάβει να δω καλά, με τον αγώνα έχει καταφέρει να αλλάξει την πορεία από το πλασέ του Μαχρές που είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα και να τη στείλει κόρνερ. Αυτή η φάση στο 34ο λεπτό και ίσως είναι και η καλύτερη φάση που έχουμε δει μέχρι στιγμής.
0: Όχι, ίσως σίγουρα είναι η καλύτερη φάση.
2: Ναι. Γιατί στην προηγούμενη κόπηκε στην τελική προσπάθεια ο Μαχρές. Τώρα κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, να κάνει την τελική προσπάθεια με τον Αμπουτάλια, τον 33χρονο τερματοφύλακα των Ιορδανών, να βάζει το χέρι του, τον δεξιό του αγώνα και να πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Επαναλαμβάνω, αυτή η φάση στο 34ο λεπτό του παιχνιδιού, η καλύτερη ως τώρα στο παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία, που ούτως ή άλλως παραμένει στο 0-0. Τώρα έγινε μια βουτιά, ο Αΐτ Νουρί πρέπει να ήταν, αν έχω προλάβει να δω καλά, ναι, ο Αΐτ Νουρί ήταν, που έχει κάνει κάτι σαν βουτιά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι βουτιά. Του έχει βρει λίγο το πόδι εκεί στην διεκδίκηση ο Νασίπ. Πέφτει ο Αϊτ Νουρί, αλλά κατά τον Βίντσιτς δεν ήταν τόσο πολύ το μαρκάρισμα και νομίζω είναι και εκτός περιοχής. Ναι, είναι εκτός περιοχής, οπότε δεν μπαίνει καν στη διαδικασία ελέγχου από το ΒΑΡ. Η μπάλα έχει στηθεί ακριβώς πάνω στην γραμμή της περιοχής για να κάνει το ελεύθερο ο Αμπουτάλια. Θα φτάσει στην άλλη περιοχή, θα απομακρύνουν οι Αλγερινοί και θα προσπαθήσουν να βγουν και πάλι στην επίθεση. Θα την κρατήσει, όχι δεν θα την κρατήσει, λάθος το κοντρόλ του Αϊτ Νουρί. Η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, κατοχή στην Εθνική Ιορδανίας με πλάγιο out, και ενώ έχουμε φτάσει στο 35ο λεπτό στην Σάντα Κλάρα και το παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία παραμένει στο 0-0. Με την μπάλα τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στον αέρα, περιμένουμε να κατέβει για να δούμε ποιος θα έχει την κατοχή. Την κρατάνε τελικά με νύχια και με δόντια και με τον Χαντάτ οι παίχτες Εθνικής Ιορδανίας. Ο Αλτάμαρη τώρα μπροστά θα κερδίσει εκεί το φάουλ. Πρέπει να είναι και κάρτα από τον Μπενσεμπαϊνί. Όχι, ούτε φάουλ. Μάλιστα. Τον έχει πάρει αγκαλιά ο Μπενσεμπαϊνί τον Αλτάμαρη, αλλά τελικά ο Βίντσιτς δεν θα δώσει φάουλ. Μπάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα τη γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση. Γκολ! Γκολ! 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με το γκολ του Αλ Ρασδάν στο 36ο λεπτό. Έπεσε ο Ζιντάν, προσπάθησε να βγάλει την μπάλα όπως έκανε στην αμέσως προηγούμενη φάση ο Αμπουτάλια. Δεν στάθηκε τόσο τυχερός ή τόσο ικανός ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αλγερίας. Βρήκε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα, αλλά δεν κατάφερε να τη αλλάξει την πορεία προς την αριστερή του γωνία. Και έτσι στο 36ο λεπτό η Ορδανία ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 των Αλγερινών χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Αλ Ρασδάν σε μια φάση διαρκείας. Η μπάλα δεν απομακρυνόταν από την περιοχή της Εθνικής Αλγερίας. Τελικά ο Αλ Ρασδάν στον άξονα έγινε κάτοχός της, έκανε το σούτ. Μια προσπάθεια του Αλτάμαρη πρώτα να κάνει το σούτ, ένα πολύ καλό σούτ του Αλ Ρασδάν, δεξιό με εξωτερικά φάλτσα. Φαίνεται και στο replay πως
0: το ψηλό πνίξε λίγο η δραματοφύλακα, ναι. Δηλαδή αφού τη βρίσκει την μπάλα, τη βρίσκει γεμάτα.
2: Κοίταξε, δεν έχει καθόλου οπτική επαφή η εικόνα της μπάλας. Περνάει μέσα από τα πόδια του Αϊτ Νουρί και νομίζω και ενός άλλου αμυντικού των Αλγερινών και έχω την εντύπωση ότι τη βλέπει τελευταία στιγμή με αυτά τα φάλτσα που έχει να πηγαίνει στην δεξιά του γωνία. Okay, θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση, αλλά οι συνθήκες με τις οποίες έγινε το σούτ δικαιολογούν έστω και εν μέρη το λάθος που έκανε ο Ζιντάν, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αλγερίας. Και τώρα λοιπόν, ας το πούμε έκπληξη μέχρι στιγμής αυτά τα 38 λεπτά, η Ορδανία προηγείται με 1-0 της Αλγερίας χάρη στον γκολ που πέτυχε εδώ και περίπου 120 δευτερόλεπτα ο Αλ Ρασδάν, ο μέσος της Κατάρ, όχι του Κατάρ, ή Κατάρ είναι, γιατί είναι η ομάδα που προφανώς εδρεύει στο Κατάρ. Οι Αλγερινοί τώρα, η λογική λέει ότι θα εντείνουν την πίεσή τους και θα προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να φτάσουν στον γκολ της ισοφάρισης. Το ιδανικό θα είναι να το πετύχουν αυτό πριν τη λήξη του ημιχρόνου, αλλά έτσι όπως παίζουν μέχρι στιγμής και με την μεσοαμυντική λειτουργία που υπάρχουν λίγα κενά, δεν είναι Αυστραλία, δεν είναι τέτοιου είδους μεσοαμυντική λειτουργία, αλλά μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να αποκρούσει τις όποιες επιθέσεις των Αλγερινών. Τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ καμιά δεκαπενταριά μέτρα έξω από την περιοχή με τον Τσαϊμπή να είναι πάνω στην μπάλα και να έχει αναλάβει το βάρος της εκτέλεσης. Φεύγει ο Τσαϊμπή, ο Μαχρές θα είναι αυτός που θα τη φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Εθνικής Ιορδανίας, θα χάσουν όμως την κατοχή της μπάλας και πάλι σε πόδια Αλγερινών η μπάλα έξω από την περιοχή τώρα με τον Ζερουκί και τον Μπουνταουί, η κυκλοφορία, ο Μαχρέζ από τα δεξιά θα χάσει την μπάλα, θα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα, θα προσπαθήσουν να βγουν οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας, αλλά θα γυρίσει πολύ γρήγορα εκεί ο Γκουιρί και θα κερδίσει και πάλι την κατοχή για τους Αλγερινούς. Και πάλι στην επίθεση, ενός περίπου μισό λεπτό συμπληρώνουμε τα 40 του παιχνιδιού. Καλή η μπαλιά, αλλά θα καλύψει πάρα πολύ καλά εκεί την μπάλα με το σώμα του ο Αμπούντα Χαμπ. Θα την αφήσει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου out. Έτσι αυτή ήταν καλή η κάθετη που έκανε ο Μπουνταουί προς τον Μαχρέζ, αλλά ήταν πάρα πολύ γρήγορη τοποθέτηση, δεν έπιασε και καλά, δεν βρήκε μάλλον καλά το βηματισμό του αρχηγός Εθνικής Αλγερίας, τον κάλυψε πάρα πολύ καλά ο Αμπούντα Χαμπ και η μπάλα κατέληξε out για την Εθνική Ιορδανίας, που εκτός από κατοχή κερδίζει και χρόνο να τον ροκανίσει, να ροκανίσει τα περίπου 4,5 λεπτά που υπολείπονται για την, να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Το ελεύθερο τώρα με τον Αμπουτάλια, έχει στήσει την μπάλα στη μεγάλη του περιοχή, αργά θα εκτελέσει, θα τη στείλει κάτω από την μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Μπενσεμπαϊνί ήταν αυτός που θα απομακρύνει την μπάλα με κεφαλιά. Και πάλι στην κατοχή των Αλγερινών, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, οι πάσες, οι κοντινές πάσες, σε μια προσπάθεια να βρουν διαδρόμους, να βρουν κενά στη μεσοαμυντική λειτουργία των Ιορδανών. Ο Ζερουκί είναι αυτός τώρα που θα κάνει την επίθεση, θα προσπαθήσει να βγάλει γρήγορα την κάθετη προς τον Μπουταουί. Θα κόψουν οι Ιορδανοί και θα βγουν αυτοί τώρα με την σειρά τους. Θα γίνει το λάθος όμως εκεί στο κοντρόλ του Αλμαρντί και πάλι κατοχή για την Εθνική Ιορδανίας με τον Χαντάντ. Θα κάνει τη σέντρα, δεν θα μπορέσει ο Μπουνταουί να απομακρύνει, πήγε να κάνει κάτι σαν ανάποδο ψαλίδι σε αυτή τη σέντρα που έκανε ο Χαντάντ από τα δεξιά, δεν την βρήκε την μπάλα, ευνηδιάστηκε όμως και ο Λουάν, ο οποίος ήταν ακριβώς πίσω από τον μέσο της Εθνικής Αλγερίας, βρήκε η μπάλα κάπου μεταξύ γόνατου και αστράγαλου και κατέληξε στην αγκαλιά του Ζιντάν, του τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας. 42 λεπτά στην Σάντα Κλάρα, 1-0 η Ιορδανία προηγείται της Αλγερίας χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 36ο λεπτό ο Αλ Ρασδάν, ο μέσος της Εθνικής Ιορδανίας και της Κατάρ, όπως είπαμε νωρίτερα. Τώρα δεν θα προλάβει την μπάλα ο Μαχρές, θα καταλήξει σε πλάγιο out για την Εθνική Ιορδανίας. Η προηγούμενη φάση που περιγράψαμε είναι ως μη γενόμενη, όπως φαίνεται και τώρα από το replay, καθότι ο Λουάν ήταν σε θέση offside που υποδείχτηκε από τον βοηθό. Τώρα θα απομακρύνουν προς το χώρο της μεσαίας γραμμής οι Ιορδανοί, θα πάρει την μπάλα εκεί ο Λουάν, θα την κρατήσει στην κατοχή του και με την βοήθεια και του Νασίπ θα την πάρει και πάλι. Αλλά τελικά θα κάνουν φάουλ εκεί. Ήταν offside όμως, όχι, ήταν, δεν είναι φάουλ, είναι offside από τον Αλ Μαρντί, ο οποίος βρέθηκε εκτεθειμένος πίσω από την άμυνα των Αλγερινών. Και ο Βίντσιτς θα σηκώσει χαρακτηριστικά το χέρι του και θα δώσει την κατοχή και πάλι στους Αλγερινούς. Πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. 43 λεπτά συμπληρώνουμε τώρα και τα στατιστικά του παιχνιδιού είναι υπέρ των Ιορδανών, παρακαλώ. 6-4 οι προσπάθειες, οι τελικές προσπάθειες, 3-2 οι προσπάθειες στο πλαίσιο που λέει και ο Λουκάκης, στην εστία δηλαδή που λένε όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα ένα σλάλομ εκεί του σκόρερ του Αλ Ρασδάν θα φέρει το φάουλ για την Εθνική Ιορδανίας στο χώρο της μεσαίας γραμμής και την πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού που θα την αντικρίσει ο Ζερουκί σε αυτή την αντικανονική ενέργειά του να ανακόψει τον Αλ Ρασδάν, ο οποίος είχε βάλει το κεφάλι κάτω και την μπάλα μπροστά και εφορμούσε προς την περιοχή του Ζιντάν. Ένα φάουλ ακριβώς, επαναλαμβάνω, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο παίχτης που το κέρδισε θα το εκτελέσει πλασαριστά προς τον Αμπούντα Χαμπ, ο οποίος θα γεμίσει ο Λουάν, κάτοχος της μπάλας. Από τα αριστερά γίνεται αυτή η προσπάθεια επίθεση των Ιωαννίων. Ιορδανών, οι οποίοι για να κερδίσουν και χρόνο σιγά σιγά ξαναγυρίζουν την μπάλα στον Έλα Ράμπ, ο οποίος είναι, είναι λίγο έξω από την περιοχή. Για να δούμε τώρα, θα περάσει ο Λουάν, αλλά θα του βάλει το τάκλινγκ, είναι με το χέρι έχει κάνει το κοντρόλ εκεί στην επιθετική προσπάθεια αυτή των Ιορδανών. Ο Αμπούντα Χά είναι ο αριστερός ακραίος της Εθνικής Ιορδανίας, ο οποίος στο τάκλιν που του έβαλε ο Μαντί θα ξαναφέρει την μπάλα στην κατοχή του με το χέρι, θα δοθεί το φάουλ και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ακόμη μια επίθεση των Ιορδανών, που για να κάνουμε σιγά σιγά και μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου δείχνουν να πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι περίπου η ίδια εικόνα που είχαν και στο παιχνίδι με την Αυστρία, που ήταν καλοί, κράτησαν κατοχή, δημιούργησαν αξιόλογες προσπάθειες, ενδεχομένως μία από αυτές να δούμε και τώρα με τον Αλ Τάμαρι, αλλά όχι, δεν θα προσπαθήσει να βγάλει την ομάδα στην επίθεση. 5 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία ξεκινάνε να μετράνε από τώρα με την μπάλα στο αμυντικό μισό των Ιορδανών και τώρα στο αμυντικό τρίτο των Ιορδανών, με τον Αλ Αράμπ να προσπαθεί να τη βγάλει μπροστά. Λέγαμε λοιπόν, όπως και με την Αυστρία, εξίσου καλή ήταν και τότε, είναι και τώρα η Ιορδανία. Η Αλγερία απλώς δεν είναι Αυστρία, γι' αυτό και η Ιορδανία, όπως φαίνεται, αν και υπολείπονται ακόμα περίπου 4,5 λεπτά για να συμπληρωθεί και ο χρόνος των καθυστερήσεων, θα πάνε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα στο σκόρ. Ένα προβάδισμα που το δικαιούνται και βάσει τελικών προσπάθειων. Τώρα προσπάθησε να κάνει κάτι εξεζητημένο εκεί ο Λουάν. Είχε την μπάλα γκελαριστή μπροστά του. Σούταρε με το δεξί, την έστειλε να περάσει πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας, του Ζιντάν. Από την άλλη, η Αλγερία έχει το όνομα, αλλά δεν έχει τη χάρη. Προσπαθεί ενδεχομένως να έχει και λίγο μεγαλύτερη κατοχή. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής στατιστικά και κατοχές και τέτοια. Νομίζω ότι πρέπει να έχει λίγο περισσότερη κατοχή, αλλά με εξαίρεση τη φάση αυτή περίπου 2 λεπτά πριν τον γκολ του Αλ Ρασντάν, με τον Μαχρέζ που πέταξε σε κόρνερ με τον δεξιό του αγώνα ο Αμπουτάλια, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ιορδανίας, δεν έχουν καταφέρει. Κυκλοφορία, πάσες έξω από την περιοχή, ξανά η μπάλα, και περιγράφω αυτό που γίνεται τώρα δηλαδή, πάσες έξω από την περιοχή, ξανά η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ξανά μπροστά, ξανά πίσω, ξανά μπροστά, αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής.
0: Κοίτα, σε επίπεδο κατοχής είναι στατιστικά εχμαλωσίας, 27% κατοχή η Ιορδανή.
2: Τόσο πολύ είναι.
0: Ναι, ναι, και 73 η Αλγερινή, αλλά το μόνο που έχουν κάνει οι Αλγερίνοι είναι που έχουν κερδίσει τα 3 κόρνερ. Σε τελικές προσπάθειες, όπως καλά το είπες, είναι πιο μπροστά, δείχνουν πιο επικίνδυνοι.
2: Πλάκα μου κάνεις τώρα, είναι 73-27
0: η κατοχή. Αλλά είναι ανούσια κατοχή, αυτό το γύρω-γύρω. Ξανά πίσω.
2: Αλλά μου φαίνεται πολύ μεγάλο το ποσοστό, γιατί είχα την εντύπωση, ενδεχομένως επηρεασμένος και από τις τελικές, ότι θα ήταν γύρω στο 35 με 40 ας πούμε,
0: όχι,
2: η κατοχή των Ιορδανών. Αυτό το 73-27 μου φαίνεται, όχι, προφανώς και είναι το σωστό, γιατί δεν κάνουν λάθος τα μηχανήματα, αλλά εντάξει, με βάση αυτό που έχω εγώ σαν εικόνα στα μάτια μου φαίνεται.
0: Μα κοίτα πόση ώρα έχουν την μπάλα οι Αλγερινοί,
2: ναι,
0: και
2: ακόμα
0: δεν έχουν περάσει τη
2: χέρια. Σωστό. Αυτό το πράγμα τώρα είναι στην μεσαία γραμμή. Κατοχή με τον Μπουνταουί και τώρα με τον Μπελγκαλί από τα δεξιά. Αλλά ναι, αυτό το πράγμα. Πασούλες κοντινές, γύρω-γύρω, όπως είπες και εσύ, Χρήστο. Και δεν έχουν πλησιάσει, όλα αυτά γίνονται 5, 7, 10 το πολύ μέτρα κάτω από τη γραμμή του κέντρου. Τώρα πλησιάζουν σιγά σιγά με τον Μπουνταουί από τα δεξιά και τον Μαχρέζ, και πάλι η μπάλα πίσω στον Ζερουκί. Θα κάνει αλλαγή παιχνιδιού, καλή η αλλαγή παιχνιδιού για τον Αΐτ Νουρί. Θα μαρκαριστεί πολύ όμορφα και από τον Αλ Τάμαρι και τελικά, όχι, δεν θα χάσει την κατοχή, θα την πάρει ο Ζερουκί την κατοχή και τώρα θα χάσουν την κατοχή οι Αλγερινοί, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Οι Ορδανοί τη χάσανε την κατοχή. Οι Αλγερινοί τη χάσανε, οι Ορδανοί την πήραν. Προσπαθούν να βγουν μπροστά τώρα εκεί με τον Αλτάμαρη, θα την κρατήσει. Θα πάρει και το πλάγιο out από την παρέμβαση του Ματζά, τον είπα. Πάμε για το ημίχρονο λοιπόν. Υπολείπονται περίπου 40 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Με τον Αλτάμαρη, ωραία, ξέφυγε από δύο παίχτες, αλλά δεν ήταν καλή η κάθετη που προσπάθησε εκεί να κάνει στον Αλραστάν. Έκανε πολύ ωραία ενέργεια ο αρχηγός της ΡΕΝ, ο 29χρονος Αλτάμαρη, πέρασε ανάμεσα από δύο, σε τηλεφωνικό θάλαμο θα μπορούσαμε να το πούμε, από Αϊτ Νουρί και Μπουνταουί, πέρασε την μπάλα ανάμεσά τους, αλλά η κάθετη που πήγε να κάνει προς τον Αλραστάν που είχε κάνει την κίνηση κόπηκε. Τώρα δεν θα σφυρίξει τίποτα σε μια προσπάθεια εκεί των Αλγερινών ο Βίντσιτς. Θα γίνει η βαθιά παλιά, θα την ελέγξει την μπάλα ο Μαντί και θα την αφήσει να περάσει πλάγιο out. Και τώρα ακούγεται το τριπλό σφύριγμα του Βίντσιτς, τελευταίο για το πρώτο 45 λεπτό. Η Ορδανία Αλγερία 1-0 με το όμορφο γκολ, με το δεξιό εξωτερικό φάλτσο του Αλ Ρασδάν, που έστειλε την μπάλα να περάσει από πόδια δύο αμυντικών της Εθνικής Αλγερίας και να ευνηδιάσει τον Ζιντάν, ο οποίος φέρει ευθύνη. Να συνοψίσουμε.
0: Φέρει και ένα βαρύ όνομα και δεν το τιμάει το όνομά του. Δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, ποιοτικά με τον μπαμπά του, έτσι, ο οποίος δεν ήταν
2: τερματοφύλακας. Αλλά... Να έχει σχέση ποιοτικά, ο ένας είναι τερματοφύλακας.
0: Όχι, ενώ σαν στην κλάση. Δεν είναι ένας τερματοφύλακας κλάσης
2: παγκόσμιας. Όχι. Όχι. Δεν θα έπαιζε και στη Γρανάδα αν ήταν παγκόσμια κλάση, Χρήστο μου. Μπορεί να έπαιζε σε κάποια καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, δίκαιο το προβάδισμα της Εθνικής Ιορδανίας. Ήταν η ομάδα που πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο 45 λεπτό. Έστω και αν είχε πολύ λιγότερο από τους Αλγερινούς την μπάλα στην κατοχή της, τουλάχιστον όποτε την έπαιρνε ήξερε τι να την κάνει. Και μια φορά από αυτές που την πήρε, την έστειλε στα δίχτυα με τον Αλ Ρασδάν και πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 1-0, Χρήστο.
0: Ευχαριστούμε, Μάικ. Πάρε μια ανάσα. 15 λεπτά θα λείψουμε. Για να σπάσει το πολύ μπλα θα ξεκινήσουμε αυτό το 15 λεπτό διάλειμμα με ένα ωραίο τραγουδάκι. Και συνέχεια θα πάμε με μια γρήγορη βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε το σφιγμό της επικαιρότητας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταλάβετε κι εσείς λίγο πολύ τι γίνεται στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, εντός και εκτός γηπέδων. Δούμε το σφιγμό της επικαιρότητας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταλάβετε κι εσείς λίγο πολύ τι γίνεται στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, εντός και εκτός γηπέδων.

Με David Bowie και Mick Jagger να μας συνοδεύουν, ξεκινάμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Live Sport, κεντρικό θέμα, λατρεία και δέος. Ο βασιλιάς των δαχτυλιδιών επέστρεψε στο σπίτι του και γνώρισε την αποθέση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Παροξισμός του Τισέντρα από 5.000 οπαδούς, υποδοχή Μεσσία και συγκινητικές στιγμές. Πάνω από 10 φορές χρησιμοποίησε τη λέξη σεβασμός ο Ζωτς. Ποτέ δεν έχασα την επαφή με τον Δημήτρη και τον Παναθηναϊκό. Γιαννακόπουλος ήταν ο μόνος που με έπαιρνε συνεχώς τηλέφωνο σε μεγάλες πίκρες. Τι είπε ο Μπράντοβιτς στην ερώτηση και στις φήμες για επιστροφή Μπατίστ και Διαμαντίδη, ξεκινάει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς φόρεσε ξανά το τριφύλι στο στήθος, επίσης από 14 χρόνια, και το ΟΑΚΑ σύστηκε, επισημαίνει η εφημερίδα πάνω. Ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός αγκαλιάζει και De Vrij, πολύ κοντά στη συμφωνία με τον σπουδαίο Ολλανδό στόπερ. Ο Παναθηναϊκός, όταν θα ολοκληρωθεί, θα πάει κατευθείαν στην προετοιμασία της ομάδας στην πατρίδα του, στο Άλμπντορν, το τριφύλι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ως τις 5 Ιουλίου πάνε σήμερα Τσάπρας, ανακοινώθηκε χθες, και Πένια υπέγραψε 3+1 χρόνια. Ανταγωνισμός από την Ελλάδα, Γιάν Φαν Ντρόγκελεν. Στην κορυφή, Έλληνες διαιτητές στο πρωτάθλημα. Την Πέμπτη συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την μεγάλη επιστροφή τους με ξένους στο Βάρ στα Ντέρμπι. Για να περάσει όμως η πρόταση, πρέπει να συνενέσουν οι ομάδες του Big Four. Κουμπώνει ο Μπαρίνο, ο Νίκολης θεωρεί ιδανικό τον 29χρονο Ρώσο για το κέντρο της ΑΕΚ, τον οποίο η ΤΣΕΣΚΑ αγόρασε μόλις τον περασμένο Ιανουάριο από τη Λοκομοτίβ. Δίπλα πιέζει για Σμαΐλοβιτς, έκριση από το Δήμο Πειραιά για τον νέο Καραϊσκάκη, αναφορά στον Ολυμπιακό. Ο Λύση έπιασε τη Σφυρίχτρα, ανακοινώθηκε ο Ιταλός τεχνικός που έκανε και την πρώτη προπόνηση. Ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τι ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τι είπαν για αυτόν Κοντζάρεβα και Μάτος. Θεός μοναδικός, πρώτος κόρε του Μουντιάλου, τεράστιος Λίο Μέση, με τα 2-0 της Αργεντινής επί της Αυστρίας. Sport Day, γήπεδάρα από το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια για το νέο εντυπωσιακό και πολυχρηστικό Καραϊσκάκη χωρητικότητας 50.000 φυλάθλων. Με δικά του χρήματα το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Ολυμπιακού. Παρουσία στις επόμενες ημέρες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόκειται να μιλήσει αναλυτικά για το Project Morales. Θα είναι το πιο σύγχρονο στη χώρα. Πάνω, παραλίγο.

0: Ο χατρίκ, δύο γκολ και ένα χαμένο πέναλτι ο Μέση εναντίον της Αυστρίας. Ακροτηριασμός της Ουρουγουάης και νίκη της Αιγύπτου επί των Νεοζηλανδών. Το ακροτηριασμός έχει να κάνει με το πράσινο ακροτήριο που έκοψε τους δύο πόντους από την Ουρουγουάη. Παναθηναϊκός, ο Ντεφρά είπε τον ναι, θετική απάντηση του Λανδού στο όπερα, αλλά εκκρεμούν υπογραφές, ανακοινώθηκε ο Τσάπρας. ΑΕΚ, σενάρια για Μπαρίνοφ. ΠΑΟΚ, επίσημα εποχή λύση. Άρης, παρουσία στα διαρκείας. Καλαμάτα, πήρε άδεια για τα σαλόνια. Ηρακλής, υπογράφει ο Τσιντότας. Και παράνοια για Ζότς. Πάνω από 5.000 φιλάθλοι στο T-Center αποθέσαν τον Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Να ξεπεράσουμε τη Ρεάλ σε Ευρωλίγκη στο όραμα του αφεντικού του Επτάστερου, η φιλόδοξη μεταγραφική στόχη του Τριφυλιού. Επόμενη στάση μας, η πρώτη σελίδα της εφημερίδας, κόκκινος πρωταθλητής. Γράφει ιστορία, 250 εκατομμύρια για τον ΑΟ. Ο Μαρινάκης υπογράφει την απόλυτη κυριαρχία του θρύλου. Ανυπομονή να προβεί στα αποκαλυτήρια των τελικών σχεδίων. Μέρα ορόσημα για το τελικό γήπεδο, νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, καθώς ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια που κατέθεσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για την επέκταση χωρητικότητας σε πάνω από 5.000 θέσεις και τον εξυγχρονισμό του. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που έχει γνωρίσει, που έχει γίνει ποτέ στον Πειραιά, το οποίο θα ανεγερθεί με ιδιωτικά κεφάλαια. Μπάσκετ, το Φουρνιέ και Κοκκινογέννη στο χαμένο στοίχημα. Κοντά στε Στάνιτς και Ρόκα, η τελική επίθεση για τον Σέρβο Μαέστρο και τον Ισπάνο Εξτρέμ. Έτοιμος ο Ντουάρτ, αλλά δεν αφήνει τον Σμαϊλόβιτς. Ηγέτης στα Ρέμι, οι αποθέσεις από τους συμπατριώτες του, η πίκρα που χάθηκε νίκη και η αρχική ομιλία. Θα απολαύσω το θρύλος της Champions League, τύπο Μορφέως στη Μάρκα. Τι άλλο εδώ, Μόραλες. Ήρθε η ώρα να εξυγχρονιστεί το ζωντανό συμβόλαιο του Πειραιά. Και πάμε τώρα στην εφημερίδα Αθλητική Ώρα των Σπορ. Μπαρίνοφ και άλλος. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται ξανά για το χάρτη της Τσέσκα Μόσχας. Ο παίκτης αρέσει στον Νίκολιτς, αλλά ο Ριμπάλτα έχει μια ακόμη περίπτωση μέσα που κοιτάζει. Σάρος ο Πινέδα και για το καλύτερο γκολ της σεζόν. Μέση ο Θεός και τον Μουντιάλ. Πρώτο σκόρ όλων των εποχών έβαλε και τα δύο χθες Αργεντινής στο 2-0 επί της Αυστρίας. Και κλείνουμε με το φως των σπορ. Κόκκινος ναός, ιστορική χθες ημέρα για Ολυμπιακό και Πειραιά. Εγκρίθηκαν τα σχέδια εγγυητής του έργου ο Μαρινάκης, το πιο σύγχρονο έργο στην Ελλάδα. Με σεβασμό απέναντι σε όλους, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μίλησε για τη δεύτερη θητεία του Παναθηναϊκού, τους στόχους και το κίνητρό του. Πράσινος Τσάπρας ανακοινώθηκε επίσημα κατευθείαν στην Ολλανδία μαζί με την ομάδα Ντεφρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Εδώ να μείνει Μπενφίκα και Βαγγέλης Παυλίτης, κλείνουν τα αυτιά στις μεταγραφικές ειρήνες. Ιστορία με Σαλάχ, η Αίγυπτος. Βήμα πρώτο, 29χρονος Στέφαν Σακελαρίδης νίξε 2-0 τον Ταϊβανέζο Σου στο πρώτο κομματικό του Wimbledon και συνεχίζει την προσπάθειά του να παίξει πρώτη φορά στο κυρίως ταμπλό του σπουδαίου Βρετανικού Major. Και επίσης σε κίνηση στο Αμπου Ντάμπι, η νέα χρονιά των Ολυμπιακών θα αρχίσει στα Εμιράτα με την διεκδίκηση Super Cup της Ευρωλίγκας το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου. Αντίπαλοι η Ρεάλ, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
10: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
9: Τέλεια. Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
10: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
9: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
11: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
15: Ακούτε Eraspor.
0: Μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε συνεχώς σε σύνδεση με τα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά για την αγωνιστική μέρα, μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική μέρα στο κλείσιμο της δεύτερης αγωνιστικής φάσης των ομίλων. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία, 1-0 προηγούνται οι Ιορδανοί με ένα γκολ που ήρθε στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, ξεκινάει σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Νωρίτερα είχαμε τρεις νίκες για τις ομάδες που είχαν πάρει νίκη και στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου τους, οπότε και οι τρεις έχοντας διπλαρώσει τις νίκες πηγαίνουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με χαρακτηριστικό ότι και στις τρεις αυτές νίκες είχαμε την υπογραφή από τον κάθε superstar της ομάδας με δύο τέρματα. Ιστορικά τα δύο γκολ του Μέση στο 2-0 της Αργεντινής στο παιχνίδι της με την Αυστρία, γιατί με αυτά δύο γκολ είναι μόνος πρώτος πια διαχρονικά ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων με 18-16 έχει ο Κλόζε. Στα 16 έφτασε και ο Εμπαπέ που σκόραρε δύο γκολ στο 3-0 της Γαλλίας επί του Ιράκ σε αυτό το παιχνίδι το περίεργο, θα λέγαμε, ποια είναι ότι σταμάτησε η διεξαγωγή του για δύο ώρες, πήγε πιο πίσω, παραπάνω από δύο ώρες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που χτύπησαν, που πάρα πολύ βροχή και πάρα πολύ κεραυνή. Δύο γκολ και για τον Έρικ Χάλαντ στο 3-2 της Νορβηγίας. Μετά από 28 χρόνια επέστρεψε σε Μουντιάλ η Νορβηγία. Έχει 2-2 και αυτή, όπως 2-2 και η Γαλλία. 2-2 και η Αργεντινή. Με αυτό το 3-2 επί της Σενεγάλης, οι Νορβηγοί κλειδώσανε την πρόκρισή τους μαθηματικά ως πρώτη του ομίλου στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πάμε λοιπόν ξανά εδώ δίπλα στο διπλάνο μπούθ, αλλά πολύ μακριά το μικρόφωνο σας πηγαίνει στο Σαν Φραντζίσκο με ένα περίεργο τρόπο. Από εκεί ο Μιχάλης Λαδόπουλος θα μας μεταδώσει το δεύτερο ημίχρονο. Έλα Μάικ.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν με δύο αλλαγές για τους Αλγερινούς προφανώς. Ο Μπουνταουί είναι ο ένας από τους δύο παίχτες που θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και θα πάρει την θέση του με το νούμερο 12, είναι ο Μπεντουαλί. Ωραία, ο Μπεντουαλί βγήκε, ο Μπουνταουί βγήκε, ο Μπεντουαλί μπήκε, ο Μπεντουαλί 26 ετών, της Ουγγρικής Γκιόρ. Υπάρχει και άλλη μία αλλαγή την οποία δεν έχω προλάβει να δω στην μετάδοση του παιχνιδιού. Περιμένω ο Σονούπο που θα βγάλει την κάρτα η οθόνη για να πούμε και την δεύτερη αλλαγή. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό με το σφύριγμα του Βίντσιτς. Η Ιορδανία προηγείται της Αλγερίας με γκολ που πέτυχε στο 36ο λεπτό ο Αλ Ρασδάν, και οι Ιορδανοί είναι και πάλι στην επίθεση. Θα κοπούνε, ήταν μια προσπάθεια από τα δεξιά. Ο Ζερουκί είναι ο δεύτερος παίχτης των Αλγερινών που θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και τη θέση του θα πάρει ο Μπενταλέμπ. Με το νούμερο 19 ο Μπενταλέμπ. Θα μου πεις τι μας λες το νούμερο, αφού είναι ραδιοφωνική η μετάδοση. Είναι της Λίλ, 32 χρονών, είναι η 62η συμμετοχή του στην Εθνική Αλγερίας. Προφανώς έχει περισσότερο επιθετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Φερουκί, και από τον οποίο ο Πέτκοβιτς μάλλον δεν έμεινε και τόσο πολύ ικανοποιημένος. Είπαμε ότι ο Φερουκί ήταν αυτός από τα πόδια του οποίου περνούσαν οι πρώτες πάσες, δηλαδή από εκεί ξεκινούσε η ανάπτυξη των Αλγερινών. Προφανώς ο 63χρονος Βόσνιος προπονητής της Εθνικής Αλγερίας ήθελε περισσότερα πράγματα από τον παίχτη του, γι' αυτό και στο ημίχρονο τον αντικαθιστά, βάζει στην θέση του βάζει άλλον παίχτη στη θέση του σε μια προσπάθεια να δώσει περισσότερο επιθετικό τόνο στην ομάδα του. Η Αλγερία τώρα μπροστά, καλά τα υδραυλικά εκεί, αλλά κάπου παραπήγε αυτό που πήγε να κάνει από τα δεξιά ο Ματζά της Λεβερκούζεν. Πέρασε δύο παίχτες, πήγε να περάσει τρίτο, έχασε προς το παρόν προσωρινά το κοντρόλ. Τελικά από το πόδι του ακραίου αμυντικού του Νασίπ της Εθνικής Ιορδανίας η μπάλα καταλήγει σε κόρνερ, πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα κόρνερ από τα δεξιά για τους Αλγερινούς. Είναι πάνω στην μπάλα ο Μαχρέζ, είναι κοντά του και ο Τσαϊμπί. Θα το εκτελέσει ο Μαχρέζ στο κέντρο, θα απομακρύνουν, θα κάνει το απευθείας βολέ. Εκεί ήταν πρέπει να ήταν, αν πρόλαβα να δω καλά, ο Μπελγκαλί αυτός που έκανε ο Ινισερθόν το βολέ. Και τώρα στην αντεπίθεση, αλλά θα προλάβει εκεί τον Αλ Τάμαρι, θα τον προλάβει τελευταία στιγμή με ο Αΐτ Νουρί, ο οποίος από αριστερός αμυντικός βρέθηκε στο κέντρο της άμυνας για να κόψει την τελευταία στιγμή τον Αλ Τάμαρι, ο οποίος αυτή την κόντρα με πάσα από την άμυνα ουσιαστικά των Ιορδανών κατάφερε να βρεθεί λίγο έξω από την περιοχή. Πιο γρήγορος ο Αΐτ Νουρί πρόλαβε την τελευταία στιγμή και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ, ένα κόρνερ που πάει να το εκτελέσει ο Αμπού Ταχά, ο 23χρονος ακραίος της Αλτσαβίγια. Θα γίνει η σέντρα, θα βγει ο Ζιντάν, θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Ήταν μια φάση της οποίας τον έλεγχο τον είχε από την ώρα που έφυγε η μπάλα από τα πόδια του Αμπού Ταχά. Βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα σε αυτή την σέντρα. Ένα ωραίο στιγμιότυπο στο ημίχρονο, έδειχναν οι κάμερες φάσεις από τους πανηγυρισμούς των Ιορδανών και είδαμε μια κοπελίτσα, καμία 25 χρονών, με τη μαντήλα της, αλλά να έχει ανέβει στο κάγκελο για να πανηγυρίσει έξαλα, να το πούμε έτσι, το γκολ του Αλ Ρασδάν στο...
0: Και κάνει και ένα ωραίο σκηνικό, Μιχάλη, που σβήσαν όλα τα φώτα.
16: Ναι. Ναι.
0: Και τραβούσε πλάνο σκηνοθέτης με τα κινητά να κάνουν έτσι, με τους φακούς των κινητών να κάνουν έτσι ένα πολύ ωραίο σκηνικό οι φιλάθλοι στην εξέδρα.
16: Δεν πρέπει να είναι και μόνο κινητά αυτό, γιατί έβλεπα και να αναβοσβήνουν ενδεχομένως να έχει και φωτάκια στους διαδρόμους, στη βάση των καθισμάτων, και επειδή τα έβλεπα να αναβοσβήνουν, και εγώ για κινητά το είχα στο μυαλό μου στην αρχή, αλλά ενδεχομένως να μην είναι μόνο κινητά, να είναι και κάποια, ας το πούμε με πολλά εισαγωγικά, φωτορυθμικά που υπάρχουν στην κερκίδα. Βέβαια, αυτό που μου κάνει εντύπωση, Χρήστο μου, είναι πως καταφέρνουνε, σβήνουνε τα φώτα και τα ξανανάβουνε. Εδώ στην Ελλάδα, αν πέσει κάποια στιγμή ο φωτισμός σε κάποιο γήπεδο, θα χρειαστεί και ένα πεντάλεπτο να ξαναζεσταθούν οι γεννήτριες και οι λαμπτήρες κτλ.
0: Εντάξει, εδώ είναι πολύ σύγχρονα γήπεδα, πέσαν τόσα. Νομίζω το κόστος ανακατασκευής των γηπέδων έφτασε στα 8 δισεκατομμύρια στη διοργάνωση. Φαντάσου τι χρήμα έχει πέσει, έτσι. Αλλά μιλάμε για πολλά γήπεδα, τεράστια γήπεδα, υπερσύγχρονα γήπεδα με όλα τα καλούδια του κόσμου, έτσι, δεν έχει καμία σχέση.
16: Γήπεδο του 14 είναι αυτό που παίζεται το παιχνίδι.
0: Ναι,
16: το...
0: Ανακαινίστηκε όμως.
16: Ανακαινίστηκε.
0: Για την ανακαίνιση δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα.
16: Μια διετία τους πήρε και τους κόστησε περίπου 1,5. 1,5 δισεκατομμύριο τους κόστησε στους Αμερικανούς. Φυσικά όταν το έφτιαξαν δεν νομίζω ότι είχαν πάνω στο μυαλό τους το ποδόσφαιρο. Περισσότερο κάτι NFL είχαν και κάτι συναυλίες είχαν στο μυαλό τους όταν το πρωτοφτιάξανε. Για να δούμε το φάουλ τώρα από τα δεξιά για τους Αλγερινούς. Θα απομακρύνει με τις γροθιές την εκτέλεση του Μαχρές ο Αμπουτάλια, ο τερματοφύλακας, και θα κάνει και μια εντυπωσιακή επέμβαση τώρα σε ένα μακρινό σουτ. Απλώς το έκανε για να κερδίσει το χειροκρότημα που ακούτε κι εσείς από τον αγωνιστή, από τους φιλάθλους στο γήπεδο, καθότι η φάση είναι ως μη γενόμενη, γιατί είχε δοθεί φάουλ σε μαρκάρισμα του Αϊτ Νουρί στον Αλτάμαρη.
0: Έχει πλάκα, λέει, το σκηνικό. Τον πιάνει από τη φανέλα, τον τραβάει, τον γκρεμίζει και σηκώνει τα χέρια και λέει: δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω τίποτα.
16: Μα όλοι το κάνουν αυτό, ρε Χρήστο.
0: Εντυπωσιακό, πραγματικά.
16: Απορώ πως όλοι οι παίχτες, ή τουλάχιστον το 90% των παιχτών, σε κάτι που το βλέπεις από με γυμνό μάτι, ότι ρε παιδί μου, εδώ έχει κάνει. Έχει κάνει ματσακονιά ο άνθρωπος, έχει κάνει φάουλ.
0: Και είναι σαν να σε πιάνουμε τη γίδα στην πλάτη και να λες: εγώ δεν είναι αυτό που νομίζεις.
16: Δεν είναι δικιά μου γίδα.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι κάτι άλλο.
16: Έχει αυτή καβάλισε στην πλάτη μου για να ξεκουραστεί. Τι να σου πω. Λέγαμε για το γήπεδο, το οποίο είναι από αυτά τα, να το πούμε, πτυσσόμενα. Χωρητικότητα 68.500, μπορεί να φτάσει και τις 75, με το ρεκόρ του να είναι λίγο παραπάνω από 80 το Σεπτέμβρη του 23 σε συναυλία, παρακαλώ. Ed Sheeran είχε πάει τότε στην Καλιφόρνια και ξεπέρασε γύρω τους 80.000, 80.000.
0: Ναι, γιατί μπαίνουν στην αρένα μέσα.
16: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αυτό είναι το ρεκόρ του γηπέδου. Τα υπόλοιπα δεν έχουν ξεπεράσει το 68.5 που είναι η χωρητικότητα, δηλαδή και άλλες συναυλίες και κάποια παιχνίδια εκεί μέχρι 67.5, 67, 68, κάπου εκεί είναι το maximum της χωρητικότητας.
0: Κοίτα, το εντυπωσιακό είναι στο μάτς, ας πούμε, το χθεσινό στον Ντάλλας που έπαιξε η Αργεντινή. Το γήπεδο σε παιχνίδια του ATT Stadium, σε παιχνίδια NFL, είναι χωρητικότητας πάνω από 100.000 θέσεων. Στο ποδόσφαιρο, προφανώς επειδή πρέπει να έχουν δεσμεύσει ένα μεγάλο κομμάτι της εξέδρας για τα δημοσιογραφικά, γιατί έχω δημοσιογράφη από όλο τον κόσμο και πιάνουν πάρα πολλές θέσεις εκείνο εκεί το κομμάτι στο κέντρο, είναι 94.000 θεατές και ήταν ασφυκτικά γεμάτο χθες σε μια πόλη η οποία συνολικά δεν ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, σαν να λέμε, δηλαδή, ότι ο 1 στους 10 μπήκε μέσα, αλλά όλοι, πώς να σου πω, βγάλε έξω γέρους, παιδιά, νεογέννητα, γυναίκες, δεν ξέρω τι. Που θα μπει και οι γυναίκες τώρα ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Αλλά θέλω να σου πω ότι για να γεμίσει ένα γήπεδο 100.000 θέσεων τώρα σε μια πόλη μικρότερη από τη Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό είναι.
16: Πάλι μια καλή φάση για τους Αλγερινούς. Ο Ματζά της Λεβερκούζεν ήταν αυτός που έκανε το σούτ έξω από την περιοχή. Δεν δυσκόλεψε τον Αμπουτάλια. Δεν το δυσκόλεψε πολύ. Η μπάλα βρήκε και λίγο στο πόδι του Άλραβ Αμπντέχ που έκανε την προβολή. Αλλά ο Αμπουτάλια ήταν πάλι σωστά τοποθετημένος. Με τις γροθιές απομάκρυνε την μπάλα σε αυτό το μακρινό σούτ έξω από την περιοχή του μέσου επιθετικού της Λεβερκούζεν, του 21χρονου Ματζά. Και πάλι αυξάνεται όσο περνάει η ώρα η κατοχή της μπάλας για τους παίχτες της Αλγερίας. Λογικό αυτό που βλέπουμε, καθότι είναι πίσω στο σκορ. Θα προσπαθήσουν προφανώς να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια, ενδεχομένως και όσο πιο γρήγορα μπορούν, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν κάτι ακόμα καλύτερο στην συνέχεια του παιχνιδιού. Αλλά και πάλι, αυτό που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο, το βλέπουμε και τώρα σε αυτά τα 10 λεπτά από το ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού. Πάσες στο χώρο της μεσαίας γραμμής και μέχρι 10 μέτρα έξω από την περιοχή της Ιορδανίας. Καλά μαρκαρισμένοι όλοι, ξανά η μπάλα πίσω, φτούκια την αρχή, πάμε πάλι αυτές τις πάσες. Τώρα αυτό το πράγμα το βλέπουμε περίπου 1,5 λεπτό να συμβαίνει. Μαχρές τώρα προσπαθεί να βγει πιο μπροστά με τον Μπεντουαλή από τα δεξιά και πάλι πίσω η μπάλα. Και πάλι πίσω στον Τσαϊμπή τώρα. Κόβουνε, κλέβουνε με τον Αλτάμαρη οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας. Θα προσπαθήσουν να βγουν μπροστά, αλλά θα προλάβει τελευταία στιγμή εκεί ο Μπελγκαλή να βάλει το κεφάλι και να απομακρύνει την μπάλα και να δώσει και πάλι κατοχή για τους παίχτες της Εθνικής Αλγερίας. Με τον Μαχρές από τα δεξιά έχει στήριγμα μπροστά του στον Μπεντουαλή, τον εισελθόντα στο δεύτερο ημίχρονο. Πάει να γίνει μια σέντρα προς την περιοχή της.
0: Μέχρι να γίνει αυτή η σέντρα και να εκτελέσει το πλάγιο out, να δώσω μια πολύ μεγάλη είδηση. Οριστική ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο, παίχτη στον Miami Heat πλέον. Έκλεισε συμφωνία, κλειδώθηκε. Λεπτομέρειες σε λίγο, αλλά πλέον κλείνει το κεφάλαιο Milwaukee Bucks για τον τεράστιο Γιάννη, ο οποίος πηγαίνει Miami πλέον.
16: Ενδεχομένως αγωνιστικά να περίμενε και ο ίδιος ο Γιάννης αλλά και οι υπόλοιποι κάτι καλύτερο από τους Miami Heat. Οι Miami Heat έχω την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα ένα κλικ πιο πάνω από τους Bucks. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν είναι Celtic, ναι, αλλά είναι μια ομάδα που έχει την προοπτική μαζί με τον Γιάννη, γιατί πάει και ο Πόρτης νομίζω εκεί. Μάλιστα. Να φτιάξουν κάτι καλό για να πάνε να χτυπήσουν τον τίτλο.
16: Μάλιστα. Τι να πούμε, καλό ξεκίνημα, καλή τύχη στη νέα του καριέρα μετά από τόσα χρόνια στο Μιλγουόκι. Πάει σε μια περιοχή που τουλάχιστον θα έχει λίγο κρασί και λίγη θάλασσα. Τα υπόλοιπα όχι, αποκλείεται βέβαια. Για να δούμε τώρα τον Αλτάμαρη, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα προσπαθήσει να κάνει την τρίπλα, τον έκλεισε πάρα πολύ καλά εκεί ο σκόρερ, ο Αλ-Ραζδάν, και ο σκόρερ ο οποίος τώρα έγινε σωτήρας για τους Ιορδανούς. Πήγε να του κάνει την τρίπλα εκεί ο Αλτάμαρη, ο οποίος πάτησε περιοχή. Πολύ σωστά το τάκλιν έβαλε ο παίχτης της Εθνικής Ιορδανίας και έκοψε της Εθνικής Αλγερίας, συγγνώμη, και έκοψε τον Αλτάμαρη, ο οποίος πήγαινε για να δημιουργήσει επικίνδυνες προϋποθέσεις. Και τελικά ο Αλ-Ραζδάν θα πέσει και στον αγωνιστικό χώρο στην συνέχεια της φάσης, στην προσπάθεια του Αλτάμαρη να ξαναδιεκδικήσει την μπάλα. Τον έχει βρει με το πόδι, εντάξει δεν τον έχει βρει και τόσο πολύ όσο πονούσε, ή τουλάχιστον έδειχνε ότι πονούσε ο Αλ-Ραζδάν, αλλά τώρα έχουμε φτάσει κοντά στο 60 λεπτό. Σιγά σιγά το πέσιμο στον αγωνιστικό χώρο θα κρατάει και κανένα μισό λεπτάκι παραπάνω από το συνηθισμένο, γιατί ο στόχος είναι η νίκη. Και προφανώς αν πανηγυρίσει τη νίκη θα είναι και η πρώτη για την Εθνική Ιορδανία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, ούτως ή άλλως είναι και η πρώτη συμμετοχή. Για να δούμε τώρα τον Ολουάν. Και πάλι στην κόντρα η Ιορδανία θα γυρίσει προς το κέντρο της άμυνας και πάλι είναι εκεί που θα προλάβει ο Μπεσεμπαϊνί να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του. Πάλι οι Ιορδανοί βγήκαν στην κόντρα και κατάφεραν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, αλλά η Εθνική Αλγερίας έδειξε να έχει καλές επιστροφές και να προλαβαίνει να αποσοβήσει τον κίνδυνο για την περιοχή του Ζιντάν. Πλόγια out τώρα από τα αριστερά για την Εθνική Αλγερίας με τον την Εθνική Ιορδανίας με τον Αμπούντα Χάμπι. Μπάλα θα πάει στα χέρια του τερματοφύλακα των Αλγερινών, του Ζιντάν, ο οποίος ψάχνει τις εναλλακτικές του και τελικά θα δώσει πολύ κοντά του την μπάλα στον Μπενσεμπαϊνί για να ξεκινήσει μια επίθεση των Αλγερινών. Ο Μπελγκαλί είναι αυτός που θα κοπεί και πάλι κάτοχη για τους Ιορδανούς. Κοντινές πάσες και για ροκάνισμα του χρόνου, αλλά και για να βρούνε πιο αδύναμη. Ήταν πολύ καλή η προσπάθεια εκεί που έκανε, η κάθετη που έκανε ο Αλ Ραβαμπντέχ Λίγο πιο δυνατή όμως από όσο θα την περίμενε ο Αλτάμαρ. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας.
0: Για να πούμε έτσι μια μικρή ανάσα, να πάρεις λίγο Μάικλ, να δώσουμε λίγο πιο λεπτομένη την είδηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Έχει γίνει γνωστό ότι στα ανταλλάγματα είναι ενώ για να δούμε αυτή τη φάση.
16: Το σούτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα θα περάσει out και πάλι ο Ματζά είναι αυτός που απειλεί. Ο πιτσιρικάς της Leverkusen, 21, είναι αυτός που έχει πάρει τις περισσότερες από τις λίγες αυτές επιθετικές προσπάθειες των Αλγερινών. Αυτή τη φορά διείσδησε από αριστερά στην περιοχή της Εθνικής Ιορδανίας. Σούταρα με το αριστερό, έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Χρήστο, συνέχισε.
0: Ναι, λοιπόν, για να δώσουμε ολοκληρωμένη την είδηση, πάνε πακέτο στους Heat από τους Bucks ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις και παίρνουν ως αντάλλαγμα τον Τάιλερ Χίρο, τον Κελέλ Γκουέρ, τον Χάιμε Χάκιες και τον Κασπάρας Γιακουσόνης. Τρεις επιλογές πρώτου γύρου συμπεριλαμβανομένες 13ης, ένα swap και μία επιλογή δεύτερου γύρου. Αυτά είναι τα ανταλλάγματα σε αυτή την πολύ μεγάλη ανταλλαγή που είναι πρώτο θέμα στον κόσμο του NBA.
16: Μάλιστα. Πρώτο θέμα στην Σάντα Κλάρα είναι η ακόμα μια επίθεση των Ιορδανών από τα αριστερά. Θα κοπεί η μπάλα αλλά δεν θα απομακρυνθεί. Καλό το σουτ του Αλ Ραβαμπντέχ από την κάμερα που φάνηκε στην απευθείας μετάδοση. Το σουτ δεν έδειξε να περνάει πολύ έξω από τα δοκάρια. Περιμένουμε ένα καλύτερο replay όπως... εντάξει, είναι 2-3 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι το σουτ του 29χρονου μέσου της Σελαγκόρ, του Αλ Ραβαμπντέχ. Έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
0: Είναι λίγο γλώσσα δέτσα αυτά τα ονόματα, για να ολοκληρώσουμε και την είδηση, γιατί βγαίνουν συνέχεια ειδήσεις σχετικά με αυτήν την ανταλλαγή. Οι ανταλλαγές αυτές που δίνει μια ομάδα στην άλλη φτάνουν μέχρι το 2033, δηλαδή
16: 7 χρόνια.
0: Ναι. Παίρνουν, δηλαδή, θα παίρνουν προτιμήσεις, γι' αυτό είναι τεράστια η ανταλλαγή. Δηλαδή θα παίρνουν και στα draft του 2030 και του 2003 και του 2031 θα έχουν οι Bucks πάρει παίχτες που θα είχαν δικαίωμα να πάνε στο Miami. Και επίσης δεν είναι κλεισμένη η συμφωνία όσον αφορά τα ανταλλάγματα, γιατί οι υπογραφές θα πρέπει να πέσουν τυπικά στις 6 Ιουλίου. Μέχρι τότε θα μπαίνουν και άλλα πράγματα στη συμφωνία. Είναι δεδομένοι σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε ότι έχουν δώσει τα χέρια όλοι και τα λοιπά. Θα υπογραφούν τα συμβόλαια στις 6 Ιουλίου και μέχρι τότε θα γίνονται και άλλες ανταλλαγές και με άλλους παίκτες και με draft και με pick και με όλα αυτά τα περίεργα που έχουν και στο NBA.
16: Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν, να το ξαναπούμε, καλό ξεκίνημα στη νέα του καριέρα εκεί στο εξωτικό Μαϊάμι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. 68.371 ή 371, άιντε μια ώρα, οι θεατές που παρακολουθούν το παιχνίδι, παρά 130 εισιτήρια, sold out στην κανονική χωρητικότητα των 68.500 του πρώην Levi Stadium νυν San Francisco Bay Arena, επειδή όπως είπες και εσύ νωρίτερα Χρήστο, η Levi's δεν είναι χορηγός του παγκοσμίου κυπέλου. Μετά από αυτή το κρεσέντο, το επιθετικό κρεσέντο των Ιορδανών για περίπου ένα τρίλεπτο, επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κατοχής της μπάλας από την Εθνική Ιορδανία, της κυκλοφορίας της αρκετά έξω από την περιοχή του Αμπουτάλια και αυτού και από την αρχή το ίδιο πράγμα. Με το Μαχρές τώρα από δεξιά θα τον ανατρέψει εκεί ο Αμπούντα Χαμπ και θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον Βίντσιτς, Σλοβένος, 47 ετών, με το σήμα της FIFA από το 2010. Τον έχουμε χορτάσει και εδώ στα ελληνικά γήπεδα. Δύο Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, δύο Παναθηναϊκούς ΠΑΟΚ, ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για το πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας και ένα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός για το κύπελλο στα προημιτελικά του 2023. Οι επισκέψεις του αγαπημένου παιδιού του Τσέφεριν, του Σλοβένου, του Βίντσιτς στην χώρα μας. 65 λεπτά στο παιχνίδι, φάουλ από τα δεξιά με τον μόνιμο εκτελεστή από τη συγκεκριμένη θέση και γενικότερα των στατικών για τους Αλγερινούς, τον Ριάντ Μαχρές. 118 συμμετοχές, επαναλαμβάνω, με τη σημερινή, αρχηγός της Εθνικής Αλγερίας. Θα το ξαναπώ, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει η Αφρική. Τώρα περιμένει το σήμα του Βίντσιτς για να εκτελέσει το φάουλ ο Μαχρές. Ο Βίντσιτς, λέει, από τους παίχτες της Ιορδανίας που έχουν δύο είναι εκείνες στο τείχος, να πάνε μισό βήμα πιο πίσω για να είναι ακριβώς στη γραμμή που έχει ζωγραφίσει ο ίδιος ο Σλοβαίνος, και πάλι θα διακόψει, δεν θα αφήνει τον Μαχρές, κάνει παρατηρήσεις εκεί στους παίχτες που αλληλοσπρόχνονται στο ύψος του πέναλτι και λίγο πιο μέσα για να πάρουν καλύτερες θέσεις. Τώρα επιτέλους θα εκτελέσει ο Μαχρές, πολύ κακό για το τίποτα, η κεφαλιά εκεί και πάλι του Ματζά, θα στείλει την μπάλα, αλλά όχι, έχει βρει και σε κεφάλι αμυντικού της Εθνικής Ιορδανίας. Κέρδος για τους Αλγερινούς, ένα κόρνερ.
0: Τώρα πιέζουν πάρα πολύ οι Αργεντινοί. Δηλαδή αυτός είναι πραγματικός βρόγχος. Την έχει πιάσει και την πιέζει πολύ την Ιορδανία.
16: Okay. Έχει κερδίσει δύο στατικά. Για να δούμε. Ο Τσαϊμπή, αλλά εύκολα, όχι εύκολα, δύσκολα και πολύ αποτελεσματικά με τη δεξιά του γροθιά θα απομακρύνει ο Αμπουτάλια. Η μπάλα και πάλι έξω από την περιοχή. Γυρίζει και πάλι στον Τσαϊμπή. Θα ξανακάνει τη σέντρα. Θα βγει, δεν θα βγει ο Αμπουτάλια. Κακή η πρώτη απομάκρυνση εκεί από τους αμυντικούς της Εθνικής Ιορδανίας. Μαχρές από τα δεξιά με δύο παίχτες πάνω του, θα δώσει πίσω στον Ματζά που έχει αλλάξει πλευρά, έχει πάει για να πούμε ματσάρι, να βοηθήσει τον Μαχρές. Τώρα της Λεβερκούζεν με δύο παίχτες πάνω του προσπαθεί να κάνει κάτι υδραυλικά εκεί, κάτι τριπλίτσες, δεν μπορεί να περάσει και τους δύο. Ο Χαντάτ είναι αυτός που θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι Αλγερινή. Στο 67ο λεπτό παραμένει το 1-0 υπέρ της Εθνικής Ιορδανίας, χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 36ο λεπτό ο Αλ Ραζντάν. Και πάλι αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο γνωστό. Πάσες παράλληλες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ανεβάζουν σιγά σιγά τις γραμμές οι Ιορδανοί, βρίσκεται το κενό να περάσει η μπάλα, θα την πάρει ο Μπελγκαλί και θα προσπαθήσει να μπει μες στην περιοχή, θα κόψουν οι Ιορδανοί, όχι πιστικά, αλλά τελικά είναι ο Αμπού Ταχά αυτός που θα την κερδίσει και θα της δώσει μία να πάει στο άλλο μισό. Τελευταία στιγμή εκεί θα προλάβει ο Μαντί να απομακρύνει μπροστά στον Αλ Τάμαρι, ο οποίος δεν έχει κάνει τα τόσα πολλά σπριντ μέχρι στιγμής, άρα δεν το λες και 100% κουρασμένο. Έχει τη δυνατότητα να τρυπήσει την άμυνα των Αλγερινών. Μια φορά νωρίτερα τα κατάφερε, αλλά δεν πρόλαβε το τάκλιν της τελευταίας στιγμής. Τώρα δεν τα κατάφερε καθόλου να ξεκινήσει καν το σπριντ. Για να δούμε τώρα τον Μπελγκαλί. Θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Είναι εκεί ο Νασίμπ, ο Αλαράμπ, είναι ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Ιαπωνέζικης Σεούλ, που θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ιορδανία προηγείται της γκολ. 1-1 με την κεφαλιά από την αλλαγή. Η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλί αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Αυτή την φορά είναι τα κορίτσια από την Αλγερία που θα πανηγυρίσουν στο κάγκελο την ισοφάριση για την Εθνική Αλγερίας με την χρυσή αλλαγή, να το πούμε και έτσι, του Πέτκοβιτς, τον Μπεντουαλί, του 26χρονου μέσου της Κιόρ, που πήδηξε ψηλότερα από την τριάδα των αμυντικών της Ιορδανίας που διεκδίκησαν την μπάλα μαζί του. Την βρήκε όμορφα με το κεφάλι, την έστειλε στην δεξιά γωνία του Αμπουτάλια που εκτινάχθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Και μάλιστα το replay δείχνει και την έκφραση του προσώπου του την ώρα που πέφτει και βλέπει την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί του χέρι και να καταλήγει στην γωνία. Έτσι το παιχνίδι στα ίσια στο 69ο λεπτό με την κεφαλιά του Μπεντουαλί, του 26χρονου μέσου της Ουγγρικής Γκιόρ. Έχουμε λοιπόν 20 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Αλγερινοί που βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν φέρει το παιχνίδι στα ίσια.
0: Έχει αλλάξει το momentum και το λέγαμε πριν, Μιχάλη, ότι η πίεση πια είναι έντονη και παραγωγική.
16: Για να δούμε τώρα, πατάει περιοχή, θα κάνει το γύρισμα, αλλά θα απομακρύνουν οι παίχτες της. Ο Αλ Ραμπαμπτέχ ήταν αυτός που πάτησε περιοχή. Απομάκρυναν την μπάλα οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας, οι οποίοι ναι μεν πιέζονται, αλλά τουλάχιστον δεν έχουν δει να πανικοβάλλουν, δεν έχουν δείξει να πανικοβάλλουν τόσο πολύ. Και τώρα ο Αλτάμαρη μπροστά με ένα γήπεδο το οποίο έχει πράσινο-άσπρους και πράσινο χορτάρι. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν οι συμπαίχτες του. Μόνο ο Αλτάμαρη είναι αυτός που βρίσκεται κάτω από την μεσαία γραμμή. Είναι προφανής ο στόχος των Ιορδανών, τουλάχιστον αυτός που δείχνουν στα τελευταία 10-15 λεπτά, να κρατήσουν όσο γίνεται πιο μακριά από την περιοχή τους τους παίχτες της Εθνικής Αλγερίας. Είπαμε, ο Αλτάμαρη είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που πρέπει να ανοίξει πολύ το πλάνο για να τον πιάσει, δηλαδή βρίσκεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής και λίγο πιο κάτω. Για να δούμε όμως τώρα και πάλι μπροστά η Εθνική Ιορδανίας με τον θα κάνει το σουτ, καλό το σουτ, αλλά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Ζιντάν της ήταν ο Αλ Μαρντί αυτός που έκανε το σουτ. Στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας του Ζιντάν, αυτή η φάση στο 72ο λεπτό, περίμενε ο Αλουάν, όχι είναι ο Λουάν, αυτός δεν είναι Αλ, ο Λουάν στα αριστερά ζητούσε την μπάλα, τελικά αποφάσισε να τελειώσει μόνος του ο Αλ Μαρντί. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή, μπλόκαρε εύκολα την μπάλα ο Ζιντάν, ο τερματοφύλακας Εθνικής Αλγερίας. Διεκδικήσιμη εκεί η παλιά από τον Γκουιρί και τον Νασίμπ της Ιορδανίας. Τελικά οι Αλγερινοί είναι αυτοί που θα κερδίσουν ένα φάουλ από το μαρκάρισμα, το δυνατό μαρκάρισμα που έκανε ο Νασίμπ πάνω στον Αΐτ Νουρί, με την μπάλα να είναι πλάγια σαν κοντινό πλάγιο out από τα αριστερά και λίγο έξω από την περιοχή του Αμποτάλια. Τώρα θα σηκωθεί ο Αΐτ Νουρί, ο αριστερός αμυντικός της Manchester City, κυπελούχος Αγγλίας φέτος. Οι Citizens επικράτησαν 1-0 στον τελικό της Chelsea και τώρα η Αλγερία έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Πάλι ο Μαχρέζ είναι αυτός που έχει αναλάβει την εκτέλεσή του στο 73ο λεπτό. 1-1 το παιχνίδι. Ο Μαχρέζ κοιτάζει στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι με αποστατικό είχε προέλθει το γκολ. Τώρα όμως δεν θα κάνει τη σέντρα, θα γίνει ένα μακρινό σουτ από τον Τσαϊμπή. Η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Αμπουτάλια. Καλό το σουτ, ευθύβολο, δυνατό, αλλά η μπάλα έφυγε πάλι για ακόμη μια φορά στο κέντρο της εστίας των Ιορδανών. Ο Αμπουτάλια δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα νομίζω διακόπτει για... Ναι, είναι διάλειμμα ενυδάτωσης. Το κράτησε λίγο παραπάνω. Συνήθως είναι στα μέσα του ημιχρόνου. Τώρα έχουμε φτάσει στο τελευταίο τέταρτο σχεδόν του δεύτερου ημιχρόνου. Είμαστε στο 74ο λεπτό. Ο Βίντσιτς στέλνει τις ομάδες στους πάγκους για time out και διάλειμμα ενυδάτωσης. 1-1 λοιπόν.
0: Οπότε πάρε και στην ανάσα σου, πιες και εσύ λίγο νεράκι, γιατί και εδώ έχουμε αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασίες παρά τις πρώτες πρωινές ώρες. Ένα μάτς που είναι στην κόψη του ξηραφιού, είναι από τα μάτς που αν έρθει σόμπαλο, ο ένας εξουδετερώνει τον άλλον, δηλαδή τον παίρνει μαζί του κάτω. Γιατί αν δεν κερδίσουν στην επόμενη αγωνιστική, που θα είναι και πάρα πολύ δύσκολη, γιατί μεν παίζουν με τους Γάλλους, οι άλλοι με τους Νορβηγούς, αντιλαμβάνεσαι ότι με ένα πόντο δεν πέρασε κανείς έτσι στην επόμενη φάση. Ο τρίτος θα είναι ένας όμιλος που δεν θα βγάλει την τρίτη ομάδα στη φάση των 32. Πρέπει να βγει νικητής για να υπάρχει μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, με δεδομένο πάντα ότι στο μάτς της Αλγερίας με την Νορβηγία δεν είναι φαβορή Αλγερινή. Και επίσης το μάτς της Ιορδανίας με τη Γαλλία ισχύει ακριβώς το ίδιο, ότι υπάρχει γκραν φαβορί εδώ και σίγουρα είναι η Γαλλία.
16: Να σε διορθώσω, είναι Αργεντινή και Αυστρία.
0: Ναι, μπερδεύτηκα εγώ, συγγνώμη. Ναι. Έκανα. Έχεις δίκιο. Εντελώς out, γιατί είναι με τη Σενεγάλη και τα λοιπά. Ναι. Μπερδεύτηκα εγώ, Αργεντινή και Αυστρία. Ναι, σωστά. Ένα μυαλό, χειμώνα καλοκαίρι.
16: Χρήστο με 7 είναι η ώρα.
0: Ναι, σωστά.
16: Έτσι, εντάξει. και μιλάμε και για, ειδικά εσύ, μιλάμε για ψιλομαραθώνιο. Εντάξει, όχι 42 χιλιόμετρα, τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιόμετρων. Εντάξει, έλεος.
0: Ναι, σωστά. Μπερδεύτηκα εγώ τώρα. Μπερδεύτηκα λίγο τους ομίλους στο μυαλό μου.
16: Δεν είμαστε και 30, ναι. 35 έχουμε.
0: Σωστά, φτάσει. Σωστά. Λοιπόν, αλλά όπως και να έχει, το 1-1 δύσκολα πρέπει να κάνει νίκη στο τελευταίο παιχνίδι μια από τις δύο ομάδες, και δεν είναι εύκολο αυτό.
16: Για να πάει στους 4.
0: Για να πάει στους 4. Έτσι, γιατί μια θα παίξει με την Αργεντινή και άλλη θα παίξει με την Αυστρία.
16: Να πούμε μια κουβεντούλα και για τον. Δεν έχουμε πει τίποτα για αυτόν τον καψερό, το Βόσνιο, γεννημένος 15 Αύγουστο κιόλας το 63, ο Πέτκοβιτς. 42 παιχνίδια, το 43ο είναι αυτό που προπονεί, που βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Αλγερίας. Μόνο 4 ήττες μέχρι στιγμής και πάει για το να μην κάνει άλλη ήττα, πάει για να μείνει στις 4 ήττες. Δεν τον βολεύει όμως αυτή η ισοπαλία, καθότι, όπως είπες και εσύ, για να μπορέσει να διεκδικήσει, ουσιαστικά για να σφραγίσει την πρόκριση, θέλει νίκη. Πρώτη αλλαγή τώρα για τους
0: Τελική με της Αυστρίας, έτσι, γιατί τους μπέρδεψα λίγο. Πρέπει να κερδίσει την Αυστρία τελευταία αγωνιστική για να πάει στους 4 βαθμούς, γιατί αν έρθει ισοπαλία έναν και έναν δύο με δύο, δεν νομίζω να περάσει η ομάδα.
16: Βάσει των μηχανημάτων, των υπερυπολογιστών και των τεχνικών νοημοσυνών που έχουν μπει στην όλη διαδικασία, για να καταφέρει να περάσει θέλει 3 βαθμούς. Υπάρχει περίπτωση από τους 8 ή 3 ή 4 να είναι ομάδες με 3 βαθμούς. Για 2 δεν προβλέπεται κάτι.
0: Θα πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να περάσει η ομάδα με 2 βαθμούς.
16: Και να γυρίσει, πάλι δεν θα γίνει τίποτα, Χρήστο. Πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Λοιπόν, έχουμε 2 αλλαγές στο 77ο λεπτό. Η τρίτη για τους Αλγερινούς εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Μαχρέζ, ο οποίος προφανώς δεν έχει την ηλικία. Τα 35 του χρόνια δεν είναι για 90 λεπτό μέσα ο Μουσά. Και βγήκε και ο Αλμαρντή για τους Ιορδανούς. Τη θέση του πήρε ο Αλ Φακουρί ή Φαχουρί, γιατί έχει KH, μπορεί να είναι και Χ το όνομά του. Δεν είχα κάνει, έκανα συνήθως κοπάνες στα Ιορδανέζικα όταν τα είχαμε στο σχολείο. Τώρα πιέζουνε και μπαίνει μέσα ο Ματζάκε πάλι, θα δώσει στον νεοεισελθόντα, στον Αλ Φαχουρί, θα προσπαθήσει να πατήσει τη γραμμή, τελικά νομίζω είναι out. Ναι, όντως είναι out, η μπάλα βρήκε τελευταία φορά στα πόδια του μέσω επιθετικού 21 ετών, Αιγυπτιακή η ομάδα στην οποία αγωνίζεται, οι πυραμίδες. Πυραμίδες, τι λένε πυραμίδες, θα τη λέμε εμείς. Έχουμε μπει στο 79ο λεπτό, παραμένει το 1-1 στο Ιορδανία-Αλγερία, χάρη στον γκολ του Ρουάλ Ρασδάν στο 36ο προηγήθηκαν οι Ιορδανοί, και πριν από περίπου ένα δεκάλεπτο στο 69ο η αλλαγή του Πέτκοβιτς στο ημίχρονο του Μπεντουαλή με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Ακόμα και έτσι πάλι θα είναι κέρδος για την Εθνική Ιορδανίας. Δεν θα είναι το πρώτο της τρίποντο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, θα είναι όμως ο πρώτος της βαθμός. 79 λεπτά, η Αλγερινή και πάλι μπροστά στην επίθεση από τα αριστερά με τον Αΐτ Νουρί να προσπαθούν να δημιουργήσουν και πάλι, έχουν ανεβάσει λίγο τις γραμμές τους οι παίχτες Εθνικής Ιορδανίας, πιέζουν λίγο ψηλότερα από ό,τι στο υπόλοιπο κομμάτι του παιχνιδιού, τώρα υποχωρούν και συγκεντρώνονται και οργανώνονται έξω από την περιοχή του Αμπουτάλια. Με την κάθετη εκεί θα γίνει η παλιά, ο Φαχουρί θα σουτάρει, θα κοντράρει τελευταία στιγμή, θα βάλει την κόντρα ο Άλα Ραπ και θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Την άνοιξαν την άμυνα, από τις λίγες φορές που έχουν καταφέρει με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να ανοίξουν την άμυνα των Αλγερινών οι Ορδανοί. Τελικά το σούτ του Φαχουρί έστειλε την μπάλα στο πόδι του Αλαράπ και από εκεί κόρνερ. Ο Φαχουρί είναι αυτός που εκτός από τη θέση πήρε και τις εκτελέσεις των στατικών από τον Μαχρές. Στο 80 λεπτό από τα δεξιά αυτό το κόρνερ θα φέρνει την μπάλα στην περιοχή, θα απομακρύνει με γροθιά ο Αμπουτάλια, αλλά και πάλι ο Αΐτ Νουρί αυτή τη φορά από αριστερά θα ξεκινήσει την επίθεση για τους Αλγερινούς. Ο Ματζά μαρκαρισμένος ανάμεσα σε 2 και 3 θα προσπαθήσει να κάνει τρίπλα με τα κουνάκι, θα μαρκαριστεί καλά εκεί από τον Χαντάντ, δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, θα περάσει out η μπάλα στην εθνική Ιορδανίας, η οποία κερδίζει και χρόνο. Εδώ μας δείχνει σε ριπλέι.
0: Τάγκο, τον ναι, είχε αγκαλιάσει, χέρια, πόδια.
16: Ναι, είναι...
0: Ήταν στο όριο του να μην θεωρηθεί παρατεταμένο. Θεωρείται στιγμίο, γιατί αν το κράταγε ένα-δύο δευτερόλεπτα ακόμα αυτό το στρακάρισμα θα ήταν πέναλτι.
16: Ναι. Ενδεχομένως για να μην θεωρηθεί να ήθελε ένα-δύο δευτερόλεπτα λιγότερο. Είναι ακριβώς όπως είπες. Είναι στο όριο. Είναι στο όριο, είναι στην κρίση και του διαιτητή και περισσότερο του βαρίστα που έχει τη δυνατότητα να το δεις στο replay. Ο Φαχουρί και πάλι από τα αριστερά και πάλι διπλή κόντρα από τα πόδια του Αλγερινού. Όχι, κόρνερ είναι ο Αλ Ραμπαμπντέχ. Ήταν αυτός που βρήκε τελευταίος την μπάλα. Ακόμα ένα κόρνερ για τους Αλγερινούς και πάλι με τον Φαχουρί από τα δεξιά και πάλι σύνοστισμός στην περιοχή του Αμπουτάλια, ενώ έχουμε φτάσει στο 82ο λεπτό και το παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία από το 69ο είναι στα ίσια 1-1. Αλ Ραζδάν και Μπεντουαλί, τα γκολ που μέχρι στιγμής έχουν διαμορφώσει. Εκτελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω τελικά. Είναι ο Γκουιρί, ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνησε αυτή τη φορά. Από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια. Έτσι στο 83ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή, ξαναβλέπουμε τη φάση, είναι, δεν απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς, ενδεχομένως το ξεκίνημα
0: οριακό.
16: Είναι οριακό,
0: θα,
16: ναι.
0: Δούμε βαρ.
16: Θα έχουμε βαρ
0: το
16: σίγουρα.
0: Το μητοτσίμπιδο, πραγματικά με το μητοτσίμπιδο.
16: Ναι. Στο ξεκίνημα της φάσης όταν η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, ο σκόρερ δεν είναι κάποιος άλλος, ο σκόρερ ενδεχομένως να είναι εκτεθειμένος, τουλάχιστον από αυτό το γρήγορο replay έχω την εντύπωση ότι φαίνεται εκτεθειμένος ο Γκουιρί. Αυτό
0: πολύ λίγο δηλαδή στο μητοτσίπιδο πραγματικά στην Πατημασιά, και αν, γιατί παίζει ρόλο και το κορμί και τα πάντα, θα δούμε τώρα, θα μπουν οι γραμμές και θα δούμε γιατί τεχνολογία σε αυτές τις περιπτώσεις δίνει. Υπάρχει υποψία. Το σίγουρο ότι υπάρχει υποψία. Ότι έστω και για λίγο, για κάτι πόντους, μπορεί και να είναι ακάλυπτος. Θα το δούμε. Περιμένουμε με αγωνία, γιατί είναι τελευταίο δεκάλεπτο και η κάθε απόφαση τώρα καθορίζει και αποτέλεσμα.
16: Βέβαια, προφανώς. Προφανώς ο Βίντσις λέει στους παίχτες να περιμένουν. Ξαναβλέπουμε τη φάση από κάμερα όμως που δεν μπορείς να... δεν μπορείς να έχεις καν εικόνα. Βλέπουμε τώρα τον Γκουιρί να έρχεται τελευταία στιγμή να προλαβαίνει την έξοδο.
0: Νομίζω ότι επειδή ακουμπάει και σε παίχτη της ομάδας της Ιορδανίας, εκεί γίνεται η αλλαγή της κατοχής και εκεί καλύπτεται. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
16: Μάλιστα. Και αυτό είναι, αυτό είναι και η απόφαση του Βάρ και του Βίντσιτς. Είναι γκολ. Η Αλγερία λοιπόν κάνει την ολική επαναφορά στο παιχνίδι. Γυρίζει το σκορ από 1-0 στο ημίχρονο σε 2-1 και είναι αυτή που αυτή τη στιγμή φτάνει στους 4 βαθμούς και βάσει λογικής έχει πολύ κοντά της την πρόκριση στην φάση των 32. Αλλαγή για τους Αλγερινούς, με τον Πέτκοβιτς να δίνει τις οδηγίες στον Χατζάμ, ο οποίος θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, θα πάρει τη θέση του ΑΕΤ Νουρί από τους διακριθέντες των Αλγερινών. Έχει κάνει πολλή δουλειά από τα αριστερά ο ΑΕΤ Νουρί, και η δεύτερη αλλαγή, ο σκόρερ, θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο λίγα δευτερόλεπτα μετά τον γκολ που πέτυχε ο Γκιουιρί, για να πάρει τη θέση του ο
0: Μιχάλη. Θα αρχίσω, Μιχάλη, λίγο τα σενάρια συνωμοσίας, γιατί έχουν στο πώς το λένε, έχουν οι Αυστριακοί.
16: Κοίτα εδώ τώρα.
0: Ναι, οριακά με το χέρι, αλλά το χέρι δεν μετράει. Ναι.
16: Είναι ο καρπός και ο αγώνας σε δεν θέση offside, αλλά η μύτη του παπουτσιού του κεντρικού αμυντικού, πρέπει να είναι ο Αλαράπ, καλύπτει.
0: Ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι η τελευταία αγωνιστική είναι πάρα πολύ βολικό. Μια ισοπαλία στο παιχνίδι της Αυστρίας με την Αλγερία, για να πάνε χέρι-χέρι και οι δύο με τέσσερις βαθμούς. Σίγουρα στην επόμενη φάση, τώρα ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος τρίτος, θα φανεί ανάλογα τώρα με το τελικό αποτέλεσμα, θα μπει και άλλο γκολ δηλαδή για να
16: ξεκαθαρίσει. Ναι, τρεις οι βαθμοί που έχει.
0: Ναι, τρεις.
16: Ναι,
0: απλά τι γίνεται, επειδή έχουν το ιστορικό οι Αυστριακοί τότε που κατηγορούνται ακόμα για το Μουντιάλ του 82, ότι χάσανε επίτηδες 1-0 από τους Γερμανούς, γιατί το αποτέλεσμα θα βόλευε και τους δύο να περάσουν μαζί. Ξέρεις, θα αρχίσει πάλι στη συνωμοσιολογία αν δούμε καμία βολική ισοπαλία σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι.
16: Τώρα θες την άποψή μου, τους το χρωστάνε. Γιατί σε εκείνο το παιχνίδι είχε γίνει και...
0: Ήταν θύμα η Αλγερία εκείνης,
16: ναι,
0: εκείνης της σύμπτωσης.
16: Είχε γίνει και προσπάθεια εισβολής Αλγερινών φιλάθλων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της Γερμανίας με την Αυστρία, έτσι.
0: Ναι.
16: Με αυτό το αποκρουστικό, επειδή το θυμάμαι το παιχνίδι.
0: Δεν παίρναγε η μπάλα τη σέντρα.
16: Ναι.
0: Εκεί,
16: κολλημένη στη σέντρα. Πασούλες στη σέντρα, ναι. Και από τους δύο. Γιατί με το, νομίζω, προηγούνταν 1-0 η Γερμανία.
0: 1-0 η Γερμανία. Ναι. Αν πήγαινε 2-0 θα μέναν έξω οι Αυστριακοί.
16: Σε ισοπαλία.
0: Με ισοπαλία έμενε έξω η Γερμανία.
16: Ναι.
0: Και πήγε αυτό το βολικό 1-0. Πέρασαν και δύο χέρι-χέρι και αφήσαν έξω τους Αλγερινούς.
16: Και ενδεχομένως, εντάξει, βέβαια μιλάμε για 45 χρόνια πίσω, αλλά αυτά ποτέ δεν ξεχνιούνται, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και τώρα θα φέρνει σύμπτωση Αλγερία και Αυστρία στον ίδιο όμιλο ενός Μουντιάλ, τελευταία αγωνιστική, να βολεύονται από μια
16: τέτοια
0: συνθήκη. Με το χέρι-χέρι να βάνει και δύο, στα σίγουρα. Γιατί πιθανώς και με τους τρεις βαθμούς να περάσει ως τρίτος αυτός που θα έχει τρεις, ο ηττημένος δηλαδή του σχετικού αγώνα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πού μπορεί να πάει ο πύχης, καμιά φορά.
16: Αυτή τη στιγμή η Αλγερία είναι στο 2-4 στα γκολ, γιατί είχε χάσει 3-0 από την Αργεντινή στο πρώτο παιχνίδι. Κερδίζει 2-1 τώρα. Έχει 4 παθητικό και 2 ενεργητικό. Με την ισοπαλία θα είναι σχεδόν σίγουρη. Με αυτό το... Αν χάσει, βέβαια θα αλλάξει κι άλλο η συγκομιδή της, η διαφορά τερμάτων, δεν τη βλέπω τόσο πολύ σίγουρη. Οπότε για να δούμε τώρα με τον Μουσά από τα δεξιά, τον της Φέγενορ, τον μεσοεπιθετικό, η Αλγερινή θα πάει την μπάλα εκεί στο σημαίακι του κόρνερ να κρατήσει την κατοχή, και δεν θα κρατήσει μόνο την κατοχή, θα πάρει και το κόρνερ από τον Μαντί, το ρέκορντμαν συμμετοχών της Εθνικής Ιορδανίας, 121 με την σημερινή, ο οποίος έχει πάρει προφανώς από την στιγμή της εξόδου του Μαχρέζ από τον αγωνιστικό χώρο, έχει πάρει και το περιβραχιόνιο. Μουσά στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά θα φέρει και πάλι την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα γίνει κεφαλιά προς τα πίσω, θα προλάβει εκεί ο Ματζά, θα βάλει την προβολή, αλλά αυτή τη φορά δεν θα νικηθεί ο Αμπουτάλια, θα απομακρύνει την μπάλα από την εστία του. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω τι λες και εσύ Χρήστο, ότι θέλει λίγο περισσότερη δουλειά στις στατικές φάσεις η Εθνική Ορδανίας. Και οι δύο, και τα δύο γκολ που δέχτηκε είναι αποστατικές.
0: Δέχτηκε πολύ πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, Μιχάλη, δηλαδή η εικόνα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα χαλαρό παιχνίδι των Αλγερινών που νόμιζαν ότι περπατώντας θα το πάρουν. Στο δεύτερο όμως, μόλις φίξαν τα γάλατα, ήταν πραγματική πίεση, δηλαδή έβλεπες πια ότι τους είχαν στριμώξει, είχαν βάλει μέσα στην περιοχή και κατά ρυπάς γεμίζανε. Και
17: λες,
0: μια, δυο, τρεις, κάπου θα γίνει.
17: Αλλά δεν έγινε από, να το πω και εσύ όπως το λένε στο χωριό μου, από σετ παιχνίδι.
0: Όχι, είναι στον αμπομπούλα μέσα, αυτή η πίεση
17: είναι
0: που σε βάζει μέσα.
17: Αποστατικά.
0: Που σε βάζει μέσα και ξέρεις ότι κάθε κόντρα μπορεί να σου βγει ανάποδα. Δεν είναι σε σετ παιχνίδι, γιατί είναι όλοι τα μπορεί να μείνει πίσω η Ιορδανή. Ήτανε, γιατί τώρα αναγκαστικά στα τελευταία λεπτά θα βγουν μπροστά, μπας και μήπως και κάνουν κάτι.
17: Αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής μετά το δεύτερο γκολ στο 82ο λεπτό, 83ο λεπτό που δέχτηκαν, δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν, προφανώς γιατί και οι Αλγερινοί πλέον έχουν αρχίσει να προσέχουν περισσότερο τα νότα τους και να μην αφήσουν τόσο μεγάλους ακάλυπτους χώρους. 7 τα λεπτά τα νότα τους και να μην αφήσουν τόσο μεγάλους ακάλυπτους χώρους. 7 τα λεπτά των

0: έχει κάνει ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, το γκολ του Αλ Ρασδάν είναι το πρώτο που πετυχαίνει η εθνική, όχι είναι το δεύτερο, το πρώτο είχε πετύχει στο παιχνίδι με την Αυστρία, η Αλγερία είχε 0 στο παιχνίδι με την Αργεντινή, η Ιορδανία είχε χάσει 3-1 από τους Αυστριακούς. Ο τεχνικός τους προσπαθούσε να κρατήσει τις αλλαγές για το τέλος. Τώρα θα βάλει μέσα ο Μπάιντ και τον Αμπουζραΐκ για αυτά τα περίπου 5 λεπτά που υπολείπονται για να ολοκληρωθούν και τα 7 των καθυστερήσεων. Η Αλγερία προηγείται 2-1 της Ιορδανίας, κάνοντας την ολική επαναφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε προηγηθεί η Ιορδανία με τον Αλ Ρασδάν στο 36ο λεπτό, ο Μπεντουαλί στο 61ο ισοφάρισε και ο Γκουιρί στο 82ο έδωσε το προβάδισμα για την Εθνική Αλγερίας, που πλέον είναι αυτή που κρατάει τη νίκη στα χέρια της. Προφανώς ο Σελανή...
1: Οι Αλγερινοί, για να πάρουν πλεονέκτημα και να βγουν αυτοί δεύτεροι σε περίπτωση ισοβαθμίας τελικής με την Αυστρία, πρέπει να πετύχουν 2 γκολ στα τελευταία 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Με τις τωρινές διαμορφωμένες ισορροπίες, οι Αυστριακοί είναι στο 3-3, οι Αλγερινοί στο 2-4, έχουν 2 γκολ διαφορά, που σημαίνει ότι το Χ βολεύει τους Αυστριακούς για να τερματίσουν δεύτεροι στον όμιλο.
0: Ναι. Ναι.
1: Και αυτό έχει σημασία για τις διασταυρώσεις. Πού πας μετά, με ποιον πέφτεις. Ο τρίτος θα παίξει σε καλύτερο αντίπαλο. Θα παίξει με τον πρώτο κάποιο άλλο όμιλο.
0: Ο τρίτος,
1: ναι. Οπότε με αυτή τη λογική.
0: Με καλύτερο για τον αντίπαλο, με χειρότερο για σένα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ότι μιλάμε πάντα για το σενάριο της οπαλίας στο τελευταίο παιχνίδι. Αν προκύψει νικητής, αυτός που θα νικήσει θα είναι σίγουρα δεύτερος πίσω από την Αργεντινή.
0: Για να δούμε τους Ιορδανούς τώρα να προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από τα δεξιά με τον Χαντάτ να έχει την μπάλα. Τελικά δεν θα καταφέρουν να την κρατήσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Θα χαθεί αυτή η επίθεση για τους παίχτες Εθνικής Ιορδανίας, ενώ πλησιάζουμε στο μισό των καθυστερήσεων, στα 3,5 από τα 7 λεπτά που έχουν υποδειχθεί οι καθυστερήσεις. Ξαναβλέπουμε τον γκολ του Γκουιρί. Να θυμίσουμε ότι τον κάλυπτε η μύτη του παπουτσιού του Αλ Αραμπ και έτσι έγινε το 2-1 και δεν ακυρώθηκε ως offside το γκολ του center forward της Εθνικής Αλγερίας. Ο Φακουρί τώρα θα κερδίσει ένα πλάγιο out από τα αριστερά για τους Ιορδανούς. Ο Μπαΐτ θα προσπαθήσει να βγάλει την μπάλα, πολύ δυνατή η πάσα του. Εδώ φαίνεται και το άγχος σε συνδυασμό, ας μου επιτραπεί να πω, με την όχι και τόσο υψηλού επίπεδου ποιότητα που έχει η Εθνική Ιορδανίας. Η παλιά εκεί του Αμπέιτ έστειλε την μπάλα πολύ έξω, πολύ μακριά από τον τελευταίο παίχτη της Ιορδανίας που ήταν μπροστά. Out λοιπόν για την Εθνική Αλγερίας, η οποία θα έχει τον χρόνο να οργανωθεί. Και πάλι η Ιορδανία μπροστά, αλλά πολύ καλά στημένοι πλέον οι Αλγερινοί, έχουν αφήσει κατά μέρος, αλλά τώρα θα προσπαθήσουν να βγουν με τον Μουσά, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και θα βγάλει τον Ματζά μπροστά. Θα απομακρύνει ο Ελ Αραμπ με τους Ιορδανούς να προσπαθούν με το Χαντάτ να βγουν στην επίθεση. Και τώρα ήταν ο Αζαϊζέχ αυτός που προσπάθησε να περάσει προς την περιοχή του Ζιντάν, αλλά έκοψαν οι Αλγερινοί, έχουν κατοχή, έχουν την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή της Εθνικής Ιορδανίας με τον Μπενταλέμ. Θα προσπαθήσει να κρατήσει εκεί την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Ματζά και θα κερδίσει τελικά, δεν θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προσπάθησε να την κρατήσει αφού η μπάλα είχε βγει από πόδι παίχτη της Εθνικής Ιορδανίας και τελικά είναι κόρνερ, το οποίο κόρνερ φαντάζομαι θα φάει και όσο χρόνο επιτρέπουν οι νέοι κανονισμοί για την εκτέλεσή του. Με τον Τσαϊμπή πάσα στον Μουσά κοντά του, αυτός γυρίζει πλάτη, θα δώσει στον Τσαϊμπή, δεν θα μείνει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out, αλλά με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε το έκτο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων με τους Αλγερινούς να κρατάνε

0: Είναι την μπάλα στην κατοχή και πάλι λάθος η παλιά του Μουσά προς τον Τσαϊμπή και πάλι πλάγιο out για τους παίχτες Εθνικής Ιορδανίας, αλλά έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε 60 δευτερόλεπτα από τώρα ο Βίντσιτς θα σφυρίξει.
1: Οπότε κάνε και τον απολογισμό φορά. Γιατί πάμε οριακά με τις διαφημίσεις να προλάβουμε στις 8 το δελτίο ειδήσεων.
0: Πολύ ωραία.
1: Πες τα όλα με το που θα σφυρίξει να χαιρετήσουμε.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι το εξωπραγματικό στα τελευταία 45 δευτερόλεπτα και των καθυστερήσεων, η Ορδανία Αλγερία 1-2. Η Ορδανία πολύ καλύτερη. Σβήστο πολύ. Καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, πατούσαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, πήραν το προβάδισμα με τον Αλ Ραστάν στο 36ο λεπτό. Η Εθνική Αλγερίας, βοηθούμενη και από τις δύο αλλαγές που έκανε στο ημίχρονο ο Πέτκοβιτς, ο Μπεντουαλί και ο Μπελγκαλί, πήραν τις θέσεις του στον αγωνιστικό χώρο, κυριάρχησε ουσιαστικά, είχε συντριπτικά την κατοχή της μπάλας και την υπεροχή, έφτασε με τον Μπεντουαλί την αλλαγή στην ισοφάριση στο 61ο λεπτό και με τον Γκιουιρί στο 82ο, σε ένα γκολ που χρειάστηκε το VAR για να μετρήσει, έφτασε στην ολική ανατροπή και όπως όλα δείχνουν, γιατί παίζουμε και 10 δευτερόλεπτα παραπάνω από τον έξτρα χρόνο, με τους Αλγερινούς να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και να έχουν κερδίσει και φάουλ μάλιστα έξω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μουσά τώρα από τα δεξιά θα αφήσει μάλλον τη φάση να ολοκληρωθεί ο Βίντσιτς. Ο Μουσά τώρα θα σφυρίξει τελευταία φορά ο Βίντσιτς, για να πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις και στο δελτίο. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Η Ορδανία Αλγερία 1-2. Η Αλγερινή πρώτη τους νίκη στους 3 βαθμούς. Οι Ορδανοί μένουν στους 0. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτη η ναυσή πλοία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλτ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεση Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί, δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM. Ξεκινάει η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας. Ερτικά εριστικά, ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Επενέκας στις μουσικές επιλογές.

Το έχω πει και άλλες φορές. Αυτός εδώ ο τόπος γεννάει ειδήσεις. Είμαστε στο επίκεντρο συνέχεια της ιδιοσιογραφίας όλης της Ελλάδας. Κάθε μέρα κάτι γίνεται. Δεν είναι πράγμα αυτό. Κάθε μέρα. Και το έχω πει και άλλες φορές, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί υπάρχουν κάποιες εκπομπές στην ΕΡΤ οι οποίες κάνουν το γύρο όλης της Ελλάδας και βλέπεις, παιδί μου, την ειδησιογραφία. Το τι συμβαίνει σε κάθε νομό, τι συμβαίνει σε κάθε μεγάλη πόλη, σε κάθε πρωτεύουσα νομού. Και λες αν είναι δυνατόν. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι, για παράδειγμα, πριν από κάποιο διάστημα, 2-3 μήνες, είχε βγει η Θωμαΐ Αδάμου από την Φλόρινα, όπου είχε γίνει τότε εκεί μια δολοφονία και είχε πει για πρωτόγνωρο, λέει, γεγονός τα τελευταία 20 χρόνια. Στο μεταξύ, αν πάρεις να δεις καμιά είδηση από Κοζάνη σε αυτούς τους περιφερειακούς σταθμούς και τα λοιπά, το μόνο το οποίο μπορεί να δεις είναι κανένα φεστιβάλ, κανένας χορός παραδοσιακός, καμία γευσιγνωσία. Να σου πούνε πως πήγε η καλλιέργεια στα φασόλια Πρεσπών. Και βλέπεις εμάς εδώ και όλο και κάτι έχουμε. Όλο και κάποιο περίπτερο καίγεται. Κάνα μαγαζί, ας πούμε, τυχαίνει να παίρνει φωτιά. Πατάει κανένας που και που και κανένα σκυλί με το αυτοκίνητό του. Βγαίνει κανένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για βουλευτές. Ειδήσεις δηλαδή που κάνουν κλικ στα site, σε οδηγεί να κάνεις κλικ, ρε παιδί μου, σε είδηση που σε κάνει να ανοίξεις την τηλεόραση πιο δυνατά, να μην χάσεις έτσι το ρεπορτάζ, κάποια λέξη και δεν ξέρεις τώρα τι έγινε. Αχ, τέλος πάντων, μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι είναι πάντως, να ξέρετε. Και θυμάμαι που το έλεγαν και παλιά μου το έλεγαν και οι παλιότεροι δημοσιογράφοι και εδώ της ΕΡΤ Πύργου, της ΕΡΑ τότε, και ο Ζαχαρίας ο Μαντάς, με τον οποίο έκανα την πρωινή εκπομπή, και η Δήμητρα η Διαμαντοπούλου, οι αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, μου έλεγαν ότι η Ηλία παράγει περισσότερες ειδήσεις και από την Πάτρα, που η Πάτρα είναι και δεκαπλάσια σε πληθυσμό, ξέρω εγώ, από τον Πύργο. Βέβαια, σαν ομός δεν είμαστε δεκαπλάσια από την υποδεκαπλάσια από την Αχαΐα, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι δεν είσαστε πάρα πολλοί αυτοί που δεν ξέρετε το τι έχει γίνει. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον ομό μας, στον ομό Ηλίας, εναντίον λοιπόν του σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Είναι ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate. Qatar Gate, όπως έχει ονομαστεί. Θα θυμάστε ότι είναι και το σκάνδαλο για το οποίο είχε συλληφθεί και η Εύα Καηλή και είχε προφυλακιστεί. Είναι εκτός βέβαια τώρα φυλακής, αλλά η δίκη δεν έχει γίνει ακόμη. Στον πρώην τώρα επίτροπο, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και βουλευτή Ηλίας, αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με ένα οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ. Ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί βγαίνουν, το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες το απόγευμα και έκανε αμέσως το γύρο του κόσμου, της Ελλάδας, ας πούμε, η είδηση αυτή, μετά άρχισαν να βγαίνουν και κάποιες άλλες πληροφορίες, ότι για παράδειγμα ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από ένα χρόνο περίπου. Ωστόσο δεν εμφανίστηκε, δεν πήγε να καταθέσει
και αυτό το γεγονός φέρεται ότι λειτουργήσε επιβαρυντικά, οδηγώντας τους Βέλγους να εκδώσουν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Στο επίκεντρο τώρα της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του κύριου Αβραμόπουλου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Qatar Gate, ο Αντώνιο Παντσέρι. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου, ο κύριος Αβραμόπουλος παρήχε υπηρεσίες στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, λαμβάνοντας αμοιβή 5.000 ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό ποσό των καταβληθυσσών αμοιβών φέρεται να αποτελεί και τη βάση του οικονομικού ωφέλους που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές. Εμείς, επειδή θέλουμε να τα λέμε όλα και να πληροφορούμε όσο γίνεται καλύτερα τους ακροατές μας, θα πρέπει να σας πούμε το τι δήλωσε και ο κύριος Αβραμόπουλος μετά την γνωστοποίηση του εντάλματος. Ο κύριος Αβραμόπουλος λοιπόν είπε ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη, είπε ο κύριος Αβραμόπουλος. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, είπε, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της Ursula von der Leyen. Κάθε προσπάθεια, είπε ο κ. Αβραμόπουλος, επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, είπε ο κ. Αβραμόπουλος, τονίζοντας πως δεν σκοπεύει να κάνει και χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αυτό το είπε γιατί για να υπάρξει εφαρμογή, αν θέλετε, του εντάλματος σύλληψης, θα πρέπει να πάει δικογραφία τώρα στη Βουλή, να αποφασίσει η Βουλή να ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας και να πάνε όλα με τη σειρά. Πρέπει να γίνει άρση της βουλευτικής ασυλίας.

Λοιπόν, αυτή η είδηση δεν ήταν η μοναδική χθες που ήταν δυσάρεστη για την Νέα Δημοκρατία, για το κυβερνών κόμμα, γιατί χθες υπήρξε και το θέμα με την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών για την διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Είχαν φύγει κάποια email από την κυρία Σιμακοπούλου από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων που είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, και η κυρία Σιμακοπούλου, σύμφωνα και βέβαια με την κατηγορία, είχε κάνει χρήση αυτό το email για να στείλει ένα διαφημιστικό υλικό για να την ψηφίσουν. Η πρώην ευρωβουλευτής κηρύχθηκε ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία με 2-1 ψήφους, με την πρόεδρο να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να αθωωθεί για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου. Αντιστοίχως, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημελητικείο Αθηνών σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, αφού κρίθηκε και αυτός ένοχος κατά πλειοψηφία για το αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την πράξη της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου. Η εκτέλεση των ποινών είναι με αναστολή για όλους τους καταδικαστέντες για μία τριετία. Ως προς τα ελαφρυντικά, το δικαστήριο αναγνώρισε σε όλους τους καταδικαστέντες να χορηγηθεί το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Αυτές, φίλες και φίλοι, ήταν οι δύο σημαντικές ειδήσεις χθες. Έχουν, ξέρετε τώρα, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για μια καταδίκη, για μια καταδίκη ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μιλάμε για ένα ένταλμα σύλληψης για έναν νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ειδήσεις έχουν προκαλέσει και αρκετές ανακοινώσεις, σχόλια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από γενικότερα όλα τα κόμματα τα οποία υπάρχουν, είτε είναι μέσα στη Βουλή είτε όχι.

Το Year of the Cat είναι αυτό. Το Year of the Cat δεν είναι. Αυτό είναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, επίσης, πάμε να δούμε εμείς, γιατί έχουμε αφήσει λίγο και τη σειρά μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο Σαν Σήμερα, που το βλέπουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Σήμερα πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι είναι 3η 23 Ιουνίου. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Είναι η Διεθνής ημέρα χειρών. Είναι επίσης η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία. Και είναι και η Ολυμπιακή μέρα, να μην το ξεχνάμε, γιατί γίνανε πριν από 10 μέρες και οι εκδηλώσεις στην Αρχαία Ολυμπία με το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης ήταν και επειδή υπάρχουν αυτές οι... υπήρχε τις επόμενες μέρες, ήταν και η Ολυμπιακή ημέρα. Σήμερα είναι λοιπόν η Ολυμπιακή ημέρα. Πάμε να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Το 1878, σαν σήμερα, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Σάρτας στην Ελλάδα. 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο ήταν τότε. Σαν σήμερα λοιπόν ενώνεται με την Ελλάδα η Θεσσαλία και η Ήπειρος η περιοχή της Σάρτας. 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερντέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος πρόεδρος της αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά έως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Πάμπλο του Αυστριακού επιχειρηματία Εμίλ Γένλινεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπευθύνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, έτσι είχε πει, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Το 1913, σαν σήμερα, 23 Ιουνίου, οι ελληνικές δυνάμεις, ο ελληνικός στρατός, καταλαμβάνει τη λίμνη Δοϊράνη κατά την διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα το 1964, ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά, λένε οι ειδήσεις, στις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου να δεχθεί υποχωρήσεις ο κ. Παπανδρέου στο Κυπριακό.

Και να μην το ξεχάσω, σαν σήμερα το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός την οκταετία από το 1981 στο 1989 και την τριετία από το 1993, από το 1993 μέχρι το 1996. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε γεννηθεί το 1919. Μουσική ανάσα, σας έπιασα με την πολυλογία μου και πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, οι βελγικές αρχές εξέδωσαν χθες ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση, αποδίδοντάς του το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ποσό 73.000 ευρώ, το οποίο οι ανακριτές θεωρούν ότι συνδέεται με οικονομικό όφελος που προέκυψε από την δραστηριότητά του μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρώην Επίτροπος είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές πριν από ένα περίπου χρόνο, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστεί, εξέλιξη που φέρεται να συνέβαλε στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος. Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών εντοπίστηκε χθες βράδυ νεκρός στο σπίτι του στην Αλκυώνα κατά Κόλου. Ο άτυχος άνδρας εκτιμάται ότι είχε πεθάνει μέρες πριν και η δυσοσμία που αναδιόταν από το σπίτι του έκανε έναν γείτονα να αναζητήσει την προέλευσή της. Ο ηλικιωμένος ήταν από τους μόνιμους κατοίκους του παραλιακού οικισμού και σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε μόνος του στο σπίτι. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του άτυχου άνδρα και παραμένουν και περιμένουν την ιατροδικαστική εξέταση να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τη στρατηγική ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στο παράλιο μέτωπο παρουσίασε χθες στη Γαστούνη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Η στρατηγική αφορά στην ανάπτυξη των δήμων Ποινίου, Ανδραβίδας Κυλλίνης και Δυτικής Αχαΐας, στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Υπέρ της λειτουργίας των δημοσίων ονασίων σχολείων στον πύργο τάχθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την αίτηση αναστολής των 32 εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, τα προβαλλόμενα από τους αιτούντες δεν δικαιολογούν την αναστολή εκτελέσεως της λειτουργίας των ονασίων. Η μετεγκατάσταση του αστυνομικού τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας σε νέο, σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας Αριστίδη Παναγιωτόπουλου και του βουλευτή Ηλίας Ανδρέα Νικολακόπουλου. Η συνάντηση ξεκίνησε από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του αστυνομικού τμήματος και ακολούθησε επίσκεψη στο νέο κτίριο. Διήμερη δράση καθαριότητας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Θεάτρου Απόλλων από τους εργαζόμενους του Δήμου Πύργου να προχωρούν στην πλήρη αποκατάσταση του χώρου. Η δράση υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου με στόχο την αναβάθμιση και την αισθητική βελτίωση του χώρου. Με σεβασμό και συγκίνηση τελέστηκε η μνημόσυνη δέηση που διοργάνωσε ο Δήμος Ποινιού στη μνήμη των 6 ηρώων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στη Λάκα Χρέπα, στη Γαστούνη, στις 21 Ιουνίου του 1944. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο μνημείο που έχει αναγερθεί στο σημείο της εκτέλεσης. Το τρίτο θερινό σχολείο θα φιλοξενηθεί στις πρώην αποθήκες του ΑΣΟ στα Λεχενά με θέμα τις διαδρομές της γνώσης στην τοπική ανάπτυξη. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου και αποτελεί καρπό συνεργασίας του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης. Η 66η Διεθνής Σύνοδος για νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές ολοκληρώθηκε επίσημα στην Αρχαία Ολυμπία. Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης, οι συμμετέχοντες παρέλαβαν τα διπλώματά τους, ενώ στην καταληκτική του ομιλία ο πρόεδρος της ΔΟΑ, καθηγητής Χαρίλαος Σολάκης, ενθάρρυνε τους νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές να επιστρέψουν στην πατρίδα τους εμπνευσμένοι και να προωθήσουν τις Ολυμπιακές αξίες και να δημιουργήσουν θετική αλλαγή στις κοινότητές τους. Και δύο λόγια για το καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
3: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
2: Πώς?
3: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
4: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
3: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
5: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ερτικά αεριστικά από την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο. Ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Επενέκας στις μουσικές επιλογές. Να αφήσουμε τις θλιβερές ειδήσεις, γιατί ξεκινήσαμε με θλιβερές ειδήσεις στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, και να περάσουμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Θα θέλω να πάμε να κουβεντιάσουμε για τα Βουπράσια 2026, αυτό το τετραήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα ξεκινήσει αύριο και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο στην Βουπρασία, στην Βάρδα, και πάμε να μιλήσουμε για αυτές τις εκδηλώσεις με την πρόεδρο του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Βάρδα, την κυρία Διονυσία Κυριακίδη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Κυριακίδη.
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να μας πείτε δύο κουβέντες για τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο της Βάρδας. Πόσα χρόνια υπάρχει, ποιες είναι οι δράσεις του?
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βάρδας έχει ιδρυθεί εδώ και 51 χρόνια και πραγματοποιεί διάφορες δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού, και δείχνει καθημερινά την αγάπη του τόσο για την παράδοση όσο και για το τόπο του. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος αριθμεί κάθε χρόνο πάνω από 250 μέλη που συμμετέχουν σε διάφορα τμήματα του συλλόγου μας, τμήματα παραδοσιακών χωρών, για παιδιά δημοτικού, για ενήλικες, για έφηβους, τμήματα μοντέρνων χωρών, τμήματα μουσικοκινητικής, παραδίδονται μαθήματα κιθάρας και πιάνου, πραγματοποιούνται διάφορες ημερίδες κοινωνικού ενδιαφέροντος. Έχουμε τη συμμετοχή μας τα τελευταία χρόνια στον εορτασμό της Εξόδου του Μεσολογγίου, τη συμμετοχή στις παρελάσεις της 28ης και 25ης Μαρτίου στο κέντρο της Βάρδας. Πραγματοποιούμε εκδρομές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με τίτλο «Γνωρίζοντας τον τόπο μας», με μια πάρα πολύ ωραία δράση, την οποία και έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Επίσης, έγινε το καλοκαίρι του 2024 μια προσπάθεια για ένα διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακού χορού, φιλοξενώντας μουσικούς και χορευτές από τη χώρα της Ταϊλάνδης. Και φέτος θα φιλοξενήσουμε και άλλα χορευτικά από άλλες δύο χώρες. Και σε ένα άλλο επίτευγμα του Συλλόγου μας, το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να αναφερθώ και για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη που το καταφέραμε, είναι η εξωστρέφεια και μεταφορά του πολιτισμού μας πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Γιατί φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαμε σε ένα εξαήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στη Σλοβακία.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τεράστιο βήμα για το Σύλλογό μας και νομίζω και για ολόκληρο το Δήμο.
0: Μάλιστα. Είναι ένα σύλλογος δηλαδή με μεγάλη δραστηριότητα και μεγάλη ιστορία. Έτσι, τώρα 50 χρόνια, 51 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και το ευχάριστο είναι ότι ο κόσμος εκεί της Βάρδας, δεν ξέρω αν έχετε μέλη και από γειτονικές περιοχές, ανταποκρίνεται
1: και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν στηρίξει και συνεχίζουν να στηρίζουν το σύλλογό μας, τους εθελοντές μας, τους χορηγούς μας, τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους και στηρίζουν το σύλλογο, το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης που είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει, για να μπορούμε να προχωράμε και να μεταφέρουμε την παράδοση και τον πολιτισμό.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις γνωρίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το οικονομικό σε αυτούς τους συλλόγους. Δεν ξέρω αν το έχετε λύσει με τους χορηγούς ή με τον Δήμο με κάποιο τρόπο.
1: Είναι η κοινωνία που βοηθάει πάντα σε ό,τι χρειαστούμε. Είναι και ο Δήμος που είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει. Και γι' αυτόν τον λόγο μπορούμε και προχωράμε και κάνουμε συνέχεια πράγματα.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε και για τα Βουπράσια 2026 που ξεκινάνε αύριο.
1: Ναι, ναι, ξεκινάει αύριο ένα τετραήμερο πολιτιστικών δράσεων που ξεκινάνε, όπως είπαμε, από αύριο έως τις 27 Ιουνίου το Σάββατο. Είναι ένας θεσμός που έχει γίνει σημείο αναφοράς για την περιοχή μας, αφού εκείνες τις μέρες συγκεντρώνει καθημερινά πάνω από 800 άτομα.
0: Ναι.
1: Κατοίκους Βάρδας, γονείς που έρχονται να καμαρώσουν
0: τα παιδάκια τους.
1: Χορευτικά από το Δήμο και από τις γύρω περιοχές που έρχονται στο γλέντι που πραγματοποιείται, το παραδοσιακό γλέντι, κάθε χρόνο. Δεν ξέρω αν μπορώ να αναφερθώ εν συντομία λίγο στο πρόγραμμα.
0: Όχι, είναι συντομία. Κανονικά θα μας το πείτε. Και...
1: Ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το πρόγραμμα ανοίγει αύριο 24 Ιουνίου στις 6 με την Πέμπτη ποδηλατάδα για την ειρήνη.
0: Που θα γίνει πού?
1: Που θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα έχουμε και κλήρωση ποδηλάτου.
0: Είναι όλες οι... δεν ξέρω αν είναι, για να το πούμε και στους φίλους ακροατές μας, όλες οι εκδηλώσεις είναι στην Βάρδα μέσα, κυρία Κυριακίδη.
1: Ναι, στην Πλατεία Ελευθερίας είναι οι περισσότερες.
0: Ωραία. Πλατεία Ελευθερίας στη Βάρδα, λοιπόν.
1: Ωραία, 6 ώρα με την Ποδαράτη, 6.30 θα έχουμε καλλιτεχνικό εργαστήριο εκεί. Στη συνέχεια της βραδιάς μεταφέρεται στο Σίνε Άντζελα στη Βάρδα, είναι ένας ανοιχτός κινηματογράφος στις 8, όπου εκεί θα γίνει παρουσίαση μουσικοκινητικής παράστασης και θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις των τμήματων του πιάνου και της κιθάρας. Και ναι. Η πρώτη μέρα ολοκληρώνεται στις 9.30 πάλι στην πλατεία μας με την θεατρική παράσταση, η Χαρτοπέστρα. Ναι.
0: Που παίζουν, παίζουν παιδιά από την περιοχή ή είναι...
1: Παίζουν ενήλικες από την περιοχή, από τη Βάρδα μέσα. Είναι μια θετική παράσταση που τα τελευταία χρόνια δίνει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και ευχαριστιόμαστε όλοι εδώ στη Βάρδα. Και...
0: Η Χαρτοπέκτρα είναι προφανώς κωμωδία, τι είναι αυτό?
1: Ναι, είναι κωμωδία, μιλάμε για κωμωδία.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι και η ίδια ιστορία με την, πώς λεγόταν, που έχει γίνει και ταινία με την...
1: Ναι, έχει άμεση σχέση.
0: Ναι. Ωραία.
1: Η δεύτερη μέρα...
0: Την Πέμπτη τώρα.
1: Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Είναι αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό. Θα έχουμε διάφορα τμήματα χορευτικών. Και το διήμερο της παράδοσης ξεκινάει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στις 9 και 4 θα ξεκινήσουν τα χορευτικά τμήματα των παιδιών και των ενηλίκων. Και η βραδιά θα κορυφωθεί στις 10 με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέτι για όλο τον κόσμο. Που θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε φέτος τον ιστορικό και μουσικό Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Μαζί με μια ομάδα μουσικών, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να τους αναφέρω και αυτούς.
0: Να πείτε πάλι πού θα γίνει αυτή το μεγάλο γλέντι την Παρασκευή.
1: Θα γίνει στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Στην Πλατεία Ελευθερίας είναι, ωραία.
1: 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε φιλοξενούμενο τον ιστορικό και μουσικό Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Μαζί με μια ομάδα μουσικών. Λαούτο τραγούδι θα είναι ο Πέτρος. Βιολί ο Γιάννης Οικονόμου. Χρουστά ο Γιώργος Μπαράκος. Σαντούρι Πέννη Γεωργοπούλου. Κλαρίνο Κώστας Γιανακόπουλος. Και τραγούδι Μαριάνθη Ριουδάκη.
0: Μάλιστα. Και το Σάββατο, η τελευταία μέρα, τι περιλαμβάνει?
1: Ναι, μια βραδιά το Σάββατο στις 9 και 4, μια μεγάλη βραδιά παραδοσιακών και λαϊκών χορών από όλα τα τμήματα του συλλόγου μας.
0: Πάλι στην πλατεία?
1: Πάλι στην Πλατεία Ελευθερίας, εκεί θα γίνουν οι περισσότερες εκδηλώσεις.
0: Ωραία. Τώρα δεν ξέρω, εκτός από τα βουπράσια, κυρία Κυριακίδη, δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο της Βάρδας.
1: Ναι, όπως σας είπα και πάνω, είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι η συμμετοχή μας στον εορτασμό της Εξόδου του Μεσολογγίου, σε παρελάσεις εδώ στη Βάρδα, στην νυχτερινή ποδαράτη Αντραβίδας που συμμετέχουμε με γκρουπ. Και όλη αυτή η προσπάθεια που προσπαθεί ο Σύλλογος να κάνει, που είπαμε για εξωστρέφεια και μεταφορά του πολιτισμού μας και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Είναι ένας ενεργός σύλλογος που όλη τη χρονιά πραγματοποιεί δράσεις, κυρίως για παιδιά αλλά και για ενήλικες, με κύριο στόχο να μεταφέρουμε την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα και στις νέες γενιές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Περιμένουμε όλους τα βουπράσια.
0: Εγώ να θυμίσω και πάλι ότι έχουμε λοιπόν τα βουπράσια 2026. Ξεκινούν αύριο 24 Ιουνίου και ολοκληρώνονται το Σάββατο 27. Τώρα να προτείνω εγώ, γιατί για εμάς που είμαστε κάπως μακριά, δηλαδή δεν είμαστε από την Βάρδα, νομίζω ότι οι πολύ μεγάλες έτσι... βραδιές θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο, κάπως έτσι το βλέπω.
1: Εμείς, δεν ξέρω. Και την Παρασκευή, την Παρασκευή που θα έχουμε το παραδοσιακό γλέτι, είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν φίλες και φίλοι κοντά μας η κυρία Διονυσία Κυριακίδη, η πρόεδρος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου της Βάρδας. Κυρία Κυριακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι βέβαια. Κάθε επιτυχία στα βουπράσια 2026.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Για την συνέχεια του προγράμματος.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για τα βουπράσια 2026. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτές τις εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό γεγονός στην Βόρεια Ηλία. Έτσι κάθε χρόνο. Και ξέρω γιατί υπάρχουν και αρκετοί φίλοι από τον πύργο οι οποίοι πηγαίνουν φανατικά στην περιοχή για αυτές τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια άλλα θέματα. Έχω διαλέξει κάποια θέματα να σας πω, τα οποία τα κρίνω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Το ένα έχει έρθει από, μας έρχεται από την ελληνική αστυνομία και πρόκειται για ένα email, το οποίο email που έχει σαν στόχο να σας εξαπατήσει και που έρχεται με ψευδή χρήση των στοιχείων της Europol και της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχει μία ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία που λέει ότι αυτά τα email είναι ψευδή, προσπαθούν να σας εξαπατήσουν, να μην τα λαμβάνετε υπόψη. Και η ανακοίνωση αυτή προειδοποιεί τους πολίτες για το τι πρόκειται να γίνει. Προέρχεται, λέει, η ανακοίνωση ψευδός από την εθνική μονάδα της Europol και την εθνική μονάδα Europol και την ελληνική αστυνομία με στόχο την εξαπάτηση των παραληπτών. Σύμφωνα με το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, το μήνυμα διακινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με mail σας έρχεται, και φέρνει ως θέμα, που λέει θέμα του email όπως λέμε, τον τίτλο «Δικαστική διαταγή», ότι είσαστε, ότι σας καλεί το δικαστήριο. Ενώ εμφανίζεται ότι έχει αποσταλεί από μια διεύθυνση enug@enu.gr με την ένδειξη ελληνική Europol, το εθνικό τμήμα. Οι επιδέξιοι τώρα, αυτοί οι απατεώνες, χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά σε επιστολή δίθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες χρήστες του διαδικτύου με το πρόσχημα τώρα ότι ο αποδέκτης, εσύ δηλαδή που έχεις πάρει το email, εμπλέκεσαι σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων. Και χρησιμοποιούν για να γίνουν πιστευτοί τα λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Europol, και ψευδή υπογραφή του δίθεν Γενικού Επιθεωρητή της Αστυνομίας. Αυτά για να προσδώσουν έτσι αληθοφάνεια σε αυτό το email. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται σε αυτό το mail, να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς να μην ανοίγουν καθόλου ούτε τα συνημμένα τα οποία μπορεί να είναι, γιατί τα συνημμένα κρύβουν κακόβουλο λογισμικό. Λοιπόν, προσοχή για αυτή την ιστορία. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε κάποιοι θα την πατήσουν, έτσι. Αυτό είναι λογικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πόσα χρόνια έχουμε πει για τους λογιστές που παίρνουν τηλέφωνο ή για αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε ότι έχει πάθει ατύχημα ο γιος σου, η κόρη σου, είναι σοβαρά τραυματισμένοι, πρέπει να κάνουν εγχείρηση και σου ζητάνε λεφτά και πηγαίνουν αρκετοί, δυστυχώς αρκετοί, και τα έχουν δώσει και τα χρήματα και στους λογιστές και στους υπαλλήλους του ΔΔΕ, της ΔΕΗ που λένε. Δηλαδή τώρα είναι 3-4 σενάρια τα οποία έχουν σκεφτεί οι απατεώνες για να παίρνουν λεφτά του ΔΔΕ, της ΔΕΗ που λένε. Δηλαδή τώρα είναι 3-4 σενάρια τα οποία έχουν σκεφτεί οι απατεώνες για να παίρνουν

στην περιοχή του Κατακόλου, στην Αλκιώνα Κατακόλου. Ο άτυχος άνδρας εκτιμάται ότι είχε πεθάνει μέρες πριν και η δυσοσμία που έβγαινε από το σπίτι του έκανε τον γείτονα να ψάξει, να βρει το τι γίνεται. Πήγε λοιπόν στο σπίτι του άτυχου άνδρα μαζί με έναν άλλον γείτονα να ψάξουν το τι έχει γίνει και φωνάζαν βέβαια και το όνομα του γείτονα. Δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση και δυστυχώς με την βοήθεια φακών, γιατί πρόκειτο για βράδυ, οι δύο άντρες εντόπισαν τον άτυχο άνδρα πεσμένο στην αυλή του σπιτιού του νεκρό και μάλιστα ήταν και σε προχωρισμένη σύψη. Οι γείτονες λοιπόν κάλεσαν την αστυνομία, έφτασε στον χώρο λόγω της προχωρημένης ύψης του άτυχου 70χρονου, περίπου 70 ετών είναι, κλήθηκε και αναμένεται και ιατροδικαστής από την Πάτρα και οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του άτυχου άνδρα, περιμένουν βέβαια και την ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα ρίξει φως, αν θέλετε, στην υπόθεση αυτή.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα, βέβαια το έχουμε αναφέρει και, και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά ξέρετε, όταν γίνονται και πραγματικότητα κάποιες τέτοιες ανακοινώσεις είναι ευχάριστο. Είναι γνωστό ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει το πρόβλημα υποστελέχωσης των νοσοκομείων. Και γενικότερα με τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι γιατροί υπάρχει θέμα μεγάλο. Και πόσο μάλιστα να έρθουν και σε περιοχές που είναι μακριά από το κέντρο. Γι' αυτό λοιπόν είχε ανακοινώσει ο Δήμος Πύργου ότι θα δώσει 500 ευρώ το μήνα σε κάθε νέο γιατρό που θα έρχεται στο νοσοκομείο του Πύργου. Και τελικά έχουμε 9 νέους γιατρούς στο νοσοκομείο του Πύργου και ο Δήμος Πύργου θα δώσει 500 ευρώ το μήνα σε κάθε ένα από αυτούς. Είναι μια ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας. Και αυτή η χορήγηση του οικονομικού επιδόματος στέγασης και σύντησης των 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια είναι ένα σημαντικό, θα έλεγα εγώ, κίνητρο για να έρθουν οι γιατροί. Δίνεται λοιπόν 500 ευρώ το μήνα για 3 χρόνια στους 9 γιατρούς, νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΥΠΕ. Η απόφαση αυτή είχε ανακοινωθεί και παλιότερα, αλλά πάρθηκε μετά από τη σχετική εισήγηση του Δημάρχου του Στάθη Κανή και αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή παίρνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και τη στελέχωση του νοσοκομείου, και αυτό είναι βέβαια στα θετικά της Δημοτικής Αρχής. Οι νέες προκηρύξεις, πρέπει να πω εδώ για να κλείσω και αυτό το θέμα, αφορούν κρίσιμες ειδικότητες στο νοσοκομείο, όπως είναι η παθολογία, είναι η καρδιολογία, είναι η χειρουργική, η αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν, αν θέλετε, την σωστή και καθημερινή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Είναι ειδικότητες που δεν μπορεί να λειτουργήσει στο νοσοκομείο αν δεν υπάρχουν. Δύο λεπτά απομένουν για να πάμε στις 10, όπου στις 10 θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα, το Earth News πλέον, για το δελτίο ειδήσεων. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε σιγά σιγά με την Αθήνα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με τη ρύθμιση παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές των ισοπρόθυπουργών στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάργκεϊτ, Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είτε στις απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική, όπως χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς, αλλά να υπάρξει έναν ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος να υπάρξει μια αριστερά που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, ο κύριος Δραγασάκης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, από 23 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
3: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM, ερτικά εριστικά, η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι σήμερα στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Επενέκας στις μουσικές επιλογές. Πάμε να κάνουμε τώρα την καθιερωμένη πολιτική μας κουβέντα στην αρχή του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο, είναι στέλεχος της ελληνικής λύσης στο νομό μας και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Νομίζω είναι και η πρώτη φορά που βγαίνετε, κύριε Χριστόπουλε, στην ΕΡΤ Πύργου, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι η πρώτη
1: φορά.
0: Είχα
1: φέρει κάποτε τους γιους μου εκεί, ναι, για κάποια όταν ήταν μαθητές, αλλά εγώ πρώτη φορά.
0: Μάλιστα. Για να σας γνωρίσουμε λοιπόν, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος ποιος είναι?
1: Είμαι καθηγητής φιλόλογος, διευθυντής στο Εσπερινό Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αμαλιάδας. Υπηρετώ τη δημόσια εκπαίδευση για πάνω από 40 χρόνια.
0: Ναι. Βέβαια, με την πολιτική δεν έχετε ασχοληθεί, δεν ασχολείστε μόνο τώρα.
1: Έχω ασχοληθεί με το Δήμο Ήλιδας, έχω εκλεγεί 2 φορές δημοτικός σύμβουλος. Και παλιότερα, ας το πούμε και αυτό, έχει την αξία του, υπήρξα μικρό στέλεχος της ΔΕΠ Ηλίας, υπήρξα πριν από 2 χρόνια και παραπάνω γραμματέας της ΔΕΠ Ηλίας στο νομό μας. Στη ΔΕΠ Ηλίας.
0: Ναι. Τώρα με την ελληνική λύση πόσο καιρό είσαστε?
1: Είμαι 1 χρόνο σχεδόν με την ελληνική λύση. Ήταν μια συνειδητή επιλογή.
0: Ναι. Οι λόγοι, βεβαίως.
1: Μπορώ να εξηγήσω τους λόγους. Θεωρώ ότι δεν υπηρετούνται αξίες αυτή τη στιγμή. Προσωπικές, παιδαγωγικές, ηθικές και άλλες. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα δεν βαίνουν δυστυχώς καλώς και θεωρώ ότι μέσα μου, επειδή έχω και το αίσθημα έντονο του πατριωτισμού, ότι το κόμμα που με εξέφρασε καλύτερα σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Και όταν εννοώ πατριωτισμός, εννοώ την αγάπη, την άδολη αγάπη για την πατρίδα, την οποία μπορεί κανείς καθημερινά να αποδεικνύει. Μέσα από την εργασία του, μέσα από την κοινωνικότητά του, μέσα από τις δράσεις.
0: Κύριε Χριστόπουλε, εσείς είσαστε και οργανωμένος στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, σωστά. Πριν από 2,5 χρόνια δημόσια και με σθένος, με παρησία θα έλεγα, παραιτήθηκα από τη θέση του γραμματέα της ΔΕΠ στον πύργο και ζήτησα και τη διαγραφή μου από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Οι λόγοι που σας ανάγκασαν να προβείτε σε αυτή την πράξη?
1: Σας είπα και προηγουμένως ότι θεωρώ ότι όπως κινείται η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία δεν μου ταιριάζει, δεν συνάδει με τις δικές μου αξίες. Να αναφερθώ πρώτα απ' όλα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Είχα την τιμή να έχω καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη Παντερμαλή, ο οποίος ανέσκαψε το Ιερό των Μακεδόνων τους πρόποδες του Ολύμπου. Είχα τη μεγάλη τιμή να έχω καθηγητή τον Μανώλη Ανδρώνικο, που ανέσκαψε τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Και πριν η Νέα Δημοκρατία αναλάβει την κυβέρνηση, είχε υποσχεθεί στον Ελληνισμό ότι θα καταργήσει, θα ακυρώσει τη συνθήκη των Πρεσπών και ουδέποτε θα υποδεχθεί ως Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο των Σκοπίων ως Μακεδόνα Πρωθυπουργό, πράγμα το οποίο δεν έκανε ποτέ. Δηλαδή δεν ακυρώθηκε ποτέ αυτή η συνθήκη που δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, είμαι οικογενειάρχης, έχω 2 γιους. Θεωρώ ότι για τα Τέμπη, για το έγκλημα αυτό που έγινε στα Τέμπη, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Δηλαδή αυτό το τραγικό δυστύχημα, να πω, αυτή η εγκληματική ενέργεια έχει μείνει ατιμόρυτη μέχρι σήμερα, 3 χρόνια μετά.
0: Τώρα είναι σε εξέλιξη η δίκη πάντως.
1: Είναι σε εξέλιξη η δίκη, αλλά ωστόσο δεν διαφαίνεται κάποιο φως στον ορίζοντα. Άλλα πράγματα. Ένιωσα τεράστια προσβολή μέσα μου ως πολίτης όταν έβλεπα στο θεσμό της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιοι τύποι, φραπέδες, χασάπιδες, μαγειρίες να προσβάλλουν τους θεσμούς και κανείς να μην κάνει τίποτα. Αυτά όλα εμένα με προκαλούν, μου προκαλούν τη συνείδησή μου. Δηλαδή, με αφήνουν άφωνο. Και αν θέλετε να το πω και έτσι, πολύ απλά, βρίσκονται σήμερα άνθρωποι που ήταν από το κυβερνητικό στρατόπεδο στην εξεταστική αυτή επιτροπή, που σήμερα βρίσκονται και στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο θεσμός αυτός είχε προσβληθεί κατά την ταπεινή μου γνώμη βάνασα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Χριστόπουλε. Για τον γάμο των ομόφυλων, υπήρχε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, μιας και ήσασταν τότε, ο γάμος υπήρχε μέσα στις προεκλογικές δεσμεύσεις?
1: Δεν το θυμάμαι, θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι στη συζήτηση που κάνουμε. Ωστόσο και οι άνθρωποι αυτοί έχουν βεβαίως τα δικαιώματά τους. Η αντίρρηση του κόμματός μας είναι όσον αφορά την τεκνοθεσία και κάποια άλλα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Ναι, κατανοητό. Πάμε να δούμε λίγο και τις χθεσινές, ας πούμε, εξελίξεις που συγκλονίζουν, θα έλεγα, τη Νέα Δημοκρατία και ποια είναι η θέση της ελληνικής λύσης. Το ένα θέμα έχει να κάνει με την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου και το δεύτερο θέμα είναι με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ο κύριος Αβραμόπουλος αφήθη κάποτε στην Ηλία, πήρε την έδρα, τη βουλευτική έδρα και εξαφανίστηκε. Ναι. Πολλοί άνθρωποι διερωτώνται για ποιο λόγο ήρθε ο επίτροπος στην Ηλία να γίνει βουλευτής, αφού δεν εμφανίστηκε και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τίποτα. Τόσο όσον αφορά τώρα το ένταλμα σύλληψης, έχει το τεκμήριο της αθωότητας, οι διαδικασίες θα εξελιχθούν. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω τίποτα. Ναι. Το πρώτο θέμα με την κυρία Σημακοπούλου είναι ευρέως γνωστό στην κοινή γνώμη. Είχε κάνει αδικαιολόγητη και παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων, οπότε η καταδίκη της ήταν απότοκος φυσιολογικός των πραγμάτων.
0: Κύριε Χριστόπουλε, υπάρχουν κάποια, και είναι σύζομοι θα έλεγα εγώ και η αντιπολίτευση, υπάρχουν κάποια σκάνδαλα, αν θέλετε, έτσι τα ονομάζει η αντιπολίτευση, όπως είναι για παράδειγμα ο ΠΚΠ, όπως είναι, αν θέλετε, ο χειρισμός, αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα, ο χειρισμός του δυστυχήματος των Τεμπών, υπάρχουν τώρα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ο ΠΚΠ, υπάρχει η καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που ίσως μπορεί να τα ξεχνάω. Το ερώτημα είναι όμως το εξής. Τι δεν κάνει καλά η αντιπολίτευση και παρά την φθορά η Νέα Δημοκρατία παραμένει στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον το πρώτο κόμμα?
1: Θα απαντήσω, αν και θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο και για την εκπαίδευση και για τον νομό Ηλίας.
0: Βεβαίως και θα μιλήσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα.
1: Οι δημοσκοπήσεις δεν λένε τίποτα. Όλοι ξέρουμε καλά ότι τα κανάλια αβαντάρουν συγκεκριμένα κόμματα, τα οποία, όπως όλος ο κόσμος γνωρίζει, είναι υπερχρεωμένα κόμματα, τα οποία διεκδικούν πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού, στην προκειμένη περίπτωση. Άρα οι δημοσκοπήσεις για μας δεν λένε ακριβώς τίποτα. Εγώ που κινούμαι καθημερινά στον κόσμο, εισπράττω καθημερινά, σας το λέω αυτό, την αγανάκτηση του κόσμου για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που κάνει πάρτι στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Κάνει πάρτι η ακρίβεια. Συναδέλφους μου που πληρωνόμαστε και σε 5 μέρες δεν έχουμε χρήματα στην τσέπη μας, έχουν εξευτελιστεί οι μισθοί, οι συντάξεις. Έρχομαι σε επαφή με κτηνοτρόφους. Αντιμετωπίζουν τρομακτικά προβλήματα. Προβλήματα επιβίωσης. Να σας πω παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Χθες μίλαγα με κάποιον παραγωγό βιομηχανικής ντομάτας. Η τιμή φέτος με την οποία θα πάρει το εργοστάσιο το προϊόν είναι χαμηλότερη από πέρυσι, το διανοηθέ. Mm-hmm. Με ένα κόστος παραγωγής να έχει εκτοξευτεί σε λιπάσματα, σε φάρμακα, σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε πετρέλαια κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, την οποία κατά την ταπεινή μου γνώμη συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θέλουν να τη δουν και την αποκρίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα οι δημοσκοπήσεις για μας δεν λέει τίποτα, για μας η συνεχής ενημέρωση του κόσμου και η επαφή με τον κόσμο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Το,
1: πάντως, να κάνουμε
0: το...
1: να δει τα πράγματα όπως είναι.
0: Ναι. Κύριε Χριστόπουλε, πάντως και με το νέο κόμμα, για παράδειγμα, του κύριου Τσίπρα, με το επικείμενο κόμμα του κύριου Σαμαρά και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει αλλάξει κάπως ο πολιτικός χάρτης στην Ελλάδα, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν θα...
1: Αν θα επηρεάσει εμάς, λέτε.
0: Αν θα επηρεάσει γενικότερα, η λογική λέει ότι θα επηρεάσει τα περισσότερα κόμματα. Γιατί όταν μπαίνουν τρία νέα κόμματα μέσα στο πολιτικό προσκήνιο, δεν θα έρθουν ουρανοκατέβατοι οι ψηφοφόροι αυτού, θα φύγουν από κάπου αλλού. Θα επηρεαστεί η ελληνική λύση.
1: Απαντήσω.
0: Και ποια κόμματα πιστεύετε ότι θα επηρεαστούν περισσότερο από αυτά τα τρία νέα κόμματα, τα δύο που έχουν ανακοινωθεί και το άλλο το οποίο βρίσκεται στα σκαριά που λέμε.
1: Θα απαντήσω. Καταρχάς, στη δημοκρατία υπάρχει πλουραλισμός. Άρα ο ήλιος ανατέλει για όλους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, γιατί τα νέα κόμματα να επηρεάσουν την ελληνική λύση και όχι τη Νέα Δημοκρατία στην προκειμένη περίπτωση. Mm. Και ας ξεκινήσω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θα ξανάρθει να ασκήσει κι άλλα μνημόνια. Θα ξανάρθει να προστατεύσει τους μισθούς και τις συντάξεις που ρήμαξε. Θα ξανάρθει για άλλη συμφωνία τύπου Πρεσπών σε άλλα εθνικά θέματα. Θα ξανάρθει για να χορέψει τις αγορές οι οποίες θα παρακαλάνε να μας δανείσουν. Βέβαια, για 99 χρόνια όπως όλοι γνωρίζουμε, η δημόσια περιουσία έχει πάει στο ΤΑΙΠΕΔ, στο υπερταμείο, στην προκειμένη περίπτωση. Άρα, εμάς γιατί να μας επηρεάσει αυτή η κατάσταση. Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας.
0: Ποιος θα επηρεάσει, δεν ρωτάω μόνο για την ελληνική λύση. Ρωτάω και ποιος θα επηρεάσει, τι πιστεύετε εσείς. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας.
1: Πιστεύω ότι θα επηρεάσει περισσότερο το κυβερνών κόμμα.
0: Τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βεβαίως.
0: Mm-hmm.
1: Και βεβαίως, όπως διαπιστώνετε και εσείς, κύριε Πλάκο, διέλυσε και την αριστερά. Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, διέλυσε και τα άλλα κόμματα. Τη Νέα Αριστερά και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Διαλυτική, από ό,τι φαίνεται, είναι και η προσπάθειά του αυτή τη φορά.
0: Το επικείμενο κόμμα του κύριου Σαμαρά, από πού θα αντλήσει, πιστεύετε, ψηφοφόρους?
1: Κοιτάξτε, από ό,τι διαβάζω και πληροφορούμε, πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμα να προσχωρήσουν ακόμα και στο νομό μας, στο κόμμα του κύριου Σαμαρά.
0: Υπάρχουν δημοσίευματα τέτοια, είναι αλήθεια?
1: Αυτό είναι. Άρα, ο κύριος Σαμαράς έχει ήδη και ο ίδιος τοποθετηθεί. Θεωρεί ότι αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται σε λάθος δρόμο, κυρίως όσον αφορά τα εθνικά θέματα, αλλά και την καθημερινότητα των Ελλήνων.
0: Η κυρία Καριστιανού είναι ερωτηματικό για το από πού μπορεί να αντλήσει ψηφοφόρους ή όχι. Τι πιστεύετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, προσωπικά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Πιστεύω από τη δεξαμενή που θα αντλήσουν και τα άλλα κόμματα, θα επιχειρήσει και η ιδία να αντλήσει ψηφοφόρους. Ωστόσο, πιστεύω ότι όσο μένει στην αφάνεια θα είναι καλύτερα για αυτή. Όταν θα βγαίνει για να διατυπώνει πολιτικές θέσεις στα θέματα που καίνε τους Έλληνες, τότε κατά τη γνώμη μου θα αρχίσει να ξεφουσκώνει.
0: Δεν έχει παρουσιάσει και συνεργάτες ή κάνω λάθος? Γενικά...
1: Έχει παρουσιάσει δύο συνεργάτες εκεί. Αλλά τίποτα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Ένα κόμμα για να σταθεί χρειάζεται προγραμματικές θέσεις, χρειάζεται πρόγραμμα, οικονομικό, χρειάζεται πρόγραμμα εκπαιδευτικό, πρόγραμμα που να αναβαθμίζει τους θεσμούς που σήμερα στη χώρα βρίσκονται σε κρίση, όπως υποστηρίζεται από την κοινή γνώμη.
0: Κυρία Χριστόπουλε, να πάμε λίγο και στα προβλήματα της υγείας.
1: Κοιτάξτε, εκτιμώ, επειδή ζω εδώ και λατρεύω αυτό τον τόπο, τον λατρεύω πραγματικά αυτό τον τόπο, οι ομορφιές της ορεινής ηλίας, και νιώθω βέβαιος που σας το λέω αυτό, οι ομορφιές της ορεινής ηλίας, αλλά και οι παραθαλάσσιες περιοχές της και οι κάμποι της, είναι μοναδικοί. Κι όμως αυτός ο παράδεισος είναι εγκαταλελειμμένος. Παράδειγμα πρώτο. Μας πήρανε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, κύριε Πλάν, ναι, με υποδομές και στον Πύργο και στην Αμαλιάδα. Τα πήγανε απέναντι. Σας θυμίζω ότι τότε ήταν, θα πω και ονόματα, ο κύριος Βαρεμένος από τη μία μεριά, ΣΥΡΙΖΑ τότε, να μην το ξεχνάμε, από το Αγρίνιο, εκεί πήγανε τα τμήματά μας. Και δεύτερο, περιφερειάρχης, ο κύριος Φαρμάκης, και αυτός από την απέναντι πλευρά. Εντάξει.
0: Κύριε Χριστόπουλε, τα τμήματα καταργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν βιώσιμα, κύριε Πλάγο, τα γνωρίζω τα θέματα. Υποστηρίχθηκε τότε από τον τότε Υπουργό Παιδείας ότι δεν είναι βιώσιμα. Okay. Δηλαδή μόνο στην Ηλία δεν ήταν βιώσιμα. Εγώ προσωπικά το είχα πει και στην κυρία Κεραμέως. Τη λέω, καταργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε? Θα τα επαναφέρετε όταν θα γίνετε κυβέρνηση? Το 19 δεν τα επανέφεραν ποτέ. Αντιθέτως, πολιτικός...
0: Κύριε Χριστόπουλε, έχω την εντύπωση ότι τα τμήματα των ΤΕΗ έφυγαν, ναι, με την υπουργία της κυρίας Κεραμέως.
1: Ναι, αλλά είχε γίνει η προετοιμασία. Και είχαν βγει
0: αυτό εννοείται, δηλαδή, ότι είχαν υποβαθμιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ και ότι καταργήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, ναι.
1: Ναι, καταργήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά επί ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει η προετοιμασία, είχε γίνει έρευνα και είχε υποστηριχθεί τότε ότι δεν είναι βιώσιμα τα ιδρύματα.
0: Μάλιστα.
1: Το ερώτημα μου, κύριε
0: Ωστόσο,
1: Πλάγω,
0: επί ΣΥΡΙΖΑ όμως είχε νομοθετηθεί και το Πανεπιστήμιο στην Ηλία με τα ΤΕΦΑΑ στον Πύργο.
1: Πού το? Το βλέπετε πουθενά εσείς?
0: Μα αυτό το κατήργησε με την... Το κατήργησε η κυρία Κεραμέως.
1: Δεν έπρεπε να υποστηρίξω ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, αλλά κάποια πράγματα είναι ιστορικά, δηλαδή έχουν γίνει σε κάποιες...
1: Ναι, έτσι. Να σας πω ότι πολιτικός που διετέλεσε και υπουργός, όταν φύγανε τα ιδρύματα, οι σχολές από την Ηλία,
0: ναι,
1: υποσχέθηκε γεωργική σχολή αμερικανικού τύπου, κύριε Πλάγο.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμάστε αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Ούτε αυτή η σχολή αμερικανικού τύπου, που κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτή η σχολή, αν ποτέ ερχόταν στην Ηλία, θα έπρεπε να πάει στο Ινστιτούτο στον Κόρυβο. Εκεί που είναι εγκαταλελειμμένα τα κτίρια, λαιλατημένα, και που κάποτε αυτό το Ινστιτούτο ήταν κόσμημα για τον νομό Ηλίας. Πάτε να δείτε σήμερα πώς είναι. Άρα, ένα σοβαρό θέμα. Κοιτάξτε, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σχολές στην Αρκαδία με μικρότερο πληθυσμό από την Ηλία, σχολές στην Κορινθία, σχολές στην Αργολίδα, σχολές στη Μεσσηνία. Εμείς τι είμαστε, ο φτωχός συγγενής του ελληνικού κράτους ή της δυτικής περιφέρειας, της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος? Τι είμαστε εμείς εδώ στην Ηλία? Άρα ένα σοβαρό θέμα είναι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Που θα έδινε ζωή στον τόπο μας. Και αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου και πάλι, σχολή γεωπονίας θα έπρεπε να έχει η Ηλία. Όλες τις παραγωγές έχουν. Όλα τα προϊόντα και μάλιστα άριστης ποιότητας παράγουμε. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι με περιουσίες, με υποδομές από τους γονείς τους που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν μια σχολή γεωπονίας στον ομό Ηλίας και να παραμείνουν στον τόπο τους τη στιγμή που η Ήπεθρος ερημώνεται? Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Κύριε Χριστόπουλε, τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι έχουν φύγει και κάποιες, από κάποιες περιοχές έχουν φύγει και ιδιαίτερες σημαντικές υπηρεσίες. Δηλαδή έχουν μείνει ακόμη και δήμοι της Ηλίας χωρίς, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα υποκατάστημα τράπεζας. Έχουν μείνει χωρίς, για παράδειγμα, υπηρεσία ΕΛΤΑ, τα οποία έχουν κλείσει και αυτά.
1: Η Κρέστενα, ναι, η Αδρίστενα και άλλες περιοχές. Βεβαίως, είναι γνωστά αυτά όλα. έχουμε υποτίθεται για να συμμαζέψουμε τα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, συρρυκνώνουμε τον τόπο μας από τις υπηρεσίες.
0: Η ελληνική λύση είναι υπέρ...
1: Εμείς θέλουμε να δώσουμε ζωή στην Ήπεθρο, να δώσουμε ζωή στην επαρχία, να μείνει ο κόσμος στον τόπο του.
0: Κίνητρα.
1: Κίνητρα, βεβαίως, να μείνει ο κόσμος, να μείνει ο κόσμος στον τόπο του. Για μένα σημαντικό θέμα είναι και η υποβάθμιση των νοσοκομείων μας. Ήδη, οφείλω να το πω και δημόσια εδώ σήμερα, πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκα την κυρία Μαρία Αθανασίου, τομεάρχη υγείας της ελληνικής λύσης,
0: ναι,
1: στην οποία ζήτησα να απευθύνει ερώτηση στον Υπουργό Υγείας, γιατί παρόλο που και ο διοικητής του νοσοκομείου του Πύργου έχει ζητήσει έγκριση για ογκολογικό ιατρείο στην Αμαλιάδα, για τους χημειοθεραπευόμενους ασθενείς που πάνε στην Πάτρα, δεν το έχει εγκρίνει ακόμα.
0: Ναι.
1: Ενώ έχω μιλήσει και με την κυρία Πετροπούλου εδώ στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, η υποδομή υφίσταται. Και μάλιστα θα σας αποκαλύψω και κάτι πολύ σοβαρό σήμερα. Έχω μιλήσει με τον κύριο Ανδρέα Παπαδάκο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Τον κύριο Παπαδάκο?
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ομογενής από το Τορόντο, ο οποίος έχει ήδη προσφέρει στο νοσοκομείο του Πύργου εξοπλισμό της τάξης των 900.000 ευρώ, ο οποίος μου είπε σε επικοινωνία που είχα μαζί του ότι αν εγκριθεί το ογκολογικό αυτό ιατρείο στην Αμαλιάδα, αναλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό. Αναλαμβάνει τα πάντα, κύριε Πλάβο. Καιρός να αναβαθμίσουμε και τις υπηρεσίες των νοσοκομείων μας. Και αυτό θα ανακουφίσει και ασθενείς και από τα Ιόνια νησιά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και θα ανέβει και η υπόθεση υγείας, η παρεχόμενη υγείας στο νομό Ηλίας.
0: Κύριε Χριστόπουλε, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι της ελληνικής λύσης για τις επερχόμενες εκλογές. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνουν, μπορεί να γίνουν. Υπάρχουν δημοσιεύματα για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, υπάρχει και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει θα γίνουν την ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 27. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι της ελληνικής λύσης για τον νομό Ηλίας. Γιατί βλέπουμε ότι η ελληνική λύση έχει καταγράφει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις μεγάλα ποσοστά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά στην Πελοπόννησο γενικότερα και στον νομό Ηλίας είναι σε μικρά ποσοστά. Δηλαδή, κοιτάζοντας το 23, 3,36% είχε η ελληνική λύση. Οι στόχοι για αυτές τις εκλογές ποιοι είναι.
1: Οι στόχοι γενικότερα για την χώρα την έχει πει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Επιθυμούμε να κυβερνήσουμε, έχει πει. Έχουμε πρόγραμμα. Όσον αφορά το νομό Ηλίας, πιστεύω ότι αυτό το 3% που μου είπατε ανήκει στο παρελθόν. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει και εκτιμώ προσωπικά πως η ελληνική λύση θα εκπροσωπηθεί στις επόμενες εκλογές στη Βουλή των Ελλήνων με βουλευτή της.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ καταρχάς που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και άλλες φορές, βέβαια, μέχρι τις εκλογές.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και επιτρέψτε μου να κλείσω με το εξής.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε ένα νομό με το μεγαλύτερο brand name στην παγκόσμια ιστορία.
0: Την Ολυμπία.
1: Την αρχαία Ολυμπία.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε την αρχαία Ήλιδα, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχουμε τον Παρθενώνα της Πελοποννήσου, τον Επικούριο Απόλλωνα. Έχουμε στην Ανδρίτσενα μία μοναδική συλλογή βιβλίων τα οποία έρχονται και θαυμάζουν και μελετούν και ερευνούν ξένοι και εμείς όλα αυτά δεν τα έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε. Ποιοι οφείλουν, κύριε Πλάγο, να τα αξιοποιήσουν, να τα αναδείξουν αυτά τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο? Η πολιτική ταγή. Οι εκπρόσωποι του λαού στο ελληνικό κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλάβο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χριστόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος, υποψήφιος θα είναι στην Ηλία με την Ελληνική Λύση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, με τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού και του τοπικού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, οι βελγικές αρχές εξέδωσαν χθες ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση, αποδίδοντάς του το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ποσό 73.000 ευρώ, το οποίο οι ανακριτές θεωρούν ότι συνδέεται με οικονομικό όφελος που προέκυψε από την δραστηριότητά του μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρώην Επίτροπος είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές πριν από ένα περίπου χρόνο, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστεί, εξέλιξη που φέρεται να συνέβαλε στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος. Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών εντοπίστηκε χθες βράδυ νεκρός στο σπίτι του στην Αλκυώνα κατά Κόλου. Ο άτυχος άνδρας εκτιμάται ότι είχε πεθάνει μέρες πριν και η δυσοσμία που αναδιόταν από το σπίτι του έκανε έναν γείτονα να αναζητήσει την προέλευσή της. Ο ηλικιωμένος ήταν από τους μόνιμους κατοίκους του παραλιακού οικισμού και σύμφωνα με πληροφορίες ζούσε μόνος του στο σπίτι. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του άτυχου άνδρα και παραμένουν και περιμένουν την ιατροδικαστική εξέταση να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τη στρατηγική ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στο παράλιο μέτωπο παρουσίασε χθες στη Γαστούνη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Η στρατηγική αφορά στην ανάπτυξη των δήμων Πηνιού, Ανδραβίδας Κυλλίνης και Δυτικής Αχαΐας, στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Υπέρ της λειτουργίας των δημοσίων ονασίων σχολείων στον πύργο τάχθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την αίτηση αναστολής των 32 εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, τα προβαλλόμενα από τους αιτούντες δεν δικαιολογούν την αναστολή εκτελέσεως της λειτουργίας των ονασίων. Η μετεγκατάσταση του αστυνομικού τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας σε νέο, σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας Αριστίδη Παναγιωτόπουλου και του βουλευτή Ηλίας Ανδρέα Νικολακόπουλου. Η συνάντηση ξεκίνησε από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του αστυνομικού τμήματος και ακολούθησε επίσκεψη στο νέο κτίριο. Διήμερη δράση καθαριότητας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Θεάτρου Απόλλων από τους εργαζόμενους του Δήμου Πύργου να προχωρούν στην πλήρη αποκατάσταση του χώρου. Η δράση υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου με στόχο την αναβάθμιση και την αισθητική βελτίωση του χώρου. Με σεβασμό και συγκίνηση τελέστηκε η μνημόσυνη δέηση που διοργάνωσε ο Δήμος Πηνιού στη μνήμη των 6 ηρώων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στη Λάκα Χρέπα, στη Γαστούνη, στις 21 Ιουνίου του 1944. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο μνημείο που έχει αναγερθεί στο σημείο της εκτέλεσης. Το τρίτο θερινό σχολείο θα φιλοξενηθεί στις πρώην αποθήκες του ΑΣΟ στα Λεχενά με θέμα τις διαδρομές της γνώσης στην τοπική ανάπτυξη. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου και αποτελεί καρπό συνεργασίας του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης. Η 66η Διεθνής Σύνοδος για νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές ολοκληρώθηκε επίσημα στην Αρχαία Ολυμπία. Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης, οι συμμετέχοντες παρέλαβαν τα διπλώματά τους, ενώ στην καταληκτική του ομιλία ο πρόεδρος της ΔΟΑ, καθηγητής Χαρίλαος Τσολάκης, ενθάρρυνε τους νέους Ολυμπιακούς Πρεσβευτές να επιστρέψουν στην πατρίδα τους εμπνευσμένοι και να προωθήσουν τις Ολυμπιακές αξίες και να δημιουργήσουν θετική αλλαγή στις κοινότητές τους. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
3: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 210 24 062 έως 3.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

πάμε φίλες και φίλοι να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου αρχικά. Θα πάμε και στο Αθηναϊκού. Η εφημερίδα πρώτη γράφει σήμερα «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο». Εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου για το σκάνδαλο Qatar Gate. Δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, δηλώνει ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής ηλίας της Νέας Δημοκρατίας. Τα υπόλοιπα θέματα από την πρώτη. 500 ευρώ το μήνα σε 9 νέους γιατρούς του νοσοκομείου από το Δήμο Πύργου. Ένωση Βενζινοπολών Ομού Ηλίας, με επιτυχία η Τακτική Γενική Συνέλευση και η Ενημερωτική Μερίδα. Επίσης από την πρώτη, το αναπτυξιακό αποτύπωμα του Δήμου Πηνιού, με επιτυχία η Μερίδα στη Γαστούνη, όχι παραλιακού μετόπου αχαΐας ηλίας. Δημήτρης Μητρόπουλος, τι ούτως γάρι μην έπρεπεν αρχιερεύς. Αποκαλυπτική έκθεση του ΙΟΒΕ και του Επιμελητηρίου Αχαΐας, οικονομία χωρίς ρευστότητα στη Δυτική Ελλάδα. Και τέλος από την πρώτη, τρίτο θερινό σχολείο στα Λεχενά, μία γέφυρα γνώσης, πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης. Και Πύργος ξεσήκωσε την πόλη το μουσικό σχήμα Αγία Φανφάρα στην Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Τώρα έχω την πληροφόρηση ότι υπάρχει η απόφαση της ΕΠΟ, ναι, για την έφεση. Λοιπόν, και το κοίταξα το θέμα πριν από 10 λεπτά, δεν υπήρχε, τώρα έχει βγει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την έφεση που έκανε ο Άρης Πετρούπολης για το παιχνίδι του Πύργου με την Ζάκυνθο, η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι η εξής. Απορρίπτει, λέει, ως αβάσιμη την έφεση του εκαλούντος αθλητικού σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά της απόφασης Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Απορρίπτει ως αβάσιμη την έφεση του ΠΑΣ Πύργος που είχε ζητήσει να γίνει η επανάληψη του αγώνα από το 78ο λεπτό. Απορρίπτει την έφεση του αθλητικού σωματείου Άρης Πετρούπολης κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ ως απαράδεκτη. Απορρίπτει λοιπόν και την έφεση του Άρη Πετρούπολης για να αφαιρεθεί βαθμός από τον Πύργο και να ανέβει ο Άρης Πετρούπολης στην δεύτερη εθνική κατηγορία, στην Super League 2. Και απορρίπτει, λέει, την υπαριθμών πρωτοκόλλου ΕΠΟ κτλ. Έφεση του αθλητικού ερασιτεχνικού σωματείου ΠΑΟ Κεφαλονιάς είναι για άλλα παιχνίδια αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η απόφαση είναι καλή για τον ΠΑΣ Πύργος. Μένει η απόφαση της πρωτόδικης απόφασης. Με αποτέλεσμα ο ΠΑΣ Πύργος από σήμερα να είναι στην Super League 2. Πριν από λίγο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γνωστοποίησε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων. Επαναλαμβάνουμε, με την απόφαση αυτή ο ΠΑΣ Πύργος ανεβαίνει στην Super League 2. Πάμε στην εφημερίδα Πατρίς, στα πρωτοσέλιδα, επιστρέφουμε. Ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές στη δίνη του Qatar Gate, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η κατηγορία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Δε με αφορά, πώς απαντά ο πρώην επίτροπος και βουλευτής Ηλίας. Αυτό είναι και το πρώτο θέμα από την Πατρίδα. Τα υπόλοιπα θέματα, σελίδα ανάπτυξης, παρουσίαση της όχης στη Γαστούνη. Τελική ευθεία για το αστυνομικό τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας. Ο αυτοδίδακτος ερευνητής, παιδιά μου οι φάκελοι, με σπάνιο ιστορικό αρχείο. Είναι ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει η εφημερίδα Πατρίς με τον Παναγιώτη Δημάκη του Γεωργίου Εξαλιφύρας, Ρογκοζό Ανδρίτσενας. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Πατρίς και κάτω, 11 λόγια απόρριψης σχεδιαζόμενης μονάδας στο σκληθρό αρετής. Ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της οδηγού για το σκυλάκι στη Γαστούνη. Και επίσης δικαιοσύνη στο μικροσκόπιο, σημαντική μερίδα από τον νομικό κόσμο με επίκαιρη θεματολογία. Αυτά είναι τα θέματα από την Πατρίδα. Λοιπόν, ευχάριστη είδηση για την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Μόλις τώρα το είπαμε, θα βγάλουμε και δώσε μου λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και τον συνάδελφο Θέμη Μαντά στην τηλεφωνική γραμμή. Θέμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Μπάμπη. Ένα λεπτάκι, δύο λεπτάκια το πολύ.
1: Γιατί είναι μια μέρα με μια απόφαση η οποία πριν από 30 λεπτά δημοσιοποιήθηκε. Είναι η απόφαση που περίμεναν όλοι οι φίλοι αθλητικοί και η ομάδα του ΠΑΣ Πύργος, η οποία δεν ανατρέπει την πρωτοβάθμια απόφαση του πρωτοβάθμιου. Η εφέσεων δηλαδή τώρα που ήρθε λέει ακριβώς τα ίδια. Στηρίχθηκε στο άρθρο 15 παράγραφο θήτα, η οποία λέει ότι η ομάδα είχε πάρει τα απαιτούμενα μέτρα και μετά συνέλαβε, υπέδειξε και συνελήφθησαν αυτοί οι οποίοι πέταξαν τα μπουκάλια, όχι βέβαια, αλλά κάποιοι, είναι μια κίνηση αυτή και βάσει αυτό δεν πήγε το μείον ένα, το οποίο βεβαίως βαθμός του δίνει την άνοδο στην Super League 2.
0: Λοιπόν, καλορίζικη.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά για τον ΠΑΣ Πύργος. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Η εφημερίδα Καθημερινή γράφει σήμερα στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Δεύτερο θέμα την Καθημερινή, το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου. Θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Το θέμα με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ότι είναι σε πολλές εφημερίδες ως κύριο θέμα. Η εφημερίδα Τα Νέα γράφει σήμερα email gate και Qatar gate. Διπλό χτύπημα. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Αυτό είναι το

Ο ριζοσπάστης γράφει: ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής και της προοπτικής. Ο ελεύθερος τύπος γράφει: αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς. Η Κόντρα γράφει σήμερα: πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ, που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η εισαγγελία του Βελγίου σε βάρος του Αβραμόπουλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί ένα ακόμα σκάνδαλο από τα πολλά που έχουν συσσωρευτεί και είχαν ως αποτέλεσμα να απολέσει η κυβέρνηση το ηθικό πλεονέκτημα. Μάλιστα. Και τέλος, η Δημοκρατία γράφει σήμερα: βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ του Παντσέρι, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το κλάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων, αφού είναι αθώος όπως δηλώνει, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες. Συνένοχος ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23, γράφει η Δημοκρατία. Αυτά, φίλες και φίλοι, και με τα θέματα τα του αθηναϊκού τύπου. Ενώ να δούμε και τα δικά μας στο site της ΕΡΤ, το earthnews.gr, γράφει σήμερα: ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με ρύθμιση του ΥΠΕΘΟ. Μειώνονται δόσεις και οφειλές, ταχύτερη αποπληρωμή. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Σημαντικές, λέει, αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η παρέμβαση έρχεται να δώσει οριστική λύση στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, στις ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας, μετά και τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από το earthnews.gr. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα που λέει: οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, αποδέσμευση κεφαλαίων 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ένα άλλο θέμα επίσης από το earthnews.gr, γράφει: υποχώρησαν οι μεταβιβάσεις τον Απρίλιο στα ακίνητα, αυξήθηκαν οι γονικές παροχές. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η ΑΑΔΕ. Όσοι έχετε κάνει γονικές παροχές και τέτοια, θα ελεγχθεί η κατάσταση. Τώρα βέβαια αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, ρε παιδιά. Πρέπει να γίνει. Α, να μην ξεχάσω να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τελικά έγινε γνωστή η ομάδα στην οποία θα καταλήξει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος φεύγει από το Milwaukee Bucks πριν από, μάλλον εδώ και από το πρωί, δηλαδή έχει γίνει γνωστό, πρωί στην Ελλάδα, βράδυ στην Αμερική, έχει γίνει γνωστό ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετά από 13 χρόνια που ήταν στους Bucks θα αγωνίζεται στη νέα του ομάδα, η οποία είναι η Miami Heat. Λέγανε για New York Knicks, τελικά Miami Heat είναι η νέα του ομάδα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για 2 ώρες κοντά σας, μέσα από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Πύργου, ήταν ο Μπάμπης Πλάγος, ο Σταμάτης Καραγκούνης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. 11 η ώρα πάμε σε αθλητική εκπομπή και στις 12 είναι η Αθανασία Καρούμπαλη με τη μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή σας μέρα!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους αλής με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων.
0: Ο καιρός.
1: Μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιανοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιανοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου 2026. Η ώρα είναι 11 και 16 πρώτα λεπτά. Εδώ περίπου ξεκινάμε την αθλητική σας ενημέρωση καθημερινά, λίγο μετά τις 11 όπως λέμε. Και σήμερα μαζί λοιπόν στην Air Tripolis, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής, και έχω μια πολύ ωραία έτσι παρέα σαν συναδέλφους συνεργάτες. Η Μαρία Ντάντουλη και ο Παναγιώτης Μαριόλος είναι η τεχνική μας για εδώ την Air Tripolis, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής Μπάλα είναι και γυρίζει. Ο Γιώργος Γαλανός εννοείται και σήμερα μαζί μας στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος που επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που ακούτε και ακούμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί ακουγόμαστε ζωντανά. Οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, και μας ακούτε στην ΕΡΤ Καλαμάτας για τα FM πάντα στους 107,2, 104,4, στην ΕΡΤ Τρίπολη συχνότητά μας τα FM 101,5.

αρκετά θέματα που έχουμε να συζητήσουμε, να ενημερώσουμε όλες και όλους εσάς στη σημερινή εκπομπή μας. Όπως είπα, είναι καθημερινή, και το λέω και τώρα, η εκπομπή ωριαία ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, η παραγωγή γίνεται στην ΕΡΤ Τρίπολης. Θα δούμε τα του Αστέρα Άκτορ που έχουμε αρκετά νέα να πούμε και να σχολιάσουμε και να μάθετε κι εσείς. Η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα που επίσημα πήρε την αδειοδότηση και κανονικά μπορείς να συμμετάσχει στη Super League 1. Αυτό ήταν κάτι που το περίμενα, ήταν αναμενόμενο, όμως οι άνθρωποι της ομάδας συνεχίζουν το σχεδιασμό. Οι ανακοινώσεις που είχαμε επίσημες για συνεργάτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ποιοι θα είναι δίπλα του και θα βοηθήσουν στο έργο του προπονητή, θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και τι προβλέπει έτσι η Καλαμάτα για τις μεταγραφές, τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι άλλο υπάρχει στον ορίζοντα. Έγραψε ιστορία ο Λιονέλ Μέση, Γεώργιε Γαλανέ. Έγραψε ιστορία, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα. Έχει πετύχει 18 τέρματα, 5 γκολ που έχει βάλει η Αργεντινή και τα 5 τα έχει βάλει ο Λιονέλ Μέση. Θα δούμε και τα του παγκοσμίου κυπέλου, εννοείται ότι θα κάνουμε αναφορά στον τεράστιο αυτό ποδοσφαιριστή που ξεπερνά, αν δεν το έχει ξεπεράσει ήδη, αλλά νομίζω το έχει κάνει για μένα, το μύθο το μεγάλο του Diego Armando Maradona, έτσι. Ό,τι και να λέμε για το θεό του ποδοσφαίρου, αλλά μας έχει μείνει η φιγούρα εμάς του Maradona, αυτή η ιστορία και τα εκτός γηπέδου που τον έχουν κάνει ένα μύθο. Ο Λιονέλ Μέση στο γήπεδο είναι αδιαφυσβήτητο ότι είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων. Παρουσία εχθές του Ζέλικο Μπράντοβιτς και στο T-Center εκεί κόσμος που υποδέχτηκε τον προπονητή, παίρνει μπροστά ο σχεδιασμός, θα δούμε τι γίνεται. Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός πήρε τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, τον ανακοίνωσε για 4 χρόνια, έρχεται και ο Πένια και σήμερα ανακοινώνεται ο goalkeeper από την Μπαρτσελώνα, θα μεταβούν στην Ολλανδία στο Apeldron για τη συνέχεια και την ενσωμάτωση στην προετοιμασία, θα τα δούμε όλα αυτά. Παρουσίαση από Γκοντζάρεβα εχθές του προπονητή και των υπολείπων μελών του ΠΑΟΚ για τη νέα εποχή. Βέβαια η πρώτη προπόνηση στον ΠΑΟΚ έγινε με 10 παίκτες από την Ακαδημία, είναι λίγο, δεν χτυπάει ωραία αυτό. Και βέβαια και τα υπόλοιπα νέα της Super League 1, τι γίνεται με τις ομάδες, πώς κινούνται. Βλέπω 2.500 εισιτήρια διαρκείας ο Όφι, πούλησε σε μία εβδομάδα. 2.500 διαρκείας ο Όφι, σε μία εβδομάδα πούλησε τα συγκεκριμένα εισιτήρια. Δεν είναι και λίγα.

Στο ερτολόγιο μας για σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, γενικά για 23 Ιουνίου, βλέπω ότι έχουμε την εορτή του Αγίου Αριστοκλέους, Πρεσβυτέρου του Ταμάσου και Αγίας Αγρυπίνης Μάρτυρος, Αγίας Λωλίας Μάρτυρος, η Λούλα, ο Λούλης, ο Αριστοκλής, ο Αριστοκλέας και η Αγρυπίνα εορτάζουν σήμερα 23 Ιουνίου.

Και θα ξεκινήσουμε. Η ώρα είναι 11:22 πρώτα λεπτά. Την αναλυτική ενημέρωσή σας μετά του Αστέρα Άκτορ, που έχουμε και μεταγραφή. Όχι επίσημη, αλλά κλεισμένη, όπως και του Τζόρνταν Σίλβα, αλλά και του Γιάννη Κότσιρα. Μπορούμε να πούμε και του Γιάννη Μπουζούκη. Μεταγραφές αυτές των τριών ποδοσφαιριστών είναι σαν να έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Είναι κλεισμένες και δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχουμε λοιπόν έναν αριστερό μπακ Ισπανό, τον Μέντες, όπου έχει συμφωνήσει και θα είναι ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ, ο Ισπανός αριστερός μπακ Άλεξ Μέντες. Είναι 24 ετών, έμεινε ελεύθερος από την Ντουνάις Κασρέντα, ομάδα της Σλοβακίας που ήρθε δεύτερη στο πρωτάθλημα της χώρας, στη Σλοβακία, και έπαιξε 28 παιχνίδια, ήταν δηλαδή βασικός ποδοσφαιριστής με γεμάτη σεζόν. Να πούμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από την Ντεπορτίβο Αλγκογιάνο στην Ισπανία. Το 2020 πήγε στη Σλοβακία και αφού έπαιξε σε ομάδα πιο μικρή από την Ντουνάις Κασρέντα, τη Μιχάλοβτσε, έτσι λέγονταν η ομάδα της Σλοβακίας, πλέον τελείωσε τη σεζόν με την Ντουνάις Κασρέντα στη δεύτερη θέση και είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου μία ακόμη, η τέταρτη μεταγραφή για τον Αστέρα Άκτορ τη σεζόν, χωρίς, το ξαναλέω, να υπάρχει κάτι επίσημο. Νομίζω θα γίνουν πακέτο όλες οι ανακοινώσεις παικτών που έχει αποκτήσει ο Αστέρας Άκτορ και έχει τις ενημερώσεις για τους ποδοσφαιριστές που είναι ήδη και θεωρούνται παίκτες της ομάδας. Δεν ξέρω αν τώρα για το Λεωνάρντο Κούτρι πάει προς τα πίσω υπόθεση, αφού απέκτησε αριστερό μπακ Ισπανό 24 ετών, ή αν θα αποκτήσει και άλλον μπακ, και είναι ο Λεωνάρντο Κούτρις, ο Έλληνας, είναι Ελληνοβραζιλιάνος μάλλον, να το πω έτσι, ο Κούτρις, και τον ξέρουμε. Τώρα το Μέντες τον γνωρίζουμε, θα δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια στο σύριαλ και στο ενδιαφέρον για τον Κούτρι. Και βέβαια το μεγάλο έτσι θέμα, και ο παίκτης που κυνηγάει και θέλει να πείσει να επιστρέψει στην Τρίπολη, είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης για τον Αστέρα Άκτορ, και ο ίδιος το σκέπτεται, δεν έχει απορρίψει την πρόταση. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι βέβαια και για το οικονομικό, για να έρθει και να επιστρέψει ο Δημήτρης Κουρμπέλης και να είναι και αυτός παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Θα δούμε αν δεν εμφανιστεί κάποιος άλλος που θα κάνει μια καλύτερη πρόταση στον Δημήτρη Κουρμπέλη από την Ελλάδα, μιλάμε πάντα, για το εξωτερικό σίγουρα μπορεί να υπάρξει κάποια ομάδα που μπορεί να πάρει τον διεθνή ποδοσφαιριστή, αλλά για την Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, πιστεύω, να βρεθεί κάποιος που θα δώσει αρκετά λεφτά για να αποκτήσει τον Δημήτρη Κουρμπέλη, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να οριστικοποιηθεί κάποια στιγμή και να πει το ναι, ώστε να φορέσει πάλι τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ. Εκτός όμως από μεταγραφές που σχεδιάζονται, κλείνονται, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, έχουμε και αποχωρήσεις. Έχουμε και αποχωρήσεις, όπως είχαμε τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο που ήταν ποδοσφαιριστής του Αστέρα Άκτορ. Έχουμε και τον αναλυτή και αρκά Θοδωρή Τσιλιμίγκρα, που αποτελεί παρελθόν, όπως ανακοίνωσε στο site ΠΑΕ Αστέρας, στο site το επίσημο της ΠΑΕ. Το διαβάζουμε τώρα εδώ και την ανακοίνωση. ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον αναλυτή κύριο Θοδωρή Τσιλιμίγκρα. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσιλιμίγκρα για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα. Είναι γνωστό, το έχουμε διαβάσει και το έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες. Ο Γιώργος Λαγκαδίτης είναι πλέον ο αναλυτής, συνεργάτης του Γιώργου Αντωνόπουλου, και όχι μόνο συνεργάτης, και βοηθός, από ό,τι μας έδωσε έτσι η ενημέρωση η ΠΑΕ. Κάτι που το έχει κάνει και στον Πανετολικό, την Κηφισιά, όσο αφορά τις ελληνικές ομάδες, αλλά και στην Κύπρο,
στην Ομόνια Λευκοσία, στη Νέα Σαλαμίνα, τον Ερμία Ραδίπου και τον Ολυμπιακό Λευκοσία. Μιλάμε για τον Γιώργο Λαγκαδίτη, αναλυτή και συνεργάτη του Γιώργου Αντωνόπουλου, που θα είναι στη θέση του Θοδωρή Τσιλιμίγκρα, με σύνθετο ρόλο από ό,τι βλέπουμε. Έχει προκύψει από χθες μια είδηση για έναν ακόμη παίκτη που ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ, πέρα από αυτούς που γνωρίζετε. Είναι ο Πραξιτέλης Βούρος, ένας κεντρικός αμυντικός που ήταν πέρυσι στην Κύπρο, έπαιζε στον Όφι μετά το τέλος της περσινής σεζόν, δεν λέω για αυτή που έχουμε τώρα, που τελείωσε τώρα, την περσινή. Έπαιζε στον Όφι, είχε φύγει, είχε πάει στον Απόλλωνα Λεμεσού. Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, ο Αστέρας ενδιαφέρεται για να τον εντάξει στο δυναμικό του, τον Πραξιτέλη Βούρο, και επειδή είναι και γνώστης και του Πραξιτέλη Βούρου ο Σάββας Τσαμπούρης, ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Αστέρα, έχει μια πιο καλύτερη γνώμη και ξέρει τον ποδοσφαιριστή, άρα λογικά από εκεί γίνεται η επαφή για τον Πραξιτέλη Βούρο. Πάντως ενδιαφέρει στο να έρθει στον Αστέρα Άκτορ ο συγκεκριμένος αμυντικός, που είναι ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού και θέλει να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

0: Τα λέμε πάλι γρήγορα για να είμαστε έτσι και συνοπτικοί σε όσους δεν μας άκουσαν. Ο Αστέρας που έχει ήδη κλείσει τον Τζόρνταν Σίλβα, τον Γιάννη Κότσιρα, πήρε αριστερό μπακ και τον έκλεισε τον Ισπανό Μέντες 24 ετών. Έχει στα υπόψη τον Αντριάν Ριέρα, έχει στα υπόψη τον Λεωνάρντο Κούτρι, έχει στα υπόψη τον Μάγκουνσον, έχει στα υπόψη τον Μπραξιτέλη Βούρο, πολλούς παίκτες που κοιτάει και συζητάει και θέλει να τους φέρει ή κάποιους από αυτούς, και τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Μαζί με τους Τζόρνταν Σίλβα και Γιάννη Κότσιρα, να πούμε ότι σχεδόν οριστικά έχει κλείσει και η μεταγραφή του Γιάννη Μπουζούκη. Και αυτά γενικά όσο αφορά το σχεδιασμό και τα μεταγραφικά πεδία και τοπία που έχει ανοίξει μεγάλα μέτωπα ο Αστέρας και τα κυνηγάει όλα. Πάμε σε διαλυματάκι Μαρία Ντάντουλη και επιστρέφουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχούκαρα του Λέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό, σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
6: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο, όπως λέμε εμείς, και ακούτε και στην ΑΤΑΚΑ, για να συνεχίσουμε την εκπομπή. Θα σας πούμε κάτι που είναι αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε και πολλοί το περιμένουν με αγωνία. Η ανακοίνωση λοιπόν λέει για το θέμα του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος και την ένσταση που είχε κάνει ο Άρης Πετρούπολης για το ποιες ομάδες θα παίξουν στη Super League 2. Έχουμε και την απόφαση του Δικαστηρίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο εφετείο, που αναφέρει ότι απορρίπτει ως αβάσιμη την έφεση του εγκαλούντος αθλητικού σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, απορρίπτει την έφεση του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία Άρης Πετρούπολης κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ ως απαράδεκτη. Και έτσι λοιπόν, αφού απορρίπτει την έφεση που έχει κάνει η ομάδα της Πετρούπολης, οι ομάδες που θα παίξουν στη Super League 2 είναι η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Ο Πύργος προβιβάζεται λοιπόν μαζί με τη Ζάκυνθο οριστικά και αμετάκλητα στη Super League 2, ενώ ο Άρης Πετρούπολης παραμένει στη Γάμα Εθνική. Ήταν κάτι που το περιμέναμε να έχει βγει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά η ανακοίνωση ήρθε σήμερα.

Και να διευκρινίσουμε εδώ, επειδή ακούσατε στην αρχή ότι είπα για τον Μπας Πύργος ότι απορρίπτει την πρότασή του. Η πρότασή του ήταν να παίξει η ομάδα του Πύργου το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Αυτά και με την οριστική έτσι, άνοδο στη Super League 2 μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για τον ΠΑΣ Πύργο και τη Ζάκυνθο. Θα παίζουν Super League 2. Έρθουν εδώ να παίξουν και με τον Αστέρα Β και θα έχουμε ωραίο έτσι, πρωτάθλημα με τις 16 ομάδες και έναν όμιλο. Πολύ ωραία έτσι, να δούμε μια Β' Εθνική όπως λέμε εμείς, οι παλαιότεροι, της παλιάς κοπής. Με όλες τις ομάδες μαζί. Ένα ενιαίο πρωτάθλημα, χωρίς ομίλους, χωρίς τίποτα. Θα δείτε ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και suspense. Θυμηθείτε το, το πρωτάθλημα του Super League 2. Παρένθεση. Πάμε Super League 1, γιατί η Μαύρη Θύελλα ανήκει εκεί. Και οι φίλοι μας στη Μεσσηνία θέλουν να ακούσουν τα νέα της Μαύρης Θύελλας, που έχουμε νέα. Και στα νέα συμπεριλαμβάνεται και το προπονητικό επιτελείο της Μαύρης Θύελλας και οι συνεργάτες που έχουν σημασία σε όλες τις ομάδες για τον προπονητή αλλά και για τη λειτουργία μιας ανώνυμης εταιρείας ποδοσφαιρικής. Η ΠΑΕ Καλαμάτα λοιπόν από χθες έχει ανακοινώσει ότι καθήκοντα που θα αναλάβουν στο επιτελείο βοηθοί, συνεργάτες και τα υπόλοιπα είναι οι κάτωθοι, έτσι για να είμαστε συγκεκριμένοι. Πρώτος βοηθός προπονητή, γιατί θα έχουμε και δύο βοηθούς προπονητή. Έχουμε πρώτο και δεύτερο. Για τον Παναθηναϊκό έχει τρεις βοηθούς προπονητή, ας πούμε. Ωραία αυτά. Εκεί που είχαμε έναν και δεν είχαμε κανέναν, τώρα πάμε και σε δύο και σε τρεις. Κόσμος θα δουλέψει πάρα πολύ. Οι προπονητές με συνεργάτες και όλα τα παιδιά που έχουν τα διπλώματα να είναι εκεί και να μπαίνουν στο πνεύμα. Έτσι λοιπόν, πρώτος βοηθός προπονητή θα είναι ο Θεόδωρος Αντωνόπουλος, κάτοχος διπλώματος UEFA Α και απόφυτος ΤΕΦΑ Αθηνών, δηλαδή της Γυμναστικής Ακαδημίας, με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, προπονητής φυσικής κατάστασης ή και ποδοσφαιρό, αφού και δίπλωμα UEFA Α. Μάλιστα, ο Θοδωρής Αντωνόπουλος, που είναι ο πρώτος βοηθός, θα είναι μάλλον ο πρώτος βοηθός, διαθέτει σημαντική εμπειρία, ήταν στον Απόλλωνα Σμύρνης, στη Λαμία, αλλά και στου Chicago Fire FC στο εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από 300 επαγγελματικούς αγώνες στη Super League, στο MLS και σε διεθνές διοργανώσεις Εθνικής Κύπρου. Όταν λέει συμμετάσχει, νομίζω σαν βοηθός ή σαν προπονητής, έτσι. Δεύτερος βοηθός προπονητή και αναλυτής θα είναι ο Γιάννης Κυρζόπουλος, ο Γιάννης Κυρζόπουλος λοιπόν, που και αυτός είναι απόφυτος Γυμναστικής Ακαδημίας, πιστοποιημένος αναλυτής Ινστιτούτου Αθλητικής Ανάλυσης και έχει εργαστεί ως γυμναστής στην Κοζάνη, ως αναλυτής στο Διαγόρα Ρόδου και από το 2023 βρίσκονταν στην Ελασσίρου δίπλα στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που τον παίρνει μαζί του τώρα. Αυτό είναι δεδομένο, από την Ελασσίρου ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Προπονητής θεματοφυλάκων θα είναι ο Λουίτζι Τζενάμο, γνωστός, ήταν στον Πανετολικό, έχει παίξει σε Ολυμπιακό, στην Πέρνη, στη Μακάμπι Νετάνια, στον Ατρόμητο, τον Πανετολικό, τη Λαμία, το Εγάλαιο, την Ξάνθη, την Προοδευτική, τον Πανηγιάλη. Όλες αυτές τις ομάδες έχει παίξει ο Λουίτζι Τζενάμο σαν τερματοφύλακας. Τώρα ως προπονητής θεματοφυλάκων είναι και στον Ολυμπιακό στην ΚΑΠΑ 19 και στην Σαουδική Αραβία σε ομάδα, στην ΑΕΛ και την τελευταία έτσι, σεζόν ήταν στην ομάδα του Πανετολικού, που βρέθηκε εκεί για αρκετά χρόνια στον Πανετολικό προπονητής θερματοφυλάκων. Με μεγάλη εμπειρία λοιπόν ο Λουίτζι Τζενάμο, προπονητής θερματοφυλάκων, προπονητής φυσικής κατάστασης, ο γυμναστής που λέμε, έτσι οι παλαιότεροι. Ο Αλέξανδρος Ταμπούρης είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες στο Ρετζίκι στη Θεσσαλονίκη, τη Δόξα Ρετζικίου, ενώ ήταν και προπονητής φυσικής κατάστασης στον Παναθηναϊκό το 2020-21, εντάξει, ένα βιογραφικό. Τώρα μιλάμε για την Καλαμάτα που προσπαθεί να οργανωθεί και ψάχνει και θέλει να βρει νέους ανθρώπους και νέα παιδιά. Είχε περάσει το 2021 και έπειτα στον Αστέρα ο Ταμπούρης, που ήταν στην ομάδα του Αστέρα σαν προπονητής φυσικής κατάστασης στην πρώτη ομάδα και στη β' ομάδα αλλά και στην ΚΑΠΑ 19. Έχει περάσει και από την Τρίπολη ο συγκεκριμένος προπονητής φυσικής κατάστασης, ο Αλέξανδρος Ταμπούρης. Τώρα με ποιο προπονητή μην με ρωτήσετε, δεν θυμάμαι. Ενώ έχει πάει και στην εθνική ομάδα κάτω των 19, προπονητής αποκατάστασης θα είναι ο Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος, που ήταν και την περσινή σεζόν στην ομάδα, παραμένει κανονικά και είχε συνεργαστεί για μια τριετία και η παρουσία του είναι πάρα πολύ ικανοποιητική, όπως λένε και οι άνθρωποι της Μεσσηνίας. Και θα
ολοκληρώσουμε με τους συνεργάτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για τη Μαύρη Θύελλα. Έχουμε τον αναλυτή Αλέξανδρο Ζικυρόπουλο, αναλυτής για τα θέματα. Τώρα ποια θέματα δεν ξέρω, γιατί ο δεύτερος βοηθός είναι και ο και αναλυτής. Ο Ζικυρόπουλος είναι μόνο αναλυτής όμως, δεν θα είναι και βοηθός προπονητή. Ήταν επικεφαλής στην ΑΕ Καραϊσκάκη, στο Εγάλεο, στη Λαμία, τέλος πάντων σε ομάδες μικρού βεληνιακούς. Αλλά αφού επιλέγεται από τον προπονητή για να είναι στο team, πάει να πει ότι φτιάξει το δικό του team ο Χριστοφιλέας και με αυτό θα πορευτεί τη νέα σεζόν με την ομάδα της Μαύρης Θύελλας.

Το πιο βασικό όμως δεν είναι οι συνεργάτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για την Καλαμάτα, είναι το ότι πήρε αδειοδότηση που είπα και στην αρχή. Πήρε αδειοδότηση λοιπόν η Καλαμάτα, μπορεί να κάνει μεταγραφές χωρίς περιορισμούς, χωρίς μείον βαθμούς και τα υπόλοιπα, και περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις που θα κάνει συν τους τρεις παίκτες που έχει ήδη αποκτήσει και έχει ανακοινώσει. Για τον Βάργκας μιλάμε, για τον Αλόνσο και τον Καρεάσο, τρεις παίκτες που έχει αποκτήσει έναν μέσο, έναν αριστερό μπακ και έναν επιθετικό. Και βέβαια πάει και για πολλούς άλλους, αφού έχει ανακοινώσει βέβαια πολλές αποχωρήσεις. Αποχωρήσεις όπως του Κοτσόπουλου, του Λιμπεράκη, του Τάχατου, Καλογεράκη, Τσέλιος, Μάτζης, Τσόρνομας, Χορδάν. 8 αποχωρήσεις, έχουν αποκτηθεί 3 παίκτες και είναι στα σκαριά για να αποκτηθούν και άλλοι, και σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το σαφάρι το μεταγραφικό που γίνεται για την Καλαμάτα. Και όχι μόνο, όλες οι ομάδες έχουν το πλάνο τους, μιλάνε με παίκτες, έχει και 2 ποδοσφαιριστές που ενδιαφέρουν την Καλαμάτα και είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού, στη β' ομάδα του Ολυμπιακού, και μιλάμε για 2 παιδιά που έπαιζαν την περσινή χρονιά για την Καλαμάτα, για τον Ολυμπιακό στην Super League 2. Ένας είναι ο Λιατσικούρας και ο άλλος είναι ο Χάμζα. Ο Λιατσικούρας λοιπόν και ο Χάμζα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα αποκτηθούν δανεικοί από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσουν στη Super League 1 με την ομάδα της Καλαμάτας. Και βέβαια, όπως είπα, οι κεραίες στα ραντάρ των ανθρώπων της ομάδας είναι ανοιχτά, ψάχνουν, μιλάνε με παίκτες, με μάνατζερ, με ατζέντιδες, και προσπαθούν να βρουν παίκτες για τη νέα σεζόν. Η πληροφορία που σας είπαμε χθες για τον ποδοσφαιριστή που ήταν στη Μεσσηνία και δεν υπέγραψε τελικά, και μιλάμε για τον Εμιλιάνο Μαρκόντες, επιβεβαιώνονται, αφού δεν υπάρχει κάποια συνεργασία ούτε τίποτα περισσότερο. Ήταν μια καλή κίνηση αυτή, αν κατάφερε να πείσει τον παίκτη να έρθει στην Καλαμάτα, με πολύ καλή παρουσία στην Championship αλλά και σε χώρες όπως η Δανία και η Σκωτία, με πολλές παρουσίες, ο έμπειρος Δανός με βραζιλιάνικο αίμα, έτσι, με δανέζικο διαβατήριο, αλλά καταγωγή από τη Βραζιλία, Εμιλιάνο Μαρκόντες, δεν κατάφερε να τον πείσει να υπογράψει η μαύρη θύελλα.

Πάμε στα μπασκετικά, γιατί ήρθε ο Μπράντοβιτς εχθές. Ναι, αλλά μην μείνει στους πανηγυρισμούς και στις ιστορίες. Αλλά είναι σοβαρός ο Μπράντοβιτς, είδατε. Δεν είχε πολλά. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε 2-3 ατάκες εκεί. Εντάξει, μια χαρά είναι αυτά. Να δούμε τώρα το σχεδιασμό. Τι παίκτες θα πάρει ο Παναθηναϊκός, πώς θα μπορέσει να επιστρέψει στην κορφή, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Ή τουλάχιστον στο Final Four και στην κορφή του ελληνικού πρωταθλήματος στον μπάσκετ, που θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Αφού λέμε όμως για μπασκετικά, η είδηση η μπασκετική είναι ότι έφυγε από τους Bucks ο Γιάννης Αντετοκούμπο και πλέον είναι και αυτό στο Μαϊάμι, πάει στις ωραίες περιοχές. Στους Μαϊάμι Heat λοιπόν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και από ό,τι διαβάζω θα αμείβεται με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και στους Heat. Σύμφωνα με το ESPN επιθυμεί να υπογράψει και ανανέωση συμβολαίου. Ακόμα δεν έκανε συμβόλαιο, γιατί μάλλον πάει με το συμβόλαιο που είχε στους Bucks και κάπως έτσι γίνεται η δουλειά εκεί. Θέλει να ανανεώσει και το συμβόλαιό του. Την επόμενη σεζόν, λέει εδώ, θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό ο Γιάννης Αντετοκούμπο 58.456.566 δολάρια, όπως ήταν η συμφωνία με τους Bucks. Αυτό σημαίνει ότι είχε με τους Bucks θα το πάρει στους Heat. Αν όμως πάει και για την επόμενη σεζόν, θα πάρει 62 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάρει 5 εκατομμύρια περισσότερα δηλαδή από αυτή τη σεζόν με τους Heat. Και αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο που έχει με τους Heat, θα έχει δυνατότητα για τετραετή συμφωνία αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι απίστευτα τα ποσά, τι να πω. Και αν πάλι ενεργοποιήσει την player option, θα μπορεί να πάρει τριετή επέκταση με 214 εκατομμύρια δολάρια. Ακούμε τα εκατομμύρια και νομίζουμε ότι είναι ευρώ, 1-2 ευρώ ξέρω εγώ, και όμως είναι εκατομμύρια δολάρια. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο τελικά θα είναι παίκτης των Miami Heat. Να δούμε όμως τα δικά μας εδώ για τον Παναθηναϊκό, που απέκτησε τον Τσάπρα. Τριαντάφυλλος Τσάπρας στα 25 του χρόνια, για 4 χρόνια υπέγραψε τον Παναθηναϊκό. Εξαιρετικός δεξιός μπακ, ο πρώτος ασίστ, πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα με το Λεβαδιακό. Για να δούμε αν θα καταφέρει να δείξει το ίδιο πρόσωπο και την ίδια αγωνιστική εικόνα με μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, άλλο ο Λεβαδιακός, άλλο ο Παναθηναϊκός, έτσι. Και άλλες οι απαιτήσεις και τα δεδομένα αναμένεται να μεταβεί μαζί με τον Πένια, που είναι τερματοφύλακας από την Μπαρτσελώνα, θα υπογράψει σήμερα και θα φύγουν και οι δύο μαζί για την Ολλανδία, όπου έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία του Παναθηναϊκός στο Απελντρον. Εκεί προετοιμάζεται η ομάδα, έγινε και η πρώτη προπόνηση χθες. Τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ ρευστά. Εχθές είχαμε την παρουσίαση από την Κοντζάρεβα του προπονητή, του Ιταλού Λύση, αλλά και των υπολείπων που έχουν πλέον πάρει θέσεις, όπως ο Βιερίνια σε ποια θέση είναι, ο Μάτος και οι υπόλοιποι που έχουν μπει στις διοικητικές θέσεις και όχι μόνο. Για τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ το αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχουν παίκτες αυτή τη στιγμή. Η πρώτη προπόνηση έγινε με 10 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία εχθές του ΠΑΟΚ, και σε ένα μήνα ακριβώς θα παίξει το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά του Europa League ο ΠΑΟΚ. Σε ένα μήνα ακριβώς, 23 Ιουλίου θα το παίξει, σήμερα έχει 23 Ιουνίου. Σε ένα μήνα πρέπει να έχει κάνει προετοιμασία, να έχει παίξει φιλικά, να έχει πάρει τους παίκτες και να είναι έτοιμος για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League, στον τρίτο προκριματικό γύρο, αφού θα παίξει το δεύτερο. Άρα πρέπει να τα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα και στις μεταγραφές που είναι στα σκαριά βέβαια κάποιες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα με τον χρόνο που απομένει. Αυτά και με τον ΠΑΟΚ. Στις υπόλοιπες ομάδες της Super League 1, για να δούμε αν υπάρχει κάτι. Παρότι, ορίστε κάτι που τώρα το μαθαίνουμε και γυρίζουμε πίσω για την Καλαμάτα. Έχουμε μεθαύριο, Πέμπτη, την επίσημη παρουσίαση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση της Καλαμάτα, και
Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση, η παρουσίαση του νέου προπονητικού επιτελείου της ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει ότι την 5η 25 Ιουνίου και ώρα 7 θα γίνει η επίσημη παρουσίαση της ΠΑΕ του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, γιατί τώρα εδώ βγαίνουν και διαφημίσεις και δεν βλέπω τι λέει ακριβώς. Ναι, τώρα το έχω μπροστά μου. Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει ότι την 5η 25 Ιουνίου και ώρα 7 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Horizon Blue η επίσημη παρουσίαση του προπονητικού επιτελείου της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, μιας ιδιαίτερα σημαντικής σεζόν κατά την οποία η Μαύρη Θύελλα επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και θα δοθεί δυνατότητα για ενημέρωση σχετικά με το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Άρα θα ρωτηθούν οι άνθρωποι για τα μεταγραφικά. Παρακαλούνται όσοι εκπρόσωποι μέσων μαζικής ενημέρωσης επιθυμούν να παρευρεθούν να αποστείλουν εγκαίρωση mail στο press@kalamata.gr το επώνυμό τους και το μέσο που θα εκπροσωπούν για να δοθούν οι διαπιστεύσεις. Η συνέπεια τόσο στην επιβεβαίωση παρουσίας όσο και της ώρας προσέλευσης της εκδήλωσης θα συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή της παρουσίασης, λέει η ανακοίνωση ΠΑΕ Καλαμάτα. Την Πέμπτη λοιπόν τα σπουδαία για τη Μαύρη Θύελλα. Έχουμε και την πλατφόρμα αυτή που ετοιμάζει ο Αλαφούζος, συνδρομητική θα είναι με τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, και του Ηρακλή λέει, και του μπάσκετ ζητάει να πάρει και το ελληνικό μπάσκετ. Άλλα θέματα τώρα εδώ πέρα, και διαβάζω και στο Sky θα δούμε τα φιλικά που θα παίξει ο Παναθηναϊκός στο ελεύθερο κανάλι του Sky. Μας προετοιμάζει μάλλον για να ετοιμάσει και την πλατφόρμα. Άλλα προβλήματα εκεί, για να δούμε. Αυτή είναι έτσι μια είδηση που τη διαβάζω τώρα. Και έναν παίκτη που πήρε ο Άρης και είναι ο Μπασιρού, όπου για 3 χρόνια, διαβάζω εδώ, οριστική συμφωνία με το Τόμ, που πήρε ο Άρης και είναι ο Μπασιρού, όπου για 3 χρόνια, διαβάζω εδώ, οριστική συμφωνία

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστου.

0: μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε για το Πακιστάν, δηλώνοντας πριν από την αναχώρησή του ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη δήλωσε ότι υπήρξε καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με πολύ θετικές τεχνικές συνομιλίες. Ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας, για μία για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μία για ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Σε χαμηλότριων μηνών υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα στη Γαλλία, να καταγράφει περισσότερους από 20 θανάτους τις τελευταίες ημέρες και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς. Σοκ προκαλεί ο θάνατος δύο μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Επίσης, διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού του Γκολφές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στο κόκκινο η βαθμίδα δημοσίου υγειονομικού κινδύνου σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Πάνω από 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο της Πάρμα.
1: Ο καιρός.
0: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πύργου, 102,5 η συχνότητά μας, μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ μας ακούτε διαδικτυακά. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια μόλις ξεκίνησε, ο Χάρης Παπαδέας, ο Σταμάτης Καραγκούνης και η Αθανασία Καρούμπαλη είναι κοντά σας για να παρουσιάσουμε κάτι ξεχωριστό σήμερα. Δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι και η τρίτη, τέταρτη φορά που τον έχουμε κοντά μας, τον κύριο Δημήτρη Κορίζη. Ακούσαμε και το τραγούδι. Ο κύριος Δημήτρης Κορίζης, λοιπόν, είναι από τον Πύργο, είναι φυσικός, είναι ποιητής, είναι συνθέτης, με εξαιρετικά τραγούδια. Το τραγούδι είναι οικογενειακή υπόθεση, να πούμε, γιατί τραγουδά στα περισσότερα τραγούδια ο γιος του, ο Γιάννης, ο Κορίζης, βέβαια, έχει κάνει και εξαιρετικές συνεργασίες, θα ακούσουμε παρακάτω. Ακούσαμε λοιπόν τα δρομολόγια. Τα δρομολόγια λοιπόν τα έχει γράψει ο Δημήτρης Κορίζης και τραγουδάει ο Γιάννης. Εμείς πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κορίζη. Καλωσορίσατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Θα πούμε λοιπόν, κύριε Κορίζη, για τα τραγούδια, για τα δρομολόγια, το οποίο είναι το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφορεί. Θα μιλήσουμε όμως για την ποιητική συλλογή, για τα λιτρόνια, η οποία έχει ήδη κυκλοφορήσει, η τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, κατά σειρά. Και θα μιλήσουμε και για τις ραψοδίες, λοιπόν, την εκδήλωση που θα γίνει εκεί κάπου τον Αύγουστο.
1: Έτσι.
0: Πάμε, αφού ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι, πάμε να πούμε δύο λόγια για εκείνο το τραγούδι που ακούσαμε, για εκείνα τα δρομολόγια, λοιπόν, που έχετε πει ότι τα δρομολόγια είναι ένα τραγούδι για εκείνα τα δρομολόγια τα οποία μας καθόρισαν, έτσι. Ποια ήταν η προσωπική αφετηρία ή το προσωπικό βίωμα, αν θέλετε, που σας οδήγησε στη συγγραφή αυτού του τραγουδιού?
1: Ναι, να πούμε πως τα δρομολόγια εγώ έχω κάνει τους στίχους. Τη μουσική την έχει γράψει ο Γιάννης,
0: ναι,
1: και τραγουδάει ο Γιάννης. Mm-hmm. Τα δρομολόγια είναι ένα τραγούδι μέσα από μια συλλογή, θα λέγαμε, που τα λέμε αισθήματα και συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Θέλαμε αυτή την εποχή, έτσι το νιώσαμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έτσι, το δύσκολο περιβάλλον, το δυστοπικό, σε αυτή την αποξένωση, να πούμε ένα τραγούδι ερωτικό, τρυφερό, λίγο μελαγχολικό, αλλά άντε και ταξιδιάρικο, ας πούμε. Mm-hmm. Πολλές φορές νομίζω έτσι το ακούμε, μια τέτοια διάθεση. Και αυτό ήταν που μας έκανε αυτή την εποχή, έτσι, σε αυτό το καλοκαίρι που έχει κάποιες δυσκολίες, έτσι, μια ατμόσφαιρα δυσκολίας κατά τη γνώμη μας, να βγάλουμε ένα τρυφερό τραγούδι, ένα ερωτικό τέτοιο τραγούδι. Αυτή ήταν η διαδικασία που ακολουθήσαμε.
0: Είπατε για την αποξένωση. Αναφέρετε βέβαια στο τραγούδι ότι υπάρχουν και μικρές ρογμές, έτσι, χαραμάδες ελπίδας. Σήμερα λοιπόν η μουσική και το τραγούδι πώς μπορεί να γίνει ξανά, έτσι, ένα ωραίο συναίσθημα, ένα ωραίο ταξίδι?
1: Κοιτάξτε, η μουσική τον κόσμο να τον αλλάξει δεν μπορεί. Μπορεί όμως η μουσική και το τραγούδι, η τέχνη γενικότερα, να δώσει ερεθίσματα. Να δώσει στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι δεν έχουν τελειώσει όλα. Το τέλος της ιστορίας, όπως λέω εγώ πολλές φορές και όπως πιστεύουμε στη συνεργασία μας με τον Γιάννη, ότι δεν έχει έρθει και δεν πρόκειται να έρθει. Πιστεύουμε ότι μέσα από τις ρογμές αυτές εμείς θα βρίσκουμε τον τρόπο και η τέχνη θα βρίσκει τον τρόπο να καλυτερεύουμε τα πράγματα, να δίνουμε μια μικρή-μικρή αισιοδοξία και να δίνουμε μια πίστη ότι μπορούμε παλεύοντας και προσπαθώντας να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα.
0: Mm-hmm. Και εκείνος ο στίχος της υποθέσεις της καρδιάς, μια αξιοπρέπεια μετρά στα δρομολόγια. Ξεχωρίζει αυτός ο στίχος και γιατί το λέω, γιατί δεν ξέρω σήμερα η λέξη αυτή, αν χωράει κάπου, η λέξη αξιοπρέπεια.
1: Έτσι χωράει. Χωράει πολύ, είναι η βάση των ανθρωπίνων σχέσεων.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όπως είχαμε μιλήσει και άλλη φορά, μας ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει προσωπικά στα λόγια, στο στίχο, όσο το δυνατόν να φύγουμε από αυτό τον εφελώδες πολλές φορές του έντεχνου τραγουδιού,
0: mm-hmm,
1: και να γυρίσουμε πίσω σε ένα τραγούδι απλό, καθοριστικό, που ό,τι έχει να πει το λέει με λίγα λόγια, αλλά τόσο όμορφα για να το ακούει ο απλός άνθρωπος και να το κατανοεί.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι μας αρέσει και εμάς η αξιοπρέπεια, στα δρομολόγια της καρδιάς. Αυτό ακριβώς θέλαμε να δώσουμε, αυτή είναι η έννοια μας σε όλα τα τραγούδια που ακολουθούν και θα ακολουθήσουν, μέσα από ένα στίχο που θα είναι απόλυτα συμβατός και προσιτός, αλλά όχι ευτελής.
0: Ναι.
1: Σε αυτό ίσως έχουμε μιλήσει και άλλη φορά, ναι, ναι. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε.
0: Και αυτό συνάδει και με τη μουσική βέβαια, έτσι.
1: Προφανώς. Προφανώς. Ναι. Έτσι βλέπετε αυτή τη ρομαντική διάθεση, ναι, που έχει. Ναι. Αυτό το ταξιδιάρικο που λέει ο Γιάννης, και αυτό πιστεύω και εγώ, αυτή την έννοια έχει και το εξώφυλλο. Δεν ξέρω αν είδατε τη θάλασσα με το καραβάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι αυτό το μικρό ταξίδι είναι μια νότα αισιοδοξίας μέσα στην μελαγχολία.
0: Είναι νοσταλγικό. Έτσι δημιουργεί, μάλλον θυμίζει, μας πάει και πίσω σε αναμνήσεις. Εντάξει, ο καθένας το νιώθει διαφορετικά, ανάλογα με τις εμπειρίες, ακριβώς, με τις εμπειρίες που έχει ο καθένας. Είπατε πριν για μελαγχολία. Ακροβατή ανάμεσα στη μελαγχολία και στην ελπίδα. Αυτό πώς βγαίνει στο τραγούδι, δηλαδή πώς το δουλέψατε ώστε να δημιουργήσει αυτή τη γλυκόπικρη αίσθηση το τραγούδι?
1: Είναι η γενική μας διάθεση και ο γενικός τρόπος σκέψης του πώς αντιμετωπίζουμε εμείς τα πράγματα. Το πιστεύω, το πιστεύουμε ότι το τραγούδι και αυτού του είδους η μουσική που υπηρετούμε, έτσι, όχι γενικότερα η μουσική,
0: ναι,
1: ότι ξεκινάει μέσα από τον καημό τον ανθρώπινο. Λένε πολλοί ότι, έλεγε, διάβασα τώρα τελευταία, αυτό που είπε ο Λουδοβίκος, τον Ανογίον ο Λουδοβίκος, που λέει το τραγούδι πρέπει να έχει δάκρυ.
0: Ναι.
1: Αυτό μου άρεσε τόσο πολύ, το διάβασα πολύ πολύ πρόσφατα, πριν 2-3 μέρες. Αυτό που λέει να έχει δάκρυ, εγώ λέω να έχει καημό. Τραγούδι χωρίς καημό, κατά τη γνώμη μας, δεν υφίσταται. Αυτή είναι η έκφραση. Δηλαδή να υπάρχει αυτό που θέλει να πει και να εκφράσει ένα συνέστημα βαθύτερο.
0: Βαθύτερο.
1: Συνήθως τραγουδάμε, ναι, πολλές φορές και νιώθουμε το τραγούδι, όχι τραγουδάμε, όταν πονάμε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Ο πόνος σε εισαγωγικά βέβαια.
0: Ακριβώς, ναι, βέβαια. Στα τόσα χρόνια δημιουργίας, και αναφέρομαι στα τραγούδια, έχετε εξελιχθεί, θεωρείτε ότι έχετε εξελιχθεί?
1: Αυτό που θα βλέπω ως εξέλιξη είναι η εξέλιξη του Γιάννη. Εμένα όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, δεν έχει αλλάξει. Ίσως καμιά φορά να αλλάζει ο τρόπος που γράφω τα λόγια. Αυτό που θέλω να πω το ίδιο λέω, αλλά μπορεί να το πω με λόγια διαφορετικά, ανάλογα με το πώς μπορεί να το προσλάβει κάποιος στην εποχή που ζούμε.
0: Ναι.
1: Η εξέλιξη του Γιάννη είναι διαφορετική. Δηλαδή έχει έναν τρόπο που αντιλαμβάνεται τη λαϊκότητα του τραγουδιού σιγά σιγά. Και αυτό μένα μου αρέσει.
0: Παρ' όλα αυτά όμως συμβαδίζεται με την εποχή. Θέλω να πω ότι υπάρχουν επιρροές στη μουσική που γράφετε.
1: Προφανώς.
0: Έχετε και καινούριες επιρροές.
1: Προφανώς.
0: Υπάρχουν και καινούρια στοιχεία, έτσι, καινούρια ηχοχρώματα.
1: Προφανώς.
0: Αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς κρίνοντας αισθητικά. Και αν πάμε πίσω στα πρώτα τραγούδια σε σχέση με τα σημερινά, σίγουρα είναι πιο φρέσκα, να το πω έτσι.
1: Είναι πιο φρέσκα γιατί είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί την ορχήστρα, τα όργανα, ο συνθέτης, ο Γιάννης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με τους καινούριους ήχους παίζουν ήχοι διαφορετικοί, ξεφεύγουμε λίγο από τα παραδοσιακά όργανα. Μπαίνουν και ήχοι μέσα από τα μηχανήματα, από το κομπιούτερ που φτιάχνουν, ναι, αυτό που ονομάζουν ατμόσφαιρες. Όμως όσο και να είναι δοσμένο με διαφορετικό τρόπο ένα τραγούδι, δεν πάβει ένα τραγούδι να έχει τον πυρήνα του εκεί που πρέπει να τον έχει, στο αίσθημα, στο συνέστημα και στη μελωδία. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα που κρατάνε ένα τραγούδι. Τώρα αν δοθεί με ένα διαφορετικό τρόπο, μπορούμε να το δεχτούμε. Και μπορούμε να είμαστε μέσα στην εξέλιξη των πραγμάτων,
0: ναι,
1: και στη χρησιμοποίηση των οργάνων και αν θέλετε της τεχνολογίας όπως έρχεται. Αυτό όμως η τεχνολογία δεν πρέπει να αλλοιώσει το συναίσθημα και τη δημιουργία. Όλοι θα έχουμε και λέμε τώρα συνέχεια ότι και ποια είναι η μεγάλη ανησυχία των καλλιτεχνών και των συνθετών σε σχέση με το AI.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν τραγούδια στους καλλιτέχνες, παράγονται τραγούδια τα οποία δεν τα κάνει δημιουργός και τα κάνει το μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά θα πρέπει κάποιος να έχει τεράστια εμπειρία και δυνατότητα που να μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό προέρχεται από ένα μηχάνημα. Για φανταστείτε τις μουσικές των ανθρώπων και τα τραγούδια να τις καθορίζει ένα μηχάνημα. Και όχι η ψυχή ενός ανθρώπου ή αυτό που θα ήθελε να πει, με όποιο τρόπο μπορεί να το πει. Δεν είναι τραγικό?
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Γιατί είναι μια εξέλιξη, ωραία, να τη δεχτούμε αυτή την εξέλιξη, δεν ξέρω. Οι νέες γενιές θα το δούνε. Αλλά φαντάζομαι ότι ό,τι δεν εκφράζει τον άνθρωπο απευθείας, αδιαμεσολάβητα που λένε, την έκφραση αυτή. Αν λοιπόν δεν εκφράζει απευθείας τον άνθρωπο και έχει τέτοιο φίλτρο, τέτοια εξέλιξη δεν νομίζω ότι είναι παρήγορη.
0: Όχι, και βέβαια δεν μπορείς να καταργήσεις το συνέστημα. Δεν καταργείς το συνέστημα, δεν καταργείς αυτό που είπατε πριν. Τα τραγούδια πρέπει να έχουν και ένα πόνο. Αυτό, και αυτό δεν μπορεί να το καταργήσει ένα μηχάνημα. Και βέβαια, για να το συνδέσω με το τραγούδι, είπατε πριν για τα τρία στοιχεία πρέπει να έχει ένα τραγούδι. Και όταν φεύγει από το δημιουργό του το τραγούδι και έχει αυτά τα στοιχεία, μπορεί να ζήσει μόνο του. Εάν δεν τα έχει, ακριβώς, χάνεται.
1: Χάνεται. Δεν έχει σημασία το πόσο ακούγεται. Το πόσο ακούγεται ένα τραγούδι είναι τελείως διαφορετικό. Ναι. Έτσι και το τι μεταφέρει και το σύμφωνα με, με τις συνθήκες αν ακούγεται περισσότερο ή λιγότερο. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, για το αν νοικιάζεται ένα σπίτι και το σπίτι μου νοικιάστηκε και όλα αυτά. Μας αφήνει κάτι, δημιουργεί ένα συνέστημα διαφορετικό. Ανεβάζει τον άνθρωπο στη σφαίρα που του ανήκει ή κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Mm-hmm. Κάποιοι πρέπει να έχουν μια αντίσταση ως προς αυτό.
0: Ναι.
1: Πιστεύω.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο. Θα ακούσουμε Ζαχαρία Καρούνη. Θα ακούσουμε Ζαχαρία Καρούνη και θα πάμε λοιπόν και στο λόγο. Μουσική, ακούσαμε μουσική, ακούσαμε στίχο, ακούσαμε, πάμε και στο λόγο λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Να λοιπόν που τα μηχανήματα, κύριε Κορίζα, δεν είναι τέλεια. Έτσι. Καμιά φορά κάνουν και τα λάθη τους. Ακούσαμε λοιπόν τους φάρους, Μανώλης Μετσιάς και Γιάννης Κορίζης. Οι φάροι είχαν κυκλοφορήσει, είχαν προηγηθεί, των δρομολογίων που ακούσαμε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για, για το τέταρτο κατά σειρά ποιητικό έργο, τα Λυτρώνια λοιπόν. Είχαμε μιλήσει επιγραμματικά την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί. Είναι και αυτό ένα από τα έργα που εξερευνά τις ευαίσθητες ισορροπίες της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως μας έχετε συνηθίσει και στα προηγούμενα έργα. Αλλάζει κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν αλλάζει βέβαια. Κάποιος θα αναρωτιόταν γιατί τα Λυτρώνια στο εξώφυλλο γράφει έρωτος ποίησης. Δεν ξέρω και σε μένα τι ήταν αυτό που με έκανε, τι άλλαξε, και έπρεπε να βγάλω ένα βιβλίο, μια συλλογή που να είναι ερωτική, ενώ και στα προηγούμενα βιβλία υπήρχαν πυρήνες ερωτικής ποίησης, ποίηματα που διαπραγματεύονταν τον έρωτα και όλα αυτά τα συναισθήματα. Mm-hmm. Τελικά κατάλαβα πως δεν είναι κάτι διαφορετικό και αυτό που έκανα. Είναι ένα διαφορετικό, θα έλεγα, μονοπάτι που ο στόχος μου είναι ίδιος, να φτάσω κάπου εκεί που θέλω εκφραστικά και με τον ίδιο τρόπο να λέω αυτό που θέλω να πω, αλλά μέσα από μια διαδικασία διαφορετική. Μην περιμένετε, ξέρετε, να ακούσετε λόγια έτσι λυρικά, ρομαντικά, τόσο αθώα. Είναι ο τρόπος, θα δείτε πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τον έρωτα. Αντάρτη, αγωνιστή, νικητή, νικημένο. Έτσι τον αντιλαμβάνομαι, ειλικρινή, ανθρώπινο. Και έτσι θα το δείτε. Έτσι μ' αρέσει να γράφω.
0: Έτσι δεν είναι, όμως, έτσι και είναι στην πραγματική ζωή.
1: Έτσι είναι στην πραγματική ζωή. Και ήθελα μέσα από αυτό το μονοπάτι πάλι να εκφραστώ και να πω αυτό που θέλω για τη ζωή, για τον τρόπο. Για τον τρόπο που περνάμε και περπατάμε.
0: Να το πάμε λίγο από την αρχή. Βλέποντας το εξώφυλλο Λυτρώνια, είναι ένας ιδιαίτερος τίτλος. Πώς λειτουργεί? Λύτρα, λύτρωση?
1: Λοιπόν, λειτουργεί από τη λύτρωση. Έχει το ωμέγα. Τι ήταν αυτό, λοιπόν, να πούμε για τα Λυτρώνια. Λόγω της ιδιότητάς μου, έτσι, της επιστήμης που υπηρετώ, ξέρετε, στο μικρό κόσμο, τα σωματίδια που είμαστε φτιαγμένοι όλοι, τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο, στο σύμπαν, τα στοιχειώδη που ατομικά σωματίδια που λέμε είναι τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα ηλεκτρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι λοιπόν σωματίδια, υλικά σωματίδια, πολύ μικρά, αλλά είναι από αυτά που είναι φτιαγμένα ο κόσμος. Ήθελα κάτι αντίστοιχο, κάτι μεταφορικό που δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Κάτι που να είναι η βάση, τα πρωταρχικά, τα σωματίδια, αν επιτρέπετε σε εισαγωγικά, των συναισθημάτων, και επινόησα τα Λυτρώνια. Τα Λυτρώνια λοιπόν είναι φανταστικά σωματίδια. Δεν είναι σωματίδια μηδενικής μάζας.
0: Να.
1: Αλλά έχουν άπειρη συναισθηματική πυκνότητα. Άρα λοιπόν προέρχεται από τη λύτρωση. Από εκεί βγαίνει αυτό, τα Λυτρώνια.
0: Επομένως, μιλάμε για ένα έργο το οποίο γεφυρώνει την επιστήμη με το συναισθηματικό κόσμο, και ποιο είναι το σημείο που τα ενώνει αυτά τα δύο?
1: Κοιτάξτε, εγώ πάντα το κάνω αυτό. Πιστεύω ότι η επιστήμη η δικιά μου και ο τρόπος που την αντιλαμβάνομαι εγώ ξεφεύγει από τα όρια, τα αυστηρά επιστημονικά, και σιγά σιγά περνάμε στα όρια της μεταφυσικής. Η φυσική για τα καινούρια και τα σύγχρονα ρεύματα πια, μέσα από την κβαντομηχανική, που ίσως σας λέω πράγματα που είναι λίγο ακατανόητα.
0: Ακατανόητα, βέβαια.
1: Καταλαβαίνουμε, ναι, ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι τα αντιλαμβανόμαστε εμείς στον γλυκό αυτό κόσμο. Mm-hmm. Κάποτε ίσως οι άνθρωποι, όταν εξελιχθούν και πνευματικά και νοητικά, να αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά από ό,τι τον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Ήδη ξέρουμε ότι ο κόσμος ο τρισδιάστατος, ο Ευκλήδιος, δεν είναι έτσι. Είναι αλλιώς. Αυτό το ξέρουμε στη φυσική. Και ξέρουμε και άλλα πράγματα, τα οποία για πολλούς, αν τα πούμε ή αν τα συζητήσουμε, είναι μεταφυσική.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν προφανώς και σε πολλά σημεία, είτε σε αυτή τη συλλογή, συνδυάζονται, συμπλέκονται η φυσική με αυτό που εγώ εννοώ. Και είναι, πιστεύω, μια όμορφη διαδικασία να μπορέσουμε μέσα από αυτό να περάσουμε σιγά σιγά σε ένα άλλο τρόπο.
0: Εσωτερική αναζήτηση και εδώ.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Πώς αποτυπώνεται ποιητικά αυτό, δηλαδή τι στοιχεία χρησιμοποιείτε ώστε να το κατανοήσει και αυτός που διαβάζει. Βέβαια αυτό και η ποίηση και στην ποίηση όπως και σε ένα τραγούδι ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά πάλι, έτσι.
1: Προφανώς. Προφανώς και το αντιλαμβάνεται διαφορετικά καθένας και η ποίηση τι είναι, το ποίημα τι είναι. Είναι ένα συναισθηματικό σταυρόλαξο που θα πρέπει κάποιος να το αποκωδικοποιήσει, να το ερμηνεύσει. Εκείνο που δεν θα ήθελα και δεν μ' αρέσει είναι αυτό που λέει τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο ποιητής αν θέλει να πει κάτι το λέει γράφοντάς το. Από εκεί και πέρα είναι τι κατανοώ εγώ από αυτό. Τι θέλω εγώ να ακούσω από αυτό. Τι μέσα θα ξυπνήσει σε μένα και τι θα αναζητήσω εγώ μέσα από αυτό. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση, είναι μια υπέρβαση η ποιήση. Mm-hmm. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και να αναζητήσουμε. Να δούμε ακριβώς τι είναι και τι θέλουμε να φτιάξουμε.
0: Αυτό που θέλει να πει ο ποιητής, θέλει να το πει για λίγους. Η ποιήση είναι δύσκολη για τους πολλούς.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, δεν είναι δύσκολη για τους πολλούς. Αν είναι ποιήση ειλικρινής, όσο πιο ειλικρινής είναι μια ποιήση, γνώμη μου βέβαια εκφράζω, mm-hmm. είναι και απλή. Και εύκολα αποκωδικοποιείται. Αν κάτι δεν αποκωδικοποιείται εύκολα, δεν είναι πετυχημένο.
0: Ναι.
1: Αυτό να το ξέρετε, δηλαδή, αν δεν αγγίξει αυτόν που το διαβάζει, αν δεν πει ότι ξέρεις, να, κάπου εδώ, κάπως έτσι θέλω να το πω και εγώ. Αν πει ότι κάπου εδώ, σε δύο λέξεις, σε μία πρόταση, και πει κοίτα τι ωραία, αυτό κάπως έτσι θέλω να το πω και εγώ. Ή, αν δεν του δημιουργήσει την ατμόσφαιρα, τι πρέπει δηλαδή η ποίηση, ο καλλιτέχνης, ο μάστορας τέλος πάντων, αυτός που φτιάχνει, είναι να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το ποίημα, να δημιουργήσεις την ατμόσφαιρα και μέσα από την ατμόσφαιρα αυτή κάποιος να μπορέσει να νιώσει κάτι, να εκφραστεί. Να κάνει μια μικρή υπέρβαση. Αυτό ακριβώς. Να φτιάξει, να δημιουργήσει το πλαίσιο, την ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Εάν δεν το καταφέρει, δεν είναι και τόσο πετυχημένη, κατά τη γνώμη.
0: Mm-hmm. Έχετε γράψει κάποιο από αυτά τα ποίηματα έχοντας στο νου σας κάποια μελωδία, επειδή είστε και μουσικός, δηλαδή θα μπορούσε κάποιο ποίημα από αυτά να γίνει τραγούδι?
1: Προφανώς και θα μπορούσε, έτσι κι αλλιώς η ποίηση έχει το ρυθμό. Ποίηση που δεν έχει ρυθμό δεν θα είναι ποίηση, θα είναι πεζός λόγος, θα είναι πεζολόγημα. Μέσα της τον κρύβει το ρυθμό. Στην παρουσίαση που κάναμε στην Αθήνα, στο σύνδεσμο των εν Αθήνες πυργίων, πυριωτών, ναι. Τραγούδησε ο Γιάννης κάποια από τα ποίηματα αυτά, τα έκανε τραγούδια, τα μελοποίησε και τα είπε εκεί πέρα. Mm-hmm. Πιστεύω όταν παρουσιάσουμε και εδώ να ξαναπούμε τα ίδια, να ακούσετε κάποια από αυτά μελοποιημένα με τον τρόπο αυτό. Ωραία. Έτσι, με ένα χαρακτηριστικό. Ωραία, ναι. Τρόπο.
0: Άλλωστε ως λαός μας αρέσει να ακούμε. Ναι. Μελοποιημένη ποίηση. Μα...
1: Ναι.
0: Γιατί δεν διαβάζουμε πολύ ποίηση.
1: Από εκεί
0: δεν
1: προέρχεται, ναι. Και οι ραψοδίες.
0: Ναι, ραψοδίες.
1: Από εκεί το σκέφτομαι, ναι. Έτσι. Είναι όμορφο να μιλάς, mm-hmm. και ταυτοχρόνως μέσα από τη μουσική, μέσα από το τραγούδι να λες αυτό που θες να πεις.
0: Ναι. Ναι. Μας είναι, ναι. Πιο προσιτό.
1: Πολύ.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Να ακούσουμε τώρα τον Ζαχαρία Καρούνη και επιστρέφουμε.

0: στη νέα γη των Παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει πια.
1: Ακούσαμε λοιπόν τη νέα γη Ζαχαρίας Καρούνης. Έχετε κάνει και εξαιρετικές συνεργασίες, να πούμε εδώ, έτσι. Ναι, Μανώλης έχουμε... Μητσιάς, ο Βασίλης Κουλάς, Ζαχαρίας Καρούνης. Πολύ ωραία συνεργασία. Με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη, είχατε δώσει τραγούδια.
2: Και κάποιες που θα ακολουθήσουν ίσως το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, αν μπορέσουν.
1: Μιλάμε λοιπόν για τα Λυτρώνια, την τέταρτη ποιητική σας συλλογή, αλλά δεν έχει νόημα να μην ακούσουμε και τα Λυτρώνια, κάτι από τα Λυτρώνια.
2: Ας ακούσουμε λοιπόν, έλα να ακούσουμε ένα από τα ποίηματα που το λέω, έχει τίτλο «Επιλογή χρωμάτων». Μου έδειχνες τα χρώματα να επιλέξω, με το πρόσωπο, με το στήθος, με τις παλάμες μου σαν αγκαλιά άγγιξα το αιματοπαγές κονίαμα. «Αυτό τι χρώμα είναι?» είπα. «Πάθος», ψιθύρισες. Έβαλα πλάτη τον τοίχο της δύσης, άνοιξα τα χέρια μου σαν σταυρό και έγειρα το κεφάλι αριστερά. «Αυτό τι χρώμα είναι?» Πόνος, μόλις που ακούστηκες. Κρεμάστηκα από το κάσωμα, κλαδί σπασμένο στο βοριά, θαλασσινή τριχιά κομμένη στο λιμάνι. «Αυτό τι χρώμα είναι?» «Φόβος, ο ήχος σου κατάβαθος». Στο πάτωμα τέθηκα. Έσμιξες τα χείλη σαν φιλί, σαν πως μετράν τον πυρετό, σοβαρή και αθώα με ανίχνευσες. «Αυτό τι χρώμα είναι?» ξαναρώτησα. «Θάνατος, θάνατος, πρόλαβες».
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε αυτή τη συλλογή με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν?
2: Δεν ξέρω, δυσκολεύομαι λίγο.
1: Η γενικότερη ατμόσφαιρα.
2: Έτσι, δυσκολεύομαι λίγο να μπορέσω να πω με δύο λέξεις τι ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω 2-3 τίτλους που ίσως έδειχναν ακριβώς τι ήθελα να πω πάνω σε αυτό. Είναι τα Ευαγγέλια.
1: Ναι.
2: Που είναι το τελευταίο μου ποίημα. Είναι ένα άλλο που το λέω «Ειδονική συναισθησία» και είναι και ένα άλλο που το λέω «Αντίσωμα». Ίσως μέσα από αυτές τις τρεις λέξεις να μπορούσα να περιγράψω διάφορα πράγματα. Ίσως αν απήγγελα και κάτι άλλο να μπορούσα να πω περισσότερα, αλλά μένω σε αυτό. Ίσως οι τίτλοι αυτοί να έδωσαν πολλά, ίσως λίγα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα με 2-3 λέξεις να πω όλο αυτό που πλημμυρίζει μέσα μου, έτσι, αυτή την ταραχή που έχω κάθε
1: φορά. Το οποίο δεν στερεύει ποτέ.
2: Έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι πως είναι μια ταραχή που προσπαθώ κάθε φορά να την καταλαγιάσω. Αυτό προσπαθώ.
1: Μέσα από τα ποίηματα. Μέσα από τη μουσική.
2: Το ίδιο. Το ίδιο είναι μέσα από αυτό. Είναι ένα συνδυασμός. Γιατί καμιά φορά και ο τρόπος που γράφουμε... και μόνος μου αλλά και με το Γιάννη έτσι ξεκινάει. Ξεκινάει από μια μελωδία και κάπου να απαγγείλουμε και να λέμε. Αμφίδρομα. Άλλες μέσα από κάποιες λέξεις γράφουμε τη μελωδία, άλλες φορές μέσα από τη μελωδία αρχίζουμε και γράφουμε τις λέξεις, ίσως μερικές φορές με έναν τρόπο παραλυρηματικό, δεν ξέρω.
1: Ζείτε και δημιουργείτε σε αυτή την πόλη. Πόσο επηρεάζει η καθημερινότητα γενικότερα στην επαρχία, πώς επηρεάζει η επαφή με τη φύση, οι ομορφιές που έχουμε γύρω, τη θεματολογία των ποιημάτων?
2: Προφανώς και την επηρεάζει καμιά φορά, παρόλο που εργάζομαι αρκετές ώρες την ημέρα, εγώ είμαι ευτυχής για το χώρο που ζω, για τον τόπο που ζω. Νιώθω ότι είμαι σε κάποιο είδους μονίμων διακοπών, σε εισαγωγικά η έννοια αυτή. Σας λέω που εργάζομαι αρκετές ώρες μέσα σε μια μέρα. Όμως νιώθω ότι είμαι σε ένα περιβάλλον που μου δίνει πράγματα. Η φύση, η θάλασσα που έχουμε πολύ κοντά.
1: Ναι.
2: Στο χωριό μου το βουνό που λέω Λόφος που πάω και μένω. Mm-hmm. Όλα αυτά μου δίνουν έτσι πολύ κουράγιο και γι' αυτό νιώθω πολύ άσχημα όταν είμαι σε μεγάλη πόλη. Όταν είμαι στην Αθήνα χάνω.
1: Ναι.
2: Νιώθω πως χάνομαι.
1: Είναι εμείς που έχουμε συνηθίσει εδώ, έτσι νιώθουμε.
2: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια.
1: Η συλλογή πόσα ποίηματα περιλαμβάνει?
2: Η συλλογή περιλαμβάνει γύρω στα 40 ποίηματα. Για την ακρίβεια, έτσι, αν προσθέσουμε και αυτά που είναι με τα τραγούδια, μπορούμε να φτάσουμε τα 50-55 ποίηματα, γιατί είναι μερικά που τα έχω χωρίσει με διαφορετικό τρόπο. Αν τα πάμε όλα μαζί, πες το ότι είναι γύρω στα 55.
1: Ναι. Αυτά τα ποίηματα έχουν γραφτεί σε συγκεκριμένο χρόνο για να μπουν σε αυτή τη συλλογή? Είναι ποίηματα τα οποία είχατε γράψει και στο παρελθόν και έχουν ήρθε η ώρα τους να τα γνωρίσει
2: όχι,
1: ο κόσμος?
2: Όχι στο μακρινό παρελθόν όμως. Όχι στο μακρινό παρελθόν. Δεν είναι ότι έκανα μια αναδρομή και λέω, ξέρετε, έλα να πάρουμε ποίηματα από παλιά, από καινούρια κλπ. Ευρισκόμενο σε μια συναισθηματική κατάσταση τέτοια, μέσα σε μια σχετική, έτσι, μικρή περίοδο χρονική, ένιωσα την ανάγκη πως έπρεπε να γράψω αυτά, πως έπρεπε να γράψω έτσι. Όχι βέβαια πως έγραφα μόνο αυτά, αλλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα κάπως ένιωσα την ανάγκη να γράψω με αυτόν τον τρόπο.
1: Συνεχίζετε να γράφετε?
2: Πάντα.
1: Πάντα γράφετε. Δηλαδή τώρα έχετε στα σχέδιά σας και νέα συλλογή? Υπάρχει έτοιμη νέα συλλογή?
2: Ναι, ετοιμάζουμε τη νέα συλλογή που είναι τα Αστρόφυτα. Έτσι είναι ο τίτλος, το λέμε Αστρόφυτα αυτό.
1: Με την ίδια συναισθηματική έπαρση, με τα ίδια στοιχεία των προηγούμενων, δεν αλλάζει κάτι?
2: Τα μονοπάτια αλλάζουν. Ναι. Τα μονοπάτια αλλάζουν. Ναι. Ο στόχος είναι ο ίδιος, ο τρόπος γραφής είναι ο ίδιος. Είναι αυτό που λέω εξηλαίως εγώ προσωπικά και το εξομολογούμε μόνο σε εσάς, έτσι, είναι μεγάλη λέξη. Αλλά είναι αυτό που όταν κάθε φορά νιώθεις αυτό το φούντομα, αυτή τη φουρτούνα μέσα σου και θέλεις κάτι να εκφράσεις, κάτι να πεις και είσαι μέσα σε μια δύσκολη νευρικότητας κατάσταση, που όταν καταφέρνεις να πεις κάτι και νιώθεις ότι το είπες, που για λίγο καταλαγιάζεις. Και μετά από λίγο ξανά και ξανά.
1: Αυτό είναι και ένα ταλέντο έμφυτο, γιατί αυτό που λέτε μπορεί να το νιώθουμε όλοι μας, αλλά δεν μπορούμε να το εκφράσουμε. Εντάξει, και πιθανόν να μην μπορούμε να το εκφράσουμε με κανέναν τρόπο.
2: Μπράβο. Όλοι όμως εκφράζομαστε με κάποιο τρόπο. Με κάποιο τρόπο, ακόμη και αν δεν το έχουμε καταλάβει, ναι, έχουμε τρόπους έκφρασης και εκτόνωσης, θα έλεγα εγώ, όπως το λέμε. Και δεν τη λέω την εκτόνωση με την έννοια την κλασική. Ναι. Όλοι έχουμε τα δικά μας μονοπάτια. Το θέμα είναι πώς εκδηλώνονται στο καθένα. Καθένας μας είναι ένας ποιητής, ξέρετε.
1: Ναι.
2: Όπως σας το λέω. Όπως σας το λέω. Ναι. Κάθε ένας μας είναι ένας ποιητής. Το θέμα κάποιοι καταφέρνουν ίσως να τα λένε λίγο καλύτερα, ίσως. Όμως καμιά φορά και μέσα από απλά λόγια, την καθημερινότητα που ακούμε, λες τι ποιητικό είναι αυτός ο άνθρωπος, ένας απλός άνθρωπος και είναι, τι σπουδαίο, τι ωραία που εκφράστηκε. Και λέει μια πρόταση. Και ο τρόπος που το λέει. Και το ύφος που το λέει.
1: Ναι, ισχύει. Βέβαια, αυτό μπορεί να το κάνει για πάντα. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να πω ότι εσείς αυτό μπορείτε να το κάνετε σε έναν, όχι σε ένα στίχο, σε μια στροφή, σε ένα ολόκληρο ποίημα.
2: Είναι η ανάγκη μου, ίσως. Ναι. Σας είπα, είναι αυτή η τρικυμία μου που θέλω να την εκφράσω. Που προσπαθώ να καταλαγιάσω. Έτσι, να πω αυτό που θέλω να πω. Εντάξει, πιθανόν κάποιος να το έχει σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Ναι. Και χρησιμοποιείτε και κάποιες τεχνικές?
2: Όχι.
1: Όχι, ποτέ.
2: Όχι. Όχι. Ξέρετε, αυτό που προσπάθησα μέσα από τα λίγα που μπόρεσα και μπορώ να κάνω είναι να μην χρησιμοποιήσω ούτε την έννοια των τεχνικών ή των ρευμάτων. Ανήκω σε αυτό το ρεύμα, ανήκω σε εκείνο το ρεύμα. Κανείς, είναι υπερβολή να πει κάποιος ότι ανήκει κάπου. Ας εκφραστεί κάπως. Και αν πρέπει να καταταγεί, ας καταταγεί κάπου.
1: Ναι.
2: Αν καταταγεί πουθενά.
1: Έχω καταλάβει σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πολλές, η επιρροή που λέμε μπορεί να σημαίνει και μίμηση, αλλά εμείς το λέμε επιρροή.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Ταυτοχρόνως πρέπει να πούμε όμως ότι η ποίηση δεν γράφεται και τελείως ανεξάρτητα.
1: Σίγουρα.
2: Δηλαδή, ναι, δεν μπορείς, αν πάμε και γυρίσουμε πίσω, ας πούμε στους αρχαίους, τότε μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε πρωτογενές υλικό και ήταν οι πρώτοι που έγραψαν. Mm-hmm. Γι' αυτό και τους μνημονεύουμε με τέτοιο σεβασμό. Όλοι όμως οι μετέπειτα είμαστε επηρεασμένοι από κάπου κάπως. Το θέμα όμως είναι να αφήσεις τον εαυτό σου να εκφράσει αυτό που εσύ μπορείς να πεις. Mm-hmm. Μη μιμηθείς κάτι. Φαίνεται.
1: Ναι, ναι. Σωστά.
2: Φαίνεται. Ό,τι προσπαθείς να μιμηθείς φαίνεται.
1: Mm-hmm. Ποίηση, μουσική θα συναντηθούν στις ραψοδίες.
2: Ναι, συναντιούνται στις ραψοδίες. Είναι η τρίτη χρονιά. Mm-hmm. Είναι ένα μικρό συμπόσιο που λέμε εμείς για να αποφύγουμε την έκφραση φεστιβάλ. Θα είναι δύο μέρες πάλι φέτος, τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Η πρώτη μέρα θα είναι με το γνωστό μας τρόπο. Λόγια και τραγούδια. Ίσως να είναι και μια συναυλία που θα κάνει ο Γιάννης προσωπική.
1: Ναι.
2: Και με λίγα λόγια μαζί. Και το δεύτερο, η δεύτερη μέρα θα είναι η συνάντηση των ποιητών, που λέω εγώ, των ποιητών της περιοχής μας. Άνθρωποι που γράφουν. Mm-hmm. Αποφεύγω τη λέξη ποιητών ακόμη και για τον εαυτό μου, τέλος πάντων. Άνθρωποι που γράφουν, λέω καλύτερα.
1: Ναι.
2: Και φαντάζομαι να σμίξουμε. Πέρυσι σμίξαμε αρκετοί, πάρα πολλοί. Και σμίξαμε και με ανθρώπους που έλκουν την καταγωγή από εδώ, αλλά δεν μένουν εδώ και ήρθανε. Ξαφνικά, mm-hmm. με μια έκπληξη, ωραία. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω ονόματα, αλλά τέλος πάντων, ήρθαν από την Κέρκυρα, ο Γούναρης, διάφοροι. Mm-hmm. Αλλά μένουν εδώ, τα καλοκαίρια. Είναι μια όμορφη συνάντηση, τη λέμε ποιητικός ερωτικός Αύγουστος. Πάλι τον έρωτα βάλαμε στη μέση. Αλλά εντάξει, είναι κινητήριος. Αύγουστος είναι αυτός.
1: Είναι κάτι που Αύγουστος. Είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι μόνο τον Αύγουστο, είναι στην καθημερινότητά μας αυτή η λέξη γενικότερα. Επομένως, εντάξει, ίσως τον Αύγουστο λίγο περισσότερο.
2: Δεν είναι μόνο. Είναι, ο έρωτας είναι μια έτσι θεία δυνατότητα της γέννησης και της δημιουργίας. Δεν είναι ότι απλά είναι στην καθημερινότητά μας. Θα πιστεύω να τα πούμε περισσότερο στην παρουσίαση της ποιησής.
1: Στην παρουσίαση, σωστά. Δεν έχουν καθοριστεί ακόμη οι μέρες που θα γίνουν οι ραψοδίες, οι ημερομηνίες
2: δηλαδή.
1: Είναι
2: μεταξύ 10 και 13. Δύο μέρες μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα θα είναι 10, 11, 10, 12, κάπου εκεί θα είμαστε.
1: Θα ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί σίγουρα, πιο νωρίς. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, δεν θέλετε να μας διαβάσετε και ένα τελευταίο, άλλο ένα ποίημα?
2: Να σας διαβάσω.
1: Άλλο ένα ποίημα και να κλείσουμε λοιπόν μετά.
2: Να σας διαβάσω λοιπόν το τελευταίο ποίημα της συλλογής, τα Ευαγγέλια. Είχανε χρόνια να ειδωθούν. Ανταμώσανε στο δρόμο με τα γερμένα πεύκα και την πέτρινη μάντρα. Αγκαλιαστήκανε σφιχτά, μέχρι που δεν ξεχωρίζανε τα κορμιά. Όταν έκαμε να τραβηχτεί, εκείνη τον λαχτάρισε πιο πολύ. Ένα σωρό συγγνώμες της άρνησης μέτρησε, ένα σωρό αστέρια που σβήσανε. Καρφώνησε ακόμα εκείνα τα χαρτιά στον τοίχο, του ψιθύρισε. Δεν κρεμάμε τις ψυχές μας στις αφίσες πια, στις οθόνες εκδιδόμαστε. Άκουσα το γέλιο με το κλάμα της μαζί. Μιλάω για τα μικρά Ευαγγέλια, τα ποίηματα που στόλιζε στο σπίτι όταν σε τάραζε εκείνο το όνειρο. Μιλάω για την περιουσία μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε. Θα ξανανταμώσουμε. Να είμαστε καλά να ξανανταμώσουμε λοιπόν.
2: Να είστε
1: με
2: καλά.
1: Με ποίηση, με μουσική. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και
1: εγώ. Να έχετε υγεία, να είστε καλά.
2: Και εσείς.

Η μουσική εγκυκλοπαίδια έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Η Αθανασία Καρούμπαλη ήταν κοντά σας, ο Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Κορίζης ήταν φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε κοντά σας πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιθυνθούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό, πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση και αυτήν την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη, τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτήν την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι, υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με Αλεξίσφαιρο Γκυλέκο στα δικαστήρια, με Αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια, και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Για ένα πρωτοφανές περιστατικό κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat, ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μποσνιακή γραμμή Λιμένα Κεραμωτής, όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκαναν και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομιδή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του κάποια διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή, ωστόσο εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις του ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτεζη, συγκεκριμένα το Δήμο Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού, της Κέρτεζης, συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Τέλος καλό, όλα καλά για επιβάτες και πλήρωμα του Boeing 787, ο κυβερνήτης του οποίου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Σύνδεση με την Έρθρο Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και την Ελευθερία Πελού για το ρεπορτάζ. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Ρόδο. Χθες βράδυ συνέβη το περιστατικό αυτό, όταν ο κυβερνήτης του αεροσκάφου τύπου Boeing 787-8 Dreamliner εξέπεμψε emergency, έτσι λέγεται στην κωδική ονομασία των πιλότων, η έκκληση βοήθειας, όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο διαγόρας της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάσταση της βλάβης. Αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαιά Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαλλοντολόγος ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΣΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο. Όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κάνεις δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΔΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΔΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικείων, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από το μπαρμπούνι σε ρυθρά θάλασσα. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά και από ό,τι έχω δει και εγώ γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει ας πούμε όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρεις για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Πρέπει να ξεκινήσουν κάποια μέτρα γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο life στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται ας πούμε οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουμε.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα, Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανατίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγγιση προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε υψηλές περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, κρίσεις που δεν ξέρω αν είμαστε, αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ψώμεθα, το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή σε επίπεδο της συνεννόησης να δούμε που είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση εφόσον θα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομωτινή, καθώς το Μπλε Καβούρι, και όχι ο Λαγοκέφαλος, αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προς όρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως ο κύριος Μπρουκέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα, και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστραχοειδή, καταστροφή αλλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τους ισχυρούς, με τις ισχυρές δαγκάνες τους, και καταστρέφουν τα αλλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημιές, αλλά και ζημιές στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουκέλης εκ μέρους των συναδέλφων του ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους, και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον ΚΙΣΕ, 2 στην γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων, και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες, και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί, γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον, όπως είπαμε, με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμου, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους, όπως σας είπα. Οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες. Προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλίονται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό και ζητούν, απευθύνουν έκκληση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης, με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δύο κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα από των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, έτσι συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως το χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70 με 30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυσφήμιση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η εποχή της, η χθεσινή εποχή, θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Θήρας από την πλευρά του χαρακτήρισε ακατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δημοθήρα σε αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της στελέχωσης του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας κύριε Κολτσίδα από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους, έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να ανταποκριθεί, το είχαμε θέσει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά των, τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Ιωνίου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο, τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει να δημοτική πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού τους για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή όσο το κατοικίες 40-65 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, 400 ευρώ αγωνικά επί 2.500 εκατομμύριο, σε το ΦΠΑ του λέω: θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως ανταποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο τυπικός καθώς καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι υπουργός εσωτερικών και όπως καταλαβαίνετε ασχολούνται με τα θέματα των Δήμων, η αυτοδιοίκηση είναι αρμοδιότητα δική του. Mm-hmm. Και αμέσως ανταποκρίθηκε. Μας επιχορήγησε με το ποσό αυτό. Εμείς ήδη έχουμε προβεί σε προγραμματική σύμβαση για τις ενδείξεις μελέτης και ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι Δήμοι υποφέρουν από υποστελέχωση, mm-hmm. η οποία υποστελέχωση οφείλεται ακριβώς σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, σε ένα σημαντικό παράγοντα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε, η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως στον ιδιωτικό τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Το κόστος ζωής στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ότι είναι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έχουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά για αυτούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνωση και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τους δήμους μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η Αστιπάλεια έχει 1.200 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την Αστιπάλεια. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις δικές μας περιοχές.
0: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
1: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά την άποψή μου και πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην Αστιπάλεια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και θα υλοποιηθεί σαν πρόγραμμα μετά από 2,5 χρόνια, όταν θα τελειώσουν αυτές τις κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές κατοικητές. Ούτως ώστε να είναι τελική η Αστιπάλεια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούν ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους και τους αναπληρωτές κατοικητές. Είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοποδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
0: Είναι ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα οποία εσείς εισπράτετε, από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, από τέλη και από επιχορηγήσεις κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για αυτή την περίπτωση.
0: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Ακριβώς, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές κατοικητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές κατοικητές. Βεβαίως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σε όλους τους καθηγητές και σε όλους τους άλλους υπαλλήλους των διαφορών άλλων υπουργείων. Πρέπει να σας πω ότι ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει μπει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια, ας πούμε, να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
0: το
1: κράτος και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους στα δικά μας τα νησιά.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Και αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ουσιαστικά να διαθέσει το 10-15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει, για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές, στην αστυνομία, στο στρατό, στα ιατρία κλπ. Για να μην λέω όλες υπηρεσίες.
0: Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι. Και
0: από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
1: Πιστεύω θα υπάρχουν.
0: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
1: Κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή 3 διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην ασφάλεια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. 3 διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μισονομικό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του, πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά. Και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα των δικών του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μοναδικού, αλλά είναι του ηγέτη της οικονομίας κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση στην Ασφάλεια, θα τα πούμε.
0: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης, το οποίο είναι...
1: Το Τσούλα Φέστιβάλ και βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα Ιουλίου, μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο γίνει θεσμός πια στο νησί μας και θα γίνει θεσμός στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Και τα αγγίζουμε και εμείς στην ασφάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για αυτό το επόμενο 8 ημέρα από 4 με το 10 Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας από την Ασφάλεια, γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λίτρες το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 τα μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο Ελαιολάδου στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως ήταν το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά στο να ξεσκεπαστεί μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα. Δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την σωματική τους υγιεινή. Όπως πριν από λιγότερο από μισή ώρα ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου στο πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιου Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων. Από τρία άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. Τρία άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και γνατοχειρουργός. Ναι. Είχαν μισθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέβαιναν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση των ιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στον χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες. Συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Κουτσογιάννης, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όταν αφορά τη διαφήμιση, την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις στοιχείες αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις. Πράγμα παράνομο που δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουρενή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως και άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε την ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τον Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος, Βίκη, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετός κόσμος, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
0: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την AVAX Group. Η AVAX Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκη, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολύ σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα. Χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σηκαμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκη, με λίγα λόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την Ερτβόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα, την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βι στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε τυχαία, Σκιάθος, και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού. Όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα, όπως θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωση και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοαποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Academy με θέμα Ήπειρος, οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Ναι, Βίκη, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίν Academy. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Κυριακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ, πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεϊνή παραγωγή. Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα, Με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκη, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το πέμπτο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος, Βίκη, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αθήνα, να δεθεί κάποιος στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα, μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες, χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Στασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Στασούλας αναφέρθηκε και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αμφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
7: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η υπουργική απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους Παλιάς Πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 22 και την υποχρέωση για την επίκληση της, παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που ήδη η ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της κάθε τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση δε στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη η ερμηνεία τη λένε στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα

0: ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη εγγενιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγί της Συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο Προς την Ελευθερία, επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στη τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος
3: Γιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Ραμπαζής. more.com.artinfo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή.

0: Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλειόκαυσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο υδάγκρος, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινιζόρ 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αριουπάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία, απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αριουπάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο, μιλώντας στο News Radio, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Πατζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αριουπάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτυ Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αριού Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Το δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση. Με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει.
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τράπεζων και του προγράμματος κρατικών εγγύσεων Ηρακλής. Του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Επιχειρώντας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν μας
3: είναι αυτά
0: χρόνο.
3: Τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία. Δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, βέβαια. Το θέμα του Ηρακλή, το κόστος. Δεν θα μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε και μερικά παραδείγματα έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκιο τους σε όλα αυτά.
3: Καχύποπτοι και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια.
3: Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορούμενοι.
0: Για πάμε λοιπόν. Ναι.
3: Ένας δανειολήπτης με υπόλοιπο φιλής 144.500 ευρώ. Και διάρκεια αποπληρωμής 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς, λέει το Υπουργείο, θα κατέβαλε δόση 731 ευρώ το μήνα. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία δόση περιορίζεται πλέον στα 483 ευρώ, που σημαίνει πάνε οι τόκοι που υπολογιζόταν στο αρχικό κεφάλαιο, στο άλικτο κεφάλαιο. Αν ο συγκεκριμένος λοιπόν ο φιλέτης είχε καταβάλει δόσεις τώρα με το προηγούμενο καθεστώς, για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 2024 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς, νόμου Κατσέλη, ως τον Ιούνιο του 2026, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, μειώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου από την αρχή που που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
0: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Εγώ... Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή η τροπολογία και αύριο τίθεται σε ψηφοφορία, σωστά?
3: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
0: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
3: Αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
3: Πολύ σύντομα.
0: Ναι.
3: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
0: Αλλά.
3: Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Mm-hmm. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγανε πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
0: Και τελειωμό δεν έβλεπαν
3: το δεν έχει.
0: Ακριβώς.
3: Και τελειωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε με αυτό,
3: Κώστα. Να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίνανε αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
0: Ωραία.
3: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και τίποτα παραπάνω.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια αυτομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Με Ναλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ιερού Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειολήπτων, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
4: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας τοκοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
5: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το οικονομικό επιτελείο οι αιτιάς αυτές από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ιερού Πάγου, ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
5: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Ιερού Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Ιερού Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010 και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
6: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
5: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
6: Βεβαίως.
5: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
6: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
6: Mm-hmm.
5: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Ιερού Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση, τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν κεφάλαιο.
6: Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
5: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε η κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Ιερού Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
6: Ναι,
5: εδώ,
6: η αντιπολίτευση.
5: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
6: Η αντιπολίτευση ήδη προέβη σε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μια κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
5: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Ιερού Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη, γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια όπως και σήμερα σε λίγο στην Αρμόδια Επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μία μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Ιερού Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα,
6: ναι,
5: κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
6: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
5: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στο νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τον ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
7: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030 ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάχη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια μεσαλαγραφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030. Μάλιστα, βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά, το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζεται 100%, σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με του πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μοιάζει ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
7: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ειλημμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αφαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate, χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ερτ Νιούς, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα είναι γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, η Γεωργία, ζητά ένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβεβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
0: είναι κατηγορηματικός
9: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Από το Μαξίμη τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
9: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής. προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
0: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή την κύρια που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
9: Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον Στάδελφό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφτεί η κυβέρνηση. Συνεπώς, μιλάμε για μια άτυπημένη προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Γεωργία Σκιντζής, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη ένταση στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό αιχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
10: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Τώρα την ίδια ώρα σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%, ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
11: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
12: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
11: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
0: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το ΠΑΣΟ, καθώς στο Καλέ της Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Κανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνουν οι βάσεις τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση, το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το για τους οποίους, στους οποίους μάλλον δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
0: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
13: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Mm. Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγες στο μυστικό Αλέξη Τσίπρας, ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
0: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουντούρου, εκεί, και εκεί έχουν, υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία στον οργάνων, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
13: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς την γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν μία υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτή η συνεδρία είναι η έκτακτη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας δύο μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση, δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες δεν είναι για την Παρασκευή, 70 συν μία υπογραφές.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
6: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
14: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι είναι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
6: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης. Δηλαδή όλο αυτό το
14: μεριά,
6: πράγμα.
14: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Από την άλλη μεριά, και εγώ όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
0: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να φορολογηθούν.
15: Ναι.
14: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθείς στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορα να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των Ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και
0: όλα Έλενα, αυτά... βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου, εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλιο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά, είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
17: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνδυασμό της ΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλεο. Uh-huh. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, διόροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη, όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά, πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών, οπότε είχε πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
0: Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλιο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
15: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον υπουργό, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεσμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους, ωστόσο το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέση της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο το νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεσμπολάχ.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελόπη Μητρού, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακυλίεται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1,93 ευρώ, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 1,70, 1,75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνησης, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2 διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλαντ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχει το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σου οδηγήσει ψηλά. Βέβαια, θα το δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες, οπότε με το Χάλαντ και εκεί αντίπαλο νομίζω θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεν Μπαπέ που και αυτός σκόραρε χτες και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ. Ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν 2 ώρες. Υπάρχουν εγκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε 2 ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για 2 ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξε, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες τι κρίνεται σήμερα.
0: Έτσι, ακριβώς.
19: Και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα βαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, Από εκεί και πέρα πάμε.
0: Μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα.
19: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή, μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
0: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
19: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν τότε που είχε ο Ρονάλντο. Είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου σε ένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι από μέσα το βράδυ δεν θα ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την F2 Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
0: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
19: Είναι συνέχεια. Εδώ όμως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στο αδύναμο Ουσμπεκιστάν πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
0: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Ήβηρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν?
19: Η Πορτογαλία με ή χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάρει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, είτε να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερη, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα να προχωρήσει. Θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
0: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα. Γιατί πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεσιτάλ. Εκεί και οι Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί. Και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
19: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media, 5, 6, 10, 30, 50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία, υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
0: Ναι.
19: Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν τα κορίτσια, σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό το είχα ζήσει πολύ καλύτερα. Και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες στιγμές.
0: Αντίστοιχες στιγμές,
19: βέβαια. Είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπαρ, πανηγυρίζουν οι εθνότητες για την χώρα τους, ακόμα και μετά από ήττα.
0: Δημήτρη,
19: είναι μεγάλο πανηγύρι.
0: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες τιμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
19: Αν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν, έτσι.
0: Η πρώτη είδηση.
19: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, έτσι. Σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα, εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ, έτσι, για τον αθλητισμό είναι
0: μια ζωή ολόκληρη.
19: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
0: Φεύγει από το Μιλγουόκι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και πηγαίνει.
19: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Ναι. Και τώρα είναι ευκαιρία, έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα. Ωραία. Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τρόπαια.
0: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας, σε νέος φοδροκύμα καύσωνα να βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά, καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
20: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο

0: κατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση, και όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί το επεισόδιο αυτό πριν την άλλη εβδομάδα.
1: Δυστυχώς. Καλά κουράγια σε όλους τους ανθρώπους στο Παρίσι. Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία τώρα. Και εκεί δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με την κατάσταση να είναι λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό και με την υγρασία αφόρητη για πολύ κόσμο. Ο Κρίστιαν Μαυρίς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, και σε σένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία. Δεν συγκρίνεται προφανώς με την κατάσταση στη Γαλλία. Όμως, πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες, όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εδώ στο Μιλάνο, αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς και 50% υγρασία. Το οποίο, αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, περισσότερο γιατί αυτό το κύμα καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003, και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα, θα σου δώσω, Γρηγόρη, εντάχει, εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1.000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης, υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομβαρδία, και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρη.
1: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστιαν Μαυρίς, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακειμένες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, ξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άναδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Pop Art με την Αντίνα Σπηλιοπούλου. Μουσική, κινηματογράφος, συνεντεύξεις από το χώρο του πολιτισμού και της τέχνης. Από την ΕΡΤ Πύργου.

Καλημέρα σας. Είμαι η Ναντίνα Σπηλιοπούλου, ακούτε την εκπομπή Pop Art, 3η 23 Ιουνίου σήμερα. Η πρώτη τελευταία εκπομπή μας θα είναι για φέτος. Ακούσαμε τη Μελίνα Ασλανίδου στο τραγούδι των Γιώργου Παπαδόπουλου και Κυριάκου Ντούμου στους στίχους το «Δε σε φοβάμαι». Ένα τραγούδι που μέσα του περνάει όλη η Ελλάδα, η Ελλάδα μας. Και τι ωραιότερο να ζεις αυτή τη χώρα, μια χώρα που ενέπνευσε τις τέχνες, τον πολιτισμό, την ιστορία, το θέατρο. Υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι να έχουμε, υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι σε αυτή τη χώρα που τόσο αγαπάμε. Πάμε να ακούσουμε τη Βίκη Μοσχολιού να μας τραγουδάει τα Δειλινά.

του Γιώργου Ζαμπέτα η μουσική και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη η στίχη, τα Δειλινά από τη Βίκη Μοσχολιού, ένα τραγούδι που ακούστηκε σε πρώτη εκτέλεση το 1967, τρεις μήνες μόλις μετά την άνοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε με αναβίση, συνεχίζουμε με κίτρινο γαλάζιο και με νεξεδί, έτσι για να ταινίσουμε τα χρώματα της Ελλάδας μας.

0: Άννα Βύση, ο Τάκης Μπουγάς στη μουσική και ο Γιάννης Καλαμίτσης στους στίχους. Ο Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική και στους στίχους στο επόμενο κομμάτι. Ένα υπέροχο νεανικό τραγουδάκι της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Μια περιπέτεια στη Νότιο Καρολίνα.
1: Μια περιπέτεια στη Νότιο Καρολίνα με έχει πληγώσει βαθιά με στην ψυχή. Κι έτσι έχω φτάσει μονάχη στην Αθήνα και τριγυρνάω από το βράδυ ως το πρωί.

Υπέροχα δροσερή και καλοκαιρινή η σημερινή μας εκπομπή, η πρώτη τελευταία εκπομπή για φέτος, Ιούνιος Γαρ. Μια εκπομπή που θέλω να σας εμπνεύσω, μυρίζει θάλασσα, μυρίζει Αιγαίο, μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει σίξτις, έχει γεύση από σίξτις. Πάμε να ακούσουμε το Γιάννη Κότσιρα να μας τραγουδάει «Χάντρα θαλασσιά».

Η Χάντρα Θαλασσιά του Γιάννη Κότσιρα, ένα τραγούδι που φωνάζει η θάλασσα, φωνάζει Αιγαίο, φωνάζει Αλμύρα, που ακτινοβολεί όλο το μπλε της θάλασσας και του Αιγαίου. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έγραψε τη μουσική, η Ελένη Γιώγα τους στίχους. Πάμε σε ένα κομμάτι που τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση Βίκυμο Σχολείου του 1977, σε μουσική Απόστολου Καλδάρα και στίχους Γιώργου Σαμολαδά. Το Ένα Αστέρι Πέφτει, Πέφτει. Θα τα ακούσουμε αυτή τη φορά με τη φωνή της Μελίνας Κανά.

Και από το 1977 το ένα αστέρι πέφτει. Πάμε 22 χρόνια μετά, στο 1999, σε ένα ντουέτο του Γιώργου Νταλάρα και των αδελφών Κατσιμίχα, ένα κομμάτι που έγραψε ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, το «Αν υπάρχει λόγος».

και από το 1999 και το δίσκο του και το τραγούδι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα ντουέτο με τον Γιώργο Νταλάρα, αν υπάρχει λόγος. Πάμε λίγο χρόνια πριν, στο 1990. Η Τάνια Τσανακλίδου, δύο χρόνια μετά το δίσκο της Ορόσημο Μαμά Γερνάω, είχε έρθει η ώρα να κάνει το επόμενο βήμα στη δισκογραφία της. Και πώς θα μπορούσε να ξεπεράσει το Μαμά Γερνάω του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, θα αναρωτηθεί κανείς. Πολύ απλά δεν θα προσπαθήσει καν να το κάνει. Απλά θα προχωρήσει με τον συμβολικό τίτλο Αλλιώτικη Μέρα. Η Τάνια παρουσίασε με το δίσκο αυτό 11 νέα τραγούδια σε ένα άλμπουμ που έκανε αίσθηση εκείνη την εποχή. Μουσική και στίχη Χρήστος Ευθυμίου. Από το δίσκο αυτό ακούμε το κομμάτι «Εσύ θα με τρελάνεις».

1990 λοιπόν, εσύ θα με τρελάνεις, Τάνια Τσανακλίδου. Αρκετά χρόνια πιο πίσω, το 1981, για τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού εκείνης της χρονιάς, Κέρκυρα 81, η Σιδώρα Σιδέρη κυκλοφόρησε ένα κομμάτι, τραγούδισε ένα κομμάτι μάλλον, του, σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους... σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου, το κομμάτι «Και θα χαθώ». Το κομμάτι αυτό συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του 1996 «Πασπαρτού» και πολύ αργότερα στο δίσκο «Παράξενη γιορτή» το τραγούδισε το 2000 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όσοι το θυμούνται από την Ισιδώρα Σιδέρη, μητέρα της Ελεονόρα Ζουγανέλη, θυμούνται «Ξέγνιαστα καλοκαίρια», «Εφηβικά χρόνια» και «Κάποιους έρωτες», αλλά το κομμάτι έγινε εξίσου πολύ γνωστό, εξίσου δηλαδή μεγάλη επιτυχία και από το Μιχάλη Χατζηγιάννη το 2000. Το κομμάτι, επειδή δεν το ανέφερα στην αρχή, είναι σε μουσική Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους Κυριάκου Ντούμου. Ας το απολαύσουμε.

Και από το Μιχάλη Χατζηγιάννη, την παράξενη γιορτή και το θα χαθώ του Λάκη Παπαδόπουλου και του Κυριάκου Ντούμου. Πάμε πάλι στα 60's, πάμε πάλι στη δεκαετία του 60, στο 1966, το δίσκο «Μικρές Κυκλάδες» σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους Οδυσσέα Ελίτη, η Ντόρα Γιαννακοπούλου με μια απίστευτη δραματικότητα και έναν όγκο φωνής μας τραγουδάει την υπέροχη Μαρίνα.

Η Μαρίνα λοιπόν του Μίκη Θεοδωράκη και του Οδυσσέα Ελίτη από το δίσκο του 1966 «Μικρές Κυκλάδες». Μένουμε στην ίδια χρονιά, μένουμε στη δεκαετία του 60. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έγραψε τη μουσική, ο Νίκος Γκάτσος τους στίχους, ο Γρηγόρης Πιθικότης μας τραγούδησε «Θα έρθει άσπρη μέρα και για μας».

Συνεχίζουμε στη δεκαετία του 60. Το 1960 η ταινία «Μανταλένα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ταξίδεψε ως τη Θεσσαλονίκη και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήταν υποψήφια εκεί. Η ταινία του Ντίνου Δημόπουλου σε σενάριο Γιώργου Ρούσου. Στην ταινία αυτή η Αλίκη Βουγιουκλάκη τραγούδησε μοναδικά το κομμάτι «Θάλασσα Πλατιά» του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του ίδιου του σεναριογράφου του Γιώργου Ρούσου. Το «Θάλασσα Πλατιά» θα τα ακούσουμε από μια εκτέλεση της Δήμητρας Γαλάνη εμείς.

Φεύγουμε από τη δεκαετία του 60 και πάμε στο 1992. Χαρούμενη, ξένιαστη, καλοκαιρινή, αισιόδοξη, δροσερή, η λατέρνα του Στέφανου Κορκολί και του Πάνου Φαλάρα μας καλεί να τη ζήσουμε.

αστρικές συμφωνίες και αστρική χορή. Σε μία εβδομάδα περίπου θα έχουμε και την Πανσέλινο της Φράουλας, στις 30 Ιουνίου νομίζω είναι. Με έναν τέτοιο αστρικό χορό θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, το Χορό των Άστρων, σε μουσική Ευανθία Ρεμπούτσικα, Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους Ελένης Γιώγα. Το κομμάτι το τραγούδισε η Έλλη Πασπαλά από τον ομώνυμο δίσκο Χορός των Άστρων του 2007. Θέλω να τον απολαύσετε, να απολαμβάνετε γενικά κάθε στιγμή τη ζωή σας και κάθε καλοκαίρι τη ζωή σας. Τα καλοκαίρια είναι ανεπανάληπτα, να απολαμβάνετε το χορό των άστρων, τα άστρα της Πανσελίνους και την κάθε στιγμή πραγματικά της ζωής σας. Να περνάτε όμορφα από την Αντίνα Σπηλιοπούλου στα λόγια και τα τραγούδια, το Χάρη Παπαδέα στον ήχο, την εκπομπή Pop Art. Καλή Τρίτη και καλή συνέχεια.

Έχοντας τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι οδηγοί να ανακαλύψουν από κοντά ένα σύγχρονο και προσιτό τρόπο μετακίνησης. Περισσότερα όμως για αυτό το μικρό αυτοκίνητο μικροκινητικότητας θα σας πούμε όταν το οδηγήσουμε. Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Η δημιουργία μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί μια συναρπαστική πρόκληση. Για τη Ford, δύο είναι οι κύριες προτεραιότητες. Η επίτευξη μιας απολαυστικής εμπειρίας ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση πακρό των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης σε σχέση με τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι άμεσα εμφανή, όπως η σχεδόν αθόρυβη μετακίνηση, η άμεση απόκριση και το χαμηλότερο κόστος χρήσης. Είναι λιγότερο προφανή, όπως το αν μπορούν να ντριφτάρουν. Ενώ οι φανατικοί λάτρεις των σπορ αυτοκινήτων που δεν σκέφτονται να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο υποστηρίζουν ότι ορισμένα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των σκέφτονται να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο υποστηρίζουν ότι ορισμένα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης αποτελούν

0: Τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, διαθέτουν συνήθως κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η τροποποιημένη ανάρτηση που επιτρέπει μεγαλύτερη γωνία στρέψης των τροχών, καθώς και υδραυλικά χειρόφρενα. Ωστόσο, ακόμα και τα εξειδικευμένα αυτά οχήματα διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να βρει κανείς σε αυτοκίνητα που είναι φτιαγμένα για το δρόμο. Χαμηλό κέντρο βάρους, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά, περιορίζοντας τις κινήσεις του αμαξώματος, τις στροφές και ταυτόχρονα επιτρέποντας στην ανάρτηση να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Επίσης, η σωστή κατανομή του βάρους ανάμεσα στους δύο άξονες καθιστά το αυτοκίνητο πιο ισορροπημένο και προβλέψιμο κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης. Η Mustang Mach-E Rally διαθέτει σχεδόν ιδανική κατανομή βάρους, αναλογία 50-50, κάτι που είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί με ένα όχημα που τροφοδοτείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επιπλέον, η μπαταρία υψηλής τάσης, η οποία είναι τοποθετημένη χαμηλά στο πλαίσιο, διατηρεί το κέντρο βάρους όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Οι ισχύς και η ροπή είναι εξίσου σημαντικές, όπως και η άμεση παροχή ισχύος, η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου ο οδηγός να ρυθμίζει τον γκάζι κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες αποδεικνύονται ιδανικοί στον τομέα αυτό, προσφέροντας άμεσα τη ροπή τους. Με βάση τη Mustang Mach-E EGT, η έκδοση Rally δεν υπολείπεται, αποδίδοντας ισχύ 487 άλογα και ροπή 950 νιουτόμετρα. Drift μόνο σε πίστες και όχι σε δρόμους. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνη και κράνος.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
12: Κάποια

0: νέο από τα δεξιά που έχει μεταφερθεί ο Εμπαπέ. Βλέπει την κίνηση του Ολίσε. Θα παίξει ένα δύο Εμπαπέ. Έχει χώρο, σουτάρει και γκολ. Ευθύβολο σουτ. Η μπάλα στη δεξιά γωνιά του Βασίλ. Στην εκατοστή του συμμετοχή ανοίγει το σκορ. Κιλιάν Εμπαπέ, ο αρχισκόρε της Γαλλίας, ανοίγει το σκορ στο 14 και κάνει το 1-0. Ακούτε τι γίνεται. Ωραία, μεγάλη ενέργεια, ευκαιρία και γκολ. Εμπαπέ και πάλι, 54ο λεπτό. 2-0 η Γαλλία, το Ιράκ. Από ένα ολέθριο σφάλμα του τερματοφύλακα του Μπασίλ σε ασυνεννοησία με τους αμυντικούς, κυρίως με τον Χασίμ. Ντεμπελέ, μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Άμεση εκτέλεση, χωρίς να χρονοτριβήσει η Ντεμπελέ, εκμεταλλεύεται το κενό, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 4 αμυντικοί του Ιράκ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 66. 3-0 λοιπόν με τον Οσμάν Ντεμπελέ.
1: Μπάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα τη γυρίσει, θα κάνει το σούτ, μεγάλη επέμβαση. Γκολ! Γκολ! 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με το γκολ του Αλ Ρασδάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ! 1-1 με την κεφαλιά. Από την αλλαγή, η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλή αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω τελικά. Είναι ο Γκουιρί, ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνησε αυτή τη φορά. Από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας, και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, του Αμποτάλια. Έτσι στο 83ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
2: Για να δούμε την πάσα και πάλι ψάχνοντας το Χάλαντ, γίνεται το λάθος από το Κουμπαλί. Ευκαιρία και το γκολ για την Νορβηγία με τον Πέντερσον. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον, που αποχώρησε λόγω τραυματισμού, είναι αυτός που ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά. Ο Μελντή βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί όμως να αποτρέψει την πορεία της μπρος τα δίχτυα. Για να δούμε, πάσα για τον Χάλαντ, ευκαιρία, 2-0! Χάλαντ στο 48, αυτή τη φορά δεν συγχωρεί, με ένα αριστουργηματικό πλασέ λίγο μέσα από την περιοχή, στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μελντή και με αυτόν τον τρόπο οι Νορβηγοί, έτσι όπως τελειώνουν το πρώτο ημίχρονο, ξεκινούν το δεύτερο με γκολ, δηλαδή 2-0. Έξαλα πανηγύρια από τους φίλους της Νορβηγίας, από τους Βίκινγκ στις εξέδρες. Με μία αλλαγή παιχνιδιού από τον Καμαρά που έψαξε τον Μανέ. Ο Μανέ κοντινή πάσα για τον Γκουεγέ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Ευκαιρία εδώ για τη Σενεγάλη, το μαρκάρισμα, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1, μειώνει αμέσως η Σενεγάλη με σκόρερ τον Σαρ στο 53. Αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπέργκη. Κάθε την παλιά Πέτερσεν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία. Θα γυρίσει μπρος το πέναλτι εκεί που θα μπερδευτούν ο Χάλατε. Για να δούμε, συνεχίζεται τη φάση. Χάλατ, γκολάρα στην κίνηση. Έρλινγκ Χάλατ στο 58. Απίστευτο γκολ. Του γυρίζει την μπάλα ο Μπέργκε. Πιάνει ένα πλασέ στην κίνηση. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Νορβηγία σε λεγάλη 3-1. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάλατ στο 58.
3: Ιούφ, ένα γέμισμα. Ευκαιρία εδώ, πλασέ 3-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σάρ είναι ο παίκτης που μειώνει σε 3-2 και ακόμα έχει χρόνο.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Welcome to the big show.

0: Γιάννη μου, τι άλλο θέλεις? Σκόρπιον σου βάλαμε, τι άλλο θέλεις? Πες μου, τι άλλο θέλεις? Τι άλλο γουστάρεις δηλαδή? Τι άλλο τραβάει η ψυχούλα σου?
1: Κοίταξε, όπως ξέρεις,
0: θα μου γίνεις, θα μου το παίξεις και ροκάς κάποια στιγμή εσύ. Αν γήπες, τα έχεις πει, εντάξει, το έχεις πει, τα ακούς όλα. Α, όλα.
1: Λοιπόν, αλλά...
0: Ροκές καλές.
1: Εντάξει, κομματάρα, φοβερό. Και μάλιστα υπήρξε πολλές φορές σήμα ομάδων σε, κατά την είσοδο στο γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι μια μέρα...
0: Μια μέρα που πριν από δευτερόλεπτα αποχαιρέτησε και επίσημα ο Παναθηναϊκός ο Σόρτς. Πριν από δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.
1: Νωρίτερα έχει αποχαιρετήσει το Φαρίντ.
0: Ναι.
1: Πορτορίκο ήδη. Εμφανίστηκε, κάνει την πρώτη εμφάνιση.
0: Αυτό το παιδί για μένα προσέφερε πολλά στον Παναθηναϊκό.
1: Ποιος?
0: Φαρίντ.
1: Δύο νίκες σίγουρα.
0: Δύο νίκες.
1: Τρεις.
0: Έκανε
1: τρεις καλές εμφανίσεις με το που εμφανίστηκε.
0: Ναι. Εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν είχε καν σέντερ. Το παλικάρι
1: ίσως
0: προσέφερε αυτό που μπορούσε και δεν ξέρω αν υποτιμήθηκε κιόλας αυτή η προσφορά. Δεν ξέρω.
1: Έτσι όπως εξελίχθηκε η σεζόν, αν ο Παναθηναϊκός
0: δεν είχε χάσει αυτούς τους δύο αγώνες,
1: αν είχε χάσει αυτούς τους δύο αγώνες,
0: ναι, θα ήταν...
1: δεν θα προλάβαινε να μπει ούτε στα play out. Στα play-in, συγγνώμη.
0: Σε ευχαριστούμε, την Jay Shorts. Άφησε τα πάντα στο παρκέ. Πριν από δευτερόλεπτα η ανάρτηση αυτή του Παναθηναϊκού. Άφησε τα πάντα στο παρκέ και έκανε κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας σου. Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος. Βαλένθια, έτσι.
1: Βαλένθια.
0: Το ξέραμε και καιρό. Εδώ και
1: η
0: καιρό.
1: Οποία χθες με πρωταγωνιστή το Μοντέρο. Πήρε πίσω
0: τι έκανε το παλικάρι χθες, 29 πόντους, ναι. 4 στα 5, κάτσε κατά τα στατιστικά μιλέω τώρα, φοβερά στατιστικά και στα δίποτα και στα τρίποτα και 6 assist και 2 κοψίματα και rebound, δηλαδή το παλικάρι είναι λίρα 100.
1: Είναι φοβερός παίκτης και μάλιστα η Μάρκα έγραψε ότι θα φύγει από τη Βαλένθια με διαστημόπλοιο, δηλαδή κάνει εξωγήινες εμφανίσεις καθοδηγώντας.
0: Ξέρουμε τι του δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Και λόγω της μικρής του ηλικίας.
0: Είναι ο Ρήγας.
1: Εντάξει, θα πάμε στο Ρήγα αμέσως.
0: Ναι.
1: Απλά δεν ξέρω για τα ποσά, να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έχει συμφωνήσει και επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δεχθεί και άλλα τηλεφωνήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αλίμονο.
1: Αλλά νομίζω ότι είχε προλάβει ο Ολυμπιακός. Μέσα σε αυτούς που του τηλεφώνησαν, δεν ξέρω όμως αν του είπαν ότι είναι για τον Παναθηναϊκό, ήταν πριν δύο μήνες, και ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.
0: Α, τον είχε πάρει και ο Μπράντοβιτς, ε.
1: Ναι, ο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει, επαναλαμβάνω, χωρίς να λέω.
0: Καλά, οπουδήποτε και να πήγαινε ο Μπράντοβιτς, θα τον ήθελε τον Μοντεράλη μόνο, εντάξει.
1: Έχει πάρει και άλλους δύο παίκτες ακόμα τηλέφωνο, αλλά με το authority ότι είμαι ο Μπράντοβιτς και κάπου θα είμαι, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Προφανώς, εντάξει, αυτό που είπε και ο μεγάλος Ζέλικο χθες. Ή Ζέλιμπερ, όπως μου αρέσει εγώ να το
0: Ζέλιμπερ,
1: λέω.
0: Ζέλιμπερ, τσατίζεται το Ζέλικο.
1: Ναι, είναι Ζέλιμπερ. Και μάλιστα Ζέλιμπερ σημαίνει φίλος της ειρήνης. Ζέλιμπερ. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορεί να τον πήραν τηλέφωνο στις 20 του μήνα και να αποφάσει στις 20 του μήνα. Οι διεργασίες στο μυαλό του και όλα αυτά έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Έτσι, εννοείται αυτό. Προφανώς ήθελε και ο ίδιος να σεβαστεί και τον προκάτοχό του και τον Αταμάν.
0: Ναι, ναι, και ο Παναθηναϊκός το ίδιο και καλά έκαναν και οι δύο.
1: Ναι. Δηλαδή, κατά βάθος η απόφαση είχε ληφθεί. Δηλαδή, ο Σόρτς ήταν έτοιμος για τη επιστροφή του, μάλλον δεν είναι μετακίνηση. Είναι επιστροφή και είναι επιστροφή μεγατόνων, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό, από ποια πλευρά και το εξετάσει κανείς. Λοιπόν, αλλά μεγατόνων σήμερα ήταν η αλλαγή σελίδα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης, ο οποίος έμεινε 13 χρόνια στο Μιλγόκι, πήρε ένα πρωτάθλημα. Και
0: ένα κύπελο που λέμε.
1: Και ένα κύπελο.
0: Κύπελο το λέμε εμείς εδώ, ναι.
1: Πλέον ετοιμάζει τις βαλίτσες του να πάει στους Miami Heat. Έγινε η ανταλλαγή. Θα πάει με τον Bobby Portis. Έγινε η ανταλλαγή.
0: Δεν μας τα λέει ο Ρίγας καλύτερα.
1: Ναι. Αλλά επειδή εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς μπορεί να τα, ας το πούμε έτσι, να μην τα αποδώσουμε ακριβώς όπως είναι, θα μιλήσουμε με τον αρχισυντάκτη της Κοσμοτέ TV, και τον NBA specialist.
0: Α, αυτό είναι το.
1: Έτσι, αυτή είναι η βασική του ιδιότητα. Το Ρίγα το Δάρδαλη, ο οποίος είναι μια φωνή η οποία όσοι ξενυχτάνε και παρακολουθούν παιχνίδια του NBA και την έχουν ακούσει και ξέρουν. Οπότε είναι στην παρέα μας. Ρίγα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, σας χαιρετίζω και τους δύο. Χαιρετώ τους σπεσιαλίστες του μπασκετικού infotainment. Ο Βαγγέλης και ο Κώστας ευθύνονται για το info. Εσύ Γιάννη περισσότερο για το tainment.
0: Να τα λέμε αυτά. Ρίγα μου, να τα λέμε αυτά, φίλε.
2: Νομίζω ότι
0: έτσι, μη μας μπλέκουν κιόλας.
1: Δεν είναι κακό. Άλλωστε, θέλω να σου πω κάτι. Υπαγόμαστε στον τομέα της ψυχαγωγίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Οργανικά. Υπαγόμαστε στον τομέα της ψυχαγωγίας. Οπότε τι, είμαι ο μόνος που είμαι στο θέμα.
0: Λοιπόν.
1: Με βάση τα λεγόμενα του Ρίγα. Έτσι. Λοιπόν, Ρίγα μου, είναι μεταγραφή, είναι trade, για να χρησιμοποιούμε τους σωστούς όρους, το οποίο είναι τελειωμένο ως προς το ποιος που, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο νομίζω ως προς τα ανταλλάγματα ή οτιδήποτε, γιατί μπορεί μέχρι να ανακοινωθεί και λοιπά να προσθεθούν πραγματάκια. Εν πάση περιπτώσει,
0: ή να αφαιρεθούν.
1: Τι πιστεύεις ότι πρέπει να ξέρει κανείς για αυτή τη μετακίνηση και την αίσθηση που προκάλεσε?
2: Σωστά το θέσατε. Η συμφωνία επετεύχθη τα ξημερώματα ανάμεσα στο Μιλγουόκι και το Μαϊάμι. Θα επισημοποιηθεί όμως στις 6 Ιουλίου. Μέχρι τότε οι δύο ομάδες έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν, όχι να αφαιρέσουν ανταλλάγματα, να προσθέσουν ανταλλάγματα και ενδεχομένως να προσθέσουν και άλλες ομάδες και να μεγαλώσουν τη συμφωνία. Το σίγουρο είναι ότι ο Γιάννης μαζί με τον καλό του φίλο τον Μπόμπι Πόρτις μετακομίζουν από το Μιλγουόκι στο Μαϊάμι και την αντίθετη διαδρομή ακολουθούν ο Τάιλερ Χίρο, ο Κελέλ Γουέρ, ο Χαϊμέ Γιάκες, ο Μεξικανός Φόρβορντ και ο Λιθουανός Γκάρντ, ο Κασπάρας Γιακουτσιόνης. Παράλληλα το Μιλγουόκι παίρνει πολλές επιλογές πρώτου γύρου. Θα επιλέξει σήμερα τα ξημερώματα που είναι ο πρώτος γύρος του draft, το νούμερο 13, το οποίο είχε το Μαϊάμι μέχρι πριν από μερικές ώρες. Το έδωσε στο πακέτο της ανταλλαγής, έδωσε άλλα δύο πικ, άλλες δύο επιλογές πρώτου γύρου στον draft του 2031 και στον draft του 2033. Γιατί τόσο αργά? Γιατί τότε πιστεύουν οι Bucks ότι ο Γιάννης θα είναι σχεδόν 40, το Miami θα έχει πάρει την κατιούσα, άρα θα έχει ένα κακό ρεκόρ στο πρωτάθλημα, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει μια υψηλή επιλογή στον πρώτο γύρο του draft. Πήραν επίσης και ένα second rounder, μια επιλογή δεύτερου γύρου για το 2032. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό πακέτο, βελτιωμένο σε σχέση με το πακέτο που είχαν προσφέρει την τελευταία μέρα των ανταλλαγών η Miami Heat στο Milwaukee. Έπαιζε πολύ δυνατά και η Βοστόνη, η οποία...
1: Τζέλε Μπράουν, νομίζω, ήταν το βασικό αντάλλαγμα.
0: Το Τζέλερ αυτός ήταν.
2: Είχε έναν πολύ καλύτερο παίχτη, είχε έναν παίχτη πρώτου επίπεδου, το Τζέλεν Μπράουν. Πρόσφερε επίσης δύο επιλογές στον πρώτο γύρο, αλλά δεν είχε άλλα συμπληρώματα στην συμφωνία. Ήθελαν πάρα πολύ τον Ούγκο Γκονζάλεφ οι Milwaukee Bucks, δεν τον έδιναν οι Boston Celtics. Προτίμησαν να μείνουν με αυτόν τον κορμό, με Τζέλεν Μπράουν και Τζέισον Τέιτουμ, εκτός αν στη συνέχεια του καλοκαιριού μπορέσουν και βρουν κάποια άλλη ομάδα για να μετατρέψουν σε κάτι καλύτερο τον Τζέιλεν Μπράουν.
0: Θέλουν και τον Λεμπρόν οι Heat, Ρίγα μου.
2: Είναι
0: ακούγεται.
2: Ναι, είναι ένα σενάριο που ακούστηκε. Κοίταξε, τώρα το Μαϊάμι έδεσε το γάιδαρό του με το Γιάννη, αλλά έχει να κάνει κάποιες σημαντικές κινήσεις. Έχει δύο πολύ σημαντικούς free agents, τον Norman Powell και τον Andrew Wiggins. Ο Wiggins είναι με δική του επιλογή. Έχει δηλαδή ακόμα ένα χρόνο συμβολέου στα 30 εκατομμύρια. Μπορεί να μείνει ελεύθερος ξέροντας ότι θα μειωθεί ο μισθός του, αλλά θα του δώσουν περισσότερα χρόνια συμβολέου. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει και θέλουν να κρατήσουν τον Norman Powell και μετά δευτερευόντως πρέπει να δουν τι θα κάνουν με τον Wiggins. Οπότε ο LeBron, θα πει κανείς, μα ο LeBron είναι, αν όχι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο δεύτερος καλύτερος, θα τον αφήσουν στη δεύτερη μοίρα? Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικός ο Norman Powell για το Miami παρά ο LeBron James. Και ο LeBron πάνω απ' όλα είναι αυτός που ορίζει το μέλλον του. Αν θέλει να πάει στο Miami μπορεί να περιμένει, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσει στο Λος Άντζελες ή θα γυρίσει στην γενέτειρά του στο Cleveland.
0: Τώρα, οι λόγοι που επέλεξε, γιατί ουσιαστικά και ο Γιάννης επέλεξε, έτσι,
2: Ρίγα,
0: είναι όντως το ζεστό κλίμα που ήθελε η μαμά του, που είχε βαρεθεί το κρύο του, για να τους κάνω πλάκα, τώρα γίνω εγώ. Είναι ο φορολογικός παράδεισος στο Μαϊάμι, ζέρο, μηδέν φόρης από το Μαϊάμι, έτσι.
2: Μηδέν πολιτιακή φόρη.
0: Πολιτιακή, ναι. Δηλαδή...
2: Πάντοτε υπάρχει το state tax, δηλαδή το federal tax, ζητώ συγγνώμη, το οποίο είναι ο κοινός, ο αμερικάνικος φόρος του κράτους, και είναι και το state tax, το πολιτιακό, ο πολιτιακός φόρος που διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία και στο Μαϊάμι. Γι' αυτό είναι ο βασικός λόγος που πάνε όλοι οι συνταξιούχοι, και γι' αυτό ο Γιάννης Δεντόπουλος το έχει πολύ ψηλά στη λίστα του. Πήγαινε και όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί δεν έχουν πολιτιακό φόρο να πληρώσουν. Αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Γιάννη.
0: Και βασικά να πάρει ένα δαχτυλίδι ακόμα.
2: Αλλά αυτό ήθελα να πω, ότι το μείζον, το πρωτεύον για τον Γιάννη ήταν να πάει σε μια καλή ομάδα που θα έχει αρκετές πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Το Μαϊάμι έχει έναν πολύ καλό κορμό, και κυρίως, Βαγγέλη και Γιάννη, έχει μια τρομερή μπασκετική κουλτούρα, την οποία έχει ευρυσίσει ο Πατ Ράιλι, ίσως ο κορυφαίος διοικητικός παράγοντας στην ιστορία του NBA. Ξέρουμε όλοι ότι στην hit culture, στην κουλτούρα του Μαϊάμι, δεν υπάρχουν υπέρβαροι παίχτες, δεν υπάρχουν παίχτες που παίρνουν ρεπό, όλοι δουλεύουν σκληρά, όλοι είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, και ο Γιάννης είναι αυτή τη στιγμή ίσως ο παίκτης με το καλύτερο work ethic, με τον καλύτερο εργασιακό ζήλο, για να το λέω πιο απλά, από οποιονδήποτε άλλο στο NBA, και θέλει να πηγαίνει σε μια ομάδα στην οποία τα λουριά είναι σφιχτά. Στο Milwaukee είχαν ξεχυλώσει τα τελευταία χρόνια και αυτό τον είχε πολύ εύλογα εκνευρίσει.
0: Εντάξει, εγώ ο Βοστονέζος το χάσα, το παλικάρι, το χάσα το κορμί, Ρίγα μου, πάει, πέταξε πουλάκι για μένα του Celtics, αλλά δεν πειράζει, δεν κάνουμε. Έπρεπε να παρέμβω, να κάνω παρέμβαση.
1: Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας ο Γιάννης εκεί, τι βρίσκει, ας πούμε, γιατί είπες ότι είχε ένα πολύ καλό κορμό.
2: Βρίσκει τον καλό του φίλο, τον Μπάμα Ντεμπάγιο, ο οποίος είναι το νούμερο 2 αυτή τη στιγμή στο Μαϊάμι. Έχουν κοινό ατζέντη, έχουν πολύ καλές σχέσεις ο Μπαμ με τον Γιάννη. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει πάρα πολύ καλά στα προσόντα του Γιάννη, γιατί είναι πολύ καλός αμυντικός, δεν θέλει πάρα πολύ την μπάλα. Υπάρχουν επίσης ο Wiggins με τον Powell. Για τον Powell εξακολουθώ να τονίζω ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό δίπλα στο όνομα τυπώνυμό του, καθώς είναι ελεύθερος και πρέπει να υπογράψει νέο συμβόλαιο με το Μαϊάμι. Υπάρχει ο Ντέβιον Μίτσελ, ένας πολύ καλός αμυντικογενής playmaker. Υπάρχει ο Νίκολα Γιώβιτς, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί από τη Σερβία, το οποίο αρχικά είχαν προσφέρει στους Bucks τον προηγούμενο Φεβρουάριο η Heat, αλλά το Milwaukee δεν τον ήθελε τόσο πολύ, γιατί έχει υπογράψει επέκταση συμβολέου, παίρνει 15 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Και οι Bucks ήθελαν νεαρούς παίχτες που βρίσκονται ακόμα στην αρχική συμφωνία που υπογράφουν ως rookie, για να έχουν ευελιξία στο salary cap. Οπότε έχει 3-4 πάρα πολύ καλούς παίχτες. Πάντως, για να δώσω ελπίδα στο Βαγγέλη, εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι μέσα στα φαβορί της Ανατολής, η οποία θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική του χρόνου με το Μαϊάμι, με την πρωταθλήτρια Νέα Υόρκη, με τη Βοστόνη και με την Ινδιάνα, καθώς θα επιστρέψει ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, ο ηγέτης των Pacers, που έχασε όλη τη φετινή σεζόν λόγω ρήξης αχιλίου. Οπότε θα έχει μια τετράδα πάρα πολύ δυνατή, συν τον Ντιτρόιτ που φέτος είχε το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή. Οπότε θα έχει μια πεντάδα εξαιρετικά δυνατή και ανταγωνιστική.
1: Εσύ τι πιστεύεις τώρα ότι θα προτιμήσει, να πάρει το παλιό του συμβόλαιο ή αυτό που λέμε να κάνει την επέκταση και να ανέβει μισθολογικά, γιατί ούτως ή άλλως έχει ένα ποσό για φέτος
0: 800, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, θα πάει να κάνει επέκταση ο Γιάννης πηγαίνοντας στους Heat.
2: Κοίταξε, ο Γιάννης πάντοτε λειτουργεί πάρα πολύ έξυπνα, έχει πολύ καλούς ατζέντιδες και πάντοτε παίρνει το maximum των συμβολέων. Ο Γιάννης έχει δύο επιλογές μετά τις 7 Ιανουαρίου. Από τη στιγμή που έγινε ανταλλαγή πρέπει να περάσουν 6 μήνες για να μπορεί να υπογράψει επέκταση, και θα υπολογίσει ποια θα είναι τα δεδομένα του χρόνου για αυτόν. Αν πιστεύει ότι το καλοκαίρι του 2027 θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θα μείνει ελεύθερος και θα υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο. Αν δει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά, τότε θα προτιμήσει να επεκτείνει το συμβόλαιο του. Έχει το δικαίωμα ο ίδιος να μείνει ως το 2028. Αν δει λοιπόν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, θα επεκτείνει για έναν χρόνο και μετά θα δει αν θα επεκτείνει για δύο ή για τρία χρόνια. Όλες οι επιλογές του είναι εξαιρετικές. Ο επόμενος μισθός του θα είναι πάνω από 65 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ρίγα μου, να είσαι καλά, φίλε. Να σου
1: πάει
0: πω
1: και
0: κάτι.
1: Μισή, γι' αυτό σε
0: ναι, έχει η Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων.
1: Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες τώρα για αυτά.
0: Πάλι και την άλλη φορά που μιλήσαμε πάλι με τον Ρίγα, είναι η συγκίνηση. Θυμάμαι εκεί στο Νέο Κόσμο, Ρίγα, μέχρι το βράδυ, 12:00 το πρωί, ε.
2: Ναι.
0: Τα θυμάσαι.
2: Ιστορικές στιγμές της παλιάς καλής μισθού.
0: Άιντε, μπράβο. Μπράβο. Σωστά. Σωστά.
2: Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει ότι εσείς είστε 40-45 χρόνια στη δημοσιογραφία με μεγάλη θητεία ως ρεπόρτερ και οι δύο σε πολύ καλές εφημερίδες. Πλέον έχουν γίνει, επιτρέψτε μου να πω, όλα ένα ίσωμα. Ναι. Αλλά καλό είναι να υπενθυμίζουμε ότι εμείς ξεκινήσαμε από παλιά.
0: Και εσύ, Ρίγα, εκεί μαζί. Σε θυμάμαι.
2: 100 τηλέφωνα την ημέρα για να βγάλουμε μισή είδηση.
0: Ρίγα μου, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε κιόλας. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ήταν ο Ρίγας Δάλλαλος, αρχισυντάκτης της Κοσμοτέ TV και special, NBA specialist, που μας έδωσε όλες τις πτυχές της μεγάλες μεταγραφής του Γιάννη, που θα επισημοποιηθεί, όπως είπαμε,
0: και πράγματα που δεν ξέραμε, έτσι. Ναι. Γιατί ο Ρίγας, ο Δάρδαλης είναι ένας. Λοιπόν, Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο στην περιοχή του Εγάλεω επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από την 30η Μαΐου στα Χανιά. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
3: Εύκολη υπόθεση.
4: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Καλά, ξεχαστήκαμε. Ξεχάσαμε να συστήσουμε τα παιδιά, εμάς. Εμάς δεν μας χαίρει κανείς, εντάξει, άσε μας. Έλα, έλα.
1: Κάστε παιδιά.
0: Εσύ.
1: Εσύ πάντα λες τώρα.
0: Το Γιάννη, θα μιλήσει, για τον Γιάννη ποιος θα μιλήσει,
1: Γιάννης
0: εγώ ή εσύ.
1: Γιάννης Κωνσταράκης, εντάξει.
0: Άντε, πες το. Γιάννης Κωνσταράκης είναι.
1: Απλά επαναλαμβάνω.
0: Ο άρχοντας Γιάννης Κωνσταράκης.
1: Το έχουμε πει 200 φορές. Δεν θέλω να μιλάω, να λέω, να κάνω την παρουσίαση γιατί δεν βλέπω τα παιδιά, είναι μπροστά μου.
0: Λοιπόν, οι δύο άγγελοι μας είναι. Είναι ο Άγγελος ο Μπάτζιος και ο Άγγελος ο Ζαραϊδόνης, οι δύο καλοί μας αγγελείς στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Βαγγέλος Ζαρπαζιάννης Δεντόπουλος, σε μια μέρα που είπαμε.
0: Έχει πολλά θέματα.
1: Κυριαρχεί, αυτό είναι το βασικότερο, γιατί ήταν το σύριαλ που μας απασχολούσε από τον Ιανουάριο κιόλας. Γιατί αν θυμάσαι καλά, είχαμε πει ότι ο Γιάννης σκεφτόταν να φύγει ακόμα και στη μέση της σεζόν.
0: Ναι,
1: ανάλογα
0: ναι,
1: πώς θα πήγαινε η σεζόν. Είχε τεθεί θέμα και τον Ιανουάριο. Τώρα ο Γιάννης πάει στο Μαϊάμι. Και θα δούμε πώς θα αλλάξει ο χάρτης. Ο Τζόελ Εμπίντ πλέον είναι, γιατί ο Γιάννης με τα 13 χρόνια ήταν ο πιο παλιός παίκτης στην ίδια ομάδα στην Ανατολή. Τώρα μένει ο Εμπίντ στους Sixers που έχει 12 χρόνια. Αλλάζει ο χάρτης προφανώς. Έτσι.
0: Ναι. Το παλικάρι αυτό αξίζει με τον κόπο, τις θυσίες, τον υδρότα, την προπόνηση που έχει καταθέσει. Που έχει κάνει, που με την προσπάθεια τεράστια αξίζει κι άλλα δαχτυλίδια.
1: Ναι, τώρα, να
0: αυτό
1: μου πεις,
0: είναι το μόνο σίγουρο.
1: Να μου πεις τι μπορεί να
0: τώρα
1: πεις
0: πλάκα,
1: εσύ
0: πλάκα.
1: Αν ο Πατράιλι θέλει και τον Λεμπρόν.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Λεμπρόν και ο Γιάννης μαζί ταιριάζουν.
0: Στην ίδια θέση κιόλας ουσιαστικά, ναι. Έτσι.
1: Δεν ταιριάζουν. Δηλαδή το σίγουρο εντάξει. Είναι ότι χρειάζεται να έχει κάποιους.
0: Καλά, τώρα αν το θέλει ο Πατριάρχης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Του NBA. Του...
1: Και αυτός τελειώνει η καριέρα του σιγά-σιγά και θέλει να πάρει. Κάτι, να κάνει κάτι εμάς. Σημαντικό να γράψει. Στο τέλος της καριέρας, στους παράγοντες. Γιατί και ως προπονητής έχει γράψει με το Showtime των Lakers.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με τους Knicks κλπ. Παρεμπιπτόντως, επειδή ήθελες κάτι να πεις για το NBA, γιατί είχε κινήσεις, αλλά νομίζω ότι η κίνηση αυτή.
0: Όχι, μπορεί, Γιάννη... τα υπόλοιπα τώρα εντάξει έχουν γίνει κάποια άλλα trade και έχουμε και καιρό κιόλας. Πότε είναι τα trade,
1: σήμερα.
0: Απόψε.
1: Ναι, ναι. Προς αύριο.
0: Τα draft είναι τώρα, σε λίγες ώρες δηλαδή.
1: Θα δούμε.
0: Όπου εντωμεταξύ δείξω θα γίνει με τον Μπιμπέροβιτς. Αλλού πάει το θέμα, δεν είναι σαν draft ο Μπιμπέροβιτς. Ποταμοί εκατομμυρίων από ομάδες του NBA πια. Θυμήσου, πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγο καιρό, του είχε καταθέσει τεράστια πρόταση στο NCAA και είπε 7 εκατομμύρια. Κολεγιακό, 7 εκατομμύρια ο Μπιμπέροβιτς της Φενέρ. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: πάμε λίγο. Α, λοιπόν, έχουμε Πετράν, φίλε.
1: Πετράν,
0: Μαυρογιαννίδης. Γεια σου, Πέτρο μου.
2: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά εσύ φίλε, πες μου.
2: Όλα καλά. Oh my
0: έχει,
2: Γιάννη.
0: Hey, ναι, για πες.
1: Καταρχάς, πώς το μάθες εσύ, κάτσε τώρα είσαι εκεί.
0: Τι ώρα είναι, στη Νέα Υόρκη.
2: 8. Όχι 8, 9, συγγνώμη. 9:38.
1: Το πρωί.
0: Έχει κάνει το μπαμ στην ΗΠΑ, έτσι. Γιατί και η Νίξ, Πετράν ήταν υποψήφιοι κάποια στιγμή.
1: Ίσως ήταν η ομάδα που ήθελε πρώτο.
0: Ναι, για πες.
2: Όταν πήρε το πρωτάθλημα η Νίξ την επόμενη, μη σου πω τη μέσα επόμενη, γιατί ασχολήθηκαν πάρα πολύ έντονα με το πρωτάθλημα, χαμός 53 χρόνια και θα γίνει
0: συνέχεια. Σε είδαμε, είχες βγει πλατείες εκεί, ήταν μεγάλο βράδυ αυτό για τη Νέα Υόρκη.
2: Λέει, ήρθα στη Νέα Υόρκη και πήρε να ανοίξει πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Δηλαδή, τι θέλετε άλλο να κάνουμε, να σπαθιά να καταπιούμε.
0: Να πας στη Βοστόνη κάποια στιγμή, να μου φέρεις και εμένα την κούπα.
2: Για
0: εγώ είμαι Celtics.
2: Για λεφτά. Να πεταχτώ μια βόλτα εκεί.
0: Ναι. Για πες.
2: Και λέγανε τότε, ας πούμε, ότι τώρα λέει που πήρε το πρωτάθλημα κτλ. Γιατί είπαν πάμε να το ξανακάνουμε και διάφορα τέτοια. Πάρε και το Γιάννη, λέγανε τότε. Steven A. Smith και λοιποί εδώ πέρα στα ESPN κτλ. Για να γίνει δουλίτσα. Εμφανίστηκε τότε, αχ, και άλλη ομάδα ήταν αντίστοιχη υποψήφια εκτός από αυτούς τους δύο.
0: Celtics.
2: Σωστά, η Celtics, ναι, αλλά όχι πάρα πολύ έντονα τελικά από ό,τι λέγανε εδώ πέρα. Και εννοείται, λέει, πάντα υπάρχει και το Miami στο κάτω. Να πω ότι γίνεται χαμός αποθέωση και ο Μπατ Ράιλι, είναι ο πρόεδρος του Miami Heat, που κατάφερε να πάει και στο South Beach έναν MVP και θυμίζουν και συγκρίνουν μάλιστα. Συγκεκριμένη εποχή με την εποχή που απέκτησε το Μαϊάμι τότε τον Λεμπρόν από τους Καβαλίες που είχε πάει. Θεωρούν ότι είναι η εργατικότητα του Γιάννη, σας λέω τώρα τι λένε, έτσι, αποτελεί το απόλυτο τέριαγμα με τη διάσημη και σκληροτράχηλη νοοτροπία του οργανισμού, τη hit culture όπως λέμε, την κουλτούρα του hit δηλαδή, Και γράφουν επίσης ότι αν και η άμυνα που θα δημιουργήσει ο Γιάννης μαζί με τον Αντεμπάγιο θα είναι αποσπέλαστη, υπάρχει όμως, λένε, ένας ιδιαίτερα έντονος προβληματισμός για το περιφερειακό σου της ομάδας, ειδικά μετά το γεγονός ότι φεύγει ο Χίρο, έτσι, ο Τάιλερ Χίρο.
1: Αυτό έλεγα πριν από λίγο.
0: Δεν έχει γκάρα και με τα παιδιά.
1: Το θέμα είναι ότι λέγανε για Λεμπρόν, αλλά λέω το Λεμπρόν δεν νομίζω ότι το χρειάζεται. Κάποιον να σουτάρει, γιατί ο Γιάννης μπορεί να κάνει το split out, ας πούμε, δηλαδή να μπει, να διεισδύσει, να πάει μέχρι μέσα, αλλά το σουτ δεν είναι το δυνατό του.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
2: Παρόλο που το έχει βελτιώσει, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν είναι το δυνατό
1: του. Δεν είναι. Πράγματι. Δεν μπορεί να βασιστείς.
2: Και δεν θεωρώ, Γιάννη και Βαγγέλη, ότι ο Γιάννης θα πήγαινε σε ομάδα στην οποία θα πήγαινε και ο Λεμπρόν. Όχι γιατί δεν το γουστάρει ή δεν αναγνωρίζει την αξία του, αλλά γιατί του αρέσει λίγο και τα δύσκολα. Δηλαδή, αυτό θα είναι ο στάρ της ομάδας και θα έχει κανέναν Αντεμπάγιο, κανέναν άλλον ακόμα ανάλογο, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί όμως. Δεν νομίζω, δηλαδή, θα έμπαινε σε
0: με έχει στείλει αδιάβαστο Πετράν με τις γνώσεις στο NBA. Με έχει στείλει, σοβαρά σου μιλάω τώρα.
2: Παρακολουθάμε, τώρα είμαστε μπακς, τώρα θα γίνουμε Μαϊάμι. Τι να κάνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Αφού δεν υπάρχουν οι Τζόρνταν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο εδώ πέρα, το οποίο βέβαια στο μπάσκετ δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό το πράγμα που έγινε χθες, δηλαδή με τα 131 λεπτά αναμονή για να ξαναρχίσει το δεύτερο ημίχρονο τη Γαλλία με αντίπαλο το Ιράκ.
0: Αυτό που έλεγε χθε για το παρακολούθησα, ρε Πέτρο, έπαθα πλάκα. Ναι. Δηλαδή με ένα κεραυνό 30 λεπτά. Έτσι. Αναμονή ναι, και με το λεπτά. Δεύτερο κεραυνό μετά διακόπτω αγώνα. Απίστευτο. Τρεις φορές, τρίτη φορά, ε.
2: Την τρίτη όμως.
0: Άκου να δεις τι.
2: Εδώ δεν του πειράζει να βρέχει. Άμα βρέχει, δεν πειράζει. Ό,τι, δηλαδή, ανάλογη βροχή με χθε, μη σου πω και περισσότερη, ναι. Έριχνε και στο Νιου Τζέρσι, εδώ στη Νέα Υόρκη δηλαδή, το παιχνίδι τη Νορβηγία. Αυτό όμω δεν εννοούσε γιατί δεν είχε κεραυνού. Mm-hmm. Στο παιχνίδι η Γαλλία-Ιράκ έπεσε ένα κεραυνό, μάλιστα ακούστηκε, όχι αστραπή, προσέξτε. Κεραυνό, όχι lightning δηλαδή, thunder. Mm-hmm. Και πρέπει μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που πέφτει ο πρώτο κεραυνό σε απόσταση 13 χιλιόμετρων να μην ξαναπέσει άλλο μέσα σε μισή ώρα. Αν πέσει κεραυνό, τότε αυτό το μισάωρο μηδενίζει και το ξαναπάμε από την αρχή. Πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Μετά από μία, δύο, τρεις φορές που πέσει κεραυνό, λοιπόν, το παιχνίδι πρέπει να διακοπεί. Εδώ πέρα το FIFA δεν έχει πει, δεν έχει ενεργοποιήσει κάποιο πρωτόκολλο, επειδή είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, για να πει το μάτι διακόπτεται και θα γίνει αύριο. Και αυτό ήταν ο λόγο που περιμέναμε 131 λεπτά. Δηλαδή, και καλά, το παιχνίδι να γίνει, να ολοκληρωθεί. Γιατί είμαστε ακόμα στη φάση των ομίλων, το καλεντάρι είναι σφιχτό. Πάρα πολύ κόσμο δηλαδή που περιμένει τα παιχνίδια. Τα τηλεοπτικά, μην τα βάλω και αυτά μέσα και τα μπλέξουμε πολύ περισσότερο. Μάλιστα, έλεγαν οι Αμερικανοί χθες, επόμενοι βεβαίως, ότι πάλι καλά που δεν έκαναν cooling break, hydration break δηλαδή, στο δεύτερο παιχνίδι του Ιταλού και στο Ιράκ. Λόγω φαντάζεσαι να το κάνει αυτό. Δεν το κοίταξε.
0: Φοβερά
2: πράγματα. Τα έχασε τα λεφτά του, έτσι. Σα έχω πει χρήματα εσά.
0: Όχι. Για
2: πες. Ο Fox έδωσε 485 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλλου. Εντάξει. Υπολογίζουν ότι μέχρι να τελειώσει το τουρνουά από τα hydration break που είναι, θυμίζω για όποιον το ξέρει, 3 λεπτά στο πρώτο μήχρονο και 3 στο δεύτερο, θα βγάλει 250 εκατομμύρια. Μόνο από αυτό. Τα μισά και παραπάνω δηλαδή, μόνο από τις διαφημίσεις τα hydration break. Γιατί άμα τα δείτε, παίζουν διαφημίσεις σε εταιρείες βαρβάτες, όχι αστεία δηλαδή. Έτσι. Είναι δηλαδή αδιανόητο. Τώρα μην τις πω τις εταιρείες, νομίζω λίγο πολύ το μυαλό σας πηγαίνει. Μάλιστα, για παράδειγμα, χτες έριξε τόση βροχή που αναγκάστηκαν να διακόψουν την προπόνησή του οι επιχειρηματίε τη Ισπανία. Έκαναν 15-20 λεπτά και μετά έβρεχε και πήγαν στο γυμναστήριο γιατί γινόταν πραγματικά χαμό. Επίσης, να σα πω λίγο για να το συνδέσουμε με τον μπάσκετ, μια άλλη Αμερικανιά, η οποία πάει να γίνει. Α, πρώτα να σα πω για τον Γιάννη, ότι αντέδρασε πάρα πολύ αθλητικό κόσμο και από το NFL εννοείται έσπευσαν και γράφανε διάφορα πράγματα. Το απόλυτο blockbuster. Αυτή είναι η τίτλη που το συνοδεύουν, η μεταγραφή της δεκαετίας και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία γράψανε για την μεταγραφή του Γιάννη στο Σκιτ. Τώρα, για να το κάνουμε λίγο και το ποδόσφαιρο, πάνε να το κάνουν έτσι πολύ σοου, έχει πάρει μια απόφαση η FIFA να βάλει για πρώτη φορά στην ιστορία ένα Super Bowl style halftime show. Δηλαδή να κάνουν στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ, που θα γίνει 19 Ιουλίου εδώ στη Νέα Υόρκη, στο MetLife Stadium, ένα σοου. Λένε ότι θα τραγουδήσει η Shakira, η Madonna, ένα K-pop συγκρότημα το BTS. Καλλιτεχνική επιμέλεια ένας Chris Martin τον Coldplay και αντιμετωπίζει πάρα πολύ έντονη κριτική γιατί πρώτον το ημίχρονο δεν θα κρατήσει 15 λεπτά, θα κρατήσει 25 με 30 τουλάχιστον μέχρι να μπουν οι σκηνές, να γίνει το show και να η ώρα τον καταλαβαίνει και υπάρχει οργή, πραγματικά οργή των παραδοσιακών οπαδών, των purists δηλαδή, για την αμερικανοποίηση του αθλήματος που το λένε Yankification. Εσύ, mm-hmm. Δεν θέλει να υπάρχει λέει, αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε με το τελικό. Καιρό. Και να σας πω σήμερα, επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, για την Πορτογαλία, ειδικά σε συνδυασμό με τα 5 γκολ του Μέση, τα γκολ του Εμπαπέ, τα γκολ του Χάλαντ, τα γκολ του Κέιν που επίσης παίζει σήμερα, αν θα ξεκινήσει βασικός, αν θα παίξει, αν δεν θα παίξει, ο προπονητής του στην συνέντευξη του τον υπερασπίστηκε προφανώς. Και φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, και από ό,τι φαίνεται και σήμερα το παιχνίδι με το Ουζβεκιστάν, που είναι το πρώτο μέρα, θα ξεκινήσει κανονικά στην κορυφή τη επίθεση συμπαθητικό ο 41χρονο Κριστιανό. Το παιχνίδι αυτό είναι 13:20, 8 ώρα Ελλάδο. Mm-hmm. Δηλαδή, και το πρόγραμμα θα κλείσει με το επόμενο παιχνίδι Αγγλία-Γκάνα.
0: Πέτρα, να είσαι καλά, φίλε.
1: Παρεμπιπτόντως, μια και το πες, η Σακύρα είδε το Μέση να γίνεται πρώτο σκόρ όλων των εποχών στο Μουντιάλ, γιατί ήταν στο παιχνίδι τη Αργεντινή.
2: Ναι, ναι. Ήταν και... κανονική όμως, γιατί λέγανε ότι στην έρανση ήταν μια σωστή.
0: Ήτανε.
1: Ναι, εντάξει, με το Μέση έχει και λογικά άλλη σχέση, με την έννοια ότι όταν ήταν μαζί με τον Μπικέ ήταν,
2: ναι, ήταν στην ίδια ομάδα.
1: Βέβαια. Ήταν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι κάτι... Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Πετράν.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά,
1: καλημέρα καλά, εκεί, γιατί τώρα ξεκινάει η μέρα σου, αν και εσύ έχεις ξυπνήσει από τα ξημερώματα, ας πούμε. Λοιπόν, ξέρω εγώ ότι είσαι. Έχεις το work ethic του Γιάννη, εσύ.
2: Βεβαίως. Ο Μάη Γιάννη, το είπαμε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Πετρό. Λοιπόν, εθνική, την έχουμε ξεχάσει. Θα τη βάλουμε λίγο σου κουβέντα σιγά-σιγά.
1: Θα τη βάλουμε. Απλά
0: έχουμε κι άλλα.
1: Ναι, πολλά υπάρχουν.
0: Πάρα πολλά θέματα.
1: Ψηλά
0: πάρα
1: του
0: πολλά
1: Γιάννη θέματα. Είναι το θέμα της ημέρας.
0: Βέβαια.
1: Όπως είπαμε και είπαν και ότι είναι η μεταγραφή της δεκαετίας στο NBA που γράφουν οι Αμερικανοί.
0: Τι άδικο έχουν.
1: Ναι. Να πούμε ότι στην ερώτηση, χθες καταρχάς η Βαλένθια κέρδισε μέσα στο Παλάου 88-80. Και ο φίλος σου, ο Δομινικανός Γκάρ, ο Γιάν Μοντέρο, πέτυχε 29 πόντους σε 27-44, 5-8 δίποτα.
0: Μπράβο, και
1: 4-6 τρίποτα.
0: 6 τρίποτα, ναι.
1: Και 7-7 βολές, συν 5 rebound, 5 assist, 2 κλέψιματα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι στην ηλικία του, γιατί είναι 23-24.
0: Πώς έχει κάνει αυτό το παλικάρι μύτη φέτος.
1: Είναι...
0: Απίστευτα πράγματα έχει κάνει. Από το πουθενά, έτσι. Στην πρώτη εμφάνισή του στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Την πρώτη χρονιά.
1: Ναι.
0: Τι απ' την άλλη, δηλαδή.
1: Ο Σεγγέλια έχει 25 πόντους. Εντάξει, δεν φαίνεται ότι είναι πιο φρέσκια και πιο ομάδα, ας το πούμε έτσι.
0: Τώρα να την πω την κακία μου.
1: Τι?
0: Και εγώ αν ήμουν Ντόρσεϊ,
1: θα ένιωθες ένα σφίξιμο.
0: Θα σκιαχτεί, φίλε.
1: Ναι, γιατί ο Μοντέρο μπορεί να παίξει.
0: Θα είχα σκιαχτεί, αλήθεια. Και σου λέω θα κοιτούσα τουλάχιστον, θα προσπαθούσα να διασφαλίσω ένα καλύτερο συμβόλαιο. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό που κάνει ο Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, όχι.
0: Είναι πάρα πολύ λογικό.
1: Καταρχάς μπορεί να δικαιούται. Όχι, μπορεί, δικαιούται.
0: Δικαιούται να το
1: με
0: κάνει.
1: Με την περσινή του εμφάνιση. Ναι. Γιατί...
0: Αλλά εσύ αν ήσουν Ντόρσεϊ τώρα και έβλεπε ερώταν αυτή η παικτάρα.
1: Συγγνώμη, αν δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.
0: Άλλο αυτό. Βλέπω γιατί τι έρχεται.
1: Στο λέω, γιατί είχαμε και άλλα παραδείγματα παικτών.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγε κάποιος ότι εδώ στην μαζί σου, ας πούμε, θα έκανε εκπομπή ο Λάρι Κίνγκ, ο Μακαρίτης, τέλος πάντων. Δεν θα κοιτούσες και εσύ λιγάκι.
1: Όχι, θα έλεγα
0: πάσα. Σκαζόσουνα. Ή να ανέβεις και εσύ επίπεδο. Λέω εγώ θεωρητικά, γιατί άλλο ρεπορτάζ.
1: Καταρχάς πρέπει να είσαι με τους καλύτερους για να γίνεσαι καλύτερος.
0: Ναι.
1: Δεύτερον,
0: καλά, και αυτό είναι ένα σκεπτικό. Ναι.
1: Δεύτερον,
0: λιγάκι
1: δεύτερον,
0: μέσα σου δεν θα σε.
1: Δεύτερον, πόσοι παίχτες του Ολυμπιακού, λέμε, οι οποίοι δεν παίζουν και τόσο πολύ, mm-hmm, ανέβασαν το κασέ τους μέσω των επιτυχιών και ας μην είχαν τόσο μεγάλη.
0: Αυτό είναι, ναι, μέσω της ομάδας εννοείς. Ναι, ναι, ναι, αλίμονο. Ένας από αυτούς είναι και ο Ντόρσεϊ. Mm. Αλλά προσέφερε κιόλας ο Ντόρσεϊ πάρα πολλά πέρσι.
1: Ναι, τη σεζόν που τελείωσε.
0: Ναι, φέτος, τώρα που τελείωσε η σεζόν αυτή.
1: Από εκεί πέρα είναι θέμα επιλογών. Επιλογών και. Κύριος του Ντόρσεϊ, γιατί δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να μείνει ο Ντόρσεϊ.
0: Όχι, νομίζω ότι θα μείνει και όλα αυτά δείχνουν, αλλά δεν ξέρω τώρα. Αν τα βρουν στο ποσό, τώρα μας ζητάει και 8 εκατομμύρια ο Ντόρσεϊ, δεν γίνεται, λέω εγώ. Ναι. Δεν ζητάει τόσα, λέμε τώρα. Πάντως, αν ήμουν Ντόρσεϊ, πραγματικά θα είχα θορυβηθεί λίγο.
1: Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί έχουμε ένα παράδειγμα παίκτη όπου όταν έβλεπε ανταγωνισμό, την έκανε. Και αυτό ήταν ο Πετρούσεφ.
0: Ρε Χρήστο, λέει τι δουλειά λέει ρε παιδιά έχει ο Ντόρσεϊ τώρα. Δεν έχει δουλειά, ρε Χρήστο. Σε ποια θέση παίζει ο Ντόρσεϊ, σε ποια θέση παίζει ο Μοντέρο που έρχεται.
1: Ο Μοντέρο είναι κόμπο.
0: Να μην πούμε τίποτα δηλαδή.
1: Ο Μοντέρο είναι καθαρά κόμπο.
0: Ναι, εντάξει,
1: και η αναφορά είναι. Την έκανε ο Βαγγέλης με αφορμή
0: τα κατορθώματά του. Ναι.
1: Έτσι, παρεμπιπτόντως, το επόμενο μάτς θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης στο Παλάου και αν χρειαστεί πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, mm-hmm, γιατί πλέον έχει ματσμπολ. Η Βαλένθια προηγείται με 2-1. Το προηγούμενο πρωτάθλημα το πήρε το 17 με Ντούμπλεβιτς. Και αν χρειαστεί, το Σάββατο θα γίνει το τελευταίο, πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι σε 9 η ώρα στη Βαλένθια. Σαφώς και έχει. Ο Ντόρση είναι ένα θέμα για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να μην το, να μην το αναφέρουμε. Έτσι. Και είναι εύλογο αυτό που ρώτησε ο Βαγγέλης. Δεν το βρίσκω εκτός.
0: Εκτός αν μας απαγορεύσει να μιλάμε και για οτιδήποτε. Άσε, ρε φίλε Χρήστο, άσε μας να κάνουμε τη δουλειά μας κι εμείς. Να μιλάμε από καρδιά σου, τουλάχιστον. Λοιπόν, υπάρχει θέμα και με τον. Καλά, τα είχαμε πει όταν είχαμε κάνει μια αποτίμηση γενικά του υπάρχοντος ψυχοδυναμικού και το τι μέλη γενέστε και στον Ολυμπιακό. Είχαμε μιλήσει για Λαριτζάκη. Έτσι, ότι
1: το
0: παλικάρι δηλαδή έχει τιμήσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, τον έχει τιμήσει και ο Ολυμπιακός, δίνοντάς του, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη του για πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρω μήπως έφτασε η ώρα του χωρισμού.
1: Κοίταξε,
0: δεν ξέρω.
1: Από τη μία ο Ολυμπιακός θέλει να καταρχάς ήταν να φύγει από πέρσι. Και προτίμησε να παραμείνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι, ο ίδιος προτίμησε να παραμείνει.
0: Ναι.
1: Ενώ
0: ναι.
1: Είχε γίνει,
0: και με μειωμένα χρήματα.
1: Είχε γίνει η εξήγηση ότι δύσκολα θα παίζεις.
0: Μα και δεν έπαιξε.
1: Ναι, δεν έπαιξε. Έπαιξε μόνο στο τελικό πρωτάθλημα και ήταν καθοριστικός σε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν
0: σίγουρα
1: έγινε η κλωτσοπατινάδα.
0: Όπου και αποβλήθηκαν ο Νάν. Μπορεί,
1: ο Νάν με τον Ντόρση, μια και το φέρει κουβέντα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, και ο Λεσόρ είχε εμπλακεί εκεί και τους ξεφανέλα κλπ. Αλλά κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός σε σχέση με την ομάδα του χαμηλού μπάτζετ που είχε τα πρώτα χρόνια του Μπαρτζόκα, έχει αναβαθμιστεί με μεταγραφές άλλου επίπεδου. Έτσι, ο Λαρετζάκης νομίζω ότι ξεπέρασε τον εαυτό του παίζοντας αυτά τα τρία χρόνια που έπαιζε σε πρωταγωνιστικό ρόλο πίσω από τον Παπα-Νικολάου.
0: Το μόνο που θα χάσει ο Ολυμπιακός, θα χάσει ένα παίκτη επίπεδου Έλληνα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτό είναι που θα χάσει ο Ολυμπιακός. Αν τελικά ο Λαρετζάκης προτιμήσει να συνεχίσει.
1: Είναι το θέμα, ναι.
0: Όπως ακούγεται σε Άρη, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε άλλο. ΑΕΚ, μπράβο. Ναι, ναι.
1: Και η ΑΕΚ
0: τον θέλει. Δηλαδή δεν συνεχίσει σε χαμηλό επίπεδο ο Γιαννούλης, γιατί είναι επεκταράς. Έχει ψυχή. Έτσι.
1: Όχι, αλλά αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτή είναι η εξέλιξη και νομίζω ότι προφανώς ο κάθε οργανισμός κοιτάει πώς θα βελτιωθεί. Τώρα, κανείς δεν θα. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Πόσο 31 είναι.
1: Να του πει κανένας.
0: Είναι λίγο μεγαλύτερος, δεν θυμάμαι.
1: Κάτσε να σου πω τώρα, γιατί με
0: τις ηλικίες. Κάτσε να εξαπίνεις που λέμε.
1: Δεν τα πάω καλά με τις ηλικίες ακριβώς, αλλά θα σου πω.
0: Καλά, εγώ να δεις.
1: Περίμενε, βρε, μην αγχώνεσαι.
0: Θα το βρούμε αμέσως, ναι.
1: Γιατί ο Λαρετζάκης είναι γεννημένος στις 22 Σεπτεμβρίου του 1993, είναι 33.
0: 33, λίγο μεγαλύτερο από ό,τι
1: έγινε. Θα τα συμπληρώσει δηλαδή σε λίγους μήνες. Λοιπόν, εντάξει, είναι. Επαναλαμβάνω τώρα πια όμως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει και τα διαβατήριά του.
0: Δεν δηλαδή φεύγει ο Ντόρσεϊ, Ανδρέα μου. Λέει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν Έλληνες παίκτες για να φύγει αρκετοί. Προφανώς εννοεί ο φίλος.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί Έλληνες παίκτες στον Ολυμπιακό για να φύγει και ο Λάρη και ο Ντόρσεϊ. Δεν θα φύγουν και οι δύο. Και ίσως αυτό περιμένει και ο Ολυμπιακός να ξεκαθαρίσει εντελώς ιστορία και το τοπίο σχετικά με τον Ντόρσεϊ.
1: Ακριβώς, γιατί.
0: Εντάξει, μην μείνει και χωρίς Έλληνες. Έχει δίκιο, αλλά δεν θα φύγουν και οι δύο. Αυτό λέω εγώ.
1: Ή μπορεί να μην φύγει και κανένας στο
0: φινάλε. Μπορεί να φύγει και κανένας. Ναι.
1: Απλά
0: ναι.
1: Λέμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες και το σκέφτεται και ο Λαρετζάκης. Έτσι. Ο οποίος, για να πούμε και πέρα από όλα αυτά, στην ΑΕΚ είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή στις επιτυχίες εκείνης της εποχής, πριν πάει στην Ισπανία. Ο Λαρετζάκης δεν είμαι σίγουρος ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο εάν δεν έμπαινε στο πλαίσιο του Ολυμπιακού.
0: Όχι, όχι. Και εγώ, δεν νομίζεις, είναι σίγουρο.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: εγώ το θεωρώ σίγουρο.
1: Δηλαδή είναι πολλοί παίκτες οι οποίοι έκαναν step up.
0: Στον Μπαρτζόκα μπάσκετ, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Λόγω του μπάσκετ.
0: Ναι. 100%
1: δηλαδή,
0: έχεις δίκιο.
1: Για να το πούμε, επειδή όλοι τώρα μιλάνε κάτι που προσπαθούσαν να μας πείσουν για το αντίθετο, ότι αυτό το μπάσκετ που παίζει ο Αταμάν ήταν ένα μπάσκετ το οποίο έδινε στο Σταρ την ελευθερία.
0: Τώρα, μια και θίγεις το θέμα, Αταμάν. Τώρα έχουν ξεκινήσει όλοι και βρίσκουν τα. Τονίζουν τα κακό κείμενα της εποχής. Μόνο από εδώ είχαμε γίνει κακοί τότε και μας έλεγαν και μας έραναν. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, και κάτσε, περίμενε τι λέει εδώ. Α, να το, ένα ενδιαφέρον μήνυμα του Νικόλαου. Λέει ο Ντόρση έχει δύο δρόμους τώρα. Θα γίνει Μιλουτίνοφ ή θα γίνει Πετρούσεφ. Του εύχομαι το πρώτο.
1: Αυτό ήθελα, εγώ τον Πετρούσεφ.
0: Έχει δίκιο, φίλος,
1: το Πετρούσεφ το ανέφερα, γιατί ο Πετρούσεφ σε όποια ομάδα πήγαινε και καταλάβαινε ότι έπρεπε να ζοριστεί για να κερδίσει τη θέση του, την έκανε. Δηλαδή ήθελε, πήγαινε όπου του προσφέρανε θέση βασικού. Στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Δεν μπορούσε να το εγγυηθεί ο Ολυμπιακός και γι' αυτό έφυγε.
0: Σωστά.
1: Μπορώ να σου πω ότι μη στο χαρακτήρισω και με μια εικόνα φυγοπονίας τον Πετρούσεφ.
0: Δεν νομίζω ήταν αυτό. Υπέρ του δέντρου εγωισμός ήταν. Και
1: δεν γίνεται,
0: αποφυγή
1: δεν
0: πίεσης.
1: Ο χρόνος δεν
0: πίεσης, φίλε.
1: Ο χρόνος δεν απονέμεται. Έτσι, όπως και ο σεβασμός. Δεν επιβάλλεται. Απονέμεται. Τον κερδίζεις μάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Τον κερδίζεις. Έτσι. Και γι' αυτό όποιος παίκτης, και το αναφέραμε και στην περίπτωση του Ντόρση Πολάκης, ότι αν πάει ο Ντόρση και ζητήσει, πάει και κάνει το, σκεφτεί να κάνει συζήτηση το ρόλο και το χρόνο, νομίζω ότι θα είναι μια κακή
0: αρχή
1: συζήτησης.
0: Χωρίς να ξέρω τι γίνεται στον Ολυμπιακό ή στο κεφάλι του Μπαρτζόκα, φαντάζομαι ότι αν κάνει το λάθος έχασε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό φαντάζομαι εγώ. Ναι. Από αυτά που έχει δει, τα δείγματα γραφής και του προπονητή του Ολυμπιακού και του οργανισμού γενικότερα του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Και του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Μα είπαμε,
0: για να σου πω και κάτι ακόμα τώρα, αυτό που σκεπτόμουν το πρωί.
1: Ποιο θα τολμήσει να πέσει τον Ομπράντοβιτ να το πει.
0: Αυτό, για να αν ήθελα να σου πω. Θα κάνει τα δικά του, να πάλι. Όταν λέω τα δικά του, εννοώ η μπάλα. Καταρχήν θα φύγει από τα χέρια του, πιστεύω. Αυτό το non.
1: Δεν είναι μπάσκετ.
0: One man, one non show που λέμε.
1: Δεν είναι μπάσκετ αυτό.
0: Είναι αυτό που λέγαμε.
1: Δεν είναι μπάσκετ. Και αυτό.
0: Αυτό.
1: Που έχω γίνει με τον φίλο μου και αγαπητό μου Χάρη Γιαννόπουλο. Που του έχω πει, θυμάσαι, του λέω ότι όσο παίζει ο Ντόνσιτ με την μπάλα 20 δευτερόλεπτα στα χέρια του και ή σουτάρει είτε. Τη δίνει, τη φυτεύει σε κάποιον στο τέλος της επίθεσης και του λέει σούταρε όπως μπορείς για να φύγει μπάλα. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι. Δεν γίνεται.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν είναι μπάσκετ αυτό.
0: Μιλούσαμε για οργανισμούς μεγάλους.
1: Γούστα ένα τσαβέρι.
0: Και τώρα ο Παναθηναϊκός και αγωνιστικά στο παρκέ θα αλλάξει ταυτότητα.
1: Θα αποκτήσει ταυτότητα.
0: Θα αλλάξει.
1: Ή μάλλον είχε μια ταυτότητα.
0: Είχε του One Nan Show. Το παιδί είναι παικτάρα, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή χαίρεσαι να το βλέπει.
1: Εννοείται.
0: Αλλά δεν είναι ρομπότ. Δεν θα βάλει μπάλα τα χέρια του πάντα στο καλάθι και να έχει με πέντε παίκτες πάνω του κολλημένους και δέκα χέρια. Δεν γίνεται. Πρέπει και άλλες λύσεις να δοθούν. Λοιπόν. Εντάξει, είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Πήγε αλλού η κουβέντα στον Παναθηναϊκό γιατί μίλαγε για Ολυμπιακό και κάτι αντίστοιχο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Παρεπτόντως, ο Mike James, ο οποίος είναι στην επικαιρότητα, θα ακολουθήσει μάλλον το δρόμο του Grant, ο οποίος πέρσι, ο Grant και ποιος άλλος ήταν πέρσι, ήταν και ο Reynolds.
0: Του Αμαρουσίου.
1: Ναι,
0: ναι, ο Cameron Reynolds.
1: Κλήθηκε στη USA Basketball, τον κάλεσε να παίξει με την εθνική ομάδα, τον είπα, στο παράθυρο του Ιουλίου για την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελλο του 2027. Θα παίξουμε τη Δομινική και τον κάλεσε να παίξει με την εθνική ομάδα, τον είπα, στο παράθυρο του Ιουλίου για την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελλο του 2027. Θα

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat μαζί με τον Bobby Portis. Σύμφωνα με το ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του από τους Bucks, που ανέχεται κοντά στα 59 εκατομμύρια δολάρια. Οι Miami Heat φαίνεται πως δεν θα σταματήσουν εκεί το χτίσιμο του ρόστερ τους για τη νέα σεζόν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αποκλείουν την επιστροφή του LeBron James στη Φλόριντα ως free agent. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως τα έχει βρήσει όλα με τον Στέφαν Ντε Φράι, δίνοντας τον Ολλανδό στα πράσινα, όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Μέση έστειλε την Αργεντινή στα νοκάουτ με τα δυο του γκολ απέναντι στην Αυστρία. Ο Εμπαπέ σκορερευδής και η Γαλλία έκανε περίπατο με 3-0 απέναντι στο Ιράκ. Η Νορβηγία του Χάλετ, που με τη σειρά του πέτυχε 2 γκολ, επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλης, ενώ η Αλγερία πήρε το τρίποντο με ανατροπή και 2-1 απέναντι στην Ιορδανία. Με τον αγώνα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον αρχίζει στις 8 το βράδυ το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 στη Βοστόνη, η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα, ενώ στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Παναμά-Κροατία στο Τορόντο. Στις 5 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στην Κολομβία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Γκουαδαλαχάρα. Αυτός είναι ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ, ενώ τα 3 πρώτα μάτς του σημερινού προγράμματος θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνική κάλυψη όπως πάντα από την ΕΡΑ Σπορ. Ο 25χρονος δεξιός αμυντικός τριαντάφυλλος Τσάπρας ανακοινώθηκε από το Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ σήμερα παίρνει σειρά ο Ινιάκη Πένια με συμβόλαιο 3+1 χρόνια και θα ανακοινωθεί σήμερα πριν μεταβεί μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Ιστορική μέρα η χθεσινή για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Διατηρείται το φλερτ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με το Γάλλο μέσο Μπαπτίστα Σανταμαρία, που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Την πρώτη μεταγραφή του ολοκλήρωσε ο Άρης για την φετινή σεζόν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τόμ Ντέλε Μπασιρού. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου για έναν ακόμη χρόνο.

0: Μετά το Μουσταφά Φάλι, ΚΑΕ Ολυμπιακός έλυσε το συμβόλαιο ενός ακόμη Γάλλου παίκτη, τον Φρανκ Νιλικίνα. Για την απόκτηση του Φάλ κινείται ο ΠΑΟΚ. Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts με την πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Αμερικανό Point Guard. Τον πρώτο αγώνα σε Γρασίδι δίνει αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Περουβιανό Μπόουσε στην Μαγιόρκα. Η Μονακό απειλεί να μην κατέβει στο σημερινό πέμπτο τελικό του Γαλλικού Πρωταθλήματος μπάσκετ με αντίπαλο την Παρί, εάν απορριφθεί η έφεσή της για την ποινή μιας αγωνιστικής που επιβλήθηκε χθες στον Ματ Στράτζελ. Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, καθώς υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο με την διοργανώτρια αρχή. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.
1: Era Sport 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
12: Είναι ιστορία.
13: Είναι αναμνήσεις.
14: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
15: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
16: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
11: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
17: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
8: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

0: Try to answer beyond. Τέλος, ε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 12 λεπτά με τις 5. Ακούτε πάντα Ερασπόρη 24 δευτερόλεπτα επί 2, έτσι. 48 και σήμερα. Πάντα μαζί με τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Κωνσταράκη και τους δύο άγγελους, τον Ζαραϊδόνη και τον Μπάτιο, ο Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Και δεν θα πω από πού είναι το ερώτημα, από ποιον είναι.
1: Τι?
0: Απλά αυτό που σου δω στο κινητό, από ποιον είναι. Λοιπόν, υπάρχει θέμα Κόλσον, Μπόντζι Κόλσον στον Ολυμπιακό.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Είναι σκληρό παιδί.
1: Ναι, μπορεί να κουμπίσει και στο 3, αλλά.
0: Βάζει και την μπάλα στο καλάθι.
1: Ναι.
0: Δεν επέκτη δηλαδή ο οποίος. Θυμόμαστε τι προβλήματα έχει δημιουργήσει στον Παναθηναϊκό τότε και
1: ναι,
0: βρήκε
1: καλά,
0: τη λύση. Πέρσι όχι. Αλλά την λύση την είχε βρει στο πρόσωπο του Παπαπέτρου τότε ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Ναι.
0: Το θυμόμαστε με τη Μακάμπη.
1: Παρεπιπτόντως.
0: Δεν είναι επέκτη που θα μπορούσε να αφήσει. Δεν ξέρω, στο κεφάλι του Μπαρτζόκα δεν είμαι, αλλά δεν θα μπορούσε να τον αφήσει έτσι αδιάφορο αυτή η λύση. Χωρίς να λέω κάτι όμως, χωρίς να ξέρω κάτι.
1: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο δικό μου το μυαλό έχει ένα θέμα βασικό, μάλλον δύο θέματα. Πρώτον τα διαβατήρια. Δεύτερον, το τεσάρι που
0: πάλι έχει πρόβλημα με διαβατήρια.
1: Όχι, μα είδες ότι αν δεν προχωρήσει του Ντόρση, αν ο Λαρετζάκης και
0: φύγει,
1: λοιπά,
0: ναι,
1: δεν θα
0: Μέλληνες.
1: Θα απασχολήσει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό το διαβατήρια. Το δεύτερο είναι αν το τεσάρι που θα πάρει θα είναι 4 προς 5. Σου είπα, στήλο Τζελέγε. Εγώ πάντα λέω το στήλο.
0: Έχεις πει το στήλ.
1: Το στήλ το Τζελέγε.
0: Στήλο Τζελέγε. Το τονίζεις αυτό. Δεν λες ο Τζελέγε. Στήλο Τζελέγε.
1: Ή 4 προς 3 ή 2 παίχτες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πάρει και 3 και 4. Γιατί είναι προφανές ότι ο Κώστας Παπανικολάου δεν είναι ακόμα. Δεν είναι ακόμα. Βρίσκεται σε μια ηλικία όπου η καριέρα του και ας πούμε έτσι τα πόδια του το λέει ο ίδιος ότι δεν είναι τόσο γρήγορα όπως ήταν στο παρελθόν. Οπότε λογικό είναι αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε ότι θα έχει λιγότερο χρόνο. Προφανώς είναι η φανέλα, η επόμενη φανέλα που θα ανέβει στην οροφή του ΣΕΦ. Αλλά έχει και αυτό να συζητήσει για το συμβόλαιό του.
0: Κοίτα, ο Παπανικολάου δεν θα θέσει εννοείται θέμα χρονικού ορίου.
1: Όχι.
0: Χρόνο συμμετοχή δηλαδή
1: όχι,
0: στην ομάδα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, το παιδί είναι πλήρως συνειδητοποιημένος.
1: Όχι, κοίτα,
0: πλήρως.
1: Είχε καταπληκτική συμπεριφορά, τουλάχιστον όσα είδαμε εμείς. Γιατί ξέρεις, όταν κλείνουν οι πόρτες των αποδυτηρίων, ξέρεις, δεν ξέρεις τι λέει ο καθένας, τι
0: ναι.
1: μουρμουράει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και επειδή τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού είχαν στεγανά γενικά, δεν ξέρουμε. Μπορούμε να πούμε ποιοι μουρμουράνε. Γιατί βλέπουμε τις φάτσες τους στον αγώνα.
0: Η γλώσσα του σώματος που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τη γλώσσα του σώματος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που ξέρεις, μούτρα μέχρι. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς. Και ο Ντόρσεϊ δεν έδειχνε λίγο μουτρωμένος.
0: Στον
1: δεν
0: τελικό φαινόταν.
1: Στον
0: δηλαδή,
1: πέμπτο τελικό που δεν έπαιξε.
0: Στον πέμπτο, ναι.
1: Που δεν
0: εκεί
1: έπαιξε.
0: Φάνηκε, ναι.
1: Έτσι. Γιατί
0: ήταν φανερό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Εγώ τι σκέφτομαι τώρα. Ότι προφανώς η μη συμμετοχή του είχε να κάνει με το ότι στο προηγούμενο παιχνίδι είχε παίξει 5 λεπτά, έτσι, και προφανώς δεν του άρεσε, δηλαδή σου λέει ότι εγώ δεν είμαι να παίζω 5 λεπτά. Σκέφτομαι εγώ ότι του είπε ο προπονητής.
0: Καλά, από τραυματισμό προερχόταν όμως.
1: Ναι, προερχόταν, αλλά έχει
0: ναι,
1: παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αν, είναι,
0: ναι.
1: αν σε ενοχλεί που παίζει 5 λεπτά, κάτσε. Ας μην είσαι εσύ. Αν είναι στεναχωρημένος.
0: Ναι, έχω φουρνιέ.
1: Κάτσε, αυτό το θυμάμαι που το έχει κάνει πολλές φορές ο Παναγιώτης Γιαννάκης σε παίκτες που το παίζαν, ξέρεις, ότι θέλουν να παίζουν περισσότερο. Τέλος πάντων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν,
1: άλλο ήθελα να πω. Περίμενε. Τι θέλω να πω.
0: Πες.
1: Επειδή το είπε και η Βίκη νωρίτερα και το είχατε πει βέβαια χθες, mm-hmm. η Ρεάλ δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς εν ώψη του συμβολίου που έχει η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, είναι σημαντικό θέμα και σημαντική εξέλιξη.
1: Υπέγραψε το δεκαετές. Έτσι. Άρα έληξε και αυτό το θέμα.
0: Έληξε όμως. Γιατί χθες ο Κωστής.
1: Ναι, ότι μπορεί να πάρει χρήματα περισσότερα.
0: Δηλαδή να πει πόση είναι η ρήτρα, 10, ναι, πάρε 20. Και μπόνους πάρε.
1: Πρόσεχε όμως.
0: Αλλά είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
1: Μέσα στα θέματα της Παρασκευής, γιατί την Παρασκευή 26 mm-hmm. του μηνός έχουν Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Καλά, είναι και άλλο πράγμα 26 του μήνα την Παρασκευή, θα το πούμε σε λίγο.
1: Ναι. Το πρώτο θέμα ήταν η Ρεάλ. Αν η Ρεάλ δεν υπέγραφε, θα έβγαινε έξω από την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ήταν όρος τον οποίο.
0: Το είχε πει ξεκάθαρα ο Μπουένο.
1: Ωραία.
0: Είχε προειδοποίηση.
1: Από τη στιγμή που υπέγραψε.
0: Λήξη προθεσμίας Παρασκευής 26 του μήνα.
1: Άρα
0: οι άλλοι 19 δεν είναι βλάκες.
1: Ναι.
0: Και είσαι ο πονηρός.
1: Ναι.
0: Άρα, ο Ισπανός.
1: Μπράβο. Άρα το πρώτο θέμα μάλλον τακτοποιήθηκε. Από τη στιγμή που υπέγραψε.
0: Είναι και του χρόνου στην Ευρωλίγκα.
1: Στην Ευρωλίγκα. Το δεύτερο είναι αν θα δοθεί η wild card για τη θέση της Μονακό στην Μπεσίκτας. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Εγώ νομίζω ότι αναμένεται απλά να οριστικοποιηθεί αυτή η απόφαση.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Αυτό είναι.
1: Ότι είναι δίκαιο
0: με την έννοια. Το έχει διαρρεύσει η Ευρωλίγκα ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι. Ότι είναι δίκαιο με την έννοια ότι δεν υποβαθμίζεις το δικό σου προϊόν που είναι το EuroCup.
0: Απ' την άλλη, Ρεσί Γιάννη, θα σου πω κάτι ειλικρινά. Αν και ήταν το αγαπημένο παιδί Μονακό της Ευρωλίγκα για χρόνια ολόκληρα, έτσι. Δεν θα σου λείψει λίγο το πριγκιπάτο, έτσι, το αυτό το μικρό γηπεδάκι. Εγώ δεν έχω πάει. Εσύ είχες πάει
1: δύο φορές,
0: ε. Ναι. Το γηπεδάκι, η λάμψη του πριγκιπάτου, οι αστέρες,
1: ναι,
0: που πέρασαν από εκεί.
1: Η διάρκεια είναι σημαντικό.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δηλαδή, όταν υπογράφεις δεκαετές και θες να υπογράψεις δεκαετές και ξαφνικά είσαι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να βγάλει, την μία χρονιά και, από τη μία χρονιά στην επόμενη έχει προβλήματα,
0: αυτό
1: δεν μπορεί να βασιστείς. Δεν μπορεί να βασιστεί.
0: Καλά, ξαφνικά προέκυψαν τα προβλήματα. Ή μάλλον όχι τόσο ξαφνικά.
1: Ξαφνικά προκύπτουν. Έχουν
0: διαλυθεί. Ο Ρωσοκρανικός πόλεμος. Αυτές είναι οι συνέπειες του πολέμου ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία. Έτσι.
1: Ναι, αυτό όμως δεν μπορεί να το λύσει η Ευρωλίγκα.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι δουλειά της να το λύσει αυτό.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι απλό.
1: Και το άλλο είναι, εντάξει, το άλλο είναι που θα συζητήσουν, νομίζω ότι το ξέρουμε ότι και αυτό έχει διαρρεύσει, για το Super Cup 19-20 Σεπτεμβρίου στα Αμπουντάμπι, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαξε Ντουμπάι.
0: Και όπως το έλεγε ο Κωστής χθες, κατά 99,9% θα είναι και ο Παναθηναϊκός Super Cup. Δεν θα πάει Κίνα.
1: Εννοεί Super Cup στο πρωτάθλημα.
0: Στο πρωτάθλημα, ναι. Α, Super Cup λέει στην Ευρωλίγκα, εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ναι, ναι, sorry, συγγνώμη. Εγώ πήγα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Και όπου για το Super Cup, θυμάσαι ότι είπαμε ότι υποψηφιότητα έχει βάλει και η Κύπρος να γίνει το Super Cup φέτος. Εκτός από τις άλλες υποψηφιότητες εντός.
0: Ευρωλίγκα λες τώρα?
1: Όχι, για... Ελλάδα.
0: Α, Ελλάδα. Έτσι να μην μπλεκόμαστε δηλαδή. Ναι. Ναι. Γιατί η Ευρωλίγκα θα γίνει στο Αμπουντάμπι.
1: Ναι, ναι.
0: Αμπουντάμπι. Θεού θέλοντος και.
1: Ναι. 19-20 Σεπτεμβρίου.
0: Ιράν επιτρέποντος.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, ναι. Φενέρμπαξε, δηλαδή οι δύο τελευταίοι κάτοχοι, οι φιναλίστ και η Ντουμπάι, η οποία είναι οικοδέσποινα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Για ελληνικό. Πρώτη φορά Super Cup, ναι, στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Τώρα.
0: Το ελληνικό Super Cup. Όλα δίνουν θα είναι
1: με τον Παναθηναϊκό.
0: Με Παναθηναϊκό, έτσι. Λόγω αυτής της ακύρωσης του που θα γίνει στην Αθήνα κατά 90%. Όχι 90%, θα γίνει στην Αθήνα. Αν δεν πάει τελικά, που δεν θα πάει στην Κίνα ο Παναθηναϊκός για την περιοδία, θα γίνει στην Αθήνα το Παύλος Γιανακόπουλος, το μεγάλο τουρνουά. Το καθιερωμένο ετήσιο προς τη μήνυ του τεράστιου Παύλου Γιανακόπουλου, του μεγάλου Παύλου,
1: ναι,
0: Γιανακόπουλου.
1: Και πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού ζητάνε να γίνει στο Καλλιμάρμαρο για να μπορούν περισσότεροι να αποθεώσουν τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή...
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι να πάει και ο Γιανακόπουλος, ο Δημήτρης, που πρόπερση δεν το επέτρεψαν Ολυμπιακός. Τέλος πάντων,
1: η προχωράμε. Η τιμωρία, όχι ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, όταν στέλνεις.
1: Αυτό
0: δεν είναι. Χρειαζόταν υπενθύμηση στους εισαγγελείς και από εδώ και από εκεί. Όχι, δεν χρειαζόταν. Ή έπρεπε ο εισαγγελέας να κάνει τη δουλειά του, άμα είναι έτσι. Δεν χρειαζόταν ο Ολυμπιακός να παρέμβει τώρα.
1: Μισό λεπτό. Όταν ζητάς κάτι και γίνεται, σημαίνει ότι έχεις δίκιο.
0: Μα δεν χρειαζόταν η παρέμβαση, λέω. Αυτό λέω.
1: Άρα ο εισαγγελέας.
0: Ότι έπρεπε ο εισαγγελέας, άμα έπρεπε πραγματικά να μείνει εκτός, ειδικά με ένα τέτοιο.
1: Άρα αυτό δεν έπρεπε. Αν
0: ένα τέτοιο event που είναι προς τη μήνυ του πατέρα, δεν είναι επίσημος αγώνας, Γιάννη μου, αυτός. Ήταν για να τιμηθεί η μνήμη του μεγάλου Παύλου Γιανακόπουλου. Ανθρώπινα και μόνο, θα μπορούσε ο κάθε εισαγγελέας να πει σε αυτό να σπάει. Δεν πρόκειται να υπάρχει θέμα.
1: Ανθρώπινα λοιπόν και μόνο.
0: Αυτό. Ανθρώπινα δεν έπρεπε να παρέμβει ο Ολυμπιακός.
1: Ανθρώπινα και μόνο ο εισαγγελέας θα μπορούσε να απαντήσει στον Ολυμπιακό, επειδή είναι ξεχωριστό θέμα, μπορεί να πάει.
0: Ναι, εντάξει. Άμα ήθελε ο εισαγγελέας και μπορούσε, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, δεν χρειαζόταν, λέει, παρέμβαση, αυτό λέω. Δεν υπήρχε. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, παρακάτω. Είναι μέρα που είναι σήμερα που είμαστε ήρεμα, δεν χρειάζεται να.
1: Γιατί δεν είναι, το συζητάμε.
0: Ναι, ήταν λάθος. Λάθος τακτικής. Επιτρέπει στο Δημήτρη Γιανακόπουλο να πάει στο τουρνουά που διοργάνωσε στη μνήμη του μεγάλου Παύλου, του πατέρα του. Δεν ήταν το αγώνας Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ντέρμπι, ούτε για την Ελλάδα. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Είναι διαφορετικός αγώνας. Αυτό ήταν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μεταγραφικό.
1: Θα σου πω κάτι
0: Μαρούσι.
1: Άλλο. Θα σου πω κάτι
0: Μαρούσι,
1: άλλο.
0: Έλα, πάμε.
1: Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν το 2013 ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός ζήτησε, υπονοώντας ότι ο Ολυμπιακός είναι το παρισμένος, ζήτησε εξετάσεις με αίμα.
0: Μα είναι εντελώς διαφορετικά τα θέματα.
1: Αν πάει ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης.
0: Μου είναι, δεν καταλαβαίνεις, είναι θέμα ηθικό αυτό πια.
1: Μα και αυτό είναι ηθικό.
0: Είναι θέμα τιμής του πατέρα στη μνήμη του γιου, στη μνήμη του πατέρα του. Εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό ομάδων. Καταλαβαίνεις τι λέω. Γι' αυτό για μένα ήταν λάθος αυτό του Ολυμπιακού, αυτή η κίνηση. Να υπενθυμίσει και καλά ότι δεν έχει. Δεν έχει, οκ. Okay. Επειδή το υπενθυμίζεις. Απ' την άλλη, θα μπορούσε να μου πει από αυτό που ο αντίλογός σου θα μπορούσε ο εισαγγελέας να πει: ναι, μπορεί. Εντάξει, δεν είπε ούτε ο εισαγγελέας.
1: Μα αυτό θέλω να σου πω ότι. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό ήταν. Η δικαιοσύνη à la carte δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, δικαιοσύνη, αλλά καταλαβαίνεις τι λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Δεν ήταν ούτε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ούτε Ευρώπης. Είναι το παιδί να αποδώσει την τιμή που πρέπει στον μπαμπά του, στον πατέρα του, στον ιδρυτή της δυναστείας και ένα από τους μεγαλύτερους αθλητικούς παράγοντες στην Ελλάδα. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε στο Ζεμπ Τζάκσον.
1: Ναι, Μαρούσια έκανε ανακοίνωση πριν από λίγο. Είναι ο δεύτερος ξένος του μετά την επέκταση του συμβολέου του Ντεσόουζα. Ο Ζεπ Τζάκσον είναι ένας Αμερικανός ο οποίος πέρσι έκανε την εμφάνισή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τη φανέλα της Αρλερουά. Είναι ένας κόμπο γκάρτ, είναι 25 χρονών και έχει ύψος 1,95. Μπορεί να παίξει 2, μπορεί να παίξει και 3. Έχει περάσει από
0: είναι
1: δύο καλά.
0: Είναι πρώτη του Αμαρουσίου αυτή, όχι.
1: Όχι, είπαμε ότι είναι ο πρώτος ξένος. Ο Κόνιαρης ήταν πριν δύο.
0: Για μένα ο Κόνιαρης είναι τεράστια μεταγραφή. Τεράστια μεταγραφή για το Μαρούσι.
1: Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει και τον Τζόρνταν Βόκερ από την περσινή ομάδα. Δηλαδή ο Τζόρνταν Βόκερ και ο.
0: Του και δυναμία από Παθεοδόρου,
1: Και ο Βόκερ.
0: Και ο Βόκερ. Ναι, ναι. Να τον πέρασουμε τον Δημήτρη, τον Σέλιο. Συγγνώμη, Ρησί Γιάννη.
1: Έχουμε είδηση στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού, οπότε.
0: Έχουμε τον Στέλιο.
1: Η επικαιρότητα είναι προέχει.
0: Ναι, ναι, φρέσκα κουλούρια, είπαμε. Καλά είναι να λέμε για τον Τζόρνταν Βόκερ και τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει αμοιβαία τρέλα ένας με τον άλλο.
1: Μα ο Βόκερ βγήκε και πήρε το μικρόφωνο και είπε ότι.
0: Καλύτερος προπονητής της Ευρώπης, κάτι τέτοιο είχε πει.
1: Τέλος πάντων, και τώρα μια και είπε Παναθηναϊκού. Και λέγαμε και για τον Παναθηναϊκό. Μέχρι να, να μιλήσουμε για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό που έχει θέμα. Το Περιστέρι χθες είδες ότι είπε ότι με τον Ξανθόπουλο δεν υπάρχει κάτι. Επειδή όλοι τον βάζουμε τον Ξανθόπουλο.
0: Ψάχνει παίκτες κανονικά ο Ξανθόπουλος.
1: Όχι,
0: όπως και ο Παπαθεοδόρου.
1: Το 70% είναι έτοιμο το Περιστέρι για το πρόβλημα.
0: Όχι, και όπως και ο Παπαθεοδόρου.
1: Περιμένει
0: δύο-τρεις για το Μαρούσι.
1: Υπογραφές.
0: Ναι.
1: Έχει συμβόλαιο. Δηλαδή. Για να πάρει ο Παναθηναϊκός, να πω το εξής. Το στάτους που έχω μάθει με ρεπορτάζ είναι το εξής. Ότι μέχρι αυτή τη στιγμή ο Ξανθόπουλος δεν έχει δεχτεί πρόταση. Όσον αφορά στο περίφημο, στην περίφημη συνάντηση ο Μπράντοβιτς Ξανθόπουλος στο Τρεβίζο. Έτσι, θα το πούμε μετά, κάτσε.
0: Ναι, ναι. Πάμε στο Στέλιο. Στέλιο Σιδηρόπουλος, έχουμε θέμα, φίλε Στελάκ. Στέλιο.
2: Καλό απόγευμα και στους δύο.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Με το Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ πάντα έχουμε θέμα.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ δεν θα πω στα χωράφια, στα ύδατά σας. Λοιπόν, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός είχε εκτός από τον Ντεφράι, παιδιά που πλησιάζει, και σύμφωνα με πρωινή ανάρτηση του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκύρα, είναι οριστική συμφωνία με τον Ντεφράι, 2 χρόνια 3 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός όμως από τον Ντεφράι, ο Παναθηναϊκός είχε κυκλώσει, αλλά φαίνεται πως δεν θα γίνει η μεταγραφή, δεν θα γίνει, του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν του Ολλανδού αμυντικού της Σαμσοσπορ, γιατί το Τριφύλι δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας, ο οποίος ενώ ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση σύμφωνα με το ρεπορτάζ 4 εκατομμύρια ευρώ, η συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου είναι ύξης αφήξης, δεν βγαίνει άκρη, οπότε ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως εγκαταλείπει την περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και στρέφεται σε άλλο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αναμένεται όταν αποκτηθεί, δεν ξέρουμε τώρα το όνομά του, θα αποτελέσει μαζί με τον Ντεφράι τους ηγέτες της άμυνας του Παναθηναϊκού. Μένουμε λοιπόν σε αυτό ότι πλησιάζει ο Ντεφράι, αναμένεται η ανακοίνωσή του και από τον Παναθηναϊκό και από εκεί πέρα βλέπουμε. Αυτά προς το παρόν, παιδιά.
0: Στέλιο μου, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι λέγαμε για την αδυναμία που έχει και ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι, το είπαμε αυτό. Λέγαμε, πήγαμε στο Ξανθόπουλο τώρα.
0: Α, ναι.
1: Ότι ο Ξανθόπουλος πρώτον έχει συμβόλαιο. Δεύτερον, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δεν έχει μιλήσει ούτε δευτερόλεπτο με τον Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό ή με κάποιον άνθρωπο του Παναθηναϊκού.
0: Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αν μιλήσουν μετά, θα το μάθουμε.
1: Γι' αυτό είπα. Επειδή. Το έχουμε πει πολλές φορές και το έχω νιώσει στο πετσί μου ότι τα ελληνικά είναι μια γλώσσα, το έχει πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης αυτό και το επαναλαμβάνω, είναι η μοναδική γλώσσα στον κόσμο που θέλει μετάφραση από τα ελληνικά στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, λέω, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει μιλήσει ο Ξανθόπουλος και για το περίφημο, για την περίφημη συνάντηση στο Τρεβίζο έγινε, αλλά έγινε τυχαία σε ένα εστιατόριο όπου ήταν τρεις Έλληνες προπονητές και πέρασε και ο Ζέλη Μερομπράντοβιτς. Χαιρετήθηκαν γιατί τον είχε. Το Ξανθόπουλο στον Παναθηναϊκό παίχτη ο Μπράντοβιτς.
0: Και το εκτιμούσε και πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Και όχι απλά δεν μίλησαν για Παναθηναϊκό, δηλαδή ότι ξέρεις, εγώ ετοιμάζομαι να πάω στον Παναθηναϊκό, μπορείς να είσαι μαζί μου. Μόνο προσωπικά θέματα ή θέματα ξέρεις.
0: Τι κάνεις, πώς είναι η οικογένεια.
1: Κοινωνικά.
0: Ναι, ναι, κοινωνικά. Ναι.
1: Ο Ξανθόπουλος μέχρι αυτή τη στιγμή και το Περιστέρι. Απλά ξέρεις, αν θέλει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Ξανθόπουλο.
0: Θα το πει. Αύριο
1: θα πάει στο Περιστέρι.
0: Και θα έρθει μεθαύριο, αν θέλει
1: όχι,
0: ο Ξανθόπουλος.
1: Καταρχάς πρέπει να πάρει buyout από το Περιστέρι. Το Περιστέρι έχει προπονητή. Επίσης δεν ξέρω εάν ο Σερέλης θα αποφασίσει μόνος του για το μέλλον του ή αν, ας πούμε, για να πάρει τον Ξανθόπουλο, ο Σερέλης θα είναι προπονητής του Περιστερίου. Ή για να πάρει τον το Παπαθεοδό, θεωρητικά το λέω τώρα.
0: Είναι
1: επειδή έχει γραφτεί γι' αυτό το λέω.
0: Τον Παπαθεοδόρου
1: μπορεί ο Σερέλης να πάει στο Μαρούσι.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είναι θέματα.
0: Επιγόντως σύνδεση για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλιο. Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έπαθε κανείς τίποτα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσησης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου 2026 στα Χανιά. Τουλάχιστον 2 νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε μπει στο τελευταίο.
1: Με Ολυμπίτσα μαζί μας. Ολυμπία Γιαννικοπούλου.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Ολυμπία.
1: Πάντα τα δύο παιδιά μαζί μας. Οι δύο καλοί φίλοι, ο Άγγελος ο Ζαριδόνης και ο Άγγελος ο Μπάτζιος.
0: Λοιπόν, ο Άγγελος ο Μπάτζιος Γιάννης, να πούμε ότι βγήκε η απόφαση της ΔΕΑΒ για την έξτρα κλίση των δύο παικτών του Παναθηναϊκού, του Τζέριαν Γκραντ και του Ματίας Λεσόρ. Ο Τζέριαν Γκραντ αθώθηκε. Αντίθετα, ο Λεσόρ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ και ο Παναθηναϊκός με διοικητικό πρόστιμο 15.000 ευρώ για όσα φάνηκαν.
1: Εκεί να είναι με τα ΜΑΤ που έγιναν, έτσι.
0: Ναι, μετά το επεισόδιο δηλαδή των δύο που ήδη τιμωρήθηκαν, του Τζόουνς
1: και του Ναν,
0: αλλά κλήθηκαν έξτρα. Και αυτοί οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Καλά, εντάξει, στον ΠΑΟΚ υπάρχει πιθανότητα, όχι πιθανότητα, σχεδόν βέβαιο, ότι θα προστεθεί άλλος ένας προπονητής από το εξωτερικό, ο Άντριου Αντελίτζε, ο Γεωργιανός, που αποχώρησε πρόσφατα από την Κάουνας και ήταν στο επιτελείο του Τρινκέρι. Και το άλλο θέμα που έχω να πω είναι τι συνέβη σήμερα με την Elite League. Υπήρχε μια έκτακτη σύσκεψη της ένωσης, ας το πούμε έτσι, του ΕΣΑ και της Elite League, να το πω έτσι. Υπήρχε μια πρόταση από την ΕΟΚ να γίνουν οι ομάδες, οι 16 ομάδες, 18, ώστε να μην υποχρεωθεί να διαλέξει να δώσει μια wild card σε τρεις υποψήφιες ομάδες. Οι τρεις υποψήφιες ομάδες ήταν το Αρκαλοχώρι, ο Απόλλων Πατρών και ο Sporting, που θυμίζω ότι παίζει στη Β' ΕΣΚΑ. Ωστόσο, έχει κάνει κινήσεις στην προσπάθειά του να επανέλθει σιγά σιγά, με τον Τάσο Δελουμπαλδαδάκη να αναλαμβάνει εκεί και τον Αργύρη Πεδουλάκη προπονητή. Και από την ΕΣΚΑ στην ουσία έχει κάνει αίτηση wild card. Εν πάση περιπτώσει, μαζεύτηκαν οι ομάδες και ήταν αρνητικές σε αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε, αφού δεν υπήρχε η συγκατάθεση της ολομέλειας, ας το πούμε έτσι, των ομάδων, δεν θα γίνει αυτή η αύξηση σε 18, ώστε να παίξουν και οι τρεις αυτές ομάδες. Συνεπώς, η ΕΟΚ πρέπει να επιλέξει μία από αυτές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι πληροφορίες μου, δεν ξέρω αν το έγραψαν κάποια site, είναι ότι οι δύο ομάδες που διαφώνησαν με το όχι των υπολείπων ήταν σίγουρα, και δεν ξέρω αν υπήρξε τρίτη, επαναλαμβάνω, δεν έχω δει αν το έχουν γράψει, αλλά είναι ρεπορτάζ. Ο Κόρυβος Αμαλιάδας, ο οποίος τελικά, ενώ είπε ότι δεν θα είχε πρόβλημα, έριξε λευκό, και ο Πανιώνιος. Δηλαδή, ο Πανιώνιος στην ουσία και ο Κόρυβος, από ό,τι κατάλαβα, δεν είχαν πρόβλημα να γίνουν 18 οι ομάδες, όπως είχε ζητήσει. Ξέρεις, αυτό πολλές φορές είναι και στα πλαίσια μιας κόντρας που υπάρχει και με τον κύριο Λιόλιο στην Elite League τον τελευταίο καιρό. Ξέρουμε ότι έχει εξελιχθεί έτσι το πράγμα. Ωστόσο, οι περισσότερες ομάδες, η συντριπτική πλειοψηφία, το απέρριψε αυτό το αίτημα, οπότε θα πρέπει μία από αυτές τις τρεις που έχουν υποβάλει αίτηση wildcard, μία από τις τρεις να επιλεγεί. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα.
1: Να πούμε μόνο ότι χειρουργήθηκε στο γόνατο ο Greg Brown της ΑΕΚ. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Αν μπορούσε να είναι και λίγο πιο εύστοχο στις βολές, Γιάννη μου, θα ήταν σίγουρα στο NBA.
0: Είναι ελικόπτερο κι αυτός, είναι πηγά.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για τρελάο άλμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολύ μεγάλη δύναμη. Και εντωμεταξύ, κάτω από το καλάθι και κοντά στο καλάθι είναι πολύ εύστοχος.
0: Ακριβώς. Στις βολές τα χάνει.
1: Μόνο στις βολές, αυτό το έχω ξαναδεί. Γιατί, δηλαδή, η μηχανική συμβολή σε αυτό υστερεί, αλλά είναι παικτάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα, ξέρεις, που
1: δεν μπορεί να το κάνει. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω ένας προπονητής πώς θα μπορούσε αυτό να το βελτιώσει στον παίκτη του. Δηλαδή, πόσες χιλιάδες βολές έπρεπε να εκτελέσει.
0: Εγώ πιστεύω δεν είναι θέμα σου. Δεν είναι θέμα προπονητής.
1: Τεχνική,
0: μόνο.
1: Η μηχανική.
0: Ναι, είναι θέμα μηχανικής και ψυχολογίας.
1: Ναι. Στο μηνίσκο ήταν η επέμβαση. Ναι. Πήγε μια χαρά, εντάξει, ως συνήθως δεν είναι και κάτι φοβερό και τρομερό αυτές οι εγχειρήσεις, μικροεπεμβάσεις. Ήταν στη διάθεση του Σάκοτα στην αρχή της σεζόν. Φυσικά μένει στην ΑΕΚ, έτσι, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ο Μπάμπης μας έστειλε ένα βίντεο το οποίο πρέπει να το δω. Α, λέει καλό μεσημέρι. Σε έπιασα, Μπάμπη μου. Καλό μεσημέρι από παραλία Βράχου, Πρέβεζα. Δηλαδή πάτε να μας κάνετε να ζηλέψουμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ ακλόνητοι μας αρέσει αυτό που κάνουμε, ειδικά όταν έχουμε παρέα εσάς. Μακάρι να είστε ευχαριστημένοι εσείς και η δική σας χαρά είναι και δική μας. Λοιπόν, ο Θάνος λέει καλησπέρα. Ξέρετε τι θα γίνει με Σλούκα? Οκ, τον αγαπάμε, αλλά όλο τραυματισμούς με το παραμικρό βγάζει. Εκεί που τον θέλαμε, στα κρίσιμα Βαλένθια και τελικούς με Ολυμπιακό.
1: Και τι να κάνει δηλαδή, να παίξει με πρισμένο γόνατο, ρε παιδιά, αφού τον έβαλε ο Άταμα στον αγώνα με τον Πάου για να πάρει το μάτς. Εκεί υπήρξε
0: υποτροπή.
1: Ναι, υποτροπή. Τι να κάνει, να βιονικός είναι. Πέστε μου ένα παίκτη βιονικό, να ξέρω κι εγώ.
0: Να ολοκληρώσω. Με Ολυμπιακό απουσίαζε, καθώς και ξέρετε τι γίνεται με πεντάρι, γιατί ο Λεσόρ μετά το σοβαρό τραυματισμό του είναι σκιά του εαυτού και αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να επιστρέψει στα γνωστά του στάνταρ.
1: Εδώ να με συγχωρήσει ο καλός ο φίλος, αλλά ο Λεσόρ στη διάρκεια των αγώνων με τον Ολυμπιακό τουλάχιστον έδειξε πάρα πολύ μεταλλαγμένος αγωνιστικά προς το καλύτερο. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
0: Ναι, στους τελικούς.
1: Στους τελικούς ήταν όμως, πάρα... Δεν είναι ο Λεσόρ ο πρωταγματισμού, ναι.
0: Και δεν είναι ο Λεσόρ, και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι νομίζω και ότι ο Μπράντοβιτς σκέφτεται, που τον ξέρει και ξέρει τι...
1: Θέλει να μοιράσει το χρόνο με ένα εξίσου καλό σέντερ.
0: Ναι, δεν θέλει να πάρει ένα πληρωματικό του Λεσόρ όπως επέμενε ο Αταμάν.
1: Κοίταξε, ο Βαλαντσιούνας συγκεντρώνει πάλι πολλές... το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, για να σου πω. Θεωρητικά τον θέλει, όχι θεωρητικά, δεν ξέρουμε, δεν είμαι στο μυαλό του Μπράντοβιτς, αλλά αυτά που μαθαίνω είναι μόνο ναι, θα έλεγε για τον Βαλεντσιούνας ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, ανασωπηρώνει το ενδιαφέρον. Τώρα, έχει ένα συμβόλαιο πάλι 10-12 εκατομμυρίων, 10 και τόσο εκατομμυρίων από τους Nuggets. Αρχές Ιουλίου θα ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Γιατί μπορεί να του δώσουν 2 και να τον αποδεσμεύσουν. Οπότε θα διευκολυνθεί και το έργο του Παναθηναϊκού, αν πραγματικά τον θέλει.
0: Το μόνο που έχω στο μυαλό μου, αλλά είναι παλιακό αυτό.
1: Για πες.
0: Οι Σέρβοι με τους Λιθουανούς δεν τα πάνε και πολύ καλά. Πρώτον, γιατί είναι σχολές, δηλαδή μπασκετικές, ακριφνείς μπασκετικές.
1: Ναι, είναι λίγο χώρες, ναι.
0: Και δεν τα πάνε πολύ καλά. Εξού και θυμάσαι. Ο Μπράντοβιτς την άλλη φορά. Τον Λιθουανό σέντερ του δεν τον χρησιμοποιούσε καθόλου, παρότι γι' αυτό κας, παρότι είχε ο Θανάσης Γιακόπουλος είχε πληρώσει 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, υπάρχει ένα μπιφ. Τώρα, όσον αφορά το Σλούκα, επειδή ο Σλούκας πια δεν είναι για ποιοτικά λεπτά, εάν μπορεί να τα έχει και αυτά, στην Ευρωλίγκα. Εδώ και το λέω.
1: Α, έχει και το αποδεικνύει μόνο αυτό, ρε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Όταν χρειάζεται εκεί ο Σλούκας.
0: Ο τραυματισμός.
1: Και θα είναι μέχρι να τελειώσει η καριέρα του. Ναι, δεν είναι...
0: ναι, απλά μου προβληματίζει το γεγονός ότι σε άλλη εκπομπή ο φίλος του Παναθηναϊκού έστειλε μήνυμα πριν ανακοινωθεί ο Μπράντοβιτς, ο Σερέλης με βοηθό Σλούκα. Δηλαδή στη συνείδηση.
1: Καλά, εντάξει, τώρα.
0: Στη συνείδηση των φίλων του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει. Ο Σλούκας δεν είναι όπως ήταν. Γιάννη μου, το τι γράφει τώρα ο καθένας, ναι, τα μηνύματά του, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι. Όχι, τα λαμβάνουμε. Αυτά τα διαβάζουμε.
1: Ναι, όχι, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη όσον αφορά την εκτίμησή του.
0: Ναι, δεν παίζει κάποιο ρόλο.
1: Την εκτίμησή του.
0: Μα προφανώς είναι αυτό που είπε και ο Μπράντοβιτς.
1: Αυτό είναι μια εκτίμηση του καθενός. Εδώ μεταφέρουμε ρεπορτάζ.
0: Αυτό που είπε ο Μπράντοβιτς. Τόθηξε το θέμα και ίσως αυτό είναι ένα κομμάτι που ο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να συμβιβαστεί ακόμα, που λέει ότι έμπαινα και όλοι κοιτάγανε τα κινητά τους κλπ. Ότι τα social media πολλές φορές, το έχουμε πει, είναι ότι ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του σε θέματα στα οποία η γνώμη του δεν ζητήθηκε από κανέναν.
1: Σωστό. Γι' αυτό και...
0: Καταλαβαίνεις.
1: Λέει ας πούμε ο Στάνο.
0: Αλλά
1: εδώ.
0: Ναι. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ο
1: Κώστας Λούκας... Μα και φέτος από τον Μπάγκο ερχόταν.
0: Είναι στη δύση της καριέρας.
1: Όχι, ναι, εντάξει.
0: Όπως λέμε για τον Παπα-Νικολάου, έτσι λέμε και για τον Σλούκα.
1: Αν και έχει κάνει εντυπωσιακά πράγματα σε αυτά τα τελευταία χρόνια ο Κώστας Λούκας.
0: Την πρώτη χρονιά.
1: Έχει κάνει. Μωρέ, και φέτος είχε κάνει πάρα πολύ καλούς αγώνες. Δηλαδή, πόσους αγώνες στηρίχθηκε ο Παναθηναϊκός στον Κώστα Σλούκα. Σε πολλούς αγώνες. Ερχόμενος από τον πάγκο.
0: Επειδή ήταν ο μόνος που μπορούσε να βάλει σε μια τάξη.
1: Αυτό. Ναι.
0: Το άναρχο παιχνίδι.
1: Μικρό πράγμα είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Είναι μεγάλη ιστορία. Λέει, ας πούμε, ο Στάμ εδώ, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός λέει χρειάζεται οπωσδήποτε ένα άσο σκόρερ και αθλητικό μαζί. Μήπως χρειάζεται και τα δύο. Γιατί έφυγε ο Σόρτς, υπενθυμίζω.
0: Θέλει σίγουρα γκάρντ. με δεδομένη την ενίσχυση του Ολυμπιακού.
1: Και θα είναι πολύ μεγάλο όνομα τον Γκάρτ και πολύ καλός παίκτης. Τώρα ποιος είναι δεν ξέρουμε.
0: Με δεδομένη τη γραμμή των περιφερειακών του Ολυμπιακού, εφόσον ολοκληρωθούν, πιστεύουμε ότι είναι δεδομένες οι μεταγραφές του Μοντέρο και του Μακιντάιερ. Δηλαδή εδώ λέμε ότι ο Walkup θα είναι ο τρίτος, δηλαδή στην ουσία θα έρχεται από τον πάγκο ως θεματοφύλακας του στυλ παιχνιδιού που έχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Άρα και ο Παναθηναϊκός, με έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί έτσι όπως είναι ο Γκραντ φέτος ή ο Σλούκας, αυτούς τους γκάρ οι οποίοι είναι και πιο φρέσκοι τώρα και είναι και στα ντουζένια τους. Συνεχώς χρειάζεται ενίσχυση ο Παναθηναϊκός.
1: Βασίλη, ναι, τα παιδιά μας ενημερώνουν ότι έφυγε ο Λαπροβίδο από την Μπαρσελόνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους Άγγελους.
0: Ναι. Υπάρχει το ενδιαφέρον και της Μπαρσελόνα και Παρτίζα.
1: Ναι. Καλά, παραμένει καλός παίκτης. Και εγώ επιμένω.
0: Με τα τρίποντά του κέρδισε ένα ματς.
1: Επιπρίφτη, εάν γινόταν αυτή η μεταγραφή που έφτασε μία ανάσα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν άλλη πορεία του παρά τα έσοδα-έξοδα τότε. Το θυμόμαστε όλοι, έτσι. Ήταν μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό
0: επειδή,
1: τότε.
0: Επειδή, να σου πω κάτι, έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός και η Μπαρσελόνα φέτος ήταν σε ένα παρόμοιο αγωνιστικό, όχι αδιέξοδο, σε μια ερμαφρόδιτη αγωνιστική κατάσταση, η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα. Ο Λαπροβίτολα ήταν μια όαση. Δεν έπαιξε και η απουσία του στήχησε πάρα πολύ.
1: Δεν έπαιξε.
0: Γιατί είχε τραυματισμό για πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά τώρα στην ουσία, στον τελικό, βλέπεις ότι αυτός μόνος του πολλές φορές προσπαθεί να γυρίσει τα παιχνίδια με την προσωπικότητά του. Συμφωνούμε σε αυτό. Ο Πρίφτης δεν στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός. Λέει, μήπως Λάρη στον Παναθηναϊκό, λέει ο Τάσος.
1: Ποιος, πού, πότε ήρθε. Έλα ρε παιδιά τώρα.
0: Παιδιά, ξεφύγαμε από την εποχή αυτής της διαμάχης. Εδώ τώρα ο Μπραντοβιτς δεν νομίζω να δεχθεί να κάνει τέτοιες κινήσεις μόνο και μόνο για το ονόρε. Γιατί αν είναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή ένας παίκτης που δεν χωράει στον Ολυμπιακό θα χωρέσει στον Παναθηναϊκό που θέλει να γίνει καλύτερος από τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, αυτό που είπαμε για τον Σλούκα, λέει δεν φταίει ο Άταμαν, λέει, αφού ο παίκτης ήταν διαθέσιμος. Ναι, αλλά το ιατρικό team προειδοποιεί τον προπονητή. Ξέρει ο προπονητής την ακριβή κατάσταση υγείας του κάθε παίκτη του. Μα εμείς το λέγαμε ότι αυτό ότι ήταν παρακινδυνευμένο.
0: Ξέρετε, εκεί φταίνει και οι άλλοι, άκουσε με. Εκεί φταίνει οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αν δεν μπορούν και πρέπει να παίξει ο Σλούκας να ξεζουμιστεί.
1: Μα εδώ μαζί σου είμαι.
0: Έτσι. Οι υπόλοιποι ήταν το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι υπόλοιποι ήταν το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αν δεν ήταν ο Σλούκας, όπως παραδέχτηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Μα το είχε πει ο ίδιος. Ναι. Αν δεν ήταν, μπορεί και να χάναμε λίγο.
0: Χάναμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά ξέρεις, αν πας στο Παλατάκι με ήττα, δεν είναι σίγουρο ότι θα πέρασε και στον τελικό και τότε τα πράγματα.
1: Καθόλου σίγουρο.
0: Θα γίνονταν ακόμα χειρότερα από ό,τι ήταν.
1: Αν δεν πήγαινε στον τελικό, εννοείς, ναι. Ο Παναθηναϊκός.
0: Σκέψου να πήγαινε στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, με αποκλεισμό ήδη από την Ευρωλίγκα.
1: Ο Στάμ λέει, θέλω να πω ότι ο Σόρτζης ήταν τρομερά αθλητικός, αλλά υστερούσε σημαντικά στο σούτ και αυτό έλειπε στον Παναθηναϊκό. Και πιο κοντός ήταν και τον
0: στην
1: άμυνα, βέβαια. Συνέχεια με μισμάτς τον σημάδευαν, έτσι.
0: Εγώ θα έλεγα δεν ταιριάζει στο στυλ του Παναθηναϊκού.
1: Του Παναθηναϊκού, μπράβο. Στο στυλ του Παναθηναϊκού. Παρόλα αυτά, το ξαναλέω ότι είχε φαγωθεί ο Άταμαν πέρσι. Ήταν υπαριθμόν ένα στόχος που είχε θέσει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ο Σόρτς. Και κρίμα γιατί ήταν και παιδί που δεν είχε ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα. Ποτέ.
0: Όχι, όχι, όχι. Σου είπα ότι σε ένα μάτς μέσα στο ΣΕΦ, το είπαμε με τον Κώστα στη μετάδοση, είχε πιάσει συζήτηση με το χαμόγελο στα χείλη με τους φίλους του Ολυμπιακού που καθόντουσαν στα court seats και μάλιστα όταν οι διαιτητές ήταν ένα challenge νομίζω εκείνη την ώρα και όταν οι διαιτητές τους είπαν ελάτε να συνεχίσουμε εκείνος έκανε high five με το φίλο του Ολυμπιακού. Θέλω να πω ότι όταν και ο παίκτης έχει ένα χαμόγελο, είναι προσίγωρος κλπ.
1: Συμμετέχει στο πανηγύρι της ομάδας του.
0: Δηλαδή μαζί του δεν τα βάλε ποτέ κανείς.
1: Λέει ο Νίκος, τελειώνουμε μηνύματα, γιατί έχουμε γύρω στα 8-9 λεπτά ακόμα. Παρακαλώ, λέει ο Ρογκαβόπουλος, λέει, με τραυματισμό στο ίδιο σημείο δεν έμεινε εκτός. 3-3. Καμία σχέση, Νίκο μου, ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου με αυτό του Σλούκα. Ρογκαβόπουλος,
0: ναι, αλλά και δύο...
1: υπέστη η ρήξη επελματιέας.
0: Ναι, αλλά προερχόταν από πρόβλημα.
1: Προερχόταν και κάνει ένεση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι τάξη. Πολύ πιθανό. Αυτό το κάνεις μόνο.
1: Όχι, δεν ήταν στο ίδιο σημείο. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Δεν ήταν στο ίδιο σημείο. Το ένα μηνίσκος. Είχε γίνει, πώς τη λένε, η αρθροσκόπηση. Είχε καθαριστεί, αλλά με την επιβάρυνση μετά στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, πάλι πρίστηκε και πόναγε το γόνατο του Σλούκα. Άλλο το ένα και άλλο η πελματιέ από νεύρωση.
0: Ναι, σου λέει
1: την
0: ότι
1: είχε πρόβλημα
0: και έπαιξε με πρόβλημα. Αυτό σου λέει και τραυματίστηκε.
1: Ναι, αυτό έγινε, αλλά όχι σε ίδιο σημείο.
0: Οι δυο τους, εννοείται άλλο.
1: Δεν λέει στο ίδιο σημείο. Εκεί διαφωνώ με το φίλο.
0: Λοιπόν, ο Μάκης, ο φίλος μου, λέει τι λέει. Καλησπέρα, Γιάννη. Θα βρει Ολυμπιακός αθλητικό 4-5 με αξιοπρεπές σουτ. Έχεις μάθει τίποτα? Οι πληροφορίες λένε, καταρχάς, το θέμα δεν είναι το σουτ. Το πρώτο ζητούμενο.
1: Έχει παίκτη για σουτ.
0: Ναι, για το 4-5 του Ολυμπιακού. Το σημαντικότερο είναι να προσθέτει κάτι που δεν έχει ο Βεζένκοφ. Δηλαδή τη σκληράδα στην άμυνα. Το σουτ είναι ένα μπόνους που αν το έχει ακόμα.
1: Επόμενο.
0: Ναι, αν είναι. Αν είναι
1: επόμενο ζητούμε.
0: Και σουτ θα είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα χάσλ παίκτη στο 4, γιατί το δίδυμο Βεζένκοφ-Πίτερς είχε σχεδόν ίδια. Ο ένας ήταν σκόρερ, ο άλλος ήταν σουτέρ, αλλά στην άμυνα και ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς ήταν στόχοι.
1: Ναι. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Και οι δύο.
0: Και πολλές φορές, ειδικά όταν αναγκαζόταν να παίξει με τους δύο μαζί, το Βεζένκοφ στο 5 ας πούμε και τον Πίτερς στο 4, εκεί δεν μπορούσε να βασιστείς. Δηλαδή ήταν πολύ ευάλωτος ο Ολυμπιακός στην άμυνα.
1: Καλά, αυτό δεν το είδαμε ποτέ. Το είδαμε
0: το
1: σχήμα αυτό.
0: Πολλές φορές.
1: Ναι, με Βεζένκοφ 5.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Άντε σε μια περίπτωση, αν θυμάμαι καλά.
0: Τέλος πάντων, δύο-τρεις φάσεις.
1: Λέει ο Σταύρος, υπάρχει θέμα Μουσταφά Φαλ για ΠΑΟΚ.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Γνωρίζετε, λέει, την εξέλιξη για ελληνικό διαβατήριο? Αυτό δεν το ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Έχει δώσει εξετάσεις.
0: Πάντως η απόδειξη ότι έμεινε ελεύθερος ο Μουσταφά Φαλ είναι ότι δεν το κίνησε.
1: Ο Ολυμπιακός από μόνος του,
0: ναι,
1: ο Φαλ.
0: Ναι. Επιβεβαιώνεται ο Κώστας.
1: Είναι αλήθεια.
0: Είναι ο Κώστας, γιατί έγιναν πολλά σχόλια γι' αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν ο Φαλ ήταν αυτός που το ήθελε. Άρα και ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται, δεν τον κρατάει επειδή έχει διαβατήριο. Λοιπόν, τώρα και αυτό που είπε ο Κώστας, το αν δεν βρει κάτι που τον ενδιαφέρει και αργότερα συζητήσει με άλλους όρους, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, αλλά νομίζω ότι ο Φάλ είναι ένας παίκτης που θα μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε ομάδα.
1: Καλά, αν δεν βρει τώρα ο Φάλ, δεν είναι πλάκα κάνουμε.
0: Και στη Γαλλία μπορεί να βρει.
1: Τώρα δεν, παντού. Αλλά στην Ελλάδα θα είναι πλέον δυσέβρετος.
0: Ναι.
1: Ακόμα πιο δυσέβρετος.
0: Πιο χρήσιμο, γιατί θα έχει το ελληνικό διαβατήριο.
1: Έχει το ελληνικό διαβατήριο. Θα λογίζει ως Έλληνας παίκτης.
0: Ο Χρήστο...
1: Έξυπνη η κίνησή του ήταν αυτή. Πάρα πολύ έξυπνη.
0: Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Να μην ξεχνάμε ότι στα προηγούμενα τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το γράφει με τα αρχικά DPG.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, τι θέλει να πει.
0: Δεν πήγαινε.
1: Τι δεν έκανε?
0: Δεν πήγαινε.
1: Πού το ξέρω, φίλε. Παντού είχε πάει. Ρε παιδιά τώρα, εντάξει, αφήστε το θέμα αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Μην το συζητήσαμε πριν, τελείωσε. Την άποψή μου την είπα.
0: Στην Αυστραλία είχε πάει.
1: Όχι, στην Αυστραλία γιατί να πάει?
0: Για να τιμήσει τον πατέρα.
1: Sorry, αλλά είχε δουλειές άλλες.
0: Πρέπει να τιμήσει τον πατέρα του όμως.
1: Ναι, όχι, όταν έχεις ένα εργοστάσιο. Τέλος πάντων, εντάξει, παρακάτω πάμε. Πάει 10 μέρες έξω. Επιτρέψτε και σε κάποιον άνθρωπο να κάνει μια επιλογή. Εντάξει. Εδώ ήταν στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, ήταν όλα για να θυμηθεί εδώ στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, ο πατέρας. Αυτό. Ψάχνουμε να μην δηλίζουμε τον κόνο, παρά παιδιά, εντάξει τώρα. Λοιπόν.
0: Αν είστε παιδίατρος, φίλε μου Χρήστο, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έφερνα το παιδί μου να το εξετάσεις.
1: Γιατί, τι έκανε, έτσι. Τι είπε?
0: Τίποτα, δεν έχει τίποτα.
1: Σε σχέση με τραυματισμούς, λέει κάτι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Αν είναι παιδίατρος, έτσι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτά. Σιγά σιγά.
0: Λέει να πει. Ο Χρήστος λέει να πείτε στον κύριο Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: άμα θέλει ο γιος να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, να κάνει τρισάκι.
1: Έχεις μείνει και μετά αυτά τα μηνύματα διαβάζεις μόνο.
0: Αυτά είναι μόνο.
1: Κανείς άλλος δεν θέλει τίποτα άλλο.
0: Αυτό,
1: λοιπόν, πάμε.
0: Θες να δεις. Οι τιμωρίες είναι για να εφαρμόζονται αλλιώς.
1: Εντάξει, τα ξέρουμε, φίλε, τα είπαμε αυτά.
0: Ό,τι συμβαίνει στους τελικούς να τιμωρούνται για τους επόμενους τελικούς.
1: Εδώ είπα ότι είναι απάνθρωπο να παρέμβει μία ομάδα για να μην πάει ο πρόεδρος της άλλης, ο ιδιοκτήτης της άλλης, για να τιμήσει τον πατέρα του. Άμα ήταν σε κάποιο αγώνα επίσημο. Και πάλι δεν χρειάζονταν παρέμβαση, αλλά εκεί υπήρχαν οι εισαγγελείς, υπήρχαν οι αρχές. Αυτό θεωρώ απάνθρωπο εγώ. Αυτό θα συνέβαινε και αν αφορούσε την ιστορία των Αγγελόπουλων με τον πατέρα τους. Να τιμήσουν τον πατέρα τους. Όχι μόνο για τον Γιαννακόπουλο και τον πατέρα του. Αυτό ήταν απάνθρωπο. Αυτό λέω. Τίποτα άλλο. Πάμε.
0: Και σε αυτό το θέμα λέει ότι έχεις δει. Λέει, καλησπέρα, καταλαβαίνει. Τι λες, προφανώς αναφέρεται σε σένα, αλλά δεν θέλει κιόλας, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δίκιο. Αυτό θέλει να μας πείσει ο κύριος Δεντόπουλος. Όχι, όχι. Αυτό θέλει να μας πείσει ο κύριος Δεντόπουλος, δηλαδή σαν να συγκρίνουμε μπιζέλια με μπανάνες. Ακούω τόσα χρόνια την εκπομπή σας και πραγματικά ώρες-ώρες με αυτά που λέει ο κύριος Δεντόπουλος σκέφτομαι να μην ξανακούσω.
1: Να ακούς, φίλε, πάντα, γιατί εδώ δεν μπορεί να έχουμε την ίδια άποψη όλοι πάντα. Αλλιώς δεν θα μας ακούγατε, να ξέρετε. Άμα λέγαμε ναι Γιάννη μου, ναι Βαγγέλη μου, ναι αυτό, ναι εκείνο το άλλο, δεν θα μας ακούγατε. Μα εδώ είναι, νομίζω, έγκυται το ενδιαφέρον που έχετε για την εκπομπή αυτή. Ότι μπορεί να διαφωνήσω με τον Κώστα, με τον Γιάννη, με οποιονδήποτε. Ή τα παιδιά μαζί μου. Δεν είναι. Ποτέ δεν.
0: Ξέρεις τι, εμένα
1: ποτέ πριν την εκπομπή δεν έχουμε. Ποτέ δεν προσυνεννοούμε. Δεν υπάρχει προσυνεννόηση. Ποτέ. Ό,τι είναι μας βγαίνει αυθόρμητα. Ο καθένας είναι δική του άποψη. Εσείς η δικιά σας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι όμως νομίζω ότι πάνω από όλους και από όλα έχουμε το μπάσκετ. Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: στα επιμέρους θέματα έχουμε την άποψή μας.
0: Κάτσε, ο Δημήτρης λέει άλλο που δεν έχει σχέση με αυτό. Λοιπόν, δύο προπονητές τους έχουν κάνει από 0-2-3-2 στην EuroLeague. Ο ένας είναι ο πρώην. Κάτσε τώρα. Εγώ νόμιζα στο πρωτάθλημα.
1: Τα γκρέμισα όλα.
0: Ο ένας είναι ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, εννοεί τον Αταμάν, που κέρδιζε 2-0 και έχασε με 3-2. Και ο νυν προπονητής, που λέει για το 20 τόσο που έγινε η κλωτσοπατινάδα και πέρασε η Ρεάλ από 2-0 της Παρτίζαν, 3-2.
1: Ναι, ο Μπράντοβιτς ήταν.
0: Βέβαια έχει κάνει και ο Αταμάν από 0-2 με τον Ολυμπιακό, 3-2 το 24 που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
0: Αλλά δεν είναι Ευρωλίγκα.
1: Σωστό.
0: Ωστόσο είναι επίπεδο Ευρωλίγκα η τελική του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν.
1: Δημήτρης ρωτάει.
0: 4 που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
0: Αλλά δεν είναι Ευρωλίγκα.
1: Σωστό.
0: Ωστόσο είναι επίπεδο Ευρωλίγκα η τελική του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Εκ νέου από τα δεξιά που έχει μεταφερθεί ο Εμπαπέ. Βλέπει την κίνηση του Ολίσε. Θα παίξει ένα δύο Εμπαπέ. Έχει χώρο, σουτάρει και γκολ. Ευθύβολο σουτ. Η μπάλα στη δεξιά γωνιά του Βασίλ. Στην εκατοστή του συμμετοχή ανοίγει το σκορ. Κιλιάν Εμπαπέ, ο αρχισκόρερ της Γαλλίας, ανοίγει το σκορ στο 14 και κάνει το 1-0. Ακούτε τι γίνεται. Ωραία, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Εμπαπέ και πάλι, 54ο λεπτό. 2-0 η Γαλλία, το Ιράκ. Από ένα ολέθριο σφάλμα του τερματοφύλακα του Μπασίλ σε ασυνεννοησία με τους αμυντικούς, κυρίως με τον Χασίμ. Ντεμπελέ, μεγάλη ευκαιρία γκολ. Άμεση εκτέλεση. Χωρίς να χρονοτριβήσει, η Ντεμπελέ εκμεταλλεύεται το κενό παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 4 αμυντικοί του Ιράκ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 66. 3-0 λοιπόν με τον Οσμάν Ντεμπελέ.
2: Μπάλα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα τη γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση. Γκολ! Γκολ! 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με τον γκολ του Αλ Ρασδάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ. 1-1 με την κεφαλιά από την αλλαγή. Η αλλαγή πρέπει να είναι

0: Είναι ο Μπεντουαλή αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω. Τελικά είναι ο Γκουιρί, ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνησε αυτή τη φορά. Από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας, και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, του Αμποτάλια. Έτσι στο 83ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
1: Για να δούμε την πάσα και πάλι ψάχνοντας το Χάλαντ. Γίνεται το λάθος από τον Κουλουμπαλή. Ευκαιρία και το γκολ για την Νορβηγία με τον Πέντερσον. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον, που αποχώρησε λόγω τραυματισμού, είναι αυτός που ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά. Ο Μελντί βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί όμως να αποτρέψει την πορεία της μπρος τα δίχτυα. Για να δούμε η πάσα για τον Χάλαντ. Ευκαιρία 2-0. Χάλαντ στο 48. Αυτή τη φορά δεν συγχωρεί, με ένα αριστουργηματικό πλασέ λίγο μέσα από την περιοχή στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μελντί και με αυτόν τον τρόπο οι Νορβηγοί, έτσι όπως τελειώνουν το πρώτο ημίχρονο, ξεκινούν το δεύτερο με γκολ δηλαδή. 2-0, έξαλα πανηγύρια από τους φίλους της Νορβηγίας, από τους Βίκινγκ στις εξέδρες. Με μία αλλαγή παιχνιδιού από τον Καμαρά που έψαξε τον Μανέ. Ο Μανέ κοντινή πάσα για τον Γκουεγέ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Ευκαιρία εδώ για τη Σενεγάλη, το μαρκάρισμα, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1, μειώνει αμέσως η Σενεγάλη με σκόρ τον Σαρ στο 53. Αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπέργκη. Κάθε την παλιά Πέτερσεν μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, θα γυρίσει μπρος το πέναλτι εκεί που θα μπερδευτούν ο Χάλαντ. Για να δούμε, συνεχίζεται τη φάση. Χάλαντ, γκολάρα στην κίνηση. Έρλινγκ Χάλαντ στο 58. Απίστευτο γκολ. Του γυρίζει την μπάλα ο Μπέργκε. Πιάνει ένα πλασέ στην κίνηση. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Νορβηγία σε λεγάλη 3-1. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάλαντ στο 58. Ιούφ, ένα γέμισμα. Ευκαιρία εδώ, πλασέ 3-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σάρ είναι ο παίκτης που μειώνει σε 3-2 και ακόμα έχει χρόνο.
2: Ακούτε Ερασπορ.
3: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Eraspor. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα λοιπόν θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπυρού. Λοιπόν, και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κορυφαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού. Αθλητές λοιπόν που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους και με αφορμή βεβαίως το πρόσφατο βαλκανικό πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στο Βόλο. Θα βάλουμε σε πολύ λίγο στην παρέα μας λοιπόν αθλητές που πρωταγωνίστησαν στη διοργάνωση αυτή και άφησαν πολύ έτσι θετικές υποσχέσεις για τη συνέχεια της χρονιάς και μία από αυτές τις παρουσίες ήταν και η Παναγιώτα Ιδώση, η αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία K23 και πρωταθλήτρια Ελλάδας λοιπόν στο άλμα εισύψους. Έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα στο Βόλο, περνώντας με την πρώτη όλα τα ύψη μέχρι το 1,86. Κατέκτησε λοιπόν το αργυρό μετάλλιο, επαναλαμβάνοντας έτσι την επιτυχία που είχε πετύχει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα το 23 στη Σερβία. Και είναι μια επίδοση βεβαίως που δείχνει ότι βρίσκεται ξανά σε μια πορεία που της επιτρέπει να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, η Παναγιώτα εδώ είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Eraspor. Γεια σου Παναγιώτα, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας και από μένα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε την προπόνηση, χαιρετίζουμε το απόγευμα.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το μετάλλιό σου αυτό στους Βαλκανικούς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα, γιατί σε είδαμε να περνάς με την πρώτη όλα τα ύψη μέχρι το 1,86. Θέλω λοιπόν να μας πεις πώς έζησες σε αυτόν τον αγώνα και τι γεύση σου άφησε αυτό το αργυρό μετάλλιο.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξαναεπιστρέφω στους αγωνιστικούς χώρους, πρώτα απ' όλα χωρίς τραυματισμούς, δεύτερον απ' όλα χαρούμενη με δίψα για τη συνέχεια και τρίτον που έκανα μια έτσι αξιοπρεπή επίδοση όσον αφορά το ότι έβαλα τη φόρα μου με τα 8 βήματα που είναι η πλήρης φόρα, είναι ο πρώτος αγώνας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και μου δίνει έτσι αυτό ένα πολύ ωραίο έναυσμα για την προπόνηση και για τη συνέχεια τους επόμενους δύο μήνες να κάτσω να το βάλω κάτω, να το βελτιώσω και να βγάλουμε κάτι όμορφο.
0: Τα υπόλοιπα άλματα που έκανες εκεί στο 1,88, τι σου άφησαν έτσι ως αίσθηση για τους επόμενους αγώνες σου?
1: Λοιπόν, γενικώς δεν θεωρώ ότι τα άλματα μέχρι και το 90 είναι άλματα τα οποία δεν έχω στα πόδια μου. Είναι κομμάτι τεχνικής εκτέλεσης. Θεωρώ ότι άλματα πάνω από το 90 μπορούν να βγουν εφόσον κάνω την τεχνική μου προετοιμασία και όλα βαίνουν καλώς. Δηλαδή άλματα από το 85 μέχρι το 90 είναι άλματα που έχω στα πόδια μου. Το κομμάτι των παραπάνω αλμάτων θα μου δώσει και μια σταθερότητα στο 90, η οποία θα με οδηγήσει ίσως και σε άλματα κοντά στο 94. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε τον επόμενο 1,5 μήνα, να μας βοηθήσει ο χώρος και ο χρόνος, ότι έχουμε πάρα πολύ καλό γήπεδο εδώ στην Αθήνα, έχουμε πολύ όμορφες συνθήκες προπόνησης, να είμαστε μέσα στο ranking για το ευρωπαϊκό και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι όμορφο στην πορεία και στη συνέχεια, αν το θέλει και ο Θεός φυσικά.
0: Και αυτά τα 8 βήματα που είπες στην φορά σου, ουσιαστικά όπως είπες είναι η κανονική
1: φορά. Είναι η ροή της προπόνησης. Συνήθως στους θερινούς αγώνες, στην αρχή μπαίνουμε με λίγο πιο μικρή φορά, μπαίνουμε με 6 βήματα, ναι. Και οι άλτες του ύψους και οι άλτες του πικοντό, όχι με 6, με λιγότερα από τη μεγάλη του φορά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και οι μικίστες. Είναι προπονητικό κομμάτι, γιατί είμαστε ακόμα σε ειδικό κύκλο προπόνησης. Μόλις μπούμε στον αγωνιστικό, βάζουμε και την πλήρη μας φόρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τεχνική προετοιμασία αυτή τη στιγμή. Μπαίνω στη μεγάλη μου φόρα και ελπίζω να μπορέσω να βγάλω κάτι όμορφο.
0: Γενικότερα, μέχρι αυτή την ώρα, πώς θα έτσι αξιολογείς τη χρονιά? Έχεις κάνει μόνο 6 αγώνες στη σεζόν αυτή. Στα Βεργότια έχεις κάνει μια επίδοση 1,86, 1,85 στα Βενιζέλια και 1,80 στα άλλα τρία.
1: Ναι, δεν θα το κρίνω τόσο πολύ αγωνιστικά, γιατί για εμένα η θερινή αγωνιστική σεζόν με βρίσκει μητελή, επειδή δεν έχω κάνει κλειστό στίβο λόγω του τραυματισμού που είχα στη μέση μου. Εγώ οι αγώνες που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής είναι καθαρά για να μπορέσω να βάλω άλματα στα πόδια μου και να μπορέσω να έχω στη συνέχεια μια καλύτερη ροή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή για μένα η αγωνιστική σεζόν.
0: Άρα είναι αρχή ουσιαστικά.
1: Είναι εντελώς αρχή και θεωρώ ότι ξεκινάει από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το φορμάρισμά μου.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να είμαι φορμαρισμένη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Θέλω και αυτό, σε αυτό στοχεύει η προπόνησή μου. Και από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε καλά, να βγάλουμε όμορφα άλματα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στους Μεσογειακούς.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι γενικώς έχεις ταλαιπωρηθεί με θέματα τραυματισμών. Θυμάμαι και αυτή τη δύσκολη διετία μέσα στους Ολυμπιακούς. Πέρασες δύσκολο, τώρα μας είπες και το χειμώνα. Έδωσες μόνο δύο αγώνες στο κλεισό στίβο. Θέλω να μας πεις λίγο πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή να θέλει, αλλά το σώμα του να μην του επιτρέπει να κάνει αυτά που ξέρει ότι μπορεί.
1: Όλοι θα το περάσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο το περνάω μόνο εγώ. Θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά, όποιον για να ρωτήσετε,
0: σίγουρα,
1: μέσα στην καριέρα του θα περάσει δύσκολα πράγματα.
0: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όπως ένας ταξιτζής, αν δουλεύει με ένα ταξί, κάποια στιγμή τα λάστιχα θα χαλάσουν. Έτσι και σε εμάς υπάρχει μια αλφα φθορά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εμένα μου στήχησε λίγο παραπάνω, γιατί μετά από μια όμορφη χρονιά που ήταν επιτυχής, έκανα ένα διάστρεμα, το οποίο δεν είναι τραυματισμός ο οποίος έχει να κάνει με υπέρχρηση. Το διάστρεμά μου το πρώτο είναι τραυματισμός ο οποίος έχει να κάνει με μια κακή στιγμή.
0: Ναι, με ένα κακοπάτο. Ένα κακοπάτημα, ναι.
1: Έγινε έτσι μια κακή στιγμή, οδήγησε σε μια διετία η οποία έφτασε το πόδι μου να είναι σπασμένο, ναι, πριν την Ολυμπιάδα. Έκανα μια Ολυμπιάδα με σπασμένο πόδι. Ό,τι εμπειρία πήρα από μεγάλο αγώνα δεν αποτελεί εμπειρία. Δεν θέλω να τη θυμάμαι, γιατί δεν είναι συνδεδεμένη με θετικά συναισθήματα. Οπότε θα έρθω και θα πω ότι στο τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολο το κομμάτι της επανένταξης ψυχολογικά περισσότερο. Το να μπορέσεις να σταθεροποιηθείς. Όχι στις επιδόσεις. Στις επιδόσεις το σώμα ίδιο είναι, εκτελεί προπόνηση, μπορεί να κάνει πράγματα. Το να μπορέσεις να σταθεροποιηθείς ψυχικά και να πεις ότι αυτά που έχω κάνει μπορώ να τα ξανακάνω. Είμαι ο ίδιος αθλητής, παρόλο που έχω περάσει κάποιες δυσκολίες. Χρειάζεται να έχεις μια πολύ καλή ομάδα, να μπορεί να σε στηρίξει και να πηγαίνεις παρακάτω. Οπότε εγώ θέλω να δώσω το μήνυμα σε όλα τα παιδιά ότι αφού μπορώ και εγώ και προσπαθώ να επιστρέψω, όλοι μας μπορούμε και να μην μας βάζουν πίσω οι δυσκολίες, να μην το βάζουμε κάτω.
0: Αυτός ο φόβος που πολλές φορές ακούω να λένε οι αθλητές μετά από ένα τραυματισμό, ο φόβος να μην μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο.
1: Εννοείται ότι υπάρχει. Ναι, βέβαια, εννοείται ότι υπάρχει. Δεν θα σας πω ψέματα. Είναι το κομμάτι το ψυχολογικό, ειδικά σε αγωνίσματα στα οποία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ψυχολογικό κομμάτι. Είναι μια συζήτηση που κάνεις με τον εαυτό σου και είναι αναπόφευκτη. Από εκεί και πέρα όμως, η προπόνηση είναι αυτή που σε πηγαίνει μπροστά. Δεν είναι η ψυχολογία. Η προπόνηση είναι που σε πηγαίνει μπροστά. Όσο η προπόνηση πηγαίνει καλά, η ψυχολογία πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Παίρνουμε τα θετικά, αφήνουμε πίσω τα αρνητικά και συνεχίζουμε. Απλά πρέπει να μην ακούμε τις κακές σκέψεις.
0: Αυτή λοιπόν η δική προετοιμασία που πλέον θα ακολουθήσει, πώς θα κορυφωθεί, ας πούμε, τους επόμενους μήνες μέχρι το ευρωπαϊκό.
1: Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε τεχνική προετοιμασία, αφήνουμε πίσω την ειδική, που σημαίνει ότι έχουμε να βελτιώσουμε τα άλματά μας, καθαρά αγωνιστικά άλματα. Εγώ θα λάβω μέρος σε μερικούς αγώνες μέχρι και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είναι ένα silver meeting στην Οπόλ στην Πολωνία, πρώτο Θεός, 5 Ιουλίου. Είναι άλλος ένας αγώνας που λογικά θα κάνουμε στο Τάμπερε στις 12 Ιουλίου. Και μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που κρίνει και την πρόκριση για το Ευρωπαϊκό, γιατί είναι η τελευταία μέρα που κλείνει η ημερομηνία. Άρα έχουμε τρεις αγώνες, μέσα από τους οποίους από τον έναν στον άλλον θέλουμε να βελτιώνουμε τεχνικά κομμάτια για να φτάσουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα είναι ο πρώτος αγώνας που θα είμαι φορμαρισμένη για να τη δείξω. Με πολλά άλματα θα κυλήσει η προπόνηση. Με πολύ χαρά που επιτέλους μπορώ να κάνω αγωνιστική προπόνηση και πάμε για κάτι όμορφο.
0: Μάλιστα. Ο μεγάλος στόχος βεβαίως είναι το Ευρωπαϊκό, έτσι τον Αύγουστο.
1: Το Ευρωπαϊκό και η Μεσογειακή.
0: Να σταθούμε λίγο στο Ευρωπαϊκό και να μας πεις, αυτή τη στιγμή είσαι εντός πρόκρισης.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι εντός πρόκρισης. Mm-hmm. Περιμένω τώρα και τον αγώνα αυτόν που κάναμε στο Βαλκανικό, που δίνει πολλούς βαθμούς, να μπει και αυτός μέσα στην κάρτα, που με κατεβάζει αρκετά, με βάζει σε πιο safe place. Έχω ακόμα τρεις αγώνες οι οποίοι είναι καλή κατηγορία, όπως σας είπα. Το meeting το πρώτο που έχω είναι silver κατηγορία, το άλλο είναι bronze. Και ξανά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι silver, που δίνουν πάρα πολλούς βαθμούς. Και επειδή εγώ δεν έχω κάνει αγώνες, αυτοί οι αγώνες απευθείας θα πέρασουν στην κάρτα μου. Πρώτα ο Θεός, όπως πάνε και καλά. Οπότε ήδη είμαι μέσα στην κατάσταση της πρόκρισης. Ελπίζω να κατεβάσω και άλλο τη θέση μου, να είμαι ακόμα πιο safe και να μπούμε έτσι με μια ακόμα καλύτερη ψυχολογία μέσα στον αγώνα. Και Μακάρι και βέβαια σας λέω, επειδή έχω λίγο αργήσει με τους αγώνες και την τεχνική προετοιμασία λόγω του κλειστού στίβου, θα ήθελα πολύ να είμαι σε θέση να διεκδικήσω ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις, να μπω με όριο στον αγώνα. Ίσως να μην το προλάβω, αλλά μακάρι να καταφέρω να πηγαώ τον Ιούλιο κοντά στο όριο, γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Και αν σου ζητούσα έτσι να μας πεις πώς θα ήθελες έτσι να κλείσει αγωνιστικά η χρονιά, με τι θα ήσουν ικανοποιημένη, τι θα μου έλεγες?
1: Θα ήμουν ικανοποιημένη με το να με ένα άλμα πάνω από το 90, να σταθεροποιηθώ δηλαδή τον Αύγουστο να πηγαώ πάνω από 90.
0: Εμείς σε πραγματικά στο ευχόμαστε. Σε ευχαριστώ θερμά, Παναγιώτο Δώση, για αυτή τη συνομιλία. Πάνω απ' όλα υγεία. Έτσι είναι το σημαντικότερο, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για έναν αθλητή. Και να συνεχίσεις να απολαμβάνεις αυτή τη διαδρομή μέχρι τέλους, γιατί νιώθω ότι όταν κάποιος είναι τραυματισμένος και μπαίνει έτσι λίγο φοβισμένα, δεν μπορεί να απολαύσει και όλο αυτό το οποίο κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Να απολαύσει το παιχνίδι, ναι, φυσικά είναι αυτό που είπατε. Δεν αφήνεσαι. Αν αφαιθείς, μετά όλα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Απλά για να αφαιθείς, θέλει να το κάνεις.
0: Έτσι.
1: Να το εκτελέσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στους επόμενους αγώνες σου.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου.

0: Λοιπόν, και μετά την Παναγιώτα Δώση που μόλις πριν λίγο ακούσαμε, συνεχίζουμε λοιπόν με μία ακόμη αθλητρία που θεωρείται από τα ανερχόμενα αστέρια του ελληνικού στίβου και μάλιστα μέσα στη χρονιά που ήδη έχει ξεχωρίσει με πολύ έτσι δυνατές εμφανίσεις, έχει σημειώσει δύο πανελλήνια ρεκόρ K20 τόσο στο 800 μέτρα με 2:01:27 στα παπαφλέσια φέτος, όσο και στα 1500 στο κλειστό στίβο με 4:16:31, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση από την αρχή τη σεζόν. Και φυσικά αυτή η πορεία συνεχίστηκε και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που είχε μια εξαιρετική παρουσία, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 1500 μέτρα, σε μια κούρσα όπου βελτίωσε και το ατομικό τη ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο με 4:20:09. 4:20:52 ήταν το προηγούμενο, και παράλληλα πήρε και το αργυρό στην σκυτελοδρομία 4x400. Λοιπόν, η Ιουλιάνα Ρούσου είναι εδώ κοντά μας σήμερα στην Era Sport. Καλησπέρα, Ιουλιάνα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για την παρουσία σου στο Βαλκανικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς έζησες τις κούρσες σου και ειδικά αυτή των 1500 μέτρων, όπου έκανες και ρεκόρ στον ανοιχτό?
1: Το 1500 ήταν, η αλήθεια είναι, πολύ δύσκολη η κούρσα. Είχε πάρα πολλά σπροξήματα, λυσήματα. Αλλά ευτυχώς είχα μιλήσει με τον προπονητή μου πριν και είχαμε πει τι τακτική θα κάνουμε και ήξερα ακριβώς τι να κάνω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε και κατάφερα να πάρω το χρυσό για τη χώρα μου.
0: Μάλιστα. Ήταν μια κούρσα που είδαμε ότι είχες τον απόλυτο έλεγχο. Ένιωθες έτσι σίγουρη από την αρχή, Ιουλιάνα?
1: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή κλείστηκα αρκετά. Οι αθλήτριες είναι πολύ υψηλού επίπεδου και είμαστε πάνω κάτω στους ίδιους χρόνους. Και επειδή υπήρχαν και πολλά σπροξήματα, κάποια στιγμή είχα μείνει λίγο πίσω, αλλά έμεινα σταθερά να μην κουραστώ από την αρχή και κάποια στιγμή βρήκα ένα άνοιγμα και πέρασα μπροστά και εκεί κατάλαβα ότι έχω τον έλεγχο και πιστεύω στην αλλαγή μου στο τέλος, οπότε ήξερα ότι μπορώ να τα καταφέρω.
0: Σε μια χρονιά που θα έλεγα ότι είναι πολύ καλή για σένα, έχεις ήδη δύο πανελλήνια ρεκόρ στα 800 και στα 1500, δείχνει προπονητικά τουλάχιστον να έχουν πάει καλά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι έτσι?
1: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς έχουν πάει όλα μια χαρά, χωρίς τραυματισμούς. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Αυτό ήταν μέσα στην προετοιμασία μου το 1500, γι' αυτό δεν κατέβηκα 800. Γιατί εκεί ο στόχος τώρα είναι το παγκόσμιο, που εκεί θα τα δώσω όλα και ελπίζω να γίνει κάτι καλό.
0: Η Ιουλιάνα Ρούσο, θεωρείς ότι αυτά τα ρεκόρ σου έχουν δώσει έτσι και άλλη ψυχολογία?
1: Σίγουρα. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω ότι μπορώ να το πάρω πολύ σοβαρά και μου δίνουν μια όθηση να συνεχίσω.
0: Αυτή η εξέλιξη θεωρείς ότι έχει έρθει γιατί έχεις αλλάξει κάτι στην προπόνηση, έχεις βελτιώσει κάτι, έχει βελτιωθεί η νοοτροπία σου, η ψυχολογία σου? Τι απ' όλα?
1: Είναι η πρώτη χρονιά που κάνω πραγματικά τη βασική προετοιμασία μου και καθαρά προπόνηση, γιατί οι προηγούμενες ήταν σχολικές χρονιές. Ειδικά οι προηγούμενοι έδιναν πανελλήνιες, οπότε το είχα αφήσει λίγο. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που το βλέπω αλλιώς και στα επόμενα χρόνια ελπίζω να δούμε και καλύτερα πράγματα.
0: Τρέχεις και τις δύο αποστάσεις, και 800 και 1500. Πού θεωρείς έτσι ότι τα πας καλύτερα? Ποιο είναι για σένα η καλύτερη σου απόσταση?
1: Ακόμα πιστεύω θα πρέπει να τελειώσω να εξελίσω το 800 και μετά σιγά σιγά θα πάω και σε άλλες αποστάσεις, αλλά για φέτος θα επικεντρωθώ στα 800, καθώς θέλω να κάνω κάτι καλό στο παγκόσμιο που θα κατέβω εκεί 800.
0: Έχεις σκεφτεί δηλαδή να τρέξεις αργότερα και παραπάνω μέτρα, εννοώ δηλαδή και 3 χιλιόμετρα και 5?
1: Πιστεύω ναι, κάποια στιγμή θα έρθει αυτό.
0: Mm-hmm. Η χρονιά αγωνιστικά τώρα πώς θα συνεχιστεί για σένα, ποιοι είναι οι στόχοι της χρονιάς?
1: Τώρα έχω Πανελλήνιο K20, 4-5 Ιουλίου. Μετά από μια εβδομάδα το Πανελλήνιο K23 και οι δύο κούρσες θα είναι καθαρά τακτική, 800 μέτρα, για να πάρω την πρώτη θέση αν πάνε όλα καλά. Και μετά ένα 1500 για να προσπαθήσω να κάνω το Πανελλήνιο ρεκόρ K20 και μετά το παγκόσμιο.
0: Έχεις πάρει πάντως το κολλάι το να σπάς Πανελλήνιο ρεκόρ, έτσι?
1: Εντάξει, τώρα πιστεύω μπορώ να τα καταφέρω. Έχω πάρει αρκετή αυτοπεποίθηση, είναι αλήθεια. Και μακάρι να συνεχίσω έτσι.
0: Γενικώς, σου αρέσει να κυνηγάς χρόνους, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι?
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά ο στίβος. Μ' αρέσει να πηγαίνω για προπόνηση, δεν το κάνω με το ζόρι. Και μ' αρέσει γενικά όλος ο πρωταθλητισμός και η ζωή που κάνω. Οπότε θα συνεχίσω μέχρι να πάνε όπλα όπως θέλω.
0: Το σχολείο το τελείωσες φέτος?
1: Πέρσι, τώρα είμαι πρωτοέτος, τελειώνω το πρωτοέτος.
0: Πρωτοέτος σε τι, σε ποια σχολή?
1: Διατροφολογίας, Προκόπου.
0: Διατροφολογίας, μάλιστα. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι έτσι, μέσα στον αθλητισμό, το ότι... Το πώς πρέπει να είναι η διατροφή ενός αθλητή, έτσι. Σε έχει βοηθήσει, πιστεύεις, στη σχολή σου, στο κομμάτι αυτό?
1: Είμαι ακόμα στο πρώτο έτος και κάνουμε πιο πολύ βασικά μαθήματα. Οπότε ακόμα πιστεύω ότι θέλω ακόμα για να το συνδυάσω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όταν τελειώσει τη σχολή να μπορώ να το κάνω και αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Ιουλιάνα Ρούσου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας, συγχαρητήρια και πάλι για τη μέχρι τώρα πορεία σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους επόμενους αγώνες.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου.
1: Γεια σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που του χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Συλλήψεις στην Άγκυρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι αναζητούνται, καθώς κρίθηκαν υποπτοί για διασυνδέσεις με την τζιχαστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης. Έθριος ο καιρός, αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και συνεχίζουμε και σε αυτό το δεύτερο μέρος με μία από τις πιο έτσι εντυπωσιακές στιγμές του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου που έγινε στο Βόλο. Με αυτή τη στιγμή στο αγώνισμα των 400 μέτρων στις γυναίκες, εκεί λοιπόν όπου είδαμε την Αναστασία Ράπτη να πραγματοποιεί την κούρσα της ζωής της. Η 24χρονη λοιπόν πρωταθλήτριά μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ 52-82, κατεβάζοντας την επίδοσή της κατά περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, αφού το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 53-83 και περνώντας για πρώτη φορά στην καριέρα της κάτω από το φράγμα των 53 δευτερολέπτων. Είναι μια επίδοση που δεν της χάρισε μόνο μια θέση στο βάθρο, αλλά και μια θέση στην πρώτη δεκάδα όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 400 μέτρα. Λοιπόν, η Αναστασία Ράπτη είναι σήμερα κοντά μας. Αναστασία μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια για αυτή την εξαιρετική εμφάνιση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και στην εκπομπή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας. Έχεις προλάβει να συνειδητοποιήσεις τι έχεις κάνει στο Βόλο?
1: Νομίζω χρειάζομαι λίγες μέρες ακόμη. Πραγματικά ήταν μια επίδοση που με εξέπληξε.
0: Δεν την περίμενες δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, στην προπόνηση ήμουνα καλά. Φαινόταν ότι μπορώ να τρέξω κοντά στα 53 δευτερόλεπτα. Αλλά 52-8 ήταν κάτι πολύ ευχάριστο και κάτι απρόσμενο για μένα.
0: Όταν είδες λοιπόν το 52-82 στον πίνακα, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα έτσι που σκέφτηκες?
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, αρχικά δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ούτε το 52-8, ούτε ότι ήμουν τρίτη, γιατί πραγματικά στην κούρσα μπήκα με την έκτη επίδοση και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να είμαι κοντά στις αθλήτριες για να κυνηγήσω ένα ατομικό ρεκόρ. Και όταν τερμάτισα δεν ήξερα τι είναι πρώτο.
0: Τι να πρωτοσυνειδητοποιείς και γιατί να πρωτοχαρείς, ας πούμε, έτσι κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Και έτρεχες και στην εσωτερική, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
1: Ναι, έτρεχα στην εσωτερική.
0: Που αυτό δεν ευνοεί και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκες μέσα χωρίς να είσαι σίγουρη ότι θα μπορείς να κάνεις αυτό το χρόνο που τελικά έκανες όταν εξελίχθηκε η κούρσα.
1: Ακριβώς, ναι. Βέβαια, μάλλον ήταν πολύ καλό που έτρεξα στην εσωτερική, γιατί μπόρεσα και έκανα εγώ τον αγώνα μου με βάση τα κορίτσια. Δηλαδή με βοήθησαν πολύ να κυνηγήσω όταν ήσουν είμαι κοντά τους. Εκείνη τη στιγμή είχα τόση ενέργεια και λέω, ωραία, εντάξει, εδώ θα κυνηγήσουμε. Οπότε νομίζω ήταν ο καλύτερος αγώνας που μπορούσε να τύχει. Mm-hmm.
0: Μιλάμε τώρα για ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η τόσο μεγάλη έτσι πρόοδο που έχεις?
1: Αρχικά φέτος έχω αλλάξει προπονητή λόγω... επειδή ήμουν φοιτητρία στα Γιάννενα, έκανα εκεί την αρχή στο αγώνισμα. Και φέτος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κατέβηκα στην Αθήνα και συνεχίζω εκεί την προπόνηση και έχω δουλέψει περισσότερο την ταχύτητά μου, οπότε δουλεύοντας περισσότερο την ταχύτητα κατάφερα να περάσω πιο γρήγορα 200, mm-hmm. Χωρίς να μου στοιχίσει στη συνέχεια, οπότε νομίζω αυτό ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή που έκανα.
0: Αλλαγή προπονητή λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Κατσίκας, έτσι ο νέος σου mm-hmm.
1: προπονητής.
0: Πώς είναι το κλίμα τώρα, έχεις εγκλιματιστεί στη νέα προπονητική πραγματικότητα?
1: Ναι, άλλαξα περίπου το τέλειο Οκτώβρη προπονητή. Mm-hmm. Ο κ. Χρήστος έχει ένα πολύ δυνατό γκρουπ με την Ελένη την Ιακωβάκη, την αδερφή Νέγια, την Ήβη Δισενκάλα, είμαστε πολλές 400 μαζί. Και νομίζω ο ανταγωνισμός που έχουμε στην προπόνηση, εννοείται πως είναι υγιής,
0: μας βοηθάει
1: να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτερες.
0: Τώρα το γεγονός ότι το 53 έγινε πλέον 52, ότι έσπασες δηλαδή αυτό το φράγμα, ήταν και ψυχολογικό για σένα, θεωρείς?
1: Σίγουρα, νομίζω τώρα έχω μια ψυχολογία που μπορεί να κυνηγήσω ακόμη περισσότερο, να συνεχίσω τον αθλητισμό. Ήτανε, ναι. Όταν από το 3 πηγαίνει στο 2, ήταν κάτι πολύ απρόσμενο και νομίζω τώρα για τη συνέχεια μου δίνει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο.
0: Και αυτοπεποίθηση, φαντάζομαι. Τι σου είχε πει τώρα ο προπονητής σου, ο κ. Κατσίκας, πριν την κούρσα και τι σου είπε μετά?
1: Πριν την κούρσα μου είχε πει: μπες μέσα και απόλαυσέ το. Κάνε αυτό που ξέρεις. Μου λέει: ό,τι κάνουμε στην προπόνηση. Και μετά την κούρσα πραγματικά δεν πίστευε το χρόνο και ο ίδιος.
0: Ένιωσες τον εαυτό σου πιο χαλαρή, πιο χαλαρό μέσα στην κούρσα? Γιατί από τη στιγμή που μου είπες ότι δεν πίστευες ότι θα γινόταν αυτός ο χρόνος, πήγαινες για κάτι καλό βεβαίως, αλλά δεν πίστευες. Ένιωσες ότι ήσουν χαλαρή?
1: Ναι, το ένιωσα. Δηλαδή ήταν από τις λίγες φορές που δεν είχα άγχος και απλά είπα: ωραία, θα μπεις μέσα, θα τρέξεις, θα είσαι χαλαρή και στη συνέχεια μέσα στην κούρσα θα μπορέσεις να το ελέγξεις εσύ.
0: Σε ποιο σημείο της διαδρομής κατάλαβες ότι κάτι πολύ καλό πάει να γίνει?
1: Γύρω νομίζω στα 300 μέτρα, από τα 200 στα 300 εκεί πέρα, επειδή ένιωθα πολύ δυνατή, λέω: ωραία, πάμε, συνεχίζουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο.
0: Το σημαντικότερο ότι είναι ότι κατάφερες να διατηρήσεις την ταχύτητά σου, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, νομίζω στα 400 μέτρα είναι το πιο κομβικό σημείο, από τα 200 στα 300.
0: Και μπήκες και στην δεκάδα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Πώς το ακούς?
1: Αυτό πραγματικά όταν μου το είπαν στις συνεντεύξεις ήταν ακόμη πιο απρόσμενο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορώ να φτάσω σε τέτοιο επίπεδο.
0: Νιώθεις λοιπόν σιγά σιγά ότι αρχίζεις τώρα να ανακαλύπτεις πραγματικά τις δυνατότητες σου στα 400 μέτρα?
1: Ναι, γιατί είχα ξεκινήσει πολύ μεγάλη τον αθλητισμό και πόσο μάλλον το στίβο. Εκεί που έδινε στο Λύκειο, τέλος στο Λύκειο, μία τυχεία που είχα στα ομαδικά αθλήματα με έκανε να γυρίσω στα ατομικά και στο στίβο συγκεκριμένα. Οπότε τα χρόνια μου είναι πολύ λίγα στο κομμάτι του στίβου. Οπότε νομίζω τώρα έχει αρχίσει να φαίνεται η δουλειά που έχω κάνει και να γίνω πιο όρημη αθλήτρια.
0: Και να κάνεις, φαντάζομαι, και όνειρα. Δεν ξέρω, αρχίζεις να σκέφτεσαι και το φράγμα των 52 πλέον?
1: Τώρα για την ακρίβεια, το φράγμα των 52 νομίζω όχι ακόμη, αλλά θα ήθελα να μείνω σταθερή στα 52.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και μετά από μια τόσο μεγάλη επίδοση, αλλάζει καθόλου το τρόπος πλέον που βλέπεις και τους στόχους της χρονιάς?
1: Νομίζω ελάχιστα να επηρεάζει τους στόχους μου, αλλά αυτό που πραγματικά είναι ο στόχος της χρονιάς μου να είμαι υγιής, να κάνω προπόνηση, να είμαι στις αθλητικές μου υποχρεώσεις εκεί και να προλαμβάνω κάθε κούρσα.
0: Mm-hmm. Ποιοι είναι τώρα οι επόμενοι αγώνες που έχεις μπροστά σου?
1: Προσπαθούμε να βρούμε ένα αγώνα στο εξωτερικό τώρα αρχές Ιουλίου, γιατί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι τέλη Ιουλίου και θέλουμε να βρούμε έναν αγώνα κάπου στη μέση για να είμαι έτοιμη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, παράλληλα να πούμε ότι έχεις ολοκληρώσει και τις σπουδές σου στην αρχιτεκτονική, έτσι.
1: Ναι,
0: πόσο δύσκολο ήταν να συνδυάσεις τόσο απαιτητικές σπουδές με τον πρωταθλητισμό?
1: Εννοείται πως έκανα μεγάλη προσπάθεια, γιατί δεν ήθελα να αφήσω τη σχολή μου, ήθελα να την τελειώσω. Βέβαια, το θετικό ήταν ότι επειδή είχα μείνει στα Γιάννενα στην πόλη μου, ήταν λίγο πιο εύκολο να συνδυάσω τον αθλητισμό με τις προπονήσεις, λόγω ότι ήταν μια μικρή πόλη, δεν είχαμε μεγάλες αποστάσεις να μετακινούμε και αυτά, και πραγματικά με είχαν βοηθήσει πολύ και οι γονείς μου.
0: Και τώρα μας είπες λίγο νωρίτερα ότι αναγκάστηκες να κάνεις αυτή την αλλαγή, να αφήσεις δηλαδή τα Γιάννενα και να έρθεις στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους. Μου έχεις εξηγήσει λίγο στο τηλέφωνο κάνοντας τις συνεννοήσεις ότι ετοιμάζεις και να πιάσεις και δουλειά πλέον στο αντικείμενο που έχεις ήδη σπουδάσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, πώς βλέπεις αυτή τώρα την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και το στίβο?
1: Μέχρι στιγμής δούλευα remote, οπότε είναι λίγο πιο εύκολο να ρυθμίζω εγώ το χρόνο δουλειάς μου και όλα αυτά, αλλά από το Σεπτέμβριο θα μπω σε ένα γραφείο στην Αθήνα. Νομίζω θέλει μεγάλη προσπάθεια να τα συνδυάσω και τα δύο, αλλά στην ηλικία που έχω φτάσει θα πρέπει να αρχίζω να σκέφτομαι και τον επαγγελματικό τομέα, την αρχιτεκτονική, γιατί δυστυχώς ο αθλητισμός δεν μπορεί να με συντηρήσει
0: Και κάποια στιγμή θα τελειώσει κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, συμφωνώ πολύ.
0: Οπότε χρειάζεται νομίζω πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω το έχεις. Είσαι γενικός οργανωτικός άνθρωπος. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα το καταφέρεις και αυτό.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Καλή... Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια στη σεζόν, εύχομαι, υγεία πάνω απ' όλα και να συνεχίσεις να χτίζεις πάνω σε αυτή την πολύ καλή πορεία που έχεις δείξει φέτος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Αυτή ήταν η Αναστασία Ιράπτη, ένα μεγάλο αστέρι στην απόσταση των 400 μέτρων.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και κάποιες άλλες ειδήσεις από άλλα αθλήματα. Θα ξεκινήσουμε από το πόλο, διότι ο ομοσπονδιακός προπονητής εθνικής εφήβων, ο Γιώργος Χατζηδάκης, ανακοίνωσε σήμερα την τελική δεκαπεντάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K18. Η διοργάνωση θα γίνει 27 Ιουνίου με 4 Ιουλίου στο Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας. Και στην ομάδα θα είναι ο Νικήτας ο Δαμίγκος, ο Δημήτρης ο Μπερδές, ο Δημήτρης ο Σάρος, ο Ηλίας ο Αγγελόπουλος, ο Σπύρος ο Δελικιάννης, ο Κυριάκος Λεβαντής, ο Κοσμάς Πατσιλινάκος, ο Μάξιμος Ματζουρίδης, ο Δημήτρης Χατζής, ο Άγγελος Λαμπάτος, ο Βαγγέλης Γιορβασάκης, ο Σταύρος Ζουζούνης, ο Θεοδόσης Μότσιας, ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος και ο Άγγελος Λεωνιδάκης. Η Εθνική έχει τοποθετηθεί στην άτυπη β' κατηγορία της διοργάνωσης. Θα έχει μακρύ και δύσκολο δρόμο για να μπει στην διεκδίκηση των μεταλλίων. Θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της από τον 5ο όμιλο που θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία και την Νότια Αφρική και θα χρειαστεί να τερματίσει πρώτη προκειμένου στη συνέχεια να δώσει νοκάουτ αγώνα πρόκριση στην οκτάδα, αφού πρώτα αντιμετωπίσει τον νικητή του 6ου ομίλου σε ένα παιχνίδι που θα καθορίσει το ζευγάρωμα στο χιαστή.

μένουμε και πάλι στην υδατοσφαίριση. Ακόμα ένα βασικό στέλεχος της γυναικείας ομάδας του Εθνικού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Πειραϊκό Σύλλογο για τη νέα χρονιά. Ο λόγος για την Ευδοκία Τσιμάρα, η οποία αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια με το Κιανό Λευκό Σκουφάκι και προέρχεται από μια πολύ παραγωγική σεζόν, στην διάρκεια της οποίας πέτυχε 43 γκολ και βοήθησε τον Εθνικό να κατακτήσει την τρίτη θέση στην Water Polo League.

Σε ό,τι αφορά τον νέο προπονητή τώρα της Βουλιαγμένης, στην ομάδα των γυναικών, η Βουλιαγμένη κάλυψε εκ των έσω το κενό στην τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση της Κικής Λιώση. Ο Νόβ λοιπόν ανέθεσε τα ενία της πρώτης ομάδας στον Κώστα Χατζηδάκη, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια βρισκόταν στο τιμόνι των τμήματων υποδομής του ομίλου στις νέες γυναίκες Νεάνιδες και Κορασίδες, κατακτώντας συνολικά τρεις πανελλήνους τίτλους. Να πούμε ότι ο Κώστας Χατζηδάκης ξεκίνησε την προπονητική από μικρή ηλικία στις Ακαδημίες του Ρεθύμνου και από το 2014 εργάστηκε ως συνεργάτης του νυν ομοσπονδιακού τεχνικού του Χάρη Παυλίδη, τόσο στον Ολυμπιακό, που είχε παράλληλα και την ευθύνη των Ακαδημιών, όσο και στην Εθνική Κίνας.

Πάμε στις καταδύσεις και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιαννίδων της Βουδαπέστης. Στο αγώνισμα του μεικτού ομαδικού η Ελλάδα μετήχε με τους Παναγιώτη Καπνόπουλο, Μυρτό Καρτσιώτη, Σπύρο Κοντζαγιάννη και Χριστίνα Τζουμανίκα, οι οποίοι έμειναν στη 12η και τελευταία θέση συγκεντρώνοντας 199,35 βαθμούς στο σύνολο. Η διοργάνωση συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή και εκτός των τεσσάρων προαναφερθέντων από ελληνικής πλευράς μετέχει και η Ιωάννα Στυλιανή Καρακώστα. Handball τώρα, την πρώτη μεταγραφή της γυναικείας ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν γνωστοποίησε σήμερα η ΑΕΚ. Ο λόγος για την 30χρονη βραζιλιάνα αριστερή εξτρέμ Τάις Φέρμο, η οποία την τελευταία διετία φόρησε τη φανέλα της ισπανικής Σαν Χωσέ Ομπρέρο. Θυμίζω ότι στην ΑΕΚ έχουν ανανεώσει εν ώψη της νέας σεζόν η Αντρέζα Παϊζίνιο, Εντουάρντα Μπαβαρέσκο, Μονίκα Ενρίκε, Κριστιάνε Γκόμες, Μπρούνα Γκολτζάλβες και Ευγενία Σαμολαδά.

πάντα στο Χάντμπολ, την ανανέωση του συμβολίου του χιλιανού εξτρέμ Λουτσιάνο Καραμέλη για 2 χρόνια γνωστοποίησε και ο Νταμπλούχος Ολυμπιακός εν ώψη της νέας σεζόν.

Στο βόλεϊ, ο Φλίσβος Παλού Φαλήρου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Captain Cody Τζιάννη. Ο Αμερικανός ακραίος εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας για τη νέα σεζόν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του ανδρικού βόλεϊ, του Grand Canyon University, συγκεντρώνοντας διακρίσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Το καλοκαίρι του 23 εκπροσώπησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον ΟΡΕΚΑ Pan American Final Six. Και την περίοδο 25-26 αναδείχθηκε καλύτερος ακραίος στο πρωτάθλημα του Βελγίου, ενώ την ακριβώς προηγούμενη χρονιά είχε κατακτήσει τον ίδιο τίτλο και στο πρωτάθλημα της Φιλανδίας, όπου είχε αναδειχθεί και καλύτερος σερβερ. We'll

Πάμε στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε. Υπέστη ήττα από τον Ιγνάσιο Μπούσα στην πρεμιέρα του στο Γρασίδι και φέτος, αποχαιρετώντας νωρίς λοιπόν τη Μαγιόρκα. Ιτήθηκε λοιπόν με 2-0 σετ, 7-6-6-3. Ήταν και ακόμα ένα παιχνίδι που ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και αυτό του στήχησε. Ο Μπούς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει πλέον τον Τσέχο Βιτ Κοπρίκα. Και πλέον ο Τσιτσιπάς θα πάει απευθείας στο Λονδίνο και την επόμενη εβδομάδα μπαίνει στη μάχη του Wimbledon.

Θα μείνουμε στο τένις. Τον τετραετή αποκλεισμό της νικήτριας του Wimbledon το 2023, Μαρκέτα Βοντρούσοβα, αποφάσισε το ανεξάρτητο δικαστήριο ακολουθώντας τον κανονισμό του Διεθνή Οργανισμού Ακαιρεότητας του Τένις. 26χρονη λοιπόν τσέχα τενίστρια είχε αρνηθεί να δώσει δείγμα σε απροειδοποίητο έλεγχο αντιντόπινγκ εκτός αγώνων στο σπίτι της στις 3 Δεκεμβρίου του 2025. Είχε δηλώσει λοιπόν ότι φοβόταν για την ασφάλειά της όταν ο υπεύθυνος τηλεφώνησε και είπε ότι δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Με ανάρτησή της λίγο αργότερα η Μαρκέτα Βοντρούσοβα είχε υποστηρίξει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Βέβαια το δικαστήριο στην απόφασή του ανέφερε πως η αθλήτρια, η τενίστρια δεν παρήχε καμία πιστική δικαιολογία για την άρνησή της σε τεστ. Πλέον μετά την απόφαση αυτή, με νέα ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια προσπάθεια έτσι να υπερασπιστεί τον εαυτό της, έγραψε ότι ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα βρεθώ στη θέση να γράφω κάτι τέτοιο και ειλικρινά δεν εύχομαι σε κανένα να περάσει αυτά που πέρασα τους τελευταίους μήνες. Να ξυπνάω δηλαδή κάθε πρωί με το φόβο και το συνέστημα ότι χάνεις τον έλεγχο της ίδιας σου της ζωής. Είναι πολύ δύσκολο συνέστημα να το περιγράψω, γράφει χαρακτηριστικά. Ήταν μια απίστευτα εξαντλητική και επίπονη περίοδος που με επηρέασε περισσότερο από όσο φανταζόμουν. Και συμπλήρωσε λέγοντας ότι το τένις είναι όλη μου η ζωή από τη στιγμή που έπιασα ρακέτα για πρώτη φορά. Μου τα έδωσε όλα και του τα έδωσα κι εγώ όλα πίσω. Ποτέ δεν έκανα, γράφει, χρήση απαγορευμένων ουσιών, ποτέ δεν βγήκα θετική σε έλεγχο. Έκανα αμέτρητα τεστ σε όλη την καριέρα μου και πάντα έβγαινα στο γήπεδο να αγωνιστώ με καθαρή τη συνείδησή μου. Δεν ξέρω, γράφει, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μου πήραν τη χαρά, την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ασφάλειας που είχα. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει για να τα βρω ξανά. Αυτά λοιπόν από την Μαρκέτα Βοντρούσοβα, την νικήτρια του Wimbledon το 2023 και την απόφαση του ανεξάρτητου δικαστηρίου για τετραετή αποκλεισμό της τενίστριας λόγω θεμάτων ντόπινγκ. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με υπασία. Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε η διεθνής αγωνιστική χρονιά για τον Μιχάλη Καλαράκη. Στην πρώτη του λοιπόν διεθνή συμμετοχή για το 2026 στην παραϋπασία, στο αγώνισμα της παραϋπικής δεξιοτεχνίας, στο Σόπο της Πολωνίας. Ο Έλληνας λοιπόν αθλητής μαζί με τον νέο του άλογο τον Φεραίρο πέτυχε μια σπουδαία εμφάνιση που συνδυάστηκαν με το μεγάλο φωτεινό στόχο, την πρόκριση δηλαδή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραϋπικής Δεξιοτεχνίας στο Άχεν της Γερμανίας τον ερχόμενο Αύγουστο. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν στην κατηγορία του Grade 1 κέρδισε δύο πρώτες θέσεις στα αγωνίσματα Para Grand Prix Alpha με ποσοστό 70,97% και Para Grand Prix Freestyle με ποσοστό 75,83% και παράλληλα και μία δεύτερη θέση στο αγώνισμα Para Grand Prix Β με ποσοστό 71,4%. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ανενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
13: Ακούτε Era Sport.

10 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα 4 τελευταία παιχνίδια του 11ου και 12ου ομίλου. Στις 8 αρχίζει ο αγώνας Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Στις 11 γίνεται η σέντρα στην αναμέτρηση Αγγλία-Γκάνα. Και ακολουθούν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ο αγώνας Παναμάς-Κροατία. Και στις 5 το πρωί ο αγώνας Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport και από τα κανάλια της ΕΡΤ, κατά περίπτωση από την ΕΡΤ 2 Sport, η πλειονότητα των αγώνων, είτε από την ΕΡΤ 1.

0: Και μέχρι στιγμής το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, κάτι που θα πετύχει και η Αγγλία εφόσον νικήσει την Γκάνα. Από την άλλη, τέσσερις είναι οι ομάδες που γνωρίζουν με βεβαιότητα πως η τρίτη αγωνιστική θα αποτελέσει και το τελευταίο τους αγώνα στην διοργάνωση. Πρόκειται για την Αϊτή, την Τουρκία, την Τινησία και την Ιορδανία. Οι ομάδες αυτές έχουν και βαθμολογικά αποκλειστεί, θα παίξουν το τελευταίο παιχνίδι και θα επιστρέψουν στις χώρες τους. Εκτός από το παγκόσμιο κύπελο, θα έχουμε, όπως είπαμε, την μετάδοση του αγώνα Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν στις 8, στην διάρκεια αυτής της εκπομπής. Υπάρχει και έντονη μεταγραφική κινητικότητα στις περισσότερες ομάδες, σε ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά και σε μπάσκετ. Και τα τελευταία 24 ώρα το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η ομάδα που έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Πένια, ο οποίος προορίζεται για βασικός τερματοφύλακας. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Τσάπρα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τις οποίες κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Βρίσκεται, για παράδειγμα, κοντά στην απόκτηση του Ντεφράι, ενώ η ομάδα βρίσκεται στην Ολλανδία, όπου έχει ξεκινήσει το λεγόμενο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, με τις πρώτες οδηγίες, τις πρώτες εντολές, τις πρώτες επιθυμίες του Νίστρουπ να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δίνουμε το λόγο για περισσότερα στον Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους φίλους μας. Έχουμε νέο, όντως, έναν μεταγραφικό εργασμό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σχεδόν κάθε μέρα το τελευταίο τετραήμερο ανακοίνωνε και ένα παίχτη. Ήδη έχουμε επίσημη ανακοίνωση και για τον Πένια. Είχε παραγγελθεί αυτό από χθες, ότι έχει υπογράψει το παιδί και ότι το μόνο που έλειπε ήταν ένα τυπικό χαρτί, έτσι ώστε να γίνει και η ανακοίνωση μεταγραφής. Κάτι που έγινε σήμερα το απόγευμα. Και ενώ αυτός ήδη είχε εμφανιστεί στην Ολλανδία, είχε ταξιδέψει μαζί με τον Τσάπρα, στην οδεία του Στέφανου Κοτσόλη, ενσωματώθηκαν στην αποστολή και ξεκίνησαν με ροχικό να νομίζω ένα χαλάρωμα που το κάνανε σήμερα πρώτη μέρα. Στην Ολλανδία, όπου γίνονται πια διπλές προπονήσεις μετά την πρώτη μέρα, τη χθεσινή που ήταν έτσι χαλαρό το πρόγραμμα για την τεχνική ταλαιπωρία του ταξιδιού. Σήμερα είχαμε πρόγραμμα διπλής προπόνησης, υποθέτω ότι ήταν περιβαλλοντικό, πρέπει να πήραν μέρος και οι δύο, δεν έχουμε εκεί.
0: Να δώσουμε κάποια στοιχεία σχετικά με τον Πένια.
1: Εντάξει, ο Πένια είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολλά χρόνια στην Βαρκελόνα, δευτερότριτος το περισσότερο διάστημα. 27 χρονών, ένα διάστημα έπαιξε βασικός λόγω τραυματισμού του Σέσνη. Έλειψε για ένα μεγάλο διάστημα, έκανε 16 συνεχόμενα παιχνίδια. Δύο από αυτά ήταν με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και άμα δείτε βιντεάκια που κυκλοφορούν, έκανε σωρία μεγάλων επεμβάσεων, κυρίως σε προσπάθειες στον Μπαπέ. Βοήθησε πάρα πολύ την Μπαρτσελόνα σε εκείνο και το χρονικό σημείο. Κάποια στιγμή, στα 23 του και πέρυσι, περασμένη σεζόν, θέλησε να πάει κάπου να παίξει. Δηλαδή να φύγει από την ασφάλεια της Μπαρτσελόνα, η οποία του είχε ανανεώσει το συμβόλαιο μέχρι το 2029, με πολύ καλά χρηματικά ανταλλάγματα, και να επιχειρήσει να παίξει κάπου να νικώσει και ξεκινήσει αρχικά η Γαλατασαράι σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, παρόμοιο με το με την πίεση που θα συναντήσει και στον Παναθηναϊκό, γιατί η Γαλατασαράι είναι μια ομάδα πρωταθλητισμού, πάντα έχει ένα βάρος και θέλει να κάνει και κάτι στην Ευρώπη. Η επόμενη ομάδα του, η περσινή, ήταν πολύ χαμηλότερη ποιότητα, ήταν η Έλτσε, δεν ήταν δηλαδή ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, δεν έδεσε καλά εκεί, έκανε μόνο 8 παιχνίδια στη διάρκεια της σεζόν. Συνολικά με την Μπαρτσελόνα έχει παίξει 45 αγώνες, η χωρίς φανέλα έχει 45 παιχνίδια όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται εκεί, είναι παραπάνω από 6 χρόνια νομίζω που έχει συμβόλαιο μαζί της, αυτά τα μικρά του χρόνια, σχετικά δηλαδή από το που ενηλικιώθηκε ποδοσφαιρικά η Μπαρτσελόνα νίκη. 45 συμμετοχές, έχει παίξει σε όλες τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας, έχει κληθεί και στη μεγάλη εθνική ομάδα, αλλά είχε ακολουθήσει κάποιες ώρες την αποστολή χωρίς όμως να του δοθεί χρόνο συμμετοχής. Είχε μείνει απλά στον πάγκο, δηλαδή στο φυλαγόνος, αλλά ξέρεις, οι τερματοφύλακες δεν είναι σαν τους ποδοσφαιριστές που κάποια στιγμή στο για δύο λεπτά τους αλλάζει και τους βάζεις. Δεν αλλάζει εύκολα τερματοφύλακα ένας προπονητής στη διάρκεια ενός αγώνα και δεν είχε την ευκαιρία να χρηστεί διεθνής επίπεδο φουριαρούχα, στο πιο ψηλό επίπεδο δηλαδή. Μια από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου έχει μείνει απλά με την γλύκα ή το παράπονο, αν θέλεις, ότι έχει κληθεί, αλλά δεν έχει αγωνιστεί, δεν δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστεί. Είναι ένας θερματοφύλακας που θεωρητικά προορίζεται για βασικός, Έτσι, και λογικά έτσι θα ξεκινήσει. Από εκεί πέρα βέβαια, ποδόσφαιρο είναι, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να δείξει.
0: Ναι. 27 ετών, Χρήστο.
1: Ναι, 27 ετών. Δηλαδή, σε μια ηλικία που τώρα αρχίζει να οριμάζει, η μόνη έκπληξη ήταν ανακοίνωσή του, και ήταν έκπληξη γιατί η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι θα υπογράψει συμβόλαιο για 3-1 χρονιά, δηλαδή ότι θα έχει πάρει όψιον ανανέωση συμβολίου για ένα ακόμα χρόνο και στα τετραετία. Είναι ότι η αναφορά που έγινε σήμερα στην επίσημη ανακοίνωση ομάδα είναι αναφορά για τριετέ συμβόλαιο, ξέρα. Είναι το μόνο. Δεν ξέρω τώρα, προφανώς δικιά του επιθυμία, δεν ξέρω. Είναι θέμα και διαπραγμάτευση. Πάντα γίνονται και κάποιες τελικές συζητήσεις στο τελείωμα της συμφωνίας που καθορίζουν και το εύρος της. Πώς ακριβώς θα κινηθεί διαπραγματευτικά η κάθε πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε λοιπόν για μια τελειωμένη υπόθεση, όπως είπαμε, είναι μαζί με τον Τζάπρα. Στην Ολλανδία ξεκινάει προπονήσεις και θα είναι την διάθεση του προπονητή για τον Πέμπτο, πιθανότατα 1η Ιουλίου. Με εβδομάδα έχουμε το πρώτο παιχνίδι της προετοιμασίας. Χέλμουτ Σπόρτ, πρώτη αντίπαλος, μάλλον ο Σκάι θα το δείξει. Δεν θα πάει στη λογική του Κοσμοτέ όπως τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε εξηγήσει για την πλατφόρμα που ετοιμάζεται να φτιάξει στα Σκαριά, που δεν θα βγει ένα με όχημα τηλεοπτικό του Σκάι, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει τα δικαιώματα του συγκεκριμένου αγώνα, είναι εκτός έδρας παιχνίδι. Άρα πρέπει να το διαπραγματευτεί με την διοργανώτρια και να το προβάλλει πριν να ετοιμαστεί ακόμα η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Αλλά ήταν η πρώτη γεύση που θα πάρουμε για τον Παναθηναϊκό του Νίστρου που αυτό το παιχνίδι σε μία εβδομάδα από τώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην περίπτωση του Ντεφράη.
1: Νομίζω ότι είναι τελειωμένη ιστορία. Δηλαδή, από το πρώτο μεσημέρι είπαμε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με την πλευρά του Πέστη, προφορική βέβαια μέχρι στιγμή. Γι' αυτό πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη. Είναι λίγο κουραστικό να το λέμε πολλές φορές. Αλλά είναι ασφάλεια αυτό γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς άνθρωπες στο ποδόσφαιρο. Πράγματα που μοιάζουν να έχουν πάρει το δρόμο τους ξαφνικά χαλάνε και οι υποθέσεις που δείχνουν να αναβαγούν ξαφνικά φτιάχνουν. Οι πληροφορίες που έχουμε εμείς και επιβεβαιώνται και από την Ιταλία είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα ελκυστικό project στον 34χρονο πρώην διεθνή Ολλανδό. Έχει 79 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας και 12 χρόνια παρουσία στο καμπιονάτο σε δύο καλές ομάδες, 5 χρόνια στη Λάτσιο, 7 χρόνια στην Ίντερ. Πάντα βασικός όλη σε αυτή τη διαδρομή, με εξαίρεση τη φετινή χρονιά που είχε περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο. Έπαιξε μόνο 17 παιχνίδια, αλλά γεμάτα παιχνίδια, όχι 5 λεπτά και 10 λεπτά. Δηλαδή συνολικά σε αυτά τα 17 παιχνίδια έπαιξε παραπάνω από 100 λεπτά. Με την Ίντερ έχει παίξει τελικούς Champions League, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα. Είναι ένας πάρα πολύ μπρος παίκτης, στα 34 του χρόνια. Παρουσιάστηκε ένα project στο οποίο το εξηγήθηκε ότι θα είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό της επόμενης μέρας. Ζήτησε δύο μέρες, φάνηκε ωραίο το project, ζήτησε δύο μέρες να το συζητήσει με την οικογένειά του, με τον μάνατζερ και τα λοιπά. Και η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι απάντησε θετικά. Απομένει τώρα να τελειώσει το συμβόλαιό του για τυπικούς λόγους με την Ίντερ, τελειώνει 30 του μήνα, 30 Ιουνίου, το νομικό δέσμο.
0: Σε μία εβδομάδα.
1: Σε μία εβδομάδα ακριβώς, 1η Ιουλίου είναι ελεύθερος. Τώρα, αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, πρέπει να γίνουν κάποιες ανταλλαγές εγγράφων. Πολλές φορές οι ομάδες είναι απρόθυμες να κάνουν αυτή τη διευκόλυνση για να μπορέσει να ξεκινήσει, παρότι ανήκει επί κάμια χρήματα του μήνα να προπονήσει με μια άλλη ομάδα, χωρίς να γίνει μεταγραφή, γιατί έρχεται ως ελεύθερος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει μια ανταλλαγή κάποιων εγγράφων, αλλά το πιθανότερο είναι να πάει να συναντήσει την αποστολή Σαββατοκύριακο στην Ολλανδία, να κάνει ιατρικά, εργομετρικά και όλα τα σχετικά και όταν πάει 1η του μήνα να ξεκινήσει προπονήσεις. Τώρα, αν τον δούμε να ξεκινάει λίγο νωρίτερα, δηλαδή να πηγαίνει τέλος εβδομάδας και να ξεκινάει προπονήσεις, δηλαδή θα υπάρχει μια συμφωνία με την Ίντερ η οποία θα έχει επιτρέψει
0: μάλιστα
1: να αγωνιστεί. Γιατί πάντα να ξέρετε, υπάρχουν και τα ασφαλιστικά στη μέση. Αυτή τη στιγμή, αν χτυπήσει.
0: Ναι, το αναφέραμε και χθες.
1: Την Ίντερ δεν βάρει τον Παναθηναϊκό, ας πούμε.
0: Με την περίπτωση του Φαν Ντρόγκελιν, τι γίνεται?
1: Εδώ μοιάζει το πράγμα να έχει μείνει στάσιμο. Ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρο ότι θα βγει στην αγορά και είναι στην αγορά για ένα δεύτερο στόπερ πέρα από τον Ντεφράη. Θα πάρει δύο στόπερ, έτσι. Ο Ολλανδός είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αγωνιστικά. Υπάρχει όμως μια αδυναμία να βρεθεί άκρη με την Σάμπσονσπορ, η οποία ξεκίνησε διαπραγματεύσεις από πάρα πολύ ψηλά, 9-10 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός κατέβασε τις συζητήσεις στο πρώτο διάστημα τα 5, αλλά και πάλι θεωρείται ακριβώς για το κασέ του τα 5 εκατομμύρια, ακριβώς ποσό αυτό. Και η ενημέρωση που έχουμε σήμερα είναι φρέσκια ενημέρωση αυτή, είναι ότι ο Παναθηναϊκός παγώνει προς το παρόν την περίπτωση, δεν μπορεί να βγάλει άκρη με το πρόβλημα της Σάμπσονσπορ που Έχει το δικό του παιχνίδι και δικαίωμά του είναι, γιατί ο καθένας διαπραγματεύεται όπως νομίζει.
0: Άρα, σε περίπτωση που καθυστερήσει αυτή η υπόθεση, δεν προχωρήσει, τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός λες ότι θα στραφεί σε, σε άλλη περίπτωση.
1: Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τον Νίκατσον, έχει τον Κάτρι.
0: Ναι, όχι, επειδή λες θα πάρει και δεύτερο στόπερ. Άρα
1: πάρει σίγουρα δεύτερο. Είναι ο Ντεφράι ο ένας.
0: Και κάποιον ακόμη, ο οποίος μπορεί να μην είναι ο Φαν Ντρόγγελεν, εφόσον η υπόθεση κολλάει με τις απαιτήσεις της ομάδας του, της Σάμσου Σπορ. Υπάρχει άλλη περίπτωση παίχτη.
1: Σίγουρα προχωράει, δεν ξέρουμε όμως. Σίγουρα υπάρχουν εναλλακτικές. Μέχρι στιγμής το καλύτερο Παναθηναϊκό, σε όλες τις περιπτώσεις που έχει κλείσει, έχει πάρει την πρώτη επιλογή που έχει στη λίστα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αναγκαστεί να πάει σε μια δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, ό,τι και στοχεύσει και μαρκάρει πρώτο και ξεκίνησε, το έχει πάρει μέχρι στιγμής. Τώρα αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Πάντα μπορεί κάποια στιγμή ο παίκτης που είναι νούμερο 1 να πάει κάπου αλλού, να μην συμφωνήσει, να και να πάει.
0: Ωραία, εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε. Τώρα, πες μας για τις προπονήσεις που γίνονται στην Ολλανδία και τον Νίστρουπ, γιατί και το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Παναθηναϊκού είναι στο νέο προπονητή. Δηλαδή, αν έχει γίνει γνωστό τι οδηγίες δίνει, αν έχει κάνει κάποια ομιλία στους παίχτες, τι τους έχει πει να προσέξουν, τι ποδόσφαιρο, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά τι ποδόσφαιρο θέλει να παίζουν.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Ουσιαστικά, προπόνηση χθες έγινε το βράδυ, το απόγευμα, ένα χαλάρωμα. Γιατί ταξίδευε η αποστολή, πήγε Ολλανδία και από εκεί και μια μισή ώρα οδική διαδρομή να καλυφθεί με πούλμαν με βαθάσει το προπονητικό, να ξεκουράσει το παιχνίδι και να βγουν. Ουσιαστικά σήμερα έγινε μια προπόνηση το πρωί και γίνεται άλλη μια τώρα. Πρέπει να είναι σε εξέλιξη και να αρχίζει σε λίγο. Του μίλησε, του είπε πράγματα ότι θέλει να παίξουν επιθετικά, δηλαδή θέλει να υπάρχει ένα επιθετικό τέμπο στο παιχνίδι του.
0: Και περισσότερα γκολ από ότι.
1: Ναι, για περισσότερα γκολ. Του είπε ότι κάνει κάποιες ασκήσεις και του είπε ότι ήθελα να μετρήσω 25 γκολ. Δηλαδή τα τελειώματα θέλω να τα κάνετε γκολ. Και ακόμα και στην προπόνηση. Άμα φτάνει στα 2 μέτρα και δεν ευστοχείς, υπάρχει πρόβλημα, του λέει. Πρέπει να βρείτε τον τρόπο να πετά την μπάλα μέσα. Έτσι. Και αυτά γίνεται, του είπε, με αυτοματισμού. Δηλαδή να φτάσει σε θέμα. Πολύ. Δεν πιστεύω ότι είπε στην τύχη, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ακοδημονία στο ποδόσφαιρο. Είναι θέμα ικανότητα. Πρέπει να φτάνετε στο τέρμα και να βρίσκετε 7 μέτρα στο τέρμα. Πρέπει να σκοράρετε. Έτσι. Και για να σκοράρετε πρέπει να έχετε κίνηση στο χώρο, του είπε, και χωρίς την μπάλα, συνεχόμενη κίνηση, και να έχετε συνεργασίες. Να παίρνετε rebound, γιατί υπάρχει και η άμυνα, του λέει, και σίγουρα απομακρύνει η αμυντική τη περίπτωση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανάκτηση ψηλά κατοχής για να κρατάμε αυτή την πίεση στην αντίπαλη περιοχή. Θέλω να είστε συγκεντρωμένοι και να ψάχνετε συνέχεια τον γκολ. Από εκεί πέρα, του είπε ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι η φυσική κατάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχει πολλά φιλικά ο Παναθηναϊκός. Συνήθως στο διάσπασμα τη προετοιμασία οι ομάδες κάνουν 4-5 φιλικά. Τα 2-3 είναι με κάθε μία μοιραρίες, τοπικές ομάδες που τελειώνουν 15-0, 11-1, για χαλάρωμα κτλ. Παναθηναϊκός μπήκε σε μια διαφορετική λογική και του είπε ότι με ενδιαφέρει τις πρώτες εβδομάδες να φτιάξουμε φυσική κατάσταση. Θα λυθούμε, λέει, σε 5-6 εβδομάδες σαν ομάδα, θα βρούμε αυτοματισμούς, θα βγάζουμε εντάσεις, πρέπει να δουλεύουμε καλά, γιατί αυτό που του είπε είναι αυτό που είναι έτσι. Πραγματικότητα, όταν δουλεύει καλά την προπόνηση, θα βγει στο γήπεδο. Ναι. Άμα είσαι χαβαλέ στην προπόνηση, θα κάνει χαβαλέ και την ώρα του αγώνα. Ναι. Οπότε θέλω να πείτε, λέει, σε μια λογική, να είστε πολύ σοβαροί στην προπόνηση. Θα κάνετε λίγο υπομονή, γιατί ξέρετε ότι οι παίχτες βαριούνται να παίζουν 15 μέρες χωρίς παιχνίδια. Ενώ θέλουν να παίζουν μπάλα. Θέλουν κάθε μέρα και παιχνίδι είναι. Το χαίρονται το παιχνίδι. Θα κάνετε υπομονή, θα δουλέψετε, θα κάνουμε λίγα φιλικά. Παναγιώ έχει ανακοινώσει 4. Το ένα είναι με τον Άγιαξ στις 4 και το πιο σημαντικό είναι η παραμονή της αναχώρησης για την επιστροφή της Αθήνα. Έχει ένα με την Grasshoppers τη Λεωφόρο και άλλο ένα εκτός έδρας με την Rapid Vienna.
0: Θα
1: είναι πιθανότατα και η πρόβλημα τελεράλε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Ποντό. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στην Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Γιώργο Μίνο, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ και να μάθουμε πώς κύλησαν οι πρώτες ώρες, πώς ήταν η πρώτη παρουσία του νέου προπονητή της ομάδας, του Αλέσιο Λύση, στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Τα ίδια, όπως έλεγε και ο Χρήστος για τον Παναθηναϊκό, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τα ίδια ισχύουν και για τον ΠΑΟΚ. Για να μην επισέπω να πω τα ίδια, θα πω μόνο τη δήλωση που έκανε σήμερα στο site του ΠΑΟΚ. Θέλω μια ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις παιχνιδιού, να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα, και σίγουρα θέλω μια πραγματική πληθυντική ομάδα, μια πραγματική πιεστική ομάδα. Οι παίκτες που πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για τη φανέλα, για την ομάδα, για τους φιλάδους, γιατί ξέρω ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα. Το μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι, από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας, θα παλέψουμε για αυτούς και για να δώσουμε στο κλαμπ όσα μπορούμε, τα δυνατά. Αυτό ήταν ο Αλέσιο Λύση, όχι ο Ιάκου Μήτρου, ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος έκανε προετοιμασία, κάνει στις καταστάσεις τέρμης ίδιας και μία εβδομάδα που θα πάει στην Ιταλία η αποστολή. Αλλά να ξεκίνησε για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, για τον ΠΑΟΚ και τον έφερα όπως για τον Παναθηναϊκό, αλλά η είδηση είναι αλλού. Είναι ότι ο Αρίζ Ελοστούντο θα είναι εκτός από το παίκτης του ΠΑΟΚ. Κατά εκτίμησή μου θα έρθει την Πέμπτη. Η μεταγραφή θα κοστίσει 2.380.000 ευρώ.
0: Από άρα ουσιαστικά είναι ο αντικαταστάτης του Κεντζιόρα, ας πούμε.
2: Ναι, έφυγε ο Κεντζιόρα και έρχεται, όπως είπαμε, ο Ελοστούντο. Ο οποίος έπαιζε στην Ελλάδα του Σεβάδα 10 χρόνια, 300 συμμετοχές. Είναι μια πολύ καλή αξιόπιστη λύση, το ξέρει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, άλλωστε ήταν στην Οσασούνα. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή εξετάζονται λύσεις, μεταγραφικές λύσεις από τον Λύση και μάλιστα αξιολογεί αρκετούς παίκτες. Δεν θα επισκεφθούν 16 τα ονόματα, αλλά ο ΠΑΟΚ εκτός από αυτούς εδώ θα κάνει και. Είναι ο Κιζηρίδης, είναι και αρκετοί άλλοι, αλλά οι παίκτες που θα κάνει διαφορά θα έρθουν στα μέσα όταν η ομάδα όπως λέει θα είναι στην Ολλανδία. Mm-hmm. Θα είναι τρεις μεταγραφές που θα προκαλέσουν αίσθηση. Κατά εκτίμησή μου θα προκαλέσουν μεγάλη αίσθηση.
0: Ναι, μην πεις ποιοι είναι, πες μας τις εκτιμήσεις σου και θα καταλάβουμε εμείς ποιοι είναι.
2: Καλά, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι. Θα είναι τρεις παιχταράδες που θα προκαλέσουν αίσθηση για τον κόσμο που ξέρει από ποδόσφαιρο.
0: Ο ένας είναι ο Κιζηρίδης, το λέω γιατί το ανέφερε στο όνομα προηγουμένως.
2: Όχι, ούτε Κιζηρίδης, ούτε Αμπάντα, ούτε Παύλο Μαρτίνες, ούτε.
0: Ούτε Σάντα Μαρία.
2: Ούτε Σάντα Μαρία, ούτε Χατζηδιάκος, τίποτα.
0: Ούτε Γιαννούλης. Ούτε Γιαννούλης. Να ρωτήσω κι εγώ λίγο.
2: Αν αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι θέμα το οποίο επιθυμία του είναι να παίξει τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ τα έχει βρει.
0: Άρα μπαίνει στην κατηγορία των παιχταράδων που την ονόμασε, ας πούμε.
2: Είναι ναι. Κάτι που θα προκαλέσει να πηγαίνει ο κόσμος για να πάρει εισιτήρια και τα σχετικά για να δει αυτούς τους παιχταράδες.
0: Χαραλάμπους που διαβάζουμε, ο Κύπριος.
2: Ναι, νομίζω ότι ο μάνατζερ καλά τον προώθησε, ο μάνατζερ του Χαραλάμπους. Αλλά υπάρχει και στο Λεβαδιακό ο Ηλίας Χαραλάμπους.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι μπορεί να πάει εκεί ο Ηλίας Χαραλάμπους.
0: Ο οποίος να πούμε ότι είναι. Πρώτο πυλών του Λεβαδιακού.
2: Νομίζω ότι έχει κλείσει, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι νομίζω. Mm-hmm. Ήταν στη ΣΕΑΟΑ, έφυγε από το Τζιμπεκάλι, σταμάτησε την εργασία του Τζιμπεκάλι και πήγε στην Κύπρο, στην Λευκοσία και τα Λάρνακα. Και φυσικά είναι ένας πολύ καλός προπονητής, θρησκευόμενος, θρήσκος. Και μέσα από τη δουλειά του έδειξε τι μπορεί
0: ωραία,
2: να κάνει.
0: Για πες μας, Γιώργο, οι θέσεις. Στις οποίες ο ΠΑΟΚ θα πάρει κατεκτίμηση πάντα.
2: Δεν έχει κατεκτίμηση. Θα δείτε στους παιχταράδες όλοι θα θέλουν, όλοι θα επιθυμούν. Όπως και κάθε ομάδα.
0: Ένα τελευταίο. Λουτσέσκου ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ούτε μια δήλωση αποχαιρετισμού.
2: Όχι, ο Λουτσέσκου έκανε δηλώσεις σε συνάδελφο των εισαγωγικών. Ο οποίος έπαψε την ΠΑΕΠΑΟΚ, δουλεύει σε κάποιο μέσο σε YouTube.
0: Έχει δώσει συνέντευξη στον Κυριάκο. Άρα θα μιλήσει εκεί.
2: Μίλησε ήδη εκεί.
0: Έχει δημοσιοποιηθεί.
2: Έχει δημοσιοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι μια καλή συνέντευξη στον Κυριάκο.
0: Ναι, δώσε μας ένα τίτλο, ας πούμε, για τους λόγους που υποστηρίζει ότι αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ.
2: Λυπάται που δεν μπόρεσε να αποχαιρετήσει με τον τρόπο που θα ήθελε αυτός τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό λυπάται, ευχαριστημένος που ήταν στον ΠΑΟΚ, ευχαριστημένος που κατέξε τίτλους και διακρίσεις, ευχαριστημένος αρκετά, αλλά έτσι αναφέρει οι δηλώσεις που έκανε από ό,τι διάβασα λίγο.
0: Εντάξει, αν είναι κάτι άλλο πιο που χρήζει συζήτηση και ανάλυση, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή.
2: Θα μείνει μέχρι την Παρασκευή του Σάνου και στη συνέχεια θα φύγει για άλλες, θα φύγει στη χώρα, από εκεί μετά θα αναζητήσει άλλη ομάδα, νομίζω είναι κοντά, αλλά το έχουν γράψει. Στο Κατάρ, αλλά περιμένουν
0: την οριστικοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνου.
3: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: 33 λεπτά μετά τις 7 ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα, στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε με ρεπορτάζ ποδοσφαιρικών ομάδων των Big Five στην Στοίχημαν Super League. Μέχρι τις 8, οπότε θα έχουμε σέντρα στον αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού τώρα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν 6 φιλικά προετοιμασίας, ενώ υπάρχει πάντα κινητικότητα στα μεταγραφικά, με τον Ρόκα να φαίνεται σήμερα πως είναι ο παίχτης που πλησιάζει για να συμφωνήσει και να κλείσει ως μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσένα και ως φίλους ακροατές, Σάνο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα φιλικά τα οποία ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. 6 αναμετρήσεις απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους, είτε στο Βέλγιο είτε στην Ολλανδία, εκεί που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι Δευτέρα συγκεντρώνονται για πρώτη φορά οι παίχτες και από τις 3 Ιουλίου και μετά θα βρίσκονται όπως πέρυσι και πρόπερσι λίγο έξω από το Ρότερνταμ, εκεί όπου παραδοσιακά και με άλλες ομάδες στο παρελθόν έχει επιλέξει ως κέντρο για την προετοιμασία του συλλόγου που ανήκει ο Μεντιλίμπαρ. 8 Ιουλίου στις 7 η ώρα Ελλάδος απέναντι στη Ρακόφ. 11 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος μιλάω με τη Λέουβεν. 17 Ιουλίου με την Φορτούνα Σιτάρντ, 7:30 αυτό το παιχνίδι. 20 Ιουλίου ένα δυνατό τεστ, όπως και πέρυσι και προπέρυσι, 4:30 απέναντι στον Άγιαξ. Και τα επόμενα δύο μάτς είναι 24 και 25 Ιουλίου, με Αντβέρπ και Αλκμαρ αντίστοιχα.
0: Στο Καραϊσκάκης,
1: μιλάω για Βέλγιο και Ολλανδία.
0: Α, για Βέλγιο και Ολλανδία είναι αυτά.
1: Αυτά όλα τα φιλικά παιχνίδια. Είναι μια
0: άρα όλα είναι εκτός έδρας.
1: Ναι, είναι μια λογική που ακολουθεί και πέρυσι και πρόπερσι. Αυτό ακριβώς έχει κάνει και ο Μεντιλίμπαρ. Και συνήθως τι κάνει σε αυτά τα φιλικά που είναι back to back μέσα σε ένα 24ωρο, δοκιμάζει παίκτες σε 90 λεπτό ή σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, το μοιράζει για να έχουν παραστάσεις και να αξιολογηθούν καλύτερα από τον Μεντιλίμπαρ και το επιτελείο του υποδοσφαιριστές. Είτε οι καινούργοι είτε οι παλιότεροι. Okay. Τώρα, τι γίνεται με τα μεταγραφικά, γιατί ο Ολυμπιακός, η αλήθεια, το τελευταίο καιρό όλο πλησιάζει και όλο κάπου κάτι γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα μεταγραφικά, θα υπάρχουν και φιλικά Αυγούστου, υποθέτω, που θα γίνουν και εντός έδρας.
1: Δεν είμαι βέβαιος ακόμα, να σου πω την αλήθεια, γιατί θυμίζω πέρσι, για παράδειγμα, δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, πρόπερσι ήταν μόνο ένα παιχνίδι με την Νότιχαμ που είχε δώσει. Θα δούμε.
0: Πέρυσι δεν είχε δώσει φιλικά Ολυμπιακός τον Αύγουστο.
1: Και σε ό,τι θυμάμαι στο Καραϊσκάκη, όχι, δεν είχε δώσει. Ήταν, όλα τα φιλικά ήταν εκτός που είχε δώσει. Και μάλιστα τα περισσότερα τα έχει καλύψει και η Ερασπόρ. Και ήρθε κατευθείαν όπου έδωσε τους επίσημους αγώνες κυρίως του πρωταθλήματος εδώ στην χώρα μας. Ναι. Λοιπόν, τώρα στα μεταγραφικά. Να τα πάρουμε λίγο αναθέση για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται με τον Ολυμπιακό. Μιας και στην άμυνα ολοένα και ανεβαίνει περισσότερο το όνομα του Ντομίκος Ντουάρτες, του 31χρονου διεθνή Πορτογάλου που μένει ελεύθερος από τη Χετάφε. Στόπερ, πέρυσι αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια, γιατί φαίνεται ότι Ισμαϊλόβιτς, ο οποίος ήταν και εξακολουθεί να είναι από τις βασικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ και του Ολυμπιακού κατ' επέκταση, ανήκει στη Σάντεφιορντ. Σάντεφιορντ, η οποία έχει δεχτεί πολύ καλύτερη πρόταση από την Celtic. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει περίπου στα 4 εκατομμύρια συμπόνους στην ομάδα του, περίπου στο 1,5. Πολύ καλύτερη, επαναλαμβάνω, η πρόταση της Celtic. Θα δούμε πώς θα πάει με την περίπτωση του Μαϊλόβιτς, ενός πολύ καλού στόπερ που μπορεί να παίξει και ως δεξί στόπερ και ως αριστερό στόπερ. Και αυτό, αν θέλει, λύνει αρκετά από τα προβλήματα που μπορεί σε ενδεχόμενη απώλεια Πιρόλα, Ρέτσο, από τους βασικούς, να καλύψει το κενό. 22 χρόνων, 1,90. Μπορεί να έχει μεταπολιτική αξία, αλλά για την ώρα όμως φαίνεται ότι τα πράγματα σου είχαν έρθει τόσο κοντά, τώρα είναι λίγο πιο μακριά και γι' αυτό παίζει λίγο περισσότερο το όνομα του Ντουάρτε. Δεύτερη περίπτωση είναι αυτή του Νοά Καντιού. Ένα όνομα το οποίο ακούγεται εδώ και περίπου 10 μέρες. Με τη Λοριά να έχει δεχτεί προτάσεις και από άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει ανέβει αρκετά στις απαιτήσεις του γαλλικού συλλόγου. Δεν παίζει μόνος του στη διεκδίκηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Οπότε θα δούμε τι μπορεί να γίνει εκεί. Και ενώ υπάρχει εκεί η εναλλακτική του Ιβάν Μάρτιν, κεντρικός χαφ της Τζιρόνα, 27 ετών. Και το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με τον Πέταρ Στάνιτς, γιατί ναι, μεν η Λουντογκόρετς εκεί όπου ανήκει δείχνει ότι είναι διαλλακτική σε κάποιες περιπτώσεις. Θυμίζω ότι η ομάδα της Βουλγαρίας αξίωνε 10 εκατομμύρια ευρώ. Ολυμπιακός ανέβηκε με μια πρώτη πρόταση στα 5 εκατομμύρια, μια δεύτερη πρόταση στα 6,5. Θα δούμε που θα τα βρουν, γιατί είναι και τα μπόνους, είναι και μετά αυτό τον πολυθείο παίχτης, τι ποσοστό θα εισπράξει μια ομάδα και αυτό αν θέλεις αποτελεί ένα αγκάθι. Οπότε το plan B εδώ είναι ο Τζέλ Ρόκα, ο δεξιοπόδαρος εξτρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως στο αριστερό άκρο, παίχτης και αυτός της Τζιρόνα. Είχε ενεργό ρόλο στο rotation της ισπανικής ομάδας και επίσης έπαιξε 32 παιχνίδια στην πριμέρα, τα 16 βασικός. Αυτά επαναλαμβάνουμε τα ονόματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή για έναν Ολυμπιακό ο οποίος έχει πάρει τον Φορτούνι, έχει πάρει τον Παύλο Μαθαίο που έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, θυμίζω και από χθες. Έχει φύγει ο Κωστίνια, έχει φύγει ο Μπιανκόν, έχει φύγει ο Μπότης, έχει φύγει ο Καλογερόπουλος, έχει φύγει ο Πασχαλάκης και ο Σονούπο φαίνεται να ξαναπιάνει λιμάνι ο Κάρμο. Έτσι, για να δούμε συγκεντρωτικά τα πήγαινε να τον Ερυθρόλευτον.
0: Για την περίπτωση του Καντσελιέρη διαβάζουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Φιωρεντίνα, γιατί απασχόλησε το όνομα αυτό, την επικαιρότητα του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία έχουν παίξει και τα προηγούμενα. Δηλαδή, είναι η περίπτωση του Κολεόσο. Ένα όνομα διεθνής Ιταλός εξτρέμ που ανήκει στην Μπέρνλι. Αλλά φαίνεται και εδώ ότι υπάρχει στασιμότητα. Είναι η περίπτωση του Ματέο Καντσελιέρη, Ιταλός εξτρέμ που ούτως ή άλλως το είχαμε επισημάνει εδώ και δύο εβδομάδες περίπου στο ρεπορτάζ, ότι ήταν προτεραιότητά του να μείνει σε Ιταλική ομάδα. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός φαίνεται ξεκάθαρο ότι έψαχνε κάτι διαφορετικό. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που επαναλαμβάνω έχουν απασχολήσει σοβαρά τους ερυθρόλευκους. Παράλληλα είναι και άλλη μια περίπτωση, μαζί το συζητάγαμε, θυμάσαι, από την Παρασκευή, του Άρων Μαρτίν, ναι, του 29χρονου Ισπανού αριστερό μπακ. Είναι δύο Μαρτίν, ο ένας Μάρτιν, ο άλλος Μαρτίν. Είναι ο Άρων Μαρτίν, ο 29χρονος αριστερός μπακ της Τζένοα, ναι, που ενδιαφέρει τους ερυθρόλευκους. Γιατί για το κέντρο είπαμε είναι ο Ιβάν Μάρτιν, κεντρικός χαφ της Τζιρόνα. Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε ένα στάδιο συζητήσεων και πολλών επαφών. Τι προσφέρει ο Ολυμπιακός, τι απαιτεί η ομάδα, γιατί φαίνεται ότι με τους παίχτες και τους ατζέντιδες τα έχει βρει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι να μπορέσουν να έρθουν τα οικονομικά ανταλλάγματα που θέλει στις πρώτες επιλογές, διαφορετικά να ενεργοποιηθεί το plan B για τους παίκτες που αναλύσαμε λίγο νωρίτερα.
0: Τώρα, θέλω να μου πεις πώς βλέπουν στον Ολυμπιακό, αν το γνωρίζεις βέβαια, τις εμφανίσεις του Ταρέμι με την εθνική ομάδα του Ιράκ στο παγκόσμιο κύπελλο. Και αν αυτό αλλάζει, αν το βλέπουν θετικά, αν αλλάζει κάτι σχετικά με τον σχεδιασμό που κάνουν για την επίθεση.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου μιλήσω με σιγουριά αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό όσον αφορά το σχεδιασμό των επιθετικών εκεί όπου ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις. Ο πιο σίγουρος θα μπορούσε να μείνει είναι ο Ελκαμπή, έτσι το καταλαβαίνουμε. Ο Γιάρεμτσουκ θα είναι κανονικά στην προετοιμασία της Δευτέρας, μιας και Λιόν έκλεισε άλλο κυνηγό. Ο Κλέιτον φαίνεται ότι υπάρχουν κινήσεις, ενδεχομένως να δοθεί ιδανικός. Και ο Ταρέμι, για τον οποίο υπήρχε έτσι μία ένδειξη περισσότερο από κάποιες κρούσεις ομάδων ότι ενδιαφέρουν το συγκεκριμένο παίχτη και ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν αρνητικός. Καταλαβαίνεις ότι τέτοιες εμφανίσεις αναμφίβολα ανεβάζουν και το κασέ ενός ποδοσφαιριστή που κατά γενική ομολογία τα πήγε καλά φέτος, άσχετα αν στο φινάλε έκανε 100 μέρες ημερολογιακά για να βρει δίχτυα. Αλλά γενικά έχει μια πολύ καλή παρουσία και δεν περίμενε κανείς να δει στο παγκόσμιο κύπελλο έναν παίχτη που είναι και πρώτο σκόρερ της εθνικής ομάδας του Ιράν. Αυτή τη στιγμή όμως και για τον Ορτέγκα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποια πρόταση που θα έχει έρθει επίσημα στον Ολυμπιακό και θα πει ναι, τον έχει βάλει σε σκέψη να τον δώσει. Και με την ευκαιρία που δίνει και πάσα να πω και για τον Τζολάκη και για τον Έση που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν, ακόμα και για την περίπτωση του Μουζακίτη. Οπότε δεν ξέρω εάν είναι στο πλαίσιο του πώς κινούνται κάποιες ομάδες να περάσει ο Ιούνιος, εκεί όπου οι μέσοι χτυπούν κόκκινο και μετά πέφτουν σε όλα τα μεγέθη παιχτών. Για να μπορέσουν έτσι να βρουν σε καλύτερες τιμές κάποιους παίχτες και από τις προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν κάτω και από ένα διαφορετικό πρίσμα. Άρα, με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή δεν έχω να σου πω κάτι για τον Ταρέμι, που αυτό που γνωρίζουμε ότι εφόσον επιστρέψει από το Μουντιάλ θα κάνει τις διακοπές του όπως και ο Ελκαμπή και θα ενσωματωθεί κανονικά στο βασικό σταδίο της προετοιμασίας. Άλλωστε, έχουμε μπροστά μας περίπου ένα τρίμηνο, δηλαδή, αν βάλουμε και τα μέσα του Σεπτέμβρη που είναι και για τους ελεύθερους. που ενδεχομένως θα έχουμε να πούμε στην πορεία πάρα πολλά πράγματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Πάμε ξανά τώρα στην Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται στον Άρη. Έχουμε μάλλον την πρώτη μεταγραφή του Ντέλε Μπασιρού από την Watford. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και ο προπονητής του Μιχάλης Γρηγορίου μιλάει για την ομάδα που ονειρεύεται, για τον Άρη που ονειρεύεται στη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Τάσος Πακλάτζης είναι μαζί μας για περισσότερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους της Ερασπόρ. Ο Άρης μπορεί να άργησε, αλλά άνοιξε τον κύκλο των μεταγραφών, καθώς συμφώνησε με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Είναι αμυντικός χαφ από την Ιγυρία. Η καταγωγή του έχει μεγαλώσει, είχε γεννηθεί στην Αγγλία. Ήταν στις μικρές ομάδες της Manchester City πριν πάρει το 19 μεταγραφή για την Watford. Εκεί έχει καταγράψει 81 συμμετοχές συνολικά με 8 γκολ. Είναι ανασταλτικός μέσος, αμυντικό χαφ δηλαδή, 26 χρονών. Μετά πήγε στην Reading και την τελευταία χρονιά αγωνίστηκε στην Τουρκία και μάλιστα σε ένα γεμάτο πρωτάθλημα κάνοντας 30 συμμετοχές. Παλαιότερα έχει αντιμετωπίσει έναν σοβαρό τραυματισμό, αλλά η περσινή του παρουσία δείχνει ότι έχει επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο, είναι σε καλή ηλικία. Ο Άρης χρειαζόταν ποδοσφαιριστή σε αυτή τη θέση, δηλαδή έναν καθαρό αμυντικό χαφ. Είναι 1,78 και έχει πολλές συμμετοχές στην Championship, μια λίγα η οποία είναι πάρα πολύ απαιτητική. Είναι τριετούς διάρκεια το συμβόλαιο, το οποίο θα υπογράψει, η συμφωνία τουλάχιστον αυτό λέει. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία για το πότε θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση του Άρη. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα λέμε και ξαναλέμε ότι ο Άρης έχει αργήσει να ανοίξει αυτό τον κύκλο της μεταγραφικής του ενίσχυσης. Χρειάζεται παντού, σε όλες τις θέσεις, νέο αίμα, γιατί θα υπάρξουν και κάποιες αποδεσμεύσεις από το υπάρχον έμψυχο δυναμικό. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αυτό που μπορούμε να πούμε και γνωρίζουμε είναι ότι ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, ο Ρούμπεν Ρέγγες, έχει ήδη συμφωνήσει βάσει πληροφοριών και με άλλους ποδοσφαιριστές, κυρίως από την Ιγυρική, αλλά και από τη δεξαμενή που αλλιεύει ο ίδιος γνωρίζει καλά, δηλαδή Λατινική Αμερική, Ιβηρική, ακόμα και Κεντρική Ευρώπη. Και θα μάθουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ποιες θα είναι αυτές οι κινήσεις. Ο Άρης δίνει έμφαση αυτό το χρονικό διάστημα στην αμυντική του γραμμή. Πήρε ένα αμυντικό χαφ, θέλει όμως και κεντρικό αμυντικό. Οι άμεσες ανάγκες, αυτό λέω, ότι οι παίκτες που πρέπει να έρθουν άμεσα. Θέλει τερματοφύλακα, θέλει επίσης αριστερό μπακ, γιατί έχει φύγει ο Μεντίλ. Θέλει παίκτες να καλύψουν την πτέρυγα και την αριστερή και την δεξιά στα δύο φτερά. Αλλά αυτά θα μπουν σταδιακά σε μια σειρά. Αυτό που πρέπει να κάνει με βάση και τα θέλω του Μιχάλη Γρηγορίου είναι να γεμίσει τουλάχιστον σε πρώτη φάση η αμυντική του γραμμή και μετά σιγά σιγά να καλύψει και τα κενά που υπάρχουν στις υπόλοιπες θέσεις. Είπες και τα εισιτήρια διαρκείας, από προχθές έχουν τεθεί σε κυκλοφορία για την ερχόμενη περίοδο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέλω του Γρηγορίου και το πώς φαντάζεται τον νέο Άρη μιλώντας σε ιντερνετικό κανάλι, είπε ξεκάθαρα ότι θέλω η ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο, γιατί ο κόσμος του, παρά το γεγονός ότι η περσινή χρονιά δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, το αντίθετο μάλιστα, δεν περίμενε κανείς να είναι ο Άρης τόσο, μα τόσο μέτριος και προς τα κάτω θα έλεγα, ως κακός σε αρκετά παιχνίδια. Θέλει μια ομάδα η οποία να παίζει ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο για να την χειροκροτεί ο κόσμος, και το βασικό του στοίχημα, πέρα από πολλά άλλα τα οποία συζήτησε και είπε δημόσια, είναι να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο, να φέρει και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο. Ο Άρης είναι πρόκληση, είπε, για μένα, και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει και καλό ποδόσφαιρο αλλά και να πετύχει τους στόχους. Τώρα θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του ποδοσφαιρικού Άρη, γιατί Θάνο, έχουμε οδεύουμε προς το τέλος του Ιούνιου και μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά όλες οι ομάδες αρχίζουν προετοιμασία. Ο Άρης θα αρχίσει την προετοιμασία του αρχές του Ιούλη με τα εργομετρικά, επιστροφή όλων των ποδοσφαιριστών, για να ξεκινήσει και το στάδιο της προετοιμασίας που θα μοντάρει την ομάδα για την ερχόμενη περίοδο. Εκεί ο Γρηγορίου υποστήριξε ότι θέλει τουλάχιστον τους μισούς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας που θα γίνει εντός των τυχών στην Πτολεμαϊδα και κάποιες μέρες στο Ρήσιο μετά τα εργομετρικά. Και προς τα τέλη του Ιούλη θα φύγει για να πάει στην Ιταλία, στην Μπρέσια, όπου θα δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια για να επιστρέψει και να είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα φιλικό με τον Πανσεραϊκό εκεί τέλη Ιουλίου στο Κλεάνθης Βικελίδης από αυτά που έχουν συμφωνήσει μέχρι στιγμής. Τα παιχνίδια πρώτα στην Ιταλία ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί από την πλευρά του Άρη. Πάντως το καλό και το ενθαρρυντικό για τον κόσμο που άρχισε να ανησυχεί και να υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός, γιατί δεν υπήρξαν κάποιες κινήσεις από την κυκλινόμαυρη διοίκηση σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της ομάδας, σήμερα αρχίζουν και μπαίνουν σε μια άλλη κατηγορία σκέψης, θα έλεγα, καθώς σιγά σιγά θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και άλλες συμφωνίες για να μπορέσει ο Άρης να είναι έτοιμος και για την προετοιμασία αλλά και για την νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Έχει διαρρεύσει κάτι από τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, είτε για θέσεις είτε για όνομα?
2: Όχι, δεν έχει διαρρεύσει κανένα όνομα και μάλιστα γράφτηκε και από τους Άγγλους η περίπτωση του αμυντικού χαφ, τον οποίο απέκτησε ο Άρης, εντάξει, υπάρχει συμφωνία, ο Μπασίρου. Είναι ένα χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς ότι δεν διαρρέουν ονόματα. Ξέρουμε από το ρεπορτάζ ότι ο τεχνικός διευθυντής έχει ήδη συμφωνήσει με 2-3 ποδοσφαιριστές. Κυρίως αυτή την εποχή, επαναλαμβάνω, θέλει να καλύψει την μεσαία του γραμμή αμυντικά, δηλαδή το κέντρο της αμυνάς του. Αυτό είναι που μπορούμε να πούμε και να δώσουμε προς τον κόσμο του Άρη. Κατά τα άλλα, δεν έχει διαρρεύσει όνομα. Κινείται με μυστικότητα σε αυτό το κομμάτι στις φετινές μεταγραφικές αναζητήσεις και τις συμφωνίες που θα κάνει ο τεχνικός διευθυντής ομάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή και επιστρέφουμε, φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε εδώ στην Αττική. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Υπάρχει στην κορυφή της ειδησιογραφίας το όνομα του Μπαρίνοφ ως ενός υποψήφιου προς μεταγραφή ΧΑΦ. Είναι γνωστό ότι η ΑΕΚ θέλει να ενισχυθεί στην θέση των ΧΑΦ. Αρχίζει από αύριο το πρωί η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ συνεχίζεται και η περιοδία του τροπέου του κυπέλου πρωταθλήματος, δηλαδή που κατέκτησε η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα στη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο Γιάννης Αντωνινέος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώντας από το τελευταίο το τρόπαιο, 8 η ώρα δηλαδή, σε περίπου 10 λεπτά, θα ξεκινήσει η εκδήλωση στην Ναύπακτο, στην πλατεία Φαρμάκη. Εκεί θα τοποθετηθεί το τρόπο και βλέπουμε ότι είναι μια διαδικασία που φέρνει πολλά μικρά παιδιά, τις οικογένειες. Το έχουμε ξαναπεί, το έχει αποφασίσει η ΑΕΚ και θέλει να το ολοκληρώσει αυτό το ταξίδι ως ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον κόσμο της, ειδικά από την περιφέρεια, που είναι πάντα δύσκολο να ταξιδεύει στην Αθήνα και είναι δύσκολο να οργανώνεις ένα ταξίδι όταν είναι ολόκληρες οικογένειες και πρέπει να ρυθμίσεις άδειες, υποχρεώσεις από τη δουλειά. Είναι ένα κοστολόγιο διαφορετικό και θέλει με αυτόν τον τρόπο να τους φέρει έτσι κοντά στην ομάδα, να πάει η ομάδα δηλαδή σε αυτούς με αυτόν τον τρόπο, φέρνοντας το τρόπο του πρωταθλητή, για το οποίο ο κόσμος στήριξε πάρα πολύ την συνολική προσπάθεια. Νωρίτερα η ΑΕΚ ανακοίνωσε βάσει προγράμματος ότι αύριο ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Αύριο δηλαδή 24 Ιουνίου 10 η ώρα το πρωί θα κρατήσει αυτή η διαδικασία για ένα μήνα βάσει του προγράμματος, και σε αυτό το διάστημα όλοι οι φίλοι θα έχουν την ευκαιρία πια να διαλέξουν όποια θέση επιθυμούν από τις διαθέσιμες, αφού ολοκληρώθηκε ανανέωση των παλιών καρτών διαρκείας σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Περίπου στο 95% είχαμε την ανανέωση των καρτών διαρκείας. Θυμίζω πέρσι ήταν περίπου στις 18.000. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, οπότε στο επόμενο διάστημα που ξεκινάει αύριο 10 η ώρα το πρωί, πέλη της ΑΕΚ έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν ελεύθερα σε όποια θέση θέλουν το εισιτήριο διαρκείας και να έχουν με αυτόν τον τρόπο και την προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όταν θα θελήσουν να προμηθευτούν το ευρωπαϊκό εισιτήριο στην θέση τους.
0: Άρα τα εισιτήρια διαρκείας δεν περιλαμβάνουν τους αγώνες που θα δώσει η ΑΕΚ στο Champions League.
3: Μακάρι να είναι στο Champions League, θα νόμα που σώμα σου πει στο τέλος αυτή. Ναι, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όχι. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι ξεχωριστά. Απλά ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας που διασφαλίζει παρουσία στις εγχώριες οργανώσεις, δηλαδή στην Ελλάδα και στο κύπελο, θα έχει την προτεραιότητα να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα αφορά τη θέση του. Αυτό έχει να κάνει με τα play-off του Champions League, δηλαδή με το ένα παιχνίδι που θα έχει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Γιατί λες μακάρι, εννοείς να προκριθεί από τη φάση των play-off και να μπει σε...
3: Ναι, έτσι όπως είπες για το Champions League, μακάρι να είναι στο Champions League, ναι.
0: Σε αυτή τη διοργάνωση είναι. Στο Champions League είναι η ΑΕΚ.
3: Στα play-off του Champions League. Λέμε να μπει στη
0: League. Εντάξει.
3: Και μετά, επειδή το είδαμε και πέρσι που έγινε, όταν η ΑΕΚ πέρασε στη League Phase του Conference, δεν τον αποκλείω εφόσον η ΑΕΚ μπει είτε στη League Phase του Champions League είτε στη League Phase του Europa League, να υπάρχει ένα πακέτο και για τα 4 εντός έδρας παιχνίδια που αφορά την Ευρώπη, το είχε κάνει για τα 3 match στο Conference με μια εκδοτική διαδικασία. Αν μπορεί να γίνει και τώρα το ίδιο, δηλαδή όταν η ΑΕΚ μπει στη League Phase, να δούμε αν θα είναι Champions League ή Europa League, να υπάρχει ένα πακέτο των 4 αγώνων, πάλι με προτεραιότητα από τους κατόχους διαρκείας, αν θέλουν να το προμηθευτούν. Και επειδή πάμε σε αυτό που είπε στην αρχή και σίγουρα ενδιαφέρει τον κόσμο στα μεταγραφικά ζητήματα, έγραψαν και πάλι και για τον Μπαρίνοφ και για τον Τσέρνικοφ. Έχουμε ξαναπεί ότι για τον Τσέρνικοφ, τον 26χρονο, μέσω της Κράσνοντα δεν υπάρχει ενδιαφέρον της ΑΕΚ, όπως και για τα υπόλοιπα ονόματα που είχαν ακουστεί, που έντσα αμυντικά, το οποίο είχε απασχολήσει όμως πολύ για την ΑΕΚ η περίπτωσή του όταν αγωνιζόταν στην Celtic. Ο Μπαρίνοφ είναι ένας παίκτης που όχι μόνο αρέσει τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά τον θεωρεί ιδανικό για αυτό το οποίο θέλει, επειδή έχει δουλέψει μαζί του στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ ήταν πέρσι, όταν έμπαινε ο παίκτης στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου, πίεσε τη Λοκομοτίβ Μόσχας να ρίξει τις απαιτήσεις. Οι Ρώσοι δεν ενέδωσαν και τελικά, για να μην χάσουν το παίκτη ελεύθερο, τον έδωσαν τον Γενάρη με 2 εκατομμύρια ευρώ στην Τσασικά Μόσχας. Ούτε ο Μπαρίνοφ περίμενε για να μείνει ελεύθερος και να υπογράψει τον Γενάρη, για παράδειγμα, στην ΑΕΚ και να έρθει τώρα ως ελεύθερο. Τώρα τα πράγματα είναι σαφώς πιο σύνθετα. Είναι το μοναδικό όνομα από αυτά που έχουν ακουστεί που πράγματι είναι στη λίστα Ριμπάλτα, έτσι προφανώς, γιατί είναι ένας παίκτης που τον θέλει και ο Νίκολιτς, αλλά από όσο γνωρίζω δεν αποτελεί αυτή την ώρα προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Είναι ψηλά, επαναλαμβάνω, στη λίστα, είναι και μια σύνθετη διαδικασία να κάνεις μια μεταγραφή με ρωσική ομάδα λόγω και του οικονομικού εμπάργου που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ρωσία.
0: Για τη μεταφορά κεφαλαίων, λες τώρα, χρημάτων.
3: Ναι, βέβαια καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τρόποι μέσα από τους οποίους το ποδόσφαιρο φροντίζει και καλύπτει τέτοιες
0: συναλλαγές. Όπως και με τον Νίκολιτς υπήρχε το ίδιο πρόβλημα και ξεπεράστηκε.
3: Ναι, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για εκατομμύρια, ξέρεις, για να κάνεις μια κίνηση. Μιλάμε για σαφώς περισσότερα χρήματα, το buy-out του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά συμφωνώ μαζί σου, δηλαδή υπάρχουν τρόποι. Αλλά καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ αυτό το διάστημα ασχολείται με την περίπτωση του ΧΑΚ, το έχει ως προτεραιότητα. Θέλει να υπάρχει και ο Νίκολιτς, ο διαθέσιμος παίκτης που θα είναι μαζί με Πινέδα Μαρίν στην προετοιμασία. Ειδικά τώρα που ο Πινέδα έχει υποχρεώσεις στο παγκόσμιο κύπελο, εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις ως προτεραιότητα ο Χαβιέ Ριμπάλτα. Αλλά τον Μπαρίνοφ τον έχουμε φάνω με ένα αστερίσκο ότι είναι εκεί στην λίστα διαθέσιμος και δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, γιατί πραγματικά τον ξέρουν και οι δύο, αρέσει και στους δύο. Μπορείς να έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτά που γράφουν οι Ρώσοι, έτσι, με αυτή την ένταση.
0: Ναι. Εκτός από ΧΑΦ, άλλη θέση για την οποία θα κινηθεί η ΑΕΚ στις μεταγραφές?
3: Ναι, έχουμε πει ότι θα είναι ένα στόπερ που θα είναι πίσω από ρέλ Βασμουκουτί, θα είναι ένας ακόμη μεσοεπιθετικός και φυσικά το ΧΑΦ. Απλά στο στόπερ που θέλουν να είναι ένας παίκτης που θα διεκδικεί τη θέση από τον Μουκουντή για να πλαισιώνει τον Ρέλβας που θα αποτελεί την κολόνα, ξέρουν ότι έχουν χρόνο, γιατί εκεί είναι καλυμμένη η ΑΕΚ, υπάρχει ο Βιντά, υπάρχει ακόμα και ο Γεωργίε. Μέσω επιθετικά επίσης έχει έρθει ο Ζούπκοφ που μπορεί να παίξει τη θέση εκεί και υπάρχουν και άλλες επιλογές όπως ο Μάνταλος, όπως και ο Καλοσκάμης που μπορεί να κινηθεί σε χώρους πίσω από τους δύο επιθετικούς, αλλά σαφέστατα θέλουν να παίκτη και εκεί. Αλλά του ΧΑΦ είναι ακόμη πιο επιβεβλημένη ως κίνηση, διότι όπως έστω ο Ζούπκοφ κάλυψε ένα κενό, οκταροεξάρι δηλαδή πίσω από Πινέδα Μαρίν δεν υπάρχει, ειδικά με τα στοιχεία που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό το διάστημα έχει πέσει το βάρος που να μπορέσει η ΑΕΚ να καταλήξει σε συμφωνία με τον Game Changer που είχε ζητήσει ο Σέρβος τεχνικός.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Eraspor.
0: Ακούτε Eraspor στους 101,8. Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον Μπάμπη Παπάζογλου.
10: Καλησπέρα Θάνο, φίλες και φίλοι της Eraspor. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Οι Πορτογάλοι μετά το 1 με το Κονγκό πιέζονται περισσότερο, είναι ξεκάθαρο αυτό, θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη. Το Ουσμπεκιστάν το πάλεψε απέναντι στην Κολομβία, χάσε 3-1, σίγουρα είναι το outsider. Πάμε για τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Διόγκο Κώστα κατά τα κορπός, Κανσέλο, Μέντες, Βέικα και Δίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος και θα είναι στο κέντρο της άμυνας της Πορτογαλίας. Βιτίνια Νέβες στον άξονα, Νέτο δεξιά, Φερνάντες, Φέλιξ, Ζωάο Φέλιξ αριστερά, μένει εκτός ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφή. Για το Ουσμπεκιστάν, και ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι, ο Νεμάτοφ, έχουμε αλλαγή goalkeeper για τους Ουσμπέκους. Νεμάτοφ goalkeeper, Χουσάνοφ, Αμπτουλάεφ και Ασουρμάτοφ, οι τρεις της άμυνας. Καρίμοφ δεξιά, Νασουλάεφ αριστερά. Ο Χαμορομπέκοφ με το Σουκούροφ στον άξονα μπροστά τους, μπροστά την άμυνα. Φαϊζουλάεφ ο σκόρερ του αγώνα στο προηγούμενο μάτς με την Κολομβία. Γκάνιεφ και ο Σομουρό μπροστά τους, μπροστά την άμυνα. Φαϊζουλάεφ ο σκόρερ του αγώνα στο προηγούμενο μάτς με την Κολομβία. Γκάνιεφ

πολλαπλών χρήσεων, NFL και διάφορα άλλα αθλήματα. Θάνο, μια και μιλάμε για Αμερική, παίζονται στο συγκεκριμένο γήπεδο που σήμερα βέβαια είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Η Πορτογαλία με την μπάλα στα πόδια μας στο δεύτερο λεπτό, είναι λογικό να έχει περισσότερο την μπάλα, με κόκκινες εμφανίσεις οι Πορτογάλοι, οι Λευκές, οι Ουσμπέκοι, με τον Ζωάο Κανσέλο, με τον Νέτο από δεξιά η ανάπτυξη. Μπάλα πηγαίνει στον Βιτίνια και ακόμη πιο δεξιά για τον Νέτο που κάνει το γύρισμα χαμηλά. Θα απομακρύνει ο Αμπτουλάεφ, είναι ο κεντρικός στην τριάδα των στόπερ του Ουσμπεκιστάν. Βεβαίως όταν αμήνεται η ομάδα του Ουσμπεκιστάν έρχεται μια πεντάδα στην ευθεία, τρεις παίκτες μπροστά τους, πολύ μικρή η χώρη. Ο Κανσέλο περνάει την μπάλα, για να δούμε στο Φερνάντες που το ψάχνει το σούτ. Out, πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Πορτογαλία λίγο πριν συμπληρωθούν 2 λεπτά αγώνα, με τον Φερνάντες. Δεν θέλω να δω αν υπάρχει και κόντρα, δηλαδή corner, νομίζω είναι corner, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη μεγάλη φάση με τον Νέβες που είναι πολύ δραστήριος, είναι εξάλλως που σκόραρε, έχει πετύχει το μοναδικό κόλ μέχρι τώρα της Πορτογαλίας, να δίνει την μπάλα στον Φερνάντες, έκανε το σούτ από πολύ καλή θέση, κόντρα, κόρνερ, πρώτο κόρνερ για τον αγώνα, στον αγώνα για την Πορτογαλία με τον Ζωάο Κανσέλο από αριστερά. Πλασαριστά η μπάλα και βγαίνει τώρα στον Μπρούνο Φερνάντες, πάλι ο Ζωάο Κανσέλο με τη μία, η σέντρα χαμηλά, δεν μπορεί ο Νέβες να γυρίσει, απομακρύνουν οι παίκτες του Ουσμπεκιστάν, αλλά σε πλάγιο out και δίπλα στο σημαίνει το κόρνερ από τον Σουκούροφ, αυτή η απομάκρυνση. Η Πορτογαλία μένει στην επίθεση. Ο Μέντες θα πάει να πάρει την μπάλα για αυτή την επαναφορά. Κοντά του ο Ζωάο Φέλιξ. Θα βγει και ο Νέβες για να πάρει μπάλα. Εκείνος θα προτιμήσει τελικά ο Μέντες τον Βιτίνια πολύ πιο πίσω και ακόμη πιο πίσω στον Δίας, ο οποίος παίζει πάλι αριστερά. Έχει βγει για να πάρει μπάλα ο Βέγκα. Και τώρα ο Βιτίνια που θα παίρνει σχεδόν πάντα την πρώτη μπάλα για να οργανώνει το παιχνίδι των Πορτογάλων. Ο Μέντες από αριστερά περνάει ωραία για τον Ζωάο Φέλιξ. Έχει τραβηξήχες απλά για και ο Φερνάντες που ετοιμάει τον Μέντες που επιταχύνει και μπαίνει από αριστερά. Περιμένει ο Κριστιάνο. Γυρίζει. Δεν μπορεί ο Κριστιάνο να κάνει την προβολή και να βρει την μπάλα. Τα βάζει με τον εαυτό του, τα βάζει με το χορδάρι για λίγο ο Κριστιάνο. Δεν βρήκε την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ψάχνει συνεχώς ένα γκολ. Θάνο. Και εδώ είχε την ευκαιρία και τον κενό χώρο, όμως λίγο πιο μπροστά από ό,τι ήθελε την μπάλα, τη βρήκε πολύ λίγο για να περάσει πλάγια και δείχνει στους συμπαίκτες αυτό το λίγο που χρειαζόταν, γιατί ανέβησε την μπάλα νομίζω από εκεί θα σκόραρε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει νέο ρεκόρ κομμανικές συμμετοχών 227 και γκολ 143 με την εθνική Πορτογαλίας. Περισσότερα γκολ για το Ουσμπεκιστάν έχει ο βασικός σεντερφόρο ο Σομουρόντοφ που αγωνίζεται στην Πασάκ Σαχίρ, όπως και ο Φαϊζουλάεφ. Βέβαια το μεγάλο αστέρι είναι ο Χουσάνοφ, παίκτης της Manchester City. Ο Βιτίνια στη μεσαία γραμμή δίνει στον Δίας, παίζει κάθα για τον Κριστιάνο, τσιπάει την μπάλα για τον Ζωάο Φέλιξ, με τη μία για τον Μπρούνο Φερνάντες, η μπάλα αριστερά, περιμένει ο Μέντες, όχι, κρατάει ο Φερνάντες, κάνει την πάσα την βαθιά παλιά, δεν περνάει από τον Ασουγμάτοφ. Και τώρα ο Ουσμπέκι πάνω από την αντεπίθεση, το τάκλιν του Φερνάντες, αλλά δίνει φάουλ ο διαιτής σε αυτή την προβολή του Μπρούνο Φερνάντες πάνω στον Γκάνιεφ, ο ένας από τους δύο, τις τρεις μάλλον παίκτες που δεν είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο παιχνίδι και είναι σήμερα στο αρχικό σχήμα. Τελικά έχει δώσει πλάγιο ότι η μπάλα βρήκε ξανά στο Φερνάντες και μαζί μου σε replay το σωτήριο, όπως αποδείχθηκε, τάκλιν του Αμπτουλάεφ. Πάνω βγουν οι Ουσμπέκοι στην επίθεση, αλλά σταματάει η φάση και η κατοχή δίνεται και πάλι στην Πορτογαλία με τον Δίας να παίζει δεξιά στον Κανσέλο. Βγαίνει ο Νέβες να πάρει μπάλα, πάλι Κανσέλο και πάλι ο Ρουμπεν Δίας με τον Βιτίνια. Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά με στόχο τον Νέτο και περνάει η μπάλα. Για με την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα, φέρνει την μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά. Ο Κριστιάνο, γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία, το πανηγυρίζει.

0: εξάλλου στον πάγκο της Πορτογαλίας, έναν γκολ που έψαχνε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σήμερα θα έβρισκε περισσότερες ευκαιρίες, γιατί οι Ουσμπέκοι δεν έχουν και την καλύτερη άμυνα για να μπορούν να τον ακολουθήσουν και να κλείσουν χώρους. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια του Κανσέλο από δεξιά, επιτάχυνε, έκανε το γύρισμα, η μπάλα στρώθηκε στο Ρονάλντο, πρόλαβε τους αμυντικούς, ο Κριστιάνο πετυχαίνει τον γκολ που έψαχνε και βάζει την Πορτογαλία μπροστά σκορ στο 6ο λεπτό, κάνοντας απλά, πολύ πιο απλά τα πράγματα για την ομάδα του. Και είναι χαρακτηριστικό, όλοι οι παίκτες της Πορτογαλίας πάνε ένας-ένας και κάτι του λένε, προφανώς γιατί το ήθελε πολύ, δεν έβρισκε τον γκολ, δεν το βρήκε απέναντι στο Κονγκό στο προηγούμενο παιχνίδι. Στο τέλος έκανε και τον κλασικό πανηγυρισμό Κριστιάνο, έτσι, μπροστά στον πάγκο της Πορτογαλίας, αλλά και ωραίο το γυριστό, έτσι, του Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στην περιοχή. Ήταν εύκολο για Κριστιάνο, αλλά το έκανε και ωραία. Το τελείωσε ωραία, ναι, ναι. Χαμόγελα.
1: Πολύ πολύ ωραίο και πανηγυρισμός, ξέσπασμα.
0: Έτσι, ακριβώς, γιατί το ψάχνε πολύ αυτό το γκολ. Είναι από τα θέματα συζήτησης, γιατί ξέρεις, η πίεση για τέτοιο στάρι είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν τα βάζει όλα ο Μέση. Μην το ξεχνάμε αυτό, πάντα υπάρχει αυτή η κόντρα. Αλλά τα βάζει και ο Μπαπέ, τα βάζει και ο Κέιν. Όπως και να το κάνουμε, είναι ο εγωισμός ενός ποδοσφαιριστή που θέλει και αυτός να σκοράρει. Το βάζει γρήγορα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Το φαβορί επιβεβαιώνεται πολύ γρήγορα στην πράξη. Ακόμη πιο δύσκολο το έργο των Ουσμπέκων στη συνέχεια του αγώνα με αυτό το γκολ. Είναι και πλέον, επειδή μιλάμε για να παίξει, για να δούμε, ο Κριστιάνο που πάει να πιέσει είναι ο δεύτερος πιο μεγάλος σε ηλικία που σκοράρει σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Στα 41 το πια ο Κριστιάνο, και όμως τον βλέπεις και λες είναι 35, πόσο είναι fit τελείως. Λοιπόν, ο Βέικα βγαίνει και για να απομακρύνει, η κόντρα γίνεται πάνω στον Καρίμοφ που είχε ανέβει στην επίθεση για το Ουσμπεκιστάν. Έτσι η μπάλα περνάει out για την Πορτογαλία με τον Ντιόγκο Κώστα να δίνει την μπάλα στον Βιτίνια στο μέσο της Πάρη. Ο Δίας Τριγωνάκη Νέβες Βιτίνια θα κερδίσει λίγα μέτρα ο χαφ της Πορτογαλίας και περιμένει να δει τις επιλογές του. Παίζει αριστερά για τον Ζωάο Φέλιξ, ο οποίος σκάβει την μπάλα με στόχο τον Φερνάντες, κεφαλιά για τον Μέντες. Πλησιάζει η Πορτογαλία και ανεβαίνει και πλησιάζει την περιοχή και πάει να κάνει το γύρισμα ο Μέντες. Η παρέμβαση του Χουσάνοφ πλάγιο για τους Πορτογάλους, που όμως έχουν φτάσει πολύ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Στο 10ο λεπτό η Πορτογαλία θέλει ένα δεύτερο γκολ για να κάνει ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα για τη συνέχεια. Φοβερή τρίπλα του Ζωάο Φέλιξον Καρίμοφ. Πάει και ο διαιτητής ο Ζαγέτη για να κάνει παρατηρήσεις χωρίς κάρτα στη συγκεκριμένη φάση. Ένα φάουλ που κερδίσει η Πορτογαλία κοντά στη γραμμή του out και πολύ κοντά στην μεγάλη περιοχή. Από αριστερά, όπως επιτείνεται η Πορτογαλία, με την περίτεχνη ενέργεια του Ζωάο Φέλιξ, που είναι συμπαίκτης του Ρονάλντο, έτσι, στην Αλ Νάσρ. Για με την επιλογή των Πορτογάλων, ανεβαίνει και ο Δίας, λογικό είναι αυτό. Ανεβαίνουν όλα τα ψηλά κορμιά των Πορτογάλων και πάνω στην μπάλα είναι ο Μπρούνο Φερνάντες για αυτή την εκτέλεση. Και ενώ συμπληρώνουμε 10 λεπτά αγώνα, στο Χιούστον Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν 1-0. Ο Φερνάντες παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να δούμε πώς θα εκτελέσει, χαμηλά, ψηλά ή μήπως θα πάει να το κάνει και απευθείας, αλλά είναι πολύ κοντά στη γραμμή του out, σχεδόν ακουμπάει η μπάλα. Είναι πολύ δύσκολο. Για να δούμε. Σηκώνει την μπάλα με γροθιές ο Νεμάτοφ. Εκεί είναι ο Κανσέλο που κάνει το σουτ. Η απομάκρυνση. Η μπάλα πηγαίνει στον Νέτο και τώρα ο Κανσέλο. Ζωά Κανσέλο αφήνει στον Μέντες. Και ο Μέντες γρήγορα αριστερά για τον Μπρούνο Φερνάντες. Η παρέμβαση του Καρίμοφ. Πλάγιο για την Πορτογαλία που είναι απόλυτα κυρίαρχη. Σε αυτά τα 11 πρώτα λεπτά. Γκολ στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία. Ήταν βέβαια και του Κριστιάνο αυτή στο δεύτερο λεπτό. Στο έκτο ο στάρ των Πορτογάλων άνοιξε το σκορ. Και τώρα ο Βέικα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο στόπερ της Πορτογαλίας, παίζει με τον Μέντες, κλέβει ο Καρίμοφ, καθυστερεί και το Φέλιξ για να το βάλει την κότα από το πλάγιο, είναι για τον Ουσμπεκιστάν που είναι δύσκολο και είναι ο και όρθιος ο Φάμπιο Καναβάρο για να δώσει, να χειροκροτήσει και να δώσει θάος στους παίκτες του που σίγουρα είναι ότι χειρότερο όταν είσαι και outsider, δεν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο αντίπαλο, να βρίσκεσαι και τόσο νωρίς πίσω στο σκορ. Ο Μπρούνο Φερνάντες κλέβει, ο Δίας με τον Βιτίνια και τώρα ο Κανσέλο και πάλι ο Δίας, ο χώρος της μέσας γραμμής. Παίζει κάθετα για τον Κριστιανό που έχει βγει πολύ μακριά από την περιοχή, κάτι που δεν το είδαμε πολύ να συμβαίνει στον αγώνα με το Κονγκό. Και είναι κάτι που πρέπει να το κάνει ο Κριστιανό για να βρίσκει, να έρχεται από πίσω να βρίσκει κάποιες φάσεις. Ο Ζωά Κανσέλο αφήνει για τον Νέτο. Και ο Νέτο για τον Μπρούνο Φερνάντες που κινείται πότε αριστερά, πότε δεξιά, πότε στον άξονα. Ενώ παίχτης που παίρνει την πάσα πριν την τελική επιλογή πολλές φορές στο παιχνίδι της Πορτογαλίας. Τώρα κλέβουν οι Ουσμπέκοι με τον Φαϊς Ζουαλάεφ, αλλά χάνουν γρήγορα την μπάλα. Χάνει την μπάλα πολύ γρήγορα ο μέσο επιθετικός του Ουσμπεκιστάν. Και τώρα ο Βιτίνια βγαίνει, ο Φέλιξ έχει έρθει δεξιά και είναι και ο Νέτο, υπεραριθμία που να δημιουργήσουν εκεί οι Πορτογάλοι, φαίνοντας και τους δύο ακραίους από την ίδια πλευρά. Ο Νέτο λοιπόν με την μπάλα πλάγια προσπαθεί να βρει χώρο, είναι καλά κλεισμένος, αφήνει στο Ζωάο Κανσέλο. Πάλι ο Νέτο και κοντά του ο Νέβες και μπάλα δεξιά στο Κανσέλο. Ο Κανσέλο κρατάει με τον Νέβες και μπάλα πιο πίσω τώρα στον Δίας, αποφεύγει τον Σομουρόντοφ, το σεντερφόρ του Ουσμπεκιστάν. Και τώρα ο Βιτίνια αλλάζει με τον Φερνάντες και αριστερά για τον Βέικα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής έχει ανέβει ο στόπερ, ο ένας εκ των δύο στόπερ της Πορτογαλίας. Στο σειάζ το παιχνίδι παίζεται στο μισό γήπεδο του Ουσμπεκιστάν. Ο Κανσέλο δέχεται το μαρκάρισμα από δύο παίχτες, χάνει τελικά την μπάλα χωρίς φάουλ ο διαιτής και βγαίνει από τον Ασουρμάτοφ η μπαλιά για τον Σομουρόντοφ. Βγαίνει ο Κώστα, Διόκο Κώστα και απομακρύνει και τώρα ελέγχει ο Δίας. Δύο αριστεροπόδαροι στόπερ για την Πορτογαλία σήμερα. Δεξιά αναγκαστικά ο Δίας, αριστερά ο Βέικα και τώρα ο Μέντες. Και κάθεται για τον Φερνάντες που κινείται στον ανοιχτό γήπεδο και πάει να βρει με τη μία τον Ζωάο Φέλιξ που είχε μπει στην αντίπαλη περιοχή. Δεν είναι καλή πάση όλα. Κερδίζει ο Νέτο. Πέφτει πάνω του παδό του. Έχουμε φάουλ για την Πορτογαλία και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για τον Ασουρμάτοφ. Στο 14ο λεπτό ένα φάουλ σε πάρα, πάρα πολύ καλή θέση για την Πορτογαλία. Ένα μέτρο έξω την περιοχή του Ουσμπεκιστάν μέσα στο ημικύκλιο. Ο Ζωάο Κανσέλο θέλει κάτι περισσότερο, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν για κάτι περισσότερο και καταρχάς το φάουλ δεν ξέρω αν το έχει δώσει την κάρτα στον Ασουρμάτοφ. Η κάρτα είναι για τον Χαρμομπέκοφ. Εκεί πρέπει να χρεωθεί η κάρτα, αυτός έχει κάνει το φάουλ και όχι ο Ασουρμάτοφ όπως έδειξαν αρχικά. Ναι, και εκεί έχει χρεωθεί σωστά η κάρτα στον μεσοεπιθετικό του Ουσμπεκιστάν που γύρισε να μαρκάρει. Στο 14ο λεπτό είμαστε, μπήκαμε πλέον στο 15ο. Ένα φάουλ σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίχτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν νομίζω να τίθεται θέμα, ερώτημα για το ποιος θα το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το συζητάει με τους συμπαίκτες του, δεν ξέρω αν μιλάνε και για την κοντινή απόσταση. Πολλές φορές λέμε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή θέση ένα φάουλ, αλλά είναι κοντινή απόσταση και υπάρχει και το τείχος, οπότε αν θες να δώσεις ύψος στην μπάλα πρέπει να τις δώσεις τέτοια φορά που να κατέβει αμέσως για να καταλήξει τα δίχτυα. Τις περισσότερες φορές αυτές οι εκτελέσεις πρέπει να είναι πάνω τα δοκάρια, εκτός αν πας από πλάγια να την περάσεις ή με φωτοβολίδα. Για να δούμε την... γιατί μπορεί να είναι ο Μέντες με το αριστερό, είναι ο Κανσέλο, είναι ο Νέβες, αλλά ο Κριστιανό έχει πάρει φορά. Εν τω μεταξύ η μόδα με τα κινητά έδειξε μια εξέδρα. Όλοι ήταν με τα κινητά να καταγράψουν τη στιγμή αντί να κάθονται να απολαύσουν τη στιγμή που είναι στο γήπεδο. Το βλέπουμε αυτό όλο και περισσότερο, Θάνο. Για κάτι που θα το μπορείς να το δεις από τα social media πολύ εύκολα, από site κτλ. Αλλά θέλουν να το καταγράφουν ήδη με το κινητό τους. Κριστιανό Ρονάλντο, έχουμε φτάσει στο 16 με αυτά και με αυτά. Έτοιμος για αυτήν την εκτέλεση του φάουλ. οι οδηγίες του διαιτητή
1: για σε όλα παίκτες... τα θεάματα πάντως.
0: Ναι, ναι, το βλέπεις σε συναυλίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Μαζί το είπαμε.
0: Αντί να κάθεσαι να το απολαύσεις, τραβάς με το βίντεο.
1: Εκεί που είσαι και όρθιο, δεν μπορείς να δεις, γιατί αν σηκωθεί το χέρι του μπροστά.
0: Εντάξει, όπως θέλει ο καθένας, αλλά δεν θα το έκανα ποτέ. Θα απολάμβανα τη στιγμή.
1: Εγώ να πω την αλήθεια, το έχω κάνει και έχω χάσει και πολύ ωραίες στιγμές.
0: Γι' αυτό
1: μέχρι είδες. Να συντονιστώ και να.
0: Έβαλε μυαλό. Εντάξει, όλοι μπορούμε να το πάθουμε, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι σημείο και αυτό των καιρών. Κάτι που το πατήσει. Ο Κριστιανό λοιπόν έχουμε πει στο 17ο λεπτά. Το είναι τρεις παίκτες μπροστά στο τείχος. Ο Μέντες τελικά 2-0. Το άφησε ο Κριστιανό για τον Μέντες με το αριστερό. Χαμηλά στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0 με το φάουλ, την απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Μέντες. Καθαρίζει πολύ γρήγορα το παιχνίδι η Πορτογαλία με τον Νούνο Μέντες Παρί να αναλαμβάνει την εκτέλεση, να στέλνει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και ο Κριστιανό τον αγκαλιάζει, γιατί δεν είχε κανένα απόλυτος πρόβλημα που το πήρε τελικά ο συμπαίκτης του αυτή την εκτέλεση. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι μπορεί η μπάλα δύσκολα να περάσει από εκεί, με τον τρόπο που το έκανε ο Μέντες, περνούσε με το αριστερό, με το εσωτερικό, η μπάλα πήγε στην δεξιά γωνία του Νεμάτοφ, άρχισε και λίγο, είχε και πολλά κορμιά μπροστά του, άρχισε και λίγο ο goalkeeper του Ουσμπεκιστάν, goalkeeper της Νασάφ, που πήρε τη θέση σήμερα κάτω τα goalpost. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι είχε ξεκινήσει ο Γιουσούποφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. Πολύ νωρίς. Σε 17 λεπτά η Πορτογαλία καθαρίζει το μάτς. Δεν το συζητάμε ότι έχει ένα βουνό πλέον το Ουσμπεκιστάν ανέβει. Και η Πορτογαλία, θα δούμε πόσο θα το τρέξει το παιχνίδι. Δηλαδή, γιατί είναι λογικό να θέλει να κυνηγήσει και περισσότερα γκολ. Και ουσιαστικά από νωρίς έχει κλειδώσει μια νίκη. Όσο και αν υπάρχει πολύ χρόνο, το Ουσμπεκιστάν τώρα προσπαθεί. Παρά πηγαίνει αριστερά με τη μία το σουτ από τον Νασρουλάεφ που είχε ανέβει. Η μπάλα στα χέρια του Ντιόγκο Κώστα. Αλλά είναι μια καλή στιγμή. Περισσότερο για τη θέση που βρέθηκε ο αστέρας ακραίος του Ουσμπεκιστάν. Και όχι γιατί απείλησε στην πραγματικότητα τον goalkeeper της Πορτογαλίας. Έλεγα λοιπόν ότι η Πορτογαλία θέλει αυτή τη νίκη και με αυτή τη νίκη θα κλειδώσει σε μεγάλο, όχι μάλλον και σε μεγάλο, σε απόλυτο βαθμό την συνέχεια στο Μουντιάλ. Θα έχει 4 βαθμούς. Παραλαμβάνω, πολύ νωρίς, έχει πάρα πολύ δρόμο το παιχνίδι, αλλά κάνει ό,τι θέλει μέχρι στιγμής η Πορτογαλία στο γήπεδο και δεδομένου τη διαφορά ποιότητα των δύο ομάδων έχει στα χέρια της από πολύ νωρίς αυτό το τρίποντο και μπορεί να πετύχει να κυνηγήσει και άλλα γκολ. Ο Μέντες, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Πορτογαλίας, κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Νέτο. Εκεί θα πάει η μπάλα από την παρέμβαση του Ασουρμάτοφ. Ο Νέτο θα την αφήσει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα πλάγιο από δεξιά. Κέρδισε ο Πέδρο Νέτο της Τσέλσι. Ο Βέιγκα με τον Βιτίνια, ωραία ο Φερνάντες με τον Κριστιανό, αλλάζουν πολύ γρήγορα την μπάλα. Είναι πολύ κεφάτη η Πορτογάλια, αλλά βρίσκουν και χώρους. Και ο Μέντες παίζουν όμως και με τη μία την μπάλα. Δεν καθυστερούν όπως το πρώτο μάτι στο Κονγκό. Ο Μέντες εφορμά, θα πάρει το φάουλ από τον Καρίμοφ. Δείχνει να έχει πρόβλημα να έχει χτυπήσει και στο κεφάλι, να το βρει και στον αντίπαλό του. Δεν ξέρω αν έκανε κίνηση ο δεξιός back half της του Ουσμπεκιστάν. Ναι, έχει κάνει με το αριστερό χέρι και τον έχει βρει στο πρόσωπο. Και κανονικά αυτό σηκώνει και κάρτα. Γιατί δεν είναι πάνω στην κίνηση του χεριού, έχει απλώσει το χέρι του ο back half του Ουσμπεκιστάν και βρήκε τον αντίπαλό του. Θα σηκωθεί ο Μέντες. Μπήκαμε στο 21ο λεπτό, ένα νέο φάουλ, αλλά από πλάγια θέση αυτή τη φορά. Κοντά στη γωνία της μεγάλης περιοχής, από αριστερά όπως επιτίθεται η Πορτογαλία με Μέντες πάνω στην μπάλα. Φερνάντες και Βιτίνια. Λογικά δύσκολο να το πάρει εδώ ο Μέντες. Περισσότερο βολεύει έναν δεξιοπόδαρο και συνήθως στις σημαίνεις φάσεις παίρνει ο Μπρούνο Φερνάντες. Και αυτό θα γίνει. Που πέσει μπροστά αριστερά για το Μέντες που μπαίνει στην περιοχή από αριστερά. Χαμηλά το γύρισμα, οι κόντρες. Δεν θα βγει η φάση για την Πορτογαλία. Θα απομακρύνει ο Γκάνιεφ. Αλλά κερδίζουν πάλι οι Πορτογάλοι με Ζωάο Φέληξ από αριστερά. Κάνει ωραία τρίπλα στον Καρίμοφ. Θα πάρει το πλάγιο γρήγορα εκθεσμό για τον Μπρούνο Φερνάντες και πάλι ο Ζωάο Φέληξ. Παίζει ωραία για το Μέντες που έχει μπει πάλι στην περιοχή. Τον ακολουθεί κανείς. Τον χάνουν οι παίκτες του Ουσμπεκιστάν. Η απομάκρυνση. Ο Βιτίνια πάει να κάνει με το σούρ με τη μία. Δεν κάνει ένα τσαφ περισσότερο. Ήταν, αλλά η απομάκρυνση φαίνεται την μπάλα πάλι σε πόδια Πορτογάλων και συγκεκριμένα του Κανσέλο. Ο Βιτίνια παίζει τώρα με τον Νέτο. Ο Νέτο φέρνει την μπάλα στο αριστερό για να ψάξει μια σέντρα. Κρατάει την μπάλα με το δεξί. Τελικά με δύναμη η μπάλα περνάει και δεν είναι κάποιος. Οι παίκτες του, ο Καρίμοφ, θα κρατήσει. Θα χάσει τελικά την μπάλα από τον Μπρούνο Φερνάντες. Ωραία κολπάκι από τον Φέλιξ. Και πάλι ο Μπρούνο Φερνάντες. Ο Χριστιανό που είναι εκτός περιοχής. Πάλι θα πάρει φάουλ η Πορτογαλία. Το κάνει ο Καρίμοφ που διαμαρτύρεται συνεχώς. Όπως είπα και ο Αμπτουλάεφ να διαμαρτυρηθεί. Ήταν εκείνος τελικά που βρήκε τον Φερνάντες και του κάνει παράπονα ότι έπεσε εύκολα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τους κάνουν πολύ εύκολα οι Ουσμπέκοι τους αντιπάλους τους και κάνουν πολλά φάουλ σε αυτά τα πρώτα 22 λεπτά. Σε λίγο θα έχουμε και το πρώτο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες και να κάνουν και το time out τους. Οι προπονητές πολύ πιο χρήσιμο νομίζω για το Φάμπιο Καναβάρο για να ηρεμήσει η ομάδα του, αλλά για να δούμε τι θα περιφέρει αυτή η φάση. Στο 23ο λεπτό μπήκαμε. Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν 2-0. Το φάουλ από αριστερά με τον Μπρούνο Φερνάντες. Σηκώνει την μπάλα χαμηλά, περνάει τελικά από μάκρυση και πάει να βγει ο Σομουρόντοφ, ο επιθετικός του Ουσμπεκιστάν. Θα πάρει το φάουλ λίγο πριν περάσει τη μεσαία γραμμή και ζητάει και κάτι παραπάνω. Δεν θα το πάρει. Αυτό που θα σφίξει ο διοικητής Ζαγέντο, ο Μαροκινός, θα είναι να στείλει τις ομάδες για το πρώτο διάλειμμα του παιχνιδιού να δροσιστούν.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν αυτή την ώρα στον αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Το αποτέλεσμα είναι 2-0. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό και υπάρχει το διάλειμμα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών. Στις 11 να θυμίσουμε ότι έχουμε τον αγώνα της Αγγλίας με την Γκάνα σήμερα, με τα παιχνίδια των δύο τελευταίων ομίλων ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική και μπαίνουμε από αύριο στην τρίτη, στην οποία όλοι οι αγώνες, από την οποία όλοι οι αγώνες, στην οποία μάλλον όλοι οι αγώνες αρχίζουν, θα έχουν κοινή ώρα έναρξης τις 10 το βράδυ. Δεν θα έχουμε δηλαδή το πρόγραμμα όπως είναι τώρα με αγώνες ανά 2 ή ανά 3 ώρες. Οι αγώνες της τελευταίας, της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων θα διεξάγονται την ίδια ώρα. Στις 10. Τώρα, με την βαθμολογία όπως είναι διαμορφωμένη, ενώ δηλαδή έχοντας και το 2-0 της Πορτογαλίας επί του Ουσμπεκιστάν, η Πορτογαλία εφόσον νικήσει φτάνει τους 4 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι η Κολομβία με 3, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 1 και το Ουσμπεκιστάν εφόσον ιτηθεί θα είναι χωρίς βαθμό. Βέβαια Κολομβία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν μεταξύ τους αγώνα ο οποίος θα γίνει αργότερα. Και όσον αφορά το 12ο και τελευταίο γκρουπ της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία στη βαθμολογία προηγείται με 3 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση. Τους ίδιους βαθμούς όμως έχει και η Γκάνα. Αυτές οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες αργότερα. Ο Παναμάς είναι στην τρίτη θέση χωρίς βαθμό και η Κροατία επίσης είναι χωρίς βαθμό στην τέταρτη και τελευταία θέση της βαθμολογίας και υπάρχει αγώνας αργότερα Κροατία-Παναμάς. Συνεπώς το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και στον τελευταίο όμιλο της διοργάνωσης. Το διάλειμμα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών ολοκληρώθηκε. Οι παίκτες έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να δοθεί συνέχεια στον αγώνα και εμείς δίνουμε ξανά το λόγο στον Μπάμπη Παπαζούγλου.
0: Σε λίγο θα ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Είπαμε νωρίτερα με τον γκολ του Κριστιάνου Ρονάλντο ότι είναι ο δεύτερος πιο μεγάλος ηλικία που σκοράρει σε Μουντιάλ. Θα τσεκάρω λίγο τις ημέρες, γιατί ο πρώτος ποιος είναι, ο Ζεμιλά φυσικά, μην το ξεχνάμε. 42 ετών και 39 ημερών. Ο Κριστιάνος 41 ετών και 138 ημερών. Θα το χάσει για λίγο, δηλαδή το απόλυτο ρεκόρ. Και επειδή θα αναρωτηθούν πολύ για το Λίο Μέση, και ενώ είναι και ο Πέπες σε εξέδρες που είναι τρίτος σε σχετική λίστα, ο Μέση είναι 38 ετών και 363 ημερών, που σημαίνει, Θάνο, ότι αν θέλει να πάρει το ρεκόρ πρέπει να παίξει και στο επόμενο Μουντιάλ στα 42 του. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το τολμήσει ή αν θα εμφανιστεί και ο Κριστιάνος στα 45 με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα να γίνονται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Λογικά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι για την ιστορία και αυτό το στατιστικό στοιχείο. Το παιχνίδι ξεκινήσει. Ουσμπέκι που η αλήθεια είναι μετά το δεύτερο γκολ, ξέρεις, δεν έχουν δείξει ότι τους έχει πάρει τελείως από κάτω. Παίζουν την μπάλα τους και αυτό είναι καλό για μια ομάδα. Έφτασαν και μια, έκαναν και μια επίθεση με τον Ναζουλάεφ, έστω και αν δεν κατάφεραν να απειλήσουν και ο Ντιόγκο Κώστα. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα που θα παίξει αυτό που μπορεί. Δεν έχει την ποιότητα της Πορτογαλίας. Προφανέστατα δεν έχουν οι παίκτες τους τις παραστάσεις και τις εμπειρίες το αντιπάλων τους, αλλά είναι πάντα ωραίο για μια ομάδα να προσπαθεί να παίξει αυτό που ξέρει, όποιο και αν είναι το σκορ. Ο Βέικα τώρα για την Πορτογαλία δίνει αριστερά στο Μέντες και επειδή έλεγε νωρίτερα και για το άλλο παιχνίδι, αν κερδίσει η Κολομβία, εξεκαθαρίζουν τα πράγματα για τις δύο πρώτες θέσεις και θα είναι και το απόλυτο ντέρμπι ομίλου, η τελευταία αγωνιστική Κολομβία-Πορτογαλία και για την πρώτη θέση. Αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Είμαστε στο 27ο λεπτό. Η Πορτογαλία προηγείται 2-0 του Ουσμπεκιστάν με τα γκολ του Κριστιάνου Ρονάλντο στο 6ο λεπτό και του Μέντες στο 17ο. Τρεις φάσεις, δύο γκολ οι Πορτογάλοι, απόλυτα εύστοχοι. Το λέω γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Κονγκό έχασαν πολλές ευκαιρίες και είχαν και πάρα πολλές προϋποθέσεις για ευκαιρία και γκολ που δεν τις ολοκλήρωναν, γιατί κρατούσαν περισσότερο την μπάλα και γιατί, για να τα λέμε όλα, ήταν και καλύτερα οργανωμένο στην άμυνα το Κονγκό. Από αριστερά ο Καρίμοφ ανεβαίνει, αφήνει την μπάλα στον Χομρεμπέκοφ και αριστερά θα πάει στον Νασουλάεφ που κάνει τη σέντρα. Πάει να πάρει την κεφαλιά ο Φαζουλάεφ, διώχνει ο Μέντες, όμως η μπάλα και πάλι στα πόδια των παικτών του Ουσμπεκιστάν με Ασορμάτοφ. Ο Χαμρομπέκοφ θα χάσει την μπάλα με φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτή η φάση, ο Χαμρομπέκοφ είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει και κάρτα μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ο Βιτίνια διαμαρτύρεται ότι βρήκε την μπάλα, δεν συμφωνεί μαζί του ο Μαροκινός Τζαλάλ Ζαγέτ, ο Μαροκινός διαιτητής της αναμέτρησης. Οι Ουσμπέκοι τώρα στην επίθεση και όλοι οι παίκτες βρίσκονται στο μισό γήπεδο προς την εστία της Πορτογαλίας, αλλά πάνε να γίνει το λάθος, σώζει τελικά ο Ασουρμάτοφ την κατοχή, θα διώξει, θα πάρει την μπάλα ο Ντίας, θα έρθει ο Βιτίνια να κερδίσει. Μένουν πολύ ψηλά οι παίκτες του Ουσμπεκιστάν και πιέζουν στους αντιπάλους τους και κατάει ο Κανσέλο και ρισκάρει και χάνει την μπάλα και κάνει το σουτ, καταπληκτικό, καταπληκτικό γκολ από τον Γκάνιεβ. Στο 21ο λεπτό έκανε το λάθος ο Ζωάν Κανσέλο, ζήτησε φάουλ, δεν του δόθηκε, μπαλαστώθηκε στον Γκάνιεβ που έκανε το σουτ με δύναμη και πήγε στο δεξί παραθυράκι του Ντιόγκο Κώστα, εκεί όπου δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο goalkeeper της Πορτογαλίας. Διαμαρτύρεται και ο Κριστιάνο και ο Ρούμπεν Δίας, θα υπάρξει βέβαια και έλεγχος του ΒΑΡ για φάουλ στο Ζωά Κανσέλο και έχουμε δει πολλές φορές Στάνο να μην δίνεται εύκολα φάουλ, ακόμη και σε φάσεις που ξέρεις έχουμε συνηθίσει πλέον με το παραμικρό πέσιμο κάποιο παίχτη να δίνεται φάουλ. Για να δούμε τη φάση. Ναι, τον έχει βρει το Ζωά Κανσέλο, η αλήθεια είναι ότι τον έχει βρει ο Φαϊζουλάεφ.
1: Ναι.
0: Εδώ βέβαια δεν ξέρω αν ο διαιτητής θεωρεί ότι πέφτει και θεαματικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει επαφή. Αλλά τι τελείωμα, διαγώνιο σουτ έξω την περιοχή του Γκάνιεβ. Η μπάλα πήγε στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Ντιόγκο Κώστα. Α, πάει στο ΒΑΡ. Τον έχει καλέσει.
1: Ναι,
0: τον
1: έχει καλέσει. Για το φάουλ.
0: Για το φάουλ, ναι. Από τη στιγμή που τον έχει καλέσει εδώ, ναι, έχουμε ξεκάθαρη παράβαση. Είναι υποχρεωμένος, βέβαια δεν είναι.
1: Αυτό που δείχνει τώρα.
0: Ναι, λάθος, δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά είναι ξεκάθαρο το χτύπημα. Και είναι χτύπημα στο αριστερό πόδι από τον Φαζουλάεφ. Κρίμα που θα, μάλλον θα ακυρωθεί τον γκολ, εννοώ γιατί ήταν φοβερό, ναι, φοβερό τελείωμα από τον Γκάνιεβ. Αλλά
1: έχει,
0: το σωστό,
1: έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ.
0: Ναι, το σωστό πρέπει να λέγεται. Λοιπόν, για να δούμε και τι αποφασίζει, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν το. Να δούμε τι θα πει.
1: Go,
0: ναι, φύγετε.
1: Ναι, γιατί θα μιλήσει από τα μεγάφωνα τώρα, yeah. Θα πει το λόγο.
0: Κάνει το σχήμα του ΒΑΡ, που σημαίνει θα το κυρώσει.
2: After review, the attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul.
0: Είναι
2: final decision.
0: Ο νούμερο 22 που είναι ο Φαϊζουλάεφ.
1: Και αυτή τη στιγμή ακούσαμε σε live μετάδοση πως ο διαιτητής μέσω μικροφώνου ενημερώνει μέσα από τα μεγάφωνα του γηπέδου το κοινό που βρίσκεται στο γήπεδο για την απόφασή του.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό καλά, και σταμάτησες προ... για να ακουστεί.
0: Ναι, ναι, για να το ακούσουμε στα αγγλικά.
1: Αυτό είναι μια οδηγία που είναι από πέρυσι, είναι προαιρετική για τις ομοσπονδίες. Συζητήθηκε και εδώ για να το κάναμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο, αλλά επειδή φέρνουμε πολλούς διαιτητές από την Ευρώπη και δεν εφαρμόζεται σε όλα τα πρωταθλήματα, κρίθηκε ότι δεν μπορεί σε άλλους αγώνες να γίνεται και σε άλλους να μην γίνεται.
0: Άλιστα.
1: Θα δούμε αν θα εφαρμοστεί από φέτος, αλλά τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι. Το Ουσμπεκιστάν πάντως μας έδειξε ότι μπορεί να βρει τις στιγμές στο παιχνίδι και να πιέσει. Για να τα λέμε όλα, ρίσκαρε και όλα στην Πορτογαλία. Μπορεί να τα φάουλ πάνω στον Κανσέλο, αλλά ρίσκαρε εκεί. Και πίεσαν πολύ καλά οι Ουσμπέκοι. Οι οποίοι πήραν πάλι την μπάλα, παίρνουν τα πάνω τους, έστω και ανακυρώθηκε το γκολ, για να ψάξουν ένα γκολ. Και η Πορτογαλία, μάλλον ήταν ένα καμπανάκι πρώτα για την Πορτογαλία, που εδώ ο Γκάνιεφ κερδίζει πάλι την μπάλα από το Μέντες αυτή τη φορά. Ο παρολίγο σκόρερ, γιατί ήταν σκόρερ, αλλά ακυρώθηκε το γκολ. Άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί σκόρερ. Ο Αμπτουλάεφ ελέγχει την μπάλα με τον Ασουρμάτοφ, οι δύο από τους τρεις στόπερ. Πάει να βρει τον Νασουλάεφ που κάνει κίνηση, δεν περνάει πάσα από τον Ζωάο Κανσέλο, αλλά δυσκολεύονται πολύ να κατήσουν την μπάλα οι Πορτογάλοι και κερδίζεται ένα πλάγιο. Ανόημα ότι είναι υπέρ της Πορτογαλίας. Όπως ήταν του Ουσμπέκοφ, τελικά το δίνει στη Πορτογαλία το πλάγιο ο διαιτής και ο Φαϊζουλάεφ διαμαρτύρεται, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Α, έχει δώσει τελικά την μπάλα στους Ουσμπέκους για φάουλ κιόλας. Ο διαιτής από το Μαρόκο, ο Τζαλάλ Ζαγέν, και ληστεί από τον Νέτο να φύγει από την μπάλα. Και σίγουρα θα αποκτήσει ένα άλλο ενδιαφέρον το παιχνίδι αν καταφέρουν οι Ουσμπέκοι να βρουν γκολ. Μείωση στο σκορ. Γιατί μέχρι το πρώτο, μέχρι το διάλειμμα για, το, για την εντάξωση των παικτών, ήταν κυρίαρχοι οι Πορτογάλοι, αλλά τώρα οι Ουσμπέκοι έχουν πάρει μέτρα στο γήπεδο. Η εκτέλεση είναι πάρα πολύ δυνατή και όταν πια βρίσκει την μπάλα ο Χαμπρομπέκοφ και τη γυρίζει, η μπάλα έχει περάσει εκτός γραμμής, out. Έτσι η Πορτογαλία θα ξεκινήσει μια επίθεση, να μια βαθιά παλιά πολύ μακριά από εκεί. Ο Ρονάλντο μαζεύει πολύ εύκολα, ο Χουσάνοφ. Passing game, το πιέζουν οι Πορτογάλοι, αλλά κρατάει την μπάλα και παίρνει το φάουλ ο Αμπτουλάεφ από τον Ζωάο Φέλιξ. Και πράγματι υπήρχε επαφή, το δεξί πόδι του Φέλιξ πάνω στο αριστερό του Αμπτουλάεφ. Μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Γκάνιεφ δίνει αριστερά στον Ασουρμάτοφ. Ο Νασουλάεφ πάλι για τον Ασουρμάτοφ και το κύμα στις αξέδρες του Χιούστον. Ο Χαμπρομπέκοφ, η βαθιά μπαλιά, δυσκολεύεται ο Σαμορούντοφ. Η βαθιά μπαλιά τώρα βγαίνει ο Ντιόγκο Κώστα, ένα πρώτος πόλεμα, να μπλοκάρει πάνω από τον Φαϊζουλάεφ που μπήκε στη φάση. Στην κορυφή είναι ο Σαμορούντοφ, δεξιά του ο Γκάνιεφ και αριστερά ο Φαϊζουλάεφ όταν επιτίθεται το Ουσμπεκιστάν. Ο Βιτίνια παίρνει την μπάλα, πλησιάζει στη μισή γραμμή. Δεξιά γρήγορα στον Νέτο. Κάνει κίνηση ο Νέβε στα πλάγια, δεν περνάει μπάλα, αλλά η Πορτογαλία κερδίζει το πλάγιο από την παρέμβαση του Νασουλάεφ, που είναι ο Μπακχά, παίζει όλη την πλευρά αριστερά. Ο Βέικα αριστερά για το Μέντες που έχει ανέβει τώρα, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή και πλησιάζει προς το ύψος της περιοχής της Ουσμπεκιστάν. Ριγονάκι με τον Βέικα, τον Φερνάντες, γυμπάλα στον Φέλιξ, απομάκρυση πάλι ο Βέικα. Τώρα ο Μέντες θα κερδίσει το φάουλ λίγο κατά τη μεσαία γραμμή από τον Σουκούροφ. Και τώρα ο Νέτο από δεξιά με τον Νασουλάεφ τον περνάει, επιταχύνει, πάει να κάνει το γύρισμα στον Κριστιάνο, η παρέμβαση του Ασουρμάτοφ, η μάχη τώρα στη μεσαία γραμμή. Ο Βέικα δεν πάει να πάρει την κεφαλιά και κατεβάζει ο Σουμουρόντοφ, κατάει την μπάλα,
3: Ανεβαίνει ο Γκάνιεφ, εκεί θα πάει η μπάλα, αλλά έχει γυρίσει πολύ γρήγορα ο Μέντες. Δεν γυρίζει καλά την μπάλα στον Ντιόγκο Κώστα. Εκείνος απομακρύνει, κατεβάζει ο Νέβες. Ωραία με τον Φερνάντες και πάλι ο Νέβες και τσιμπάει την μπάλα για τον Φερνάντες και παίζει γρήγορα με τον Ζωάο Φέληξ στο ανοιχτό γήπεδο. Επιταχύνει ο Ζωάο Φέληξ, είναι δεξιά ο Κριστιανό, δεν του περνάει καλά την μπάλα ανάμεσα στον Κριστιανό και τον Φερνάντες εκεί που ήταν ο Ασουρμάτοφ για να απομακρύνει, και ενώ δεξιά ερχόταν και ο Νέτο και μπορούσε να παίξει με δύο παίκτες, και τον Πέτρο Νέτο και τον Κριστιανό Ρονάλντο. Ωστόσο η Πορτογαλία κερδίζει και πάλι, η κατοχή ένα πλάγιο από αριστερά με Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Βιτίνια, Κριστιανό, Φερνάντες. Αφήνει το παιχνίδι από το μαρκάρισμα που έγινε στον Κριστιανό εκτός φάσης. Ο διαιτητής θεωρεί ότι ήταν ο Κριστιανό, έπεσε στον αντίπαλό του, είναι στο έδαφος, θα πάρει και λίγες ανάσες. Παίξε, του λέει ο Τζαλάλ Ζαγέντ. Ναι, περισσότερο νομίζω είναι από τα φάουλ που λέγαμε νωρίτερα, που εύκολα παίρνουν και δίνονται πλέον. Νομίζω ότι ήταν στο όριο του κανονικού μαρκαρίσματος από τον Ασουρμάτοφ. Συμπληρώνουμε 37 λεπτά αγώνα στο Χιούστον. Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν 2-0. 6 Ρονάλντο, 17 Μέντες. 29 ακυρώθηκε το κόλ του Γκάνιεβ για το Ουσμπεκιστάν για φάουλ του συμπαίκτη του, του Φαϊζουλάεφ, στον Κανσέλο. Ένα ωραίο παιχνίδι με την Πορτογαλία να είναι απόλυτα κυρίαρχη στα πρώτα 20 λεπτά, αλλά και το Ουσμπεκιστάν, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε πολύ γρήγορα δύο κόλ, να στέκεται καλά, να ψάχνει τις δικές του στιγμές και εν πάση περιπτώσει να συμμετέχει, να μην είναι κομπάρσος σε αυτό το παιχνίδι, έστω και αν είναι πίσω στο σκορ με δύο γκολ. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι προσπαθούν οι Ουσμπέκοι να βρουν ένα γκολ, να μειώσουν και να ξαναμπούν στον αγώνα. Δεν θα είναι εύκολο, το προσπαθούν όμως, και εδώ κερδίζουν ένα πλάγιο λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται με τον Γκάνιεβ. Ο Σαμουρόντοφ παίρνει την κεφαλιά, απομάκρυνση και κατέβασμα από το Ζωάο Φέληξ. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Φαϊζουλάγεφ. Πάει να παίξει με τον Γκάνιεφ, χάνει την μπάλα ο Ζωάο Φέληξ γρήγορα για τον Προύνο Φερνάντες. Ανεβαίνει δεξιά ο Κριστιανό, θα πάρει την μπάλα, είναι στο κενό χώρο. Κριστιανό πλασάρι, γκολ! 3-0, δεύτερο γκολ από τον Κριστιανό Ρονάλντο στο 31ο λεπτό. Εκπληκτική αντεπίθεση της Πορτογαλίας. Ο Φερνάντες στο κενό χώρο, ο Κριστιανό δεν τα χάνει αυτά, δεν το έχασε, δεν λάθεψε. Έστειλε στην μπάλα με ένα ωραίο πλασέ στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 3-0. Πάρθηκε από τον Κριστιανό, έστω και αν άργησε κατά ένα παιχνίδι. Ή το Μουντιάλ των Σταρ, το Μουντιάλ των μεγάλων παικτών που πετυχαίνουν 2 και 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Όλοι οι μεγάλοι Σταρ έχουν κάνει μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ. Πολύ ωραία η κάθε τυπά στο κενό χώρο του Μπρούνο Φερνάντες, μακριά ο Ασουρμάτοφ, ο Κριστιανό. Ένα πλασεδάκι βασανιστικά. Η μπάλα πήγαινε αργά-αργά προς τη δεξιά γωνία, στο πλαϊνό δίχτυ του Νεμάτοφ. Η Πορτογαλία εδώ νομίζω κλειδώνει οριστικά το τρίποντο από το πρώτο ημίχρονο. Γιατί και στο 2-0 το λέγαμε αυτό, Θάνο, αλλά είδε στο Ουσμπεκιστάν, έβαλε ένα γκολ, είχε μια ευκαιρία, μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην Πορτογαλία. Τώρα πια όμως είναι μεγάλη διαφορά τα 3 γκολ. Πορτογαλία η οποία, εάν συνεχίσει έτσι στο Ουσμπεκιστάν και δεν κλειστεί, δηλαδή παίζει ανοιχτά για να βρει γκολ, τότε είναι βέβαιο ότι θα μπορεί να βρει χώρους στις αντεπιθέσεις, και γι' αυτά ζουν οι Πορτογάλοι. Βέβαια οι περισσότεροι παίκτες και οι περισσότερες ομάδες πλέον στον κόσμο αυτά θέλουν, ανοιχτά γήπεδα, ανοιχτό χώρο για να βιώσει αντεπιθέσεις, και έχει τους παίκτες η Πορτογαλία για να το εκμεταλλευτεί. 10 γκολ του Κριστιανό σε Μουντιάλ και φυσικά ρεκόρ, τα περισσότερα από κάθε άλλον Πορτογάλο στην ιστορία των Μουντιάλ. Ο Κριστιανό παίρνει την κεφαλιά, μια νέα από τον Νέβες που ανακατεβάσει ωραία ο Φερνάντες. Καμία σχέση και ο Μπρούνο Φερνάντες με την κάκιστη εικόνα που είχε στο παιχνίδι με το Κονγκό. Δεν θα μπει κανείς ποιος διακρίθηκε από την Πορτογαλία σε εκείνο το παιχνίδι. Αλλά σίγουρα ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν πάρα πολύ ρηχά νερά. Ενώ σήμερα είναι εξαιρετικός. Επαναλαμβάνω όμως, βοηθάει την Πορτογαλία και ο τρόπος παιχνιδιού των Ουσβέκων. Που ναι, μεν παίζουν με μια πεντάδα στην άμυνα, κλείνουν τους χώρους, αλλά δεν είναι καθόλου γρήγορα στις αντιδράσεις τους και αφήνουν έστω κάποια μικρά κενά, τα οποία ξέρουν να εκμεταλλεύονται παίκτες όπως αυτή που έχει η Πορτογαλία. Όπως τώρα που βγαίνει κάθετη για τον Νέτο, με τη μία πάει να κάνει κάτι σαν γύρισμα για τον Κριστιανό. Κάτι σαν τελείωμα ήταν ο Ζωάο Φέλιξ. Η μπάλα δεν πήγε ούτε στον Κριστιανό ούτε προς την αιστεία του Ουσμπεκιστάν. Περνάει out. Ενδεικτική όμως και αυτή η φάση, Θάνο, φίλες και φίλοι της Real Sport, για το τι μπορεί να βρουν οι Πορτογάλοι σε ανοιχτό γήπεδο σήμερα. Τι έχουν βρει και τι θα βρουν. Το Ουσμπεκιστάν κερδίσει ένα φάουλ, αλλά πολύ μακριά την περιοχή του Ντιόγκο Κώστα, πίσω και από τη μεσαία γραμμή, με τον Νασουλάεφ από το Ζωάο Κανσέλο. Γρήγορα εκτελεσμό το φάουλ πίσω, είπα στον Ασουρμάτοφ. Κάθετα για τον Φαζουλάγεφ, δεν είναι καλό το ταπεινάκι του. Κλέβει ο Νέβες και τώρα ο Φερνάντες. Και παίζει με τον Κριστιάνο κοντά του ο Φέλιξ. Εκεί να πάει μπάλα, πάει να περάσει ο Φέλιξ. Λάθος επιλογή, γιατί εκεί ήταν αρκετοί παίκτες του Ουσμπεκιστάν και έκοψε εύκολα ο Αμπτουλάεφ. Αλλά γρήγορα ανακτά την κατοχή η Πορτογαλία με τον Νέβες. Έχετε ένα μαρκάρισμα από τον Χαβροπέκοφ που παίζει και με κάρτα και πρέπει να είναι προσεκτικός. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπρούνο Φερνάντες. Βιτίνια με Νέβες. Και η μπάλα δεξιά στον Πέδρο Νέτο. Ο Νέτο πιταχύνει, καλά κλεισμένος, αφήνει στον Κανσέλο. Σηκώνει την μπάλα, θα απομακρύνει ο Αμπτουλάεφ. Και τώρα ο Σουρμάτοφ απομακρύνει με στόχο τον Φαϊζουλάεφ. Σε καλύτερη θέση ο Βιτίνια. Γυρίζει την μπάλα στον Ντιόγκο Κώστα που βγαίνει εκτός περιοχής. Όλα αυτά στο 43ο λεπτό. Βεβαίως θα υπάρχουν και κάτι θέσεις για το διάλειμμα που προηγήθηκε για να δροσιστούν οι παίκτες. Εκτός ή άλλως δεν έχουμε κάποια άλλη καθυστέρηση μέχρι στιγμής. Ο Μέντες χάνει την μπάλα από τον Καρίμοφ. Καθυστερεί, αλλά τελικά δίνει στον Γκάνιεφ και περνάει στον Σαμορούντοφ. Εκτός περιοχής, κατάει την μπάλα. Κάνει και μια ωραία τρίπλα. Έρχεται με τη μία να κάνει το σουτ ο Σουκόροφ. Πολύ άστοχο όμως, έδωσε πολύ ύψος την μπάλα. Καμία ανησυχία για τον Ντιόγκο Κώστα. Μόλις μπήκαμε στο 44ο λεπτό. Αλλά μία ακόμη φάση ενδεικτική του ότι το Ουσμπεκιστάν θέλει να βρει ένα γκολ τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ζωάο Φέλιξ δεν προλάβει. Η μπάλα πηγαίνει στον Νεμάτοφ που κρατάει την μπάλα. Περιμένει να πάει κοντά το Κριστιάνο για να την μπλοκάρει. 57% η κατοχή για την Πορτογαλία. Ο Νεμάτοφ θα κάνει ένα βολέ. Θα φέρει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Καρίμο βάζει πλάτη στο Μέντες. Η μονομαχία. Κερδισμένος ποιος? Ο Καρίμο που κερδίζει πάρα πολλά μέτρα. Ένα πλάγιο στο ύψος περιοχής της Πορτογαλίας από δεξιά. Όπως επιδείτε το Ουσμπεκιστάν. Αλλάζει ο Καρίμο. Με τον Γκάνιεφ, η μπάλα στον Σομουρόντοφ, αφήνει εκείνος για τον Σοκόροφ. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Νασουλάγεφ. Τώρα ο Ασουρμάτοφ και πάλι ο Σουκούροφ. Δίνει αριστερά στον Ασουρμάτοφ, καθάνει η μπάλα και τριγωνάκι από τους Ουσμπέκους για να βγει η μπάλα στον Νασουλάγεφ. Πάει να περάσει στον Φαϊζάλεφ. Κλέβουν οι Πορτογάλοι και ωραία το τούνελ του Κανσέλο, αλλά πέφτει στα πόδια του ο Νασουλάγεφ. Ο Σουκούροφ γυρνάει την πάντα που πολύ μακριά πίσω στον Νεμάτοφ και εκείνος με τη μία η κεφαλιά του Δίας με δυσκολία από τον Σουμουρόντοφ. Ο Βέικα κατεβάζει και τώρα ο Μέντες ψάχνει μια βαθιά παλιά για τον Μπρούνο Φερνάντες. Εύκολα ο Σουρμάτοφ απομακρύνει. Νασουλάγεφ, ο Σουρούκοφ κάθετα για τον Σουμουρόντοφ, κρατάει την μπάλα και περνάει για τον Σουρούκοφ. Δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα να την κοντρολάρει ο χαφ του Ουσμπεκιστάν. Ο Βέικα είναι για τον Νέβες και τώρα ο Βιτίνια. 6 λεπτά το επιπλέον χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θυμάμαι να υπήρχε άλλη καθυστέρηση πέρα από το διάλειμμα για την ενυδάτωση. Α, για το ΒΑΡ, υπήρχε για το ΒΑΡ. Άρα λογικό. Ο Μπρούνο Φερνάντες κάτω τη μεσαία γραμμή. Περνάει για τον Νέβες. Κριστιάνο πολύ μακριά από την περιοχή. Αριστερά για τον Μέντες. Ο Μέντες πάλι για τον Κριστιάνο που έχει βγει πλάγια αριστερά. Ο Βέικα, Νέβες, Βέικα, Μέντες. Κριστιάνο βγαίνει πολύ να τα Αντουλάγεφ και κερδίζει την κατοχή για τους Ουζμπέκους. Κάνει όμως το λάθος να πάει να αποφύγει το Μέντες και του κλέβει πολύ εύκολα την μπάλα. Με το Ζωάο Φέλιξ, ο Μπρούνο Φερνάντες, βγαίνει ο Σουρμάτοφ και απομακρύνει ακόμη περισσότερο ο Χαμρομπέκοφ. Εκεί ο Σομουρόντοφ δίνει μάχες με τον Δίας, θα κερδίσει το φάουλ. Αλλά στο ύψος της μεσαίας γραμμής πάνε να εκτελέσουν γρήγορα για να βγει στο κενό χώρο ο Φαϊζουλάεφ. Όμως δεν είχε σφίξει ο διαιτής και ζητάει να γυρίσει μπάλα πίσω για να εκτελεστεί το φάουλ από τους Ουσμπέκους. Πήγαν το παίξουν πολύ γρήγορα να βγει τέτο Φαϊζουλάεφ. Τη σπασάκη σε χείρο όπως και ο Σομουρόντοφ. Ο Ασυρμάτοφ αριστερά για τον Ασουλάεφ που είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Χαμρομπέκοφ που μπήκε. Δεν μπόρεσε να στάει μαοσούτερα, αλλά πήγε κόντρα η μπάλα πάνω στον Δίας. Και τώρα η μπάλα χτύπησε στο διαιτή, στα πόδια του. Σταματάει το παιχνίδι να δώσει την κατοχή στην Πορτογαλία. Ωραία κίνηση του Σομουρόντοφ. Και άλλη μια φορά έστρωσε στον Χαμρομπέκοφ. Έκανε το σούτ, μπάλα κόντρα όμως ο Δίας. Και δεν υπήρξε τελική. Ο Νέβες αλλάζει την μπάλα με τον Βέικα και τώρα ο Δίας και παίρνει ο Βιτίνια. Πλησιάζει προς το ύψος μεσαίας γραμμής. Κρατάει την μπάλα ο Μέσος Παρή με το συμπαίκτη του και στην Παρή τον Νέβες, Φερνάντες και Κανσέλο από δεξιά. Πάει να κάνει το άνοιγμα πλάγιο μετά την παρέμβαση του Φαϊζουλάεφ που γύρισε να μαρκάρει και να δώσει βοήθεια στην αμυνά του. Συμπληρώνουμε τα 3 από τα 6 λεπτά του επιπλέον χρόνου στο πρώτο εμίχρονο. Πορτογαλία 3-0 το Ουσμπεκιστάν. Ο Νέβες αφήνει στο Βέικα. Ο Μέντες ωραία αποφεύγει τον Καρίμοφ. Πάει να περάσει και τον Αμπτουλάεφ. Θα πάρει το φάουλ ο Καρίμοφ γιατί έβαλε το πόδι του, τσίπησε την μπάλα. Ο Μέντες η προσπάθειά του να τη βρει, έκανε το φάουλ στον δεξιό back half του Ουσμπεκιστάν. Και τώρα αφήνει την μπάλα ο Χουσένοφ στον Εμάτοφ. Η βαθιά παλιά για τον Σαμορουντόν. Χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Νέβες. Την τσιμπάει ο Κριστιάνο, βγαίνει πλάγια. Ο Νέβες καλύπτει με το σώμα του ο Ναζουλάεφ. Το πλάγιο για τους Ουσμπέκους, γρήγορα εκτελεσμένο. Ο Σουρούκοφ αφήνει την μπάλα στον Ασορμάτοφ. Πάει να τη στρώσει για να κάνει ένα γέμισμα, αλλά δεν είχε προσέξει, ήταν στη γραμμή του πλαγίου. Έτσι η μπάλα βγήκε εκτός. Πλάγιο για την Πορτογαλία, δίπλα σημαία και του κόρνερ. Μπήκαμε στο 5ο από τα 6 λεπτά του επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Βγαίνει ο Νέτο να πάρει από τον Κανσέλο. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Αφήνει ο Νέτο στον Βιτίνια που είχε βγει πλάγια και τώρα στον Βέικα. Στον άξονα αριστερά για τον Μέντες, πάλι ο Βέικα, ο στόπερ της Βιγιαρεάλ με το Βιτίνια αλλάζουν την μπάλα. Ο Βιτίνια και πάλι έχει χώρο δεξιά, βλέπει τον Ζωά Κανσέλο που επιταχύνει χαμηλά, πάει για τον Νέτο, δεν περνάει από τον Νασουλάγεφ, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει ο Φαϊζουλάγεφ την μπάλα. Ο Κανσέλο κερδίζει σέντρα του Φερνάντες, δυνατή, ελέγχει ο Καρίμοφ, απομακρύνει. Ωραία βάζει το σώμα του ο Σαμουρόντοφ, αλλά ωραία και ο Βέικα βγάζει το πόδι του μπροστά και απομακρύνει. Και ο Μέντες στο Ζωάο Φέλιξ και εκείνος για το Βιτίνια. Ζωάο Φέλιξ και πάλι. Επιτυχημένες οι αλλαγές, η αλλαγή μάλλον μεσοεπιθετικά του Μαρτίνεθ με το Ζωάο Φέλιξ που έχει τώρα την μπάλα και περνάει για τον Κριστιάνο, λίγο πιο δυνατή. Εκείνο ο Σουρμάτοφ ελέγχει και απομακρύνει στα τυφλά όμως. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Ζωά Κανσέλο που θα υποδεχθεί την μπάλα και θα αφήσει τον Δίας. Ο Ρούμπεν Δίας κάθεται για τον Νέβες και τώρα ο Κανσέλο Και τώρα ο Πέδρο Νέτο. Πάλι ο Νέβες κρατάει και περνάει στο Ζωάν Κανσέλο που είναι μόνος του από δεξιά. Χαμηλά ο Κριστιάνο, την τσιμπάει την μπάλα, πέφτει, δοκάρι. Ή την βρήκε και ο Ασουρμάτο. Τεράστια ευκαιρία στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Δεν ξέρω αν υπήρχε και το μαρκάρισμα του goalkeeper. Τι ωραία την τσίπησε την μπάλα ο Ρονάλντο από το γέμισμα, οριακή φάση για offside. Ο Κανσέλο του τη γυρνάει, την τσιμπάει με φάλτσα, την πρόλαβε τελικά την μπάλα ο Χουσάνοφ και απομάκρυνε. Καλύτερη στιγμή για την Πορτογαλία με τον Κριστιάνο και πάλι να τσιμπάει την μπάλα. Φινάλε πρώτη ημιχρόνου, η Πορτογαλία κλειδώνει, έχει κλειδώσει εδώ και ώρα το παιχνίδι, το τρίποντο, επί της ουσίας με αυτό το 3-0. Στο έκτο λεπτό Κριστιάνο Ρονάλντο, το γύρισμα του Κανσέλο πέτυχε το 1-0. Στο 17ο λεπτό Μέντες με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 2-0. Στο 39 ο Φερνάντες ήταν αυτή τη φορά εκείνος που έδωσε την ασίστ στον Κριστιάνο για να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να γράψει το 3-0. Στο 29 το Ουσμπεκιστάν σκόραρε με ένα εκπληκτικό σουτ του Γκάνιεφ, όμως το γκολ ακυρώθηκε με χρήση VAR για φάουλ σωστά νωρίτερα του Φαϊζουλάγεφ στον Κανσέλο. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο, επισοφής σε ένα Θάνο. Γυρίσουμε σε λιγότερο από 15 λεπτά για τη μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου.
1: Αυτά λοιπόν έγιναν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν, αγώνας που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στο Χιούστον. 3-0 η Πορτογαλία, αποτέλεσμα πρώτου ημίχρονου, και αυτό σημαίνει πως εφόσον νικήσει, όπως όλα δείχνουν, αυτό το 3-0 δείχνει, θα φτάσει τους 4 βαθμούς. Το Ουσμπεκιστάν θα μείνει στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό και θα είναι μία ακόμη από τις ομάδες που αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης. Θα εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που υπάρχει, την ανάπαυλα του ημιχρόνου στο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Πορτογαλία και στο Ουσμπεκιστάν, για να δούμε, για να μάθουμε τι γίνεται στο μπάσκετ, αρχίζοντας από τον Παναθηναϊκό. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση και την παρουσίαση, μάλλον η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή, την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, άρχισαν οι αποχωρήσεις από το ρόστερ της ομάδας. Αρχικά ο Φαρίντ και αργότερα σήμερα ο Σόρτς. Περισσότερα από τον Νίκο Μπιντέλια. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Όπως είπες και εσύ, είχαμε δύο αποχωρήσεις σήμερα από το ρόστερ του Παναθηναϊκού, τις οποίες τις περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Αρχικά ο Κένεθ Φαρίντ, να πούμε ότι αποτελεί παρελθόν. Θυμόμαστε όλοι ότι είχε έρθει μεσούς στη σεζόν για να ενισχύσει την front line του Παναθηναϊκού, η οποία αντιμετώπιζε πάρα πολλά προβλήματα. Αποτελεί πλέον παρελθόν από τους πράσινους ο πολύπειρος Αμερικανός σέντερ που στο παρελθόν είχε καταγράψει μια σπουδαία καριέρα στο NBA και μάλιστα έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει παίξει και με τη νέα του ομάδα ήδη, η οποία βρίσκεται στο πρωτάθλημα του Puerto Rico. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κένεθ Φαρίντ μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, και ήδη έκανε τον ντεμπούτο του στο Puerto Rico. Το άλλο διαζύγιο που αφορά τον Παναθηναϊκό είναι αυτό με το TJ Shorts, το οποίο επίσης το περιμέναμε. Ο Αμερικανός γκάρντ πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια. Σήμερα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον βραχύσωμο playmaker, ο οποίος είχε έρθει πέρυσι το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό με μεγάλες προσδοκίες, καθώς ήταν ένας από τους MVP της EuroLeague τη σεζόν 24-25, με τα όσα έκανε φορώντας τη φανέλα της πρωτάρας Παρί. Ωστόσο δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες που υπήρχαν. Ο TJ Shorts έκανε μια σεζόν κάτω του μετρίου και τελικά
1: νομίζω ήταν ανάλογη της εικόνας του Παναθηναϊκού, μια του ύψους, μια του βάθους.
4: Ακριβώς Στάνο. Είχε κάποιες καλές εμφανίσεις ο TJ Shorts, αλλά δεν κατάφερε ουσιαστικά ποτέ να μπει στα πλάνα του Έργιν Άταμαν, ο οποίος θυμίζουμε ότι και δημοσίως είχε τοποθετηθεί με χμηρά σχόλια κατά του Αμερικανού γκάρντ κατά τη διάρκεια της σεζόν και ειδικότερα θυμίζουμε τα όσα είχε πει στη Βαλένθια στη σειρά των play-off ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 4 όταν είναι ο Σόρτς στο παρκέ. Γενικώς πέρασε από διάφορα στάδια η σχέση του TJ Σόρτς με τον Έργιν Άταμαν. Τελικά φεύγει από τον Παναθηναϊκό και αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με το γεγονός ότι έγιναν αλλαγές. Ήταν ένα αντίο το οποίο το περιμέναμε και ήταν μια απόφαση του TJ Shorts να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό όποια αλλαγή και να γινόταν στην ομάδα. Mm-hmm. Το, προφανώς το γνώριζε και ο ίδιος ο παίχτης ότι θα γίνουν πολλές ανακατατάξεις μέσα στο τριφύλι. Ωστόσο οι δύο πλευρές μίλησαν και ο Αμερικανός Γκάρντ τόνισε ότι θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα μετά από τα όσα έγιναν μέσα σε αυτή τη σεζόν, γιατί δεν ένιωθε πλέον καλά στην Ελλάδα. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, Θάνο, διότι πληροφορίες που έρχονται λένε ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή ο Σόρτς και ο Παναθηναϊκός, είχαν συμφωνήσει για τη λύση της συνεργασίας τους πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα της GBL. Αλλά παρόλα αυτά και με τα προβλήματα που προέκυψαν στον Παναθηναϊκό, που σε όλη τη σειρά των τελικών χρησιμοποίησε μόνο για ένα παιχνίδι και εκεί για πολύ λίγο τον Κώστας Λούκα, ο TJ Shorts βοήθησε τον Παναθηναϊκό μέσα στη σειρά των τελικών για να φτάσει μέχρι το πέμπτο παιχνίδι και να διεκδικεί στα ίσα το πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό, που εντός των συνόρων ήταν αίτητος όλη τη σεζόν και είχε το πλεονέκτημα έδρας. Και αυτό είναι προς τιμήν του Αμερικανού Γκάρντ, ο οποίος μπορεί να, έτσι, να είχε μια κακή σεζόν με το τριφύλι, αλλά έφυγε με ψηλά το κεφάλι και πλέον είναι έτοιμος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, φορώντας τη φανέλα της Βαλένθια.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις κινήσεις που θα κάνει ο Παναθηναϊκός για να ενισχυθεί.
4: Ναι, περιμένουμε από εδώ και πέρα με μια μεγαλύτερη κινητικότητα, θα λέγαμε, Θάνο, στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αναφέραμε και χθες ότι έχουν βγει κάποια ονόματα στη δημοσιότητα που αφορούν τις θέσεις των forward, όπως του Μπόγκα της Παρτίζαν ή του Λάιλς από την Ρεάλ. Ωστόσο μιλάμε και για θέσεις όπου ο Παναθηναϊκός είναι πολύ γεμάτος ήδη και με σημαντικούς παίχτες όπως ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, οι οποίοι παίζουν στο 4 ή μπορεί να ανέβουν στο 5 ή και να κατέβουν στο 3, όπου βρίσκεται και ο Τσέντι Όσμαν. Άρα δηλαδή στον Παναθηναϊκό νομίζω θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις από εδώ και πέρα, γιατί και οι αποχωρήσεις θα συνεχιστούν, πιστεύω, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες στο τριφύλι, γιατί και να κάνω μια σύνδεση τώρα με μια είδηση που προέκυψε, που δεν αφορά όμως τον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείς για τον Βαλαντσιούνας.
4: Ακριβώς, ναι, γιατί ο Βαλαντσιούνας φαινόταν ότι και αυτό το καλοκαίρι είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, όπως αναφέρει το έγκυρο Basket News, που είναι ένα μέσο της Λιθουανίας, ο Λιθουανός Σέντερ, ο οποίος θυμίζουμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχε φτάσει μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά τα είχε βρει αλλά δεν κατάφερε να μείνει ελεύθερος από την ομάδα του στο NBA, έχει συμφωνήσει πλέον για συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την ομάδα της πατρίδας του, της Άλγυρης Κάουνας, και θα μετακομίσει εκεί εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά το συμβόλαιό του με τους Denver Nuggets, κάτι που αναμένεται να γίνει το προσεχές διάστημα.
1: Ενώ πέρυσι είχε παίξει δυνατά, το περασμένο καλοκαίρι εννοώ, είχε παίξει δυνατά ο Παναθηναϊκός για την αποκτήση του.
4: Ναι, ναι, τα είχαν βρει οι δύο πλευρές, δεν κατάφερε ο Βαλαντσιούνας να μείνει ελεύθερος. Όλα δείχνουν ότι θα τελειώσει ουσιαστικά φέτος η καριέρα του στο NBA και θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα, αλλά τώρα η Ζαλγίρης είναι αυτή που έχει το πρώτο λόγο για την απόκτησή του, όπως αναφέρουν και τα δημοσιεύματα που είπαμε προηγουμένως. Να πούμε, Θάνο, κιόλας ότι σε κάτι τελευταίο που αφορά τον Παναθηναϊκό, ότι έγιναν γνωστές οι ποινές από την ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και αφορούσαν τη σύγκρουση που είχε η αποστολή του Παναθηναϊκού με τις αστυνομικές δυνάμεις στο χώρο των αποδυτηρίων του ΣΕΦ, με το ρεπορτάζ να λέει ότι αυτό έγινε σε μια προσπάθεια που των παικτών του Παναθηναϊκού να πάνε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για να ζητήσουν το λόγο από τον Ταϊρίκ Τζόνς και για το επεισόδιο που είχε με τον Κέντρικ Ναν. Ο Ματίας Λεσόρ τιμωρήθηκε με 8.000 ευρώ πρόστιμο για επίθεση προς τις αστυνομικές δυνάμεις που είχε και
1: ελαφρύς τραυματισμός αστυνομικού από τον Λεσόρ. Αυτό λέει η ΔΕΑΒ.
4: Ακριβώς, αυτό αναφέρει η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, που τιμώρησε τον Γάλλο, ωστόσο απείλαξε τον Τζέριαν Γκραντ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ τιμώρησε και με πρόστιμο 15.000 ευρώ την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Τώρα, στις άλλες ομάδες της GBL έχουμε κάτι μεταγραφικό που πρέπει να αναφέρουμε?
4: Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζεμπ Τζάκσον σήμερα. Είναι ο δεύτερος ξένος για την ομάδα των Βορείων Προασίων που πριν από μερικές ημέρες είχε επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Σίλβιο Ντεσόουζα. Τώρα ο Ζεμπ Τζάκσον είναι 24 ετών, αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των Γκάρντ. Την πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη φόρεσε τη φανέλα της Αρλερουά στο Βέλγιο και είχε κάνει μια πολύ καλή σεζόν με 14,4 πόντους μέσο όρο και 4 ασίστ ανά παιχνίδι. Mm-hmm.
1: Μάλιστα, και διαβάζω, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, Νίκο, για τον Μπρίτς, ο οποίος

0: Τη σεζόν 16-17 είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπου τότε σε εκείνη την ομάδα είχε συμπαίξει τον Βασίλη Σπανούλη, υπό τις οδηγίες του οποίου θα αγωνιστεί πλέον στον Άρη. Και συνεχίζουν δυναμικά οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα με την ενίσχυσή τους, γιατί παίζει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός και παίχτες οι οποίοι θα φύγουν από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος ήταν δανεικός πέρυσι από τον Ολυμπιακό στον Άρη. Πρόκειται άμεσα να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Υπάρχει το όνομα του Φαλ που παραμένει στο προσκήνιο, αν και οι ομάδες και οι δύο της Θεσσαλονίκης έχουν ενισχυθεί στη θέση 5. Ξεκάθαρα πλέον ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που βρίσκεται πιο μπροστά στην υπόθεση του Φαλ, εφόσον γίνει κάτι. Όπως ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται πολύ έντονα και για την απόκτηση του Σακίλ Μακίσικ, του 36χρονου guard forward, ο οποίος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό τα τελευταία 6,5 χρόνια. Αλλά ολοκληρώνεται τώρα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και πιθανότατα να μην ανανεωθεί αυτό. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό, γιατί θα επηρεάσουν και τις άλλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Και υπάρχει και το όνομα του Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά φαίνεται οι δύο πλευρές να οδεύουν προς λύση της συνεργασίας τους, επειδή ο διεθνής γκάρντ βλέπει ότι δεν έχει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα του Πειραιά, θέλει κάπου να πάει να παίζει περισσότερο και φαίνεται ότι ο Άρης και η ΑΕΚ περιμένουν στη γωνία την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, για να τον αποκτήσουν.
1: Γιάννης Αντετοκούμπο.
0: Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat, περίπου 6.30-7 η ώρα Ελλάδος σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι Milwaukee Bucks έφτασαν σε συμφωνία για την ανταλλαγή του Greek Freak με την ομάδα του Μαϊάμι.
1: Μάλιστα.
0: Έπειτα από 13 χρόνια στο Μιλγόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετακομίζει πλέον στο Μαϊάμι, μεταφέρει εκεί το συμβόλαιό του που τη νέα σεζόν θα το αποφέρει, $58 εκατομμύρια, θα είναι ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο NBA, μετακομίζει εκεί μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις. Οι Heat έδωσαν 4 παίκτες στους Milwaukee Bucks και μερικά μελλοντικά πικ σε draft του NBA.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.
2: Era Sport 101,8.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα.
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
12: Ψαραδέλης.
11: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
12: Πεντάστερο.
13: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
15: Το τάγκο.
14: Θα σας

0: Ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε, περίμενε.
2: Ξέρω ότι ο Τάκος σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ακούτε Era Sport στους 101,8. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9. Μικρόφωνο στα γήπεδα, μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι παίχτες της Πορτογαλίας αυτή τη στιγμή βγαίνουν στο γήπεδο που διεξάγεται ο αγώνας με το Ουσμπεκιστάν. 3-0, θυμίζουμε, προηγείται στο ημίχρονο η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν σε αγώνα που γίνεται στις ΗΠΑ, στο Χιούστον. Είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον Μπάμπη Παπαζόγλου.
7: Ναι, τώρα θα ξεκινήσει σε λίγο μόνο, θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Δύο αλλαγές για τους Ουσμπέκους που ψάχνουν να βρουν κάτι καλύτερο στο παιχνίδι. Θα γίνει αλλαγή, θα πει και ο Σεμέτο. Να δούμε λίγο και την αλλαγή της Πορτογαλίας. Θα γίνει και μια αλλαγή για τους Πορτογάλους. Υπενθυμίζουμε 3-0. Βλέπω τον Κανσέλο ντυμένο, οπότε θα μπει λογικό δεξιά ο Σεμέντο στη θέση του Κανσέλο, που είναι ούτως ή άλλως στον πάγκο, άρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε την πινακίδα που τώρα θα βγει. Θα μπει και ο Κονσεϊσάο, βλέπω διπλή αλλαγή και για τον Μαρτίνεθ. Βγήκε ο Νέντο για να πει ο Κονσεϊσάο στη θέση του 40, έξω ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η διπλή αυτή αλλαγή για τους Πορτογάλους με τον Κονσεϊσάο και τον Σεμέδο. Λοιπόν, για το Ουσμπεκιστάν έχει βγει ο Ναζουλάεφ και ο Χαμρομπέκοφ. Ο Χαμρομπέκοφ που έπαιζε με κάρτα από το πρώτο ημίχρονο, νομίζω έχει παίξει και αυτό το ρόλο του. Μπήκε ο Αλιγιόνομοφ και στη θέση του Ναζουλάεφ αριστερά, και μπήκε και ο Μοσκοβόη για τη μεσαία γραμμή για τους Ουσμπέκους που είχε ξεκινήσει, θυμίζω, στο προηγούμενο παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν. Τώρα η βαθιά παλιά για τον Κονσεϊσάο θα ελέγξει την φάση εύκολα ο goalkeeper Νεμάτοφ του Ουσμπεκιστάν. Η Πορτογαλία έχει καθαρίσει ουσιαστικά το μάτς από το πρώτο ημίχρονο με μεγάλο πρωταγωνιστή και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό από το γύρισμα του Κανσέλο. Στο 17ο λεπτό ο Μέντες με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 2-0 και στο 31ο λεπτό ο Φερνάντες στην κάθετη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το τρίτο γκολ για την Πορτογαλία που ήταν κυρίαρχη. Όμως είχε και το Ουσμπεκιστάν τις δικές του στιγμές, λίγες, και σκόραρε στο 21ο λεπτό με τον Γκάνιεφ ένα εκπληκτικό σουτ προς την μπάλα στο γάμα του Ντιόγκο Κώστα. Όμως είχε γίνει φάουλ του Κανσέλο νωρίτερα, μάλλον πάνω στο Κανσέλο από τον Φαϊζουλάεφ. Με χρήση VAR το ακύρωσε ο Μαροκινός διαιτητής, ο Ζαγέντ. Έτσι, δεκάδες, Διόγκο Κώστα δεξιά, ο Σεμέδο πλέον, αριστερά ο Μέντες, ο Βέγκα, Βέγκα με τον Ντία στο κέντρο της άμυνας, Βιτίνια Νέβες στον άξονα, Φερνάντες μπροστά σε ελεύθερο ρόλο, Κονσεϊσάο δεξιά αντί του Νέτο, Φέλιξ αριστερά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφή της επίθεσης. Για το Ουσμπεκιστάν ο Νεμάτοφ κατά το κολπός, ο Χουσάνοφ, ο Αμπτουλάγεφ και ο Ασουρμάτοφ, η τριάδα δεξιά, ο Καρίμοφ, τώρα αριστερά ο Λιγιόνοφ. Ο Μοκβόη με τον Σουκούροφ στον άξονα, ο Φαϊζουλάεφ, ο Κάνιεφ και στην κορυφή της επίθεσης ο Σαμουρόντοφ με τον Φέλιξ, Ζωάο Φέλιξ από αριστερά για την Πορτογαλία. Παίζει με τον Μέντες στο δεύτερο λεπτό, αφήνει ο Φέλιξ για τον Κριστιάνο, πηγαίνει στον Φερνάντες, χάνεται, αλλά τώρα πάει στον Ζωάο Φέλιξ που κάνει με δύναμη το σουτ. Η μπάλα περνάει λίγο πάνω, ζητάει κόρνερο ο Ζωάο Φέλιξ, όμως ο διαιτητής δείχνει ότι δεν βρήκε κάπου η μπάλα. Όμως ήταν καλό το σουτ του Ζωάο Φέλιξ, η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νεϊμάτοφ και όντως δεν τη βρήκε ο goalkeeper του Ουσμπεκιστάν. Out με επιθετικές διαθέσεις και στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει η Πορτογαλία. Η βαθιά παλιά για τον Σομουρόντοφ, δύσκολα απέναντι στον Νέβες, αλλά κερδίζουν και πάλι οι Ουσμπέκοι με τον Φαϊζουλάεφ αριστερά. Το άνοιγμα πολύ δυνατό για τον Αλιγιόνοφ, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και τώρα ο Βέικ από την εκτέλεση του πλαγιού αριστερά, είπα στο Μέντες. 48 λεπτό στο Χιούστον το παιχνίδι, με τον Ρουμπεν Νέβες να παίζει με τον Βιτίνια και δεξιά έμπαλα στο Σεμέδο. Ο Σεμέδο παίζει κάθετα για τον Κονσεϊσάο. Ουσιαστικά λοιπόν έχει αλλάξει η δεξιά πλευρά της Πορτογαλίας, ενώ για το Ουσμπεκιστάν ο αριστερός back half και ο ένας από τους δύο κεντρικούς στον άξονα, με την είσοδο του Αλιγιώνοφ αρχικά και του Μοσκοβόη για τους Ουσμπέκους, συγγνώμη. Η μπάλα αριστερά για το Μέντες χάνει από τον Καρίμοφ, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την Πορτογαλία. Δύο μπάλες στο γήπεδο, θα πρέπει να βγει μία για να συνεχιστεί το παιχνίδι με το πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η Πορτογαλία. Η μπάλα στο σουτ του Ζωάο Φέλιξ νωρίτερα έχει 86 χιλιόμετρα. Είναι πολύ δυνατό το σουτ. Η Πορτογαλία λοιπόν σε μια επίθεση, αλλά χάνει την μπάλα από τον Καρίμοφ που κάνει μια τρίπλα, συγκλίνει στον άξονα. Πάει να περάσει κι άλλον παίχτη και συγκρίνει τον Μπρούνο Φερνάντες, δεν τα καταφέρνει. Νέβες, Βιτίνια με δυσκολία. Κρατάει την μπάλα ο Ρούμπεν Νέβες δεξιά. Για το Σεμέδο που έχει λίγο χώρο, θα τον εκμεταλλευτεί και απέξει με τον Κονσεϊσάο. Φρέσκει και οι δύο δεξιά για τους Πορτογάλους. Ο Νέβες πάει να χάσει το κοντρόλ, τσιμπάει την μπάλα. Τα κουνάκι του Κριστιάνο κερδίζει ο Σουκούροφ και θα κερδίσει και το φάουλ στη μεσαία γραμμή από την παρέμβαση του Βιτίνια. Όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Τσίπησε την μπάλα ο Σουρούκοφ. Ο Βιτίνια τον βρήκε χαμηλά. Και το φάουλ για το Ουσμπεκιστάν. Το ερώτημα είναι αν θα βρει και τέταρτο και πέμπτο γκολ που θα το ψάξει η Πορτογαλία και αν μπορεί να βρει έστω το γκολ της τιμής το Ουσμπεκιστάν, να επιβραβευτεί για το γεγονός ότι παρότι βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, παρότι ήταν με ένα βαρύ σκορ από το 31ο λεπτό, πάντα προσπαθεί να βγει στην επίθεση, να δημιουργήσει φάσεις. Είχε μια καλή στιγμή με τον Ασουλάεφ, ήταν άστοχο της, ήταν από καλή θέση, και είχε και τον γκολ του Γκάνιεβ που ήταν πολύ ωραίο τελείωμα, αλλά ήταν προηγήθηκε το επιθετικό φάουλ μέχρι η ΒΑΡ ακυρώθηκε το γκολ. Ο Σεμέδο κατά για τον Κονσεϊσάο αφήνει την μπάλα να περάσει, αλλά βγαίνει ο Ασουρμάτοφ για να μαζέψει και να γυρίσει τον Εμάτοφ, ο goalkeeper. Ρισκάρει ο Κριστιάνο πάνω του, τον πιέζει, ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του Εμάτοφ. Τελικά η μπάλα πηγαίνει πλάγιο out. Λίγο έλειψε εδώ να βρει την μπάλα ο Κριστιάνο, πώς έβγαλε το κεφάλι, γιατί την βρήκε ο Εμάτοφ και τον βρήκε με το δεξί πόδι ο Κριστιάνο, όμως δεν έδωσε κάτι διαιτής. Πλάγιο για την Πορτογαλία στο ύψος της μεσαίας της μεγάλης περιοχής του Ουσμπεκιστάν, από αριστερά γρήγορα πήγαινε να εκτελεστεί για τον Ζωάο Φέλιξ. Βγήκε ο Χουσάνοφ που ελέγχει και δίνει στον μεσαία γραμμή στον Μοσκοβόη. Παίζουμε τη φωτιά στην άμυνά τους οι Ουσμπέκοι, αλλά βγάζουν την άμυνα και η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Αλιγιώνοφ. Κερδίζει μέτρα πέναλτι, τη μεσαία γραμμή, εξυπηρετεί προς τον άξονα, αριστερά για τον Φαϊζουλάεφ. Έχει προσφέρει το Σεμέντο. Φαϊζουλάεφ πάει να βρει το δεξί, να κάνει το σουτ πάνω στον Διόγκο Κώστα. Καλή στιγμή όμως για το Ουσμπεκιστάν, στο 52ο λεπτό. Ο Φαϊζουλάεφ κέρδισε τα μέτρα μέσα στην περιοχή. Βγήκε λίγο δεξιά να βρει το σουτ με το δεξί, το βρήκε. Πάντο γεγονός ότι έβαλαν την κόντρα δύο παίκτες της Πορτογαλίας, πέρασε η μπάλα όμως πάνω στον Κώστα. Είναι όμως μια καλή στιγμή για το Ουσμπεκιστάν σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά και στην πράξη ότι πάντο γεγονός ότι χάνουν με 3-0. Ψάχνουν τον γκολ και βγάζουν και καλά δομές επιθέσεις απέναντι σε μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα όπως είναι η Πορτογαλία. Ο Βιτίνια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάθεται για το Φερνάντες. Αριστερά περιμένει ο Ζωάο Φέλιξ. Εκεί θα πάει μπάλα. Ωραία. Η τρίπλα πάνω στον Καρίμοφ. Θα πάρει το φάουλ από το δεξιό back half του Ουσμπεκιστάν. Ο Ζωάο Φέλιξ μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και στην Αλνάση εκτός από την Εθνική Πορτογαλίας. Χωρίς να βιάζεται να πάρει την μπάλα ο Μπρούνο Φερνάντες, θα την αφήσει για να εκτελεστεί το φάουλ από τον Νομέντε στον σκόρερ του δεύτερου γκολ της Πορτογαλίας. οποίος τώρα θα γεμίσει προς την περιοχή του Ουσμπεκιστάν. Στο 53ο λεπτό του κάνει νόημα ο διετής, ο Ζαγκέτ, να εκτελέσει. Πράγματι το εκτελεί με πολύ δύναμη, περνάει από όλους, περνάει και από τον Ρούμπεν Νέβες η μπάλα out. Κάνα πρόβλημα εδώ για την εστία του Ουσμπεκιστάν. Μπερνάρντο Σίλβα και άλλοι παίχτες Εθνικής Πορτογαλίας κάνουν ζέστημα. Μπερνάρντο Σίλβα θυμίζω ότι ήταν στο αρχικό σχήμα απέναντι στο Κονγκό, έμεινε εκτός για να παίξει ο Φέλιξ. Η πάσα του Σομουρόντοφ δεν είναι καλή. Πλάγιο out για την Πορτογαλία. Γρήγορα εκτελεσμένο ο Φερνάντο κερδίζει την κόρτρα από τον Σομουρόντοφ. Παρά πίσω βγαίνει ο Ντιόκο Κώστα, γιατί ο επιθετικός του Ουσμπεκιστάν τρέξε να τον πιέσει. Ντιόκο Κώστα όπως πλάγιο στο ύψος μεσαίας γραμμής από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ουσμπεκιστάν με τον Καρίμποφ να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Αλλάζει με τον Μοσκοβόη. Καρίμοφ και πάλι γυρίζει πίσω στον κολκίφερ Νεμάτοφ, και αυτός γρήγορα στον Νασουρμάτοφ. Παίζει με τον Φαϊζουλάεφ, πάει να γίνει το λάθος και γίνεται, τραβάει την φανέλα του Μοσκοβόη, δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής, σαν δίπλα. Μοσκοβόη έχασε τον έλεγχο της μπάλας και φανερά τραβάει τη φανέλα του Φέλιξ, αν είδα καλά. Τίποτα ο διαιτητής που το έβλεπε καθαρά. Από αριστερά ο Φαϊζουλάεφ γυρίζει, ο Σορκόφ να ψάχνει το σουτ με το αριστερό, το σουτ out. Κόντρα, corner, πρώτο corner για τους Ουσμπέκους από αυτό το σουτ του Σουκούροφ στο 55ο λεπτό. Διαμαρτύρονται στον διαιτητή για την προηγούμενη φάση της επέκτασης της Πορτογαλίας. Η προβολή στο πόδι του Ρούμπεν Δίας. Από ένα corner οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο έχει ένα η Πορτογαλία. Και τώρα η εκτέλεση με τον Γκάνιεβ από δεξιά. Οι συστάσεις του διαιτητή για τα μαρκαρίσματα. Διαμαρτύρεται ο Σουκούροφ. Και υπάρχει αυτή η διακοπή για να δοθούν με γιόνι συστάσεις από το διαιτητή. Τώρα ο Γκάνιεβ είναι έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από δεξιά στο 56ο λεπτό. Πλασαριστά για να βγει η σέντρα, όχι δεν βγαίνει. Τώρα ο Γκάνιεβ και πάλι με την μπάλα, τώρα θα κάνει τη σέντρα. Ο Κριστιάνο που είχε γυρίσει από μακρινή, και ο Νέβες παραβγάλει αντιπίθεση με τον Ζωάο Φέλιξ και βγαίνει από δεξιά ο Κονσεϊσάο. Εκεί θα πάει η μπάλα, επιταχύνει ο Κονσεϊσάο, αλλά περιμένει νομίζω να ανέβει και ο Κριστιάνο και χάνει την ευκαιρία να βρει ανοιχτό χώρο. Γυρίζει στο Μέντες που είχε πάει, είχε μείνει δεξιά από την εκτέλεση του προηγούμενου κόρνερ. Ο Βέικα για τον Νέβες και πάλι ο Βέικα. Η μπάλα τριγωνάκι με το Φερνάντες, Βιτίνια. Εντάξει, δεν έχουν και λόγο να βιάζονται οι παίκτες της Πορτογαλίας. Έχουν ήδη το 3-0 που έχουν καθαρίσει δηλαδή, το παιχνίδι. Πάει να βγει κάθε για τον Κριστιάνο. Διώχνουν οι παίκτες της Πορτογαλίας. Τώρα δίνεται φάουλ από το διαιτητή. Να δούμε αν είναι στην πρώτη φάση πάνω στον Κριστιάνο. Από τον διαιτητή στη συγκεκριμένη φάση, γιατί έγιναν δύο φάουλ. Νομίζω έγινε, δόθηκε τελικά το πρώτο στον Κριστιάνο. Στο 57ο λεπτό, αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή του Ουσμπεκιστάν, αλλά ο Κριστιάνο έχει πάρει την μπάλα και πράγματι υπήρχε την τζίπηση την μπάλα ο Κριστιάνο, και με δύο διπλό και χαμηλά και με το σώμα ο Αμπτουλάεφ το έκανε αυτό το φάουλ. Δεν είναι κοντά, καμιά 15 μέτρα έξω από την περιοχή, τη μεγάλη περιοχή του Νεμάτοφ. Είναι πέντε παίχτες που το συζητούν, ο Μέντες, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Δίας, ο Βιτίνια. Φεύγουν σιγά σιγά όλοι για να μείνει ο Φερνάντες και ο Κριστιάνο και ο Μέντες. Για να δούμε ποιος θα αναλάβει αυτή την εκτέλεση. Θυμίζω ότι στο 17 ο Κριστιάνο άφησε την εκτέλεση στο Μέντες και καλά έκανε, γιατί ο αριστερός μπακ της Πάρη ήταν εκείνος που έστειλε την πάσα για το 2-0. Τώρα όμως βλέπω ότι την έχει στρώσει πολύ καλά ο Κριστιάνο και δεν νομίζω να την πάρει κανείς. Και έχει και πολύ δυνατό πόδι. Για να δούμε. Στο 58ο λεπτό ο κόσμος θέλει κιόλας να το πάρει ο Κριστιάνο. Αλλά είναι και ο Φερνάντες και ο Μέντες. Για να δούμε. Τελικά ποια θα είναι η επιλογή. Έχει βάλει και το σπρέι στο τείχος ο διαιτητής Ζαγκέτο Μαροκινός. Σφυρίζει Κριστιάνο. Αφήνει. Ο Μπρούνο σηκώνει για τον Κριστιάνο. Εκπληκτική κομπίνα. Έσωσε ο Νεμάτοφ. Τι κομπίνα ήταν αυτή. Έφυγε ο Κριστιανό, πήγε ο Μέντες στην άφησα και τον έχει ξαφνικά ο Φερνάντες. Την πάει την μπάλα πάνω το τείχος, ερχόταν ο Κριστιανό, τη βρίσκει στο 58 και είναι και στο έδαφος ο Κριστιανό Ρονάλντο. Για να δούμε αν υπάρχει offside. Όχι, και δεν υπάρχει offside. Τι ωραία κομπίνα, τσίπησε την μπάλα ο Κριστιανό. Βρήκε, αλλά ο Νεμάτοφ είχε κλείσει και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ, έσωσε την αστεία του σε αυτή τη φάση. Αλλά ήταν υπέροχη κομπίνα των παιχτών της Πορτογαλίας. Μαρτίνες ζητάει και πέναλτι στη συγκεκριμένη φάση, αλλά νομίζω έχει βρει καθαρά από την μπάλα ο Νεμάτοφ. Να δούμε τι έχει σφυρίξει τώρα ο διαιτητής, ο Ζαγέντ. Κόρνερ έχει δείξει και δεν βλέπω και το VAR να τον καλεί. Δεύτερο κόρνερ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά, με τον Μπρούνο Φερνάντες στην εκτέλεση. Στο 51 το λεπτό κάνει νόημα στους παίκτες να τραβηχτούν λίγο εκτός περιοχής, μικρής δηλαδή περιοχής, για να πάρουν θέση για το που θα στείλει την μπάλα. Σηκώνει και το χέρι ο Μπρούνο Φερνάντες για να τους δείξει που θα στείλει την μπάλα από αυτή την εκτέλεση. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κομπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ, αν δεν κάνω λάθος. Στο 60 λεπτό η Πορτογαλία κάνει το 4-0 από το κόρνερ του Φερνάντες. Έγιναν κόντρες, η μπάλα χτύπησε πάνω σε παίχτη της του Ουσμπεκιστάν. Τώρα μας δείχνουν τον Σουρούκοφ. Θα δούμε τελικά σε ποιον έχει βρει τελευταίο, γιατί έγιναν αρκετές κόντρες. Η ουσία όμως είναι ότι κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν πολύ έξυπνη η κομπίνα, επαναπέρασε χαμηλά, βρήκε στο Χουσάνοφ και στο goalkeeper. Τώρα δεν ξέρω πού θα χρεωθεί. Α, στον goalkeeper πρέπει να χρεωθεί, γιατί έκανε και κίνηση τελευταία στιγμή με τα χέρια του μπροστά από άλλους παίκτες για να τη βρει, να σώσει την αιστεία του. Άρα λογικά, πάνω φίλες και φίλοι, θα χρεωθεί το αυτογκολ στον Νεμάτοφ για το 4-0 της Πορτογαλίας στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε και πού θα το χρεώσει τελικά η FIFA. Ο Αλγιόνοφ ανεβαίνει, θα πάρει την κόντρα και το κόρνερ από τον Κονσεϊσά, ο δεύτερο κόρνερ για τους Ουσβέκους που το παλεύουν, παρότι είναι πίσω με 4 γκολ. Άλλωστε ήταν εξαρτητός το outsider, το ξέρουμε αυτό. Και πηγαίνει για την εκτέλεση από αριστερά ο Φαϊζουλάεφ. Τώρα πολλοί παίκτες στην περιοχή της Πορτογαλίας. Εκτελεί ο Φαϊζουλάεφ, ο Διόγκο Κώστα με γροθιές, μια νέα απομάκρυνση. Πάει να στρωθεί η μπάλα για το σουτ. Η μπάλα κόντρα ρε, στο σουτ του Γκάνιγεφ. Βγαίνει πλάγια ο Μοσκοβόη, πάλι για τον Γκάνιγεφ που έχει χώρο. Κάνει το γύρισμα ο Μπρούνο Ντίας, ο Ρούμπεν Ντίας δεν διώχνει καλά την μπάλα, αλλά ο Λιγορίο, ο Σομουρούντοφ, και τώρα βγαίνει κόντρα με Κριστιανό δεξιά. Να κρατάει την μπάλα, παίζει κάθετα για το Σεμέδο, διαβάζει ο Φαζουλάιφ τη φάση, γύρισε και απομάκρυνε. Στο Χουσάνοφ έχει χρεωθεί τελικά το αυτογκολ. Έχω την αίσθηση ότι είπα να γίνει στον goalkeeper, γιατί τη βρήκε τελευταίος και η μπάλα πήγαινε πλάγια και την έσπρεξε προς τα δίχτυα. Αλλά αυτή είναι η στατιστική υπηρεσία, τουλάχιστον το χρέωσε το αυτογκολ στο Χουσάνοφ. Ο Κονσεϊσάο ρε ατσιμπάει την μπάλα προ του Σουκούροβ, σε Μέδο, Βιτίνια. Σε λίγο θα έχουμε και άλλη αλλαγή. Θα μπει για τους Πορτογάλους, θα μπει ο Τρινκάο της Sporting Λισαβόνας. Κάμε και τι άλλη θέση θα πάρει. Ο Σεμέδο από δεξιά, αφήνει για το Βιτίνια. Βιτίνια με τον Νέβες. Ο Βέιγκα αριστερά για τον Μέντες. Πάει να παίξει με τον Φερνάντες. Ο Σουρκούροφ θα πάρει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Νομίζω εδώ θα γίνει και η αλλαγή. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. τρίτη αλλαγή για την Πορτογαλία. Όπως είχαν γίνει δύο στην ανάπαυλα. Και βλέπω το Φέλιξ να πηγαίνει από τη γραμμή του πλαγίου. Άρα ο Ζώα Φέλιξ στο 63 θα αφήσει τη θέση του. Γίνει αυτή η αλλαγή τελικά στο 64 μπήκαμε. Για να μπει ο Τρινκάο, που ήταν έτοιμος νωρίτερα. Άρα έχει αλλάξει τις δύο πλευρές του, τους δύο εξτρέμ του ο Μαρτίνες. Εδώ ο Ασορμάτοφ δεν μπορεί να κατηστεί παρά το αγωνιστικό χώρο πλάγιο για την Πορτογαλία, με το Σεμέδο γρήγορα να εκτελεί και να φέρνει την μπάλα πίσω στον Ρούμπεν Δίας. Και τώρα ο Βέιγκα. Ο Βέιγκα αριστερά για τον Μέντες. Όλα αυτά στο 64 λεπτό. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 4-0. Κονσεϊσάο από δεξιά. Έχει τον Αλιγιόνοφ. Κρατάει την μπάλα, βγάζει για τον Νέβες. Ο Τρινκάο με το Σεμέδο και τώρα ο Βιτίνια. Και ο Δίας κάθετα με τον Φερνάντες. Ο Βέικα αριστερά για τον Μέντες. Τρινκάο παίζει εσωτερικά και θα βγαίνει λίγο πιο αριστερά, βοηθάνε είτε ο βασικά περισσότερο ο Φερνάντες. Γιατί ο Κριστιανό που βγήκε νωρίτερα δεν νομίζω να πηγαίνει αριστερά. Ο Βιτίνια με τον Νέβες. Τρινκάο. Οι κόντρες θα ευνοήσουν πρώτον τον Νέβες και τώρα ο Σεμέδο και τώρα ο Κονσεϊσάο από δεξιά. Είναι στο ψηλό της περιοχής του Ουσμπεκιστάν. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Σηκώνει για τον Κριστιανό. Θα απομακρύνει ο Αμπτουλάιεφ. Αλλά παίρνει ο Βέικα. Τρινκάο με Βιτίνια, Φερνάντες, Νέβες, δεξιά η μπάλα στο Κονσεϊσάο. Πολύ ωραία σκάτη τρίπλα στον Αλιγιόνοφ. Προλαβαίνει και την μπάλα πριν βγει out. Καλύπτει ο πακ του Ουσμπεκιστάν. Βγάζει έξω για τον Βιτίνια. Ο Βιτίνια ψάχνει το σουτ. Παίζει με τον Κονσεϊσάο. Δυσκολεύονται οι παίκτες του Ουσμπεκιστάν. Θα απομακρύνουν ο Χουσάνοφ. Θα πάρει την κεφαλιά ο Βερνάντες. Δείχνει να υποφέρει και πέφτει στο έδαφος ο Κονσεϊσάο. Θα σηκωθεί ο Φερνάντες. Θα βάζει με τον διαιτή ζητώντας φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπήρχε κάτι. Ο Νέβες για τον Βιτίνια. Συνεχώς στην επίθεση Πορτογάλου. Ψάχνουν και πέμπτο γκολ. Κονσεϊσάο κάνει κίνηση ο Νέβες. Που βγήκε πλάγια. Δεν βγάζει τη σέντρα, κρατάει. Και παίζει στον άξονα με τον Βιτίνια. Οι δύο κεντρικοί χαφ της Παρί και της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο Βέικα αριστερά για τον Μέντες που θα παίζει αρκετά μόνος του. Θα πάρει το φάουλ από τον Καρίμο. Που δίνει στο διαιτή πήρε μπάλα. Άλλο διαιτής του κάνει νόημα ότι βρήκε και τον αντίπαλό του. Ναι, και τον βρήκε ψηλά στο πόδι. Ο Μέντες λοιπόν στην εκτέλεση αυτού του φάουλ από πλάγια θέση 67. Και ενώ έχουν μπει πολλοί παίκτες στην περιοχή για ένα γέμισμα, θα απομακρύνει ο Αμπτουλάεφ. Αλλά θα πάνε την απομάκρυση παίκτες της Πορτογαλίας. Κάνει λάθος ο Μέντες και βγαίνει πάρα στον Σομουρόντοφ. Κρατάει και ανεβάζει από δεξιά και σκάει μια τρίπλα. Αλλά πετάει πολύ προς την μπάλα. Ο Καρίμοφ δεν μπορεί να την προλάβει εκεί. Η μπάλα είναι για την Πορτογαλία, παραπέρασε out. Ο Ντιόγκο Κώστα αφήνει για τον γρήγορα στον Βιτίνια. Νωρίτερα βλέπα Πέπε, Νούνο Γκόμες στα επίσημα. Και τώρα ο Βιτίνια παίρνει την μπάλα και πάλι. Ο Νέβες με το Βιτίνια. Αλλάζει με το Φερνάντες. Και τώρα ο Κριστιανό και πάει να παίξει κάθαρα. Δεν το καταλαβαίνει Τρινκάο την πρόθεση του Κριστιανό και καθυστέρησε να πάει στη φάση. Τώρα περσάρι, αλλά βγάζει ο Κουσάνοφ για τον Αμπτουλάεφ. Και τώρα ο Καρίμοφ, ο Γκανίγεφ από δεξιά, πάλι Καρίμοφ και θα βάλει το σώμα του και θα πάρει κάρτα ο Βέικα για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον αντίπαλό του. πρώτη κάρτα και για παίχτη της Πορτογαλίας στο 68 λεπτό. Έχει την ευκαιρία ο Φερνάντες να πάει να κάνει τα παράπονα του στον Τζαλάλ Ζαγιέν, τον Μαροκινό διετή, για μια φάση προηγουμένως που ζήτησε εκείνος φάουλ. Ο Ρενάτο Βέικα πήρε αυτή την κάρτα στο περτής Βιγιαρεάλ. Οι φίλαθλοι της Ουσμπεκιστάν το χαίρονται. Οι παίχτες των δύο ομάδων θα πάνε στους πάγκους για το διάλειμμα που γίνεται στα μέσα των ημιχρόνων για να δροσιστούν.
6: 4-0 λοιπόν προηγείται η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν. Έχει τελειώσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Από το πρώτο ημίχρονο έχει τελειώσει. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι μεγάλη. Είμαστε τώρα στο 67ο λεπτό και έχουμε το διάλειμμα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών.

θυμίζουμε ότι στις 11 για τον 12ο όμιλο έχουμε του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχουμε τον αγώνα της Αγγλίας με την Γκάνα. Ολοκληρώνονται σήμερα, είναι τα 4 τελευταία παιχνίδια του 11ου και του 12ου ομίλου. Ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική και μπαίνουμε στην τρίτη. Στις 11 λοιπόν έχουμε τον αγώνα της Αγγλίας με την Γκάνα, ο οποίος θα μεταδοθεί από την Era Sport βεβαίως και τηλεοπτικά από την ERT 2 Sport. Επίσης, μετά τα μεσάνυχτα, στις 2 συγκεκριμένα, για τον ίδιο όμιλο, το 12ο, θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναμά με την Κροατία. Era Sport και ERT 2 Sport τηλεοπτικά η μετάδοση αυτού του αγώνα. Και στις 5 το πρωί, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό, μετάδοση από την ERT 1 και εδώ από την Era Sport. Να θυμίσουμε επίσης ότι νωρίτερα σήμερα είχαμε Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία 1-2.

0: Και επίσης να πούμε ότι ήδη έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση στους 32 το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και η Νορβηγία. Το ίδιο θα γίνει και με την Πορτογαλία σε λίγη ώρα. Και έχουν αποκλειστεί από το Μουντιάλ μέχρι στιγμής η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία και η Ιορδανία. Το ίδιο θα συμβεί και με το Ουσμπεκιστάν που, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας χωρίς βαθμό. Τελείωσε το διάλειμμα της ενυδάτωσης των ποδοσφαιριστών. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Μπάμπη Παπάζογλου για τη συνέχεια της μετάδοσης του αγώνα.
1: Ναι, και απομένουν, είμαστε 72ο λεπτό, είναι τη καθυστέρηση βεβαίω. Απομένει να φανεί αν η Πορτογαλία θα βάλει και άλλα γκολ στο Ουσμπεκιστάν ή και το Ουσμπεκιστάν, αν θα μπορέσει να βρει έστω ένα γκολ τη τιμή. Με αυτό το τρίποντο που είναι πλέον δεδομένο, η Πορτογαλία θα φτάσει 4 βαθμού, το Ουσμπεκιστάν 0. Και θα δούμε τι θα γίνει και στον αγώνα τη Κολομβία με το Κονγκό. 3 Κολομβία, 1 βαθμό έχει το Κονγκό. Ο Σεμέδο απομακρύνει εκείνο ο Χουσάνοφ, θα πάρει την απόκριση, θα γυρίσει στον goalkeeper Νεμάτοφ, βαθιά παλιά, με στόχο τον Σομουρόντοφ, κόβει ο Δίας, αλλά ήταν και εκτεθειμένος ο σέντερφορ του Ουσμπεκιστάν. Σταματάει η φάση, αλλάζουν γρήγορα εκτελεσμένο, αλλάζουν μπάλα, Βιτίνι, Ανέβες, Σεμέδο τώρα και Δίας. Και τι άλλες αλλαγές θα γίνουν στο παιχνίδι. Ο Φάμπιο Καναβάρο έδινε συνεχώς εντολές στους παίκτες του στο διάλειμμα που προηγήθηκε. Και λογικό είναι. Η κάθετη πάσα δεν περνάει. Ο Χουσάνοφ θα απομακρύνει, δίνει στον Καρίμοφ, αλλά του κλέβει την μπάλα ο Μέντες. Και τώρα ο Τρινκάο πάλι για τον Μέντες, που κάνει λογισμό. Ο Κριστιάνο η κόντρα πάνω στον Σουρμάτοφ. Κόρνερ. Έχει δώσει διπλή κόντρα πάνω στον Κριστιάνο. Πάντως ήταν εδώ καλές οι προποθέσεις, γιατί έκλειψαν την μπάλα οι παίκτες της Πορτογαλίας. Γρήγορα βγήκε η μπάλα αριστερά στον Μέντες, ο οποίος δεν είχε κερδίσει την μπάλα για να αλλαγή με τον Τρινκάο. Γύρισε στον Κριστιάνο, ο οποίος έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ. Έγινε άλλη τώρα εντωμεταξύ μία αλλαγή για το Ουσμπεκιστάν. Βγήκε ο Φαϊζουλάεφ και μπήκε ο Σερκέφ. Στο 73ο λεπτό ανακλείψε η Πορτογαλία. Κριστιάνο φέρνει στο αριστερό, μεγάλη επέμβαση του Νεμάτοφ, δεν το επιτρέπει να πετύχει και τρίτο γκολ ο Κριστιάνο. Επιμένουν οι Πορτογάλοι με το Φερνάντος από αριστερά, ψάχνει το σουτ, δεν το κάνει, παίζει κάθετα με τον Τρικάο, καθυστερεί λίγο και χάνεται αυτή η στιγμή για τους Πορτογάλους. Μεγάλη ευκαιρία με τον Κριστιάνο να κάνει το σουτ. Ο Νεμάτοφ έκανε την επέμβαση. Και με τον εαυτό του τώρα ο Κριστιάνο και με την τύχη του. Πάντως το λάθος το έκανε ο Νεμάτοφ. Έπαιξε πάλι με τη φωτιά. Του την έκλεψε ο Κριστιάνο. Έκανε μια ωραία τρίπλα πάνω, την μπάλα πάνω από τον Ασουρμάτοφ. Την έσωσε στο αριστερό. Έκανε το σουτ. Την μπάλα πέρασε. Αλλά τη σταμάτησε ο goalkeeper του Ουσμπεκιστάν. Μια εξαιρετική επέμβαση. Πορτογαλία και πάλι στην επίθεση με το Σεμέντο από δεξιά. Τα X goals είναι 1,28 για την Πορτογαλία, παρότι έχει βάλει 4, νομίζω παραπάνω πρέπει να είναι, και 0,17 για τους Ουσμπέκους. Οι Πορτογάλοι ελέγχουν, περνάει ο Δίας στη μεσαία γραμμή. Δεξιά η μπάλα στο Κονσέι Σάο. Ο Κονσέι Σάο επιταχύνει, καλύπτει ο Αλιγιόνοφ. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρώσουμε 75 λεπτά αγώνα. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 4-0. Και βλέπω, αν είδα καλά, πρόλαβα να δω καλά, είναι και ο Μπερνάρντο Σίλβα έτοιμος να μπει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο στην πρώτη διακοπή. Τώρα έχουμε διακοπή στον αγώνα. Και να δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή για τους Πορτογάλους. Και ενώ μας δείχνουν στο replay τη φάση του Κριστιάνο και μέσα από την κάμερα του διαιτητή. Ναι, και πράγματι μπήκε ο Μπερνάρντο Σίλβα στη θέση του Νέβες στο 76ο λεπτό. Ένας ακόμη επιθετικογενής για την Πορτογαλία. Θα παίξει λίγο πιο πίσω από Κριστιάνο και Τρινκάο. Παραπηγαίνει αριστερά στον Κονσέισάο και πιο πίσω σε Μέδο και ακόμη πιο πίσω στον Δίας. Ο Δίας με το Βέικα τρέχουν οι Ουσμπέκοι για να το πιέσουν. Ωραία πέφυγε τον Σαμουρότοφ, ο οποίος γυρίζει όμως και ανακτά την κατοχή του Ουσμπεκιστάν. Πάρα πολύ τρέξιμο το center forward της του Ουσμπεκιστάν. Ο ίδιος δεν βρήκε τον γκολ που έψαχνε, αλλά έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά ο center forward του Ουσμπεκιστάν σε ένα πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως μεσημέρι, μια και μιλάμε για Αμερική, στο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Ούτως ή άλλως ήταν το outsider του Ουσμπεκιστάν. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας και εμπειρίας παραστάσεων. Παρ' όλα αυτά το Ουσμπεκιστάν προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, είχε τις δικές στιγμές, τις λίγες καλές στιγμές, προδόθηκε από τα εύκολα λάθη στην άμυνα. Οι Πορτογάλοι είναι μανούλες να τις δίνεις χώρο, ξέρουν τι να την κάνουν την μπάλα και το απέδειξαν με τα γκολ που πέτυχαν και τις ευκαιρίες που είχαν. Τώρα ο Μπερνάρντο Σίλβα βγάζει δεξιά για το Σεμέδο. Έχει μπροστά τον Αλιγιόνοφ. Θα παίξει με τον Κονσέισάο. Κονσέισάο κάθα βρίσκει τον Τρινκάο. Πάει να αλλάξει με τον Κριστιάνο. Πέφτει στο έδαφος να υπάρχει φάουλ. Κλέβουν οι Ουσμπέκοι με τον Σαμουρότοφ να κερδίζει όσο χώρο μπορεί. Βγάζει για τον Κανίγιαφ δεξιά. Περιμένει και τον Καρίμοφ για να βγάλει τη σέντρα. Δεν υπάρχει ένας μόνος στην περιοχή. Κρατάει ο Καρίμοφ και βγάζει ωραία για τον Σαμουρότοφ. Κάνει το σούτ. Out! Καλό! Από τον center forward του Ουσμπεκιστάν. Ο Σαμουρότοφ έκανε το σούτ. Παραπέρασε πάνω από τα δοκάρια. Θα εστιάσει τον Διόγκο Κώστα. Παραλαμβάνω όμως το Ουσμπεκιστάν. Ακόμη και όταν βρέθηκε πίσω με 2-0 και στο 3-0 και στο 4-0, προσπαθεί να βρει ένα γκολ. Χτίζει επιθέσεις, έστω και αν είναι δύσκολο απέναντι στην Πορτογαλία. Ο Βιτίνια βγάζει αριστερά για το Μέντες. Κάνει κίνηση ο Τρικάο στο ανοιχτό γήπεδο, δεν τον βλέπει. Αλλάζει με τον Φερνάντες. Πάλι τώρα ο Φερνάντες με τον Βιτίνια. Ο Βιτίνια θα παίξει δεξιά στο Σεμέδο. Για να ξεμπλοκάρει λίγο το παιχνίδι της Πορτογαλίας. Ακόμη πιο δεξιά ο Σεμέδο για τον Κονσέισάο, τον δυσκόλεψε να κατάει την μπάλα. Θα τη χάσει από την παρέμβαση του Αλιγιόνοφ με φάουλ που σφυρίζει ο Μαροκινός Ζαλάλ Ζαγέν, που παίζει για δεύτερη φορά. Θάνο, φίλες και φίλοι στο Μουντιάλ. Έχει πολύ καμάτσες έχουν τα γκολ του. Θυμίζει το προηγούμενο ήταν το Γερμανία Κουρασάο, το εντυπωσιακό 7-1 και σήμερα το 4-0 μέχρι στιγμής. Από αριστερά είναι ο Φερνάντες, απέναντι για το Μέντες. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά φεύγει πλάγιο για το Ουσμπεκιστάν στο 71 το λεπτό. Και σε λίγο μπαίνουμε στο 80 λεπτό το αγώνα. Κουρέματα βλέπουμε στη νεαρό φίλη της Πορτογαλίας να έχει σχηματιστεί στο CR7. Χάρη του Κριστιανού Ρονάλντο βεβαίως. Ένα φάουλ έχει κερδίσει το Ουσμπεκιστάν, δεξιά, λίγα μέτρα πάνω από τη μεγάλη περιοχή. Νουνεμάτοφ, ο Αμπτουλάεφ θα πάρει φόρα για να φέρει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή της Πορτογαλίας. Η απομάκρυνση του Δίας, προσπάθησε ο Σεργέεφ να μπει στη φάση, τα κατάφερε. Ο Βιτίνι ανεβάζει από δεξιά το Σεμέδο, περνάει τη μεσαία γραμμή εκείνος. Είναι δεξιά ο Κονσέισάο, εκεί θα πάει η μπάλα. Αφήνει όμως πίσω στο Βιτίνια. Ο Βιτίνια γεννεί ο Τρινκάο, προτιμάει τον Δίας, τώρα Τρινκάο. Αλλάζει με τον Ρούμπεν Δίας, τριγωνάκι με τον Τρινκάο και τώρα ο Βιτίνια. Και το σήκωμα της μπάλας για τον Κονσέισάο, σε καλή θέση ο Αλιγιόνοφ. Παίρνει την κεφαλιά ο Σαμουρότοφ. Δεν είναι καλή η πάσα του Σουκούροφ και κουρασμένος προς τον Σεργέεφ. Και τώρα ο Μπερνάρντο Σίλβα από δεξιά που φρέσκος μπήκε πριν από λίγο. Την είσαι ο Κονσέισάο δεξιά. Ανεβαίνει και είναι στο ύψος της περιοχής του Ουσμπεκιστάν. Ο Μπερνάρντο Σίλβα για το Σεμέδο, Τρινκάο, Βιτίνια. Και τώρα ο Βέικα για τον Κριστιάνο. Που έχει όρεξη ο Κριστιάνο, λογικό, ήρθε να βρει και άλλο γκολ. Και ο Φερνάντες πάει την μπάλα δεξιά για τον Μπερνάρντο Σίλβα, πάλι ο Φερνάντες. Η περιοχή, η πλάγια, πάνω να βγάλει τη σέντρα, δεν περνάει από τον Χουσάνοφ. Και τώρα ο Σεργέφ που είχε μπει νωρίτερα σαν αλλαγή. Κρατάει την μπάλα, αφήνει στον Ασουρμάτοφ. Παίζει με τον Χουσάνοφ ακινδυνευμένα, αλλά κρατάει ο αμυντικός της Manchester City και δίνει στον Καρίμοφ που περνάει τη μεσαία γραμμή, ο Αμπτουλάεφ. Και τώρα πάλι ο Καρίμοφ που είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα. Ο Σεμέδο απομακρύνει προς τον Σεργέφ, εκεί είναι πλάγια ο Κονσεϊσάο. Αφήνει πάλι στο Σεμέδο, κάνει μια τρίπλα στο Σεργέφ και παίζει στον άξονα για τον Τρινκάο. Ο Βιτίνια πολύ πίσω δίνει στο Μέντες, ο οποίος πλησιάζει προς τη μεσαία γραμμή από αριστερά με τον Κριστιάνο. Και τώρα ο Μπρούνο Φερνάντες σηκώνει την μπάλα για τον Μέντες που κινείται ως εξτρέμ στην πλάτη της άμυνας. Τον καλύπτει ο Καρίμοφ. Ο Μέντες περιμένει να μπει ο Κριστιάνο στη φάση. Μπάλα κοντράρει πάνω στον Καρίμοφ. Θα περάσει. Κόρνερ. Τρίτο για την Πορτογαλία, δεν έχω χάσει το μέτρημα. Πέμπτο στο παιχνίδι. Με από αριστερά, όπως επιδείτε, οι Πορτογάλοι. Και τώρα και άλλη αλλαγή για την Πορτογαλία. Ο Ράφα Λεάο στο παιχνίδι για να βγει ο Βιτίνια. Πολλοί επιθετικοί έχουν πει τώρα στο παιχνίδι για την προτεραιώνει το Βιτίνια. Εξαιρετικό παιχνίδι άλλη μια φορά από τον μέσο της Παρί. Θα μπει ο Λεάο και ουσιαστικά πρωτοποκεντρικός χαφ του Φερνάντες. Δύσκολα βρίσκει, εκτός να θεωρήσει τον Σίλβα να γυρίσει πιο πίσω. Ο Λεάο θα μπει στα άκρα, θα βγαίνει και ο Τρικάο λίγο πιο πίσω να βοηθήσει. Όλοι επιθετικοί για να μπει, να βρει η Πορτογαλία και πέμπτο γκολ. Ο Τρικάο με τον Φερνάντες σηκώνει την μπάλα. Ο Σαμουρόντοφ όχι θα απομακρύνει, θα κατεβάσει με το στήθος και βγάζει αντεπίθεση. Δεν πάει δεξιά που ήταν συμπαίκτης, πάει αριστερά. Περιμένει το Σεργέιεφ, αλλά πάνω στο βιασματισμό χάνει την μπάλα. Κλέβει ο Σεμέδο και βγάζει δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο πίσω για τον Δίας. Πάει αριστερά. Ο Λεάο θα είναι ο Τρικάο με τον Μπρούνο Φερνάντες στον άξονα. Και τον Μπερνάρντο Σίλβα. Μπερνάρντο Σίλβα περισσότερο με τον Μπρούνο Φερνάντες. Πολύ ωραίο Λεάο. Μπαίνει, πατάει περιοχή, χάνει το κοντρόλ. Ο Κριστιάνο περίμενε την πάσα. Αλλά νομίζω ότι όταν την έδινε, όταν την ήθελε ο Κριστιάνο, θα ήταν offside. Δεν έγινε ποτέ για να μάθουμε τι θα γινόταν, θα συνέβαινε. Πορτογαλία επιμένει με τον Κονσεϊσάο που είναι δεξιά. Ανεβαίνει και ο Σεμέδο. Αφήνει στον Μπρούνο Φερνάντες. Κάνει το σουτ χαμηλά ο Νεμάτοφ. Κάνει τον μπλονζόν στη γωνία του και απομακρύνει. Στο 84 ήθελε και ο Φερνάντες να πάρει ένα γκολ. Πορτογαλία όμως επιμένει. Ο Λεάο από αριστερά βγάζει για τον Κριστιάνο. Σε καλύτερη θέση ο Γκανίγια που είχε γυρίσει. Ο Κριστιάνο γυρίζει και μαρκάρει και παραχωρεί το πλάγιο. Όρθιοι οι Πορτογάλοι στο ξεχωριστό μου χειροκροτούν. Παράδειγμα πως μίμησε σε αυτή τη φάση ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο 4-0 στα 41 του χρόνια γυρίζει να μαρκάρει για την ομάδα του. Το Ουσμπεκιστάν κερδίζει λίγα μέτρα με ένα νέο πλάγιο από δεξιά. Ο Αμπτουλάεφ για τον Σαμουρόντοφ. Κόβει ο Φερνάντες και τώρα τον Ικάο για τον Κριστιάνο που βγαίνει αριστερά. Δεν έχει σηκωθεί σημαία. Θα χάσει την μπάλα όμως. Α, υπήρχε τελικό offside, τώρα σηκώνει τη σημαία. Offside στην προηγούμενη φάση. Γρήγορα εκτελεσμένο από τον Αμπτουλάεφ για τους Ουσμπέκους. Και τώρα ο Χουσάνοφ και τον Αγκανίγεφ. Ο Ασουρμάτοφ στον άξονα για τον Σαμουρόντοφ που κάνει πάρα πολύ δουλειά ο σεντερφόρ της Ουσμπεκιστάν. Κατάει την μπάλα και τώρα ο Σουκούροφ ανεβάζει από αριστερά τον Γκανίγεφ. Έχει έρθει αριστερά ο Γκανίγεφ, η σέντρα του Αλιγιόνοφ. Ο Βέικα θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα θα πάει πλάγια στον Κονσεϊσάο που κατεβάζει. Πασκάς και μια τρίπλα, παίζει τελικά με τον Φερνάντες, όλα τα κουνάκια για τον Σεμέδο. Απελευθερώνεται η Πορτογάλη και τώρα που πάνε να βγουν στο ανοιχτό γήπεδο, ο Κονσεϊσάο δεν επιταχύνει. Έχει μπροστά του τον Σουκούροφ και θα χάσει και την μπάλα. Ο Σουκούροφ με δυσκολία θα κρατήσει την κατοχή, θα πάρει και το πλάγιο. Από τον Βασίσκο Κόνσεγισσα, ότι στου Βέντους ο Σοκούροφ τώρα με την μπάλα αλλάζει με τον Μοσκοβόη. Ο Ασουρμάτοφ, ο Σοκούροφ, ο Μοσκοβόη και ο Σοκούροφ και πάλι δεν περνάει πάσα, παίρνει ο Μπερνάρδο Σίλβα, πάνε να βγάλει για τον Λεάο με τη μία για τον Τρινκάο και πάνε να βγάλει για τον Κριστιάνο λίγο πιο δυνατή η πάσα. Έχει κουραστεί κιόλας ο Κριστιάνο, εντάξει, λογικό είναι. Βέβαια έχουν γίνει και οι 5 αλλαγές για την Πορτογαλία. Στο 27ο λεπτό όλα αυτά, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, 4-0 από το 60ο λεπτό. Φάουλ το επιθετικό τώρα γίνεται από τον Καρίμοφ στο Μέντες. Δεν είναι και το χέρι του ο Καρίμοφ της Σουρκάν, έτσι, στον Μέντες, της Παρί. Σε Μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες, η κάθετη για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιάνο, εκεί πάνε να βγει μπάλα. Περνάει ο Λεάο, το σουτ, γκολ! 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο που είχε μπει νωρίτερα ως αλλαγή. Το γύρισμα ήταν για τον Κριστιάνο, παρανευλήθη ο Χουσάνοφ, η μπάλα στρώθηκε στον Λεάο που με ένα σουτ πολύ δυνατό στο ψηλά στα δίχτυα του Νεμάτοφ, η Πορτογαλία κάνει το 5-0 με τον Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος είχε μπει πριν από λίγο στο παιχνίδι. Μέσα σε 4 λεπτά από τη στιγμή που μπήκε στον αγώνα έκανε το 4-0. Η παλιά ήταν για τον Κριστιάνο, έκανε το τάκλινο Χουσάνοφ, στρώθηκε στο Λεάο με πολύ δυνατό πλασέ, η μπάλα στην στο αριστερό γάμα της εστίας του Νεμάτοφ, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως. Το τέλειο πλασέ από τον έξτρεμ της Μίλαν για το 5-0 της Πορτογαλίας. Πανηγυρίζει ο Μαρτίνεθ για την ευρεία νίκη της ομάδας του. Ένα ξέσπασμα των Πορτογάλων μετά το 1-1 της πρεμιέρας απέναντι στον Κονγκό. Γίνεται ο έλεγχος πάντως στη φάση για το ξεκίνημα της φάσης, την κάθετη στο Σεμέδο που ήταν οριακή η φάση, οπότε πρέπει να περιμένουμε αν θα μετρήσει οριστικά τον γκολ, και είναι τόσο οριακή που ακόμη συνεχίζει το έλεγχος από το ΒΑΡ που είναι ο Γκονζάλες ο Ρουγανός.
0: Ολοκληρώθηκε
1: και είναι γκολ. Ο Γκονζάλες ο Ρουγανός και ο Ελφαρέκ στο Μαρόκο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το τσεκάρισμα, σε λίγο θα δούμε και το replay με τη γραμμή για να δούμε πόσο οριακό ήταν, γιατί όντως ήταν οριακό φάνο. Φίλες και φίλοι της ΕΑΣΦΟΡ, η μπάλα στον goalkeeper Νεμάτοφ, όλα αυτά στο 21ο λεπτό. Ευρεία η νίκη της Πορτογαλίας απέναντι στο Ουσμπεκιστάν. Ο Σαμουρόντοφ παίρνει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, δίνει μάχες με τον Φερνάντες, θα κερδίσει τελικά ο μέσος της United. Πάντως το πάλεψε το Ουσμπεκιστάν, αφού να τους αναγνωρίσουμε παρά το 5-0, εντάξει ήταν πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά ήταν μια ομάδα, είναι μάλλον μια ομάδα γιατί δεν έχει δείξει το παιχνίδι, που το πάλεψε όσο μπορούσε και συνεχώς προσπαθούσε με όσες δυνάμεις είχε, με όση ποιότητα διαθέτει, να βρει ένα γκολ. Ο Σεμέδο από δεξιά κάνει το γύρισμα πολύ δυνατό, πάνω πολύ ψηλά, πάνω από τον Κριστιάνο περνάει η μπάλα. Βεβαίως υπάρχει και κούραση για τους Ουσμπέκους, είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό και οι Πορτογάλοι πολύ εύκολα παίρνουν και την κατοχή στα τελευταία λεπτά και βρίσκουν και χώρους. Ο Κονσεϊσάο από δεξιά κάνει την κίνηση, πήγε από εκεί που δεν έπρεπε, δηλαδή που ήταν τρεις παίκτες του Ουσμπεκιστάν και χάσει την μπάλα, και όχι από τα πλάγια που θα έχει χώρο. Αλλά βλέπει και πάλι ο Μπερνάρδο Σίλβα, ωραίο το πετακουνάκι του Μέντες για το Λεάο. Και τώρα Τρινκάο με το Λεάο χάνει την μπάλα. Κλέβουν οι Ουσμπέκοι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Σουκούροφ και τώρα ο Σεργέεφ, ένας από τους παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή, και τώρα Γκανίγεφ. Για να πάρει ο Σοκούροφ, κρατάει ο Γκανίγεφ και παίζει κάθετα τον Σομουρόντοφ. Ωραία για τον Αριγιόνοφ που μπήκε στην επίθεση, ο αριστερός μπακ καθυστερεί, όμως κρατάει τελικά την μπάλα και δίνει πάλι στον Σομουρόντοφ. Δεξιά ο Καρίμοφ περιμένει την μπάλα, αφήνει πίσω για τον Γκανίγεφ και τώρα ο Σοκούροφ. Γυρίζουν ακόμη πιο πίσω την μπάλα η υπέθεση του Ουσμπεκιστάν. Πάνε να κλέψει ο Κριστιάνο ο Χουσόνοφ θα κρατήσει την κατοχή και θα γυρίσει ο Νεμάτοφ όμως. 5 λεπτά ο επιπλέον χρόνος. Παίζουμε το πρώτο με τον Μοσκοβόη να δίνει την παραδεξιά στον Καρίμοφ, παλαιό Μοσκοβόη. Κρατάει την μπάλα δεξιά για τον Καρίμοφ. Έχει το μαρκάρισμα του Λεάου που σηκώνει τον πάλι το πόδι επικίνδυνο. Παίξιμο φάουλ για τους Ουσβέκους από δεξιά. Και στην μπάλα Μοσκοβόη για αυτήν την εκτέλεση. Ο Ράφαελ Λεάου που νωρίτερα ήταν το 4-0. Θα δούμε και την ταχύτητα. Σε κάποια στιγμή κατά 112 μέτρα κατέληξε με 87 χιλιόμετρα στα δίχτυα. Το φάουλ είναι από δεξιά για τους Ουσμπέκους με τον Καρίμοφ. Και τώρα είναι και άλλη αλλαγή, θα δούμε σε λίγο που μας την έχει δώσει ακόμη η FIFA για τους Ουσμπέκους. Επικό είναι βέβαια. Η βαθιά παλιά θα βγει ο Χουσάνοφ να απομακρύνει. Και τώρα ο Κονσεϊσάο από δεξιά. Βγήκε ο Σουκούροφ και ο Καρίμοφ για τους Ουσμπέκους το 91. Τόση ώρα δεν έχει και νόημα πλέον, είμαστε στις καθυστερήσεις και ποιοι μπήκαν. Μπήκε ο Εσάνοφ και ο Γιάνοφ. Ο Λεάου από αριστερά θα περάσει και ο αντιπάλος, θα πάρει το φάουλ το αντίπαλό του στη συγκεκριμένη φάση. Τον Κανίγεφ. Και να δούμε αν μπορεί να βρει και άλλη φάση η Πορτογαλία. Σας καθυστερήσει στο γύρισμα ο Τρινκάο, μας έδειχναν το replay και χάσαν τη φάση στο τελείωμα με τον Τρινκάο στο 93 να κάνει το πλασέ στην κίνηση. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Νεμάτοφ, από το γύρισμα του Μέντες. Εξαιρετικό παιχνίδι ο Μέντες σήμερα, έχει πετύχει γκολ. Ο Σεργέφ κερδίζει, αλλά υπάρχει υπόδειξη offside. Ο επιθετικός του Ουσμπεκιστάν ξεκίνησε ενώ δεν καλυπτόταν στην προηγούμενη φάση. Ο Φερνάντες η μπάλα πηγαίνει στον Μπερνάρντο Σίλβα και κοινός αριστερά για τον Μέντες. Και τώρα ο Λεάο, ο Λεάο θα κερδίσει ένα πλάγιο νεύρα εκεί με τον Μασαρίπο. Και ο διευθύνσης για να ηρεμήσει τώρα όλα αυτά. Βέβαια στο τέταρτο από τα 5 λεπτά του επιπλέον χρόνου μπαίνουμε τώρα στο 95ο λεπτό, οπότε μια τελευταία ίσως φάση για την Πορτογαλία. Χωρίς να βιάζεται όμως ο Μπρούνο Φερνάντες, γυρίζει την μπάλα στον Δίας. Ο Δίας στον Μπρούνο Φερνάντες και πάλι σηκώνει την μπάλα για τον Κονσεϊσάο που έχει χώρο στην περιοχή, δεν κάνει το γύρισμα αμέσως για τον Κριστιάνο. Τώρα πάνε να τη γυρίσει. Η προβολή και το τάκλι του Χουσάνοφ. Ο Κριστιάνο πάει να πάρει την μπάλα, κάνει το φάουλ καθαρό στον Ανιγιάνοφ. Σταματάει αυτή η επιθετική προσπάθεια των παιχτών της Πορτογαλίας. Έχω την αίσθηση ο Κονσεϊσάο πάνε να την κάνει με τη μία το γύρισμα στον Κριστιάνο, θα το κάνει, ήταν αργά. Σε λίγο θα συμπληρωθούν και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Η Πορτογαλία όμως κλέβει και πάει με το Μέντες και αλλάζει ωραία με τον Λεάου και ανεβαίνει ο Μέντες και πατάει η περιοχή και γυρίζει για τον Κριστιάνο, θα κάνει την προβολή out. Υπήρχε όμως offside. Εδώ ήταν και offside ο Κριστιάνο και κουρασμένος και δεν πρόλαβε την μπάλα καλά, την πέταξε out, αλλά δεν έχει σημασία από τη στιγμή που αποδείχθηκε σε θέση offside. Ο Αλιγιόνοφ σε μια ακόμη προσπάθεια των παιχτών του Ουσμπεκιστάν κλέβει ο Φερνάντες. Φινάλε της αναμέτρησης. Η Πορτογαλία δεν πέτυχε απλά την πρώτη νίκη στο Μουντιάλ, πέτυχε μια ευρεία νίκη που τη χρειαζόταν μετά την ισοπαλία απέναντι στον Κονγκό. Κέρδισε 5-0 το Ουσμπεκιστάν με τον Κριστιάνο να πετυχαίνει δύο γκολ, αλλά με μια σειρά παικτών, το Μέντες σε εξαιρετική κατάσταση. Η Πορτογαλία η οποία βρήκε το γρήγορο γκολ που ήθελε. Στο 6ο λεπτό το γύρισμα του Κανσέλο, ο Κριστιάνο έκανε το 1-0. Στο 17ο λεπτό ο Μέντες με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 2-0. Και στο 31ο λεπτό από την ωραία κάθετη του Φερνάντες, ο Κριστιάνο και πάλι έκανε το 3-0. Στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης πάλι ο Φερνάντες χθες ένα κόρνερ. Ο Χουσάνοφ δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα, βρήκε και στον αιμάτευτο goalkeeper αυτό γκολ 4-0 για την Πορτογαλία. Και το σκορ έκλεισε στο 87ο λεπτό του προσπάθου της Εμέδο. Ο Λεάο με ωραίο πλασέ, εύκολο, σε πολύ καλή θέση, αλλά είστε την μπάλα ψηλά στο γάμα. Έκανε το 5-0. Η Πορτογαλία που είχε πάρα πολλές φάσεις για να σκοράρει. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο δεύτερος γυριότερος σκόρερ στα Μουντιάλ μετά τον Ροζέ Μιλά, ξεπερνώντας τον Πέπε. Το Ουσμπεκιστάν έχασε και πάλι με πάρα πολλά γκολ, αλλά μια ομάδα που έχει μεγάλη διαφορά ποιότητας από την Πορτογαλία πλήρωσε πάρα πολύ τις αμυντικές της αδυναμίες, τα εύκολα λάθη που έκανε, τα κενά που είχε. Όμως ήταν και μια ομάδα που έψαξε τον γκολ και είχε κάποιες ευκαιρίες. Του πέτυχε και τον γκολ ένα εξαιρετικό σούτ από τον Γκάνιεφ, που όμως ακυρώθηκε με χρυσή βάρ γιατί είχε προηγηθεί φάουλ του Φαζουλάεφ πάνω στον Κανσέλο. Η Πορτογαλία με αυτή την νίκη φτάνει τους 4 βαθμούς στον 11ο όμιλο. Το Ουσμπεκιστάν θα μείνει στους 0. Ξημερώματα, πρώτες πρωινές ώρες, θα γίνει το παιχνίδι της Κολομβίας με το Κονγκό. Η Κολομβία έχει ήδη 3 στο Κονγκό, 1 βαθμό, για να δούμε πώς θα έχει διαμορφωθεί ο 11ος όμιλος μετά την δεύτερη αγωνιστική.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Θυμίζουμε τελικό αποτέλεσμα: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0. Η Πορτογαλία στους 32, το Ουσμπεκιστάν αποκλείεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται στις 11 η μετάδοση του αγώνα Αγγλία-Γκάνα και σε λίγο μαζί σας στο στούντιο ο Άγγελος Στίμος.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Έρα Σπορ.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: τις πιο μεγάλες τιμές, τις συντροπένες φανέλες ανάμενες τα ολίγο και τα λόγια.
1: Σας 11 λεπτά μετά τις 10, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι πάρα πολύ αργά, καθώς στις 11 έχουμε σέντρα Αγγλία-Γκάνα, νωρίτερα Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, όλοι μαζί εκεί οι Βίκινγκ τράβηξαν κουπί μετά παίκτες και θεατές, και Νορβηγία, Ορδανία-Αλγερία 1-2, πριν από λίγο Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να επιστρέφει μετά από ένα σερί στα γκολ με την εθνική του ομάδα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε 2 γκολ σήμερα, έτσι λοιπόν ξαναπήρε το όπλο του. Όμως, έχουμε κοντά μας τους Λοκομόντο. Καλώς ήρθατε, ο κύριος Μάρκος Κούμαρης είναι εδώ. Αγαπητέ Μάρκο, καλησπέρα. Πήγαμε στο Μουντιάλ, παίξαμε στο Μαρακάνα τελικά ή όχι? Το έχω απορία. Παίξαμε ή δεν παίξαμε?
2: Παίξαμε και το 94 και παίξαμε το 10.
1: Το 10 και παίξαμε.
2: Και το... Αλλά τώρα δεν είμαστε δυστυχώς στην παρέα του Μουντιάλ.
1: Σωστό. Δεν είμαστε.
2: Που είναι ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ μέχρι στιγμής παιχτικά. Mm-hmm. Σε πολύ ψηλό επίπεδο. Όσο μπορώ και εγώ, Άγγελε, mm-hmm. το βλέπω, γιατί δεν προλαβαίνω πάντα να... Ιδίως τις ώρες τις αργά.
1: Τις αργά δεν τις προλαβαίνω. Εσείς
2: κατάλαβα...
1: Μέχρι ξημέρωμα το πάμε.
2: Έχετε τραβήξει κούπι καλό.
1: Κανονικά, σαν τους Βίκινγκς. Σαν τους παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας και τους οπαδούς στην Κερκίδα. Κανονικό κουπί.
2: Φοβερό.
1: Γιατί? Άλλωστε αυτά είναι ευχαρίστησή μας. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 2010, αυτό που μόλις ακούσαμε, έτσι. Και είναι πλήρως συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο. 100%. Σε παντού. Πώς ήρθε η έμπνευση να γραφτεί και γιατί δεν βάλαμε μέσα και την Μπάγερ?
2: Κάτι θα έλειπε, εννοείται. Αλλά
1: τη Γιουβέντους τη βάλαμε, την Μπαρτσελόνα τη βάει η Μπάγερν, γιατί στην απέξω.
2: Δεν χώραγε. Θα την βάζαμε. Εσύ είσαι με Μπάγερν δηλαδή?
1: Ναι.
2: Την παλιά την Μπάγερν υπόθεσα, Άουγκεντάλερ και τέτοια.
1: Όλες τις Μπάγερν γενικά.
2: Καλχάιντς, Ρουμενίκη.
1: Ήδη και αυτή η έκδοση μου άρεσε και η φετινή μου άρεσε πολύ.
2: Μπράβο.
1: Τρομερή.
2: Που λες, ναι, σε εκείνη την εποχή εγώ έπαιζα μπάλα και γραφειοτεχνικά, ρε παιδί, mm-hmm. και είχα παίξει και στη Γερμανία μία σεζόν σε τοπικό πρωτάθλημα όταν ήμουν φοιτητής. Κάποια στιγμή όμως αναγκάστηκα να κάνω ένα χειρουργείο το οποίο δεν πήγε πολύ καλά και έτσι άρχισα να θυμάμαι πιο πολύ τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, και το συγκεκριμένο τραγούδι έχει να κάνει με τα παιδικά μας χρόνια. Μας πάει πίσω.
1: Πολύ πίσω. Σε
2: μια ρομαντική
1: εποχή που ήταν όλα διαφορετικά και πολύ καλύτερα, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, κοίτα, είναι και η ηλικία πολλές φορές, ότι υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι το Μουντιάλ που μας συνδεόμαστε περισσότερο είναι αυτό που ήμασταν γύρω στα 11 με 13 χρονών, δηλαδή γύρω στα 12 χρονών. Mm-hmm. Γιατί είμαστε ακόμα μικροί να καταλάβουμε τη σύμπληξη και όλα τα άλλα, αλλά είμαστε αρκετά μεγάλοι για να νιώσουμε τη μαγεία που δημιουργεί το ποδόσφαιρο.
1: Από όλα τα Μουντιάλ που έχεις παρακολουθήσει, Μάρκο, το καλύτερο που σου έχει μείνει ποιο είναι?
2: Για μένα, ναι, είναι το 82 και το 86.
1: Το 82 συμφωνώ.
2: Και το 70 το άκουγα από διηγήσεις, ας πούμε, που ήταν ένα φοβερό Μουντιάλ, και από κάποια ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ που mm-hmm. έδειχναν σε ασπρόμαυρο τότε τηλεόραση, δεν είχαμε εκδομή. Mm-hmm. Και βλέπαμε τον Μπελέ, τον Ντοστάο, τον Καρίντσα, τον Ριβελίνο, τους θεούς, ας πούμε, αυτούς του 70. Και μετά το 82 το θυμάμαι πολύ καλά με το Ρώση και την Ιταλία, αλλά και τα φοβερά μάτς, ας πούμε, που είχε πάει στην παράταση Ιταλία, Γερμανία και
1: το
2: μετά
1: 3-3 εκεί που βγήκε ο
2: Σουμάχερ
1: και κόντεψε να τον σκοτώσει.
2: Να σκοτώσει τον Μπατιστόν.
1: Μπατιστόν, σωστό.
2: Ναι.
1: Το βρήκε στο λαιμό πλάκα, λίγο.
2: Βγήκε...
1: Καράτε, κανονικό. Υπτάμενος.
2: Χωρίς να πάει για την μπάλα καθόλου, και τον πέτυχε με το γοφό του, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή βγήκε με το σώμα και ο γοφός του είχε φτάσει στο κεφάλι του Μπατιστόν και ήταν μισή ώρα ανέστητος. Το Μουντιάλ του... χωρίς, ναι, χωρίς το VAR.
1: Ναι, αυτό ήταν η μπάλα ή ο παίκτης εδώ πέρα τώρα. Δεν έχει πολλά πολλά. Δεν έχει εδώ πέρα. Ένας θα περάσει. Είπε ο Σουμάχερ και το γλίτωσε όμως. Και η Γαλλία σε εκείνο το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, είχε προηγηθεί και 2-0 και 3-2.
2: Προηγήθηκε 3-1.
1: Α, 3-1.
2: Θυμάμαι 2-1 στην παράταση, ήταν πήγανε 1-1. Μετά ναι, πήγε 2-1, 3-1 και νομίζω ότι όλα τελειώσανε. Και οι Γερμανοί το βάλαν κάτω και βάλανε το Ρουμενίγκε μέσα που είναι τραυματίας και σαν ψυχολογικό όπλο έβαλε το Ρουμενίγκε, ενώ ήξερε δεν μπορεί να τρέξει. Mm-hmm. Αλλά τον έβαλε για να δημιουργήσει έτσι ένα ψυχολογικό momentum. Και μπαίνει ο Ρουμενίγκε και βάζει γκολ. Και μετά βάζει ο Φίσερ ένα φοβερό ανάποδο ψαλίδι και πάει 3-3. Και στα πέναλτι νομίζω έχασε ο Στήλη και ένα πέναλτι τότε.
1: Ναι. Και το θυμάσαι, βλέπω.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά γιατί είχαμε ένα πράγμα και αυτό το είχαμε μάθει απ' έξω. Και είχε βάλει ο Λιτμπάρσκι νομίζω γκολ.
1: Λιτμπάρσκι, ωραία και Γερμανία. Ήταν... ωραία εθνική ομάδα.
2: Ήταν καλή ομάδα.
1: Πεχταράδες.
2: Καλή ομάδα. Αλλά πήγανε κουρασμένοι μετά στον τελικό και τους διαλύσανε οι Ιταλοί.
1: Η Ιταλία νομίζω ότι ήταν η καλύτερη έκδοσή της εκείνη την εποχή, ειδικά μετά το 3-2, τα 3 γκολ του Ρώση κόντρα στη Βραζιλία.
2: Εκεί
1: πήρε μπροστά η Ιταλία.
2: Είχαν ομίλους των τριών, Βραζιλία.
1: Με τρεις ισοπαλίες πέρασε η Ιταλία.
2: Φαντάσου όμιλος τώρα.
1: Με τρεις ισοπαλίες πέρασε η Ιταλία. Λίγο έλειψε να μείνει έξω, αν θυμάμαι καλά.
2: Είχε, ναι, ισοπαλία με το Καμερούν, νομίζω με την Πολωνία, κάπως έτσι. Δεν ξεκίνησε καλά, αλλά με το μισό γκολ τα έβγαζε. Και μετά άρχισε ο Ρώση και έβαζε, δηλαδή είχε μια, πώς θα πω, ένα ένστικτο για τον γκολ.
1: Ναι, Παόλο, εντάξει. Ρώση. Εντάξει, ο Παόλο Ρώση διακρινόταν ως σκόρερ, είχε το ένστικτο του γκολ, όπως και ένας άλλος Ιταλός που διέπρεψε σε ένα άλλο Μουντιάλ. Θυμάσαι ποιος?
2: Το Ρίβαλες.
1: Σκυλάτσι. Το Σκυλάτσι.
2: Σκυλάτσι το 90.
1: Το 90.
2: Ο οποίος βγήκε και πρώτος σκόρερ.
1: Ναι. Από αυτό το Μουντιάλ μου έχει μείνει οι Ναπολιτάνοι που υποστήριζαν Μαραντόνα.
2: Φοβερό. Φοβερό.
1: Φοβερό.
2: Ενώ όταν παίξαν στο Μιλάνο, στηρίζανε στον ύμνο της Αργεντινής. Mm-hmm. Όλοι, γιατί μισούσαν και την Αργεντινή και τους Ναπολιτάνους. Οπότε, και ο τελικός νομίζω η Γερμανία-Αργεντινή έγινε στο Μιλάνο. Οπότε ήταν δύσκολο για την Αργεντινή.
1: Και με πέναλτι, έχασε αμφισβητούμενο. Ακόμα αμφισβητούμενο είναι το πέναλτι.
2: Ήταν αμφισβητούμενο το πέναλτι, πράγματι.
1: Ένα άλλο Μουντιάλ που είχε γίνει.
2: Ήταν ο Μπρέμε που το εκτελεί το πέναλτι. Ο οποίος εκτελούσε με δύο πόδια, δεξιά-αριστερό. Και δεν ήξερε ποτέ από ποια πλευρά. Γιατί ο Γκοϊκοϊτσέα ήταν σκοτώστρα στα πέναλτι. Δηλαδή έπιανε τα μισά τότε. Και λέγανε έχει γούστο να το πιάσει. Και το βάρισε με. Και το βάρισε με το δεξί πόδι, ενώ δεν ήξεραν από πού θα το πάει. Και τέλος πάντων, υπάρχει και ένα ανέκδοτο σε αυτό. Δεν ξέρω.
1: Για πες το ανέκδοτο, αρκεί να μην είναι σόκινγκ. Δεν είναι σόκινγκ ανέκδοτο.
2: Όχι. Ανέκδοτο ενώ μια ιστορία γύρω από αυτό το πέναλτι. Κατηγορήθηκε λοιπόν ο Ματέους ότι ως αρχηγός δεν πήρε την ευθύνη και το έδωσε στον Μπρέμε να το βαρέσει.
1: Ναι.
2: Και ποιος ήταν ο λόγος? Ο Λόταρ Ματέους ήταν πολύ φίλος με τον Μαραντόνα. Mm-hmm. Και ο Μαραντόνα του είχε δώσει κάτι παπούτσια δικά του, τα οποία τα φόραγε ο Ματέους σε όλο το Μουντιάλ. Mm-hmm. Τα παπούτσια του είχε δώσει ο Μαραντόνα.
1: Mm-hmm.
2: Κάποια στιγμή όμως στον τελικό ξεκινάει και το παπούτσι από την πολλή χρήση φεύγει σε όλα από κάτω. Και του δίνουν ένα άλλο παπούτσι το οποίο το χτύπαγε.
1: Mm-hmm.
2: Και δεν, λέει με αυτό το παπούτσι, λέει, υπάρχει περίπτωση να το χάσω, ας πούμε, γιατί δεν αισθανόταν καλά. Και λέει στον Μπρέμε, βάλω το εσύ. Αυτό είναι, λένε ότι ήταν ο λόγος που δεν το πήρε ο ίδιος την ευθύνη.
1: Ένα πέναλτι, ένα παγκόσμιο κύπελο όμως. Είναι τεράστιο το βάρος εκείνη την ώρα. Και ήταν κάπου στο 85-86, θυμάμαι, λίγο πριν ρίξει το παιχνίδι.
2: Προς το τέλος, σωστό. Ναι.
1: Λοιπόν, νωρίτερα όμως θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω και θα πάμε στην Αγγλία, Wembley. Τελικός Αγγλία 66. Το γκολ ήταν γκολ τελικά. Μέτρησε σωστά, μέτρησε λάθος, τι έγινε ακόμα?
2: Κανείς δεν μπορεί να το πει, γιατί άμα δεις και η κινηματογραφική κάμερα εκεί την εποχή, τα καρέ, είναι ακριβώς τη στιγμή που πρέπει να δεις που είναι η μπάλα, είναι ένα πριν και ένα μετά στο σκάσιμο. Και εντάξει, υπήρχαν διάφορες φήμες ότι ο επόπτης ήταν Σοβιετικός και
1: δικό μας παιδί.
2: Γερμανούς, ναι.
1: Ναι, δικό μας παιδί.
2: Τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων, χωρίς VAR ήταν.
1: Καλά, το 66.
2: Και μάλιστα στο τελευταίο γκολ των Άγγλων υπάρχει και άλλη μία αυτή που υπάρχει, φαίνεται στις κάμερες. Ενώ διεπιτίθεται οι Άγγλοι και πάνε να βάλουν το τέταρτο γκολ, έχουν μπει θεατές μέσα στο γήπεδο. Και κανονικά πρέπει να διακόψει ο διαιτητής. Φωνάζουν οι Γερμανοί, δεν διακόπτει και βάζουν το 4-2 μετά.
1: Λαμπρά.
2: Υπήρχαν διάφορα
1: σκηνικά. Από τα πιο παλιά Μουντιάλ, αυτά που έχουμε ακούσει και έχουμε δει, 58 Βραζιλία, τρομερή και φοβερή, 70 Βραζιλία, τρομερή και φοβερή, τη δεκαετία του 30, Ουρουγουάι.
2: 30-34 το πήρε η Ουρουγουάι.
1: Ναι, τα δύο πρώτα.
2: Και 38 το πήρε η Ιταλία.
1: Σωστό.
2: Αλλά ήταν επί Μουσολίνη τότε, όπου λένε ότι δύο μέρες πριν τον τελικό ο Μουσολίνη κάλεσε τον διαιτητή σε δείπνο.
1: Ναι, εντάξει. Λογικό. Λογικό είναι.
2: Και, δεν ξέρουμε αν
1: και το πήρε φυσικά το με την αξία.
2: Ιταλία, ναι. Το 38. Μετά ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και μετά ήταν το 50 στην Βραζιλία το Μουντιάλ.
1: Αυτό το Μουντιάλ λοιπόν είχε πολλά κλάματα.
2: Αυτό είχε πολλά κλάματα και αυτοκτονίες, γιατί ενώ η Βραζιλία φτάνει στο τελικό...
1: Το παίρνει και με ισοπαλία.
2: Ακριβώς. Η Τάτε με 2-1, νομίζω, από την Ουρουγουάη.
1: Σε ένα μαρακανά των 220.000 μέσα τώρα. 200 έπαιρνε, πώς είχαν μπει μέσα, ένας Θεός ξέρει.
2: Και η φανέλα που φορούσε η Βραζιλία, που ήταν άσπρη τότε, δεν ξαναφορέθηκε ποτέ, γιατί θεωρήθηκε...
1: Γρουσούζικη. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στα νεότερα παγκόσμια κύπελα. Ποιο μας έχει μείνει? Η παρουσία της εθνικής μας, εντάξει, στην Αμερική δεν ήταν καλή. Στην Νότια Αφρική νομίζω ήταν καλή.
2: Στην Νότια Αφρική ήταν πολύ καλή. Για μας, εντάξει, για μας τους Λοκομόντο ήταν φοβερή η συγκυρία, γιατί ο Δημήτρης Σαλπικίδης είχε έρθει πριν το Μουντιάλ και είχε παίξει αυτό το. Στο βίντεο κλιπ του αγώνα, του τραγουδίου που έβαλες πριν λίγο.
1: Α, ωραία.
2: Στον γκολ. Και παίζει ο Σαλπικίδης αυτό το βίντεο και το θεωρήσαμε γούριο ότι ήταν ο πρώτος παίχτης που σκόραρε ποτέ σε
1: ελληνικό γκολ σε Μουντιάλ.
2: Ναι. Μετά το βάλει και το Ρωσίδη στο δεύτερο, νομίζω. Mm-hmm. Και ήταν ένα πολύ καλό Μουντιάλ το 10. Mm-hmm.
1: Και νομίζω δίκαια το πήρε η Ισπανία. Αν και οι Ολλανδοί πάλι έφτασαν στην πηγή, νερό δεν ήπιανε η ομάδα. Αυτή η Ολλανδία πάει στην πηγή, αλλά δεν πίνει νερό.
2: Είναι δύσκολο και μάλιστα.
1: Πήγε και το 78 και το 74 σε Αργεντινή και Δυτική Γερμανία τότε.
2: Πράγματι. Και το 74 πρέπει να ήταν και φαβορή η Ολλανδία τότε.
1: Ναι, ήταν φαβορή.
2: Γίνεται και αυτή η φοβερή φάση που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και κερδίζουν πέναλτι οι Ολλανδοί και βάζουν το πρώτο γκολ. Ενώ δεν έχουν ακουμπήσει οι Γερμανοί καν την μπάλα. Δηλαδή παίζουν γύρω στις 14-15 πάσες.
1: Ναι, στον γκολ.
2: Και οι Γερμανοί δεν έχουν ακουμπήσει την μπάλα καν.
1: Το έβλεπα πάλι τις προηγούμενες ημέρες αυτό το γκολ. Από τον Κρόιφ ξεκίνησε στη μεσαία γραμμή.
2: Ξεκίνησε από τον Κρόιφ, μπράβο. Ο οποίος Κρόιφ βέβαια δεν έπαιξε το 78.
1: Όχι.
2: Γιατί είχε, λένε ότι είχε να κάνει με απειλές που φοβότανε λόγω του και του καθεστώτος. Του ας πούμε πολιταρχικού καθεστώτος που είχε η Αργεντινή τότε, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει για το Μουντιάλ, ή μισό χρόνο πριν, μπήκαν στο σπίτι του κάποιοι μασκοφόροι, δέσαν τη γυναίκα του, τα παιδιά του και αυτά, και το θεώρησε σαν σήμα ότι αν έρθει στην Αργεντινή θα σε κανονίσουμε, ας πούμε.
1: Λοιπόν, ναι.
2: Και λένε ότι εντάξει, κατέβηκε μετά η Ολλανδία χωρίς τον Κρόιφ και πάλι στάθηκε παλικαρίσια.
1: Αφού νομίζω είχε δοκάρει με τον.
2: Είχε δοκάρει με τον.
1: Ρέζεμπριγκ.
2: Ρέζεμπριγκ.
1: Ο Ρέζεμπριγκ πρέπει να το είχε το δοκάρει.
2: Πω.
1: Ο Ρόρι Ρέζεμπριγκ.
2: Σωστό.
1: Και μετά η Ολλανδία πάλι δεν τα κατάφερε με την Ισπανία. Δεν πειράζει, οι Ολλανδοί παίζουν καλό ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές. Από τα νεότερα Μουντιάλ, που είναι πιο κοντά στις μέρες μας, τι θυμάσαι, τι σου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, Μάρκο?
2: Να σου πω, επειδή το καλοκαίρι εμείς είμαστε πάντα σε περιοδίες εδώ και 25 χρόνια.
1: Εύχομαι να συνεχίσετε για άλλα 25.
2: Μακάρι, όσο αντέξουμε, γιατί δεν είμαστε πια πιτσιρίκια. Έχουμε πάντα ή Euro, πέφτει η Euro ή Mundial το καλοκαίρι. Αν εξαιρέσουμε το Κατάρ που ήταν χειμώνα.
1: Ναι, το
2: μοναδικό. Το Mundial είναι καλοκαίρι. Οπότε σταματάμε κάπου εκεί πέρα σε κάποια ταβέρνα και βλέπουμε τα μάτς on the road.
1: Όλοι μαζί, έτσι, on the road.
2: Ναι. Αυτό, αλλά τώρα δεν είναι... Η αλήθεια είναι ότι από μια ηλικία και πέρα έχω χάσει λίγο το λογαριασμό. Μέχρι το 94 τα θυμόμουν καλά και παρακολουθούσα και πιο πολύ γιατί ήμουν παιδάκι.
1: Μέχρι το 94 νομίζω ότι μία μέρα θα πω και του Χρήστου του Σωτηρακόπουλου να κοντραριστείτε.
2: Όχι, δεν έτσι. Έχω καμία τύχη. Ο Σωτηρακόπουλος είναι...
1: Όχι, το λέω χαριτολογώντας, γιατί πραγματικά η γνώση σου και γενικά μ' αρέσει που το συγκρότημα ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι σε όλους μας αρέσει η μπάλα και όλοι έχουμε παίξει λίγο. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Mm-hmm. Αλλά είναι και... Οι συναυλίες που κάνουμε έχουν αυτό το ύφος το ποδοσφαιρικό λίγο. Έτσι πετάμε και μπάλες και τα παιδιά. Υπάρχει
1: ωραία.
2: Μια
1: ένταση. Για πάμε στη συναυλία που θα δώσετε αύριο.
2: Λοιπόν, ναι,
1: τι μπάλες θα πετάξετε
2: αύριο, εκεί. Αύριο ξεκινάμε την καλοκαιρινή μας περιοδία.
1: Από Αθήνα ξεκινάμε αύριο, από Τεχνόπολη.
2: Από Αθήνα, λοιπόν, αύριο βράδυ στην Τεχνόπολη.
1: Ναι.
2: Είμαστε εκεί, ξεκινάμε σχετικά νωρίς, 9 η ώρα, 9 και 4. Γιατί εκεί έχουν και ώρα κοινή ησυχία.
1: Mm-hmm.
2: Και θα χαρούμε αν όσα παιδιά ενδιαφέρονται να έρθουν. Ξεκινάμε από εκεί την περιοδία μας. Και μετά φεύγουμε. Πάμε Κύπρο, πάμε Κρήτη, πάμε ξέρω εγώ στα νησιά.
1: Πού μπορεί να σας δει ο κόσμος γενικά, έτσι δώσε μας ένα στίγμα της περιοδίας.
2: Για να μας δει στο πού βρισκόμαστε, μπορεί να μπει ή στο Instagram στο Λοκομόντο, mm-hmm. ή στο Facebook Λοκομόντο, ή στο Λοκομόντο.gr που είναι η σελίδα μας που λέει ακριβώς που θα είμαστε.
1: Αύριο η ώρα έναρξης είναι 9, είπες έτσι.
2: Ναι, έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ από τη Θεσσαλονίκη που ξεκινάει, κάνει support cards 8.30.
1: Mm-hmm.
2: Και εμείς 9 και 4, 9.30 το αργότερο ξεκινάμε. Είναι και πολύ καλό και για παιδάκια, γιατί έχουμε πάρα πολλά παιδιά που έρχονται και τους αρέσει η συναυλία και η μουσική. Και ξέρεις, πετάμε μπάλες, κάνουμε τέτοια πράγματα που είναι για όλη την οικογένεια.
1: Πολύ ωραία. Αύριο θα πετάξετε μπάλες.
2: Όταν μπαίνει το γκολ, ξεκινάμε και πετάμε μπάλες. Και γίνεται χαμός.
1: Αυτό είναι. Πολύ καλά κάνετε. Το φετινό Μουντιάλ ποιον θα έχει νικητή? Αν μπορούμε να κάνουμε μία πρόβλεψη με αυτά που έχουμε δει, δύο λοιπόν, αγωνιστικές. Δύο. Ή να πάμε στους τέσσερις.
2: Κάτι στατιστικό. Δεν είμαι πολύ καλός στα προγνωστικά.
1: Δεν είναι προγνωστικό, έτσι είναι. Τι βλέπεις.
2: Αλλά υπάρχει μία αίσθηση που έχω αποκομίσει. Ότι τα Μουντιάλ που γίνονται στην Αμερικανική Ήπειρο, δηλαδή Βόρεια, Κεντρική ή Νότια Αμερική, οι ευρωπαϊκές ομάδες ζορίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, μέχρι σήμερα δεν το έχει πάρει ποτέ ευρωπαϊκή ομάδα στην Αμερικανική Ήπειρο.
1: Το έχει πάρει στην Νότια Αμερική η Γερμανία.
2: Όχι. Πότε?
1: Όταν έριξε την Εφτάρα στη Βραζιλία. Στο Μουντιάλ της Βραζιλίας.
2: Έχεις δίκιο. Είδες, είναι
1: το 2014. Ήταν η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά.
2: Έριξε την Εφτάρα και μετά ποιον κέρδισε στον τελικό.
1: Την Αργεντίνα, 1-0.
2: Και κέρδισε την Αργεντινή στον τελικό. Εντάξει, ήταν η ομάδα του τέτοιου, μωρέ, του... πες τον προπονητή με το μαύρο το μαλλί, ο Λεύ.
1: Ναι, που έκανε τις κινήσεις, διάφορα πράγματα.
2: Δεν τα λέμε τώρα.
1: Όχι, απαγορεύεται.
2: Μην ανακατεστούμε βραδιάτικα. Ναι, ο Λεύ. Είναι η μόνη φορά που η Ευρωπαϊκή Ομάδα πήρε κάτι στην
1: Αμερικανική ζώνη.
2: Και τους βλέπω και ζορίζω. Δηλαδή, βλέπεις ο Μέση έχει, παίζει στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Οπότε τον βλέπω και
1: αυτά. Πετάει φωτιές ο Μέση.
2: Ναι, έχει μια άνεση. Και ξέρεις τι μ' αρέσει. Το χαίρεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το απολαμβάνει. Μου θύμισε λίγο τους παίκτες που δείχναν να χαίρονται, να μην είναι μόνο σφιγμένοι. Όπως ο Μαραντόνα, ο Ροναλντίνιο. Ξέρεις, που είχαν αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου. Δεν έχω ξαναδεί το Μέση τόσο χαλαρό και τόσο χαρούμενο.
1: Ναι, παίζει στο Μαϊάμι, είναι παίζει στην έδρα του.
2: Ακριβώς, και το νιώθει λίγο σπίτι του.
1: Λίγο ξέρω, πολύ θα έλεγα.
2: Πολύ hot και την Αργεντινή και το... Η Βραζιλία όχι τόσο.
1: Μέχρι στιγμής.
2: Αλλά
1: όχι.
2: Και κάμια έκπληξη μπορεί να έχουμε. Δηλαδή βλέπω τις ομάδες της Αφρικής, της Βορείου Αφρικής και άλλες ομάδες αραβικές και παίζουν φοβερή μπάλα δηλαδή. Πολύ... Δεν ξέρω αν θα φτάσουν τελικό, αλλά πραγματικά έχω εκπλαγεί θετικά.
1: Η σέντερφορ των πολλών εκατομμυρίων, δηλαδή. Ο Μέση δεν είναι σέντερφορ, εντάξει, λέω για τους παίχτες. Εμπαπέ, Χάλαντ, Χάρι Κέιν, νομίζω έχουν πάρει μπροστά για τα καλά.
2: Βέβαια. Και έχει και φοβερούς τερματοφύλακες.
1: Ναι.
2: Φοβερούς τερματοφύλακες έχουμε δει φέτος. Και ο Καποβέρντε, αλλά και γενικά πιάνουν τα αντανακλαστικά τους, είναι ασύλληπτα. Εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω και μου φαίνεται σχεδόν PlayStation. Οι ταχύτητες, οι αντοχές που έχουν.
1: Εξελίσσεται το ποδόσφαιρο και πάει σε ρυθμούς αθλητικούς, PlayStation ταχύτητες.
2: Είναι εργονομικά θαύματα όλοι. Συμφωνώ. Είναι απίστευτο. Ναι. Κατά την άλλη, δεν έχει τόσο πολύ κλωτσοπατινάδα, χτύπημα, φάουλ και αυτά. Τα βλέπεις ότι αυτά λόγω του VAR και της κάλυψης έχουν πάει πολύ πίσω. Δηλαδή με το παραμικρό άγγιγμα σφυράνε.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Θα ήθελα να κλείσουμε με το ελληνικό πρωτάθλημα. Παρακολουθείτε, φαντάζομαι, και το ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς το βλέπετε μέχρι τώρα στις μεταγραφές που γίνονται, που έχουν γίνει?
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα είμαστε λίγο. Δεν πολύ παρακολουθούμε. Εντάξει, είμαστε, εννοείται ότι βλέπουμε, mm-hmm. αλλά είμαστε, ξέρεις, και διαφορετικών ομάδων. Μην ξεχάσει, η Λοκομόντο δεν είναι μόνο Αθήνα. Έτσι. Είναι ένα παιδί Πτολεμαϊδα, mm-hmm. ένα παιδί Θεσσαλονίκη, δύο-τρεις από την Κρήτη, ένας από την Κέρκυρα, ένας από την Καρδίτσα. Έχουμε πολύ.
1: Πανελλαδική.
2: Οπότε, ναι, γενικώς στο Πούλμαν προσπαθούμε να μην μιλάμε.
1: Ναι, μην μαλλιοτραβηχτείτε κιόλας.
2: Ναι, πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, ναι, έχει ενδιαφέρον σίγουρα το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δυστυχώς είμαι έτσι ρομαντικός, θυμάμαι τα παλιά και δυσκολεύομαι να ταυτιστώ πολύ συναισθηματικά. Αλλά εξακολουθώ να το βλέπω. Αλλά το Μουντιάλ, εντάξει, είναι άλλη φάση.
1: Εντάξει, το Μουντιάλ είναι Μουντιάλ.
2: Ακριβώς.
1: Το παγκόσμιο κύπελο είναι παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, Μάρκο, αύριο 9 η ώρα. 8.30 ώρα ξεκινάει η συναυλία.
2: Κάπτεν, mm-hmm. Και εμείς 9:15 ξεκινάνε η Λοκομόντο στην Τεχνόπολη. Και όπως είπα, έχει και μετρό που έρχεται και το προλαβαίνεις κιόλας να φύγει, γιατί η συναυλία τελειώνει πριν τις 12. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ φιλικό στα παιδιά. Είναι μια ωραία εμπειρία για μια καλοκαιρινή βόλτα να περάσουμε ωραία, να χορέψουμε. Για μας είναι, εντάξει, είναι το σπίτι μας η Τεχνόπολη. Έχουμε παίξει τόσα χρόνια. Φέτος κλείνουμε 23 χρόνια.
1: Λοκομόντο, μεγάλη αγάπη, και εγώ φαν είμαι, όπως πάρα πολλοί συνάδελφοι εδώ, Λοκομόντο.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, Μάρκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Εύχομαι καλή περιοδία, καλές θεάσεις on the road, καλές συναυλίες. Εγώ ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες και φαντάζομαι ότι το προσεχές διάστημα, όταν με το καλό τελειώσατε την περιοδία σας, θα έρθετε και από εδώ μια βολτίτσα. Άλλωστε, έχετε ξανάρθει και να τα πούμε και εκτενέστερα.
2: Και να πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Τάση, τον Επιτρόπου.
1: Βεβαίως. Μας ακούει και ήδη τα έχει πράξει. Και φυσικά να έχει αρχίσει και το ελληνικό πρωτάθλημα για να έχουμε και την ευκαιρία να μαλλιοτραβηχτούμε, έτσι.
2: Εννοείται, εντάξει. Εκεί θα πάμε σε άλλο level.
1: Δεν θα έρθετε εδώ για να τα πούμε όμορφα και καλά. Εδώ θα έρθετε για φασαρία.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, Μάρκος. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ και ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.

0: Πάμε πιο γρήγορα, έλα πιο γρήγορα, φύγε πιο γρήγορα, σήκω πιο γρήγορα, κάτσε πιο γρήγορα, δούλεψε γρήγορα, πούλησε γρήγορα, φτάσε πιο γρήγορα, στύψε πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τους Λοκομόντο και το Μουντιάλ, πάμε σε κάτι άλλο, καλοκαιρινό. Η αντίστροφη μέτρηση για το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Νέων έχει αρχίσει. Μια διοργάνωση που θα γίνει στην Πάτρα το διάστημα 5 με 9 Ιουλίου, δηλαδή θα το βρούμε μπροστά μας. Και έχω τη χαρά να έχω μαζί μου εδώ στην Era Sport τον πρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πάτρας, τον κύριο Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο. Κύριε Καλογερόπουλε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε,
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και ωραίο τραγούδι.
1: Καλό, Λοκομόντο. Έτσι. Σας αγαπάμε όλοι. Λοιπόν, κύριε Καλογερόπουλε, είστε και στην Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοϊκής, ναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι τα πάντα έτοιμα για να ξεκινήσει το Optimist στην Πάτρα.
2: Λοιπόν, και να είναι έτοιμα, ποτέ δεν λες ποτέ ότι σε τέτοιες διοργανώσεις είναι πάντα έτοιμα. Πρώτον, γιατί είμαστε προληπτικοί και δεύτερον, γιατί θέλουμε να τα κάνουμε σωστά. Και αυτές είναι μεγάλες διοργανώσεις που πάντα πρέπει να έχεις το άγχος ότι δεν είναι έτοιμα. Έτοιμα είναι να πούμε.
1: Αλλά εμείς λέμε ότι δεν είναι έτοιμα να ψαχτούμε να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα.
2: Για να ακριβώς, για να είμαστε σε εγρήγορση και να τα κάνουμε όλα έτοιμα.
1: Λοιπόν, ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είναι μια μεγάλη διοργάνωση πρώτον, γιατί αφορά 13 χρόνια. Είναι παιδιά κάτω των 13 ετών. Μάλλον είναι αθλητές κάτω των 13 ετών. Άρα λοιπόν είναι διοργανώσεις απαιτητικές, θέλουν πάρα πολλά πράγματα. Και είναι διοργανώσεις που έχουν ένα χαρακτηριστικό ότι δεν τις κάνεις μόνος. Πρέπει να υπάρχουν συνέργειες, πρέπει να υπάρχουν συμπράξεις, χώροι, μέσα και αυτά για να είναι δυνατά δηλαδή και να μπορούμε να τα αποκτηθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Στη δικά μας την περίπτωση είχαμε μια πολύ ωραία συνέργεια μεταξύ του Οργανισμού Ενωμένων Πατρών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Πανεπιστημίου, της Ελληνικής Διευθυντικής Ομοσπονδίας, τους χορηγούς, τα μέλη μας και προφανώς την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων. Είναι μια διοργάνωση η οποία αναγκαστήκαμε και προχωρήσαμε σε ειδικές κατασκευές. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει μέσα στο λιμάνι.
1: Μέσα στο λιμάνι της Πάτρας.
2: Για να έχουμε τις Πάτρας, ναι, από εκεί θα ξεκινήσουν, για να έχουν ένα χώρο ασφαλή να πέσουν τα παιδιά στη θάλασσα. Θα χρησιμοποιήσουμε τηλεκατευθυνόμενες σημαδούρες. Αυτά είναι νεοτερισμοί που είναι για πρώτη φορά σε τέτοιους αγώνες. Και το ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, κάτι το οποίο το κάνει κατά κόρον η Ελληνική Στιοπλοϊκή Ομοσπονδία, θα έχουμε live streaming.
1: Α, πολύ live ωραία. Μπορεί δηλαδή ο κόσμος να το παρακολουθήσει μέσα από το live streaming, έτσι.
2: Βέβαια. Και όχι μόνο από την περιοχή. Το live streaming της Ομοσπονδίας το βλέπουμε γύρω στις. Έχουν φτάσει πάνω από τις 100 χώρες πλέον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα το βλέπει όλη η Ελλάδα από όλα τα μέρη και στο εξωτερικό.
1: Πολύ ωραία. Αυτό βέβαια είναι η προβολή και για την πόλη σας, την Πάτρα, έτσι. Που φαντάζομαι ότι από αυτό το Optimist που θα γίνει, το Πανελλήνιο Optimist, το Open Πανελλήνιο, θα έχει και σημαντικά κέρδη η πόλη. Γενικά ωφέλη, θέλω να πω.
2: Έχετε δίκιο. Τα κέρδη πάντα είναι η προσέλευση του κόσμου, γιατί τα 300 παιδιά σημαίνει ότι θα είναι γονείς και δαιμόνες, φίλοι και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι μαζί τους. Αυτό είναι το οικονομικό αποτύπωμα, το οποίο μπορούμε να σας υπολογίσουμε κάποια στιγμή και με ακρίβεια. Όμως υπάρχει ένα άλλο αποτύπωμα που είναι η άποψη σε μια πόλη το τι θέλεις να αναπτύξεις σε επίπεδο αθλητικού τουρισμού. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πολλές φορές μπορεί να το λέμε εμείς, αλλά ο πολίτης πρέπει να το δει και να το δει στη διάση, στη μπροστά του, στο πιάτο του. Ξέρετε, ένα τεράστιο, ένα φοβερό θέαμα. Η Πάτρα έχει ένα αμφιθεατρικό στίβο, τον οποίο θα τον εκμεταλλευτούμε πραγματικά, γιατί αυτό και θα αναδείξει την διοργάνωση και θα ωφεληθούμε και εμείς, γιατί είναι μια πόλη που δεν έχει.
1: Που δεν έχει, επαναλάβετε, γιατί χάθηκε εκεί πέρα που δεν έχει.
2: Ναι, που δεν έχει κατάλληλες υποδομές για τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και εμείς κάναμε αυτή την όμορφη συνέργεια, να πάμε μέσα στο λιμάνι, σε υπηρεσίες του λιμανιού, μαζί με την περιφέρεια και μαζί με χορηγούς οι οποίοι και μαζί με το Πανεπιστήμιο που κατασκεύασαν αυτές τις προτεραιότητες.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο για τους αγώνες. Πόσες συμμετοχές θα έχουμε?
2: Αυτή τη στιγμή είναι 300 αθλητές από 52 μήλους. Υπάρχει και ένας ξένος αθλητής, γιατί είναι open το πρωτάθλημα. Αναμένουμε βέβαια μέσα στις τελευταίες 10 μέρες να ανέβει το νούμερο κατά τη. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί αποτελεί ρεκόρ. Αυτό που θέλω να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρόκειται για μια κατηγορία αθλητών που είναι ιδιαίτερη κατηγορία. Είναι παιδιά, τα οποία αυτή η κατηγορία είναι η κρίσιμη ηλικία που διαμορφώνει πρωταθλητές. Mm-hmm. Και παρότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη χώρα σε επίπεδο πρωταθλητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτή την κατηγορία έτσι είχαμε έναν αθλητή νεκρό από τη Γόνιτσα, το οποίο ψηφίστηκε από τη World Sailing σαν ο καλύτερος νέος αθλητής του κόσμου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στις κατηγορίες ανάπτυξης, η Ελληνική Σπιθυντική Ομοσπονδία έχει 2,75 μετάλλια σε ένα χρόνο. Πολύ μεγάλο για αυτή τη χώρα.
1: Πολύ πολύ ωραία. Και η τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσω. Είστε και στην Ελληνική Ομοσπονδία. Η Πάτρα έχει το ρόλο που πρέπει σαν μια πόλη, μεγάλη πόλη, κακά τα ψέματα για την Ελλάδα και γύρω-γύρω θάλασσα. Έχει το ρόλο που πρέπει.
2: Έχει ένα καλό ρόλο, αλλά είμαστε και ανικανοποιητοί. Πάντα όντα σε ένα καλό ρόλο θέλει να κάνει καλύτερο. Και βέβαια για να έχει ένα καλύτερο ρόλο θέλει καλύτερε υποδομέ. Η Πάτρα έχει μια μεγάλη δυναμική. Είναι μια παράκτια πόλη με ένα θαυμάσιο στίβο και θα έλεγα ότι έχει πολλά ακόμα να κερδίσει και πολλά να δώσει και στην Ελληνική Σπιθυντική Ομοσπονδία αλλά και στο θέαμα αυτό και πολλά να ωφεληθεί από αυτό. Εγώ θα τα βάζα έτσι τα πράγματα γιατί έτσι είναι.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Καλογερόπουλε, θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας και εύχομαι οι αγώνες να έχουν την επιτυχία που αρμόζει. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν και ο Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος. Μας μίλησε για το Optimist Neon που θα γίνει 5 με 9 Ιουλίου στην Πάτρα. Ήταν ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πάτρας, ο κύριος Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Μουντιάλ και πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Βλέπω ήδη τους οπαδούς της Γκάνας, βλέπω και τους οπαδούς των Λιονταριών στην Κερκίδα, έτοιμοι.
3: Και φαντάζομαι ότι εύκολα ή δύσκολα η Αγγλία θα επιβληθεί, η Αγγλία η οποία ξεκινάει αρκετά καλά αυτό το Μουντιάλ και οι φίλοι της ευελπιστούν ότι θα μπορέσει να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται και γιατί όχι να το καταρτήσει. Η Αγγλία η οποία, Άγγελε, και στα προηγούμενα Μουντιάλ και σχεδόν σε όλα τα Μουντιάλ που τουλάχιστον θυμάμαι εγώ, δηλώνει φαβορή, βρίσκεται ανάμεσα στις φαβορή ομάδες στην κατάκτηση τροπέου, αλλά μετά τη δεκαετία του 90 δυστυχώς δεν φάνηκε ιδιαίτερα πουθενά. Πριν πάμε στο... Υπάρχουν, εντάξει, πολλά και διάφορα θέματα που μας έρχονται από το Μουντιάλ. Θα σταθώ όμως στο μπέρδεμα και στη διαμάχη ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελώνα. Η Ατλέτικο δηλώνει έτοιμη ότι θα καταγγείλει στην FIFA την Μπαρτσελώνα.
1: Με τον Χουλιάν Άλβαρες ή ο Λίβα Βούρα.
3: Για τον Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος βγήκε και δήλωσε μετά το παιχνίδι της Αργεντινής ότι έχει κάνει κάποιες επαφές, στην πραγματικότητα επιβεβαίωσε ότι θέλει να φύγει και ότι καλό για τις δύο πλευρές, εννοεί για τη δική του και της Ατλέτικο της ομάδας του με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030, καλό είναι να συμφωνήσουν να σταματήσει η συνεργασία και να μπορέσει να φύγει. Mm-hmm. Αυτό όπως καταλαβαίνεις άναψε φωτιές, διότι στην πραγματικότητα η Μπαρτσελόνα μιλάει με παίχτη που δεν... μάλλον που έχει συμβόλαιο και απαγορεύεται να μιλήσει με επεκτιβάση σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA και καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει να γίνει το έλεγχο της 500 εκατομμύρια τα ρήτρα αγοράς του Άλβαρες, οπότε αυτό το ποσό θα πρέπει στην πραγματικότητα εάν θέλει να πάρει τον παίχτη η Μπαρσελόνα να καταθέσει στην Ατλέτικο. Χουλιάν έχει ένα όνειρο, λέει ο Χιλ Μαρίν που είναι και ο διευθύνων σύμβουλος της Ατλέτικο. Ο Χουλιάν έχει ένα όνειρο και εμείς οι οπαδοί της Ατλέτικο έχουμε επίσης όνειρα. Είναι αλήθεια ότι έχει μιλήσει μαζί μας, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι γνωρίζει πολύ καλά τη θέση μας, επειδή είμαστε πολύ σαφείς. Η Ατλέτικο δεν θέλει να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του. Δεν θέλει να γίνει αυτή εδώ η μεταγραφή. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης και είμαστε πολύ περίφημοι που παίζει για εμάς. Λέει λοιπόν ο Μίστερ Χιλ, ο Μαρίν δηλαδή, ο οποίος όμως λέει το εξής για την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα δεν μας σέβεται. Πρώτο καμπανάκι. Δημόσια, έτσι, δημόσια δήλωση. Νομίζουν ότι μπορούν να μας υποτιμήσουν, ότι είμαστε αδύναμοι ή ηλίθιοι, αλλά αυτό που πραγματικά δείχνουν στον κόσμο είναι ένας τρόπος δράσης που τους καθορίζει. Μας λένε ψέματα, λένε ψέματα στον παίχτη, λένε ψέματα στα ΜΜΕ και λένε ψέματα ακόμα και στους δικούς τους οπαδούς. Προσπαθούν να κάνουν τους πάντες να πιστέψουν ότι μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια συμφωνία για την οποία στην πραγματικότητα δεν είναι ικανή. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που η Μπαρτσελόνα ενεργεί με αυτόν τον τρόπο και ο κόσμος του ποδοσφαίρου το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Πέρσι έκαναν κάτι παρόμοιο και αυτό έχει δώσει αλήθειας με τον Νίκο Ουίλιαμς και την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Αυτά όσον αφορά αυτό το θέμα, το οποίο σαφώς
1: λοιπόν,
3: και το παρακολουθώ.
1: Πάμε εντάχει να μου δώσεις με τίτλους 2-3 σοβαρά θέματα από το Μουντιάλ για να πάμε και στον Μπάμπη Παπάζογλου να μας πει ενδεκάδες για να προλάβουμε δελτίο, διαφημίσεις και την έναρξη του αγώνα.
3: Τίποτα. Άρα θα πω δύο πραγματάκια. Το ένα έχει να κάνει με το ότι χθες συμπληρώθηκαν 40 χρόνια, Άγγελε, από τα δύο θρυλικά γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Παγκόσμιο Κύπελο και συγκεκριμένα στο Παγκόσμιο Κύπελο του 1986 που φιλοξενήθηκε στο Μεξικό. Ο Μαραντόνα έγραψε τότε ιστορία με δύο απίστευτα γκολ ενάντια στην Αγγλία, το 2-1 που έμεινε γνωστά ως το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα. Το πρώτο γκολ με το χέρι, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, προκάλεσε πολλές συζητήσεις, ενώ το δεύτερο γκολ που ήταν αποτέλεσμα μιας καταπληκτικής ατομικής προσπάθειας ψηφίστηκε ως το καλύτερο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων το 2002. Η Αργεντινή κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο εκείνη τη χρονιά και ο Μαραντόνα αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης. Επίσης να σου πω ότι εκεί που λέγαμε ότι θα επηρεάσει το Μουντιάλ το 2026, αυτό που φιλοξενείται στις Μέσες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και το Μεξικό, η πολύ ζέστη κατά τη διάρκεια των αγώνων, ήρθε λοιπόν στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ χτες το βράδυ να γίνει το έλα να δεις, αλλά όχι με την ζέστη, αλλά με την ηλεκτρική καταιγίδα που υποχρέωσε όλους να καθυστερήσουν δύο ολόκληρες ώρες. Το ημίχρονο πρώτη φορά διαρκεί 2 ώρες και 1/4 λόγω των καταιγίδων και λόγω του κόκκινου συναγερμού που σημαίνει ότι η καταιγίδα βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 8 χιλιόμετρων και βάσει του πρωτοκόλλου, όχι της FIFA, γιατί αυτό είναι λάθος που λέμε, βάσει πρωτοκόλλων του κράτους των ΗΠΑ, σταματούν όλες τις δραστηριότητες και αν δεν περάσουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να παραμείνουν.
1: Της μιας ώρας πρέπει να είναι το λιγότερο.
3: Μισή ώρα είναι. Μισή ώρα.
1: Το πρωτόκολλο.
3: Ναι, μισή ώρα και εδώ είχαμε 4.5 ώρα.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε καταλαβαίνεις ότι το είδαμε, το ζήσαμε και αυτό και από εκεί πέρα συνεχίζονται όλα αυτά από τα οποία συμβαίνουν εκεί και που στην πραγματικότητα μας δίνουν ιδιαίτερη τροφή για να καταγράφουμε, να τα διασταυρώνουμε και να τα μεταφέρουμε στους ακροατές Ερασπορ. Μάγκελε.
1: Σε ευχαριστώ Γιώργο, καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 λεπτά πριν από τις 11. Εμείς θα ακούσουμε σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Μπάλτα για να προλάβουμε την αναμέτρηση της έντρα Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 θυμίζω Παναμάς-Κροατία και στις 5 Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τελικό αποτέλεσμα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0. Ο Λεωνίδας Κασνέτσι είναι έτοιμος για να μας πει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Λεωνίδα. Και όχι ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο Λεωνίδας. Λεωνίδα, σε ακούμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Σε λίγη ώρα, σε λιγότερο από 15 λεπτά, ξεκινάει το παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα. Αναμέτρηση για τον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεύτερη αγωνιστική. Αγγλία και Γκάνα πήραν νίκη στην πρεμιέρα. Η Αγγλία νίκησε στο ντέρμπι την Κροατία 4-2. Και η Γκάνα πήρε την νίκη με 1-0 επί του Παναμά. Έχουμε και τις εντεκάδες, άμα θες να σου πω.
1: Εννοείται.
4: Γρήγορα.
1: Εντάχει, εντεκάδες αναπληρωματικούς τα πάντα.
4: Για την Αγγλία είναι ο Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια. Τζέιμς δεξιά, Σπένς αριστερά. Κόνσαγκου έχει το αμυντικό κεντρικό δίδυμο. Άντερσον Ράις στο κέντρο. Μαντουέκη δεξιά, Γκόρντον αριστερά. Κέιν στην κορυφή και πίσω του ο Μπέλιχαμ. Ένα και την κάνω Ασαρέ στο τέρμα. Σενάγια δεξιά, Μένσα αριστερά. Ο Πόκου και Ατζετέι στο κέντρο της άμυνας. Πάρτεϊ το αμυντικό χαφ. Αριστερά του θα είναι ο Σιμπό και δεξιά του ο Γιρένκι. Δεξί εξτρέμ ο Williams, αριστερό εξτρέμ ο Σεμένιο και στην κορυφή της επίθεσης φυσικά ο Αγιού. Στον πάγκο για την Αγγλία η Μπέρν, Τσάλομπα, Έζε, Χέντερσον. Ο Χέντερσον ο άλλος, ο Τζόρνταν, ο αμυντικός χαφ της Μπρέτφορντ πλέον. Ο Μέινου, ο Ράιλι, ο Κόνσα, ο Ράσφορντ, ο Ρότζερς, ο Σάκα, ο Στόουνς, ο Τόνεϊ, ο Τράφορντ και ο Βότκινς. Και για την Γκάνα ο Αντού, ο Ανάγκ, ο Ατίζιγκι, ο Μπάμπα, ο Μποάκι, ο Μπάμπα του ΠΑΟΚ, να μην ξεχνάμε. Ο Μπονσού Μπα, ο Φαταβού, ο Λούκασεν, ο Μουμίν, ο Νοαμά, ο Βούσου, ο Πέρπρα, ο Σεϊντού, ο Σουλεμάνα και ο Τόμας Ασάντε. Και να πούμε ότι η Αγγλία θέλει τη δεύτερη νίκη σε αυτό το Μουντιάλ για να κλείσει από σήμερα το εισιτήριο για την επόμενη φάση, για την Γκάνα απ' την άλλη, μετά το παιχνίδι με τον Παναμά. Το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει όπως καταλαβαίνουμε και κόντρα στην Αγγλία πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα.
1: Αλλά πάντως πολύ βλέπω και ο Σεμένιος αγγλοθρεμένος είναι ποδοσφαιρικά.
4: Ο Τζόρνταν Αγιού το ίδιο, πολλά χρόνια στην Αγγλία.
1: Ακριβώς, βλέπω γενικά ότι η επίθεση, η επιθετική γραμμή της Γκάνας είναι πολύ δυνατή, όπως και της Αγγλίας η μεσοεπιθετική είναι φοβερή.
4: Καλά, η Αγγλία έχει το Harry Kane, τελειωνική κουβέντα.
1: Μάλλον, έχει Harry Kane, Bellingham εδώ πέρα, ναι. Λοιπόν, ωραία. Κάτι άλλο αξίζει να προσθέσουμε σε αυτή την πρώτη μας σύνδεση?
4: Να πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που θα κοντραριστούν Αγγλία και Γκάνα σε παγκόσμιο κύπελο. Η μοναδική του συνάντηση ήταν το 1-1 σε ένα φιλικό παιχνίδι το Μάρτιο του 2011 στο Γουέμπλεϊ. Αυτό δεν τα έχουν ξαναπεί δύο χώρες. Θα τα πούνε εδώ σε λίγη ώρα. Θα επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα, για τα πρώτα στοιχεία. Θα επιστρέψουμε σε σένα λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Εμείς περνάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γενικοπούλου στρίχνει στον ήχο, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat μετά τον Bobby Portis. Σύμφωνα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του από τους Bucks, που ανέρχεται κοντά στα 59 εκατομμύρια δολάρια. Οι Miami Heat φαίνεται πως θα σταματήσουν εκεί το χτίσιμο του ρόστερ για τη νέα σεζόν στις ΗΠΑ, να αποκλείουν την επιστροφή του LeBron James στη Φλόριντα. Ενώ ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως τα έχει βρει σε όλα με τον Στέφαν Ντεφράι, δίνοντας τον Ολλανδό στα πράσινα, όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Μέση έστειλε στην Αργεντινή στα νοκάουτ με τα 2 γκολ απέναντι στην Αυστρία, ο Εμπαπέ σκόραρε δις και η Γαλλία έκανε περίπατο με 3-0 απέναντι στο Ιράκ, ενώ η Νορβηγία του Χάλαντ με τη σειρά του πέτυχε 2 γκολ, επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη. Η Αλγερία πήρε το τρίποντο με ανατροπή και 2-1 απέναντι στην Ιορδανία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε στους επικριτές του με 2 γκολ στο 6ο και 31ο λεπτό, που τον οδήγησαν σε ένα άλλο ανεπανέλθερο ρεκόρ, καθώς έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια κύπελλα που συμμετείχε η Πορτογαλία. Έκανε φίλο και φτερό το Ουσμπεκιστάν και έφτασε στο εμφαντικό 5-0 στο Χιούστον στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Μουντιάλ του 26. Επίδοση που δεν έχει πιάσει ουδής άλλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο 41 ετών και 131 ημερών έγινε ο δεύτερος γυρότερος σκόρερ σε Μουντιάλ μετά το Ροζέ Μιλά. Σε λίγο στη Βοστόνη η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα, ενώ στις 2 στα ξημερώματα θα παίξουν Παναμά-Κροατία στο Τορόντο. Τέλος στις 5 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα. Αυτός είναι ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1. Τα 3 πρώτα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 Sports. Ραδιοφωνική κάλυψη όμως θα έχουμε πάντα από την Era Sport. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει το παρόν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου στο στάδιο της Νέας Υόρκης του Νιου Τζέρσεϊ και θα συμμετάσχει στην απονομή του τροπέου στους νικητές, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, λέγοντας: «Θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο, θα απολαύσουμε τον τελικό και φυσικά θα απονείμουμε μαζί το τρόπαιο στους νικητές». Ο 25χρονος δεξιός αμυντικός Τριανταφύλλος Τσάπρας ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ σήμερα παίρνει σειρά και ο Ινιάκη Πένια με συμβόλαιο 3+1 χρόνια, ο οποίος ανακοινώθηκε και θα μεταβεί μαζί με τον Τζάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Ιστορική μέρα η χθεσινή για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Διατηρείται το φλερ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με τον Γάλλο Μέσο Μπαμπίς Σανταμάρια, που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Την πρώτη μεταγραφή του ολοκλήρωσε ο Άρης για τη φετινή σεζόν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τόμ Ντελέ Μπασιρού. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου για ένα ακόμα χρόνο. Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Κίλιαν Καμπουέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους Κυρενέρθρους. Ο Κίλιαν Καμπουέ γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1998 στη Γαλλία και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στην άμυνα. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες Μονπελιέ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Σετέ, Μπαστιά και Αμιάν. Μετά το Μουσταφά Φάλι, ΚΑΕ Ολυμπιακός έλυσε το συμβόλαιο ενός ακόμα Γάλλου παίκτη, του Φρανκ Νικηλινά. Για την απόκτηση του Φάλι κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ. Παρελθόν και επίσημα τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Τζέι Σόρτς, μετά την πράσινη Καένα ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Αμερικανό Point Guard. Ο Τζέι Σόρτς θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, την ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με 3-2 στα play-off της Euroliga. Το πρώτο του αγώνα σε γρασίδι έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Περουβιανό Μπουσέ στη Μαγιόρκα. Η Μονακό απειλεί να μην κατέβει στο σημερινό 5ο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ με αντίπαλο την Παρί, εάν απορριφθεί η έφεσή της για ποινή μιας αγωνιστικής που επιβλήθηκε χθες στο Ματ Στράτζελ. Η Ρεάλ Μαδρίτη θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Euroleague καθώς υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργανώτρια αρχή. Τέλος, χθες το βράδυ, ο Χούλιαν Αλουάρες ανακοίνωσε δημόσια την επιθυμία του να φύγει από την Αθλητικό Μαδρίτης για να κυνηγήσει τον ήρωά του και να ενταχθεί στην Μπαρτσελόνα. Η Μάρκα αναφέρει ότι του προσφέρανε 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα θα κάνει μια νέα υψηλότερη προσφορά που δεν θα υπερβαίνει όμως τα 120 εκατομμύρια, ενώ οι Καταλανοί δεν θα φτάσουν τα 150 εκατομμύρια, το ποσό που είχε δώσει η Ρεάλ Μαδρίτης πριν από λίγες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι την ώρα. Περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο ξεκινάει Μουντιάλ και πάλι. και ο Άγγελος Τίμος θα είναι στην παρέα σας. Καλό σας βράδυ.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά μεσόχο, τον Νέτο, και περνάει η μπάλα. Για με την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα. Φέρνει την μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά. Ο Κριστιάνο, γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίχτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε, τρεις παίχτες μπροστά στο τείχος. Ο Μέντες τελικά 2-0. Το άφησε ο Κριστιάνο για τον Μέντες με το αριστερό, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. Φαϊζουλάγεφ πάει να παίξει με τον Γκάνιεφ. Χάνει την μπάλα ο Ζωά Φέλιξ γρήγορα. Για τον Προύνο Φερνάντες, ανεβαίνει δεξιά ο Κριστιάνο, θα πάρει την μπάλα, είναι στο κενό χώρο. Κριστιάνο πλασάρι, γκολ! Δεύτερο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 31ο λεπτό. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 3-0. Δεύτερο γκολ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κομπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ στο 60 λεπτό. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0. Σε μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες, η κάθετη για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιάνο, εκεί πάνω βγει πάνω. Περνάει ο Λεάο, το σουτ, γκολ! 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο.
0: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις Ψαραδέλης.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Ερασπορ.
11: Λοιπόν, το παιχνίδι Αγγλία-Γκάνα ξεκίνησε. Ο λόγος στο Λεωνίδα Κασνέτση. Λεωνίδα.
12: Ξεκίνησε το παιχνίδι μας στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Αγγλία-Γκάνα 0-0. Οι Άγγλοι σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού έχουν την μπάλα στα πόδια τους και προσπαθούν να γίνουν επικίνδυνοι. Η Γκάνα αμήνεται στο δικό της μισό. Να υπενθυμίσουμε και τις δύο εντεκάδες. Ο κόουτς Τούχελ για την Αγγλία έχει τον Πίκφορντ κάτω από δοκάρια. Τζέιμς δεξιά, Σπένς αριστερά, που έχει και Κόνσα το αμυντικό δίδυμο και έχει πήρε τη θέση του Στόουνς και ο Σπένς του Ο'Ράιλι. Άντερσον και Ράις στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Μαντουέκε, αριστερά ο Γκόρντον. Κέιν στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του ο Τζουτ Μπέλιχαμ. Για την Γκάνα ο Ασαρέ στο τέρμα. Ο Σενά για δεξιά, ο Μενσά αριστερά, ο Πόκου με τον Ατζετέι στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Ινιάκη Βίλιαμς, αριστερά ο Σεμένιο. Σιμπό, Πάρτεϊ και Γιρένκι είναι η τριάδα στο χώρο της μισάς γραμμής. Και μοναδικός προωθημένος ο Αγιού. 4-5-1 για την Γκάνα, 4-2-3-1 για την Αγγλία. Και οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς. Η Αγγλία νίκησε την Κροατία στην πρεμιέρα με σκορ 4-2 και η Γκάνα με 1-0 τον Παναμά. Θα το λέγαμε αυτή τη στιγμή και ντέρμπι κορυφής. Όποια ομάδα πάρει τη νίκη έτσι ασφαλίζει την παρουσία της στην επόμενη φάση του τουρνουά και μαθηματικά. Δεξιά η μπάλα στον Μαντουέ και για την Αγγλία, ο οποίος έχει χαμηλώσει και μέτρα για να υποδεχθεί την μπάλα. Γυρίζει πίσω στον Κόνσα. Ο Κόνσα ψάχνει επιλογές και δίνει δίπλα του στον Γκέχη. Γυρίζουν την μπάλα οι Άγγλοι. Έχουν κλειστεί καλά επιλογές και δίνει δίπλα του στον Γκέχη. Γυρίζουν την μπάλα οι Άγγλοι.

Τα γκολ των Άγγλων στην πρεμιέρα πέτυχε ο Κέιν 2, ο Μπέλιχαμ 1 και ο Ράσφορντ άλλο ένα. Ενώ για την Γκάνα κόντρα στον Παναμά το χρυσό γκολ πέτυχε στο 90, συν 5 ο Γιρένκι. Και τώρα η Αγγλία μπροστά με τον Μπέλιχαμ, μπαίνει κάθετα, αλλάζει παιχνίδι όμως όχι καλά. Η μπαλά περνάει πλάγιο, δεν μπόρεσε να βρει τον Ράις, είχε πολύ χώρο ο Μπέλιχαμ μπροστά του να επιτεθεί κάθετα. Προτίμησε να αλλάξει παιχνίδι με το εξωτερικό, αλλά κακή η πάσα του. Και πλάγιο για την Γκάνα που δεν βιάζεται να το εκτελέσει, αλλά όταν πιάσει την μπάλα στα χέρια του ο παίκτης πρέπει να το εκτελέσει για να μην δοθεί αλλαγή. Εκτελέστηκε. Το Μασπάρτε αλλάζει παιχνίδι πολύ ωραία από τα αριστερά στον Μένσα και έχει χώρο τώρα να τρέξει. Δίνει στο Σεμένιο. Ο Μένσα πιο πίσω στον Οπόκου. Σεμένιο γνωρίζει καλά τους Άγγλους. Αγωνίζεται πλέον στη Manchester City. Πήγε να βγει τώρα στην επίθεση Γκάνα, αλλά έχουμε offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Ινιάκη Williams. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας Αγγλίας, αλλά ήταν πολύ offside. Ινιάκη Williams, ο αδερφός του, παίζει στην Εθνική Ισπανίας, ο Νίκο Williams. Παίκτες Αθλέτικου Μπιλμπάο. Το παιχνίδι συνεχίζεται για την Αγγλία με την μπάλα στα πόδια. Ο Κόνσα την έχει και την οδηγεί και δίνει στον Ράις, στους αριστερά. Στον Σπένς που έχει πάρει τη θέση του Ο'Ράιλι που είχε ξεκινήσει την πρεμιέρα και δίνει στον Γκουέχη που πήρε τη θέση του Στόουνς. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές του Τόμας Τούχελ. Μπέλιχαμ τα δεξιά πέφτει κάτω χωρίς φάουλ, λέει ο ρέφερι της αναμέτρησης. Κλέβουν όμως οι Άγγλοι ξανά με τον Μαντουέκε. Τώρα έχουμε φάουλ όμως. Το έκανε ο Σιμπό στον Μαντουέκε από τα δεξιά. Πήγε να μπει προς τα μέσα Μαντουέκε, τον έριξε κάτω ο Σιμπό, με το γόνατό του τον βρήκε. Φάουλα από τα δεξιά και πλάγια ευκαιρία για την Αγγλία να γεμίσει. Ο Ράις είναι πάνω από την μπάλα, είναι ένας από τους μόνιμους εκτελεστές των στατικών φάσεων. Έκτο λεπτό Αγγλία Γκάνα 0-0, δεύτερη αγωνιστική από το 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Από 3 βαθμούς και 2 ομάδες. Ο Ράις πάνω από την μπάλα. Θα εκτελέσει, θα γεμίσει. Διώχνουν οι Αφρικανοί. Αλλά εκείνο ο Ρις Τζέιμς. Μαζεύουν ξανά οι Άγγλοι την μπάλα. Λάθος του Μαντουέκε. Και τώρα ο Αγιού θέλει να βγάλει την Γκάνα στην κόντρα. Δεν πέρασε η πάσα του για τον Σεμένιο. Ήρθε ο Γκόρντον ταχύτατα και έκοψε ο Γκόρντον. Νέος παίκτης Βαρτσελόνα και γύρισε πίσω στον Ρις Τζέιμς. Οργανώθηκαν ξανά οι Γκανέζοι τώρα στην άμυνά τους. Δεν μπορούν να κρατήσουν για πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια τους. Τα τρία λιοντάρια έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Βαθιά παλιά με στόχο τον Γκόρντον που κατέβασε πάρα πολύ ωραία την πάσα του Άντερσον. Κόπηκε πλάγιο ο Κέιν, χαμηλώνει σε role playmaker και αλλάζει παιχνίδι φανταστικά για τον Μαντουέκε από τα δεξιά και αυτός κατεβάζει πολύ ωραία. Έχει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, αλλά κλείστηκε και γύρισε πίσω στον Κόνσα. Όλη η Αγγλία πάνω από το μισό γήπεδο. Θέλει να κάνει καλό ξεκίνημα, να επιβάλλει από νωρίς τον δικό του ρυθμό και έχουμε τραυματισμό του Τζουτ Μπέλιχαμ σε μια προσπάθεια με τον Οπόκου. Ο στόπερ της Γκάνας βγήκε δυναμικά πρώτος στην μπάλα. Ο Μπέλιχαμ πιάνει το πρόσωπό του. Δεν φαίνεται να έχει κάτι το ανησυχητικό, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Η Αγγλία είναι αίτητη κόντρα σε αφρικανικές ομάδες σε παγκόσμιο κύπελο. Σε 8 παιχνίδια μετρά 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που κοντράρονται Αγγλία και Γκάνα σε παγκόσμιο κύπελο. Η μοναδική του συνάντηση ήταν το 1-1 σε φιλικό παιχνίδι το Μάρτιο 2011 στο Wembley. Ωραίο σενάγια, δίνει στον Νάκη Βίλιαμς τα δεξιά.

Και ανεβαίνει. Παίρνει την μπάλα, αλλά έρχεται ο Άντερσον, του βάζει το κορμί του υποδειγματικά out την μπάλα για την Αγγλία. Έκλεισε πολύ ωραία το χώρο ο χαφ της Νότιγχαμ Φόρεστ. Το ελεύθερο εκτελέστηκε πλάσα αριστά για τον Κόνσα. Και αλλάζει με τον Γκουέχη. Για την Γκάνα είναι στην 11η και ο Τόμας Πάρτεϊ, από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές. Με καριέρα σε Ατλέτικο Μαδρίτης, σε Άρσεναλ και πλέον σε Βιγιαρεάλ. Δεν του είχε επιτραπεί είσοδος στον Καναδά στην πρεμιέρα, αλλά τώρα είναι κανονικά στο αρχικό σχήμα του Κάρλος Κεϊρός. Ήθελε να βγει μπροστά η Γκάνα με τον Αγιού, με τον Τζόρνταν Αγιού, τον επιθετικό της Λέστερ, αλλά οι Άγγλοι πήραν ξανά την κατοχή της μπάλας και ο Ράις αλλάζει παιχνίδι για τον Μαντουέκη από τα δεξιά. Τον ψάχνουν πολύ τον Μαντουέκη μέχρι στιγμής οι συμπαίκτες του και κερδίζει και το πλάγιο. Ράις, κάθετη κίνηση, παίρνει μέτρα, δίνει στον Μπέλιχαμ και αυτό στο Κέιν. Ξανά ο Μπέλιχαμ μέσα στην περιοχή, κόβεται. Τελευταία στιγμή έπαιξαν ωραίο τριγωνάκι Άγγλοι με Ράις, Κέιν και Μπέλιχαμ, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο άσος Ρεάλ Μαδρίτης. Ήρθε ο Μένσα και τον έκοψε. Ο Κέιν τραβιέται συχνά εκτός περιοχής, πολύ συχνά σε ρόλο οργανωτή playmaker και δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Τώρα όμως ο Μπέλιχαμ κόπηκε. Επιμένουν οι Άγγλοι. Άντερσον, Τζέιμς, αυτός τον Γκόνσα. Δεν βρίσκουν διάδρομο από τα δεξιά οι Άγγλοι και μεταφέρουν την μπάλα κεντρικά. Ξανά ο Άντερσον και δίνει στον Μαντουέκε από τα δεξιά. Φέρει την μπάλα στα αριστερό, κάνει και τη σέντρα. Κόβεται, αλλά εκεί είναι μόνο Άγγλοι. Έχουν πάρει μέχρι στιγμής όλες τις δεύτερες μπάλες. Και ο Μαντουέκε ξανά από τα δεξιά, έχει δύο παίκτες μπροστά του, Σεμένιο και Μένσα, και γυρίζει πίσω στον Άντερσον που έχει στο Σπένς, στο Ράις και τώρα Γκόρντον από τα αριστερά. Διπλά και τριπλά μαρκαρίσματα από τους Γκανέζους μέχρι στιγμής. Όπου είναι η μπάλα πιέζουν. Άντερσον δεξιά για τον Μαντουέκε. Άλλη μια παλιά για τον άσο της Arsenal. Τη φέρει στο αριστερό του και θα κάνει την πάσα στο Ρις Τζέιμς. Μέση περιοχή, το γύρισμα. Κόβε την μπάλα και πιο μακριά τώρα από τον Οπόκου. Και ξεσηκώνεται και το κοινό. Ο αγώνας εξάγεται στη Μασαχουσέτη, το Gillette Stadium. 65.000 θεατές. Οι Άγγλοι διψάνε για ποδόσφαιρο. Θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου μετά το μακρινό 1966. Το It's Coming Home τους έχει γίνει έμονη ιδέα. Φάουλ κερδισμένο από τον Γκόρντον, το νέο άσο της Μπαρτσελώνα. Πήρε μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων από την Νιούκαστλ. Φάουλ που κέρδισε από τον Σενάγια. Στην προηγούμενη φάση ο Τόμας Πάρτεϊ έκοψε την μπάλα σωτήρια πριν εκτελέσει εκεί ο Γκόρντον μέσα από την μικρή περιοχή σχεδόν. Το Νασαρέ που τώρα στείνει το τείχος για αυτήν την στατική φάση που έχουν κερδίσει οι Άγγλοι. Ράις και Ρις Τζέιμς πάνω από την μπάλα.
Χωρίς James ο Rice, ένα σουτ έξω, πολύ δυνατό. Του πάτησε ο Ρις Τζέιμς την μπάλα, ο Ράις εκτέλεσε με το δεξί. Πάσα ρίψωσε το χέρι του, η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι. Απειλή με στατική φάση αυτή τη φορά για την Αγγλία. Με τον Ράις που έχει πολύ καλά πόδια. Παίρνει την κεφαλιά ο Κέιν και δυνατό μαρκάρισμα από τον Ατζετέι. Πήγε αργοπορημένα στη φάση. Ο Κέιν πήρε την κεφαλιά και δέχτηκε το χτύπημα. Κεφάλι με κεφάλι. Καθυστερημένο μαρκάρισμα από τον Ατζετέι πάνω στον Χάρι Κέιν. Θα σηκωθεί ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, Τζον Τέρι, είδα στις κάμερες. Χάρι Κέιν τα λέει με τον ρέφερι της αναμέτρησης, με τον Μαρτίνεθ. Ζήτησε κάτι παραπάνω, 116 συμμετοχές για τον Χάρι Κέιν. Τρίτος στη σχετική λίστα για τα τρία λιοντάρια. Τελέσκι πλασαριστά το φάουλ από τον Έλιο Άντερσον σε σπένς. Μπαλά αριστερά στον Γκόρντον και αυτό στον Ράις που βάζει την κόντρα, κερδίζει την μπάλα από τα αριστερά, δίνει στον Γκόρντον μέσα στην περιοχή. Στρώνει για τον Άντερσον, ένα σουτ. Κόντρα, έρχεται ο Μαντουέκε και διώχνει μενσά με το αριστερό και πλάγιο για την Αγγλία. Δεύτερη καλή άμυνα που βγάζει ο Μένσα μέσα στην περιοχή της Γκάνας. Έχουν συμπληρωθεί τα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού. Η Αγγλία είναι μονίμως στο προσκήνιο, μονίμως μπροστά στην επίθεση. Προσπαθεί να βρει ένα γρήγορο γκολ. Το 0-0 όμως παραμένει και τώρα μπάλα από τα αριστερά για τον Γκόρντον που κατεβάζει με το στήθος. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, ξανά στο αριστερό, κάνει προσποιήσεις. Τον κλείνει εκεί ο Σενάγια και γυρίζει πίσω ο Γκόρντον στον Έλιοτ Άντερσον. Ξανά ο Γκόρντον, ανεβάζει το Σπένς από τα αριστερά, θα κάνει το γύρισμα. Έρχεται ο Ράις, σούτ με το αριστερό, η κόντρα του Ατζετέι και κόρνερ για την Αγγλία. Από τα αριστερά αυτή τη φορά οι Άγγλοι βγήκαν στην επίθεση, το σούτ του Ράις κόπηκε από τον Ατζετέι. Ο Ράις θα εκτελέσει από τα αριστερά με το δεξί του πόδι, θα φέρει την μπάλα προς τα μέσα. Λίο Ράις στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Ο Πόκου πιο ψηλά από όλους και ο Μένσα διώχνει. Η μπάλα είναι πλάγιο για την Αγγλία. Τελείο Ρις Τζέιμς για τον Άντερσον. Και αυτός πίσω στο Σπένς. 80% κατοχή την μπάλας για την Αγγλία, 15 μόλις για την Γκάνα. Και ο Μπέλιχαμ τώρα από τα δεξιά δίνει στο Ρις Τζέιμς. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του αυτός. Θα κάνει και τη σέντρα ωραία. Διώχνουν οι Γκανέζοι. Ο Κόνσα θα κάνει φάουλ στον Τζόρνταν Αγιού. Τον κράτησε έξω από την περιοχή της Γκάνας για να μην φύγει στην αντεπίθεση. Τόμας Πάρτε εκτελεί πλασαριστά αριστερά για τον Οπόκου. Ξανά ο Πάρτε δεξιά για τον Ατζετέι. Θα κάνει το γέμισμα με στόχο τον Ινάκη Βίλιαμς, εκείνο που έχει, και θα κερδίσει και το φάουλ. Τον έστρωξε ο Ινάκη Βίλιαμς. Βγήκε πρώτος στην μπάλα που έχει. Τελείω Πίκφορντ για τον Γκόνσα. Ανεβείτε, φωνάζει ο Πίκφορντ.
James από τα δεξιά. Spence από την άλλη πλευρά. Άντρες που ψάχνει κάθετα τον Μπέλιχαμ, του φύγε το κοντρόλ, ήρθε ο Πάρτεϊ και διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Ο Μαντουέκη αφήνει για τον Ρις Τζέιμς και αυτός εκτελεί για τον Κόνσα. Κατέξε το Europa League με τη φανέλα της Αστον Βίλα. Έχει, παίρνει μέτρα. Γυρίζει όμως πίσω στον Κόνσα. Πιέζεται από το Σεμένιο. Κρατάει που έχει και κερδίζει φάουλ από τον Τζόρνταν Αγιού. Μαντουέκη από τα δεξιά. Πολλές μπάλες έχει πάρει. Και αφήνει στο Ρις Τζέιμς. Θα κάνει τη σέντρα. Βγαίνει όμως ο Ασαρέ χωρίς πρόβλημα και μπλοκάρει. Χαίρονται οι φίλοι της Γκάνας Κερκίδες. Στο 20 λεπτό βρισκόμαστε. Αγγλία Γκάνα 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική και έχουμε σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι για τον Ρις Τζέιμς και τον Τζόρνταν Αγιού και θα μπουν τα ιατρικά επιτελεία μέσα, φαντάζομαι. Δυνατή μονομαχία στον αέρα. Δέχονται τις πρώτες βοήθειες οι δύο ποδοσφαιριστές και ευκαιρία για τον Τόμας Τούχελ να δώσει οδηγίες στον Τζουν Μπέλιχαμ.

0: Η καλύτερη πορεία της Γκάνας ήταν το 2010, όταν έφτασε μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκε δραματικά από την Ουρουγουάη στα πέναλτι. Θέλει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο να κάνει κάτι καλύτερο. Και ο Κάρλος Κεϊρός δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Τζουτ Μπέλιχαμ είναι ο νεότερος Άγγλος που φτάνει τις 50 συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας. Ο Ρις Τζέιμς πάει να σηκωθεί αλλά φαίνεται να ζαλίζεται.
1: Και βλέπουμε ότι μετά το πεντάλεπτο, το πρώτο πεντάλεπτο, 7 λεπτό, η Γκάνα έχει υποχωρήσει πλήρως, έτσι, 100% η μπάλα στην Αγγλία.
0: Ακριβώς, Άγγελε, νομίζω ότι αυτή είναι η τακτική της μέχρι στιγμής, να περιμένει στο δικό της μισό, να πιέζει όπου πάει η μπάλα με 2 και 3 ποδοσφαιριστές, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, η ποιότητα των Άγγλων είναι μεγαλύτερη. Ο Τζόρνταν Αγίου βλέπω ότι του δένουν το κεφάλι, νομίζω το είδες και εσύ, Άγγελε.
1: Ναι, ναι, το δένουν.
0: Και ο Ρις Τζέιμς τώρα σηκώθηκε, του κάνουν κάποια τεστ εκεί οι γιατροί, φιλοζαλίζεται.
1: Νορμάλ τον βλέπω.
0: Νορμάλ, ναι, στην αρχή του κάνα κάτι τεστ.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι είναι καλά τα παλικάρια, μακάρι κιόλας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και οι δύο θα συνεχίσουν.
0: Ναι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Και από ό,τι βλέπω η κατοχή είναι στο 80% μέχρι
0: 80,
1: και αυτή την
0: ώρα. Η Αγγλία 15 η Γκάνα.
1: Ναι, απίστευτη κατοχή, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν μπορούν να κατοχήσουν την μπάλα στα πόδια τους.
1: Για να δούμε τη συνέχεια.
0: Θα συνεχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο, ναι, για την Γκάνα η μπάλα. Νομίζω ότι βρήκε ο Τζόρνταν Αγίου γι' αυτό, μάλλον, την κεφαλιά. Και συνεχίζεται κανονικά, ναι. Ο Μένσα δίνει για τον Ατζετέι και αυτός. Δεξιά την μπάλα για τον Δινιάκη Βίλιαμς. Γυρίζει στον Σενάγια. Πρώτη φορά που οι Γκανέζοι είναι στο επιθετικό μισό και αλλάζουν την μπάλα, αλλά θα τη χάσουν γρήγορα. Όπου έχει παρεμβαίνει και πλάγιο για την Γκάνα όμως. Ή φάουλ, φάουλ έδωσε. Κερδισμένο φάουλ λοιπόν για τον Γκουέχη. Από το replay δεν κατάλαβα τίποτα. Ο Τζόρνταν Αγίου συνεχίζει με δεμένο όλο το κεφάλι. Τζόρνταν Αγίου είναι ρεκόρντμαν για την Γκάνα με 118 συμμετοχές και 33 γκολ. Είναι ιστορία για τη χώρα ο Τζόρνταν Αγίου. Βαθιά μαλλιά για το Μαντουέκε, κόβει με το κεφάλι ο Μένσα. Έρχεται ο Τζόρνταν Αγίου να κατεβάσει, του παίρνει ο Μπέλιχαμ. Τον πίεσε και ο Ρις Τζέιμς, πίσω η μπάλα στον Άντερσον. Και αυτός δίνει στον Γκουέχη. Σπένς από τα αριστερά, δίνει στον Γκόρντον. Βαίνει ο Σπένς, δεν του δίνει την μπάλα ο Γκόρντον. Έψαξε το γκέιν, κόπηκε από το Σιμπό η μπάλα. Κατεβάζει ο Ράις. Κλέβουν ξανά οι Γκανέζοι με το Σιμπό. Διώχνουν, κοντράρει μπάλα στη συμπαίκτη του. Και κερδίζουν οι Άγγλοι. Τον Άντερσον τώρα και τον Μπέλιχαμ. Τον κυνηγάει ο Σιμπό, κρατάει ο Μπέλιχαμ ωραία. Και αλλάζει παιχνίδι για τον Ρις Τζέιμς. Και αυτός για τον Μαντουέκε. Μαντουέκε με το Μέντσα μπροστά του. Ρις Τζέιμς στη σέντρα. Διώχνει ο Πάρντεϊ με το κεφάλι. Δεν μπορεί να κρατήσει ο Σεμένιο. Παίρνει ο Άντερσον και κερδίζει και το φάουλ. Χάνει ο Κέιν. Hydration break, νομίζω, Άγγελε, σε κάθε διακοπή για hydration break, για το λεγόμενο cooling break, για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, ακούμε μονίμως ζουχαρίσματα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Τώρα Τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται. Πάρε τις ανάσες, Λεωνίδα, είμαστε ήδη στο 25. Το 0-0 ανάμεσα στην Αγγλία και την Γκάνα παραμένει. Οι Άγγλοι μετά τα πρώτα λεπτά έχουν αναλάβει πλήρως την πρωτοβουλία του παιχνιδιού. Οι Γκανέζοι προσπαθούν να βρουν τις δικές τους στιγμές στην κόντρα επίθεση. Είχαμε κάποιες, έτσι θα λέγαμε, κάποια σουτ τέλος πάντων. Αξίζει να πω ότι τα 6 goals είναι 0-12 για την Αγγλία. Δεν υπάρχει 6 goals για την Γκάνα. Είναι στο 0-0 η Γκάνα. Δεν έχει περάσει στην περιοχή της Αγγλίας μέχρι και αυτή την ώρα. Νωρίτερα θυμίζω τον τραυματισμό του James. Ο παίκτης έλαβε την ιατρική φροντίδα και συνεχίζει κανονικά. Και να πούμε ότι ο Σεμένιο έχει μόλις μία επαφή με την μπάλα στο πρώτο μέρος του αγώνα και έχει τις λιγότερες από οποιοδήποτε άλλο παίκτη. Για τον Σεμένιο που είναι σημαντικό. Είναι ένας σημαντικός παίκτης για την Αγγλία. Θυμίζω το σουτ του Rice που πέρασε πάνω από την εστία. Την κατοχή για την Αγγλία. Τα κόρνερ είχαμε 3-0 κόρνερ για τους Άγγλους. Σουτ είχαμε στο 14 έξω για την Αγγλία. Επικίνδυνο γύρισμα του James, δεν μπόρεσε να μπει στη φάση ο Gordon. Ίσως ήταν και μια πολύ καλή στιγμή, θα έλεγα. Οι Άγγλοι κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα μέχρι και αυτή την ώρα. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 ανάμεσα σε Αγγλία και Γκάνα παραμένει. Η Αγγλία θυμίζω ότι στην πρεμιέρα της επιβλήθηκε με 4-2, παίζοντας αρκετά καλά θα έλεγα, τουλάχιστον για μεγάλο διάστημα. Εδώ ο Τούχελ δίνει τις οδηγίες στους παίκτες του, οι παίκτες του τον ακούνε, το ίδιο κάνει και ο Κεϊρός από τη δική του την πλευρά, δίνει τις οδηγίες στους δικούς του παίκτες. Να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού, αν οι Άγγλοι θα μπορέσουν να φτάσουν πρώτη στην επίτευξη ενός τέρματος και ο Αγίου, όπως ακούσατε και νωρίτερα από τον Λεωνίδα, είναι με δεμένο το κεφάλι, όλο το κεφάλι. Λοιπόν, οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο, οι προπονητές των δύο ομάδων επιστρέφουν στους πάγκους τους και τα πάντα είναι έτοιμα για την επανέναρξη της αναμέτρησης. Λεωνίδα.
2: Ακριβώς τελείωσε το hydration break στο 28ο λεπτό. Αγγλία Γκάνα 0-0. Έλεγε και ο Άγγελος νωρίτερα τα στατιστικά της αναμέτρησης. Κυρίαρχη εικόνα για τους Άγγλους. Ο David Beckham φυσικά στις κερκίδες στην Βοστόνη. Παρακολουθεί την εθνική ομάδα της χώρας του. Δεύτερη αγωνιστική για τον 12ο όμιλο. Με νίκη θα ξεκαθαρίσει ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει και μαθηματικά. Στην φάση των 32, θυμίζουμε δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και 8 καλύτεροι τρίτοι περνάνε στη φάση των 32. Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια, 2 η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια, 3 η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια, 4 η συνολική διαφορά τερμάτων, 5 η καλύτερη επίθεση, 6 η βαθμολογία fair play, δηλαδή ο αριθμός καρτών που έχουν δεχθεί οι ομάδες, 7 η θέση στην κατάδειξη της FIFA. Ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι. Ο Κόνσα αλλάζει αριστερά. Είναι μόνος του ο Γκόρντον. Θα κατεβάσει ο χί του. Φύγε το κοντρόλ. Έβαλε το δεξί του πόδι. Δεν έβαλε το αριστερό για μεγαλύτερη επιφάνεια. Πέρασε πλάγιο η μπάλα για την Γκάνα. Τελεί ο Σενάγια για τον Γιρένκι. Μακριά από τον Ατζετέι. Και που είναι ο Άντερσον και θα κατεβάσει ωραία. Γυρίζει πίσω στον Γκουέχη. Αυτό στον Κόνσα. Για βροχή το δίνανε, αλλά δεν βλέπω βροχή, μια χαρά είναι ο καιρός. Δεν έγινε αυτό που είδαμε χθες στο Γαλλία-Ιράκ, που είχαμε 2 ώρες διακοπή περίπου. Πίσω η μπάλα για τους Άγγλους, με τον Πίκφορντ να έχει την μπάλα στα πόδια. Θα γεμίσει αριστερά, με στόχο τον Σπένς, θα κατεβάσει αυτός. Και βλέπω φοράει και προστατευτική μάσκα. Ο Σπένς είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο και δίνει στον Γκόρντον. Κόβεται τον Γκόρντον. Πολύ ωραίο το τάκλινγκ του Σενάγια και θέλει να βγάλει την Γκάνα στην αντεπίθεση. Όχι, ο Γκόρντον γυρίζει, τον ρίχνει κάτω, τον γκρεμίζει και φάουλ για την Γκάνα. Έβαλε ωραία το κορμί του ο Σενάγια. Τον γκρέμισε ο Γκόρντον και φάουλ για την Γκάνα. Σεμένιο διήξε μια κεφαλιά με το Ρις Τζέιμς, πέρασε από όλους η μπάλα. Την μάζεψε ο Πίκφορντ με τα πόδια, μπαίνει στην περιοχή του και αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Σπένς. μπάλα στον Μένσα, στο γιο του Σεμένιο, κλείνεται από τρεις παίκτες στο Σεμένιο. Κρατάει ο Αγίου, ωραία, βάζει το κορμί του. Έρχεται ο Μένσα και του κλέβει την μπάλα ο Χάρι Κέιν, αλλά έχουμε φάουλ. Φάουλ που σφύριξε ο Σαΐντ Μαρτίνες από την Ονδούρα. Κέρδισε ο Μένσα. Ο Τζόρνταν Αγίου είναι πάνω από την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αριστερά. Πλάγια. Ο Λιγκάνα μπροστά τώρα για πρώτη φορά. Γεμίζει ο Τζόρνταν Αγίου. Κόβουν οι Άγγλοι εκεί με τον Γκουέχη και κερδισμένο φάουλ από τον θηριώδη Οπόκου. Νίκολας Οπόκου, 1.90. Άντερσον για την Αγγλία τώρα και αφήνει πίσω στον Γουέχη. Έπεσε λιγάκι ο ρυθμός. Μετά τον τραυματισμό των Ρις Τζέιμς και Τζόρνταν Αγίου είχαμε και το hydration break. Λογικό είναι. Ράις με την μπάλα στα πόδια. Κινείται στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δίνει δίπλα στον Άντερσον. Αυτός αλλάζει δεξιά για τον Μαντουέκε. Μαντουέκε με τον Μένσα μπροστά του. Θέλει να περάσει. Γίνονται οι κόντρες. Η μπάλα στον Μπέλιχαμ. Σουτάρει ο Μπέλιχαμ. Γίνεται η κόντρα. Έρχεται ο Τζέιμς. Ο Μπέλιχαμ δίνει στο Σπένς. Θέλει να αλλάξει αυτό για τον Μαντουέκε από τα δεξιά και τα καταφέρνει. Κατεβάζει ο Μαντουέκε και φέρνει την μπάλα στο αριστερό του. Θα γεμίσει. Διώχνει ο Ατζετέι πάνω στον Μαντουέκε. Του παίρνει ωραία την μπάλα ο Μένσα. Την κρατάει, πιέζεται από τον Άντερσον. Θα πέσει κάτω ο Μένσα και θα κερδίσει και το φάουλ. Προηγούμενη φάση με το σουτ του Μπέλιχα μέσα στην περιοχή. Ο Τόμας Πάρτεϊ σωτήρι έβαλε την κόντρα. Δεν αφήνουν καμία μπάλα. Οι Γκανέζοι τις κυνηγάνε όλες. Μπορεί να έχουν παθητικό ρόλο στο παιχνίδι, αλλά οι άμυνες τους είναι αρκετά δυναμικές. Γεμίζει ο Ασαρέ με στόχο του Σεμένιο. Αυτός θα πάρει την κεφαλιά. Έχει το Κόνσα με το κεφάλι να δώσει τον Άντερσον. Και αυτός αριστερά στον Σπένς. Και έχει χώρο να τρέξει ο Σπένς. Και είναι και πάρα πολύ γρήγορο ο Σπένς. Και δίνει αριστερά στον Γκόρντον. Έχει μπροστά του τον Σενάγια. Γκόρντον φέρνει στο δεξί. Κάνει και τη σέντρα. Διώχνει ο Πάρτεϊ με το κεφάλι. Τρίτο στόπερ γίνεται ο Πάρτεϊ στις επιθετικές ωρέξεις των Άγγλων και μέχρι στιγμής καθαρίζει. Ράιζ για τον Άντερσον και αυτός με το αριστερό βρίσκει τον Γκόρντον. Πολύ ωραίο τάκλιν από τον Σενάγια. Σενάγια και Μένσα, τα δύο ακραία μπακ των Γκανέζων, πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμής. Ο Πόκου με την μπάλα στα πόδια θα τον πιέσει ο Μπέλιχαμ, θα δώσει τον Μένσα. Κακό κοντρόλ του Μένσα από την πίεση του Μαντουέκε και πλάγιο για την Αγγλία. Οι 242 πάσες συμπληρωμένες για τους Άγγλους, 32 μόλις για την Γκάνα. Αυτό το στατιστικό τα λέει όλα για την εικόνα του παιχνιδιού σε αυτά τα πρώτα 35 λεπτά του παιχνιδιού. Το 0-0 παραμένει πάντως. Αριστερά η μπάλα στο Σπένς και αυτός πιο πίσω στον Γκουέχη. Άντερσον είναι στο Ρις Τζέιμς. Λέζει ο Σεμένιο. Ο Κόνσα στον Γκουέχη. Ο Γκουέχη πιέστηκε, αλλά βρήκε τον Σπένς από τα αριστερά. Δεν μπορούσαν να είναι και ο Βίλιαμς και Σεμένιο να πάρουν την μπάλα. Και ο Σενάγια κόβει για άλλη μια φορά τον Γκόρντον. Και πλάγι για την Αγγλία, εκτελέστηκε γρήγορα για τον Γκουέχη. Ο Ράις ψάχνει τις επιλογές του, αλλάζει με τον Άντερσον. Ανέβα του λέει ο Γκουέχη και δίνει στον Κόσα. Κόνσα δεξιά στον Μαντουέκε. Με το Μενσά μπροστά του, θέλει να περάσει ο Μαντουέκε και τον περνάει. Το γύρισμα με το δεξί, κεφαλιά του Ράις ψηλά. Έξω η μπάλα στο 37. Από τις λίγες φορές που ο Μαντουέκε πέρασε το Μένσα, άνοιξε πολύ το κοντρόλ του, την πρόλαβε την μπάλα, έκανε τη σέντρα με το δεξί. Ο Ράις πήρε την κεφαλιά, η μπάλα όμως πέρασε ψηλά, out. Δεν ανησύχησε καθόλου ο Ασαρέ. Χειροκροτεί ο Τόμας Τούχελ αυτή την επιθετική ενέργεια των παικτών του. Ο Ατζετέι ψάχνει συμπαίκτη τον Ινάκη Ούλιαμς, δεν το βρίσκει. Κλέβουν οι Άγγλοι με το Σπένς. Ο Άντερσον αφήνει στον Κόνσα. Περνάει το χώρο της μισάς γραμμής ο Κόνσα και δίνει στον Τζουντ Μπέλιχαμ που έχει χαμηλώσει. Και αυτός δεξιά στο Ράι, Σορίς Τζέιμς. Κλείνεται από το Σεμένιο. Πίσω η μπάλα ξανά στον Κόνσα. Δεν βρίσκουν εύκολα διαδρόμους οι Άγγλοι. 4-5-1 από τους Γκανέζους. Κλέβουν τώρα με τον Σιμπό. Και αυτό στο Μένσα, γέμισμα του Μένσα. Βρήκε συμπαίκτη, αλλά έρχεται ο Γκουέχη να κλέψει δυναμικά. Με φάουλ όμως λέει ο ρέφερι. Ο Μαρτίνες έκανε χέρι ο Γκουέχη, ο στόπερ της City. Ο Πόκου θα το εκτελέσει. Βαθιά γέμισμα στο Σενάγια από τα δεξιά που δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πλάγιο μπάλα τώρα για την Αγγλία. Έχοντας κερδίσει την πρεμιέρα, η Αγγλία θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 στο παγκόσμιο κύπελο για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Το έχει κάνει το 1982, το 2006 και το 2018. Άντερσον δεξιά για τον Ρις Τζέιμς. Το δίνει στον Μπέλιχαμ. Πιέζει ο Σιμπό. Κρατάει ο Άντερσον, του κλέβει την μπάλα ο Τζόρνταν Αγιού και θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Φόρτης Γκάνας και αρχηγός. Διαμαρτύρησε από τον Κάρλος Κεϊρός. Φαντάζομαι ήθελε κάτι παραπάνω στο μαρκάρισμα. Yellow card βλέπω, Άγγελε, λέει.
1: Για να δούμε.
2: Εντάξει, όχι, δεν δόθηκε.
1: Δεν βλέπω καμία. Δεν έχει δείξει κάτι από ό,τι βλέπω μέχρι
2: τώρα. Yellow card φώναζε πάντως ο Κάρλος Κεϊρός. Διάβαζα τα χείλη του. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται χωρίς κάρτες. Γέμισμα του Μένσα. Ο Γκουέχη καθαρίζει με το κεφάλι. Και έρχεται ο Ράις δυναμικά και ανεβαίνει από τα αριστερά. Τον κυνηγάει ο Γιρένκι. Κρατάει όμως ο Ράις, τώρα γύρισε η Γκάνα. Αλλάζει ο Γκόρντον με τον Άντερσον και αυτός στον Κόνσα. Γέμισμα του Κόνσα με στόχο τον Μπέλιχαμ. Καθαρίζει ο Ατζετέι με το κεφάλι. Έρχεται δυναμικά ο Άντερσον να κλέψει. Και ο Μπέλιχαμ και τώρα ο Γκόρντον. Και έχουμε offside. Ήταν σε θέση offside ο Μπέλιχαμ. Ήρθε από πίσω να κλέψει την μπάλα. Αλλά ήταν εκτεθειμένος. Και άλλη μια επιθετική προσπάθεια των Άγγλων σταματάει εδώ. Και βλέποντας το replay, ήταν offside όντως ο Μπέλιχαμ στο ξεκίνημα της φάσης. Σε 40 λεπτά παιχνιδιού, Αγγλία Γκάνα 0-0. Γέμισμα το Σαρέ, ο Αγιού το βάζει το κεφάλι του, την πήρε την κεφαλιά. Παρά το γεγονός ότι είναι δεμένο. Κλέβει ο Σιμπό. Πίσω η μπάλα στον Ατζετέι. Αυτός ωραία στον Τόμας Πάρτεϊ. Ξανά ο Ατζετέι. Ο Πόκου στο Μένσα. Αυτός μέσα στο Σιμπό. Πιέζει ο Ράις. Τον Οπόκου βάζει και την κόντρα ο Ράις. Και έχουμε φάουλ πάνω στον Οπόκου. Και είναι πεσμένο στο έδαφος ο Πόκου και έχουμε και την πρώτη κίτρινη του παιχνιδιού. στο 41ο λεπτό για τον Rice, τον half της Αγγλίας και της Arsenal. Ο Declan Rice θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα πάνω στον Οπόκου. Καθυστερημένο το μαρκάρισμα του Rice, τον πάτησε στον αριστερό αστράγαλο και νομίζω, Άγγελε, δικαιολογημένη είναι αυτή η κάρτα.
1: Αυτή είναι. Σωστή είναι, μου φαίνεται και εμένα. Και ο Ντέκλαν Ράις τον βλέπω απογοητευμένο τώρα, έτσι όπως κουνάει το και καταλαβαίνει τι έκανε. Τέλος πάντων, εντάξει, συνεχίζουμε.
2: Γεμίζει ο Ασαρέ με στόχο το Σεμένιο, αλλά εκεί είναι μόνο ο Ρις Τζέιμς. Αφήνει την μπάλα να σκάσει, θα βάλει και το κορμί του, θα το πάρει ωραίο ο Σεμένιο και περνάει πάρα πολύ ωραία. Μπαίνει στην περιοχή ο Σεμένιο, κρατάει, θέλει να βρει χώρο να σουτάρει, δεν μπορεί, κόβεται από τον Κόνσα και μαζεύει ο Ράις. Βάζει την κόντρα ο Αγίου, έρχεται ο Άντερσον, κλέβει ο Αγίου ωραία με το κορμί του. Τον πιέζει ο Άντερσον, έρχεται και ο Μαντουέκε, ο Αγίου κρατάει και έχουμε πλάγιο. Από τα αριστερά κοντά στο Σιμάκ του κόρνερ για την Γκάνα. Άργησε νομίζω σε μένει ο προηγουμένος. Έκλεψε ωραία την μπάλα από τον Ρις Τζέιμς. Πάτσε περιοχή αλλά δεν εκτέλεσε. Και τώρα θα εκτελέσει όμως ένα πλάγιο από τα αριστερά. Δυνατά παίρνει πολλά μέτρα φόρα σε μένει ο γεμίζει. Κεφαλιά του Οπόκου, ξανά η μπάλα στο Σεμένιο προς τα πίσω. Στα αριστερά στην κορυφή της περιοχής, ο Σεμένιο φέρει την μπάλα στο δεξί του, στριφογυρίζει, κάνει ένα γύρισμα από το αριστερό, κόρνερ, πάνω στο Ρις Τζέιμς η μπάλα και ευκαιρία τώρα για την Γκάνα να απειλήσει με στατική φάση και είναι το πρώτο κόρνερ της Γκάνας στο παιχνίδι. Ο Τζόρνταν Αγιού, 43ο λεπτό. Το 15% κατοχής έγινε 18% για τους Γκανέζους. 82% έχουν οι Άγγλοι. Τελείο Αγίου με το δεξί προς τα μέσα. Καθαρίζει ο Κόνσα με το κεφάλι. Τρέχει ο Μαντουέκε πρώτο στην μπάλα ο Μένσα. Γεμίζει εκείνο ο Ρις Τζέιμς που θα διώξει. Η μπάλα στο κέντρο. Πηδάει ο Μπέλιχαμ. Πηδάει και ο Σιμπό. Παίρνει την κεφαλιά και μαζεύει ο Γιρένκι και γυρίζει πίσω και ανεβαίνει ο Κέι να πιέσει. Τόμας Πάρτεϊ κρατάει, ωραία προσποίηση στον Μπέλιχαμ και ωραία αλλαγή παιχνιδιού του για τον Αγίου. Θα προλάβει αυτός, προλαβαίνει. Έρχεται ο Ρις Τζέιμς όμως. Δεν έχει βγει μπάλα, είναι πάνω στη γραμμή. Πάσα του Ρις Τζέιμς στο Μαντουέκε, πιο πίσω αυτό στον Κόνσα. Έχουν οργανωθεί οι Γκανέζοι. Μισό λεπτό πριν τα 45 του χρόνου. Γέμισμα του Γκουέχη με στόχο τον Μπέλιχα. Μέσα στην περιοχή κατεβάζει με το στήθος. Έρχεται ο Πόκου με το αριστερό του. Κόρνερ η μπάλα. Σειρά της Αγγλίας να απειλήσει με στατική φάση από το γέμισμα του Γκουέχη. Ο Μπέλιχαμ κατέβασε με το στήθος μέσα στην περιοχή αλλά ήρθε ο Πόκου να βάλει την προβολή και να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Ο Ράις, ο Ντέκλαν Ράις πάνω την μπάλα. Έξι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει σε αυτά. Κόρνερ για την Αγγλία από τα δεξιά. Τελείο Ντέκλαν Ράις. Διώχνει ο Τζόρνταν Αγιού. Μένσα τώρα πιο μακριά. Τρέχει ο Σπένς να μαζέψει. Αλλά εκεί έχει βγει ο Πίκφορντ μακριά από την εστία του. Και θα κάνει το γέμισμα από τα δεξιά με στόχο τον Μαντουέκη. Κόβει ο Μένσα με το κεφάλι και πλάγιο για την Αγγλία. Τρέχει ο Τούχελ, μαζεύει την μπάλα. Τη δίνει στον James, εκτελείται το πλάι για τον Κόνσα. Γκουεχή ανεβαίνει με την μπάλα αριστερά στον Σπένς και αυτό στον Γκόρντον. Συγκλίνει ο Γκόρντον και δίνει στον Γκουεχή και αυτό στον Άντερσον που είναι δίπλα του. Και τώρα Κόνσα που είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλάζει σιρτά για τον Μαντουέκη από τα δεξιά. Μαντουέκη έχει Μένσα και Σεμένιο και γυρίζει τον Τζέιμς. Πιο πίσω αυτός τον Κόνσα. Είναι δύσκολο για τους Άγγλους να διασπάσουν την άμυνα της Γκάνας. Κατεβαίνει ο Κέιν. Έχει το 1-2 με τον Γκουέχη. Κόνσα τώρα με την μπάλα στα πόδια. Είναι στον Μπέλιχαμ. Και αυτός ο Μαντουέκη από τα δεξιά. Ζητάει ξανά ο Μπέλιχαμ, την παίρνει την μπάλα, είναι στην περιοχή, κάνει τις τρίπλες, δεν μπορεί όμως. Η μπάλα περνάει εκτός, out για την Γκάνα. Πέρασε τον Μένσα, τον Μπέλιχαμ, βγήκε όμως πολύ πλάγια η μπάλα, πέρασε out. Συμπληρώθηκαν και τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, άλλα τέσσερα έχουμε. Αγγλία Γκάνα 0-0. Ένα φάουλ του Ράις στο 14 από μακρινή απόσταση που η μπάλα πέρασε ψηλά out και μια κεφαλιά επίσης του Ράις στο 37 από σέντρα του Μαντέκη από τα δεξιά και ήταν οι δύο καλύτερες στιγμές της Αγγλίας αυτό το πρώτο μέρος μέχρι στιγμής και τώρα θέλει να βγει μπροστά με τον Χάρι Κέιν στην περιοχή στο αριστερό του πόδι shoot έξω η μπάλα corner Νάδος και ο Χάρι Κέιν εκτέλεσε αλλά εκεί του έβαλαν stop. Τρεις Γκανέζοι έπεσαν στην μπάλα. Ο Ατζετέι, ο Σενάγια και ο Γιρένκι. Και η μπάλα κατέληξε κόρνερ από τα αριστερά με τον Τέκλαν Ράις πάνω από την μπάλα. Φέρει την μπάλα προς τα μέσα. Ο Ντέκλαν Ράις και κεφαλιά του Σενάγια που καθαρίζει και αυτή τη φάση. Σενάγια, ο δεξιός μπακ της Γκάνας, είναι ο κορυφαίος μέχρι στιγμής της αφρικανικής ομάδας. Πίσω η μπάλα για τους Άγγλους με τον Κόνσα, αλλάζει με τον Γκουεχή, έρχεται και ο Άντερσον. Ψάχνει το Μαντουέκε ωραία κάθετα και ο Μαντουέκε έχει χώρο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μαντουέκε. Μπερδεύεται και χάνει. Έρχεται ο Σιμπό να πάρει και να δώσει στο Σεμένιο. Θέλει να τρέξει ο Σεμένιο. Κόβεται από τον Άντερσον. Ο Σενάγια είναι και εκεί και δίνει στον Νάκη Βίλιαμς. Ψάχνει αυτός τον Γιρένκι. Αλλά ο Σπένς βάζει την προβολή και πλάγιο για την Γκάνα. Ο Μαντουέκε πάτησε περιοχή προηγουμένως. Μπερδεύτηκε όμως. Τον έκλεισαν 4 Γκανέζοι. Σιμπόα, Τζετέι, ο Πόκου και Τόμας Πάρτεϊ έχασε την μπάλα πριν προλάβει να εκτελέσει ή να δώσει πάσα. Ο Ασαρέ γεμίζει με το αριστερό, βρίσκει τον Αγιού, κρατάει αυτό την μπάλα. Ο Σιμπό πίσω στον Ατζετέι και αυτός ο Γιρένκι. Γυρίζει ο Νάκη Βίλιαμς πίσω στον Ατζετέι και τώρα Τόμας Πάρτεϊ αριστερά για τον Οπόκου. Χαμηλώνει ο Αγιού, του ξαναγυρίζει την μπάλα πίσω του Οπόκου και αυτός πιο πίσω στον Ασαρέ. Πιέζει ο Τζουντ Μπέλιχαμ, ο Ασαρέ δίνει στον Οπόκου. Ο Οπόκου γεμίζει με στόχο τον Νάκη Βίλιαμς και κερδίζει και το φάουλ από τον Τζουντ Μπέλιχαμ που τον γκρέμισε. Σηκώθηκε ο Πόκου. δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Συμπληρώθηκαν τα 6 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Ασαρέ έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Γεμίζει και ο Σαΐντ Μαρτίνες σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος. Αγγλία-Γκάνα 0-0.
1: Με αιώνες οι Γκανέζοι κράτησαν τους Άγγλους μακριά από την περιοχή τους.
2: Ακριβώς, Άγγελοι, δύο ευκαιρίες όπως πάει και προηγουμένως από τον Ράις. Μία στο 14 με ένα μακρινό φάουλ που πέρασε πολύ ψηλά και μία κεφαλιά.
1: Και δεν μιλάμε για τίποτα κλασικές ευκαιρίες, έτσι.
2: Δεν απείλησε καθόλου.
1: Όχι, δεν απείλησε καθόλου. Με αιώνες οι Γκανέζοι. Ωραία, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο για το πρώτο 45 λεπτό, Λεωνίδα?
2: Όχι, όχι. Απλά η εικόνα της Αγγλίας ήταν κυρίαρχη. Κατοχή, στατικές φάσεις, αλλαγές παιχνιδιού. Προσπαθούσαν να μεταφέρουν την μπάλα δεξιά-αριστερά. Δεν βρίσκαν εύκολα διαδρόμους. Όπως είπες και εσύ, οι Γκανέζοι κράτησαν εύκολα. Είχαν κλείσει και καλά τους χώρους. Νομίζω ότι στο δεύτερο μέρος πρέπει να διορθώσει πράγματα ο Τόμας Τούχελ για να μπορέσει να διασπάσει την άμυνα των Γκανέζων. Ο λόγος σε ένα και επιστρέφουμε σε λίγα για το δεύτερο μέρος.
1: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε τον Λεωνίδα για το πρώτο 45 λεπτό. 0-0. Με άνεση οι Γκανέζοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, κράτησαν τους Άγγλους μακριά από την εστία τους. Κάποιες υποψίες ευκαιρίων είχαμε, αλλά τα σουτ και οι προσπάθειες των Άγγλων ποδοσφαιριστών πέρασαν όλες out. 6-0 οι τελικές προσπάθειες, μάλλον τα σουτ για τους Άγγλους. Στα 6 γκολ είμαστε, στο 0-27 για την Αγγλία και στο απόλυτο 0 για την Γκάνα. Μία κίτρινη κάρτα για την Αγγλία, corner 3-1 για την Αγγλία. Μέτρια η εικόνα του πρώτου 45 λεπτού με τους Γκανέζους να προσπαθούν να βρουν καινούς χώρους και να κλείνουν καλά τους χώρους τους προς το αμυντικό τους κομμάτι. Οι Άγγλοι από την άλλη λίγα πράγματα, ναι μεν είχαν την κατοχή, αλλά δεν μπόρεσαν σε καμία περίπτωση να απειλήσουν στα σοβαρά την εστία των Γκανέζων. Έτσι το 0-0 έρχεται ως επισφράγισμα των προσπαθειών των 22 ποδοσφαιριστών στα πρώτα 45 λεπτά. Η ώρα πλησιάζει 12, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί, θα είναι κοντά σας. Προσωρινά όμως εμείς θα έχουμε δελτίο ειδήσεων με τον Ντάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Στη Βοστόνη αυτή την ώρα η Αγγλία για δεύτερη αγωνιστική απέναντι στην Γκάνα βρίσκεται στο ημίχρονο με σκόρ ισόπαλο 0-0. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Παναμάς Κροατία. Στο Τορόντο στις 5 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα. Αυτό ήταν ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1. Τα άλλα παιχνίδια αυτή την ώρα μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ ραδιοφωνική κάλυψη πάντα από την ΕΡΑ Σπορ. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως τα έχει βρει σε όλα με τον Στέφαν Ντεφράι, δίνοντας τον Ολλανδό στα πράσινα, όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Μέση έστειλε στην Αργεντινή σε νοκάουτ με τα 2 του γκολ απέναντι στην Αυστρία. Ο Μπαπέ σκόραρε 2 φορές και η Γαλλία έκανε περίπατο με 3-0 απέναντι στο Ιράκ. Η Νορβηγία του Χάλαντ, που με τη σειρά του πέτυχε 2 γκολ, επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη. Ενώ η Αλγερία πήρε το τρίποντο με ανατροπή και 2-1 απέναντι στην Ιορδανία. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να απαντάει στους επικριτές του με 2 γκολ στο 6ο και 31ο λεπτό, που οδήγησαν σε έναν επανέλεπτο ρεκόρ, καθώς έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια κύπελα που συμμετείχε η Πορτογαλία. Έκανε φίλο και φτερό το Ουσμπεκιστάν και έφτασε στο εμφατικό 5-0 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 10ου ομίλου του Μουντιάλ του 26. Επίδοση που δεν έχει πιάσει ουδής άλλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο άνθρωπος Ρονάλντο, 41 ετών και 138 ημερών, έγινε ο δεύτερος γυριότερος σκόρερ σε Μουντιάλ μετά το Ροζέ Μιλά. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγόκι, ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Μπακς, οι οποίοι τον έστειλαν στους Μαϊάμι Χιτς μαζί με τον Μπόμπι Πόρτσις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του από τους Μπακς, που ανέρχεται κοντά στα 59 εκατομμύρια δολάρια. Οι Miami Heat φαίνεται πως δεν θα σταματήσουν εκεί το χτίσιμο του ρόστερ τους για τη νέα σεζόν. Στις ΗΠΑ δεν αποκλίνουν και την επιστροφή του LeBron James στη Φλόριντα ως free agents. Ως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει το παρόν στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου στο στάδιο της Νέας Υόρκης του Νιτζέρσι και θα συμμετάσχει στην απονομή του τροπέου στους νικητές, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino, λέγοντας: θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο, θα απολαύσουμε τον τελικό και φυσικά θα απονείμουμε μαζί το τρόπαιο στους νικητές. Ο 25χρονος δεξιός αμυντικός Τριαντάφυλλος Τσάπρας ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ η Ινιάκη Πένια με συμβόλαιο 3+1 χρόνια θα μεταβεί μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Ιστορική μέρα η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γιώργος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Διατηρείται το φλερ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, καθώς όπως και με το Γάλλο μέσο Μπαμπτίστ Σάντα Μαρία, που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Την πρώτη μεταγραφή του ολοκλήρωσε ο Άρης για τη φετινή σεζόν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τόμ Ντέλε Μπασιρού. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου για ένα ακόμα χρόνο. Η ΠΑΕ Ερακλής ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κίλιαν Καμπουέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους Κιανόλεθους. Γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1998 στη Γαλλία και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στην άμυνα. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις Ακαδημίες του Μονπελιέ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Σέτε, Μπαστιά και Αμιάν. Μετά το Μουσταφά Φάλικα, ο Ολυμπιακός έλυσε και το συμβόλαιο ενός ακόμα Γάλλου παίκτη, του Φρανκ Νικιλινά. Για την απόκτηση του Φάλ κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ. Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο DJ Shorts, με την πράσινη καένα ανακοινώνει το διαζύγιο μετά με τον Αμερικανό Point Guard. Ο DJ Shorts θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, την ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με 3-2 στα play-off της Ευρωλίγκα. Την παραμονή του Dragan Sakota στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης της Μάκης Αγγελόπουλος. Ενώ τόνισε ότι το θέμα είναι λυμένο, θα παραμείνει προπονητής, υπογράμμισε ο ισχυρός άντρας της κυτρινόμαυρης ΚΑΕ και συνέχισε αναφερόμενος στην ανασχόλησή του με την ενώνυση: έχει μπει για τα καλά η ΑΕΚ στη ζωή μας και στο πετσί μας. Ξεκίνησε στα πλαίσια να βοηθήσω μια ομάδα τον Ιανουάριο του 2015. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, πολλή δουλειά, πολλές αγωνίες, πολλές επενδύσεις εκατομμυρίων. Και σε ερώτηση για το ύψος της επένδυσης, σημείωσε ότι είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ιγνάσιο Μπουσέ και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Μαγιόρκα. Η Ρεάλ Μαδρίτη θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα καθώς υπέγραψε 10 ετών συμβόλαιο με τη διοργανώτερη αρχή. Χθες το βράδυ ο Χούλιαν Αλβάρες ανακοίνωσε δημόσια την επιθυμία του να φύγει από την Αθλητικό Μαδρίτης για να κυνηγήσει τον όνειρό του και να ενταχθεί στην Μπαρτσελόνα. Η Μάρκα αναφέρει ότι του προσφέρθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα θα κάνει μια νέα υψηλότερη προσφορά που δεν θα υπερβαίνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι Καταλανοί δεν θα μπορέσουν να φτάσουν τα 150 εκατομμύρια, το ποσό που έδινε η Ρεάλ Μαδρίτης πριν από λίγες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport. Το Μουντιάλ συνεχίζεται. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο αυτή την ώρα με την Αγγλία να βρίσκεται στο 0-0 με την Γκάνα. Σε λίγο κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος στο στούντιο, ο Λεωνίδας Κασνέτσης στη μετάδοση. Μείνετε συντονισμένοι πάντα εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport.
0: Era Sport 101,8.
2: Μπάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα την γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με το γκολ του Αλ Ρασδάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ. 1-1 με την κεφαλιά. Από την αλλαγή, η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλή αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω. Τελικά είναι ο Γκουιρί, ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνησε αυτή τη φορά. Από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια. Έτσι στο 83ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
3: Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά με στόχο τον Νέτο και περνάει η μπάλα. Για να μην την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα. Φαίνεται η μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά. Ο Κριστιάνο, γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίχτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίχτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

0: Ουσμπεκιστάν 3-0.
1: Δεύτερο κόρνερ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κομπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτο στο 60 λεπτό. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0. Σε μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες, η κάθετη για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιάνο, εκεί πάνω βγει μπάλα. Περνάει ο Λεάο, το σουτ γκολ. 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Θα έπρεπε, λέει ο Ρέμος, συμφωνώ και εγώ ότι θα έπρεπε να έχουμε δει τίποτα γκολ, θα έπρεπε να έχουμε δει κανένα σούτ από την Γκάνα, θα έπρεπε να έχουμε δει κανένα γκολ από το Χάρι Κέιν, θα έπρεπε να δούμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που της αρέσει πάρα πολύ ο Ρέμος και είναι κοντά μας, ο Παναγιώτης Μπάλτας. Λευτέρη Σαρλάκο συνεχίζει. Θα έπρεπε να είμαστε σε καμιά παραλία, κύριε Στήμου, αλλά είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε. Πάμε στον Λεωνίδα Καζρέτσι, ο οποίος θα έπρεπε να έχει βάλει κανένα γκολάκι για την Αγγλία, αλλά ακόμα στο 0-0 είναι, κύριε Καζρέτσι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλημέρα. Ξέρεις ότι εγώ δεν ήμουν για να βάζω γκολ. Γι' αυτό έχει μπετώσει.
0: Όχι, σε αυτό το έχεις, το έχεις αποδείξει.
1: 0-0 το πρώτο μέρος ανάμεσα σε Αγγλία και Γκάνα. Το δεύτερο ξεκίνησε, είμαστε στο 46. Χωρίς αλλαγές συνεχίζεται το παιχνίδι. Πίκφορντ για την Αγγλία κατά τα δοκάρια, Τζέιμς δεξιά, Σπένς αριστερά, Γκουέχη και Κόνσα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Άντερσον και Ράις στο χώρο της μισάς γραμμής, μπροστά του ο Μπέλιχαμ, δεξιά Μαντουέ και αριστερά Γκόρντον και στην κορυφή της επίθεσης ο Χάρι Κέιν. Για την Γκάνα σας αρέσει το τέρμα, δεξιά ο Σενάγια, αριστερά ο Μένσα, ο Πόκου και Ατζετέι τα στόπερ. Ο Πάρτεϊ μπροστά του και δίπλα του η Σιμπό με Γιρένκι, δεξιά ο Νάκη Βίλιαμς, αριστερά ο Σεμένιο και στην κορυφή της επίθεσης συνεχίζει ο Τζόρνταν Αγιού που έχει δεμένα το κεφάλι του από το πρώτο μέρος και τη σύγκρουσή του με τον Ρις Τζέιμς. 6 τελικές η Αγγλία στο πρώτο μέρος, 0 η Γκάνα, 78,4 η κατοχή για την Αγγλία, 21,6 για την Γκάνα, 3 κόρνερ για τους Άγγλους, 1 για τους Γκανέζους. Ένα πρώτο μέρος που η Γκάνα είχε κλείσει πάρα πολύ καλά τους χώρους, δεν επέτρεψε στην Αγγλία να πατήσει εύκολα περιοχή και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Δύο φορές απείλησε ο Ράις στο 14 με ένα μακρινός φάουλ, πέρασε πολύ ψηλά η μπάλα έξω, και στο 37 με μια κεφαλιά η οποία ούτε αυτή βρήκε στόχο. Για να δούμε αν η Αγγλία, το φαβορί της αναμέτρησης και του ομίλου φυσικά, θα κάνει το 2-2 μετά το 4-2 επί της Κροατίας στην πρεμιέρα και θα περάσει από τώρα στην φάση των 32 και μαθηματικά. Από την άλλη και η Γκάνα είχε ξεκινήσει με νίκη την πρώτη αγωνιστική, 1-0 επί του Παναμά. Θέλει και αυτή να κάνει βήμα πρόκρισης. Να υπενθυμίσω ότι η Αγγλία τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Παναμά και η Γκάνα με την Κροατία. Και τώρα οι Γκανέζοι ελαγούν στην επίθεση και ο Τόμας Πάρτεϊ βγάζει από τα αριστερά τον Σεμένιο. Έχει γυρίσει ο Μπέλιχαμ να τον καλύψει και του κάνει καταπληκτικό τάκλιν ο Μπέλιχαμ και του παίρνει την μπάλα και δίνει στον Κέιν. Αυτός θα χάσει την μπάλα όμως από τον Τόμας Πάρτεϊ. Δεν είναι καλά ο Κέιν. Νομίζω άμα ο Κέιν είχε κάνει στο πρώτο μέρος την εμφάνιση που έκανε κόντρα στην Κροατία, θα ήταν διαφορετική εξέλιξη του παιχνιδιού. Χάρι Κέιν έχει περάσει και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στην λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές στα τρία λιοντάρια. Είναι τρίτος πίσω από τον Ρούνε που έχει 120 και τον Πίτερ Σίλτον που έχει 125. 116 έχει ο Χάρι Κέιν. Ήταν και MVP της πρεμιέρας, πέτυχε και δύο γκολ. Έκανε καταπληκτική σεζόν με την Μπάγερ, αλλά κόντρα στην Γκάνα στα πρώτα 45 λεπτά ήταν και σκούρα. Πολύ καλά, ξαναλέω, στημένοι οι Γκανέζοι. 4-5-1 ο σχηματισμός τους. Κλειστά οι χώροι, compact. Δύο και τρεις παίκτες πέφτουν πάνω στην μπάλα. Ντουμπλάρουν τα φτερά της Αγγλίας, Μαντουέκη και Γκόρντον, οι οποίοι δεν φάνηκαν πολύ στο πρώτο μέρος. Ειδικά ο Γκόρντον από τα δεξιά έχει πολύ πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον Σενάγια. Και τώρα οι Γκανέζοι θέλουν να ξαναβγούν μπροστά. Θα κατεβάσει ο Σενάγια και θα πατήσει περιοχή. Θα κάνει και το σουτ κόντρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Σενάγια εδώ και την Γκάνα. Δεν μπόρεσε όμως να στείλει την μπάλα στην εστία.
0: Πρώτη καλή επιθετική προσπάθεια, ε.
1: Ακριβώς, αλλά του βάλε την κόντρα εκεί ο Γκουέχη. Πάτησε περιοχή ο Σενάγια, καταπληκτική αλλαγή παιχνιδιού από τον Εμένσα. Τα δύο μπακ συνεργάστηκαν. Ο Σενάγια κατέβασε με το στήθος, αλλά δεν μπόρεσε να βρει εστία. Και τώρα η Αγγλία θέλει να βγει μπροστά. Ο Γκόρντον δεν προλαβαίνει την μπάλα, περνάει out. Στο 50 λεπτό Αγγλία Γκάνα 0-0. Ο Πόκου έκανε την αλλαγή παιχνιδιού για τον Σενάγια, όχι ο Μέντσα, όπως είπα. Κατέβασε ο Σενάγια με το στήθος, ήρθε ο Σπένς να του βάλει την κόντρα. Ο Γκόρντον νομίζω έπαιξε άμυνα με τα μάτια, Λευτέρη. Ο Σενάγια κατέβασε πανεύκολα, αλλά ο Σπένς τον πρόλαβε. Και η μπάλα είχε και κατάληξη προς τα δίχτυα από ό,τι είδα από το replay. Ο Μένσα κυνηγάει τον Μαντουέκε, βγάζει την μπάλα πλάγιο στο 50 λεπτό. Ο Κέιρος, ο Κάρλος Κέιρος τα λέει με τον βοηθό του προπονητής της Γκάνας, μέχρι στιγμής δεν έχει αφήσει περιθώρια στην Αγγλία για να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Η Αγγλία άφησε θετικότατες εντυπώσεις στην πρεμιέρα κόντρα στην Κροατία με αυτό το 4-2. και την επιθετική της ορμή που έδειξε αναδιαστήματα στο παιχνίδι. Όλοι περίμεναν ότι κάτι τέτοιο θα έκανε και τώρα κόντρα στην Κάνα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει μπορέσει να επιβάλλει απόλυτα το ρυθμό της. Μπορεί να έχει κατοχή της μπάλας, είναι φλίαροι, γυρίζουν δεξιά, αριστερά, ψάχνουν να βρουν διαδρόμους, αλλά δεν τους έχουν βρει. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει κατέβει τόσο χαμηλά τώρα ο Μπέλιχαμ να υποδεχθεί την μπάλα και να ξεκινήσει την επίθεση των Άγγλων και γυρίζει πίσω στον Κουέχη. Αυτός θα πάρει λίγα μέτρα, τον πιέζει ο Σιμπό, δυσκολεύει τον Κουέχη, δίνει πίσω στον Κόρσα, τα δύο στόπερ της Αγγλίας εκτός θέσης. Ο Κουέχη ανεβαίνει, ο Σιμπό του κάνει φάουλ από τα δεξιά και τώρα η κάμερα στον Τόμας Τούχελ μασάει την τσίχλα του και φαίνεται λιγάκι ανήσυχος. Πρέπει να αλλάξει πραγματάκια σε αυτό το δεύτερο μέρος. Η τακτική προσέγγιση των Γκανέζων είναι άκρως αμυντική και δεν δίνει χώρους στην Αγγλία. Όπως και τώρα, Μαντουέκε δεν μπορέσει να συνεργαστεί με τον Ράις από τα δεξιά. Του πέταξε την μπάλα, αλλά ο Ράις δεν είναι τώρα παίκτης για να του κάνει overlap ή underlap και να υποδεχθεί την μπάλα εκεί που την έστειλε ο Μαντουέκε. Out για την Γκάνα. Ο Μαντουέκε τα βάζει με τον εαυτό του, τα βάζει με τον Ράις. Τα είπαν οι δυο τους. Πέρασε αυτή η φάση για την Αγγλία. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Ατζετέι να γυρίζει πίσω στον Ασαρέ. Πιέζει ο Τζουτ Μπέλιχαμ. Έκανε και τάκλι. Η μπάλα έφτασε στον Άντερσον, πήρε την κεφαλιά. Ο Σιμπό το rebound και ανεβάζει αριστερά τον Μενσά. Αυτός ψάχνει τον Αγιού. Κλείνεται από Μαντουέκε και Τζέιμς. Γυρίζει όμως για τον Μενσά. Κρατάνε Γκανέζι. Στο επιθετικό τρίτο τώρα. Μπροστά με το Σεμένιο. Κόντρα του Άντερσον και πλάγιο από τα αριστερά. Κερδίζει η Γκάνα. Τρέχει ο Σεμένιο να μαζέψει την μπάλα. Και το εκτελεί γρήγορα για τον Αγιού. Έρχεται εκεί ο Τζέιμς. Κόβει. Κρατάει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου και δίνει στο Μαντουέκε. Πιέζεται από το Σεμένιο. Και τι έχουμε, κόρνερ. Κόρνερ. Προηγουμένως είχε βγει μπάλα έξω και νομίζω αυτό είναι Λευτέρη από τα καινούρια που μπορεί να παρέμβει το VAR. Και του είπαν ότι είναι κόρνερ. Κάποιος του μίλησε. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Ο Ρις Τζέιμς. Ναι, δεν φαίνεται να έχει κολλάει την μπάλα από αυτό το replay που βλέπω. Κόρνερ λοιπόν για την Γκάνα στο 53 από τα αριστερά. Έτσι όπως επιτίθεται με τον Αγιού και σε αυτή τη στατική φάση. Εκτελεί ο Αγιού. Κεφαλιά του που έχει μπερδεύτηκε εκεί, λίγο τη βρήκε. Γυρίζει ο Νάκη Βίλιαμς στο Σενάγια. Κάκι στη σέντρα του. Ο Πίκφορντ πηδάει ψηλά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιρένκι. Δεν τον άφησε ο Γιρένκι εκεί τον Πίκφορντ να μαζέψει την μπάλα και κέρδισε το φάουλ. Ο τερματοφύλακας των τριών λιονταριών. Μπορεί να υπήρχε και offside. Φάουλ πάντως σίγουρα υπήρχε. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Κουέχη. Ψάχνει συμπαίκτη. Δίνει στο Σπένς που είναι δίπλα του. Αυτό στον Άντερσον που πιέζεται από τον Αγιού. Κάνει το φάουλ Αγιού στον Άντερσον στο κέντρο. Ο Αγιού συνεχίζει με μπανταρισμένο το κεφάλι. Από την κόντρα που είχε σε πρώτο μέρος με τον Ρις Τζέιμς. Η Αγγλία διαθέτει μία από τις πιο ποιοτικές γενιές των τελευταίων ετών και γνωρίζει πως αν νικήσει την Γκάνα θα βρεθεί στους 32 και θα συνεχίσει το ταξίδι της με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου μετά το 1966. Ρις Τζέιμς μπαλιά για τον Μαντουέκε, έρχεται ο Μενσά να κόψει, ο Μπέλιχαμ παίρνει την μπάλα, πατάει η περιοχή, πέφτει κάτω, παίζεται, λέει ο ρέφερι ο Μαρτίνες και διώχνει τώρα ο Μενσά μακριά. Μαζεύουν οι Άγγλοι με τον Άντερσον. Ο Άντερσον θα κερδίσει φάουλ από τον Σιμπό. Ο Κέιν θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Ο Μαρτίνες δεν τον αφήνει, σφυρίζει. Προηγουμένως ο Πόκου έβαλε ωραία το κορμί του και δεν επέτρεψε στον Μπέλιχαμ να γίνει επικίνδυνος μέσα στην περιοχή της Γκάνας. Εκτελέσει και το φάουλ πλασαριστά. Μαντουέκι από τα δεξιά με το Μενσά. Μαντουέκε κάνει τη σέντρα. Εκεί όμως δεν είναι κανένας. Ο Σενάγια αφήνει έξυπνα. Η μπάλα περνάει εκτός. Στο 55 είμαστε. Αγγλία-Γκάνα 0-0. Δεύτερη αγωνιστική για τον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μπέλιχαμ και Κέιν πιέζουν ψηλά. Γι' αυτό γεμίζει ο Τόμας Πάρτεϊ. Αλλά δεν βρήκε τον Αγιού. Ήρθε ο Μαντουέκε να καλύψει τον James και να γυρίσει την μπάλα στον Pickford. Pickford έχει βγει από την εστία του και δίπλα στον Κουεχή. Αυτός ο Spence. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο δεύτερο μέρος από την προσέγγιση των Γκανέζων. Κλειστά οι χώροι πίσω, καλά οργανωμένοι. Ντουμπλαρίσματα και επιθετική άμυνα πάνω στην μπάλα. Και κερδίζει και το πλάγιο ο Μενσά από τον Μαντουέκε και εκτελεί για τον Αγιού. Και ο Τόμας Σπάρτεϊ ανεβάζει το Σεμένι από τα αριστερά. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει την μπάλα. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Τόμας Σπάρτεϊ. Την ήθελε στο χώρο πιο μπροστά. Ο James έδωσε για τον Κόνσα και αφήσει για τον Κουέχη. Αριστερά ο Σπένς έχει πάρει μέτρα. Είναι στον Ράις που πατάει περιοχή και αυτό στον Γκόρντον. Γκόρντον έξω από την περιοχή, στον Μπέλιχαμ. Ο Μπέλιχαμ στο Μαντουέκε από τα δεξιά. Το πλασέ του Μαντουέκε κόντρα και διώχνει με το κεφάλι ο Ατζετέι. Και πιο μακριά ο Σενάγια έρχεται ο Ράις όμως. Γκόρντον μέσα στην περιοχή, ένα σουτ. Μπλοκάρει εύκολα ο Ασαρέ. Στο 57 αυτή η ευκαιρία για την Αγγλία. Πρώτη τελική και εντός στόχου. Στο δεύτερο μέρος ο Γκόρντον εκτέλεσε, αλλά ο Ασαρέ μπλόκαρε προηγουμένως το πλασέ του Μαντουέκε. Κόντραρε και στη συνέχεια έβγαλε με το κεφάλι ο Τζετέι. Γέμισμα με στόχο τον Αγίου. Κόβει με το κεφάλι που έχει και κερδίζει και το φάουλ. Μαντουέκε έχει όλο τον χώρο και τον χρόνο να εκτελέσει το πλασί του αναδύναμο, όπως και του Γκόρντον που πήγε πάνω στον Ασαρέ στην εξέλιξη της φάσης. Ίσως πάρουν λιγάκι αυτοπεποίθηση οι Άγγλοι μετά από αυτή την φάση που δημιούργησαν. Όρθιος ο Τόμας Τούχελ στην άκρη του πάγκου. Γκόρντον αριστερά πάλι για τον Ράις. Ράις φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Δίνει στον Κέιν που είναι εκτός περιοχής. Ο Σπένς αλλάζει για τον Μαντουέκε και κατεβάζει αυτό με το στήθος. Θέλει να περάσει τον Μένσα. Έρχεται ο Πόκου. Παρεμβαίνει και βγάζει την πλάγια. Την μπάλα πλάγιο. Εκτελεί γρήγορα Μαντουέκε για τον Άντερσον. Κόνσα για τον Ράις. Πιέζει το Ράις. Και χάνει την μπάλα από τον Γιρένκι. Και θέλει να φύγει γκάνα μπροστά. Και ο Γιρένκι δίνει στον Νάκη Βίλιαμς. Τον καταδιώκει ο Σπένς, κρατάει ο Νάκη Βίλιαμς, γυρίζουν οι Άγγλοι. Η μπάλα στον Γιρένκι ξανά και πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Μπέλιχαμ. Παίζεται, λέει ο Μαρτίνες. Και τώρα οι Άγγλοι θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση. Ο Μπέλιχαμ δίνει αριστερά για τον Γκόρντον και περνάει από πίσω τον Μπέλιχαμ, κάνει το overlap. Ο Γκόρντον κρατάει, δεν του δίνει την μπάλα και θα κοπεί από τον Πάρτεϊ και πλάγιο για την Αγγλία. Άντερσον με την μπάλα στα πόδια, ζητάει ο Μπέλιχαμ και παίρνει από τα αριστερά και αυτός δίνει πιο αριστερά ακόμη στον Γκόρντον. Γκόρντον με τον Σενάγια. Δίνει στον Μπέλιχαμ. Ο Γιρένκι είναι μπροστά του, ο Μπέλιχαμ κάνει τη σέντρα και ο Τζετέι όμως θα διώξει με το κεφάλι. Ο Άντερσον θα πάρει την κεφαλιά και δίνει στον Κουέχη. Αλλάζει με τον Κόνσα. Ξανά ο Άντερσον, αριστερά στο Σπένς. Σπένς στον Γκόρντον. Αλλάζει με τον Άντερσον και μένει με τον Νάκη Βίλιαμς ο Γκόρντον. Τον περνάει με ταχύτητα, κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Out την μπάλα, αλλά έχουμε φάουλ. Στη σέντρα που επιχείρησε ο Γκόρντον είχαμε τάκλιν. Δυνατό μαρκάρισμα στο 60. Μία ώρα παιχνιδιού. Αγγλία γκάνα 0-0. Ο Νάκη Βίλιαμς έκανε τάκλιν, βρήκε τον Γκόρντον στο αριστερό του πόδι χαμηλά.
0: Λεωνίδα, είπαμε η Αγγλία να κάνει καμιά φάση, όχι η Γκάνα.
1: Τώρα είναι η Αγγλία μπροστά στο προσκήνιο, να δούμε.
0: Άντε, άντε.
1: Ο Ινιάκη Βίλιαμς δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα. Μετά από τον Ράις είναι ο δεύτερος παίχτης που κιτρινίζεται στο παιχνίδι. Ο Ράις στο 41, ο Ινιάκη Βίλιαμς στο 60. Ο Ράις πάνω από την μπάλα από τα αριστερά και πλάγια. Κοντά στη μεγάλη περιοχή, λέει ο Ράις. Δεύτερο δοκάρι, Άντερσον, κεφαλιά πάνω στο συμπόι μπάλα και ο Γκόρντον αφήνει να περάσει κόρνερ. Ήρθε ο Άντερσον από τη δεύτερη γραμμή πήρε την κεφαλιά μόνος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Σιμπό έβαλε το στήθος του και έχουμε corner για την Αγγλία με τον Rice και σε αυτή τη στατική φάση από τα δεξιά. Ο Σιμπό έπεσε στο αγωστικό χώρο, σηκώθηκε όμως. Κουτσένι το δεξί του πόδι έπιανε. Γκόρντον λοιπόν από τα δεξιά, corner έχει κερδίσει η Αγγλία. Παραμένουν ψηλά οι Άγγλοι. Με γέμισμα φεύγει ο Μαντουέκε για πιθανή κομπίνα, εκτελεί ο Ράις. Ο Άντερσον την κεφαλιά ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Η μπάλα δεν ανησύχησε καθόλου ο Ασαρέ. Δεύτερη κεφαλιά του Άντερσον μετά από αυτή που πήρε πριν από ένα λεπτό. Ξανά από εκτέλεση του Ράις, αλλά πέρασε πολύ ψηλά, out. Και ο Ασαρέ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα. Το εκτελεί ο Ασαρέ, πηδάει ο Άντερσον δυναμικά με το κεφάλι να πάρει την μπάλα και ο Κέιν θα τη σπάσει τον Γκόρντον. Και ανεβαίνει ο Σπένς από τα αριστερά, δεν του δίνει ο Γκόρντον, κρατάει την μπάλα. Μπερδεύεται ο Γκόρντον και έχουμε πλάγιο για την Γκάνα. Ο Γκόρντον τα έχει βρει σκούρα, πολύ σκούρα απέναντι στον Σενάγια. Αλλά τώρα οι Άγγλοι κλέβουν με τον Χάρι Κέιν να έχει την μπάλα και να κερδίζει το φάουλ από τον Τόμας Πάρτεϊ. Σφύριξε ο Μαρτίνες, διαμαρτύρεται ο Τόμας Πάρτεϊ. Χάρι Κέιν πιάνει το δεξί του αστράγαλο. Όσο και να διαμαρτύρεται ο Τόμας Πάρτεϊ, έχουμε φάουλ για την Αγγλία. Βρήκε μπάλα ο Τόμας Πάρτεϊ ή όχι? Βρήκε πάντως σίγουρα τα πόδια του Χάρι Κέιν. Και νέα στατική φάση για την Αγγλία στο 63. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή των Αφρικανών. Ο Ράις και ο Ρις Τζέιμς πάνω από την μπάλα. Φεύγει ο Ρις Τζέιμς και αφήνει τον Ράις, μόνιμος εκτελεστής των στατικών φάσεων της Αγγλίας. Εκτελεί ο Ράις, κεφαλιά από τον Τόμας Πάρτεϊ. Ένα σούτ του Άντερσον, κόντρες, Γκόρντον μέσα στην περιοχή, κρατάει την μπάλα. Δίνει στο Μαντουέκε ένα πλασέ έξω. Δεν βρήκε στόχο το πλασέ του Μαντουέκε στο 63. Το 0-0 παραμένει.
0: Καλή στιγμή για την Αγγλία, αλλά όχι τόσο καλό το πλασέ του Μαντουέκε. Ήθελα που έχει πάρει τη θέση του Σάκα στο Μουντιάλ αυτό.
1: Έχει πάρει τη θέση του Σάκα γιατί είναι ανέτοιμος να ξεκινήσει βασικός ο Σάκα Λευτέρη. Δεν είναι στο 100%. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν ξεκινάει κιόλας βασικός. Κόντρα στην Κροατία έπαιξε 18 λεπτά. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Τι έχουμε, το φάουλ έχουμε. Ο καιρός διαμαρτύρεται. Δεν κατάλαβε το λόγο που σφυρίχθηκε αυτό το φάουλ. Ο Γιρένκι έσπρωξε στον αέρα τον Ράις από το replay που είδαμε και ετοιμάζει και αλλαγή. Αλλαγές μάλλον ο Κάρλος Κεϊρός. Τον Prince βλέπω με το νούμερο 25, ο Αντού Prince, επιθετικός Βικτόρ Απλιζέν, και η Αγγλία ετοιμάζει ο αλλαγές. Σάκα, νάτος, τον είπες Λευτέρη και μπαίνει. Σάκος ο Τούχελ.
0: Έτσι.
1: Σάκα και ο Ράιλ ετοιμάζονται να περάσουν για την Αγγλία. Ο Ράιλ είχε ξεκινήσει βασικό στο πρώτο μάτσο, αλλά πήρε τη θέση στο Σπένς. Ο Γιρένκι είναι πεσμένος στο αγωνιστικό χώρο και δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο. Σάκα λοιπόν και ο Ράιλ είναι έτοιμοι δίπλα από τον
0: Σου Τούχελ. Θυμίζει τίποτα το όνομα Derek Spence?
1: Για πες μου.
0: Σέντερ φορ στον Ολυμπιακό το 1978. Δεν τον πρόλαβες,
1: Σε παρακαλώ τώρα. Οι Γκανέζοι χορεύουν στις κερκίδες. Δίνουν παλμό στο παιχνίδι. Ο Γιρένκι πρέπει να έχει ματώσει. Είπαμε, ο Γκόρντον δεν ήταν καλός και γι' αυτόν τον λόγο περνάει εκτός. Τη θέση του πήρε ο Μπουκάιο Σάκα. Και χειροκροτείται από τους Άγγλους και ο Σπένς εκτός. Ο Ράιλι πήρε τη θέση του. Οι πρώτες διορθωτικές κινήσεις από τον Τόμας Τούχελ. Σάκα και ο Ράιλι μέσα. Σπένς και Γκόρντον έξω. Και τώρα σειρά για τον Κάρλος Κεϊρός. Με το νούμερο 7 ο Φαταβού θα περάσει μέσα και με το 25 ο Αντού Πρινς. Ο Ινιάκη Βίλιαμς περνάει εκτός. Και ο αρχηγός ο Τζόρνταν Αγιού. Από δύο αλλαγές λοιπόν στο 66 και για τις δύο ομάδες, και για την Αγγλία και για την Γκάνα. Ο Αγιού δίνει το περιβραχιόνι στον Τόμας Πάρτεϊ. Παίζει και με πρόβλημα το πρώτο μέρος στο κεφάλι, είναι μπανταρισμένο. Καταχειροκροτείται από τους Γκανέζους φιλάθλους ο Τζόρνταν Αγιού. Έδωσε τις δικές του μάχες μπροστά με τα δύο θηρία Κόνσα και Γκουεχή. Και έδωσε θέση στον Αντού Πρινς. Δεν άλλαξε κάτι στο σχηματισμό της η Γκάνα. Φαταβού δεξιά και ο Πρινς στην κορυφή της επίθεσης. Στις θέσεις των Ινάκη Βίλιαμς και Τζόρνταν Αγιού. Και τώρα η Γκάνα θέλει να βγει μπροστά με τον Σιμπό. Τρέχει ο Ράις να του κλέψει την μπάλα. Ο Σιμπό την κερδίζει ξανά και βγάζει μπροστά στον Αντού Πρινς. Βγαίνει ο Πίκφορντ από την εστία του, τον γκρεμίζει και έχουμε επιθετικό φάουλ. Και διαμαρτύρεται έντονα σε Μένιο. Πρέπει να δούμε replay εδώ. Γιατί ο Αντού Πρινς έχει πέσει στο έδαφος όπως και ο Τζόρνταν Πίκφορντ. Ωραία, πάσα του σε Μένιο στο χώρο. Βγήκε ο Πίκφορντ από την εστία του. Δεν βρήκε κανείς την μπάλα, ούτε ο Πρινς, ούτε ο Πίκφορντ. Και από ό,τι βλέπω από αυτό το replay, ο Πρινς έχει βρει με τις τάπες τον Πίκφορντ στο καλάμι. Νομίζω είναι σωστό το σφύριγμα.
0: Σωστή απόφαση.
1: Σωστό, όσο και να διαμαρτύρεται ο Κάρλος Κεϊρός και η Γκανέζη, είναι σωστό το σφύριγμα. Ο Πίκφορντ μαζεύτηκε, δεν έκανε τίποτα. Ο Πρινς τον βρήκε στο καλάμι με τις τάπες. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Ράιλι αριστερά. Η μόνη αλλαγή στο σχηματισμό της Αγγλίας είναι σε πρόσωπα. Ήρθε ο Μαντουέκε από τα αριστερά και πήγε ο Μπουκάιο Σάκα δεξιά. Συμπαίκτες στην Arsenal και πρωταθλητές Αγγλίας φυσικά. Ο Ράιλι δίνει στον Κόνσα. Ανεβαίνει ο Κόνσα και ανεβάζει και τον Ρις Τζέιμς από τα δεξιά. Έχει το Σεμένιο μπροστά του, γυρίζει όμως πίσω στον Κόνσα, πιέζει ο Σιμπό, γυρίζει τον Κουεχή. Άντερσον κάθετα στον Μπέλιχαμ, το καταλαβαίνει ο Τόμας, κλέβει, αλλά κλέβουν οι Άγγλοι με τον Χάρι Κέιν. Σουτάρει ο Χάρι Κέιν και μπλοκάρει Ασαρέ στο 69. Το χρειάζεται η Αγγλία τον Χάρι Κέιν, αλλά το σουτ του αρχηγού κατέληξε στην αγκαλιά του Ασαρέ. Δεν ανησύχησε ο τροματοφύλακας των Γκανέζων και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με βολέ. Με το στήθος ο Κόνσα στον Άντερσον. Έχει μέτρο ο Άντερσον να τρέξει με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν έχει κίνηση από κανένα συμπαίκτη και γυρίζει πίσω στον Κουεχή. Και αυτό στον Κόνσα. Άντερσον ξανά με την μπάλα στα πόδια κεντρικά και αλλάζει για τον Ράιλι αριστερά και αυτός δίνει στο Μαντουέκε. Μαντουέκε με την μπάλα στα πόδια, αντιφέρει στο δεξί που δίνει το καλό του πόδι και πασάρει στον Κουεχή και αυτός στον Κόνσα. Δεξιά τώρα στο Σάκα που κάνει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Έχει το Μενσά μπροστά του και το Σιμπό κάνει προσποίηση. Ο Σάκα κλείνεται και γυρίζει πίσω στον Κόνσα. Η αλήθεια είναι ότι ο Μενσά το Μαντουέκε τον δυσκόλεψε από τα αριστερά. Να δούμε τι θα κάνει ο Σάκα τώρα. Ο Ράιλι αλλάζει με τον Κουεχή. Και αριστερά η μπάλα στο Μαντουέκε. Μπροστά του τον Ασαγέ κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά out από τον Μπουκάιο Σάκα. Δεν και το καλό του στοιχείο του Σάκα. Στο 70 η μπάλα πέρασε έξω από το κεφάλι του. Ο Σενάγια πίεσε το Μαντουέκι, αυτός έκανε τη σέντρα. Ο Σάκα πήδηξε ψηλά, πήρε την κεφαλιά χωρίς ισορροπία βέβαια. Πολύ έξω η μπάλα. Και νέες διαμαρτυρίες από το κοινό στο 70 για το δεύτερο hydration break. Έχει γίνει πλέον, πώς να το πούμε, μόδα Λευτέρη. Και από δοκιμασίες πλέον από τον κόσμο σε κάθε hydration break.
0: Από όλες διαφημίσεις και οικονόμα είπαμε.
1: Ήδη παίζουν.
0: Με 20 βαθμούς και ψηλόβροχο και κάνουμε, πώς το είπες αυτό το...
1: Hydration break. Είναι ο νέος όρος, hydration break. Το οξύμορο θα ήταν να βλέπαμε και χθες το Γαλλία Ιράκ στο δεύτερο μέρος.
0: Break.
1: Αλλά διάβασα, το έβλεπα κιόλας το μάτς, αλλά διάβασα ότι αποφασίστηκε να μην γίνει. Γιατί λέει,
0: θα γίνανε και όλη η Ευρώπη, όλο ο κόσμος.
1: Επειδή είχαμε 2 ώρες διακοπή, πόσες διαφημίσεις να παίξουμε, ρε φίλε, σε 2 ώρες διακοπή. Τις βάλαν όλες.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Τι να παίζαν μετά, άλλα 2 λεπτά. Ευκαιρία.
0: Εντάξει, είναι καθαρά, δηλαδή δεν είναι θέμα ότι βλέπουμε τους παίκτες οι οποίοι κουράζονται και δεν έχουν ενυδατωθεί κτλ. Είναι θέμα διαφημιστικό, τέλος.
1: Ναι,
0: για την Κονόμα, είπαμε.
1: Τούχελ και Κεϊρός δίνουν οδηγίες.
0: Κάτι πάει να κάνει η Αγγλία, αλλά λίγα πράγματα σε σχέση με τον Νίστρο που είχε με την Κροατία. Σήμερα είναι μέρα με τη νύχτα.
1: Καμία σχέση. Φαντάζομαι ότι βοήθησε και η Κροατία με το στυλ παιχνιδιού τη. Οι Γκανέζοι είναι πολύ
0: σφιχτοί πίσω.
1: Πολύ σφιχτοί, ακριβώς, Δευτέρη. Έχουν και 2 ομάδες από 3 βαθμούς. Μην ξεχνάμε ότι η Γκάνα θα παίξει για τον βαθμό και μόνο σήμερα. Φαίνεται κιόλας. Γιατί η τελευταία αγωνιστική παίζει με την Κροατία. Ενώ η Αγγλία παίζει με τον Παναμά. Οπότε οι Γκανέζοι θέλουν τον βαθμό κόντρα στο φαβορί του ομίλου να φτάσουν 4 και να εξασφαλίσουν τουλάχιστον μέσω της 3ης θέσης. Είπαμε οι 8 τρίτη, οι 8 καλύτεροι τρίτη περνάνε στην φάση των 32 σε αυτό το διευρυμένο μουντιάλ των 48 ομάδων με φάση 32, παρακαλώ. Δεν το είχαμε συνηθίσει αυτό. Δέχεται πρώτες βοήθειες, βλέπω, στο πρόσωπο ο Γιρένκι από το προηγούμενο χτύπημά του με τον Ράις. Ο Τούχελ συνεχίζει να τα λέει με τους ποδοσφαιριστές του. Το δίλεπτο αυτό διάλειμμα που να τελειώνει. Παίζει μουσική στις κερκίδες.
0: Είχε heavy metal κιόλας, έτσι, και χορεύουν οι Γκανέζοι περισσότερο.
1: Τώρα έχει βάλει λίγο τρανς, τι είναι αυτό. Satisfaction.
0: Το αρέσει στο Ινφαντίνο, ξέρω.
1: Ινφαντίνο λέει κινείται με το τζέτ του από γήπεδο σε γήπεδο. Αυτό που κάνει λέει είναι μυθικό. Άλλοι λένε ότι έχει σωσία, άλλοι λένε πως θα προλαβαίνει, αλλά τι πως θα προλαβαίνει. Έχει ιδιωτικό τζέτ που τον πάνε στα γήπεδα. Και απ' την άλλη μας λένε εμάς Λευτέρη να πίνουμε καφέ με πλαστικό καλαμάκι, με χάρτινο καλαμάκι.
0: Ναι, βέλατε.
1: Και άλλη αλλαγή Αγγλία.
0: Τσακ, να βρει λύση πώς θα διασπάσει την άμυνα. Φέτο δεν πάνε τα πλάγια, οι πλάγοι σήμερα.
1: Ο Ρότζερς και ο Έζε. Έξω ο Μπέλιχαμ. Έξω ο Μπέλιχαμ, ναι, ο ένας. Και ο Άντερσον ο άλλος. Πιο επιθετικό ακόμη το σχήμα των Άγγλων. Με Έζε και Μόργαν Ρότζερς. Το 74 είμαστε. Άλλη μια αλλαγή έχει δικαίωμα να κάνει ο Τούχελ. Ρότζερς και αυτός κατέξει του Europa League με την Άστον Βίλα που σοκόνσα. Ο Έζε από την άλλη πρωταθλητής Αγγλίας με τη φανέλα της Arsenal. Φάουλ του Σεμένιο και διαμαρτυρίες στο χώρο της μισάς γραμμής. Πάνω στον Σάκα. Του Σιμπό ήταν, αλλά σημαίνει διαμαρτύρεται. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Ράιλε αριστερά για τον Μαντουέκε. Και αυτός στον Έζε. Έζε αλλάζει με τον Μαντουέκε. Δυναμικό μαρκάρισμα από τον Γιρένκι. Η μπάλα φτάνει στον Έζε. Ο Ράιλι στον Ράις. Ράις δεξιά για τον συμπέκτη του στην Άρσεναλ. Τον Σάκα. Κλεισμένος από 3 ο Σάκα. Και πίσω η μπάλα στον James και αυτός στον Γκουεχή. Αλλάζει με τον Ράιλι. Έχουν κλείσει τους χώρους καλά οι Γκανέζοι. 75 λεπτά, το κάνουμε μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά. Αγγλία Γκάνα 0-0. Ο Σάκα έχει την μπάλα από τα δεξιά. Βρίσκει τον Ρότζερς. Ο Ρότζερς πιέζεται από τον Οπόκου, στριφογυρίζει, κρατάει την μπάλα, θα τη φέρει στο δεξί του, θέλει να κάνει τη σέντρα, η κόντρα και κόρνερ. Για να δούμε πόση επιθετική πνοή μπορεί να δώσουν οι αλλαγές του Τόμας Τούχελ. Ιγκλαντ, Ιγκλαντ φωνάζουν οι φιλάθλοι στις κερκίδες. Στατική φάση, κόρνερ από τα δεξιά για την Αγγλία. 75 λεπτά παιχνιδιού, Αγγλία Γκάνα 0-0. Ο Ράις και σε αυτή την μπάλα. έτοιμος να εκτελέσει. Το κάνει με το δεξί του πόδι, κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στο Μαντούε και με κάποιο τρόπο μέσα στην περιοχή. Ο Μαντούε και μπερδεύεται. Και έχουμε out. Out έχουμε τελικά. Κόρνερ νομίζω ότι έχει βγει ο Μαντουέκε. Κλείστηκε και από δύο. Φαταβού του βάλε την κόντρα. Και έχουμε out. Ο Ασαρέ θα στήσει την μπάλα για να εκτελεστεί. Γέμισμα θα κάνει. Τους λέει ανεβείτε ψηλά. Στο 76. Κεφαλιά δυναμική από τον Κουεχή. Μπάλα πίσω στην άμυνα της Γκάνας. Τρέχει ο Κέιν εκεί να προλάβει. Μαζεύει ο Ασαρέ. Και έχουμε πεσμένο παίκτη της Γκάνας, τον Σενάγια. Από σπρώξιμο του Χάρη Κέιν. Και πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ασαρέ δεν την αφήνει να βγει ο Μπουκάγιο Σάκα. Αλλά σφυρίζει ο διαιτητής αναμέτρησης και πάει πάνω στον Σανάγια. Αυτό που κάνω Σάκα δεν το λες και fair play, Λευτέρη. Έπιασε την μπάλα που πέρασε πλάγιο.
0: Βέβαια.
1: Για να συνεχίσει το παιχνίδι.
0: Άρα ο διαιτητής όμως, γιατί θα είχαμε σύραξη πιστεύω.
1: Θα είχαμε σύραξη, ναι. Σηκώθηκε ο Σανάγια.
0: Όχι, γενικά η διαιτησία στο Μουντιάλ αυτό είναι πάρα πολύ καλή, έτσι.
1: Πολύ καλή, ναι, έχει ζυγείο. Πολύ,
0: πολύ προσεκτική, το βάρο του έχει κάνει ακόμα περισσότερο προσεκτικούς. Είναι γενικά πολύ καλή, με κορυφαίο το αυτό από τον Ρέλ Σαλβαδόρ.
1: Σου άρεσε?
0: Δύναμη, φοβερός. Μακάρι να το φέρει και Super ο Λανουά στην Ελλάδα.
1: Στη Σούπερ Λίγκα.
0: Βέβαια.
1: Ή να το φέρουμε Σούπερ Λίγκα για να ψηθεί πρώτα.
0: Σε ένα μάτς Πανιωνίου Πανσεραϊκός, γιατί όχι.
1: Οκ. Okay. Συνεχίζει το παιχνίδι με το Ράις να ψάχνει τον Σάκα. Δεν μπόρεσε να το βρει. Ο Μέρσα έκοψε και έδωσε πίσω στον Οπόκου. Πιέζεται από τον Ρότζερς και γεμίζει ο Οπόκου. Με στόχο το Σεμένιο. Εκείνο Τζέιμς με το κεφάλι στον Σάκα. Φάουλ κερδίζει ο Χαφ της Άρσεναλ από τον Μένσα. Από αριστερά ο Μαντουέκε ανεβάζει τον Έζε. Πιέζεται αυτός από Ατζετέι και χάνει την μπάλα πολύ ωραία από τον Φαταβού που του βάλε το κορμί του και θέλει να βγάλει τώρα την Γκάνα μπροστά και πετάει την μπάλα για τον Πρινς. Τέταρτο το Πρινς με τον Πίκφορντ. Το Πρινς μέσα στην περιοχή. Τάκλιν του Γκουεχή. Νέο σουτ. Σεμένιο κόρνερ. Offside όμως λέει ο Μαρτίνες. Σηκώνει το χέρι του. Φοβερή αμυντική προσπάθεια του Φαταβού, γκρέμισε τον Έσε, του πήρε ωραία την μπάλα με το κορμί του, έβγαλε τον Πρινς τέτα τέτ με τον Πίκφορντ. Ήρθε ο Κόνσα, κάνει το τάκλινγκ, βρίσκει την μπάλα στη συνέχεια. Γκουεχή πάνω στο Σεμένιο. Ο Ρις Τζέιμς πέταξε την μπάλα κόρνερ, αλλά έχουμε offside. Καθυστέρησε ο Πρινς να εκτελέσει τον Πίκφορντ. Έδωσε το χρόνο στον Κόνσα να τον κλείσει και να τον πετάξει κάτω. Θέλω να δω replay για αυτή τη φάση πάντως για το offside.
0: Ο Ψάι ήταν ο δεύτερο, ο Σεμένιο.
1: Ο Σεμένιο, ναι, που ήρθε την μπάλα πάνω του. Γιατί έπρεπε να είναι πίσω από τον τροματοφύλακα δύο παίκτες. Ήταν ένα. Offside λοιπόν. Το εκτελεί ο Πίκφορντ πλασαριστά για τον Γκουέχη. Έζε για τον Κόνσα. Η Αγγλία είναι, ξαναλέω, αίτητη κόντρα σε αφρικανικές ομάδες σε παγκόσμια κύπελα. Σε 8 παιχνίδια μετρά 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. Ένα το παιχνίδι αυτό με την Γκάνα. Τα έχει βρει σκούρα η Αγγλία. 80 λεπτό, Αγγλία-Γκάνα 0-0. Το σκηνικό ίδιο όπως και στο πρώτο μέρος. Οι Άγγλοι έχουν την μπάλα στα πόδια τους, κυκλοφορούν. Μεταφέρουν την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη. Δεν βρίσκουν όμως διαδρόμους. Οι Γκανέζοι είναι πάρα πολύ καλά κλεισμένοι και κρατάνε πανεύκολα αυτό το 0-0. Γέμισμα του Γκουεχή με στόχο το Στάκα. Κόβει με το κεφάλι ο Μένσα. Έρχεται ο Σάκα, κερδίζει ξανά. Δίνει στο Ρις Τζέιμς και έχουμε offside. Ήρθε από θέση offside ο Σάκα. Άλλη μια φορά έχουν αναμετρηθεί αυτές οι δύο ομάδες, Αγγλία και Γκάνα, σε ένα φιλικό παιχνίδι το Μάρτιο του 2011 στο Wembley. 1-1 είχε λήξει το παιχνίδι, ισοπαλία δηλαδή. Και τώρα τα λένε πρώτη φορά σε Μουντιάλ και σε επίσημο παιχνίδι. Όντως ήταν offside σε Μένι Λευτέρη. Ένας αμυντικός ήταν πίσω από το Μπίκφορντ. Συνεχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο από τον Ασαρέ. Κεφαλιά του Κόνσα, βρήκε τον Ράιλι. Ο Ράιλι κρατάει και δίνει στον Σάκα. Σάκα πιέζεται, αλλά δίνει στον Τζέιμς. Και αυτός ξεμπλοκάρει την Αγγλία αριστερά για τον Κουεχή. Και αυτός πιο αριστερά στον Μαντουέκε. Σταματάει το σπρί του, πατάει την μπάλα, δίνει στον Ράιλι. Κουεχή αλλαγή παιχνιδίου για τον Σάκα. Θα κατεβάσει την μπάλα ο Σάκα, θα περάσει και τον Μένσα. Τον κρατάει ο Μένσα και τον τραβάει και έχουμε φάουλ από τα δεξιά. Πλάγια στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ποδιά έκανε ο Σάκα στο Μένσα. Ο αριστερός μπακ της Γκάνας τον τράβηξε. Του κάνει το φάουλ. Σήκωνε και κίτρινη κάρτα αυτό το μαρκάρισμα. Ο Ράις και σε αυτή τη στατική φάση μόνιμος εκτελεστής για τους Άγγλους. Πάει δίπλα του Σάκα τώρα, κάτι του λέει. Σφυρίζει ο Μαρτίνες. Φεύγει ο Ράις. Παίρνει φορά ο Σάκα με το αριστερό να τη γεμίσει προς τα μέσα λογικά. Αυτό θα κάνει. Κόβει όμως ο Μενσά με το κεφάλι. Ο Κόνσα μια κεφαλιά. Φάουλ του Γκουεχή στον Γιρένκι. Και λήξη συναγερμού για την άμυνα της Γκάνας. Στο Gillette Stadium στη Βοστόνη. Αγγλία Γκάνα 0-0. Και τελευταία αλλαγή για τον Τόμας Τούχελ. Ο Ράσφορντ στη θέση του Μαντουέκε στο 83. Ο Ράσφορντ πέρασε και με την κροατή αλλαγή και βρήκε δίχτυα. Για να δούμε αν θα το κάνει και τώρα κόντρα στην Γκάνα που το χρειάζεται ακόμη περισσότερο η ομάδα του. Είχε κάνει το 4-2 ο Ράσφορντ κόντρα στην Κροατία στο 85. Φάουλ που κερδίζει ο Έζη από τον Γιρένκι. Κάμερες πάνω στο Ράσφορντ. Τελευταία αλλαγή του Τόμας Τούχελ στο παιχνίδι. Από τα αριστερά έχει πάρει θέση και ανεβάζει τον Ράιλι. Ο Ράιλι κρατάει αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει. Ζήτησε φάουλ, παίζεται λέει ο Μαρτίνες. Και φεύγουν οι Γκανέζοι στην αντεπίθεση. Βγαίνει ο Πίκφορντ όμως από την εστία του και δίνει ψύχρεμα στον Κουέχη. Πίκφορντ δεν έχει απειληθεί καθόλου. Ράις με την μπάλα στα πόδια. Ψάχνονται οι Άγγλοι. Κατεβαίνει Μπουκάι ο Σάκα χαμηλά. Υποδέχεται την μπάλα. Δίνει στο Ρότζερς. Λάθος. Συνεννόηση με τον Ράις. Έρχεται ο Κέιν όμως να διορθώσει και να δώσει τον Ράιλι. Η μπάλα αριστερά στο Ράσφορντ. Ράσφορντ στο δεξί. Ένα γέμισμα. Για τον Νέζε ήταν χαμηλή. Πάσα του δεν πέρασε. Ο Φαταβού πολύ δυναμικά βάζει το κορμί του. Θέλει να περάσει και τον Ράσφορντ και κερδίζει και το φάουλ. Φαταβού από την ώρα που έχει μπει στο παιχνίδι έχει δώσει πολύτιμες βοήθειες στον Σαναγέ και τώρα κέρδισε και το φάουλ και πολύτιμο χρόνο και ανάσες για την Γκάνα. Ο Ασάρε δεν βιάζεται, σιγά σιγά πάει να μαζέψει την μπάλα και να εκτελέσει αυτό το φάουλ δεξιά και λίγο έξω από την περιοχή του. Εκτελεί ο Ασαρέ, ο Γκουεχή δυναμικά παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Σανάγια στο πουθενά την μπάλα και στα χέρια του Πίκφορντ το διώξιμό του. Βιάζουν οι Άγγλοι, τρέχει ο Ράις, την δεξιά στον Τζέιμς. Κόνσα για τον Ράιλι. Ο Σάκα, Ρότζερ, Κέιν, Νέζε και Ράσφορντ. Τα επιθετικά όπλα τη Αγγλία. Ο Ράσφορντ τη σέντρα καθαρίζει. Ο Πόκου με το κεφάλι, ο θηριώδη όπερ τη Γκάνα. Μαζεύει ο Ράις και δίνει για τον Σάκα. Σάκα φέρνει την μπάλα σε αριστερό του. Κάνει και το σουτ. Βγάζει ο Ασαρέ με το δεξί του χέρι. Στο 86 αυτή η φάση για την Αγγλία. Απειλεί για πρώτη φορά ο Σάκα, αλλά ο Ασαρέ ήταν σε ετοιμότητα. Επιμένουν οι Άγγλοι. Ο Ράις έχει την μπάλα στα πόδια. Γεμίζει για τον Ράιλι. Η μπάλα στο Ράσφορντ και τώρα στον Κέιν εξ εμπεριοχή. Δίνει στον Ρότζερς και ανεβάζει τον Τζέιμς από τα δεξιά. Σέντρα του Τζέιμς, κεφαλιά του. Ο Ράιλι δοκάρι. Ο Κέιν out. Μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία στο 86. Τώρα... Διπλή, τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Αγγλία. Με ο Ράιλι να στέλνει την μπάλα με το κεφάλι στο δοκάρι και τον Κέιν μόνο του με το αριστερό να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα έξω από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Ράιλι δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, βρήκε δοκάρι. Ο Κέιν πήρε το rebound, με το αριστερό εκτέλεσε πολύ ψηλά άστοχα για την κλάση του Κέιν. Νομίζω δεν επιτρέπεται αυτό και νωρίτερα, ένα λεπτό πριν, το αριστερό πλασέ του Σάκα έβγαλε στη δεξιά του γωνία με υπερένταση ο Ασαρέ. Τρεις μαζεμένες ευκαιρίες για τους Άγγλους, τρεις σπουδαίες χαμένες ευκαιρίες για
0: τα τρία λεπτάρια. Καλά το κάνει ο άλλος, ο Κέιν πήγε να το σκοτώσει, αντί να το στείλει με πλασέ στα δίχτυα, πήγε να το σκοτώσει.
1: Ακριβώς, έβαλε πολύ δύναμη ο Κέιν με το αριστερό του πόδι. Να μου πεις τώρα είναι το κακό του πόδι, έχει κακό πόδι αυτός ο παίκτης, δεν έχει. Είναι μηχανή τον γκολ ο άνθρωπος, αλλά αυτή τη φορά δεν βρήκε δίχτυα. Και κλείνει και τις αλλαγές στη Σιγκάνα. Όχι, έχει άλλες δύο να κάνει. Μία έκανε τώρα ο Κάρλος Κεϊρός. Ο Σανάγια πέρασε εκτός από τους κορυφαίους της Γκάνας. Τρίτη αλλαγή λοιπόν για την Γκάνα και τον Κάρλος Κεϊρός. Ο Σανάγια πέρασε έξω στο 88. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Ράσφορντ από αριστερά έχει την μπάλα στα πόδια. Ο Πέπρα πήρε τη θέση του Σανάγια. Κόλλιο Πέπρα, ο αμυντικός της Νις. Και τη θέση του στο γήπεδο, στο δεξιά άκρο της άμυνας. Λάθος του Ράιλι στη μεσαία γραμμή. Θέλουν να βγουν οι Γκανέζοι μπροστά. Η μπάλα στον Αντου Πρίνς. Έρχεται ο Ράις, βάζει το κορμί του, κερδίζει την μπάλα. Δεν ήταν καλή πάσα του Γιρένκη. Ο Ράις πίσω στο Μπίκφορντ και αυτό στο Κέιν. Έχει γυρίσει ο Κέιν στο ρόλο δεξιού μπακ. Έχει χαμηλώσει πολύ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδια το Ράσφορντ. Εκεί όμως δεν βρήκε το συμπαίκτη του ο Χάρι Κέιν, γιατί έκοψε με το κεφάλι, ο Πέπρα. Επιμένουν οι Άγγλοι όμως. Ξανά ο Ράσφορντ από τα αριστερά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του και δίνει μέσα στον Γκουέχη. Ο Γκουέχη επιμένει από τα αριστερά και δίνει στον Έζε. Έζε με τον Πέπρα να τον μαρκάρει. Έζε πίσω στον Κόνσα. Και αυτό στον Ράις. Ο Ράις ξανά στον Κόνσα. Γκουεχή, όλη η Αγγλία μπροστά. Όλη η Γκάνα πίσω στην περιοχή της. Ο Ράσφορντ έχει την μπάλα από τα αριστερά. Θέλει να γεμίσει με το δεξί του πόδι. Καθαρίζει. Ο Ατζετέι με το κεφάλι. Κεφαλιά του Ράσφορντ. Και φάουλ, λέει ο Μαρτίνες. Δεν αρέσει καθόλου στους Άγγλους. Στο 89 Αγγλία Γκάνα 0-0. Υπάρχει και κρεμισμός όσο περνάνε τα λεπτά και πλησιάζουμε στο τέλος. Η Αγγλία είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης και βλέπουμε ξανά σε επανάληψη εμείς εδώ από το monitor. Κεφαλιά του Ράιλι στο δοκάρι του Ασαρέ και στη συνέχεια ο Κέιν πήρε το rebound αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα, δεν το πιστεύει ο Τούχελ, δεν το πιστεύει ο Πάγκος Αγγλίας. Πόσο Χάρι Κέιν σπατάλησε αυτή την ευκαιρία να βρει δίχτυα. Σεμένιο παλεύει με Γκουέχη και Κόνσα. Θα κάνει και το φάουλ στην περιοχή των Άγγλων. Τελειώνει η φάση. Περιμένουμε να δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πόσο χρόνο θα έχει η Αγγλία για να κάνει κάτι καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι. 6 λεπτά. Όσα και στο πρώτο ημίχρονο. 6 λεπτά λοιπόν καθυστερήσεις για να μάθουμε αν θα έχουμε νικητή στο Αγγλία Γκάνα για την δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αγγλία και Γκάνα έχουν από 3 βαθμούς. Ξεκίνησαν το τουρνουά με νίκη. Η Αγγλία ανοίξε 4-2 την Κροατία και η Γκάνα 1-0 τον Παναμά. Αργότερα στις 2 θα έχουμε το Παναμάς Κροατία, το άλλο ματς του ομίλου. Φυσικά δεν θα φύγει τα πιντέρα σπορ. Και επιμένουν τώρα οι Άγγλοι από τα δεξιά με τον Ρότζερς. Δίνει στο Ράις. Ράις θα κάνει τη σέντρα. Ψάχνει τον Γκέιν. Έρχεται πιο απρά με το κεφάλι. Και κόρνερ. Κόρνερ για την Αγγλία. Πάει ο Ράις να αποτελέσει από τα αριστερά με το δεξί του πόδι. Συμπληρώθηκε το πρώτο πρόβλημα των καθυστερήσεων. Μπαίνουμε στο δεύτερο. Όλα τα ψηλά κορμιά μπροστά. Οι κάμερες συνεχώς στο Χάρι Κέιν που έχασε προηγουμένως τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Ράις πάνω από την μπάλα. Τελεί ο Ράις με το δεξί του. Η μπάλα περνάει από όλους και out. Άσυνα νοησία εκεί από Κέιν, Ρότζερς, από όλους. Κανένας Άγγλος δεν μπόρεσε να τη βρει. Η μπάλα πέρασε απευθείας out. Ο Κέιν νομίζω ότι είχε συμπαίκτη πίσω του, ο Ρότζερς είχε μαρκαριστεί καλά, δεν την πέτυχε κανείς, την μπάλα πέρασε έξω. Συνεχίζεται το παιχνίδι, ο Ράιλι πήρε την κεφαλιά, ο Πέπρα θέλει να διώξει. Μάχες από ο Ράιλι, από Γιρένκι, κατεβάζουν οι Άγγλοι με τον Ρότζερς, κρατάει ο Ρότζερς. Από τα αριστερά ο Ρότζερς και δίνει στον Ράσφορντ. Θα τον προλάβει αυτός, θα κάνει και το γύρισμα και κόρνερ. Νέο κόρνερ για την Αγγλία. Από τα αριστερά και πάλι. Προσπαθούν και οι φιλαθλοί της στις εξέδρες του Gillette Stadium να τους εψυχώσουν. 3,5 λεπτά παιχνιδιού ακόμη. Ράις και σε αυτή την εκτέλεση με το δεξί. Γεμίζει ο Ράιλι, πηδάει ο Σεμένιο, γέμισμα του Έζε, κεφαλιά, βγάζει πάνω στη γραμμή. Ο Πέπρα από την κεφαλιά του που έχει και νέο κόρνερ για την Αγγλία. Ξανά από τα αριστερά, ξανά ο Ράις. Τρέχει, μαζεύει την μπάλα και τη στείνει. Τελεί ο Ράις. Βγαίνει ο Ασαρέ με το δεξί του χέρι, διώχνει την μπάλα, πλάγιο από τα δεξιά. Τρέχει ο Έζε να μαζέψει. Ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη ο Έζε. Και αφήνει την μπάλα για τον Ρις Τζέιμς. Εκτελεί αυτός πίσω για τον Κόνσα. Έχουν μείνει ψηλά οι Άγγλοι στο γήπεδο. Τζέιμς από τα δεξιά. Δίνει στον Κόνσα. Αυτό στον Ράις που είναι στον άξονα. Ράις γεμίζει για τον Ρότζερς. Κεφαλιά του Ρότζερς, διώχνει ο Πόκου σε πλάγιο. Πολύ καλή άμυνα. Παίζει Γκάνα σε όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Τα έχει βρει σκούρα η Αγγλία. Έζε ένα γέμισμα. Η μπάλα φτάνει στην περιοχή. Αφήνει ο Έζε. Ο Σάκα διορθώνω. Και έχουμε κόρνερ τώρα από τα δεξιά. Μαζεμένα κόρνερ για την Αγγλία. Γκόλ όμως δεν έχει βρει. Προηγουμένως ο Γκουέχη πήρε την κεφαλιά. Ο Πέπρα όμως με το κεφάλι έδιωξε. Ο Ράις και σε αυτή την εκτέλεση. Είχε βρει γκολ από στατική φάση η Αγγλία με την Κροατία την πρώτη αγωνιστική. Με το Ράις να εκτελεί από τα δεξιά και τον Γκέιν να πετυχαίνει γκολ με καρφωτή κεφαλιά. Για να δούμε αν μπορεί να το ξανακάνει η ομάδα Τόμας Τούχελ. Άγχος στις εξέδρες, αλλαγή τώρα. Μπαίνει ο Μπάμπα, ο Ράχμαν Μπάμπα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Στο 90-5 για την Γκάνα αυτή η αλλαγή. Ενισχύει την άμυνά του ο Κάρλος Κεϊρός. Ράις εκτελεί το κόρνερ. Πηδάει ο Πόκου, διώχνει και έχουμε επιθετικό φάουλ στον Τόμας Πάρτεϊ. Και λήξη συναγερμού για τους Γκανέζους. Κέιν στείλει την μπάλα για τον Ασαρέ, που δεν βιάζεται καθόλου. Ο Ράχμαν Μπάμπα πήρε τη θέση του Αντού Πρίνς, ο οποίος έκατσε στο παιχνίδι για 23 λεπτά περίπου. Αλλαγή στην αλλαγή λοιπόν για τον Αντού Πρίνς. Ο Ράχμαν Μπάμπα πρώτη συμμετοχή σε αυτό το Μουντιάλ. Ράις με την μπάλα στα πόδια, γυρίζει πίσω για τον Κόνσα, πιέζει ο Σεμένιο. Μπουεχή τώρα πιέζεται και αυτός από τον Γιρένκι. Πίσω η μπάλα στον Μπίκφορντ, γεμίζει αυτός με στόχο τον Ράσφορντ, πέπρα την κεφαλιά και πιο μακριά ο Σιμπό και έχουμε λήξει. Αγγλία Γκάνα 0-0. Δεν μπόρεσαν οι Άγγλοι να διασπάσουν την άμυνα των Γκανέζων, που πήραν ένα πολύτιμο βαθμό. Έφτασαν του 4 όσο έχει και η Αγγλία. 0 έχουν Κροατία και Παναμάς που αγωνίζονται σε μία ώρα περίπου. Το πανηγυρίζουν οι Γκανέζοι και γιατί να μην το κάνουν άλλωστε. Σπουδαία εμφάνιση κόντρα στο φαβορί του ομίλου και ένα από τα φαβορί του τουρνουά. Η Αγγλία μετά το 4-2 της Κροατίας στην πρεμιέρα και την εντυπωσιακή εμφάνιση που πραγματοποίησε, έδειξε άκρως αντίθετη εικόνα κόντρα στην Γκάνα. Έμεινε στο 0-0, λίγες ευκαιρίες που δημιούργησε, με κυριότερες αυτές στο τέλος και στο 86 με την ανεπανάληπτη ευκαιρία που είχε ο Ράιλι αρχικά, που έστειλε την μπάλα με το κεφάλι στο δοκάρι του Ασαρέ, και στη συνέχεια ο Κέιν σε άδεια εστία έστειλε την μπάλα πάρα πολύ ψηλά από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Κάρλος Κεϊρός πάει στον κόσμο της Γκάνας, τους ξεσηκώνει. 4 βαθμούς οι Γκανέζοι, 1-0 ήξαν τον Παναμά στην πρεμιέρα, 0-0 κόντρα στην Αγγλία, 4 βαθμούς. Απογοητευμένοι από την άλλη πλευρά οι Άγγλοι φιλάθλοι Κυρκίδες, δεν περίμεναν αυτή την εμφάνιση των παικτών του Τόμας Τούχελ. Είχαν αφήσει θετικά μηνύματα μετά την νίκη επί της Κροατίας, αλλά κόντρα στην Γκάνα τα βρήκαν σκούρα. Επόμενο παιχνίδι για την Αγγλία κόντρα στον Παναμά στις 28 Ιουνίου και για την Γκάνα κόντρα στην Κροατία επίσης την ίδια μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί πάντοτε κάτι καλό και με τους αγώνες, αλλά και στην ΕΡΤ 2 Sport και στην ΕΡΤ 1 και στα κανάλια της ΕΡΤ γενικότερα. Το Μουντιάλ είναι εδώ, βλέπετε δυνατά παιχνίδια, δυνατές συγκινήσεις, ωραίο ποδόσφαιρο, και ας έμεινε στο 0-0 το Αγγλία Γκάνα. Ελπίζουμε στα επόμενα να δούμε περισσότερα τέρματα. Από μένα, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λευτέρη, ο λόγος σε ένα και στο στούντιο.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας.

0: κι αν πάθει τα ίδια τα λάθη.
1: Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, αυτό το κεφάλι των Άγγλων, αυτό το κεφάλι των Άγγλων που όταν δεν είναι φαβοροί παίζουν την μπάλα της ζωής τους, όταν είναι φαβοροί πάντα δεν παίζουν.

παίζουν αυτό που πρέπει να παίξουν. Να το πω έτσι γλυκά, κομψά και ευρωπαϊκά. Στο αστέρισμα του Μουντιάλ, όπου έχουμε αρκετά καλά παιχνίδια, έχουμε και κάποια κονσομέ χωρίς αλάτι. Σήμερα ήταν το κονσομέ χωρίς αλάτι το πρώτο ημίχρονο, το Αγγλία-Γκάνα. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε καλύτερο θέαμα, αλλά οι Άγγλοι άργησαν να ξυπνήσουν. Ξύπνησαν πολύ αργά και την πάτησαν και την πλήρωσαν. Η Άγγλια διόρθωτη. Μπορεί σε ένα ντέρμπι, είπαμε, όπως με την Κροατία, να λες είναι το πρώτο φαβορί για να πάρουν το Μουντιάλ. Και όταν παίζουν με την Γκάνα μέχρι το 75, λες αυτή η ομάδα δεν μπορεί να περάσει τον επόμενο γύρο. Συμφωνεί και ο Νίκος Ακουνούπης που είναι στην εκφώνηση των ειδήσεων μετά το πρωί. Έτσι είναι, Νικόλα, ο οποίος είναι ο άρχοντας εδώ, στο Νίκος Ακουνούπης που είναι κοντά μας. Και λέει τα φιλικά του Πανετολικού να πει, θα τα πούμε. Αγόρι μου, πρώτο φιλικό με τον Πύργο. Ο Πύργος πανηγυρίζει την άνοδο στη Super League 2, κύριε Κουνούπη. Και από εκεί και πέρα, Γιάννης Αναστασίου λέει και προπονητής και τεχνικός διευθυντής. Ισχύει, ισχύει, ισχύει, λέει ο Νικόλας. Επιμέλεια εκπομπής ο Παναγιώτης Μπάλτας. Στην ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 3 ο Λευτέρης Αρλάκος. Μια Αγγλία που σου, ενώ σου βγάζει μια φρεσκάδα με την ανανέωση που έκανε, τη βλέπεις εκεί που βρίσκει χώρους και ντάει. Όταν έχει αντιμετωπίσει κλειστές άμυνες, δεν μπορεί να αλλάξει τρίτη πάσα, δεν μπορεί να κάνει μια τρίπλα, δεν μπορεί να, κάνει ευκαιρίες. Ξύπνησε αργά που ταμπουρώθηκαν οι Γκανέζοι και το πλήρωσε, αφού έστω στην κλασική ευκαιρία, μια από αυτές που λέμε ότι δεν χάνονται, ειδικά από ένα ποδοσφαιριστή της εμβέλειας ενός Χάρι Κέιν, έχασε ένα άχαστο και η Αγγλία δεν έφτασε στη νίκη. Γκάνα σημαίνει άμυνα. Την είχα δει 60 λεπτά με τον Παναμά. Την είδα και σήμερα με την Αγγλία. Μην νομίζετε ότι είδα κάποια διαφορά. Με τον 73χρονο και η Ρος στον πάγκο. Άμυνα, άμυνα, να φύγει μπάλα μακριά και να κάνουμε καμιά σποραδική επίθεση. Στο 90 με τον Παναμά σκόραρε. Ήταν τυχερή. Σήμερα κάνα δύο φάσεις μετά το 60-70 δεν τα κατάφερε, αλλά μόνο με άμυνα δύσκολα θα κάνει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά το πιο πιθανό είναι να προκριθεί. Πιθανό λέω να προκριθεί σαν δεύτερη, έτσι, γιατί μπορεί να προκριθεί και σαν τρίτη με 4 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες έχουν 4 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση. Η Αγγλία ήταν επιβλητική και πάρα πολύ καλή, γεμίζοντας προσδοκίες τους φιλάθλους της, βάζοντας 4 γκολ στην Κροατία. Σήμερα όμως κόνταψε και έφερε 0-0 με την Γκάνα. Ενώ η Γκάνα, είπαμε, στο 90 κέρδισε τον Παναμά και σήμερα έφερε 0-0 με την Αγγλία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και οι δύο ομάδες έχουν από 4 βαθμούς. Η Γκάνα δεν έχει δεχτεί γκολ.

λίγα πράγματα από τα αστέρια της Αγγλίας, περίμενα πολλά περισσότερα και από τον Μπέλιχαμ και από τον Μαντουέκε. Μετά που μπήκε ο Έζερ να κούψει την μπάλα, κάτι παλεύε εκεί ο Άντερσον να κάνει. Μόνο ο Ντέκλαν Ράις ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Αγγλίας, που ήταν τα πάντα, τελούσε πλάγιο, φάουλ, κόρνερ, τίποτα. Ο Γκόρντον, πήγε αυτός ο παίκτης στην Μπαρτζελόνα, απίστευτο. Τίποτα ο Ράσφορντ, τίποτα, τίποτα, ένα απόλυτο τίποτα. Η Γκάνα φουλ άμυνα. Να φανταστείτε ότι ο κορυφαίος της παίκτης, έτσι, και ο Τζόρνταν Αγιού, ο οποίος βέβαια είναι και μεγάλος τώρα, αλλά και ο Σεμένιο, δεν έκαναν φάση για να γίνουν απειλητικοί στην αντίπαλη περιοχή. Άμυνα και Άγιος ο Θεός. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά να μιλήσουμε για το παιχνίδι του Παναμά με την Κροατία.

Εδώ είμαστε. Ερασπόρ, ελληνική ραδιοφωνία. Το τρίτο ημίχρονο, θα λέγαμε, του Αγγλία Γκάνα και η προθέρμανση για τον αγώνα του Παναμά με την Κροατία που θα αρχίσει στις 2. Θα γίνει το μάτς στο Τορόντο και θα έχετε την ευκαιρία να το απολαύσετε ραδιοφωνικά σε μετάδοση Δημήτρη Μαλισιώβα. Ένα παιχνίδι που πλέον έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού για την Κροατία, η οποία είναι στο ζερό, έχει μία ήττα με 4-2 από την Αγγλία. Αυτή η ήττα την έχει φέρει στην τελευταία θέση με διαφορά τερμάτων από τον Παναμά. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει, γιατί και η Αγγλία τώρα και η Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς, άρα για την Κροατία είναι μια νίκη εκ των οκουάνευ. Αν θέλει να περάσει στη διάδα, πρέπει να κερδίσει τον Παναμά. Λογικά θα γίνει αυτό το διπλό. Η ομάδα του Παναμά, εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ξέρει να κάνει μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά μέχρι εκεί. Στα τελευταία της 5 παιχνίδια έχει μόνο μια νίκη με τη Δομινικανή Δημοκρατία, Klein Main. Την είδαμε και με την Γκάνα, ενώ είχε πρωτοβουλία κινήσεων, δεν έκανε φάση ιδιαίτερα. Απ' την άλλη πλευρά και η Κροατία είναι σε μια φάση ανοικοδόμησης, θα λέγαμε, με πολλές αλλαγές, με φρέσκο αίμα. Μια νίκη έχει στα τελευταία 5 μάτς με τη Σλοβανία. Με την Αγγλία είχε ρόλο Κομπάρσου, δέχτηκε 4 γκολ, θα μπορούσε να δεχτεί και 7. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα του Παναμά, που είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνει σε Μουντιάλ, 3 αγώνες το 18 στη Ρωσία, είχε 3 ήττες και ένα μάτς με την Γκάνα σε αυτό το Μουντιάλ, 4 ήττες, 2 γκολ έχει βάλει, 12 έχει φάει. Αντίθετα, η Κροατία από τότε που έγινε η απόσχηση από τη Σερβία, που ήταν μέλος της Ιουγκοσλαβίας, το 98 είχε φτάσει με τη μεγάλη φουρνιά, έτσι, του Σούκερ, του Γιάννη, του Ασάνοβιτς και των υπολείπων, του Μπόμπαν, είχε φτάσει στα ημιτελικά στη Γαλλία. Μόνο το 2010 δεν προκρίθηκε, αλλά γενικά οι Κροάτες βγάζουν φουρνιές. Ποιος δεν ξεχνάει, έτσι, το 18 ήταν φιναλίστ, το 22 έφτασε στα ημιτελικά. Γενικά το κροατικό ποδόσφαιρο είναι σε πολύ καλό επίπεδο και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει με τους Λιβάκοβιτς, που είναι από τους κορυφαίους τερματοφύλακες, Στάνισιτς της Μπάγκερ, Γκβαρντιόλ της Μάντσεστερ Σίτι, ο Σούταλο του Άγιαξ, ο Βούσκοβιτς του Αμβούργο στην άμυνα, Μόντριτς, ο Γερόλικος λογικά θα παίξει άλλο ένα παιχνίδι, θα κάνει τις 200 συμμετοχές αυτά σήμερα, Πάσαλιτς, Μπαντούρινα, Σούσιτς της Μπαντούρινα της Κόμο, συμπαίκτης του Δουβίκα, Σούσιτς της Σοσιεδάδ, ο Πέρισιτς, ο Αϊθαλής της Αϊτχόβεν, 156 συμμετοχές σήμερα, και ο Μούσα που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, παίζει στον Ντάλλας και γενικά είναι ένας πολύ καλός επιθετικός για την ομάδα της Κροατίας. Από τον Παναμά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, ο μπακ της Νόρουιτς, ο Κόρντοβα, είναι από τους καλούς ποδοσφαιριστής, ο επιθετικός ο Φαγιάρδο της Κατόλικα και ο Βάτερμαν που παίζει στη Χιλή, και αυτοί οι δύο είναι κάπως καλοί ποδοσφαιριστές, όπως και η αμυντική της, έτσι, που παίζει ο Αντράντε στη Λίντσερ στην Αυστρία και ο Μουρίγιο που παίζει στην Μπεσίκτας και έχει 95-96 με τη σημερινή συμμετοχές. Είναι ένα παιχνίδι που θα το διευθύνει ο Άτσο από την Καμπόν, το δεύτερο μάτσο θα διευθύνει, μετά το Ιράκ Νορβηγία 1-4. Πρόβλεψή μου είναι ότι έστω με 2-3 γκολ οι Κροάτες θα κερδίσουν την ομάδα του Παναμά και θα πάνε στους 3 βαθμούς.

Παπαδρέλης Παντελής, σε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, αυτό το υπέροχο κομμάτι για όλους και όλες εσάς. 1:26 πρώτα λεπτά, και να δώσω τις ακριβείς εντεκάδες. Αν και στην Κροατία παίξαμε στα 10 από τα 11 μέσα, μόνο ο Πογκρατζής παίζει με τη Φιωρεντίνα στο κέντρο της άμυνας. Λιβάκοβιτς, Σούταλο, Κβαρντιόλ, Στάνισιτς, Πογκρατζής, παίζει ο Κόβασιτς, Μόντριτς, Πέρισιτς, Πάσαλιτς, Μπαντούρινα και Μούσα. Αυτή είναι η εντεκάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς, του προπονητή της Κροατίας. Το παιχνίδι θα αρχίσει, επαναλαμβάνω, σε μισή ώρα. Για τον Παναμά, Μοσκέρα, Κόρντοβα, Αντράντε, Ράμος, Μουρίγιο, Χάρβεϊ, Βαρκένας, Μπλάκμαν, καμία σχέση με τον Μπλάκμαν που είναι εδώ στα RGNA, στα FM, Μαρτίνες, Ροντρίγκες και Νέλσον. Αυτή είναι η εντεκάδα του Παναμά που αρέσει πολύ στο Θοδωράκι, και ο Μπλάκμαν και η ομάδα του Παναμά. Το Θοδωρή, τον Παρασκευόπουλο, από τα Πετράλωνα. Πολλά μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ο Χρήστος λέει 50.000 στο νέο Καραϊσκάκι, θα είναι το ωραιότερο γήπεδο της Ελλάδος. Ο Χρήστος, ο οποίος είναι ΠΑΟΚτζής και Ολυμπιακός. Έχω βάλει το Ισκάκι μου, εξαπολεμβάνω, λέει ο Θοδωράκης, βάλε μόνο τραγούδια. Θα λέμε και κάποιες ειδήσεις μέχρι τις 2 που θα αρχίσει τη μετάδοση ο άρχοντας, ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Καλησπέρα Λεσά, ανεπανάληπτος ο Παντελίδης, η Αθανασία μας στέλνει την αγάπη της από την πανέμορφη Καλαμάτα. Κωστάκης, καλησπέρα άρχοντα, με Παντέλο μας έφτιαξες, λέει ο Κωστάκης από Καλαμάτα κι αυτός. Ο Βασίλης Ολάτσινος, καλό πρόγραμμα Λεσά, όπως και η Δέσποινα που έχει βάλει το ποτάκι της, λέει, και απολαμβάνει την εκπομπή μας. Και η Νάνση, χαιρετισμούς δίνει και στον Νίκο τον Κουνούπη, και η Νάνση και η Δέσποινα. Και ο Στέλιος και ο Δημητράκης ο Νηφόρος. Ο Στέργιος Σάββας μας θέλει την αγάπη του από την παραλία Τάρτη στη Λέσβο. Αυτά είναι, όσοι μας ακούτε είτε σε μια παραλία, είτε στους δρόμους, είτε στη δουλειά, καλή ακρόαση με το πρόγραμμα της Eraspor. Και στις 2, επαναλαμβάνω, θα αρχίσει το παιχνίδι του Παναμά με την ομάδα της Κροατίας. Αυτό το παιχνίδι είναι για την δεύτερη αγωνιστική στο 12ο όμιλο. Υπάρχει ένα κενό στον 11ο όμιλο, όπου στις 5 το πρωί θα παίξει η Κολομβία με το Κονγκό. Κολομβία-Κονγκό στις 5 παραμάνω το πρωί στην Γκουανταλαχάρα στο Μεξικό. Για αυτό το παιχνίδι να πούμε ότι διαιτής θα είναι ο Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος έχει παίξει ήδη Σαουδική Αραβία, Ουρουάη. Είναι μια ομάδα που θεωρώ, δεν την έχω δει με το Ουσμπεκιστάν, είδα μόνο τα highlights, αλλά θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά, γιατί έχει πολύ καλό υλικό η ομάδα της Κολομβίας, απέναντι στο Κονγκό, που και αυτό όμως έχει αρκετά καλή ομάδα, όπως έδειξε με την Πορτογαλία που πήρε ισοπαλία 1-1. Η Κολομβία που σε κάποια φιλικά, σε κάτι φιλικά, έχασε από Κροατία και Γαλλία στην Ευρώπη. Απ' την άλλη πλευρά, το Κονγκό βέβαια δεν βάζει εύκολα γκολ, γενικά δεν κερδίζει, έχει μια νίκη μόνο σε φιλικό με τις Βερμούδες στα 6 τελευταία μάτς. Τώρα να πούμε για τις ομάδες ότι η Κολομβία δεν έχει πολλές προκρίσεις, παρότι είναι μια παραδοσιακή αρκετά μεγάλη δύναμη στη Λατινική Αμερική. Προκρίθηκε μόνο το 62, το 94 πάλι στην Αμερική, το 98, το 14 και το 18. Δηλαδή αυτή είναι η έκτη συμμετοχή, έτσι. Το Κονγκό, Σαν Ζαΐρ το 74, εκεί που δέχτηκε και 9 γκολ από τη Σερβία, τη Ιουγκοσλαβία τότε, με Ντούσαν Μπάγκεβιτς να πετυχαίνει 3 γκολ. Και φέτος. Δηλαδή σε 4 αγώνες που έχει δώσει, έχει μια ισοπαλία με την Πορτογαλία και 3 ήττες. Οι κορυφαίοι παίκτες της Κολομβίας που μου αρέσει πολύ σαν ομάδα, ο Βάργκας και ο Σπίνα οι τερματοφύλακες, ο δεξιός Μπάκο Μουνιός της Κρίσταλ Πάλας, ο Μαχίκα της Μαγιόρκα, ο Λουκουμί της Μπολόνια και ο Σάντσες της Γαλατά Σαράι στην άμυνα, ο Ρίος της Μπενφίκα, πολύ καλός παίκτης, ο Αρίας της Παλμέιρας και ο Λέρμα της Κρίσταλ Πάλας στο κέντρο. Και μπροστά, Λουίς Δίας, Μπάγερ Μονάχου, Κούτσο Ερνάντες, τον είδαμε στα μάτια στον Παναθηναϊκό, Μπέτης, πολύ γρήγορος εξτρέμ, και ο Σέντερ Φόρ που έχει παραθυρώσει από την 11η της Sporting, τον Ιωαννίδη, ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος θα κάνει την 15η του συμμετοχή σήμερα. Πάρα πολύ καλή ομάδα, επαναλαμβάνω, η Κολομβία αξίζει την προσοχή σας. Το Κονγκό
έχει τον εμπασί της Χαύρη, τερματοφύλακα, Γουάν Μπισάκα, καλούς παίκτες έχει, γι' αυτό δεν θα είναι εύκολο το μάτς. West Ham, Ντουάν Ζέμπε της Μπέρνλεϊ, ο Μπέμπα της Λίλ και ο Μαζουακού ο γνωστός μας από το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό. Ο Μούντου Σαμί που παίζει στον Ατρόμητο, ο Σαντίκη που παίζει στην Σάντερλαντ και ο Μπούκου στη Μομπελιέ στο κέντρο. Και μπροστά Αλάνια Σπορ ο Ελία, Σεντρίκ Μπακαμπού της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Γουισά της Νιουκάστλ. Πολύ καλή ομάδα, η ομάδα του Κονγκό. Πιστεύω θα δούμε γκολ και από τις δύο ομάδες σε αυτό το μάτς που θεωρώ ότι ξεκινάει από το 1-1 και θα πάει λογικά προς το 2-1.

0: Έλα, είμαι μαζί σου κύριε Μαλισιώβα και έχω αλλάξει που λέει και το τραγούδι ο Βέρτης. Καλώς τον, είσαι έτοιμος, φορμαρισμένος.
1: Κοίταξε, τα έχουμε κάνει όλα.
0: Τι έχεις κάνει?
1: Μετά, έχουμε κάνει διάφορα ζωή μας. Μετά έδωσα τρεις η ώρα, δεν έχω κάνει. Έχω φτάσει μέχρι 3:45. Τώρα θα φτάσω μέχρι 4.
0: Σωστό.
1: Κάθε μέρα κάτι μαθαίνεις. Αυτό είναι το γερμανικό νούμερο του στρατού.
0: Το 2-4. Το χειρότερο, ε. Γιατί κοιμάσαι 2 ώρες, ξυπνάς. Πού να ξανακοιμηθείς?
1: Λοιπόν, να βάλουμε ένα quiz.
0: Να βάλουμε.
1: Πόσα καράβια περνούν από τη διόρυγα του Σουέζ τη μέρα? Και πόσο κάνει?
0: Τι σου ήρθε τώρα, τι κουφό είναι?
1: Αφού Παναμά θα μεταδώσω.
0: Περνάει από το Σουέζ του Παναμά. Τα καράβια περνάνε από το Σουέζ του Παναμά. Είμαι παναμέζικη σημαία. Είναι και αυτό.
1: Άλλο το Σουέζ, άλλο ο Παναμά.
0: Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Πόσα καράβια περνάνε?
1: Πόσα λες?
0: 100.
1: Πόσα οικονομάνε το χρόνο, ξέρει?
0: Πού να ξέρω αυτά. Ρώτα εκεί, όσο έχουν εφοπλιστές.
1: Έχει πολλού Έλληνε.
0: Ναι, ούτε ο Ντέταρη
1: μου στείλε μήνυμα.
0: Ο Ντέταρη μου λέει, ούτε εγώ ξέρω, λέει. Τι λέει ο Μπαλισιώβα? Ο Ντέταρη, εγώ ήμουν ναυτικό, δεν ξέρω πόσα καράβια περνάνε από το Σουέζ.
1: Ντέταρη ήταν ναυτικό και πήγαινε μέχρι τη Χάλκη και μέχρι το.
0: Όχι, παλού και απέραμα πήγε.
1: Λοιπόν, 200.000 δολάρια κάνει, πληρώνει και περνά. Αλλιώ δεν περνά.
0: 200.000 δολάρια πληρώνει το ένα πλοίο.
1: Βέβαια, δηλαδή, άμα θέλει, άμα δεν θέλει, κάνει το γύρο. Κάνει τον γύρο. Είναι πάντως το θαύμα της, το ανθρώπου αυτό, το θαύμα της μηχανικής. Διότι οι δύο ωκεανοί είναι, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Πάρει διαφορά μέτρων.
0: Ναι.
1: Οπότε μπαίνει το καράβι μέσα.
0: Από Αλεξάνδρεια, από πού?
1: Από που θέλει. Μπαίνει προφανώς από την Καραβική. Να πάει στο Ειρηνικό.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Μπαίνει λοιπόν. Και δεν περνάει απέναντι, μπαίνει μέσα, προχωρά 30 χιλιόμετρα, μπαίνει σε μια βάση, ναι, και το σηκώνει 26 μέτρα. Σηκώνεται το καράβι και το βουτάνε μέσα σε μια τεχνητή λίμνη άλλα 40 χιλιόμετρα. Και μετά βγαίνει. Και εκεί πληρώνεις.
0: Εκεί πληρώνεις. Πρέπει να μπεις, να φτάσεις μέχρι εκεί.
1: Α, δεν πει, ναι.
0: Άμα δεν πληρώσεις...
1: Και οι Αμερικανοί, την είχαν τη γέφυρα 100 χρόνια. Γιατί αυτή τη φτιάξανε.
0: Την πληρώνουν από τότε ή τώρα που την πήραν οι Αιγύπτιοι?
1: Ποιοι Αιγύπτιοι? Την πήραν ο Παναμάς, παιδί μου. Αλλά την είχε ο. Ξέρεις, είναι ουδέτερη η ζώνη. Αμερικανική μαγκιά αυτή. Ουδέτερη ζώνη στρατιωτική. Μεγάλη υπόθεση. Ο Παναμάς λοιπόν γιατί είναι γνωστός. Για τα Panama Papers που είχαν βγει όλα τα έγγραφα που ήθελαν να γλιτώσουν τους φόρους όλοι.
0: Μπράβο.
1: Και γιατί διόρυγα τώρα από μπάλα
0: του Παναμά.
1: Για να δούμε ο πρώην παίκτης του Πανιόνιου τι θα παρουσιάσει. Γιατί τώρα μετά το 0-0 έχει ενδιαφέρον το παιχνιδάκι.
0: Βέβαια. Γιατί έχουν πάει, αυτό έλεγα πριν, 4 βαθμοί.
1: Έτσι.
0: Και η Κροάσια είναι στο 0.
1: Κουρασμένη η Κροατία.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τώρα θα δω είναι δεκάδες. Μου φαίνεται θα βάλει το ένα πολύ καλό παίκτη, ένα εξτρέμψη του Ορλάντο.
0: Μουσαπέζει.
1: Μουσαπέζει.
0: Την έχω την 11.
1: Αν για, θα την πω εγώ πριν τη δω. Εσύ θα
0: πέστη,
1: τη βλέπεις. Λιβάκοβιτς από τη μία.
0: Ναι.
1: Γκβαρντιόλ αριστερό μπακ. Δεξί Στάνισιτς. Στόπερ έβαλε τον. Δεν είναι ο Βούσκοβιτς σίγουρα, ότι μου έλεγαν οι Κροάτες. Είναι ο Τσαλέτα Τσάρ ή ο άλλος ο.
0: Πο.
1: Έλα.
0: Πόγκρα.
1: Ο Πόγκρατσιτς.
0: Με τον.
1: Από τη Φιωρεντίνα.
0: Του Άγιαξ.
1: Δίπλα του είναι ο Σουτάλο Ντεφάκτο. Στα χάφ είναι Κόβατσιτς, Μόντριτς. Με 4-2-3 είναι και από τα δύο άκρα είναι ο ένας είναι ο Μάρκο Πάσαλιτς, απ' την άλλη είναι ο Πέρσις στα 37 και ο Πέταρ Μούσα και
0: ο Μπατούρινα.
1: Και ο Μπατούρινα πολύ καλός παίκτης. Mm. Την έχω
0: την
1: από τους Κροάτες από το μεσημέρι.
0: Δυνατός, δυνατός έλεγε. Κάνα δημοσιογράφο τον Παναμά έχεις για να πεις του Παναμά?
1: Παναμά το μόνο που ξέρω είναι της Μπεσίκτας στο Μουρίγιο. Που είναι δεν ξέρω αν θα παίξουν, θα πάω το δω τώρα μέσα. 3-5-2 μάλλον θα παίξουν. Ναι. Η έκπληξη είναι ο προπονητής, ο οποίος υπήρξε παίκτης στη Νέα Σμύρνη. Και έπινε καφέ στην περίφημη πλατεία που είναι η πλέον ερωτική πλατεία του πλανήτη.
0: Έτσι, και στον Άδωνη έπινε.
1: Ναι, έχω πάει και στον Άδωνη.
0: Στον Άδωνη για
1: λοιπόν,
0: καφέ.
1: Φεύγω πάνω με
0: ρητήσω. Κάτσε, έχουμε θέματα. Δύο θεματάκια εδώ τώρα.
1: Και 40 έλα.
0: Τι,
1: ναι, τώρα να μελετήσω.
0: Όχι, τώρα μελετήσω. Πες τα με δικά σου λόγια. Δύο είναι οι ειδήσεις που βγήκαν το Σαββατοκύριακο. Πρώτα απ' όλα να πούμε το Σαββατοκύριακο ήταν διήμερο του Παναθηναϊκού και λίγο Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Έκανε 5 μεταγραφές.
1: Πολύ γρήγορος.
0: Φοβερές.
1: Πολύ γρήγορος.
0: Φοβερές, όχι φοβερές. Δηλαδή φοβερός και δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Ξύντη ο Μπράντοβιτ στην μεταγραφή στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιε είναι οι δύο ειδήσει που βγήκανε? Ότι ακόμα και ο Διερμηνέα είπε ότι ο Ολυμπιακό είναι καλύτερη ομάδα. Έκανε
1: λάθο, απολύθηκε, ναι.
0: Και ότι ο γίγαντα ο Νίστρουπ είπε. Τι είπε?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Γιατί είμαι ο πλέον δεδειγμένο και ο καλύτερο προπονητή για να πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Σωστά. Πουλάει τον εαυτό του. Και μια ωραία τάκα κρατάμε από η Θεσσαλονίκη τόσα χρόνια.
0: Πες μας λίγο, είχε... για λύση, θα βρεθεί λύση.
1: Δεν είχε τρεις Ιταλούς. Τώρα έχει τρεις Ιταλούς προπονητές. Ηρακλής Ιταλό. Πάω και Ιταλό. Πάω ποδόσφαιρο και μπάσκετ Ιταλό. Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Τριγκέρι, λύση. Και ματσάρι.
0: Και ματσάρι.
1: Απίστευτο. Ναι.
0: Μήπως γίνει ρελάνς.
1: Ποια ήταν η πρώτη δήλωση του λύση?
0: Για πες.
1: Ήδη έδωσε τυράκι στον κόσμο. Ο ΠΑΟΚ, λέει, είναι το πιο σοβαρό πράγμα στη ζωή μας. Και πρέπει, λέει, να δουλεύουμε για αυτόν όλη μέρα.
0: Έτσι πωλήσει. Το... Αυτό το είχε πει και στην Οσασούνα όμως εμάς.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Την κέρδισε τη Ρεάλ όμως. Άκου, αυτό κρατάω. Ρίσκο για τον ΠΑΟΚ. Ρίσκο.
0: Ρίσκο.
1: Αλλά από
0: δεν
1: κάτι...
0: μ' αρέσει ότι παίζει.
1: Όταν ήρθε και ο Λουτσέσκου.
0: Με τρεις κεντρικούς.
1: Από την Ξάνθη ήρθε.
0: Στον ΠΑΟΚ, έλεγε, αυτό είπε και ο
1: στο ΠΑΟΚ μεγάλωσε.
0: Αυτό είπε και ο Μήνος.
1: Έτσι.
0: Να τον βοήθησε ο Σαββίδης όμως. Γιατί αν δεν ήταν ο Σαββίδης να του φέρει τους παιχταράδες,
1: ναι.
0: Ο Λουτσέσκου δεν ξέραμε τι θα είχε κάνει. Ο Λύση έρχεται από ένα προηγούμενο πρωτάθλημα, έχει την εμπειρία. Δεν μου αρέσει ότι του αρέσει να παίζει με 3-5-2, αλλά σημαίνει ότι το θέαμα.
1: Όχι, σιγά.
0: Τι.
1: Σιγά μην παίξει με 3-5-2.
0: Εγώ σου λέω, τουλάχιστον έτσι δεν. Έπαιζε.
1: Εκεί έπαιζε, αφού έπαιζε με την Οσασούνα.
0: Δεν μου άρεσε φέτος ότι στη Οσασούνα εκτός έδρας ήταν σουρωτήρη, είχαν πολλά. Δεν έπαιρνε τίποτα. Θα μου πει άλλο Σασούνα, άλλο ΠΑΟΚ. Άλλο Πριμέρα Ντιβιζιόν, άλλο ΠΑΟΚ. Άλλο Ελλάδα.
1: Το θέμα είναι ότι οι προπονητές είναι Νίκολιτς, Μιντιλίμπαρ, Λύση και Νίστρουπ. Δύο
0: ποιος θα φύγει απειροί, πρώτος?
1: Άγνωστοι στην Ελλάδα. Ένας ένα χρόνο μόνο εδώ και ο Μιντιλίμπαρ τρία χρόνια.
0: Ποιος
1: περίεργο
0: θα φύγει πρώτος?
1: Το πρωτάθλημα. Περίεργο.
0: Οι στιγματικές εταιρείες έχουν βγάλει ποιος θα φύγει πρώτος.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αναγκαστικά θα τον στηρίξει. Δεν πάει να κάνει 100 γκέλες αναγκαστικά, γιατί
0: έχει
1: και τους δύο, Μάτος και Βερίνια, που βάλανε πλάτη. Οπότε θα αδειάσει αυτούς, καταλαβες.
0: Ναι. Αλλά τι κουφό ήταν αυτό εκεί που λέγανε όλοι: αγοράκι μου, είναι έτοιμος ο Πούσιτς.
1: Είδες ότι δεν πήγαινε αυτό. Δεν μπορούσε να τραβήξει αυτό.
0: Δεν μπορούσε.
1: Έμεινε ο Αγισίλος.
0: Ναι. Κάτι είναι και αυτό.
1: Πάντως. Ο Παναθηναϊκός βάζει καλή βάση. Και είπαμε ότι πήρε τον Τζάμπρα γιατί ήταν η μόνη ομάδα η οποία απεδέχθη το αίτημα του Κομπότη το 50% της μεταπόλησης. Κανείς δεν το δεχόταν αυτό. Πήρε 2,2, πήρε και το 50%, πήρε και προπονητή τον Ηλία Χαραλάμπους.
0: Καλή κίνηση. Πολύ καλή.
1: Που έκανε πλάκα στον ΠΑΟΚ με τη Στεάουα.
0: Πολύ καλή κίνηση. Πολύ καλή κίνηση. Παναθηναϊκός, βέβαια η μεταγραφή του Ντεφρά είναι αυτή η καλύτερη.
1: Ήρθε, έκλεισε.
0: Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, έχει
1: καλός,
0: συμφωνήσει.
1: Καλός,
0: έχει συμφωνήσει. Πολύ καλός.
1: Καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Δίπλα του θα έχει κάποιο γρήγορο. Δεν βλέπω δίπλα γρήγορο. Πες με ένα γρήγορο δίπλα του.
0: Να πάρουν. Να πάρουν.
1: Αυτή που έχει είναι αργή.
0: Ο Τουμπάκι, ο Ίγκανσον
1: αργή.
0: Ο Ίγκανσον
1: αργή όλοι.
0: Μήπως τους κάνει γρήγορους αυτός όμως.
1: Άρα πρέπει να βρει γρήγορο.
0: Και τι άλλο πήρε? Πήρε τον τερματοφύλακα Έλτσε, λέει. Εκεί.
1: Καλά, Ισπανός πρωτοφυλάκας, σοβαρός.
0: Εντάξει, είδομε τι είναι Έλτσε, από την Έλτσε τον πήρε.
1: Τη Μπάρτσα, ρε φίλε, ποια Έλτσε, τη Μπάρτσα είναι ο παίκτης.
0: Ναι, Έλτσε έπαιξε.
1: Τη Μπάρτσα, 7 χρόνια παίκτης είναι.
0: Μην παίξει τώρα
1: που να παίξει την Μπάρτσα με τον Τεστέγκερ και τον παίκτη, τη Μπάρτσα είναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν είναι καλός ή όχι.
1: Σοβαρός, σοβαρός.
0: Και ο Τσάπρας θα παίξει, λες.
1: Γιατί θα απολυθεί ο Καλάμπρια. Αλλά είναι και οι δύο αυτοί επιθετικογενείς, δεν έχει αμυντικογενή μπακ. Εκεί έχει ένα πρόβλημα.
0: Γι' αυτό δεν έδωσε κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, γιατί έμαθα από το ρεπορτάζ ότι δεν τρελαινότανε ο Μεντιλίμπαρ με τον Τζάπρα.
1: Ο Μεντιλίμπαρ θέλει και λίγο άμυνα.
0: Έχω, λέει, τέτοιους παίκτες. Και γι' αυτό και πήρε το Μαφαίο.
1: Ναι.
0: Σου λέει τώρα, αν δεν πάρω άλλο, μπορεί να φέρει το Βρουσάι δεύτερο. Αν δεν πάρω άλλο, ναι, μπορώ να βάλω και το Ροντινέι.
1: Άκου να δεις τώρα για να το κλείσουμε. Άμα παράγει μας επιθέσεις και βάζει 5 γκολ, θα έχει 3. Το ζήτημα είναι να παράγει, θα σκοράρεις.
0: Αυτό που δεν έχει
1: πρέπει να δεις με το φόρ, τι θα γίνει ο Ντέσσερς. Θα είναι νορμάλ, θα σκοράρει. Αυτό είναι το. Άμα σκοράρει, θα σφάσει και 2 ρε φίλε. Δεν πειράζει.
0: Ο Ντέσσερς θα πίνει, λες.
1: Αυτό σου λέει είναι το θέμα
0: θα
1: για τον
0: Μπορεί να βοηθήσει.
1: Μπακασέτα.
0: Θα έχει τραυματισμό. Μπακασέτα φεύγει, δεν φεύγει.
1: Είδε αυτά που λέγαμε ότι σιγά σιγά το ποδόσφαιρο μα ξεπερνάει κάποιο.
0: Θέλει γρήγορου.
1: Δεν είναι κακό. Έτσι δεν είναι.
0: Μου έκανε εντύπωση που πέρασε ελαφρά από την καρδία τη δήλωση του Νίστρου πάντως. Ότι είμαι εγώ ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος προπονητής για να πάρω.
1: Το έχουν πει κι άλλοι.
0: Το έχει πει, το είπε ο Μπενίτεθ.
1: Το έχουν πει κι άλλοι.
0: Το είπε ο Ματίχτερήμ.
1: Είναι δείγμα αυτοπεποίθηση. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε σε μια ωραία βάση, ξεκίνησε σωστά πράγματα από την αρχή. Άρα βάζει σωστές βάσεις. Το που θα καταλήξει θα περιμένουμε δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια.
1: Αυτός ο χρόνος είναι απλώς θα δείξει.
0: Ναι,
1: που θα δείξει πώς θα πατήσουν.
0: Ναι.
1: Αν όμως δώσει και άλλα 15 εκατομμύρια και πάρει και άλλους παίκτες.
0: Λογικό.
1: Και η ΑΕΚ πέρυσι.
0: Και
1: η ΑΕΚ πέρυσι ήταν το φαβορή, ήταν, αλλά κατέληξε πρώτη. Οι διαφορές στον Παναθηναϊκό δεν θα είναι τώρα 20 βαθμούς πίσω.
0: Όχι, εντάξει, αλλή μόνο.
1: Το ερώτημα είναι αν ο Ηρακλής δυναμώσει και κοπούν πάλι βαθμοί και ο Άρης, αν είναι αυτοί δυνατοί και όφοι, θα έχουν πολλές απόλυση μεγάλη.
0: Όπως και στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Πώς σου φάνηκε ο Μπράντοβιτς?
1: Εντάξει, επειδή είναι γνωστό, είναι φίλο τώρα ο Ζέλικο, το ξέρουμε 20 χρόνια πίσω και λόγω τη Σερβία κτλ. Ήθελα να γυρίσει, ρε παιδί μου, όταν θε. Ξεπεράσει και κάποια θεματάκια που είχε παλιά με τον Δημητράκη. Ναι. Θε να γυρίσει. Απλώ δεν είναι αυτό που ήταν.
0: Μου θυμίζει Μουρίνιο.
1: Και δεν.
0: Καλά, δεν ξέρουμε το πράγμα.
1: Δεν συμβιβάζεται, άκουτε.
0: Γιατί και ο Πέση τη 75 χρονών είναι και είναι σε υψηλή
1: ηλικία τώρα, δεν συμβάζεται.
0: Απλά
1: αν του δώσει τα κλειδιά όλα και δεν διοικεί από το Instagram.
0: Νομίζω αυτό το είπε ήδη. Ότι και γι' αυτό μίλησε και λίγο ο Δημήτρης για να κόπλω στις
1: συνεργασίες. Μην μιλάς, μην κάνεις και τα λοιπά.
0: Θα αναλάβω εγώ γιατί ξέρω να διοικήσω το καράβι.
1: Ναι, αλλά είναι σαν το Λουτσέσκο στον ΠΑΟΚ. Τα κάνει όλα. Και ο Μπράντοβιτς όντως μπορεί να τα κάνει όλα.
0: Ναι, αλλά ζήτησε όμως να έχει Διαμαντίδη, Αλβέρτη, ζήτησε να έχει την παλιά φορά Μπατίστ. Δεν θα τα κάνει.
1: Μα ήδη θέλει τον Μπογκδάνοβιτς. Που ήταν κολλητός του και τον είχε στη Φενέρμπαχτσε, παιχτούρα.
0: Για παίκτων θέλει.
1: Ναι, ναι, αλλά περιμένει αυτό το NBA που έλεγαν οι Σέρβοι σήμερα.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί τώρα. Τώρα το έχει πάρει προσωπικά και
1: ο παίκτες τύπου Χουάντσο δεν μπορούν με τον Ζέλικο. Ήδη ο Χουάντσο προτείνεται για άλλες ομάδες. Δεν μπορεί. Ο δεν πιζάμινα. Χουάντσο... Ναι.
0: Θα τον πάρει ο Ολυμπιακός άμα φύγει. Λογικά.
1: Θα τα πούμε σε λίγο από άλλο δωμάτιο. Γεια!
0: Να μου προσέχει του παίκτες του Παναμά και κυρίως τον Blackman. Ράδιο Blackman.
2: Αριστερό μπακάκι μου φέρνει.
0: Δύναμη, δύναμη. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

Τώρα στις γιορτές δεν είναι πια δικό σου το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Αυτό ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος. Οι λεπτομέρειες πάντα κάνουν τη διαφορά σε μια σχέση, στη ζωή, στον αθλητισμό, σε μια φάση που μπορεί να κάνει την αλλαγή και να φέρει ένα άλλο αποτέλεσμα. Σε όλα, κυρία Ολυμπία Γιαννικοπούλου, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Λίγα λεπτά, ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα μεταδώσει το παιχνίδι του 12ου ομίλου Παναμάς εναντίον Κροατίας, εκεί που στο 12ο όμιλο πριν από λίγο η Αγγλία και η Γκάνα έμειναν στο 0-0, ενώ η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στις 5 το πρωί με το παιχνίδι της Κολομβίας, όπως είπαμε, κόντρα στην ομάδα του Κονγκό. Νωρίτερα η Πορτογαλία πέντα έβαλε στο Ουσμπεκιστάν, πεντάρα με Ρονάλντο για έκτο συνεχόμενο Μουντιάλ να βάζει γκολ. Μάλιστα έβαλε 2 στο 6 και στο 40. Ο Μέντες το 17 έκανε το 2-0. Ο Ρονάλντο στο 40 το 3-0. Ο Νεμάτοφ με αυτογκόλ το 4-0. Και ο Ραφαέλ Λεάο το 5-0. Ας ελπίσουμε να δούμε γκολ στο παιχνίδι του Παναμά με την Κροατία. Έτσι, και να δούμε αν θα μπορέσει η Κροατία να μπορέσει να κάνει την νίκη, να πάρει τους πρώτους βαθμούς, γιατί μετά τα πράγματα ζορίζουν, αφού αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα βαθμό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τη Δέσποινα για την αγάπη της. Έτσι, τα τραγούδια λέει, που βάζεις μας ξενυχτάς, μας ταξιδεύεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Κωνσταντίνος, ο Παναθηναϊκός έχει μπει ελευθέρη σε νέα βάση. Πολύ καλές μεταγραφές κάνει. Έπεται συνέχεια, όντως, αν ειδικά ο τερματοφύλακας, όπως λέει και ο Μαλισιώβας, είναι πολύ καλός. Θέλει ακόμα στόπερ, δεξιός μπακ έχει κλείσει τώρα με τον Τζάπρα. Έχει πάρει αμυντικό χάφτο τον Καμαρά, το παιδί αυτό θα δούμε αν είναι όσο καλός λένε. Ένα στοίχημα είναι ο Ντέσσερς, να δούμε τι θα κάνει. Είναι ο Τετέι, στη θέση του Μαλισιώβα, λέω, του Μπακασέτα, να δούμε ποιος θα παίξει. Θέλει προσθήκες ακόμα ο Παναθηναϊκός για να διεκδικήσει τον τίτλο. Ο Γιάννης μας στέλνει την αγάπη του, χαιρετισμούς λέει από τον Κάσπακα Λίμνου. Γεια σου ρε Γιάνναρε, να σε καλά. Καλό βράδυ, μας λείπει πολύ παρέα σας, με αγάπη Λίνα. Γεια σου Λίνα μου. Τραγουδάρες βάζεις απόψε Λεσά, καλή συνέχεια. Κώστα Σάρτα, πάντα βάζουμε τραγουδάρες. Έτσι, τελευταία μηνύματα πριν πάμε στο παιχνίδι που θα γίνει που γίνεται στα Τίρανα, άκου τι πήγα. Στα Τίρανα. Στο Τορόντο ήθελα να πω, στα Τίρανα είπα. Εντάξει, σημαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, τελευταία μηνύματα. Λες θα έχει πάει ο Μαλισιώβας στα Τίρανα. Ναι. Καλησπέρα λέει. Πάντα στο Βρετανός το οποίο Γκόφρεϊ Ράις νομίζω ότι θα υποστηρίξει τη γετροαμερικανική ομάδα. Γιατί ήταν ο ράφτης του Παναμά στην ομώνυμη ταινία. Καλός ο Στέλιος, δυνατός. Λάπρος, Δημέρης, καλησπέρα σας. Κλείνει και φορ, λέει. Και ο Ντεφράι, δεν το είπα, ο Ντεφράι πριν, βέβαιας. Ο Παναθηναϊκός κλείνει φορ και αριστερό μπακ. Κάτι φαίνεται να αλλάζει. Έτσι φαίνεται, Λάμπρο, έτσι φαίνεται. Και γίνονται γρήγορες και προγραμματισμένες κινήσεις. Ο Παναγιώτης ο Αγγελής, καλημέρα στα λεοντάρια του Παγκοσμίου. Λέει χαιρετισμούς στο Στέργιο από Τάρτη Λάιοσβου και στη Μύθυμνα σε όλους μας, Παναγιώτης Αγγελής. Γεια σου Παναγιώτη. Θοδωρής Παρασκευόπουλος, Special One, άλλο Παναμάς και άλλο Σουέζ. Ναι, σωστό. Έτσι δεν είναι, και καλά θυμάμαι. Καλησπέρα κύριε Λευτέρη, Κωνσταντίνος από Πύργο. Φόρτσα Πύργος λέει για την ομάδα μου. Θέλω ένα τραγούδι του Μητροπάνου, το βάλα νωρίτερα. Φίλε Κωστή. Παναθηναϊκός και Άκη δεν θα κάνουν τίποτα, λέει ο Χρήστος. Ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ θα πάρουν το πρωτάθλημα. Αφού κάνει, λέει ο Μαλισιώβας, μετάδοση, θα το παίξω Βεράκι τώρα. Πολύ πιθανό. Γιώργος, Γίγαντας, καλή εκπομπή μας εύχεται. Γεια σου Γιωργάρα. Νικόλας από Άλυμο, καλή εκπομπή. Και ο Τζίμις, τελευταίο μήνυμα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Για το βιβλίο που λέει ο Γιάννης, αύριο που θα είναι και ο. Ευχαριστώ Δημήτρη, Τζίμι, αύριο που θα είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου εδώ. Ναι, έτσι ακριβώς Αποστόλη, γιατί μας τρέλανε ακριβώς Σουέζ, ναι. Και ωραία στο Σουέζ, είναι ωραία, έχω πάει και στο Σουέζ, γενικά πάρα πολύ ωραία είναι. Και συνεχίζουμε, τι άλλο έχουμε, σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι, έχουμε κανένα διαφημιστικό τίποτα. Δεν έχουμε διαφημίσεις. Θα πάμε σε λίγο στον Κωστάκης, λέει το έχω παίξει και εγώ over. Θα περάσει, λέει, με Μαλισιώβα δεν φοβάμαι τίποτα. Όπως και ο Βασίλης που το έχω παίξει Μαλισιώβα κανόνα στην πορεία σου over 5,5 λέει. Ναι. Ο Σάκης ο Κλέτας, να ρωτήσει τον Μαλισιώβα ποια ομάδα του Μουντιάλ είναι το πρώην Ζαΐρ. Το ξέρει ρε Σάκη, το ξέρει αυτό. Σε ποιον το λες, Αθανασία, για ποιον το λες αυτό που έγραψες? Δεν ξέρω, Δημητράκης Νηφόρος. Έχω βάλει το ουσκάκι και απολαμβάνω Μαλισιώβα, λέει. Νομίζω τα έχω πει όλα τα μηνύματα. Έτοιμη στη σέντρα η Κροατία. Πάμε να ακούσουμε. Δημήτρης Μαλισιώβας, μετάδοση Παναμάς Κροατία. Έλα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Η μεγάλη γιορτή στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά συνεχίζεται. Τώρα θα βρεθούμε στο Τορόντο, 400 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Υόρκης, δίπλα από την περίφημη λίμνη Οντάριο, το Τορόντο Στέντιουμ. Ένα γήπεδο που κατασκευάστηκε το 2007 για να διεξαχθεί το παγκόσμιο κάτω των 17, όταν εμφανίστηκε ο Αγουέρο. Ο γαμπρός του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίος είχε πάρει και τα μεγαλύτερα βραβεία. Σε αυτό λοιπόν εδώ το γήπεδο, Κροατία και Παναμάς είναι έτοιμοι να διασταυρώσουν ταξίδι σε ένα παιχνίδι που αποκτά τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον μετά την γκέλα της Αγγλίας που δεν νίκησε την Κάνα 0-0 νωρίτερα. Σε ένα παιχνίδι που θα κρυθούν πολλά. Η Κροατία είναι με την πλάτη στον τοίχο διότι έχει χάσει 4-2 το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναμάς έχασε 1-0 στα τελευταία λεπτά από την Κάνα, ενώ ήταν πάρα πολύ καλός. Και η Κροατία δεν έχει άλλο δρόμο, είναι μονόδρομος η νίκη. Να δούμε λοιπόν την ενδεκάδα των Κροατών μόλις άρχισε το παιχνίδι. Εκεί η ώρα είναι κοντά στις 7, 7 και κάτι, 7 και 5 λεπτά απόγευμα. Ακόμα είναι ήλιος, πέρασαν οι καταιγίδες και οι κεραυνοί που ήταν στην ευρύτερη περιοχή χθες και ανάγκασε ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι δίρκησε σχεδόν 4 ώρες, το παιχνίδι των Γάλλων. Τρεις αλλαγές για τον Ντάλιτς, ο οποίος έφερε τρεις νέους παίκτες όσον αφορά το παιχνίδι με την Αγγλία. Άλλαξε ένα στόπερ. Να δούμε λοιπόν τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Ντόμινικ Λιβάκο φυσικά από τα κολπός, γνωστός μας από τη μονομαχία Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός. Έχει επιστρέψει στο Ζάγκρεπ. Δεξιά είναι ο Στάνισιτς, ένα παιδί που γεννήθηκε στη Γερμανία, παίζει στην Μπάγερν. Αριστερά είναι ο Γκουαρδιόλ, παίκτης του Γκουαρδιόλα στην Σίτι. Ο Σούνταλο του Άγιαξ και ο Πόκρατσιτς της Φιωρεντίνα. Οι δύο ιστορικοί μέση όλα τα λεφτά, ο Μόντρις στα 40 και ο Ματέο Κόβατσιτς. Η πρώτη κεφαλιά είναι out από τον Λούκα. Η μεγάλη μορφή των Κροατών, το κύκνιο άσμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μπροστά του είναι ο διάδοχος του Μάρτιν Μπατούρινα και αυτόν τον είδαμε στα μάτια με την ΑΕΚ πριν από δύο χρόνια με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Τώρα παίζει στην Κόμο συμπαίκτης του Ντουβίκα. Ο έτερος Αϊδαλής, ο Ιβάν Πέρισιτς, δεύτερος σκόρερ της Κροατίας, πρώτος πάντα ο περίφημος Ντάβορ Σούκερ, πρώην πρόεδρος της Κροατικής Ομοσπονδίας. Και δεξιά είναι ο Μάρκο Πάσαλιτς, το νέο αστέρι των Κροατών, ένα παιδί που έπαιζε στη Γερμανία, γίνεται και στην Καζρού και τώρα παίζει στο MLS εκεί στην Αμερική, στο Ορλάντο. Στην επίθεση ένα άλλο παιδί που παίζει στο Ντάλλας, ο Πέταρ Μούσα σκόραρε απέναντι στην ομάδα της Αγγλίας. Να δούμε την πρώτη επίθεση εδώ με τον Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες αλλάζει δεξιά με τον Μπλάκμαν. Και τώρα η μπάλα πάει στη μεσαία γραμμή. Οπότε θα δούμε και τη σύνθεση των Παναμέζων. Δεύτερο μουντιάλ για τους Παναμέζους. Έβδομο για τους Κροάτες. Κροάτες στα δύο τελευταία μουντιάλ κατέκτησαν την τρίτη θέση νικώντας το Μαρόκο στο Κατάρ. Και το 18 ήταν στο μεγάλο τελικό. Είχαν αποκλείσει τους Άγγλους με εκείνο γκολ του Μάτζουκιτς. 2-1. Βρέθηκαν στο τελικό αλλά δεν είχαν τύχη. Καθώς βρέθηκαν απέναντι στην αρμάδα του Ντεσάν τη Γαλλία. Θα προσπαθήσει η Κροατία να πάει σε ένα τρίτο μουντιάλ μέσα στην τετράδα. Από σήμερα θα ξέρουμε πάρα πολλά. Για τους Παναμέζους λοιπόν, με μια μορφή στον πάγκο, ένα παιδί που πέρασε από την Ελλάδα και την Κύπρο. Στην Κύπρο προπονητής, στην Ελλάδα ποδοσφαιριστής στη Νέα Σμύρνη, ο κύριος Κρίστιανσον, με μαμά Ισπανίδα, γι' αυτό και είχε παίξει και στην Μπαρτσελόνα αλλά και στην ΚΑΠΑ 21 της Ισπανίας. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ για τους Παναμέζους, οι οποίοι είναι δυναμικοί, είναι ουσιαστικοί, δεν κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Η εκτέλεση του κόρνερ θα μεταφέρει το παιχνίδι στην περιοχή, είναι δυνατό σου, την μπάλα θα κοντράρει, θα βγει ο Λιβάκοβιτς και η μπάλα εμπλαγιό. Λοιπόν, ο Μοσκέρα κατά τον κολπός, παίζουν με 3-4-3, ο Ράμος δεξιά, ο Αντράντε αριστερά, παίζει στην Αυστρία στη Λίτς. Ο Κόρντομπα, ο πιο καλός τους παίκτης, παίζει στην Όριτς. Τα τέσσερα χάφ είναι από δεξιά ο Μουρίγιο που παίζει στην Μπεσίκτας, ο Χάρβεϊ, ο Μπαρτσένας και ο Μπλάκμαν είναι η τετράδα των μέσων. Ο Φαχάρντο, πολύ καλός επιθετικός, παρότι μεγάλο σε ηλικία. Και στα δύο άκρα είναι ο Μαρτίνες και ο Ροντρίγκες. Να εδώ στην επίθεση ο Ροντρίγκες, η μπάλα είναι out τελικά. Λοιπόν, σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρώτο τετράλεπτο, φίλες και φίλοι, Παναμάς Κροατία. Ο Παναμάς είναι διάσημος για τη διόρυγά του, μια διόρυγα η οποία είναι σημείο αναφοράς, καθώς εισέρχονται στα δημόσια ταμεία πάνω από 3 δις δολάρια το χρόνο. Να πούμε ότι το πρώτο πλοίο που πέρασε ήταν το 1914, μια κατασκευή, το θαύμα της μηχανικής που δημιούργησαν επί Ρούσβελτ οι Αμερικανοί, οι οποίοι έλεγχαν τη γέφυρα μέχρι πριν από 10 χρόνια. Και για να δούμε αν η Κροατία μπορεί να περάσει αυτή την διόρυγα, που είναι το δεύτερο μεγάλο εμπορικό γεγονός από 10 χρόνια. Και για να δούμε αν η Κροατία μπορεί να περάσει αυτή την διόρυγα, που είναι το δεύτερο μεγάλο

0: στο άκρο. Οι Κροάτες παίζουν με ένα 4-2-3-1. Θα προσπαθήσουν να έχουν τον έλεγχο στο αγώνα από την αρχή, αλλά επαναλαμβάνω, οι Παναμέζοι είναι δυναμικοί παίκτες. Βέβαια η αξία τους δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το ρόστερ του Παναμά αξίζει μόλις 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ρόστερ της Κροατίας πάνω από 400 εκατομμύρια. Βαθιά παλιά του Μπαρτσένας ψάχνει να βρει τον συμπαίκτη του, τον Μουρίγιο. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Μουρίγιο, παίζει στην Μπεσίκτας, έχει όλη την πλευρά και έχει μια πολύ καλή αξία χρηματιστηριακή. Πιέζουν ο Γκβάρντιολ, ένα παιδί του Γκουαρδιόλα. Πολύ ωραία τρίπλα από τον Μπατούρη, να θύμισε Λούκα Μόντρης, υπάρχει κράτημα εκεί, φάουλ βέβαια. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του, ούτε πήρε είδηση ο Κόρντομπα. Μια φοβερή τρίπλα, μια ενέργεια για highlights από τον Μάρτιν Μπατούρη, ένα συμπαίκτη του Δουβίκα στην περίφημη λίμνη Κόμο, η οποία μου φαίνεται πήρε και το εισιτήριο για το Champions League. Η έκπληξη με προπονητή τον Φάμπρεγκας. Σιγά σιγά η Κροατία θα αρχίσει να πάρει μέτρα. Θα δούμε κατά πόσο είναι συμπαγής η άμυνα των Παναμέζων σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε γκολ και θα δούμε γκολ, είναι σίγουρο. Κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Παναμάς και σιγά σιγά ο Πόγκρατσιτς ξεκίνησε από τη Λέτσε, παρότι γεννήθηκε στη Γερμανία και αγωνίζεται στη Φιωρεντίνα. Ο υψηλόσημος 1,93 στόπερ. Ο Γκβαρντιόλ είναι από τα πλάγια, καθυστερεί. Κόβει την μπάλα προς τα μέσα για τον Κόβατσιτς. Αυτός είναι παροχημένος όσον αφορά, δεν αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε αν θα προλάβει ο Πέρισιτς. Πραγματικός δυναμίτης ο Πέρισιτς, δεν νομίζω να πρόλαβε. Παίζεται όμως από την τριάδα των διαιτητών. Την μπάλα θα φύγει μακριά από τον Blackman. Στραβοκλωτσιά από τον Blackman. Όπως οι Παναμέζοι αγχώθηκαν εκεί, ο Μόντρης έχει την μπάλα ψηλά. Δεύτερη κεφαλιά, τρίτη, ο Μπαρτσένας, ο Μαρτίνες, πολύ καλός ποδοσφαιριστής αυτός ο Μαρτίνες με το νούμερο 6, και ξεφεύγει τώρα ο Παναμάς και δεν θα βγει με το Φαρχάντο. Σέντερφορ είναι έξω από την μεγάλη περιοχή, θα ψάξει ένα στήριγμα, θα το βρει στον συμπέκ τον Χάρβεϊ και αυτός θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Αντράντε. Αντράντε, καλός και αυτός παίκτης, παίζει στην Λασκ Λίντζ. Είναι το Λίντζ στην Αγγλία και το Λίντζ με νιζίτα στην Αυστρία. Η πάσα είναι καλή, έχει χώρο ο Μαρτίνες, δεν του δίνει την μπάλα ο Χάρβεϊ. Τώρα θέλουν να παίξουν το 1-2. Ο Χάρβεϊ είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, υπάρχει φάουλ καθαρό εδώ. Μεγάλο λάθος από τον Ματέο Κόβατσιτς. Ο παίκτης πήγαινε παράλληλα στη μεγάλη περιοχή, τον ανατρέπει και τώρα δίνει δικαίωμα στο Παναμά να βγει μπροστά και να απειλήσει με γκολ. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε γκολ από αμφότερες ομάδες, δηλαδή να έχουμε ένα γκολ-γκολ, όπως λένε και οι φίλοι του στοιχήματος, και όλα μπορούν να συμβούν σε ένα παιχνίδι που οι μικροί έχουν δείξει ότι πλέον δεν είναι μικροί, έχουν μεγαλώσει. Άλλωστε η τεχνογνωσία δεν είναι μυστικό πλέον, η τεχνογνωσία δεν έχει σύνορα.
1: Ο νομίζω μόνο το Κατάρ δεν έχει δείξει ότι έχει θέση στο Μουντιάλ.
0: Ναι, και λίγο η Ιορδανία είναι λίγο αδύναμη. Έτσι,
1: yeah.
0: Εκεί βλέπω
1: αδύναμη. Και λίγο το Ουσμπεκιστάν, λίγο.
0: Και το Ουσμπεκιστάν. Τα πάμε σωστά αυτοί. Τρίτα, μα είναι και 48, φίλε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για να δούμε, έχουν κάνει κομπίνα. Ο προπονητής τους έχει παίξει στο Πανιόνιο το 2000. Τόμας Κρίστιανσον, 6 χρόνια στο Παναμά. Ήταν πρώτη στα προκριματικά. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Αν δεν τους προσέξει, μπορούν να σκοράρουν και να μεταφέρουν το άγχος σε σένα. Ένα το λεπτό. Παναμάς Κροατία 0-0. Eraspor 101,8. Πάντα στα μεγάλα γεγονότα η ΕΡΤ και η Eraspor. Όσοι θέλετε να βλέπετε, ακούτε ΕΡΤ. Όσοι θέλετε να ακούτε, βλέποντας ΕΡΤ, Eraspor. Η ώρα είναι 2:12. Ελλάδος, ξημερώματα. Παναμάς Κροατία. Κρίσιμο μάτς. Δεύτερο μάτς για αμφότερες ομάδες. Και οι δύο προέρχονται από ήττα. Όποιος νικήσει σήμερα παίρνει το αβαντάζ για να περάσει στην επόμενη φάση. Έχουμε ξοδέψει 1,5 λεπτό. Εκτελείται τώρα με σέντρα κεφαλιά. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Γκβαρντιόλ και αφήνει την μπάλα να κυλήσει out ο Αντράντε, ο παίκτης της Λασκ Λίντζ. Ο Χάρβε επίδειξε για την κεφαλιά. Επιστρέφει πίσω στην άμυνα του ο Κόρντομπα. Και ο Μπαρτσένας είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Το 11 να τον δείτε. Δεν μπορεί να, ο Χάρβεϊ δεν μπορεί να συγκρατήσει, συγγνώμη, τη συγκρατεί ο Μουρίγιο με το ζόρι, τη συγκράτησαν την μπάλα

0: Μπορείτε να παρακολουθήσετε, φίλες και φίλοι, τον Μαρτίνεζ, ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Βαθιά παλιά, είναι πάρα πολύ δυνατή. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Φαρχάντο. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Φαρχάντο. Παίζεται. Αλλά είναι πλάγιο out, για να δούμε. Είναι πλάγιο out. Συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχει μια περίπτωση να μην δοθούν τα φάουλ. Μέχρι στιγμής οι διαιτησίες είναι καλές. Ακόμη και χθες ο Βραζιλιάνος που στην πρεμιέρα προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο και άγχωσε με τρεις κόκκινες. Χθες το μάτς δεν έδειξε καμία κάρτα, νομίζω. Ο Μουρίγιο, λοιπόν. Μουρίγιο, Μαρτίνες, Μπαρτσένας και Χάρβεϊ μαζί με τον Κόρντομπα, τον Στόπερ, είναι μια τετράδα πολύ καλών ολοκληρωμένων ποδοσφαιριστών. Βγαίνει ο Πόγκρατσιτς στην επίθεση με τον Μούσα. Ήρθε ο Μαρτίνες για αυτόν τον οποίο σας έλεγα. Ένα σύμφωνα στη μεσαία γραμμή με βαμμένο ξανδόμαλι και κλέβει την μπάλα και παίζει με τον συμπαίκτη του μακριά από την μεγάλη περιοχή. Ο Μουρίγιο εδώ σπρώχνεται, θα χάσει την μπάλα. Δυναμικά ο Μπατούρινα τον πιέζουν εκεί οι Παναμέζοι και τελικά η μπάλα είναι για την Κροατία. Αλλά έχει δώσει δείγματα ο Παναμάς ότι παίζει δυναμικά, παίζει σκληρά, δεν θα τους χαριστεί. Οι Κροάτες φύση χώρα που θέλει να παίζει δυνατά. Και πρέπει να πούμε, είναι οι δύο χώρες είναι σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με 3,8 εκατομμύρια κατοίκους και δύο, αλλά η Κροατία σαφώς δεν είναι Παναμάς. Ο Παναμάς είναι μια χώρα στην Κεντρική Αμερική με τα δικά του προβλήματα που τα τελευταία 6 χρόνια έχει αναπτυχθεί με τον Κρίστιανσεν στον πάγκο. Η μπάλα απλά είναι στη μεσαία γραμμή με τον Κόβατσιτς. Ο playmaker είναι ο Μόντριτς. Μια βαθιά παλιά δεν πέρασε ποτέ. Βγήκε γρήγορα από την άμυνά του ο Αντράντε. Εδώ υπάρχει φάουλ. Παίζεται η φάουλ. Ο Μόντριτς το έκανε το φάουλ. Δεν υπάρχει κάρτα. Σεβασμό στον Μόντριτς. Οπότε έχουμε διανύσει τα πρώτα 13 λεπτά. Το θέμα είναι ότι...
1: γρήγορο παιχνίδι, φάση δεν έχει μόνο.
0: Είναι, δεν έχει φάση γιατί η Κροατία ακόμα δεν μπορεί να πιάσει το παιχνίδι της. Έχει βρει δυναμισμό απέναντι η Λευτέρη, φίλες και φίλοι. Δεν μπορεί να κάνει το παιχνίδι, δεν έχει την κατοχή της μπάλας. Άμα δεις την κατοχή που θα τη δω τώρα σε λίγο, νομίζω θα είναι ισορροπημένη. Η κατοχή της μπάλας είναι 47-53, δηλαδή τίποτα για την Κροατία. Γι' αυτό και δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι, δεν μπορεί να κάνει φάση. Και θυμίζω ότι το 3-4-3 σημαίνει ότι κρατάει πάρα πολύ καλά τα άκρα. Οι Κροάτες δεν έχουν ανέβει ούτε με τον Στάνιτσιτς από την μία, ούτε με τον Γκβαρντιόλα από την άλλη. Το παιχνίδι το κάνουν οι δύο μέση, ο Κόβατσιτς με τον Μόντριτς. Άρα λοιπόν στον άξονα, γι' αυτό και με τα τρία στόπερ, θωρακίζει τον άξονα του ο Κρίστιανσεν. Έχει διαβάσει το παιχνίδι σωστά της Κροατίας, γιατί κάποιοι προπονητές δεν το διαβάζουν σωστά, όπως ο Σενεγαλέζος έχασε το παιχνίδι που δεν το διάβασε, και πάρα πολλοί άλλοι προπονητές. Πάμε τώρα σιγά σιγά στο παιχνίδι μας. 14ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση Eraspor από το Toronto Stadium, φίλες και φίλοι. Κροατία Παναμάς 0-0 στο 14ο λεπτό, χωρίς φάση μέχρι στιγμής. Ξεκινά τώρα ο Πόγκρατσιτς, ο στόπερ. Περνά τον Φαρχάντο, τον έμπειρο σεντερφόρ. Η μπάλα πάει δεξιά στον Στάνισιτς, παίκτη της Μπάγκερ. Αυτός πιέζεται από τον Αντράντε. Αναγκάζεται, επιστρέφει την μπάλα πίσω. Αυτός τροφοδοτεί στη μεσαία γραμμή τον Κόβατσιτς. Καθώς πιο πίσω για τον Γκβαρντιόλ πάει ο Μαρτίνες πάνω του. Με 3-4-3 παίζουν οι Παναμέζοι, 4-2-3-1 οι Κροάτες. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει μάχη στον άξονα. Εδώ παλιά είναι στον άξονα. Έχει την μπάλα ο Μπατούρνα, είναι κλεισμένος. Τον βοηθά εκεί ο συμπαίκτου ο Ράμος. Ο Παναμέος απομακρύνει. Ναι, απομάκρυνση την μπάλα από τον Μπαρτσένας. Όλος ο Παναμάς κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μεταφέρει τώρα την μπάλα ο Γκβαρντιόλ, πιεζόμενος ανεβαίνει ο Φαρχάντο να πιέσει και πιέζει τον Πόγκρατσιτς. Συνεχίζει την πίεση ο Σέντερφορ και σωστά πράττει. Η βαθιά παλιά πρώτο στην μπάλα είναι εκεί ο Ράμος. Θα απομακρύνει, αφήνει ο Μόντριτς 15 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι Κροάτες, θα ανέβει ο Στάνισιτς, ένα παιδί που γεννήθηκε και αυτό στην Γερμανία. Και αυτός κατέληξε στην Bayern που παίρνει όλους τους καλούς παίκτες. Δεν υπάρχουν φάσεις μέχρι στιγμής. Κλείσαμε τα πρώτα 15 λεπτά στο Τορόντο σε μια πολύ ωραία μέρα με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς. Κόβατσιτς κάνει μια προσποίηση, παίζει το 1-2 με τον Μπατούρινα και πάλι για τον playmaker, τον σπουδαίο Λούκα Μόντριτς, ένα παιδί από το Ζαντάρ. Για να δούμε τώρα αν ο Πάσαλιτς θα βγάλει σέντρα στο πουθενά. Εκεί ο Μάρκο Πάσαλιτς του Ορλάντο τον προτίμησε αυτόν, αλλά δεν τα κατάφερε ο Μάρκο Πάσαλιτς. Υπάρχει και έτερος Πάσαλιτς, ο Μάριο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αταλάντα και αυτός είναι μέσος. Σε πρώτο πλάνο ο Τόμας Κρίστιανσεν, πρώην σεντερφόρη, μαμά του από την Ισπανία. Έπαιξε στην Μπαρτσελώνα, έπαιξε και στο Πανιόνιο για 6 μήνες το 2009. Βρέθηκε προπονητής στην Κύπρο για 4 χρόνια και στον ΑΠΟΕΛ. Και τα τελευταία 6 χρόνια βγάζει το ψωμί του στον Παναμά. Τον οδήγησε στην πρώτη θέση στα προκριματικά και για δεύτερη φορά στην ιστορία του στο παγκόσμιο κύπελο. Η βαθιά παλιά είναι για τον Μουρίγιο, ο οποίος την κατεβάζει, θα βγάλει σέντρα παράλληλη, πετάει τον Φαρχάτο, δεν προλαβαίνει να κάνει την προβολή και τον γκολ. Από την απέναντι πλευρά η μπάλα, στο όριο της μεγάλης περιοχής, έρχεται ο Αντράντε, μια σέντρα πολύ ψηλά, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Ντόμινικ Λιμπάκοβιτς. Να λοιπόν ο Παναμάς με δύο μπάλες κατάφερε να δημιουργήσει επικίνδυνη συνθήκη για την εστία του Λιμπάκοβιτς, του Ντόμινικ Λιμπάκοβιτς, πολύ καλός και σε αποκρίσει τον πέναλτι. Και απορώ πως επέστρεψε πίσω στην Δύναμο Ζάγκρεπ αυτό το παιδί. Εκεί αγωνίζεται και οι Κροάτες θα έχουν βρει δύσκολα. Δεν υπάρχει φάση, αλλά υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη, καθώς υπάρχουν διακυμάνσεις στο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές έχουμε άλλο πρώτο ημίχρονο, άλλο δεύτερο. Πολύ καλά τα man-to-man των Παναμέζων. Κλέβουν την μπάλα, όπως εδώ ο αρχηγός ο Μπαρτσένας, ο οποίος επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Μουρίγιο, που βρίσκεται ακριβώς στη διχοτόμο του γηπέδου. Καθυστερεί. Παίζει το 1-2 με τον Χάβιον Ράμος και αυτός για τον Κόρντομπα. Ο Κόρντομπα της Νόριτς, δίπλα του έχει τον Αντράντε, του μεταβάζει την μπάλα, πάει να τον πιέσει ο Μάρκο Πάσαλιτς, έχουν περάσει μεσαία γραμμή, θέλουν να παίξουν το 1-2 και βγαίνουν μπροστά ξανά με τον Αντράντε. Έτοιμος για την παράλληλη σέντρα, την κόβει, σουτάρει, βρίσκει αέρα, δεν μπόρεσε να σουτάρει και να κάνει την επικίνδυνη φάση για τον Λιβάκοβιτς και τώρα μήπως προλάβουν οι Κροάτες, αλλά έχουν επιστρέψει οι Παναμέζοι. Κάνει την κίνηση ο Πάσαλιτς, τον βλέπει ο Μόντριτς. Αυτός θέλει την μπάλα στο γλυκό αριστερό πόδι, θα κάνει προφανώς την προσπίση, τον περνάει από τα δεξιά. Αφήνει την μπάλα να κινήσει, όχι, κάνει τη σέντρα. Πετάγεται και απομακρύνει ο Ράμος. Δεν έκανε την κίνηση, αλλά Άριεν Ρόμπεν, που έχουμε μάθει τα τελευταία 20 χρόνια, ο περίφημος Ολλανδός, δηλαδή να σπάσει την μπάλα και να κάνει την προσπίση, να την μπάλα στο αριστερό πόδι, που όλοι ήξεραν τι θα κάνει, αλλά ποτέ κανείς δεν τον προλάβαινε. Στο ίδιο στυλ είναι και ο Μάρκο Πάσαλιτς. Και τώρα από τα αριστερά με τον Μπόγκρατσιτς, έξω από τη μεγάλη περιοχή, πασάρι στον Γκβαρντιόλ, ο οποίος είναι ένας αμυντικογενής μπακ, δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι. Τον πιέζει ο Μαρτίνες, τον ξάπλωσε κάτω. Παίζεται Μόντριτς, πάλι για τον Πάσαλιτς, θα βγει η σέντρα, λάθος, εκεί είναι πολύ ψυχραιμία. Βλέπουμε το στήθος του συμπαίκτου. Ο Παναμέζος απομακρύνθηκε η μπάλα. Κάπως τώρα οι Κροάτες ανεβάζουν ρυθμό και έχουν κλείσει τον Παναμά έξω από τα γκολπός του. Ήρθε ο Μπατούρι. Να τι θα κάνει, θα βγάλει μια σέντρα. Δεν πέρασε ποτέ εκεί από τον Ράμος. Πιο μακριά από τον Φαρχάντο. Ο Στάνησης με μια προβολή μετέφερε την μπάλα πίσω στην εστία του. Βγήκε ο Λιβάκοβιτς σαν σέντερ μπακ μακριά από τα γκολπός του και αλλάζει με τον Μπόγκρασιτς. Το πρόβλημα λοιπόν της Κροατίας μέχρι στιγμής εστιάζεται ότι ο Γκβαρντιόλ δεν είναι back half για να ανέβει την πλευρά, αλλά δεν μπορεί να αναπτυχθεί από εδώ. Άρα η ανάπτυξή του είναι μόνο από τα δεξιά, δηλαδή να βγει ο Πάσαλιτς με το Στάνησης. Ο Μούσα έχει ένα πρόβλημα, όπως εδώ, καθώς η κάθετη πάσα, υπάρχουν τρία στόπερ, έκλεισαν οι δύο, η μπάλα πήγε στον κίπερ τον Μοσχέρα, οπότε βλέπω οι Κροάτες να πρέπει να παίξουν πολύ πιο γρήγορα και να δημιουργήσουν άλλες συνθήκες για να απειλήσουν, καθώς έχουμε διανύσει σχεδόν 20 λεπτά και ο Μοσχέρα, ο τερματοφύλακας, νομίζω ότι δεν έχει λερώσει το σορτσάκι του, ούτε καν το γάντι του. 20 λεπτά αγώνα στην Έρα Σπορ, φίλες και φίλοι. Παναμάς Κροατία, Κόβατσιτς με ψυχραιμία δίπλα για τον Στάνησιτς. Αυτός και πάλι για τον Κόβατσιτς ανάμεσα από το στούπερ. Περιμένει ο Λούκα, παίρνει ο Κροάτης με τις 25 κούπες στην καριέρα του και το ρεπορτάζ μου λέει ότι μπορεί να γυρίσει στη Ρεάλ για να κλείσει την καριέρα του, καθώς με τη Μίλαν δεν τα πήγε καλά. Εύκολη απομάκρυνση μία ακόμη από τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναμά. Η Κροατία έχει την μπάλα, αλλά δεν έχει να την κάνει. Καθώς επαναλαμβάνω, ο Μούσα είναι ανάμεσα σε τρία στόπερ και η μόνη δίωδος για επιθετική ανάπτυξη και απειλή είναι μόνο από τα πλάγια. Ξανά εδώ από τα πλάγια. Πάει μπάλα στον Πάσαλιτς. Τον κλείνει εκεί ο δεξιός ο πιστοφύλακας. Φέρνει την μπάλα αυτό στο αριστερό. Ο Κόβατσης έχει χώρο. Υπάρχει φάουλ. Όχι από τον διαιτή. Ξαναπέφτει ο Κόβατσης κάτω. Απομακρύνει την μπάλα προς στιγμή. Ενώ πλησιάζουμε και στο περίφημο hydration break. κάτι που δεν αρέσει σε κανέναν. Αυτό γίνεται πάντα στο 22ο λεπτό, 23ο. Ο Μόντριτς τι θα κάνει, η μπάλα είναι out. Κανένα πρόβλημα για τον Παναμά, έχει κλειδώσει την άμυνά του. Ο Χάρβε λέει στον Μόντριτς δεν είναι corner, δεν το ζήτησε καν ο κοντός όμως Αστέρας. Εδώ παρολίγον ο Κόβατς να κερδίσει ένα φάουλ, αφού είδε ότι δεν πήρε φάουλ, σηκώθηκε πάλι πονηρός γκάρ. Η ουσία είναι ότι εδώ μας ξαναδείχνει τηλεόραση στην προηγούμενη φάση με την παράλληλη γύρισμα, το γύρισμα ξηραφιά, δεν πρόλαβε ο Φαρχάντο να κάνει την προβολή και να βάλει δύσκολα στον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Ενώ διανύουμε το 21ο λεπτό, η Κροατία δεν μπορεί καν ακόμη να εισέλθει στις αρχές της διόρυγας του Σουέζ και φεύγει ο Μαρτίνες ξανά, μεγάλος χώρος είναι, θα μπει στην περιοχή ο Μαρτίνες, τι θα κάνει, θα σηκώσει το κεφάλι, πάει να πλασάρει, να βάλει ένα γκολ, αυτό δεν το τρώει ο τερματοφύλακας στο πρωτάθλημα τύπου, ήταν μέσα στην περιοχή πολύ δεξιά, αντί να κάνει το γύρισμα πήγε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Λιβάκοβιτς. Ο Λιβάκοβιτς είναι ένα 90 τερματοφύλακας και δεν τα τρώει αυτά τα γκολ, με αποτέλεσμα απλώς να μπλοκάρει την μπάλα σε ένα πλασέ προπόνησης. Τελείωσε και αυτή η φάση, όμως αυτή η φάση δείχνει το μεγάλο πρόβλημα που έχουν εντοπίσει οι Παναμέζοι στο δεξί άκρο, στο αριστερό άκρο, αυτό που σας έλεγα για τον Γκβαρντιόλ, ο οποίος δεν είναι back για μπροστά, αργεί και πίσω, κυρίως είναι stopper το παιδί. Τώρα εδώ γιατί προτιμά τον Γκβαρντιόλ αριστερό back και δεν βάζει έναν κανονικό αριστερό όπως στο φύλακα, μόνο ο Ντάλιτς το ξέρει. Λοιπόν, είμαστε στο διανύμα του 22ου λεπτό, παραμένει το 0-0 και νομίζω θα πάμε στο cooling break σε ένα λεπτό και έτσι θα ηρεμήσει το παιχνίδι, το οποίο μέχρι στιγμής δείχνει ότι ο Παναμάς δεν ήρθε, δεν πήγε στο Τορόντο για να κάνει ψώνια. Μπορεί να μην φορούν τα περίφημα παναμέζικα καπέλα που είναι και διάσημα, αλλά θέλουν να καπελώσουν την αξία των Κροατών και να δείξουν ότι και αυτοί μπορούν να κάνουν τη ζημιά σε μια μεγάλη δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως είναι η Κροατία. Συνεχίζει το παιχνίδι από τα δεξιά με τον Ράμος για τον περίφημο Μαρτίνες, για τον Μουρίγιο, θα προλάβει, προλαβαίνει, γυρίζει, δεύτερο δοκάρι, μόνος του, η μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναμά στο 23, πίθανη κεφαλιά, δεν μπήκε στα δίχτυα καθώς η μπάλα κλείνει στο δοκάρι. Τώρα όμως τι δείχνει, δείχνει ότι δεν πρόλαβε την μπάλα ο Μουρίγιο στη σέντρα, απειλή γκολ για τον Παναμά. Δεν υπάρχει offside εδώ στην κάθετη του Μουρίγιο. Θα δούμε αν αυτός πρόλαβε την μπάλα. Μου φαίνεται δεν την πρόλαβε. Και η κεφαλιά του Φαρχάντο είναι στο οριζόντιο δοκάρι. Φοβερή φάση. Να λοιπόν αυτό που σας έλεγα ότι ο Παναμάς δεν ήρθε εδώ για να χάσει. Και τη βγάζει την μπάλα ο Λιβάκοβιτς για να πάει στο δοκάρι.
1: Και με την κάνει έτσι έπαιζε τον γκολ του. Έλειπε και το δέχτηκε στο τέλος. Τώρα αυτό ο Μαρτίνες παίζει στη γειτονιά μας. Εδώ στο Ισραήλ παίζει και κακώς καμιά ελληνική ομάδα δεν έχει ενδιαφερθεί, νομίζω, Δημήτρη.
0: Αυτό τον είδα το προηγούμενο παιχνίδι και με εντυπωσίαζε, γι' αυτό το κράτησα και τώρα βλέπεις.
1: Που θυμίζει λίγο το νους.
0: Ναι, δεξιά έχει όλη την πλευρά. Λοιπόν, είμαστε ήδη στο 23, έχουμε τη διακοπή. Κροάτες...
1: Η Αθανασία σου λέει μπράβο Δημήτρη, ο Παναμάς παίζει καλύτερα.
0: Ακριβώς το θέμα μας είναι τώρα εδώ, εάν έδειξε out. Ή καταγράφει τη φάση.
1: Out.
0: Ναι, δεν την πρόλαβε την μπαλά. Όμως έστειλε το μήνυμα. Λοιπόν, την πάσα σε ένα λεπτό μαζί.

0: Λοιπόν, 2:26 πρώτα λεπτά η ώρα, επιστροφή και πάλι στον Καναδά. Ξεκίνησε το παιχνίδι και πάλι του Παναμά με την Κροατία. Δημήτρη.
1: 26 λεπτά ακόμα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Η ώρα είναι σχεδόν 2:30 τα ξημερώματα στην Ελλάδα, 7:30 στο Τορόντο. Κροατία Παναμάς 0-0, μέχρι στιγμής δίκαιο. Παναμάς έχει κλέψει τις εντυπώσεις, έχει δημιουργήσει προβλήματα. Και για να δούμε αυτό το hydration break που δεν αρέσει σε κανένα, αν δόθηκαν κάποιες εντολές και θα αλλάξει το σχήμα κάπως στη κροατική πλευρά για να μπορέσει να απειλήσει, γιατί υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι το φαβορί της αναμέτρησης, αλλά πρέπει να το αποδείξει στον χλωτάπιτα του Toronto Stadium. Και μέχρι στιγμής τους έχει μπλοκάρει ο Παναμάς, αλλά συνήθως συμβαίνει αυτό με ομάδες οι οποίες δεν έχουν κάποια ιστορία. Παίζουν για τον εαυτό τους, παίζουν για το επόμενο συμβόλαιο, παίζουν για τους γονείς τους, παππούδες, γιαγιάδες. Είδαμε πολλά παραδείγματα, το πράσινο ακροτήρι μέσα σε όλα. Γι' αυτό το πρώτο μήχρο συνήθως είναι δυναμικά. Αν δεν δεχτούν μάλιστα γκολ στην αρχή, η αυτοπεποίθησή τους ανεβαίνει. Εδώ ο Μαρτίνες έχει πάρει σβάρνα από τον Γκβαρντιόλ, του παίρνει την μπάλα. Εδώ ο Τζισλέιν, Πιέρ Τζισλέιν, ο Γκαμπονέζος 34χρονος διαιτής, δίνει το φάουλ. Να προσέξουμε αυτόν τον διαιτή, είναι πάρα πολύ καλός. Είναι από τα ανερχόμενα ταλέντα της διαιτησίας, μόλις τα 33 του. Και όσοι έχετε TV, να δείτε αυτό το παίκτη, ο Μαρτίνες, παίζει στο Ισραήλ. Να και η κυρία με το Παναμά και το καπέλο, παναμέζικο καπέλο. Και να πούμε τώρα εδώ κάτι για τα ονόματα.
0: Η Ιβάνα Κνόλ όμως που είναι, λέει ο Κουκουτσίλης.
1: Η Ιβάνα Κνόλ δεν έχει κάνει κάποιο ραντεβού με κανένα καμεραμένο, οπότε δεν υπάρχει πλάνο.
0: Ωραία, να τη δούμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για τα ονόματα ότι αν ο Μαρτίνες είναι στη Λατινική Αμερική, η κατάλεξή του είναι σίγμα, ακούγεται σαν ζήτα, Μαρτίνες. Αν ο Μαρτίνες είναι Ισπανός, ακούγεται θήτα, όπως Μπενίτεθ. Αυτή είναι η διαφορά των ονομάτων στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη. Δεξιά τώρα ο Πόγκρατσιτς για το Μάρκο Πάσα, για το Στάνης, μια σέντρα. Είναι μόνος το Μούσαλα, δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Ο πανταχού παρών ο Μαρτίνες. Θα πασάρει στο συμπέκτη το Μουρίγιο, αυτός κάνει μια κούρσα. Πολύ καλά όμως ο Ματέο Κόβατσιτς ελέγχει την μπάλα, καλύπτει την μπάλα με αποτέλεσμα να την ελέγξει και τώρα να μεταβάσει στον Μπατούρινα που δεν έχει πάρει μπάλα μέχρι στιγμής, καθώς όλες οι μπάλες πάνε στους δύο συμπαίκτες του, με αποτέλεσμα να έχουμε το γνώριμο σκηνικό στο μισό γήπεδο. Η μπάλα από τα δεξιά για τον Μπατούρινα και τον Στάνης που έχει ανέβει, παίζει το 1-2 κοντά σημαίνει του κόρνερ. Κλεισμένος εκεί ο Θαυγάλτης, πέφτει κατά τον Μπατούρινα, φάουλ από τον Μπαρτσένας τον αρχηγό. Πάει, κοιτάει και τον Καμπονέζο βοηθό. Ο Μπατούρινα πέφτει κάτω, 2 μέτρα πριν από το σημαίκι του κόρνερ. Για να δούμε αν η μπάλα θα πάει από το δεξιοπόδαρο στο ύψος του πέναλτι ή θα πάει από αριστεροπόδαρο με κατεύθυνση την εστία και τα δίχτυα. Πάει ο Λούκα Μόντρης, ο μόνιμος εκτελεστής. Ο Μπαρτσένας, ο αρχηγός, θα επιστρέψει. Αγγίζουμε το μισάωρο, το ημίωρο της αναμέτρησης στο Toronto Stadium. Παναμάς Κροατία 0-0 και για να δούμε αν αυτή η φάση μας δώσει την πρώτη καλή στιγμή των Κροατών. Κατακόκκινο το γήπεδο εδώ μεταξύ από τους Κροάτες. Οι Κροάτες φορούν την κλασική φανέλα, γιατί στο πρώτο παιχνίδι φορούσαν την μπλε, τώρα η κλασική φανέλα με τους ρόμβους και ο Παναμάς με την μπλε εμφάνιση. Ο Γκαμπονέζος, ο Τσισλέιν Ατσόν, τους εξηγεί ότι δεν θέλει πολλά-πολλά, μην αγγίζεται ο ένας τον άλλον. Ο Κόρντομπα είναι εκεί, ο άσος της Νόριτς, πρέπει να φύγει ο Κόρντομπα να μαρκάρει τον Μπόγκρατσις που είναι ο πιο ψηλός, 1.93, τα μαρκαρίσματα εκεί είναι δυνατά. Η εκτέλεση του Μόντριτς είναι λάθος, απομακρύνει όπως ο Χάρβερ, αλλά η μπάλα πήγε ψηλά, πάντα στον αέρα, έφυγε εκτός μεγάλης περιοχής, επιστρέφεται από τον Μπατούρνα και τελευταίος ο Πόγκρατσις αναγκάζεται, επιστρέφει την μπάλα πίσω για να έχουμε την αναδιάταξη στο χορτάρι και να ξαναπάει η μπάλα σε ποιον, στο Μόντριτς πρέπει να πάει, γιατί μόνο αυτός κάνει την τελική πάσα και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το διαβάσει ο προπονητής και να το δημιουργήσει πρόβλημα. Να τους εδώ ο Μόντριτς. Αναγκάζεται τώρα στον Πόγκρατσις. Αυτός δεν μπορεί να κάνει μεγάλη παλιά και θα ψάξει ένα κοντινό παίκτο. Τα κουνάκια εκεί του Μπατούρνα δεν πιάνει στον Παναμά. Κλέβουμε στην μπάλα προς στιγμή. Ο Παναμάς όμως είναι πολύ δυναμικός. Και μπάλα τώρα θα πάει δεξιά στον Πάσαλιτς. Αν ξεπεράσει τον παίκτη, κάνει μία τρίπλα 2, αλλά Άριεν Ρόμπεν αναγκάστηκε όμως, πήγε πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Έφτασε στη μεσαία γραμμή και πάλι με τον Μόντριτς. Το 1-2 Μόντριτς Πάσαλιτς. Ο παίκτης του Ορλάντο αναγκάζεται, επιστρέφει την μπάλα πίσω στην μεσαία γραμμή στο Σούταλο και αυτός για τον Κόβατσις του φεύγει το κοντρόλ. Πετάει μπάλα για τον Γκβάρντιολ που δεν είναι καλός επιθετικός και τι κάνει τώρα, σκάβει την μπάλα λάθος η πάσα του. Παραλαμβάνω, είναι πληγή ο Γκβάρντιολ, δεν μπορεί να παίξει τα πλάγια, είναι λάθος η τοποθέτηση του Ντάλιτς, δεν προσφέρει επιθετικά τίποτα στην Κροατία που θέλει να επιτύχει γκολ πολλά και να απειλήσει, άρα δεν μπορεί να απειλήσει από τα αριστερά η Κροατία. Ένα είναι σίγουρο, μόνο αν θα βγάλει κάτι ο Πέρισιτς που είναι στα 37. Να του εδώ ο Γκβάρντιολ. Απλώς μεταφέρει την μπάλα στον Πέρισιτς στη μεσαία γραμμή. Κάνει και μια κίνηση όφερλα από ο Γκβάρντιολ, αλλά η μπάλα τώρα θα πάει στην άλλη πλευρά. Είναι προβλέψιμο το παιχνίδι των Κροατών. Βρίσκει χώρο τώρα πάλι ο Πάσαλιτς. Τρέχει, η μπάλα βγήκε. Τη συγκρατεί εντός γηπέδου, μια σέντρα στο πουθενά, απομάκρυνση από το Ράμος, πάει να την κατεβάσει ο Μόντριτς, ο Μπατούρινα, ένα άτσαλο γέμισμα και ξανά η μπάλα πίσω. Δεν νομίζω να έχει χώρο για φάση η Κροατία έτσι που παίζει. Μπορούμε να πούμε από τώρα το ημίχρονο πάει για 0-0, διότι οι Κροάτες δεν μπορούν να σκοράρουν έτσι που παίζουν. Δεν γίνεται. Μόνο να γίνει κάποιο ατομικό λάθος των Παναμέζων που είναι πρώτη στην μπάλα. Εδώ απλώς την πουλάνε την μπάλα, τη μεταβάζουν στον Μπόγκρατσες. Έχουν επιστρέψει οι Παναμέζοι τώρα μπροστά από την αμυνά τους ή είναι μπροστά από την περιοχή σε ένα σύστημα 3-4-3.
0: Όπως ο στατιστικολόγος Ερασπόρ Βασίλης Κουκουτσίρης λέει, 0 γκολ, 0 κάρτες, 0 κόρνερ στο 30.
1: Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά, δεν υπάρχει τίποτα εφόσον δεν βοηθάει το παιχνίδι η Κροατία. Η Κροατία που είναι το φαβορί παίζει λάθος. Πρέπει η μπάλα να περάσει αναγκαστικά από το Μόντρις. Δεν γίνεται έτσι. Αριστερή πλευρά δεν έχει. Και πότε απειλεί όταν η μπάλα πάει στον Πάσαλιτς, τον κοντό που παίζει δεξί εξτρέμ. Μόνο αυτός μπορεί να δημιουργήσει κάτι σε ατομικό επίπεδο. Κατά τα άλλα γεμίσματα. Ο Μούσα έχει εξαφανιστεί γιατί τον έχουν πνίξει τα τρία στόπερς. Άρα λοιπόν πώς θα γίνει η φάση. Μόνο κάποιο ξαφνικό σουτ, κάποια έμπνευση, κάποιο λάθος. Στη μεσαία γραμμή τώρα η μπάλα ξανά σε κροατικά πόδια. Ο Πόγκρατσις, ο οποίος μεταφέρει την μπάλα. Θα τη χάσει όμως την μπάλα και θέλει να φύγει μου ο Μαρτίνες. Θα σουτάρει, θα προλάβει. Πιέζεται, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Ναι, σωστά δεν το δίνει ο Γκαμπονέζος, ο ρέφερι, αλλά δίνει και στο πάρισμα την μπάλα με το χέρι. Αν είχε δυνάμεις ο Μαρτίνες σε αυτή τη φάση, θα είχε κάνει γκολ. Πήγε να κάνει το λάθος ο Πόγκρατσιτς. Και τώρα που λέμε Λευτέρη, πού πας αγόρι μου, η Μανούλα σου το ξέρει. Αφού δεν μπορείς να μεταφέρεις την μπάλα, γιατί τη μεταφέρεις. Και μάλιστα στον άξονα που απαγορεύεται. 1-93 στόπερ.
0: Με αποτέλεσμα. Έτσι, έτσι. Αυτά βέβαια ο Λεπάτα λέει συνήθως, αλλά τα λένε και στο ποδόσφαιρο.
1: Να πω κάτι. Απαγορεύεται αυτό. Αλλά αυτό συμβαίνει γιατί δεν πήγε ένα εκ των δύο χαβ να πάρει την μπάλα από το στόπερ. Που πρέπει αναγκαστικά να πάνε μπροστά του να πάρουν την μπάλα για να ξεκινήσει η επιθετική ανάπτυξη. 34 λεπτά αγώνα. Ένα παιχνίδι που έχει νεύρο, έχει ένα δυναμισμό. Είναι μονότονο μέχρι στιγμή. Καθώ οι Παναμέζοι πήγαν προ τα πίσω, άφησαν χώρο και δίνουν τώρα την μπάλα στην Κροατή που κάνει μια βαθιά παλιά. Η απομάκρυνση μπάλα προ τα πίσω. Εύκολα και ο Ράμο θα απομακρύνει στο πουθενά προφανώ. Στο πουθενά ξαναελέγχουν την μπάλα οι Κροάτε και αυτό συμβαίνει γιατί οι Παναμέζοι γύρισαν πάρα πολύ πίσω. Τώρα, με την συνεχή όμως κούραση μπορεί να κουραστεί κάποιος αμυντικός, να γίνει το λάθος και να ανοίξει το σκόρ οι Κροάτες, καθώς είναι τώρα 7 λεπτά και οι Παναμέζοι δεν έχουν την μπάλα. Πάλι ο Μόντρις, τον πιέζει ο Φαρχάντο. Κοντά του είναι και ο Μπαρτσένας, είναι μόνος ο Φαρχάντο, είναι και στα 34. Δεν μπορεί να πιέσει και πολύ. Ο Πόγκρατσις κάνει μια πάσα, το που σας έλεγα. Κάνει την πάσα πάνω στον Κρίστιασον. Η πάσα του στόπερ είναι στον αντίπολο προπονητή. Τι να πεις για αυτό το λάθος του προπονητή τώρα που έβαλε να παίξει με μια ομάδα που θα είναι όλοι πίσω με ένα στόπερ που δεν μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Πολύ κακό. Και το κακό είναι ότι δεν την παίρνει την μπάλα ο Σούταλο, ο πρώην παίκτης της Δυναμό Νάτος εδώ, ο οποίος παίζει στον Αγιάξ και είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί από το αμετώπιστεν να μεταφέρει την μπάλα μπροστά σωστά. Με αυτά και με αυτά έχουμε διανύσει 35 λεπτά αγώνα για αυτό που πήρε στο Παναμέζον. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο, δεν έχουν δεχτεί φάση. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν καθόλου την μπάλα. Πόγκρατσιτς σε πολύ αργό τέμπο. Μια κάθετη πάσα. Υπάρχει ένα φάουλ εδώ. Παίζεται από τον Καμπονέζο. Το δίνει έστω και καθυστερημένα πάνω στον Πέταρ Μούσα. Ο Καμπονέζος, επαναλαμβάνω, 33 ετών, ο Τζισλέι Νατσόν, ο οποίος είναι από τα ανερχόμενα ταλέντα της διαιτησίας. Και φυσικά βλέπουμε ένα ακόμα μοντιάλ χωρίς Έλληνα διαιτητή. Και νομίζω ότι έχουμε μείνει πίσω σε Έλληνες διαιτητές. Οι διαιτητές που βλέπω εδώ είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Μόντριτς.
0: Είναι πολύ καλή τη διαιτησία, όντως.
1: Ναι, είναι υψηλού επίπεδου. Εμείς για να βγάλουμε διαιτή πρέπει να διοργανώσουμε το Μουντιάλ. Μόντριτς, τι θα σκεφτεί τώρα ο άρχοντας της Κροατίας. Πασάρε, αναγκαστικά. Τον πιέζουν. Θα χάσουν την μπάλα πάλι και φεύγουν μπροστά. Αν τη δώσει την μπάλα, τη δίνει στο Φαρχάντο. Απέναντι. Αφήνει για τον Μαρτίνες που έκανε κούρσα 30 μέτρων. Ο κοντός, ο δυναμικός. Καθυστερεί. Θα κάνει μια σέντρα δεύτερο δοκάρι. Πολύ δυνατή η παλιά για κανέναν εκεί που είναι ο Στάνισιτς. Είναι φοβερά επικίνδυνοι οι Κροάτες. Έχουν χάσει την μπάλα στο ύψος του κέντρου και έχουν δημιουργήσει προβλήματα στον Λιβάκοβιτς. Τώρα ανέβηκαν κάπως 3 μέτρα. 4 μέτρα, είναι στη μεσαία γραμμή με τον Αντράντε. Αυτός παίζει το 1-2 με τον αρχηγό του, τον Μπλάκμαν. Και ξανά από την ίδια πλευρά με τον Χάρβε να περιμένει. Η μπάλα θα γυρίσει. Χαμένη πάσα, λάθος από τους Κροάτες. Αν πάει μπάλα απέναντι περιμένει ο Μουρίγιο. Ήρθε ο Ράμος, κάνει μια τρίπλα, φέρνει την μπάλα, είναι στον άξονα, θέλει να παίξει το 1-2, περνάει ο Μαρτίνες, τελικά κάνει τη σέντρα ο Μουρίγιο, δεύτερο δοκάρι είναι μόνος του, θα γυρίσει, δεν γίνεται κεφαλιά, όπως ο Γκβάρντιολ. Αναστάτωση στην άμυνα της Κροατίας από τα γυρίσματα των Παναμέζων, μεγάλο πρόβλημα είτε από τον Ροντρίγκες είτε από τον Μαρτίνες. Οι δύο ακραίοι του Παναμά έχουν δημιουργήσει πλήστα προβλήματα. Απομάκρυνση της μπάλας ξανά από τους Κροάτες. Υπάρχει ένα φάουλ και υπάρχει ένα σπρόξιμο.
0: Και λύνεται η πολιορκία. Έτσι, στο 37ο λεπτό παραμένει το 0-0 Παναμάς Κροατία. Πολλούς χαιρετισμούς έχουμε από τη φίλη μας την Αεκάρα, την Μαρία από το Ηράκλειο Κρήτης. Μας θέλει την αγάπη. Τους χαιρετισμούς μου. Μαλισιώβα, πες να βάλει το Λιβάγια παρότι δεν τον έχει την αποστολή, λέει.
1: Όσο δεν υπάρχει μήνυμα από την Άνση, τα θέματα είναι 50-50.
0: Άνση που πιστεύει ότι μόνο αυτή υπάρχει στην καρδίτσα, μόνο Μανάνση.
1: Καρδίτσα η οποία δεν κουνιέται φίλο για την αναγέννηση. Καρδίτσας υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Ο Ντάλιτς βηματίζει. Δεν τα πάει καθόλου καλά η ομάδα του. Ο Πόγκρατσιτς στην κεφαλιά. Ο Μαρτίνες με την υποψία φάουλ. Ήρθε από πίσω ο Μπαρτσένας. Ο Χάρβεϊ θα χάσει την μπάλα. Πιέζει τον Μούσα. Θέλει να βγάλει τον Πάσαλιτς. Τρέχει εκεί, αν προλάβει ο Κόρντομπα, το πετάει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Έχει χτυπήσει κιόλας ο Κόρντομπα, ο στόπερ της Νόριτς και του Παναμά. Τον πρόλαβε στο τσάκ τον κοντό, τον Μάρκο Πάσαλιτς και γλίτωσε ο Παναμάς. Διανύουμε το 39, τίποτα δεν δείχνει ότι θα έχουμε γκολ στο πρώτο. Μαρτίνες με τη μία για το Μουρίγιο. Πάλι ο Γκβάρντιολ είναι 10 μέτρα μακριά από τον εξτρέμ. Θα τον ξεπεράσει, τον ξεπερνάει. Η σέρκα της υπερχή. Θα σουτάρει. Όχι, δεν σουτάρει. Οι Κροάτες τα έχουν χάσει. Ο Πόκρατσις έδιωξε πάνω στο σώμα του Γκβάρντιολ. Και η μπάλα είναι σε πόδια Παναμέζων. Πάλι εδώ ο Μαρτίνες δεξιά. Θέλει να παίξει το να δει με τον Μπαρτσένας. Μπαρτσένας και Μαρτίνες. Η μπάλα πρέπει να πάει και από την άλλη μεριά στο Ροντρίγκες. Δεν πάει καθόλου. Τώρα ο Ράμος για τον Αντράντε. Στη μεσαία γραμμή ο Χάρβε. Να εδώ ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες θα κάνει μια σέντρα. Πετάγεται, δεν πιάνει την κεφαλιά. Είναι κόρνερ. Όχι, πρόλαβε. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ από τον Φαρχάντο στην προβολή από τον Μουρίγιο πάνω στον Σούταλο. Και το πρόβλημα είναι ότι η Κροατία έχει χάσει ένα ημίχρονο. Δεν έχει πάρει είδηση ακόμη πώς παίζουν οι αντίπαλοι. Και το ημίχρονο πάει ολοταχώς για 0-0. Έχει κάποιες ενοχλήσεις ο Κόρντομπα από την προηγούμενη διεκδίκηση με τον Πάσαλιτς. Και το θέμα είναι πόσο θα αντέξει ο Παναμάς. Οι Κροάτες πάντως έχουν χάσει τις εντυπώσεις. Δεν είναι η ομάδα που ξέρουμε. Και ενδεχομένως να είναι και το κύκνιο άσμα παικτών, έτσι, όπως ο Μόντριτς, ο Κόβατσιτς.
0: Τι άλλο να δώσουν, ο Πέρισιτς.
1: Ο Πέρισιτς, ναι, αυτοί οι τρεις πρέπει να αποχωρήσουν σιγά σιγά.
0: Χαιρετισμούς έχεις από τον κύριο Νίκο Σταματίου στο Μανχάνταν είναι, μας κάνει διάλειμμα λέει στη δουλειά του και μας απολαμβάνει και λέει πες κανένα παίχτη να φέρει στον ΠΑΟΚ, λέει ο Κροάτης.
1: Ναι, σωστό. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει ένα παίχτη που είδα σήμερα τη φωτογραφία και αγχώθηκα. Τον Ελουστόντο, πόσα κιλά είναι, 60. Είναι δυνατόν αυτός ο παίκτης να είναι στόπερ. Τέλος πάντων, βαθιά παλιά.
0: Φτερού δηλαδή.
1: Άμα το δεις φωτογραφία, είναι αυτός στόπερ 32 χρονών. Ή η φωτογραφία ήταν έτσι. Πολύ αδύνατος. Πολύ αδύνατος.
0: Άλλη φωτογραφία θα είχε φλάς.
1: Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι οι ομάδες κάνουν μεταγραφές. Ορίστε, να δουν παίκτες από το Παναμά να πάρουν. Δεν κατάλαβα.
0: Βέβαια, ο άλλος είναι δίπλα μας τώρα. Στη Χάπολ Χιρών Χαϊράτ είναι εκεί.
1: Από εκεί ψωνίζει ο Λεβαδιακός. Υπάρχει και τον Όσμπορντ από εκεί και κάποιους άλλους παίκτες. Παντού υπάρχουν παίκτες.
0: Μαρτίνες.
1: Ο Μαρτίνες, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Μαρτίνες σε όλη την πλευρά, σε χαφ δεξί, που αμήνεται, επιτίθεται, κοντρολαρισμένος, δυναμικός. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με ένα συμβόλαιο κοντά στα 100.000. Μόντριτς κάνει το λάθος ξανά η Κροατία, ξανακλέβει την μπάλα ο Φαρχάντο. Θα φύγει ο Μπαρσένας για τον Ροντρίγκες, θα τον ξεπεράσει το Σούταλο. Ροντρίγκες εκτός περιοχής, τον τριπλάρι, βγάζει και μια σέντρα. Περνάει η μπάλα όπου να είναι ο Γκβαρντιόλ. Έξω από την περιοχή, χάνουν την μπάλα οι Κροάτες. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ, δεν υπάρχει σπρόξιμο σύμφωνα με τον ρέφερι. Ο Μπατούρνα θα του κλέψει την μπάλα ο Μουρίγιο. Και είναι μόνος του ο Μούσα, τι να κάνει. Είναι ο Μούσα με άλλους 7 παίκτες. Λάθος πάσα από το center court. Επαναλαμβάνω, απογοήτευση κροατική, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Ο Παναμάς δικαιότατα 0-0. Ίσως προς ίσως παίζει τα μεγάλα αστέρια της Κροατίας. Δεν έχει ανησυχήσει, δεν φοβάται. Πιστεύω ο τερματοφύλακας ο Μοσκέρα δεν έχει μου σκέψει ούτε το γάντι. Νέο λάθος από το Πόκρα. Ζητάει offside. Τι offside, αφού την κεφαλιά την έκανε ο ίδιος. Απίστευτο. Ο παίκτης της Κροατίας ζήτησε offside για μια μπάλα που την κεφαλιά την έκανε ο ίδιος προς τα πίσω. Τα έχουν χαμένα οι Κροάτες, φίλες και φίλοι. Και δεν ξέρω αν μετά την έκπληξη νωρίτερα Αγγλία κάνα 0-0. Έχουμε σήμερα εδώ κανένα 0-1. Διότι η Κροατία που παίζει δεν μπορεί να βάλει γκολ ούτε μέχρι αύριο.
0: Περπατάει ο Δημήτρη, περπατάει.
1: Ναι, ναι, μεγάλο πρόβλημα. Και τα χαφ περπατάνε. Ο ένας είναι 40 και ο άλλος είναι 33. Ο Κόβατσιτς. Δεν τρέχουν. Άρα εντωμεταξύ δεν δίνουν την μπάλα στον Μπατούρινα, ο οποίος είναι μπροστά από αυτούς, ο οποίος είναι πιο γρήγορο φυσικά. Για κάποιους λόγους. Άντε πάλι. Κόβατσιτς, Μόντριτς. Τα ίδια και τέτοια. Περιμένουν οι Παναμέζοι σε 3-4-3. Έχει κλειδώσει ο προπονητής ο Κρίστιανσον την Κροατία. Βαθιά παλιά τώρα στον Μπατούρινα. Θα προλάβει, θα γυρίσει να κάνει κάποια σέντρα. Αναγκάζεται, επιστρέφει την μπάλα πιο πίσω. Και τώρα για τον Μόντριτς. Τι θα κάνει, θα σκεφτεί κάτι ο πολυμήχανος Μόντριτς. Πάρα πολλοί παίκτες μπλεγμένοι σε λίγα τετραγωνικά. Απλώς η μπάλα μεταβιβάζεται δεξιά. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η σέντρα. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε κερδίσει ακόμη, δεν έχουμε δει κόρνερ ακόμη. 44 λεπτά ακόμη. Πιο έξω τώρα η μπάλα. Θα γίνει γέμισμα, ένα γέμισμα στο πουθενά. Μια κεφαλιά στο πουθενά. Κλέβουν την μπάλα οι Παναμέζοι. Δεν δίνει φάλ, τώρα το δίνει ο Καμπονέζος ρέφερι. Και πάμε σιγά σιγά, φίλε, για την πρώτη έκπληξη, για το πρώτο ημίχρονο. Όποιος έπαιξε άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Πάνε τα λεφτά του, διότι δεν υπάρχουν αδύνατες ομάδες. Έχουν προοδεύσει όλες οι ομάδες. Η τεχνογνωσία είναι ανοιχτό πεδίο για όλους. Ο Κρίστιανσον είναι 6 χρόνια στον Παναμά. Η ομάδα αυτή δεν βγήκε τυχαία πρώτη στα προγραμματικά. Όπως το πράσινο ακροτήρι, ας πούμε, δεν βγήκε τυχαία αφήνοντας το Καμερούν 4 βαθμούς πίσω. Και το βλέπουμε το πράσινο ακροτήρι πώς φέρεται αγωνιστικά. Έτσι και ο Παναμάς έχασε από την Γκάνα με το ζόρ 1-0. Γκάνα που σήμερα δημιούργησε πρόβλημα στην Αγγλία, που είχε μια κεφαλιά δοκάρι με τον Οράιλι. Πέραν τούτου λίγα πράγματα. 0-0 η Γκάνα, 0-0 ο Παναμάς με την Κροατία στον ίδιο όμιλο. Πάλι ο Πάσαρης στα κλασικά, δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά προς τα πίσω, πάλι ο Μαρτίνες καλύπτει πάντα το δεξιό του άκρο και απομακρύνει την μπάλα, η οποία καταλήγει ακριβώς στη διχοτόμο του γηπέδου, πλάγιο out, με τους παίκτες να περιμένουν τα 2-3 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν νομίζω να έχουμε περισσότερα από 3. Τώρα αγγίζουμε τα 45 λεπτά στο Toronto Stadium. Ζωντανή μετάδοση Eurosport, Κροατία Παναμάς στο 0-0, ένα δίκαιο 0-0, χωρίς corner μέχρι στιγμής, χωρίς κάρτες, γιατί είναι πολύ καλός ο διαιτητής. Ο Γκβαρντιόλ μία ακόμη λάθος πάσα. Είναι τρομερό με αυτόν τον παίκτη. Πώς παίζει καταρχάς στη City αυτός ο παίκτης. Κάνει την κίνηση δεξιά. Την δέχεται πάλι ο Μουρίγιο. Πάλι έχει μπροστά τον Γκβαρντιόλ. Πρώτη φορά δεν τον πέρασε. Κλέβει την μπάλα ο Γκβαρντιόλ, ο οποίος τον αδικείο προπονητή του, γιατί δεν είναι back, είναι stopper, αριστερό stopper. Και κακώς παίζει αριστερό back στην Κροατία. Ένα ακόμη φάουλ από τον Μαρτίνες. Αυτό που σας προανέφερα, 3 λεπτά, 3 έδωσε. Θέλουμε ακόμα 130 δευτερόλεπτα για να πάμε στην ανάπαυλα, στο ωραίο Τορόντο. Μια πολύ ωραία πόλη, δίπλα στην χτισμένη, δίπλα στην Οντάριο. Το Βακούβερ είναι από την άλλη μεριά, πάνω από το Σιάτλ. Ο Καναδάς, ο οποίος και αυτός έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το είδαμε πως διέσυρε το Κατάρ. Η βαθιά παλιά του Πάσαλιτς για να βρει τον Πέρισιτς που δεν υπάρχει στο παιχνίδι. Τώρα την κοντρολάρει, ντουμπλάρει ο Μαρτίνες. Να δούμε ένα σουτ, Μπατούρ ένα σουτ. Να λοιπόν που χρειάστηκε μια επέμβαση από το Μοσκέρα και να διώξει ένα καλό σουτ του Μπατούρινα. Ο Μοσκέρα στα 33 του πέφτει στη γωνιά του, διώκνει εύκολα σχετικά, την έλεγχε την πορεία της μπάλας, την έβλεπε, είχε οπτικό πεδίο και η μπάλα είναι κόρεν. Να λοιπόν που είδαμε και θα δούμε το πρώτο κόρεν της αναμέτρησης στο Toronto Stadium. Πίσω ακριβώς είναι οι Κροάτες, οι φύλατροι της βαλκανικής χώρας, με τον Μάρκο Πάσαλιτς. Αντί να πάει παίκτης με δεξιοπόδαρος για να φέρει την μπάλα με πολλά φάλτσα προς την εστία, πάει αριστεροπόδαρος να τη φέρει προς την, στο ύψος του πέναλτι. Θα ψάξουν το κεφάλι του Πόγκρατσιτς. Δεν έχει και πάρα πολλούς κεφαλοσφαιριστές η Κροατία. Για να δούμε, και ο Σούταλο βγαίνει μπροστά. Πάσαλιτς εκτελεί στις καθυστερήσεις. Εδώ υπάρχει μαρκάρισμα με φάουλ. Παίζεται από τον Καμπονέζο και απομακρύνει με υπερπροσπάθεια ο Μαρτίνες της ομάδος του Παναμά. Ακριβώς 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση των καθυστερήσεων. Ένα ωραίο γύρισμα από τον Πέρισιτς. Ο Μούσα είναι ψηλός, θα χάσει όμως την κεφαλιά και φεύγει ο Ροντρίγκες. Θέλει να ξεπεράσει τη μέσα γραμμή. Το κυνηγάει ο Στάνισιτς. Ο Ροντρίγκες σταματά. Επιστρέφει, σηκώνει το κεφάλι να βρει κάποιον χαφ, να βρει τον Μπλάκμαν. Είτε τον Χάρβε, βρήκε τον Χάρβε. Ο Χάρβε μπροστά του έχει τον Μαρτίνες. Απέναντι είναι λάθος η πάσα πάνω στα πόδια του Ντάλιτς ουσιαστικά. Ο Χάρβε δεν μπόρεσε να βρει τον συμπαίκτη του. Διανύουμε τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι εδώ, είναι στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Πάμε για την ανάπαυλα. Δικαιότατα 0-0 μέχρι στιγμής. Χωρίς φάσεις. Μία φάση έκανε ο Παναμάς ουσιαστική δοκάρη, αλλά δεν μέτρησε τελικά. Και η Κροατία έχει να λέει ότι έκανε ένα σούτ στο 47 με τον Μπατούρνα. Πέραν τούτου ουδέν. Κουλουράκια λοιπόν, με τον Καμπονέζο απλώς να κοιτάει, ενώ η μπάλα μεταφέρεται από πόδι σε πόδι κροατικό. Τέλος λοιπόν πρώτου ημικρόνου. Παναμάς Κροατία 0-0. Επιστροφή στο Λευτέρη Σαρελάκο και εμείς θα τα πούμε σε 12 λεπτάκια.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Περιμένουμε κάτι καλύτερο, αλλά η Κροατία, φανταστείτε ότι είναι χειρότερη και από την Αγγλία που έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Με βαδιστές τύπου Μόντριτς, Κόβασιτς, Πέρισιτς δεν μπορεί να πας πουθενά. Με δύο παίκτες μπροστά που έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, όπως είναι ο Μπατούρινα και ο Μούσα, δεν μπορεί να πας πουθενά όταν δεν φτάσει μπάλα εκεί. Άρα υπάρχει μια Κροατία που έκανε ένα σούτ στο 45 που το έβγαλε στη γωνία ο τερματοφύλακας και τίποτα περισσότερο. Για να δούμε αν θα υπάρχουν αλλαγές και αν θα έχει καλύτερη κατάληξη για την Κροατία ίσως, αλλά και ο Παναμάς, επειδή είναι αξιόμαχος και μπράβο του, μπορέσει να πάρει τον πρώτο του βαθμό η ομάδα αυτή, η πολύ συμπαθής ομάδα του Παναμά, που στο 90 έχασε το βαθμό στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην Γκάνα. Λοιπόν, θυμίζω, Αγγλία-Γκάνα 0-0. Νωρίτερα είναι στον όμιλο που είναι η Κροατία και ο Παναμάς, αυτό που σημαίνει ότι είναι και δύο ομάδες με 4 βαθμούς. Άρα, ειδικά για την Κροατία που έχει πιο μεγάλη εμπειρία, είναι εκ των ουκάν αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε όμως τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ νωρίτερα η Πορτογαλία φιλοδόρησε με 5 γκολ το Ουσμπεκιστάν. Στις 5 η ώρα, θυμίζω, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο για τον 11ο όμιλο. Με αυτό το παιχνίδι κλείνει η δεύτερη αγωνιστική και από αύριο ξεκινάμε πάλι με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής σε πρώτο και δεύτερο όμιλο, με την ίδια ώρα να γίνονται οι αγώνες. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι η τελευταία αγωνιστική και οι αγώνες των ομίλων, δηλαδή του πρώτου ομίλου αύριο και του δεύτερου ομίλου, θα γίνουν την ίδια ώρα. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάκι, τα γκολ και στις 3 η ώρα αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο με Δημήτρη Χανατζή και τον Κώστα, τον Νίκο Μοσχονά, εδώ στο στούντιο της Ερασπορ. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Από μένα, τον Νικόλα τον Μαυριδόπουλο και τον Παναγιώτη Μπάλτα.

0: Καλησπέρα Σπορ 101,8.
1: Πάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα την γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση, γκολ! Γκολ 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με το γκολ του Αλ Ρασδάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια, 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ. 1-1 με την κεφαλιά από την αλλαγή. Η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλή. Αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω τελικά, είναι ο Γκουιρί, ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνης αυτή τη φορά, από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας, και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια. Έτσι στο 83ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
2: Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά με στόχο τον Νέτο και περνάει η μπάλα. Για με την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα. Φαίνεται η μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά. Ο Κριστιάνο, γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίκτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε τρεις παίκτες μπροστά στο τείχος. Ο Μέντες τελικά 2-0. Το άφησε ο Κριστιάνο για τον Μέντες με το αριστερό. Χαμηλά στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. Φαϊζουλάγεφ πάει να παίξει με τον Γκάνιεφ. Χάνει την μπάλα ο Ζωά Φέλιξ γρήγορα. Για τον Προύνο Φερνάντες, ανεβαίνει δεξιά ο Κριστιάνο, θα πάρει την μπάλα, είναι στο κενό χώρο. Κριστιάνο πλασάρει, γκολ! Δεύτερο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 31ο λεπτό. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 3-0. Δεύτερο γκολ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κομπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ στο 60 λεπτό. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0. Σε μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες η κάθετη για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιάνο εκεί πάνω να βγει μπάλα. Περνάει ο Λεάο το σουτ, γκολ! 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο.
3: Ακούτε Ερασπορ.